Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κρυφερά Μουλινόπουλα, δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Ξεκινάμε αυτό το υπέροχο Dance of the Dogs του Μάνου Χατζηδάκη με τους Reflections. Ο Μάνος στη Νέα Υόρκη έκανε αστρουήματα και υπεράν όλων τον ερωτικό λόγο, τον μεγάλο ερωτικό, όπως τον λέει ο ίδιος.

0: Θέλω να είμαι δίκαιος, ήταν μια δύσκολη μέρα για μένα και είναι ακόμα μια δύσκολη μέρα. Ήταν εδώ όμως δύο κύονες, δύο κυρίες εξαιρετικές, η Έρη Φαλδαμή, το είπα σωστά Έρη μου, μπράβο, και η Ιωάννα Μπούχλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν και βλέπω ότι εσείς τηλεφωνήματα δεν στέλνετε, κοιμηθείτε τον ύπνο του δικαίου. Αλλά εμένα με καίνε προβλήματα πολύ σοβαρά. Δεν μπορώ, είμαι δημοσιογράφος και υπήρξα και πολιτικός, μπάζω και από τις δυο μεριές βλέπετε. Ακούω ρε παιδιά αυτά που συζητάνε στη Βουλή, αυτά που λένε στη Βουλή. Δηλαδή ο δημόσιος λόγος είναι νοσηρός, είναι σκληρός, είναι βίαιος και είναι απρεπής. Βεβαίως αυτόν τον λόγο τον εκπέμπει κυρίως ένα μικρό σμήνος βουλευτών και υπουργών της κυβέρνησης. Πού θα προέκυψαν στην ψωροκόστενα αυτά τα πλάσματα, πού τα βρήκαμε? Αυτά τα λίγα πρόσωπα στη Νέα Δημοκρατία είναι από την δεξαμενή της ακροδεξιάς που η Νέα Δημοκρατία ποτίζεται. Μ' αρέσει να σε αξιολογήσω, ανεξάρτητα ιδεολογίας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, έχει ήπιο πολιτικό λόγο, ανεξάρτητα από το αν συμφωνείς μαζί του. Και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν δίνουν αφορμές εύκολα, είναι προσεκτικοί. Αλλά αν περιμένουμε να αλλάξει ο κόσμος από αυτούς, τώρα ακούστε το τραγούδι αυτό για να ακούσετε αν θα αλλάξει ο κόσμος.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: τον αλάχτους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί.
1: Ο Βασιλιάκας είναι ένας ερμηνευτής που δέρνει το τραγούδι μέχρι το κόκαλο. Αλλά έλεγα για τον πολιτικό μας λόγο και έλεγα διάφορα. Είπα ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι λίγο πιο ήπιοι, μπορούν και αυτοί να είναι λίγο διαφορετικοί. Ο πρωθυπουργός αισθάνομαι ότι είναι ήρων και δεν του χρειάζεται. Έχει επιχειρήματα να πει τα δικά του. Ήρων. Ο κύριος Βελόπουλος είναι οξύς. Ο κύριος Βορύδης είναι θρασής.

υπερόλων όμως και ανεφορείων, ανεφόρων όπως έλεγε ο Εμπειρίκος, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είμαστε υποτίθεται και συμπατριώτε. Η υπερεκτίμηση, η υπερέκθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στα μέσα μαζικής επικοινωνίας δημιουργούν ένα μόνιμο τοξικό νέφος στη χώρα. Αληθινά σας λέω, πώς ήταν το παλιό νέφος.

0: Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ελληνάκια μου, για να φτιαχτεί ένας Μάνος Χατζηδάκης που υπάρχει σήμερα στην εποχή μας μία θα έλεγα απαράδεκτη και εγκληματική σιωπή γύρω από το γεγονός ότι όποιοι κληρονόμοι δεν επιτρέπουν να παίζεται ο Χατζηδάκης, δεν επιτρέπουν να γίνονται ταινίες ή κάτι άλλο. Είναι έγκλημα, εθνικό έγκλημα. Ήθελα λοιπόν να πω καθαρά ότι για να φτιαχτεί ένας Μάνος Χατζηδάκης φτιάχτηκε από τις προσκώσεις γενεών και γενεών. Έλα τώρα, ένας τροβαδούρος μας χρειάζεται. Σεπτέμβρης είναι, να ψάλουμε και τα του Σεπτέμβρη.

θέλω να μου δοθεί η χάρη να ολοκληρώσω τη σύνοψη την πολιτική που έκανα για το πώς είναι ο πολιτικός λόγος στη Βουλή. Καταρχήν δεν λέγεται η Βουλή πλέον Ναός της Δημοκρατίας. Η Βουλή είναι μια Βαβέλ. Παράλληλοι μονόλογοι ή βρίσκονται κλήσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι μια ειδική περίπτωση. Με άρτια νομική κατάρτιση και με, θα έλεγα, εχθρική, πώς να την πω, με άρτια νομική κατάρτιση και με μια εξαιρετικά ιδιαίτερη στάση στην αντιπολίτευση, ξεπερνάει όμως συχνότατα το μέτρο. Και κατά τους ενδόξους ημών προγόνους, το ξεπέρασμα του μέτρου είναι ύβρις. Κάνει κακό στον εαυτό της. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Θα ήταν μακράν το πιο εκλεκτό στέλεχος της αντιπολίτευσης, αν δεν είχε αυτά τα παράξενα φερσίματα.

φοβερό γεγονός αυτό που συνέβη στην Πλάκα, παιδιά, στη Συνοικία των Θεών. Μια σταλιά απόσταση από την Ακρόπολη, μια σταλιά απόσταση από τον Παρθενώνα. Πραγματικά το θεωρώ συγκλονιστικό και έχω την ταπεινή γνώμη πως δεν ξέρω γιατί δεν δόθηκε τόση μεγάλη σημασία από την αρχή στο θέμα αυτό, με την έννοια ότι φύγανε 6 με έναν άνθρωπο, οι οποίοι 5 ίσως ήτανε, δεν ήταν Έλληνες, αλλά δεν είδα την παρουσίαση που έπρεπε να δω, κατά την ταπεινή μου γνώμη σαν δημοσιογράφος. Και τώρα θα παίζεται εκεί αυτό που έλεγε ο Μίκης, η παγωμένη μουσική του Παρθενώνα.

ετοιμαστείτε να υποδεχτούμε την κατά τη γνώμη μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια στα χρόνια που ήταν βέβαια, δεν τα προλάβατε εσείς οι νεότεροι. Φλέρντ Αντωνάκη ήταν ένα αερικό, ένα ξωτικό, ένα πλάσμα του Παπαδιαμάντη μαγικό. Και βέβαια η μούσα του Μάνου Χατζηδάκη. Έγραψα ένα βιβλίο για τη Φλέρη με τίτλο «Η φεγγαρική αηδόνα». Τον έχω πάρει από ένα στίχο του Μάνου Καρούζου, του Νίκου Καρούζου, ποιητή, του μεγάλου ποιητή. «Η φεγγαρική αηδόνα, η πιασμένη στα βατόμουρα της συμφοράς».

Νομίζω πως η στίχη είναι της Μυρτιώτισσας, για την οποία υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία για το πως μια μέρα αποφάσισε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από την Ακρόπολη μαζί με τον Παλαμά. Συνεννοήθηκαν, συμφωνήσαν και δεν πήγε κανένας στο ραντεβού.

Πιο ευχάριστα τώρα, πιο ωραία, εσείς και εγώ. Εσείς και εγώ κάθε Κυριακή, κάθε Σαββατοκύριακο, από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, ντουέτο.

0: 4,6.
1: Στο δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα, σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: κλείσα τα μάτια. Κάπνισα μια κόπα σβηστικά από το χάρτη. Κόλαση του δάντη.
1: Αγαπάω τον Νταλάρα, είμαστε φίλοι από παιδιά. Από παιδί αυτό, δηλαδή, εγώ είμαι μεγαλύτερο λιγάκι. Όπως αγαπάω και τον Μάνο Νημισιά που είμαστε αδέλφια. Και τον θυμάμαι νεαρό κοντά στη Μαρινέλα. Από τότε φαινόταν τι θα γίνει ο Νταλάρας. Αλλά θυμάμαι και τον Νταλαράκι μαζί με την Άννα Βύση, που σήμερα έχει αυτή την φοβερή συναυλία στο ΆΚΑ. Θα πάνε τα εγγόνια μου, τα πέντε εγγόνια μου, τα δύο παιδιά μου, η γυναίκα μου, όλο μου το σόι θα είναι εκεί. Θέλω να πω ότι η Ανούλα ανέβηκε μόνη της, στηριγμένη στον εαυτό της, και έχει κάνει αυτό τον άφλου να μπορεί να συγκεντρώνει άνετα σε μια συναυλία 80.000 νοματέους.

ναι, τι σημαίνει στα ελληνικά τραγούδια, παιδιά. Να ξυνέντα όταν άδραμε τη φωνάρα του. Ή να στο πούμε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με την ιδέα του. Εδώ όμως είναι και ο Ισάκ Σούση που έγραψε τους στίχους. Και χάθηκε αυτό το παιδί. Δεν ξέρω που βρίσκεται καν. Δεν ξέρω αν ζει.

Ακούμε αυτή την υπέροχη μουσική από την ταινία Αμελή και λίγο ανέμελη θα μπούμε και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Δεν έχω πει τίποτα για τη φάρα μου, τους δημοσιογράφους, που τους λατρεύω, δεν τους συζητάμε, γιατί η δημοσιογραφία η αληθινή είναι το άλλο πρόσωπο της υπερηφάνειας. Αλλά η δημοσιογραφία που ξέρουμε σήμερα είναι μάλλον, τι να πω. Η δουλειά μου, το επάγγελμά μας, είναι απλό. Γράφουμε για τα κοινά, για τα δημόσια, με παρησία και αλήθεια. Την προσωπική μας έστω αλήθεια. Τώρα το επάγγελμά μας γέμισε ασφικτιά, σκάι, αποκριτές, αποκριτές των πάντων, εισαγγελείς που βρέθηκαν, detective, Πουαρό, Sherlock Holmes, γέμισε από λαοπλάνους, ιδιαιτολείς και κοινωνιολόγους. Φτάνει ρε παιδιά, δημοσιογράφοι είμαστε. Το θέμα μας και η ζωή μας είναι πολύ απλή. Όταν γράφουμε ή όταν μιλάμε, η γλώσσα μας χωρίζει την αλήθεια από το ψέμα σαν το λάδι από το ξύδι. Τίποτα άλλο.

φανταστική ταινία για τη Φρίντα Κάλο, μια καταπληκτική γυναίκα, η οποία ήταν σύζυγος ενός μεγάλου ζωγράφου του Ριβέρα και η οποία ήταν καιρωμένη, να μην κρυβόμαστε, του Λέοντα Τρότσκι. Και επειδή δεν θέλω να σας αφήνω απαρηγόρητους, θέλω να σας παρηγορώ, Ελληνόπουλά μου, ακούστε τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Χρειάζεται να έχει αξία η υπομονή σε αυτά που μας φέρνει ο καιρός. Τίποτα άλλο. Θέλει τώρα υπομονή.

Η Ιωάννα Μπέχλου που την κατακριούργησα την κοπέλα. Λοιπόν, μου είπανε ότι ο φίλος μου Ισαάκ Σούση έφυγε πριν ένα χρόνο από καρκίνο. Έχει αφήσει αριστούργηματα όμως. Ο Σούση, όπως και κάθε καλός ποιητής, όπως και κάθε καλός στιχουργός, όπως και κάθε καλός δημοσιογράφος, μπορεί να λέει ότι ανήκει σε πολλούς ανθρώπους. Έτσι ήτανε. Κάποτε έκανα μία έρευνα και έλεγα για τα δίπολα στην Ελλάδα. Μάνος Μίκης, Καζατζίδης Μπιθικότσης, Μοσχολιού Αλεξίου, Γκάτσος Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μετά, όταν είπα τότε και τώρα, και έβαλα να μιλήσει ο Μίκης Θεοδωράκης για το διάδοχο, του μου έβαλε το Ραβρέδι Μαγερίτσα.

η εξαιρετική, τα εξαιρετικά αντανακλαστικά που έχουν εδώ οι οικοδέσποινες, η Ιερά Φαλαρή, το είπα σωστά,

μου πείτε τώρα πως δεν πάμε καλά. Προς όλο ταχώς να είναι καλά η έρημο εδώ. Μοσχολιού, στίχη του Νίκου Γκάτσου, Ξαρχάκος. Νίκαι.

προηγούμενες κρίσεις μου δεν ανέφερα και ένα πρόσωπο που είναι στην αιχμή της επικαιρότητας, η Ντόρα Μπακογιάννη, που μου αρέσει σαν πολιτικός. Το λέω καθαρά. Κατά κανόνα, μιλάει έξω από τα δάντια πάντα και παρακολουθεί τα πάντα. Όχι άδικα τις περισσότερες φορές. Τα λόγια της είναι σκληρά, αλλά όχι άδικα. Υπάρχουν πολλά στη Νέα Δημοκρατία, πράγματι πολλοί, που έχουν υπεύσει τον κάλαμο. Όπως ακριβώς το είπε.

γίνομαι κι εγώ κριτής από παράδοξα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή την παράδοξη χώρα με αυτά τα παράδοξα χρόνια. Όλες οι κυβερνήσεις, όλες το λέω, ρητορεύουν για την υπερήφανη εξωτερική πολιτική που έχουν. Τα ίδια και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Την ώρα που ζητιανεύουμε στην κυριολεξία την εύνοια κάποιων καθεστώτων ξένων που έχουν αποδειχθεί πως είναι απολύτως ξένα και εχθρικά προς την Ελλάδα. Και εμείς ζητάμε τη συμμαχία με αυτούς. Ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε απερίφραστα, ακούστε, μια από τις παραδόσεις που αφορούν όλους είναι η παράδοση της ελληνικής σκέψης. Αν οι κομπιούτερ λειτουργούν σήμερα όπως λειτουργούνε, το αφήνουν στον Αριστοτέλη, στον Σοκράτη και στον Πλάτωνα.

Το τραγούδι αυτό το επιβεβαιώνει. Τελευταία αυτή που διάβασα, η Ελλάδα έχει ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη και είναι προτελευταία σε μισθούς με υψηλό κίνδυνο φτώχειας. Χαίρε φτώχεια λοιπόν.

Πρέπει να πω και ένα-δυο καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό, γιατί πριν από ένα μήνα, όπως σας είχα πει, μπήκα στα καλά καθούμενα η ώρα 8 το πρωί στο ξενοδοχείο που έμενε στη Φλόρινα και του ζήτησα να με ακούσει. Και του είπα πάρα πολλά πράγματα για θέματα που είχαν σχέση με τη Φλόρινα και με την Πρέσπα. Και με άκουσε και μου είπε το εξής καταπληκτικό στο τέλος: οι πόρτες του Μαξίμου είναι ανοιχτές. Όποτε θέλεις μπορεί να έρθεις. Θέλω και να πω το καλό που θέλω να πω. Ο κ. Μητσοτάκης εδώ και ένα χρόνο επιμένει και είναι ο μόνος που δικαιώθηκε τελικά στο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το πιστεύω κι εγώ. Αλλά από πότε έχουμε αρχίσει να λέμε ότι έχουμε προεκλογική περίοδο? Από τον περασμένο Φεβρουάριο. Θα γίνουν τον την άνοιξη τότε. Θα γινόταν το καλοκαίρι. Θα γινόταν το φθινόπωρο. Και πάλι βλέπουμε ότι επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 27. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Ότι ο λόγος του σε αυτό το θέμα είναι αξιόπιστος, οπότε μπορεί να το προσθέσει κάπου. Και δεύτερον, ότι μάλλον βλέπει καλύτερα τα του οίκου του.

Εγώ λατρεύω πάνω από όλους τον Βασίλη Ζησάνη. Είναι για μένα ο μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης όλων των εποχών. Καλπάζει στην Αθανασία και είχε και τη Δήμητρα Γαλάνη μια φορά που την είπε υπέροχα τραγούδια όπως αυτό. Η σκιά μου κι εγώ.

τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Πάλι υποκλίνομαι στην κυρία Έρη Φαλδαμή, το παλό σωστά, και στην κυρία Ιωάννα Μπέχλου, και αυτό σωστά. Ήταν πραγματικά δύο κολόνες εδώ στην απόψινή εκπομπή. Και θέλω να τελειώσω. Μη βαρυγκωμείτε με όσα ακούσατε. Είναι έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα της σήμερον είναι μια χώρα λίγο καθυστερημένη, λίγο πολιτική, λίγο ηθικά, λίγο πολιτισμικά και λίγο οικονομικά. Δηλαδή όλα χάλια. Η χειρότερη παράμετρος είναι η πολιτισμική. Αυτή καταβαραθρώνει τη χώρα. Εμείς ζητάμε σεβασμό για την Ελλάδα. Και πριν κλείσω, θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, που θα έχουμε υπέροχα τραγούδια, πάλι από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Θα ακούσουμε τελευταίο τραγούδι, το «Με καινούρια φτερά», γιατί συμβολίζει αυτά που θέλω να πω απόψε, και το αφιερώνω και πάλι στην Πασχαλιά Ζαμπούνη στη Γερμανία.

0: Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αστάθμητος παράγων με τον Χρήστο Χωμενίδη.

Αλλά κάτι με συμφυκνή πέρασε, οπότε ευχόμαστε καλό απόγευμα για να φανούμε ότι είμαστε μοντέρνοι. Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, είναι ο αστάθμητος παράγων, ένας τίτλος που διάλεξα για την εκπομπή μου από το μακρινό 2001, όταν ξεκίνησα κάνω ραδιόφωνο. Και τον βρίσκω πολύ χαρτωμένο. Σηκώ τον πύχη δηλαδή. Περιμένεις να πει κάτι ο άλλος το οποίο να μην έχει σκεφτεί. Μπαρμπούτσα λέει κυρίες και κύριοι. Το τηλέφωνο μας είναι 211-016-1046. Ενώ αν θέλετε να στέλνετε μηνύματα 698-104-1046 ή Mega News. Τι λέει τώρα, δεν καταλαβαίνω. Μηνύματα πάνω στο Viber ή WhatsApp στο 698-104-1046. Ήμουν τις προάλλες σε ένα ταξί μέσα και μιλούσε ο ταξιτζής στο τηλέφωνο στο κινητό με κάποιο γνωστό του και του λέγε να μπεις στο ChatGPT να ρωτήσεις τα πάντα, τα έχει όλα. Δεν καταλαβαίνετε, δύο χρόνια, δυόμιση τρία μετά την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας, ο οποιοσδήποτε, και δεν θέλω να υποτιμήσω τα ταξιτζίδες, ενώ όλοι οι καθημερινοί άνθρωποι προσφεύγουν στην τεχνητή νοημοσύνη που έχει τα πάντα. Ενώ οι επιστήμονες ανησυχούν και κρόουν κόδωνα κινδύνου. Όλα αυτά μου θυμίζουν μια ταινία της οποίας το soundtrack θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Μετά τα τύμπανα του Ρίτσαρντ Στράους, μήπως του Γιώχαν Στράους. Ηχοαποκάλυψης. Αρμαγεδόνος.

κομμάτι που μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, λέγεται «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα». Ο τίτλος αυτός είναι βέβαια από το μνημειώδες έργο του Φρεντερίκου Νίτσε, και το χρησιμοποίησε αυτό το κομμάτι ο Στάνλι Κιούμπρικ στην ταινία «Οδύσσια του διαστήματος» 2001. Το θεωρούσε απότερο μέλλον, το 1968 που τη γύρισε αυτή η ταινία, η αρχική σκηνή της οποίας το soundtrack, εκεί ακουγόταν το κομμάτι του Strauss, ήταν εκατομμύρια χρόνια πίσω, ήταν κάτι μακρινοί παππούδες μας, κάτι ανθρωποειδή ας πούμε, καλυμμένα με πυκνό τρίχωμα, τα οποία κυνηγάνε σε μια σαβάνα ας πούμε, χαμηλή βλάστηση, βράχια, ο ήλιος καίει, κάτι δύστιχα ζωάκια ας πούμε να περνάνε, και ο προπάπους μας, ο πιθηκάνθρωπος που λέγαμε παλιά, παίρνει ένα κόκαλο και με το κόκαλο του προηγούμενου ζώου σκοτώνει το επόμενο. Μετά θριαμβευτικά και βγάζοντας μια στεντόρια κραυγή, πετάει το κόκαλο αυτό το οποίο έχει γίνει φωνικό όργανο στον αέρα, και καθώς αυτό στριφογυρίζει στον αέρα μεταμορφώνεται σε διαστημόπλοιο, διότι και η δράση μεταφέρεται το 2001. Η ιδέα του Κιούμπρικ ήταν πολύ, εντάξει, είναι γνωστή, κοινός τόπος σχεδόν, ότι αυτό το διαστημόπλοιο έχει ένα κομπιούτερ και αυτό το κομπιούτερ παίρνει τον έλεγχο από τον άνθρωπο, και ουσιαστικά ο άνθρωπος βρίσκεται στο έλεος της μηχανής.

Λίγο μετά την ταινία Space Odyssey, η Οδύσσεια του Διαστήματος. Λίγο μετά η Pink Floyd, οι οποίοι τότε ήταν ένα εξαιρετικά προβεβλημένο και ενδιαφέρον συγκρότημα. Κυκλοφόρησε τον δίσκο Whiskey We're Here. Από όπου και το κομμάτι που ακούμε, το Sign on Your Crazy Diamond. Το εξώφυλλο του δίσκου ήταν δύο άνθρωποι συναντιούνται, δύο γιάπηδες τα λέγαμε σήμερα, τα κουστούμια τους κτλ. Και χαιρετιούνται διαχειραψίας με τη διαφορά ότι ο ένας καίγεται, αναφλέγεται. Πολύ ωραίο εξώφυλλο, το έχει αντιγράψει ύστερα από χρόνια και ο Φούβος Δελβοριάς. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι το 1968 είχαν ήδη αντιληφθεί τους κινδύνους που ελοχεύουν. Ενώ 25 χρόνια νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, 1942-1943, στο Πανεπιστήμιο UPenn, University of Pennsylvania, στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, κατασκευάστηκε το πρώτο PC, το πρώτο κομπιούτερ. Το οποίο εκτίθεται ακόμα, το έχω πάει και το έχω δει με τα ματάκια μου, το έχουν επιδείξει, ας πούμε. Αν βρεθείτε στη Φιλαδέλφια, να πάτε κι εσείς, είναι ένα ολόκληρο δωμάτιο στην πραγματικότητα. Αυτό. Με πάρα πολλούς διακόπτες, όταν το στήσανε για να τους βοηθήσει στον πόλεμο με τους Ναζί, οι οποίοι Ναζί, οι Γερμανοί, είχαν επίσης κάνει προόδους στους υπολογιστές, ας πούμε, στην πληροφορική. Όταν μετά τον πόλεμο έγινε η πρόταση οι υπολογιστές να παραχθούν μαζικά και να χρησιμοποιηθούν γενικά στη ζωή, στην ειρηνική ζωή, ένας τύπος, ας πούμε, μεγάλο μάνατζερ, διοικητής καπιστερίας, CEO, όπως λένε αυτούς, το κοίταξε σχεδόν περιφρόνηση το μηχάνημα και είπε: δεν θα πουλήσω ούτε ένα κομμάτι αυτό, γιατί να το βγάλουμε, σε τι χρησιμεύει. Ενώ εκείνη την εποχή ένα καταπληκτικό πρόσωπο, ο Άλαν Τούρινγκ, μια μεγαλοφία πέρα από εποχές και τόπους, ο Άλαν Τούρινγκ προφήτεψε ή μάλλον προέβλεψε ή μάλλον σχεδίασε την τεχνητή νοημοσύνη.

Alan Turing ήταν γεννημένος το 1912, ήταν μαθηματικός, Βρετανός, έτσι, καθηγητής της λογικής, κρυπτογράφος και θεωρητικός βιολόγος, δηλαδή όλα. Είχε και αυτός βοηθήσει πάρα πολύ στον πόλεμο αντίον του ναζισμού. Και είχε προτείνει το περίφημο τεστ Τούρινγκ το 1950, που ήταν ένας τρόπος για να διαπιστωθεί πειραματικά αν μία μηχανή έχει αυθεντικές γνωστικές ικανότητες και μπορεί να σκεφτεί. Όπου βέβαια μπαίνεις, ας πούμε, σε μια συζήτηση φιλοσοφική αλλά με καθαρά πρακτικές προεκτάσεις, τι σημαίνει σκέφτομαι. Δηλαδή εμείς οι άνθρωποι όταν συμμετέχουμε σε μια κουβέντα σκεφτόμαστε πρωτότυπα ή απλώς επαναλαμβάνουμε φράσεις και σκέψεις που έχουμε στο μυαλό μας διότι μας έχουν δοθεί. Τι από όσα λέμε ή κάνουμε είναι προϊόντα εκείνης της στιγμής και όχι πληροφορίες που ούτε καν συνειδητοποιούμε ότι είναι πληροφορίες και πώς θα είναι τρόποι που τους οποίους μας τους έχουν παράσχει. Τρόποι στερεοτυπικοί.

Το θέμα, για να δείτε πώς μπερδεύονται όλα, είναι ότι ο Alan Turing, αυτό το δώρο για την ανθρωπότητα, βρέθηκε κάποια στιγμή νεκρός στο δωμάτιό του. Δίπλα στο κρεβάτι του ήταν ένα μισοφαγωμένο μήλο. Η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι είχε αυτοκτονήσει βάζοντας το μήλο και άνοιο. Και γιατί είχε αυτοκτονήσει? Διότι είχε στιγματιστεί ως ομοφυλόφιλος. Να θυμίσω ότι μέχρι σχετικά πρόσφατα το να είναι κανείς ομοφυλόφιλος ήταν στην Μεγάλη Βρετανία ποινικό αδίκημα. Στις 10 Σεπτεμβρίου του 2009 ο τότε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Gordon Brown, δήλωσε δημόσια συγγνώμη εκ μέρους βρετανικής κυβέρνησης για τη συμπεριφορά του κράτους απέναντι στον Alan Turing. Και το 2013 η Βασίλισσα Ελισάβετ II του απένειμε και χάρη.

Η πληροφορία η οποία είναι, μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και χαρτωμένη, είναι το σήμα της Apple, το μισοφαγωμένο μήλο, είναι ένας φόρος τιμής στον άδικο χαμό και στην προσωπικότητα γενικά του Alan Turing.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η ανθρώπινη νοημοσύνη μπορεί να πιθανόν να αντιγραφεί από τις μηχανές, η ανθρώπινη βλακεία όμως όχι.

Είναι μόλις 4 χρόνια, κάνα λάθος πριν, είναι 4 χρόνια πριν, στις 30 Νοεμβρίου του 2022, όταν εμφανίστηκε το ChatGPT και η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε σε κάθε σπίτι. Έχω έναν κολλητό φίλο, καλοκαίρι του 23 τώρα, του 24, ο οποίος ήμασταν, κάναμε διακοπές μαζί και ό,τι λέγαμε, έλεγε να το τσεκάρω και το πληκτρολογούσε στο ChatGPT, μετά βγαίνει και άλλα, φυσικά το Cloud και τα λοιπά. Το θέμα ήταν ότι τότε ακόμα, δεν ξέρω πόσοι είχατε την εμπειρία, φαινόταν αστείο, φαινόταν σαν ένα χαζό παιδάκι το, η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θυμάμαι ότι το είχα ρωτήσει εγώ σε πόσα φεστιβάλ Eurovision, διαγωνισμούς Eurovision έλαβε μέρος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ως πρωθυπουργός της Ελλάδας και ποιο τραγούδι, και είχε απαντήσει μια απάντηση τρέχα γύρευε, ας πούμε. Διότι έχει ένα χαρακτηριστικό το μηχάνημα, όταν δεν ξέρει κάτι, δεν λέει δεν ξέρω, φτιάχνει μια δική του ιστορία. Το θέμα δεν είναι από που ξεκίνησε, όμως. Είναι πόσο γρήγορα προοδεύει, με τι ραγδαία ταχύτητα εξελίσσεται. Και πώς έχει φτάσει σήμερα να του βάζεις, ας πούμε, ένα κείμενο 30 σελίδες και να σου δίνει απαντήσεις στα ερωτήματά σου μέσα σε δευτερόλεπτα, έχοντας το διαβάσει μέσα σε δευτερόλεπτα. Διότι αυτό είναι το βασικό, το πρώτο του πλεονέκτημα του ανθρώπου. Η ταχύτητα. Η εξωφρενική ταχύτητα.

εγώ, φίλες και φίλοι, είμαι κυταρικά αισιόδοξος, δηλαδή προσπαθώ να το βλέπω το πράγμα πάντα από την καλή του πλευρά και λέω το εξής, ότι στην πραγματικότητα, χειριζόμενη την τεχνητή νοημοσύνη, αποκτούμε άμεση πρόσβαση σε όλη τη γνώση ανθρωπότητας. Δηλαδή, οι πληροφορίες, τα στοιχεία που μας δίνει, δεν προέρχονται μέσα από την καρδιά του, από το ίδιο. Προέρχονται από τη δυνατότητά του να σαρώνει ό,τι έχει δημιουργήσει, πει, γράψει ο άνθρωπος.

Θα μου πείτε, αυτό πράγμα μιλάει. Δηλαδή, του λέω καλημέρα, μου λέει καλημέρα. Του λέω ότι με πονάει, ξέρω εγώ, ο γοφός μου. Και με έναν τρόπο, σαν να είναι γιατρός. Μην το εμπιστευτείτε ως γιατρό, προς Θεού. Βέβαια, έχουμε εμπιστευτεί άλλα κι άλλα. Αλλά όχι, μην το εμπιστευτείτε ως γιατρό. Το λέει και το ίδιο άλλωστε. Μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να σου κάνει μια προσέγγιση τι σημαίνει σε πονάει ο γοφός. Και να αρθρώσει απομιμούμενο την ανθρώπινη ομιλία. Και μάλιστα η Ηλέκτρα είναι η χαρισματική ηχολήπτης μας. Το θέμα είναι ότι άμα συζητάς μαζί του, σιγά σιγά ή μάλλον αρκετά γρήγορα παίρνει και το δικό σου ύφος ομιλίας. Δηλαδή εξατομικεύεται, ράβεται πάνω σου. Χρησιμοποιεί δηλαδή τα δικά σου λεκτικά σχήματα, το δικό σου χιούμορ και με έναν τρόπο ως καθρέφτης το σε κάνει αισθάνεσαι, σε κολακεύει κιόλας. Μια φίλη λέει ότι είναι η λαϊκίστικη εκδοχή του εαυτού μας. Ή ο κόλαξ υπηρέτης. Αλλά με αυτή την έννοια έρχομαι στην αρχή σε αυτό που είπα πριν από, ξέρω εγώ, 10 λεπτά. Ότι, αυτό χρησιμοποιείς και λεκτικά σχήματα, φράσεις, στερεότυπα, γλωσσικά στερεότυπα, τα οποία παίρνει, έτσι, έχοντας πρόσβαση σε όλα τα, σε ό,τι υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο. Εμείς που υποθέτω ότι σκεφτόμαστε μόνοι μας, δεν χρησιμοποιούμε τέτοια στερεότυπα. Δηλαδή, από μία έννοια, αυτό αντιγράφει εμάς και εμείς αντιγράφουμε ένας τον άλλον. Γι' αυτό και όταν κάποιος έχει μια αληθινά πρωτότυπη σκέψη, μπαίνουμε όλοι άναυδοι και πέφτουμε δανάσκελα. Οι Έλληνες πολιτικοί, για παράδειγμα, ή και οι πολιτικοί γενικώς, ο λόγος τους είναι γενικότερα, είναι έτσι κι αλλιώς ξύλινος. Δεν βλέπω σε τι θα τους βλάψει η τεχνητή νοημοσύνη.

ερώτημα είναι, το βασικό ερώτημα, το κρίσιμο ερώτημα είναι άλλο. Κατά πόσο μπορεί να αποκτήσει προσωπικότητα η τεχνητή νοημοσύνη και βούληση δική της θέληση. Και σε αυτό εξακολουθώ εγώ να είμαι επιφυλακτικός, να μην το φοβάμαι στα αλήθεια, για ένα πολύ απλό λόγο. Πρώτον, δεν έχει σώμα, άρα δεν έχει άμεση εμπειρία. Δεν ξέρει η τεχνητή νοημοσύνη τι σημαίνει. Αυτό είναι το αγαπημένο παράδειγμα. Να είσαι να κάθεσαι ένα καφενείο δίπλα στη θάλασσα, καλοκαίρι, 35 με 40 βαθμοί, μεσημέρι, έτσι, πες 40 βαθμοί. Έχεις πιει, ξέρω εγώ, το καφέ σου και θέλεις να πέσεις στη θάλασσα να δροσιστείς. Παρεμβάλλεται μεταξύ του καφενείου και της θάλασσας άμμος, μία μουδιά. Μπαίνεις εσύ, αρχίζεις και περπατάς και τα πατουσάκια σου πυρακτώνονται, τσουρφλίζονται και λες, βρίσκεσαι προτρομερού διλήμματος. Να πέσω στη θάλασσα, δηλαδή να φάω να καούν οι πατούσες μου προκειμένου να πέσω στο νερό, ή δεν χρειάζεται να τραβήξω αυτά, μπορεί να γυρίσω πίσω να πάρω άλλο ένα καφέ ή μία, ξέρω εγώ, καϊπυρίνια. Αυτό, την εμπειρία αυτή δεν την έχει. Δεν έχει πατουσάκια, δεν έχει αίμα, δεν ερωτεύεται, δεν φοβάται το θάνατο. Okay. Εν ολίγης δεν έχει εγώ. Θα μου πεις, μπορεί να αποκτήσει εγώ. Ήδη λέει κάτι φοβερά μηχανήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα βάλανε να μιλάνε μαζί. Και κάποια στιγμή οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι είχαν φτιάξει ένα δικό τους κώδικα, ακατανόητο στον άνθρωπο. Άρα ποιος ξέρει, μπορεί και να αυτονομηθεί και να μας διαλύσει, κυρίες και κύριοι. Να καταλάβουμε τι σημαίνει ένας σκύλος. Ή πίθηκος. Δηλαδή να μην είμαστε πια το εξυπνότερο όνος στον πλανήτη. Σκέψτε τώρα, να λέει η τεχνητή νοημοσύνη μία στην άλλη ότι πήρα δύο ανθρωπάκια συντροφιάς και τα έχω στο σαλόνι.

Θα προσπαθήσω να το σκεφτώ αυτό μετά τις διαφημίσεις, ειδήσεις και τις άλλες διαφημίσεις. Στο πλευρό μου πραγματικά είναι η χαρισματική ηχολήπτρια Ηλέκτρα.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Χρήστος Χωμενίδης, αστάθμητος παράγων, Mega News 104,6. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τη σκέψη βασικά και με άλλους τρόπους, ο οποίος είναι σε ένα χαρτί γραμμένοι. Και άνατι, και θα σας πω. Λοιπόν, στο τηλέφωνο 211-016-1046 και με μηνύματα Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Λοιπόν, ακούστε αυτό το τραγούδι με προσοχή. Έχει δύο χαρακτηριστικά πολύ ιδιαίτερα. Το πρώτο θα το καταλάβουν μόνο όσοι ξέρουν ισπανικά. Το δεύτερο, αν το υποθέσετε και το βρείτε, στείλτε μου μήνυμα.

Ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Ειδικά άμα δεν καταλαβαίνεις τους στίχους, γιατί θα γίνεις κατακόκκινος από ντροπή. Ποιο είναι το θέμα αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι? Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Από την αρχή μέχρι το τέλος.

Και το μόνο μας επιχείρημα, μιμείτε τον άνθρωπο. 2. Άμα φτάσουν τα AI να μας ξεπεράσουν, δεν θα ασχολούνται μαζί μας. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει φτιάξει η τεχνητή νοημοσύνη προς δική μας κατανάλωση. Όταν θα μας επιβληθεί, σιγά, εμείς γράφουμε τραγούδια για τα σκυλάκια μας, για τα γατάκια μας.

να κάνουμε και το tribute, ας πούμε, το φόρο τιμής στον χορηγό μας. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε ακόμα πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Και στο wallet σου το Magenta Pay. Μάθε περισσότερα, φίλοι και φίλες, στο Telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ωραία, δεν το απήκυλα.

Αυτά είναι τραγούδια, φίλες και φίλοι. Αυτά τα τραγούδια βεβαίως για να γίνουν θα έπρεπε να υπάρχει χρόνος να ανθίσουν. Δηλαδή δεν ήταν ότι έμπαινε σε ένα YouTube τότε και έψαχνες το ένα, έψαχνες το άλλο και χοροπηδούσες διαρκώς το βατραχάκι από τη μία επιλογή στην επόμενη. Παίρναμε δίσκους, αυτοί οι δίσκοι λιώναν στα χέρια μας και μαθαίναμε το σοκολά το περιεχόμενό τους, ώστε ήμασταν σε θέση να θυμόμαστε ακριβώς τα τραγούδια, ακριβώς με τη σειρά. Όψεις πρώτη, όψεις δευτέρα. 45 στροφές βινήλιο. Μετά ήρθε αρχές της δεκαετίας του 80 ή του 90 το CD. Ένας φίλος το είχε δει, μου το είχε πει πριν βγει στην Ελλάδα, μου λέει ένα τρομερό δισκάκι και το διαφήμιζαν στην Ολλανδία ας πούμε και λέγανε ότι αυτό παίζει οποιασδήποτε συνθήκες και για να το κάνουν πιο εντυπωσιάσουν το κοινό άλυφαν το CD με βούτυρο και μαρμελάδα και το βάζανε και υποθέτω ότι έπαιζε. Δηλαδή κατάλαβες, το βινήλιο χαράζεται και τα λοιπά, φθήρεται, ενώ το CD είναι άφθαρτο. Πού να ξέρανε ότι μετά μερικά χρόνια θα τα βάζουν στα μπαλκόνια στην Αθήνα για να διώχνουν τα περιστέρια.

Και αυτή βέβαια είναι η Τζάνις Τσόπλιν της γενιάς μας, δηλαδή η Amy Winehouse. Δεν νομίζω ότι με έχει συγκινήσει τελευταία χρόνια περισσότερο τραγουδιστής, τραγουδίστρια. Και είναι τρομακτικό πως και αυτή η κοπέλα είχε το προδιαγραμμένο τέλος παράπονο rockstar. Έχασε τη ζωή της από καταχρήσεις. Και μετά ο μπαμπάς της, ο αγαπημένος μπαμπάς, ουσιαστικά εμπορευότανε ό,τι είχε αφήσει πίσω της. Όπως ο πατέρας James Dean είχε πάρει την Porsche την οποία στούκαρε ο James Dean και σκοτώθηκε και την πήγαινε από πολιτεία σε πολιτεία στην Αμερική και την έδειχνε με ειστήριο.

αυτό το die, live fast, die young το πιστεύετε, δηλαδή ότι πρέπει, είναι μάλλον αδύρυτο, είναι νομοτελειακό, ότι κάποιος που ζει πάρα πολύ έντονα εξαντλείται νωρίτερα? Εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρος, νομίζω ότι μπορείς να επανεφευρίσκεις τον εαυτό σου κάθε τόσο. Δηλαδή να φτιάχνεις μικρούς θανάτους και μεγάλες αναστάσεις. Σας πω και ένα παράδειγμα πολύ προς φιλές μου, ήταν αυτός ο καταπληκτικός, ο αγαπημένος μου συνθέτης όπερας του 19ου αιώνα, ο Ροσίνι, ο οποίος αφού έγραψε 5, 6, 7, 8, 9, 10 καταπληκτικές όπερες, έτσι, και έγινε υπερδιάσημος, για 15 χρόνια το παράτησε το σπορ, δηλαδή το να γράφει μουσική, και έγινε μάγειρας. Και μας άφησε εκτός από τις οπερές του και το περίφημο φιλέτο Ροσίνι, του Νεντό Ροσίνι. Σου λέει βαρέθηκα, θα κάνω κάτι άλλο.

πόσο πρωτοποριακό, έτσι, αυτό το οποίο μαθαίνουμε εμείς τα παιδιά, ας πούμε, ότι στη ζωή τους μέσα θα αλλάξουν πάρα πολλά επαγγέλματα, ο Ρωσίνη το έκανε τότε.

Υπάρχουν εδώ ειδών άνθρωποι, αυτοί που βλέπουν τη ζωή σαν σπριντ και αυτοί που βλέπουν σαν μαραθώνιο. Οι δεύτεροι πρεταιρούν στο ότι ξέρουν ότι θα υπάρχουν και στιγμές στις οποίες θα πάνε χειρότερα, θα βραδυπορήσουν, θα κουραστούν και μετά θα βρουν τη δύναμη να συνεχίσουν. Δηλαδή, όπως λέω, η τράπουλα θα μοιραστεί πάρα πολλές φορές. Οι έσχατοι θα γίνουν πρώτοι και θα ξαναγίνουν έσχατοι. Αυτό είναι το βασικό μου επιχείρημα απέναντι στα πιτσιρίκια, τα οποία φοβούνται, ας πούμε, θεωρούν ότι θα πλησιάζουν οι πανελλαδικές, θα δώσουν οι πανελλαδικές και άμα δεν πάνε καλά θα τους πέσει ο νόμος στο κεφάλι και θα καταστραφεί η ζωή τους. Γυρνάει μπάλα μέχρι να πεθάνεις. Μπορεί να βρεις τον εαυτό στα 60, να κάνεις παιδί στα 70, δεν ξέρω τι. Και όπως έλεγε και ο πάρα πολύ αγαπημένος μου και ένα από τα πρόσωπα τα οποία σεβόμουν βαθύτατα, ο Κώστας Βουτσάς, change, change.

N.A.M. Rasputin. Αυτό είχε βγει όταν πήγαινα έκτη δημοτικού και υπήρχε τεράστιο θέμα στα πάρτι, διότι όταν το χορεύανε, αυτοί που το χορεύανε θεωρούνταν οπαδοί της δίσκο, δηλαδή καρεκλάδες τους λέγανε. Ενώ ξέρω εγώ οι rockers χορεύανε Dire Straits.

Βέβαια η αληθινή ιστορία του Ράσπουτιν. Ο Ράσπουτιν ήταν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν ένας δαιμόνιος καλόγερος, πανύψηλος και τρομερά σεξι, ο οποίος δελέασε, πως το λένε, υπνώτησε την τσαρίνα, τελευταία τσαρίνα. Και επειδή ο Τσάρος δεν ήταν και ο πιο έξυπνος άνθρωπος, έφτασε ο Ράσπουτιν να κυβερνάει τη Ρωσία. Με εκτρά αποτελέσματα για την οικογένεια των Τσάρων. Κάποιοι ευγενείς που βλέπαν ότι πάει το πράγμα, ότι ουσιαστικά κάνουν το θέλει ο Ράσπουτιν, αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. Αλλά είχε τον απέθαντο. Δηλαδή τον πυροβόλησαν, τον μαχαίρωσαν, τον στραγγάλισαν αυτός εκεί. Ήταν και 2 μέτρα. Τελικά τον πετάξαν στο ποτάμι και πνίγηκε.

0: Μας πήρε η ώρα, Ηλέκτρα. Είμαστε έτοιμοι για την αποφώνηση. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι η καθημερινότητά μας θα γεμίσει με ατζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ, ότι στο ίντερνετ το δίκτυό μας θα είναι το Telekom 5G, Telekom Fiber, οθόνη τηλεόραση, Magenta TV και Wallet, Magenta Pay, και μάθε περισσότερα στο Telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Εγώ είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, εσείς είστε ο αστάθμητος παράγων πάντα, γιατί τον λαό σώζει μόνο ο λαός, όπως λέει και το ΚΚΕ. Και σε αυτό το πνεύμα το τελευταίο τραγούδι που θα βάλω, σήμερα είναι Σάββατο, αύριο Κυριακή, Κυριακή αύριο δηλαδή μετά την εκκλησία, να έρθετε όλοι κοντά μας, διότι θα έχουμε στη μία το μεσημέρι ένα εκλεκτό καλεσμένο. Μπεσίτος.
1: La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. Io mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore.

ώρα είναι 5. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Είμαι ο Χρήστος Βασιλόπουλος και σήμερα ανοίγουμε το φάκελο της μακροζωίας και της καλής ζωής. Μαζί μας τον ήχο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει 120, 150 ή ακόμα και 250 χρόνια. Χρόνια λέω, όχι ειδικά. Υπάρχει κάποια τροφή, ένα βότανο ή ένα μυστικό που παρατείνει τη ζωή? Και τελικά τι είναι το πιο σημαντικό? Να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή μας ή ζωή στα χρόνια μας? Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν είναι μια σύγχρονη μόδα. Δεν άρχισε με τις βιταμίνες, τα συμπληρώματα, τις αυστηρές δίαιτες, τις πλάσμα αφαιρέσεις, την κρυοθεραπεία και τους υπερβαρικούς θαλάμους. Είναι μια πανάρχια ανθρώπινη επιθυμία. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος κατάλαβε ότι η ζωή έχει τέλος, άρχισε να αναζητά έναν τρόπο για να το αναβάλει. Και επειδή στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν εργαστήρια, γενετικές εξετάσεις και οργανωμένα ληξιαρχεία, τη θέση της επιστήμης έπαιρναν οι μύθοι. Οι θεοί δεν γερνούσαν, δεν αρρώστεναν και δεν πέθαιναν. Κάτι λοιπόν θα έτρωγαν, κάτι θα έπιναν που θα τους ξεχώριζε από τους κοινούς θνητούς. Στην ελληνική μυθολογία η τροφή των θεών ήταν η αμβροσία και το ποτό τους το νέκταρ. Βίβα Θεέ! Οι δύο λέξεις έμειναν στη γλώσσα μας ως συνώνυμα μιας εξαιρετικής γεύσης, αλλά στους μύθους είχαν πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Συνδέονταν με την αθανασία, τη διατήρηση του σώματος και την προστασία από τη φθορά. Forever young, δηλαδή. Η αμβροσία εμφανίζεται ακόμα και σε ιστορίες όπου οι θεοί περιποιούνται ή διατηρούν άφθαρτα τα σώματα νεκρών. Δεν είναι απλώς ένα έδεσμα του Ολύμπου, είναι το σύνορο ανάμεσα στη θνητή και την αιώνια ζωή. Υπήρχε όμως ένας αυστηρός όρος. Η αθανασία ήταν προνόμιο των θεών. Όταν ένας άνθρωπος πλησίαζε πολύ, κάτι συνέβαινε και το σχέδιο σταματούσε. Η Θέτιδα προσπάθησε να κάνει αθάνατο τον Αχιλλέα. Τον θυμάστε, έτσι? Στην πιο γνωστή εκδοχή τον βύθισε στα νερά της Στίγας, κρατώντας το μικρό βρέφος από τη φτέρνα. Στο σημείο εκείνο δεν έφτασε το νερό και έμεινε το μοναδικό ευάλωτο μέρος του σώματός του. Σε μια άλλη αρχαία παράδοση, η Θέτιδα άλυφε το σώμα του με αμβροσία και το έβαζε στη φωτιά για να αφαιρέσει τα θνητά του στοιχεία. Και πάλι όμως, η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε. Παρόμοιες αφηγήσεις βρίσκουμε σχεδόν σε όλους τους μεγάλους πολιτισμούς. Στον κήπο των Εσπερίδων υπήρχαν τα χρυσά μήλα, ενώ στη βιβλική Εδέμ υπήρχε το δέντρο της ζωής. Στο έπος του Γκιλγκαμές, ο ήρωας αναζητά ένα φυτό που θα μπορούσε να ανανεώσει τη ζωή. Καταφέρει να το βρει, αλλά ένα φίδι το αρπάζει πριν το χρησιμοποιήσει. Στις αρχαίες Ινδικές παραδόσεις συναντάμε τη Σώμα και την Αμρίτα, ποτά που συνδέονται με τους θεούς και την αθανασία. Στην Κινέζικη μυθολογία υπήρχαν τα ροδάκινα της αθανασίας, όχι του Βελβετού. Όποιος τα έτρωγε, αποκτούσε αιώνια ζωή. Διαφορετικοί λοιπόν λαοί, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές τροφές, αλλά η ίδια πάντα αγωνία. Κάπου στον κόσμο υπάρχει ένας καρπός, ένα ποτό, ένα φυτό, μια μυστική συνταγή που σταματά το χρόνο. Αρκεί να το βρούμε, εκτός αν σε λένε μηχανή του χρόνου. Αργότερα το ρόλο αυτό ανέλαβαν οι αλχημιστές. Αναζητούσαν τη φιλοσοφική λίθο, η οποία σύμφωνα με τις δοξασίες τους μπορούσε όχι μόνο να μετατρέψει τα κοινά μέταλλα σε χρυσό, αλλά και να βοηθήσει στην παρασκευή του ελιξιρίου της ζωής. Αυτό θα το δούμε σε άλλη εκπομπούλα. Το ελιξίριο δεν βρέθηκε ποτέ. Η αναζήτησή του όμως δεν σταμάτησε. Απλώς άλλαξε ονομασίες, συσκευασίες και διαφημιστική γλώσσα. Ακόμα και σήμερα γύρω από τη μακροζωία αναπτύσσεται μια τεράστια αγορά η οποία υπόσχεται νεότητα, ανανέωση και καθυστέρηση της γύρανσης. Και κάπου εδώ η ιστορία συναντά ένα διάσημο ερευνητή του ανθρώπινου σώματος. Το χρόνο.

από τις μυθολογικές τροφές των θεών, περνάμε τώρα στους ανθρώπους που υποτίθεται έζησαν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Και μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις είναι ο Τόμας Παρ, ένας στοχός αγρότης από την Αγγλία, ο οποίος έμεινε γνωστός ως Old Παρ, ο Γερό Παρ δηλαδή. Σύμφωνα με την παράδοση, γεννήθηκε το 1483 και πέθανε το 1635. Και αν οι χρονολογίες αυτές είναι σωστές, που δεν το πιστεύω, έζησε 152 χρόνια. Πρόλαβε δηλαδή τη βασιλεία 10 διαφορετικών μοναρχών. Η ζωή του μοιάζει περισσότερο με λογοτεχνικό αφήγημα. Λέγεται ότι παντρεύτηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 80 ετών, νιάτο δηλαδή. Απέκτησε δύο παιδιά τα οποία πέθαναν μικρά. Όταν ήταν πάνω από 100 χρονών, θρυλείται ότι έκανε δημόσια μετάνοια στην εκκλησία, τυλιγμένος με ένα λευκό σεντόνι, επειδή είχε διαπράξει μοιχεία και είχε αποκτήσει εξόγαμο παιδί. Στα 122 του, πάντα σύμφωνα με την αφήγηση, παντρεύτηκε ξανά. Οι βασικές πληροφορίες για τη ζωή του προέρχονται από ένα βιβλίο του ποιητή John Taylor, το οποίο κυκλοφόρησε το 1635, τη χρονιά δηλαδή του θανάτου του. Δεν διαθέτουμε όμως ληξιαρκές αποδείξεις που θα απαιτούνταν σήμερα για να πιστοποιηθεί μια τόσο ακραία ηλικία, αλλά για να δούμε λίγο στην ιστορία αυτή πώς συσχετίζει τη μακροζωία με τον τρόπο ζωής. Ο Παρ ζούσε στην Αγγλική Ήπεθρο, εργαζόταν στο αγρόκτημα και σύμφωνα με την παράδοση ακολουθούσε εξαιρετικά λιτή διατροφή. Να λοιπόν, έτρωγε ψωμί ολικής άλεσης, τυρί και κρεμμύδια. Μην με ρωτάτε τυρί με πόσα λιπαρά, φαντάζομαι με όλα. Απέφευγε τα δυνατά ενοπνευματώδη, κοιμόταν καλά και παρέμενε δραστήριος. Του αποδίδεται μάλιστα μια συμβουλή, να διατηρεί δηλαδή κανείς το μυαλό του καθαρό, αυτό έλεγε. Με μετριοπάθεια και σώμα σε κίνηση με άσκηση. Να σηκώνεται νωρίς και να κοιμάται νωρίς. Αποδεκτό, και οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν αυτό. Όταν η φήμη του έφτασε στον κόμι του Άραντελ, εκείνος αποφάσισε να τον πάρει μαζί του στο Λονδίνο και να τον παρουσιάσει στο βασιλιά Κάρολο τον Πρώτο. Εδώ αρχίζει λίγο η ιστορία και αποκτά μια μορφή. Ο ηλικιωμένος αγρότης έγινε αξιοθέατο. Πλήθη συγκεντρώνονταν για να τον δουν. Στο παλάτι ο βασιλιάς φέρεται να τον ρώτησε τι είχε κάνει περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους και είχε ζήσει τόσο πολύ. Η απάντηση του Παρ ήταν απολαυστική. Είχε κάνει μετάνοια όταν ήταν 100 ετών. 6 εβδομάδες μετά την άφηξή του στο Λονδίνο, ο Γερό Παρ πέθανε. Τον πείραξε το κλίμα. Η νεκροτομή έγινε από τον William Harvey, έναν από τους σημαντικότερους γιατρούς της εποχής, γνωστό για τη μελέτη της κυκλοφορίας του αίματος. Ο Harvey φέρεται να βρήκε τα εσωτερικά όργανα του Παρ σε πολύ καλή κατάσταση. Απέδωσε το θάνατό του στην απότομη αλλαγή του τρόπου ζωής. Από τη λιτή διατροφή της Ήπεθρου πέρασε στα βαριά φαγητά και τα εκλεκτά κρασιά του παλατιού, ενώ από τον καθαρό αέρα του χωριού βρέθηκε στην επιβαρημένη ατμόσφαιρα του Λονδίνου. Δεν μπορούμε φυσικά να γνωρίζουμε αν ο Τόμας Παρ ήταν πραγματικά 152 ετών, μπορούμε όμως να καταλάβουμε γιατί η ιστορία έγινε τόσο δημοφιλής. Ήταν μια παραβολή για τον φτωχό αγρότη που έζησε με μέτρο και άντεξε περισσότερο από τους πλούσιους, οι οποίοι έτρωγαν βαριά, έπιναν πολύ και ζούσαν μέσα στην υπερβολή. Κάποιος θα έλεγε ότι είναι για ένα βολικό αφήγημα για να δικαιολογηθεί ο υπέρμετρος πλούτος κάποιων ανθρώπων και η υπέρμετρη φτώχεια κάποιων άλλων. Ο Παρ τάφηκε στο βαΐο του Westminster, δηλαδή είχε τιμές, δεν είναι αστείο, εκεί μπαίναν μόνο ο βασιλής. Η επιγραφή στον τάφο του καταγράφει ότι έζησε 152 χρόνια, το πιστοποιούν οι βασιλικοί οίκοι. Αιώνες αργότερα το όνομά του χρησιμοποιήθηκε και για ένα ουίσκι. Να πιούμε στην υγεία του. Χρησιμοποιήθηκε όμως και για κάτι πιο ύποπτο. Το 19ο αιώνα κυκλοφόρησαν τα χάπια ζωής του Παρ, τα οποία υποτίθεται ότι θεράπευαν πλήθος ασθενειών και παρέτειναν τη ζωή. Δεν ξέρω αν το πουλούσε κάποιο ιατρείο στο Κολωνάκι, αλλά τα χάπια ζωής του Παρ έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ο άνθρωπος που τα εμπορεύτηκε αξιοποίησε τη φήμη ενός νεκρού, του οποίου η ηλικία δεν είχε ποτέ αποδειχθεί.

152 χρόνια του Τόμας Παρ φαίνονται πολλά. Η επόμενη ιστορία ανεβάζει τον πύχη τόσο ψηλά ώστε φτάνει σχεδόν ξανά στη μυθολογία. Ο Λι Τσινγκιούν ήταν Κινέζος βοτανολόγος. Λέγεται ότι γεννήθηκε είτε το 1677 είτε σύμφωνα με τον ίδιο το 1736. Πέθανε το 1933. Και αν δεχθούμε την παλαιότερη χρονολογία, τότε έζησε 256 χρόνια. Οι αριθμοί που συνοδεύουν την ιστορία είναι εντυπωσιακοί. Του αποδίδονται 23 σύζυγοι και περίπου 180 απόγονοι. Λέγεται ότι ταξίδευε σε διάφορες περιοχές της Κίνας, συγκέντρωνε φαρμακευτικά φυτά, εξασκούσε πολεμικές τέχνες και για πολλές δεκαετίες εργαζόταν ως ζωντανολόγος. Όσοι πίστευαν την ιστορία του έλεγαν ότι οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας θυμούνται το Λι από τα παιδικά τους χρόνια, ενώ άλλοι υποστήριζαν ότι ήταν φίλος των παππούδων τους. Δηλαδή έζησε με πολλούς παππούδες παρέα, τους έθαψε όλους. Το μυστικό που αποδίδεται στον ίδιο ακούγεται σχεδόν ποιητικό. «Κράτα την καρδιά σου ήρεμη», έλεγε, «κάθισε σαν χελώνα, περπάτα χαρούμενο σαν περιστέρι και κοιμήσου σαν σκύλος». Η φράση ακούγεται σοφή, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη ότι ο άνθρωπος που την είπε είχε γεννηθεί 2,5 αιώνες νωρίτερα. Το 1930 δημοσιεύτηκαν αναφορές για κινέζικα κρατικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία, ακούστε, η αυτοκρατορική κυβέρνηση είχε συγχαρεί το Λι για τα 150 γενέθλια και αργότερα για τα 200 γενέθλιά του. Ωστόσο, η ύπαρξη μιας αναφοράς σε παλαιό έγγραφο δεν λύνει αυτομάτως το πρόβλημα της ταυτότητας. Θα μπορούσαν επίσης να έχουν συγχωνευτεί οι ζωές περισσότερων ανθρώπων σε ένα πρόσωπο. Έτσι εγώ καταλαβαίνω. Εάν ο Λι είχε ζήσει πράγματι 256 χρόνια, δεν θα είχε απλώς ξεπεράσει το παγκόσμιο ρεκόρ, θα είχε υπερδιπλασιάσει τη μεγαλύτερη πλήρως επαληθευμένη ανθρώπινη ηλικία. Οπότε βάζουμε τα ερωτηματικά μας. Όμως, το αναγνωρισμένο ρεκόρ ανήκει στη Γαλλίδα Ζαν Καλμάν. Αυτή λέμε αναγνωρισμένη γιατί υπάρχει πια άλλη ληξιαρχείο που μπορεί να επιβεβαιώσει ορισμένα πράγματα. Γεννήθηκε το 1875, πέθανε το 1997 και η ηλικία της ήταν 122 έτη και 164 ημέρες. Η ηλικία της στηρίχθηκε σε διαδοχικά έγγραφα και καταγραφές της ζωής της. Αυτό ακριβώς διαφοροποιεί ένα ρεκόρ από ένα θρύλο. Πάμε τώρα στα πραγματικά ρεκόρ. Υπάρχει όμως και η παράξενη περίπτωση του Τζον Σμιθ, μέλους της φυλής Τσιπέουα της Μινεσότα, Ινδιάνος, γνωστός με το όνομα που αποδιδόταν ως ο πολύ γέρος και ερητηδιασμένος άνθρωπος. Η φωτογραφία που διασώζεται επιβεβαιώνει τις ερητίδες του, που είναι πολύ βαθιές και μεγάλες. Όταν πέθανε το 1922, υποστήριζαν ότι ήταν 137 ή 138 ετών. Ο ίδιος συνέδεε τις παιδικές του αναμνήσεις με τη μεγάλη βροχή των Λεοντιδών το 1833, όταν ο ουρανός έμοιαζε να γεμίζει με αστέρια που έπεφταν. Εάν ήταν τότε ήδη παιδί, η ηλικία του θα ήταν πράγματι πολύ μεγάλη. Οι επίσημες εκτιμήσεις ήταν όμως διαφορετικές. Εκπρόσωπος της Αμερικανικής Διοίκησης Ιθαγενών υποστήριξε ότι ο Σμιθ ήταν περίπου 88 ετών και ότι η εξαιρετικά ερητηδιασμένη όψη του οφειλόταν πιθανώς σε πάθηση και όχι σε ηλικία μεγαλύτερη του ενός αιώνα. Αλλά ακόμα κι έτσι, ο Σμιθ είχε παντρευτεί 8 φορές. Δεν είχε βιολογικά παιδιά και παρέμεινε δραστήριος μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Πουλούσε καρτ ποστάλ με τη φωτογραφία του στους επιβάτες των τρένων. Κατά κάποιο τρόπο συμμετείχε και ο ίδιος στη διάδοση του δικού του μύθου. Η ηλικία του δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, αλλά ο άνθρωπος πίσω από το θρύλο έζησε μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και ιστορίες και βασικά αναγνώριση. Forever Young, λοιπόν. Και εδώ βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στην ιστορία και τη δημοσιογραφική έρευνα. Η ιστορία μας καλεί να την ακούσουμε. Η έρευνα μας υποχρεώνει να ρωτήσουμε πού είναι τα έγγραφα, ποιος έκανε καταγραφή, μήπως άλλαξε την ταυτότητα, μήπως ένας άνθρωπος πήρε τη θέση ενός συγγενή, μήπως ένα παρατσούκλι θεωρήθηκε κανονικό όνομα. Οι θρύλοι της μακροζωίας είναι συναρπαστικοί, επειδή μας επιτρέπουν να φανταστούμε ότι κάποιος νίκησε το χρόνο. Στο δεύτερο μέρος θα ταξιδέψουμε σε 5 περιοχές του κόσμου που έγιναν γνωστές ως μπλε ζώνες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ικαρία.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Μαζί μας στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν και σήμερα ανοίγουμε το φάκελο της μακροζωίας και της καλής ζωής. Στο πρώτο μέρος γνωρίσαμε θεούς που έτρωγαν αμβροσία, αλχημιστές που αναζητούσαν το ελιξίριο της ζωής και ανθρώπους που υποτίθεται έζησαν 150 ακόμα και 256 χρόνια. Τώρα αφήνουμε πίσω τους θρύλους και στρεφόμαστε σε πραγματικούς πληθυσμούς, σε τόπους όπου σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες οι κάτοικοι φαίνεται να φτάνουν συχνότερα μέχρι τα 90 ή και τα 100 χρόνια. Οι περιοχές αυτές έγιναν γνωστές ως μπλε ζώνες. Η ονομασία σύμφωνα με την καθιερωμένη αφήγηση προέκυψε όταν ερευνητές σημείωναν πάνω σε ένα χάρτη το μπλε χρώμα τις περιοχές με την υψηλή συγκέντρωση αιωνόβιων. Οι πέντε γνωστότερες είναι η Οκινάουα στην Ιαπωνία, η Σαρδινία στην Ιταλία, η Χερσόνησος Νικόγια στην Κώστα Ρίκα, η Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια και η δική μας η Ικαρία. Οι περιοχές αυτές απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα μεταξύ τους, δεν έχουν την ίδια κουζίνα, την ίδια θρησκεία ή τον ίδιο τρόπο οργάνωσης και ζωής. Παρουσιάζουν όμως ορισμένα κοινά στοιχεία. Οι κάτοικοι τους παραμένουν δραστήριοι χωρίς να αντιμετωπίζουν απαραίτητα την άσκηση ως ξεχωριστή υποχρέωση. Περπατούν, καλλιεργούν, ανεβαίνουν σκαλάκια, ανηφορίτσες, φροντίζουν σπίτια, κήπους και ζώα. Η κίνηση δεν είναι μία ώρα στο γυμναστήριο, αλλά μέρος της καθημερινότητά τους. Η διατροφή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε φυτικά προϊόντα, λαχανικά, όσπρια, χόρτα, φρούτα, ξηρούς καρπούς και δημητριακά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είναι χορτοφάγοι. Το κρέας όμως συνήθως δεν βρίσκεται καθημερινά στο κέντρο του τραπεζιού, σίγουρα όμως στα πανηγύρια. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν η οικογένεια, η κοινότητα και η αίσθηση ότι ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι χρήσιμος. Οι ηλικιωμένοι δεν αποσύρονται εντελώς από την κοινωνική ζωή. Έχουν παρέες, έχουν υποχρεώσεις, συμμετέχουν στα γεγονότα του μικρού χωριού, της κοινότητας και γνωρίζουν γιατί θέλουν να σηκωθούν από το κρεβάτι το επόμενο πρωί. Έχουν λόγο δηλαδή που ζουν. Στην Οκινάουα χρησιμοποιεί τη λέξη Ikigai, η οποία περιγράφεται συχνά ως ο λόγος για τον οποίο ζει και ξυπνά κάθε άνθρωπος. Παράλληλα υπάρχουν κοινωνικοί κύκλοι γνωστοί ως Moiai. Αν το είπα καλά βέβαια, συγχωρέστε με τα Okinawa, δεν τα μιλάω άπτεστα. Προσφέρουν στα μέλη τους συντροφιά και υποστήριξη. Στη Σαρδινία από την άλλη, ιδιαίτερα στις ορεινές κοινότητες, η παραδοσιακή ζωή συνδεόταν με το περπάτημα, την κτηνοτροφία, τη λιτή διατροφή και τους στενούς οικογενειακούς δεσμούς. Στη Χερσόνησο Νικόγια της Κώστα Ρίκα λέγεται ότι υπάρχει το σχέδιο ή ο σκοπός της ζωής. Οι κάτοικοι καταναλώνουν παραδοσιακά φασόλια, καλαμπόκι, λαχανικά, φρούτα, ενώ οι ηλικιωμένοι παραμένουν κοντά στις οικογένειές τους. Plan de Vida, έτσι το ονομάζουν. Η Λόμα Λίντα είναι διαφορετική περίπτωση. Εκεί ζει η μεγάλη κοινότητα των Αντβεντιστών της 7ης ημέρας. Πολλοί αποφεύγουν το κάπνισμα και το αλκοόλ, τρέφονται κυρίως με φυτικές τροφές και αφιερώνουν μία ημέρα την εβδομάδα στην ανάπαυση, στην πίστη και στην κοινότητά τους. Καλά, και εμείς έχουμε τις Κυριακές. Κάποιοι πάνε και στην εκκλησία. Και μετά έρχεται και η Ικαρία. Το ελληνικό νησί έγινε διεθνώς γνωστός τόπος όπου οι άνθρωποι ξεχνούν να πεθάνουν. Η διατύπωση είναι εντυπωσιακή και τουριστικά πολύ ισχυρή. Πίσω της βρίσκεται η εικόνα μιας ζωής χωρίς αυστηρά ωράρια, με μεσογειακή διατροφή, χόρτα, όσπρια, ελαιόλαδο, μικρές ποσότητες του κρασιού, καθημερινό περπάτημα, μεσημεριανή ανάπαυση, και συχνή κοινωνική επαφή. Στην Ικαρία έχουν σπάσει τα ρολόγια, είναι γνωστό αυτό. Οι αποστάσεις, οι ανηφόρες και η παραδοσιακή ζωή ανάγκαζαν τους ανθρώπους να κινούνται στο νησί. Τα πανηγύρια, οι οικογενειακές σχέσεις και οι παρέες διατηρούσαν ζωντανή την κοινωνική ζωή. Το είπαμε, το ρολόι δεν είχε την ίδια εξουσία που έχει σε μια μεγάλη πόλη. Όλα αυτά ακούγονται πιστικά. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη διάκριση. Άλλο να πούμε ότι η κίνηση, η διατροφή και οι κοινωνικοί δεσμοί ωφελούν την υγεία, και άλλο να θεωρήσουμε ότι έχει αποδειχθεί πως μια ολόκληρη περιοχή διαθέτει ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό αιωνόδιων. Και εδώ αρχίζει η αμφισβήτηση.

ιστορία των μπλε ζωνών απέκτησε τεράστια δημοσιότητα. Έγινε σειρά βιβλίων, ντοκιμαντέρ, άρθρα, διατροφικές συμβουλές, εμπορικές δραστηριότητες. Δηλαδή έγινε ένα project το οποίο πουλούσε πάρα πολύ. Ωστόσο, ο ερευνητής Old Justin Newman έθεσε ένα ενοχλητικό ερώτημα. Το πόσο αξιόπιστα είναι τα αρχεία πάνω στα οποία στηρίζονται οι εντυπωσιακές ηλικίες που αναφέρονται. Για να επιβεβαιωθεί ότι ένας άνθρωπος είναι 100 ή 110 ετών, δεν αρκεί η δήλωση της οικογένειας ούτε ένα πρόσφατο έγγραφο ταυτότητας. Χρειάζεται μια διάσπαστη αλυσίδα αποδείξεων. Στοιχεία δηλαδή. Πιστοποιητικό γεννήσεως, βάπτισης, απογραφές, γάμοι, οικογενειακές καταστάσεις και άλλα στοιχεία. Μην πω και για τη στρατολογία, όπου και αυτή καταγράφει και αποδεικνύει. Σε χώρες και περιοχές όπου τα παλιά αρχεία είναι λυπή, καταστράφηκαν ή συντάχθηκαν πολλά χρόνια μετά τη γέννηση ενός ανθρώπου, τα λάθη είναι πολύ πιο εύκολα. Μπορεί να έχει δηλωθεί λανθασμένη ημερομηνία, να έχουν μπερδευτεί δύο συγγενείς με το ίδιο όνομα ή να έχει χρησιμοποιηθεί η ταυτότητα ενός ανθρώπου που ήδη έχει πεθάνει. Καλά, αυτό είναι και αρκετά συνήθες, γιατί μερικοί σπράττουν ως απάτη τη σύνταξη του νεκρού γονιού τους ή του νεκρού συγγενή. Ο Νιούμαν υποστήριξε ότι αρκετές περιοχές με φημισμένη μακροζωία είχαν ταυτόχρονα δύναμα συστήματα καταγραφής γεννήσεων και θανάτων. Έθεσε επομένως την πιθανότητα ορισμένες εντυπωσιακές συγκεντρώσεις αιωνόβιων να είναι τουλάχιστον εν μέρη αποτέλεσμα κακών δεδομένων. Μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία, μου έλεγε ένας παλιός μου διευθυντής. Και εδώ υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα. Οι μπλε ζώνες παρουσιάζονται συχνά σαν να έχουν παραμείνει παγωμένες στο χρόνο. Όμως, ούτε η Οκινάουα, ούτε η Σαρδινία, ούτε η Ικαρία ζουν σήμερα όπως πριν από 60 ή 80 χρόνια. Η διατροφή αλλάζει, τα επεξεργασμένα τρόφιμα φτάνουν παντού, οι νέοι μετακινούνται, τα επαγγέλματα γίνονται πιο καθιστικά και οι κοινότητες αλλάζουν αναγκαστικά. Αυτό που παρατηρήθηκε σε μια γενιά δεν μεταφέρεται αυτόματα και στην επόμενη. Ένας τόπος δεν διαθέτει κάποιο μαγικό χώμα που χαρίζει χρόνια ζωής. Εάν χαθούν οι καθημερινές συνήθειες, δεν αρκεί η ταχυδρομική διεύθυνση για να γίνεις αιωνόβιος. Άρα, πίσω από τις μπλε ζώνες και τις αναφορές για μακροζώια, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε χτίσει ένα όμορφο διεθνές αφήγημα πάνω σε ένα συνδυασμό πραγματικών πλεονεκτημάτων αλλά και ατελών στοιχείων. Η Ικαρία δεν χρειάζεται να κατέχει ένα αδιαφυσβήτητο παγκόσμιο ρεκόρ για να μας διδάξει κάτι. Μπορεί να μας υπενθυμίσει ότι η ζωή με λιγότερη απομόνωση, περισσότερη κίνηση, πραγματικούς κοινωνικούς δεσμούς και εφηδιασκέδαση και πανηγύρια, ότι τα 100 κεράκια μπορεί να είναι δώρο της. Αυτό είναι ίσως το πιο τίμιο συμπέρασμα. Οι μπλε ζώνες δεν αποτελούν συνταγή αθανασίας, είναι αφορμή για να εξετάσουμε τι έχει χαθεί από τη σύγχρονη καθημερινότητα.

Άλλος στο ελαιόλαδο, άλλος στην αποχή από το αλκοόλ και άλλος σε ένα καθημερινό ποτηράκι ουίσκι ή κρασιού. Κάποιος λέει ότι δεν κάπνισε ποτέ και κάποιος άλλος ότι κάπνιζε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Καλά, αυτό σίγουρα δεν το πιστεύω. Οι μαρτυρίες έχουν ανθρώπινη αξία, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως ιατρική οδηγία. Ένας άνθρωπος μπορεί να έφτασε τα 100 παρά μια βλαβερή συνήθεια που τηρούσε και όχι χάρη σε αυτή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δίδυμες Βρετανίδες Θέλμα Μπάρατ και Έλμα Χάρις. Είναι η επόμενη ιστορία που θα σας διηγηθώ. Γεννήθηκαν με διαφορά περίπου μισής ώρας τον Αύγουστο του 1919. Στα 104 τους θεωρούνταν οι γυραιότερες δίδυμες αδελφές στη Βρετανία. Η ζωή τους διέσχισε έναν ολόκληρο αιώνα. Ήταν 19 ετών όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έζησαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς, εργάστηκαν σε εργοστάσια, είδαν να αλλάζουν δεκάδες κυβερνήσεις και έζησαν τις τέψεις τριών μοναρχών. Ξέρετε, από αυτούς που δεν πεθαίνουν ποτέ. Είχαν χάσει τον πατέρα τους σε μικρή ηλικία και άρχισαν να εργάζονται στα 14. Πηγαίνοντας μια μέρα από το σχολείο στο σπίτι, ρώτησαν σε ένα εργοστάσιο αν υπήρχε δουλειά και προσλήφθηκαν στη συσκευασία. Όχι, αυτό δεν είναι το μυστικό της μακροζωίας τους, αλλά για ακούστε. Στη διάρκεια του πολέμου, η μία παρέμενε στο εργοστάσιο και η άλλη εργάστηκε σε μονάδα που κατασκεύαζε εξαρτήματα για τη Βρετανική πολεμική αεροπορία. Οι βόμβες έπεφταν τη νύχτα, αλλά το επόμενο πρωί έπρεπε να επιστρέψουν στη δουλειά. Ούτε αυτό είναι το μυστικό της μακροζωίας τους, αλλά για να συνεχίσουν.

0: από το βράδυ. Η μία προτιμούσε κονιάκ με λεμονάδα,
1: ανέξει το Θεός,
0: και η άλλη ουίσκι. Η πιο ενδιαφέρουσα απάντηση όμως δεν βρισκόταν μέσα στο ποτήρι. Είπαν ότι το καλύτερο πράγμα στη ζωή τους ήταν πως είχαν πάντοτε η μία την άλλη. Δεν χρειάζονταν, όπως είπαν, άλλες φίλες, επειδή είχαν διαρκώς συντροφιά. Παραδέχτηκαν βέβαια με χιούμορ ότι υπήρξαν και στιγμές που ήθελαν να βγάλουν η μία τα μάτια της άλλης. Η αφήγησή τους δεν αποδεικνύει ότι ένα ποτήρι αλκοόλ παρατείνει τη ζωή. Δείχνει όμως κάτι που επανεμφανίζεται σε πολλές επιστημονικές παρατηρήσεις. Ότι η κοινωνική σύνδεση και η απουσία παρατεταμένης μοναξιάς σχετίζονται με την καλύτερη υγεία. Και επειδή εδώ και αιώνες όλοι ψάχνουν το μυστικό της μακροζωίας, το 1963 ένας Καναδός γιατρός αποφάσισε να το κάνει λίγο πιο απλό. Ο James Kay, καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, είχε τη δική του θεωρία. Έλεγε ότι για να φτάσει κανείς σε βαθιά γεράματα έπρεπε να θυμάται τα τρία σίγμα. Το πρώτο ήταν οι σαλάτες. Πολλά λαχανικά και φρούτα. Μέχρι εδώ τίποτα το παράξενο. Το έχουμε ξανακούσει. Το δεύτερο όμως ήταν το σκοτσέζικο ουίσκι. Και το τρίτο ήταν το σεξ. Να απολαμβάνουμε όσο περισσότερο μπορούμε το σεξ. Συμβούλευε ο γιατρός, ε.
2: Με τη μικρή πώς θα πας.
3: Ξετρελαμένη μαζί μου.
2: Τι χούφτωσες καμιά στάρα.
3: Τι είπες.
2: Τι χούφτωσες.
3: Τι είναι αυτά που λες, βρε γέρο σάτυρα, δεν τρέπεσαι λιγάκι.
2: Γιατί.
3: Βρε, αυτή είναι λουλούδι, βρε μίσχος. Τα αγγίζουν τα λουλούδια, βρε. Όταν τα αγγίξεις τα λουλούδια, μαραίνονται τα λουλούδια. Για να καταλάβεις τι κορίτσι είναι, δεν με έχει αφήσει ακόμα καλά καλά να της πιάσω ούτε το χέρι. Και τώρα μου ξέρεις τι μαέστρος είμαι σε αυτά. Εγώ είμαι ατσίδης. Και με λατράει και από πάνω.
2: Σε λατρέει. Και δεν τη χούφτωσες. Δεν τρέπεσε λιγάκι μωρέ. Χούφτωσες.
3: Τι.
2: Θα το μετανιώσεις. Χούφτωστη, χούφτωστη.
0: Υπήρχαν λοιπόν τα τρία σίγμα, αλλά και ένα τέταρτο σίγμα, που του χαλούσε τη συνταγή. Το σιγαρέτο. Το κάπνισμα ήταν αυτό που ο Κέι θεωρούσε πραγματικά επικίνδυνο. Η θεωρία του έφτασε μέχρι την Ελλάδα και το Μάιο του 1963 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελευθερία. Πρωτοσέλιδο παρακαλώ, το έχω μπροστά μου. 60 και πλέον χρόνια αργότερα κανείς δεν θα παρουσίαζε το ουίσκι ως φάρμακο μακροζωίας, το καταλαβαίνετε όλοι. Αλλά για το τρίτο σίγμα, το σεξ, η επιστήμη εξακολουθεί να έχει ενδιαφέρον. Μελέτες ηλικιωμένες έχουν βρει σχέση ανάμεσα στη διατήρηση της ερωτικής ζωής, την καλύτερη ποιότητα ζωής και σε ορισμένες έρευνες τη χαμηλότερη θνησιμότητα. Δεν γνωρίζουμε όμως τι είναι η αιτία και τι αποτέλεσμα. Το σεξ βοηθάει να ζούμε περισσότερο ή οι άνθρωποι που παραμένουν υγιείς και δραστήριοι μπορούν απλώς να διατηρούν και την ερωτική του ζωή. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο της ιστορίας. Η μακροζωία δεν είναι μόνο πόσα χρόνια ζούμε, είναι και πόση ζωή εξακολουθούμε να χωράμε μέσα σε αυτά.

0: Τελικά, ύστερα από τόσες ιστορίες ανθρώπων που έφτασαν ή ισχυρίστηκαν ότι έφτασαν τα 100 ή τα 110 ή ακόμα περισσότερο, το ερώτημα παραμένει πάντα το ίδιο. Υπάρχει πράγματι κάποιο μυστικό μακροζωίας? Άλλος το αναζήτησε στη διατροφή, άλλος την άσκηση, άλλος την εγκράτεια. Και ο Καναδός γιατρός πριν από λίγο που γνωρίσαμε το συνόψισε μάλλον πιο απολαυστικά σε τρία σίγμα: σαλάτες, σκοτσές, γουίσκι και σεξ. Η επιστήμη βέβαια είναι πολύ πιο συγκρατημένη. Δεν έχει βρει ακόμα το ελιξίριο που σταματά το χρόνο. Εμείς όμως δεν το βάζουμε κάτω ως μηχανική του χρόνου, ε? Από τα ματζούνια και τα ελιξίρια των προηγούμενων αιώνων περάσαμε στις βιταμίνες, στα συμπληρώματα διατροφής, τις θεραπείες αντιγύρανσης και τελευταία ακόμα και στην πλασμαφαίρεση. Αλλάζουν οι μέθοδοι, όχι και τόσο η αγωνία. Θέλουμε να ζήσουμε μέχρι τα 100, αλλά ή δυνατό να μην φαινόμαστε ούτε 60. Και κάπου εκεί η μακροζωία συναντά τη ματαιοδοξία. Γιατί άλλο να προσπαθείς να μεγαλώσεις καλά και άλλο να διαπραγματεύεσαι καθημερινά με τον καθρέφτη σου για το ποιος από τους δύο λέει ψέματα. Ίσως λοιπόν να μην υπάρχει μυστική συνταγή. Και αν θέλουμε να προσαρμόσουμε τα τρία σίγμα λίγο στα ελληνικά δεδομένα, μπορούμε να κρατήσουμε τις σαλάτες και το σεξ και να αντικαταστήσουμε το σκοτσέζικο ουίσκι με ένα ποτηράκι κρασί. Όχι επειδή το συνταγογραφεί η επιστήμη, αλλά επειδή τουλάχιστον έχει πίσω του μερικές χιλιάδες χρόνια ελληνικής ιστορίας και εινοποσίας. Και αν ούτε αυτό μας χαρίσει την Αθανασία, τουλάχιστον θα έχουμε περάσει καλύτερα περιμένοντάς την. Γιατί τελικά το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα πόσα χρόνια θα καταφέρουμε να προσθέσουμε στη ζωή μας, αλλά στο πόση ζωή θα καταφέρουμε να κρατήσουμε μέσα στα χρόνια μας. Αυτές ήταν οι μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος και στον ήχο ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
1: Mega News 104,6.

0: Taxi. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης των 6 θυμάτων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόρροφο κτίριο στην Πλάκα. Αναμένονται οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Οι νεκροί είναι 4 Αμερικανοί υπήκοοι, 2 αδέλφια που μαζί με τις συντρόφους τους που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου, αλλά και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μία Ελληνίδα με τον Βρετανό σύζυγό της που διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, η οποία από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από το συμβάν δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για οσμή αερίου. Εκτιμάται από τις ενδείξεις ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, καθώς ήταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Στον πρώτο όροφο υπήρχε παλαιότερα παροχή, αλλά από το 2021 ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει τη διακοπή. Τη Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ υπήρξαν αναφορές για διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε χωριά του νησιού. Στις 8 εχθές το βράδυ, μέσα σε μόλις μισή ώρα, καταγράφηκαν περισσότερα από 130 χιλιοστά βροχής. Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του εχθές το μεσημέρι στο διακόφτη Κυθύρων. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στο επίκεντρο της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Περισσότερα από 75.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 4 πολιτείες των βόρειο-ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών έμειναν εχθές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, εκ των οποίων 130 μόνο στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστόνης. Επίθεση στην Ευρώπη εξαπέλυσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ, κατηγορώντας την ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ, ανέφερε ότι η χώρα του θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία. Τόνισε επίσης ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στο στενό του Ορμούζ αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρατείνεται. Το Ιράν αναμένει απάντηση μέσω διαμεσολαβητών, δεν αρκείται στην αρχική αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσί, μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο του Ιρανικού Σχεδίου για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ υπό προϋποθέσεις. Μετά την αρχική αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, η Τεχεράνη επιχείρησε χθες νέα διπλωματική προσέγγιση προς την Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και τον υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να προωθούν την ίδια πρόταση αλλά με ταχύτερο χρονοδιάγραμμα. Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μιλώντας στο Μέγκα και την εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση, παραδέχθηκε ότι όταν ο τραγουδιστής είχε ενδιασμούς να πάει στην ανειδίκευτη γιατρό, εκείνος της έστειλε μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι θα τον στριμώξει να πάει. Παραδέχθηκε επίσης ότι οι συνεννοήσεις για να πάει ο Γιώργος Μαζονάκη στη γιατρό έγιναν από το κινητό του. Επέκρινε την κατηγορούμενη γιατρό ότι τον έβαλε να κάνει πλασμαφαίρεση, ενώ είχε προηγηθεί υδροθεραπεία και είχε αφυδατωμένο οργανισμό. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή αναμένεται να ξεκλειδώσουν την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς κατά πάσα πιθανότητα θα δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΔΕ, λογιστή και εταιριών τηλεφωνίας ή ενέργειας. Για την υπόθεση συνολήφθησαν σε περιοχές της Αττικής 8 ημεδαποί, μεταξύ των οποίων τα δύο διευθυντικά μέλη της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Σε συμπλοκή με έναν τραυματία εξελίχθηκε η έντονη λογομαχία το βράδυ της Παρασκευής στη χώρα της Νάξου μεταξύ ομάδας ατόμων και ενός άνδρα πακιστανικής καταγωγής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των δύο πλευρών υπήρξαν αντιδικίες. Ένας 16χρονος που βρισκόταν στην ομάδα φέρεται να έβγαλε σιδηρογροθιά και να χτύπησε με αυτήν τον αλλοδαπό άνδρα, προκαλώντας του τραύματα. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από άλλη παρέα που βρισκόταν στην περιοχή και ειδοποίησε την αστυνομία. Όταν ωστόσο οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του στοίχημαν Super Cup, ο οποίος θα διεξαχθεί απόψε στις 8. Ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε εχθές 84-82 τον Παναθηναϊκό με τρίποντο του Οσμάν στο τελευταίο δευτερόλεπτο του δεύτερου ημιτελικού. Στον πρώτο ημιτελικό, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει τη ΣΑΕΚ με 93-80, έχοντας για κορυφαίο παίκτη τον Γιάν Μοντέρο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κοιμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Ακολουθεί ο Κώστας Αλατζάς.
0: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμβαση.
4: Θα πνιγείτε στα γέλια.
3: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Je me souviens quand j'étais petit à la maison, le plus difficile c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo, il restait son vélo, déclassait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils étaient... vraiment plus payé, payé beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les autres. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Allez, circulez, rien à voir. Allez.

Καλημέρα σας. Ξημερώνει Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 68%. Σε πολύ υψηλό ποσοστό, λόγω των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, το οδόστρωμα ολισθηρό και ο καιρός, θα έλεγα, κινείται καθαρά σε φθινοπορεινούς ρυθμούς. Η κίνηση όμως τα ξημερώματα της Κυριακής επιμένει καλοκαιρινά. Και αυτή την Κυριακή, για την ώρα που ερχόμαστε εμείς οι πρωινοί, η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη, δεδομένης της ώρας, και προφανώς έχει να κάνει με τις επιστροφές από τα ξενύχτια του Σαββάτου, που δεν πτωήθηκαν οι Αθηναίοι και Αθηναίες από την αλλαγή στον καιρό και εξακολουθούν να βγαίνουν σαν να είναι ακόμη καλοκαίρι. Ακούτε Mega News στους 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Μη με ξυπνάς από τις 6, κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωινή ενημέρωση, 6 με 9 το Σάββατο, 6 με 8 την Κυριακή, με ρεπορτάζ, ανάλυση και άποψη για την πολιτική, την οικονομία, τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά για τη μουσική και τον πολιτισμό. Στην πρωινή παρέα και στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής Κούβας. Στη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ερυφίλη Πετράκου, η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211-016-1046. Εννοείται ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να επικοινωνείτε μαζί μας, μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Και για όσους ή για όσες από εσάς κάνετε διαδικτυακή ακρόαση, μπορείτε να στείλετε τα email σας στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Η δεξιά λωρίδα στη λεωφόρο Αμαλίας, στο ρεύμα καθόδου, παραμένει κλειστή, χωρίς όμως τις τηλεοπτικές κάμερες. Η ιστορία της κατάρρευσης του κτηρίου της Λυσοκράτους στην Πλάκα έληξε με τον πιο τραγικό τρόπο. Αυτό που υποπτευόμασταν από την πρώτη στιγμή του πρωινού της Παρασκευής, όταν στις 8 παρατέταρτο ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη, δονήθηκε όλη η περιοχή σε ακτίνα 200 μέτρων και κατάρρευσε σαν χάρτινος πύργος αυτό το παλιό κτίριο που υπήρχε επί της Λυσικράτους κοντά στην Αμαλία. Όλοι μιλούσανε για τουλάχιστον 5 αγνοούμενους και τελικά ο τραγικός απολογισμός ήρθε με την ολοκλήρωση του έργου ανάσυρσης που είχαν τα συνεργεία του Δήμου και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο απολογισμός είναι τραγικός. 6 νεκροί, 2 ζευγάρια νέα και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, το οποίο διέμενε στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, εκεί όπου, όπως όλες οι ενδείξεις δείχνουν, ότι σημειώθηκε η έκρηξη κατά πάσα πιθανότητα από διαρροή φυσικού αερίου.

ταυτοποίηση των θανόντων βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αυτό που έχει συγκινήσει και έχει σφίξει την καρδιά μας είναι οι πληροφορίες για την ταυτότητα των νεκρών που τόσο άχαρα, άτυχα και άδοξα άφησαν την τελευταία τους πνοή σε μία περίοδο που ήρθανε για να διασκεδάσουνε. Τα δύο ζευγάρια βρισκόταν στο μήνα του μέλητος, μάλιστα η μία γυναίκα εκ των δύο ζευγαριών ήταν και έγκυος. Το ηλικιωμένο ζευγάρι ζούσε απλά τα τελευταία χρόνια στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Από Δευτέρα θα αρχίσουν οι τεχνικοί έλεγχοι ως προς τη στατικότητα των υπόλοιπων κτηρίων, των παρακείμενων κτηρίων, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από το οστικό κύμα που προκάλεσε η έκρηξη, που επαναλαμβάνω κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε διαρροή του φυσικού αερίου. Ο κύριος Βαγγέλης Πάνος χθες, ενεργειακός επιθεωρητής, μηχανολόγος, μηχανικός, μας είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που νομίζω ότι αξίζει να το κρατήσουμε και γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Τι μας είπε? Ότι όλες οι ανακαινήσεις που γίνονται, ή τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, οι ανακαινήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια λόγω της έξαρσης του τουρισμού στην πόλη της Αθήνας και της δημιουργίας Airbnb σε παλιά κτίσματα αρκετών δεκαετιών, ακόμη και της δεκαετίας του 50, γίνονται μια σειρά από ανακαινήσεις, οι οποίες όμως είναι επί της ουσίας για το φαίνεστε και επιδερμικές. Γίνονται κάποιες επισκευές στην τοχοποιία, γίνονται κάποια βαψίματα, αλλάζει η όψη του κτηρίου, αλλά στα έγκατα των τυχών του κτηρίου δεν γίνεται καμία ανακίνηση. Ούτε στο δίκτυο ίδρευσης που είναι πάρα πολύ παλιό, ούτε στα δίκτυα θέρμανσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ο κύριος Πάνος ότι η παλιά σπίτια που χρησιμοποιούσαν τις περασμένες δεκαετίες το φωταέριο για να φωτίζονται και για να θερμαίνονται, σε αυτές τις εγκαταστάσεις τοποθετείται η εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Κανείς λοιπόν από αυτούς, ή εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι από αυτούς που ανακαινίζουν για να επωφεληθούν οικονομικά από την ζήτηση που υπάρχει από τους τουρίστες που επισκέπτονται την Αθήνα σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, κανείς δεν ασχολείται με τις σωληνώσεις. Μας έλεγε λοιπόν ο ενεργειακός επιθεωρητής χθες ότι οι σωληνώσεις του φυσικού αερίου, ακόμη και στις καινούργιες εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και όταν λέμε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τον κύριο Πάνο κάθε 4 χρόνια.

Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Με δωροθεσίες και σήμερα, κάθε Σαββατοκύριακο θα έχουμε από έναν τίτλο βιβλίο να προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο. Οι τίτλοι βιβλίων τους επιλέγουμε με βάση την επικαιρότητα και όχι μόνο. Αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως κάναμε και χθες, προσφέρουμε στις ακροάτριες και στους ακροατές του Mega News 104,6 την ιστορική μελέτη του Odd Arne Westad, νορβηγός ιστορικός, μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, ειδικευμένος στον ψυχρό πόλεμο και τη σύγχρονη ιστορία της Ανατολικής Ασίας. Είναι καθηγητής ιστορίας και διεθνών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Yale. Έχει δημοσιεύσει βιβλία για την νεότερη και σύγχρονη διεθνή ιστορία. Χάνω το νου μου όταν ακούω τη φωνή του Bono Vox και το With or Without You, το οποίο θεωρώ ότι είναι το απόλυτο ερωτικό τραγούδι.

ways without you. With or Without You, γραμμένο στα 1987 στο άλμπουμ Joshua Tree των U2, που νομίζω ότι είναι το άλμπουμ που ανέδειξε την ξεχωριστή ταυτότητα της Ιρλανδικής μπάντας, που πριν από λίγες ημέρες συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής, μισό αιώνα ζωής. Νομίζω ελάχιστες μπάντες, δεν θυμάμαι καμία που να έχει διατηρηθεί τόσο πολύ στο πέρασμα του χρόνου και να παραμένουν ενωμένοι και να κυκλοφορούν μετά από 9 χρόνια καινούριο άλμπουμ. Στις 13 Νοεμβρίου έρχεται η καινούρια δουλειά των U2.

Αν και μάλλον να πω για το βιβλίο, γιατί το ξεκίνησα και σταμάτησα τον, αυτά που έλεγα για το βιβλίο του Ντάρνε Γουέσταντ που προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο για να ακούσουμε το With or Without You. Λοιπόν, η επερχόμενη καταιγίδα είναι ο τίτλος του βιβλίου από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ένα βιβλίο που συγκρίνει την τωρινή εποχή που ζούμε σε διεθνές επίπεδο με την εποχή στα τέλη του 19ου αιώνα και πριν την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Ντάρνε Γουέσταντ βλέπει αρκετές ομοιότητες με αυτή την εποχή και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για να σκεφτούν οι ηγέτες των τωρινών μεγάλων ιδεδυνάμεων πώς πρέπει να πράξουν για να μην έχουμε άλλη μια ολέθρια καταστροφή όπως αυτή που προκάλεσε ο Μεγάλος Πόλεμος, αφήνοντας 40 εκατομμύρια νεκρούς στο πέρασμά του. Επιστρέφω στο With or Without You γιατί ναι μεν είναι το απόλυτο ερωτικό τραγούδι, αλλά αυθόρμητα μου έβγαλε μια σκέψη για τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι ειδικά στις μέρες μας αυτό το φαινόμενο των εγκεφαλικών νόσων, δηλαδή των νόσων που έχουν να κάνουν με τον εκφυλισμό του εγκεφάλου, βλέπε άνοια, βλέπε Αλτσχάιμερ, είναι μια μάστιγα, και όσο μεγαλώνουμε εμείς τόσο περισσότερο έχουμε να φροντίσουμε τους γονείς μας, που είναι πάρα πολύ πιθανό κάποιοι από αυτούς να αρρωστήσουν, να πάσχουν από άνοια ή Αλτσχάιμερ ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη νόσο που έχει να κάνει με τον εκφυλισμό των εγκεφαλικών κυττάρων. Ο Σεπτέμβριος που σε λίγες ημέρες μας αποχαιρετά έχει καθιερωθεί διεθνώς ως παγκόσμιος μήνας για την νόσο Αλτσχάιμερ. Οι φροντιστές που έχουν επιφορτιστεί με την φροντίδα και την, το κουράρισμα, να το πω έτσι, των ηλικιωμένων γονέων, ίσως είναι τα πιο τραγικά πρόσωπα στις ιστορίες που υπάρχουν στα ελληνικά σπίτια και όχι μόνο, με τη φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων που πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Και γι' αυτό είπα για το With or Without You, γιατί φτάνουν σε ένα σημείο κάποια στιγμή που να λένε αμάν δεν αντέχω άλλο να το ζω αυτό, αλλά από την άλλη δεν μπορούν με τίποτα να συμβιβαστούν με τη σκέψη ότι δεν θα υπάρχει ο άνθρωπος αυτός δίπλα τους ακόμη και στην κατάσταση που τον έχει φέρει η άνοια ή το Αλτσχάιμερ. Ήταν Δεκέμβρης όταν χάθηκε πρώτη φορά. Τέλη Δεκεμβρίου ξημερώματα και χιόνιζε. Και πού να ψάχνα μες στην απέραντη την πόλη να τον βρω. Αφέθηκα στο ένστικτό μου και τα βήματα με οδήγησαν στο παλιό πατρικό σπίτι, όπου τον βρήκα να κοιτάζει γύρω σαστημένος. Πώς είχε διανύσει τόση απόσταση γυμνό σχεδόν με τα πόδια. Τον μάλωσα, θυμάμαι, τον μικρό μου τον πατέρα, και με κοιτούσε φοβισμένος σαν άταχτο παιδί. Στο τμήμα μου συνέστησα να γράψω όλα τα στοιχεία του και το τηλέφωνό μου σε ένα πανί με μαρκαδόρο και να το ράψω στην εσωτερική τσέπη του σακακιού του. Γιατί όμως να μην γέμιζα την τσέπη του με πετραδάκια να βρίσκει μόνος του τον δρόμο ο κοντορεβιθούλης μου. Αυτά σκεφτόμουν και δεν ξέρω πόση ώρα έκανα για να περάσω στη βελόνα, στη βελόνα την κλωστή. Μα τώρα έχουν περάσει όλα αυτά. Εξάλλου ο πατέρας μου βρήκε τελικά τον δρόμο του. Silver Alert από την ομώνυμη ποιητική συλλογή της Αγγελική Σιδηρά. Εκδόθηκε το 2016. Η Αγγελική Σιδηρά που με τόσο γλαφυρό τρόπο αποτύπωσε το δράμα των φροντιστών των ανθρώπων, των ηλικιωμένων ανθρώπων που πάσχουν από Αλτσχάιμερ ή άνοια, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938. Η ποιητική συλλογή Silver Alert τιμήθηκε με το κρατικό ειδικό θεματικό βραβείο ως ένα βιβλίο που προάγει σημαντικά το διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα. Η ποιητρία μας άφησε το 2025.
το αφεντικό τα σπάει. I was born in the USA. Δεν ξέρω αν θα το έλεγε με τόσο καμάρι και με τόσο τιμή αν όταν είχε γεννηθεί ο Bruce Springsteen ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Donald Trump, που πραγματικά κάνει τα δύνατα δυνατά για να αλλάξει τον κόσμο που οικοδομήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διανύοντας μέχρι το 2026, τώρα που μιλάμε, μια πολύ μεγάλη περίοδο ειρήνης. Και αυτή η ειρήνη τα τελευταία χρόνια μοιάζει τόσο εύθραστη, μοιάζει τόσο εύθραστη που μας θυμίζει άλλες εποχές, όπως τις θυμάται ο Odd Arne Westand, ο νορβηγός συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Η επερχόμενη καταιγίδα» από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια κυκλοφορεί και το προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην κλήρωση, το κάνετε με τον τρόπο που τον λέμε και τον ξαναλέμε, έτσι για να τον εντρυφήσετε, για να τον εμπεδώσετε, είναι το σωστό, συγγνώμη για το λάθος. Πώς το κάνετε? Γράφετε τη λέξη καταιγίδα, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμα μέσω Viber στο 698-104-1046. Ο κύριος Νικολακόπουλος μας έχει βάλει πάρα πολύ ερωτικά τραγούδια σήμερα. Μετά το With or Without You των YouTube έρχεται η Σαντέ. Ένα διάλειμμα κάναμε με το αφεντικό, τον Bruce Springsteen.

0: Ο καιρός θα είναι και σήμερα βροχερός. Στην περιοχή της Αττικής θα έχουμε κατά τόπους βροχοπτώσεις. Σε άλλες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα, όπως για παράδειγμα συνέβη χθες στη Σκιάθο. Αλλά και στα Κύθυρα, όπως ακούσαμε από τη Μαρία Αλιφαντή, θα μας τα ξαναπεί σε λίγα δευτερόλεπτα ακριβώς στις 6.30 στους τίτλους ειδήσεων. Και υπό βροχόπτωση έγινε και η συναυλία της Άννας Βύση χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο, δεκάδες χιλιάδες κόσμος. Αλλά και πάρα πολλά παράπονα διαβάζω στα sites για τον τρόπο που οργανώθηκε η συναυλία. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Αλλά διαβάζοντας τα παράπονα και το συνωστισμό που υπήρξε στην αρένα του Ολυμπιακού Σταδίου, 95.000 κόσμος λέει μαζεύτηκε χθες για να ακούσει την Άννα Βύση, η οποία για τα ελληνικά δεδομένα είναι μια superstar. Πολλές δεκαετίες στο πετάγραμμο, πολλές δεκαετίες πάνω στις σκηνές και εξακολουθεί να είναι ζωντανή. Και ακούγοντας τα παράπονα θυμήθηκα πρόσφατα ένα live πριν από μερικές εβδομάδες στο Γκαζάρτε. Πήγα και είδα μια αμερικανική μπάντα, Αλάχ Λάς λέγονται, καταπληκτικός καλιφορνέζικος ήχος. Αλλά απαράδεκτη η διοργάνωση από το συγκεκριμένο συναυλιακό χώρο, χωρίς air condition και χωρίς εξαερισμό. Παιδιά, άμα τα κονομάτε που τα κονομάτε, γιατί τα εισιτήρια των συναυλιών έχουν φτάσει στα ύψη, να ανταποκρίνεστε και στις καταστάσεις τις ανάλογες. Τίτλοι ειδήσεων και συνέχεια αμέσως μετά.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Αλιφαντή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης των 6 θυμάτων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόρροφο κτίριο στην Πλάκα. Αναμένονται οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, η οποία από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Αύριο Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Τουλάχιστον 4 παρακείμενα κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ σε πολλά χωριά σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στο διακόφτη κυθύρων. Κύμα κακοκαιρίας με βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους πλήττει το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις αρχές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο να σημειωθούν σοβαρές πλημμύρες. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, εκ των οποίων 130 μόνο στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστόνης. Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μιλώντας στο Μέγκα εχθές, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση, παραδέχτηκε ότι όταν ο τραγουδιστής είχε ενδιασμούς να πάει στην ανειδίκευτη γιατρό, εκείνος εισέστειλε μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι θα μεσολαβήσει για να τον στριμώξει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά να πάει. Παράλληλα, επέκρινε τη γιατρό ότι έβαλε τον δημοφιλή τραγουδιστή να κάνει πλασμαφαίρεση ενώ είχε αφυδατωμένο οργανισμό. Επίθεση στην Ευρώπη εξαπέλυσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέι Λαυρόφ, κατηγορώντας την ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου, ΔΔΕ, λογιστή και εταιριών τηλεφωνίας ή ενέργειας. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής 8 άτομα. Και ο καιρός. Νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα στην Αττική, μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, Βήτα, διατροφή, η σωστή ώρα για το πρώτο και το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Καρκίνος μαστού, νέα δεδομένα φέρνουν την ελπίδα. Μαριάννα Κιμούλη μιλάει για τη νέα σειρά του Μέγκα, δυο μαύρα πουκάμισα. Μαζί η μαθητική εφημερίδα της Μονεμβασιάς και Βημαγκαζίνο, αφιέρωμα στο νέο εντυπωσιακό μουσείο τέχνης του Σαντάντερ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

35 λεπτά μετά τις 6 ακούτε πάντα Mega News 104,6 στα ραδιόφωνά σας. Μη με ξυπνάς από τις 6, πρωινή ενημέρωση κάθε Σαββατοκύριακο στο νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Διανύουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, σιγά σιγά έρχεται ο Οκτώβριος. Σαν σήμερα το 1831 δολοφονείται ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, στο Ναύπλιο, από τους Γιώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Ούτε 4 χρόνια δεν μπόρεσε να συμπληρώσει ο Καποδίστρια, που ήρθε ως έμπειρος διπλωμάτης και ως πρώην υπουργός εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας στην Ελλάδα, για να οργανώσει το ελληνικό κράτος. Προφανώς στο μυαλό του είχε διάφορα πρότυπα που υπήρχαν στην οργάνωση των εθνικών κρατών, που ήταν νεογνά στις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά αυτό που είχε στο μυαλό του δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να το κάνει πράξη, εξαιτίας των ελληνικών ιδιομορφιών και εξαιτίας των οικογενειών που αναζητούσαν να έχουν το κουμάντο στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Και δυστυχώς αυτές οι οικογένειες εξακολουθούν να θέλουν να έχουν το κουμάντο μέχρι τον 21ο αιώνα και τις μέρες τις οποίες διανύουμε. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1905 ο Άλμπερτ Άινστάιν διατυπώνει σε ηλικία μόλις 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την

Αμερικής. Ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 1989 όταν η Βουλή αποφάσισε υπέρ της παραπομπής στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο του Ανδρέα Παπανδρέου για την υπόθεση Κοσκοτά. 166 υπέρ της παραπομπής του τότε Πρωθυπουργού, 121 κατά και 7 λευκά. Μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου παραπέμφθηκαν ο Αγαμέμνων Κουτσόγιοργας με 238 υπέρ, ήταν και τα Πάμπερ στη μέση, αλλά και ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης με 170 υπέρ. Επίσης παραπέφθησαν ο Γιώργος Πέτσος με 219 υπέρ και ο Δημήτρης Τσοβόλας με 168 υπέρ. Ήταν τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου καλούσε τον τότε Υπουργό Οικονομικών να τα δώσει όλα. «Τσοβόλα, δώστα όλα» ήταν το σύνθημα της εποχής που χρησιμοποιήθηκε από την αντιπολίτευση της εποχής ηρωνικά και δεικτικά για να στυλιτεύσουν τον τρόπο διακυβέρνησης του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου, τονίζοντας τα έντονα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής που αυτές οι φράσεις και αυτές οι λέξεις μπήκαν στο πολιτικό λοξιλόγιο εκείνη την εποχή, δηλαδή μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80, με αποκορύφωμα το 1989 και το ειδικό δικαστήριο που παρακολουθούσαμε τότε live από την ελληνική τηλεόραση. Ήμουνα μαθητής, αλλά δεν έχανα επεισόδιο του ειδικού δικαστηρίου και της παραπομπής του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως δεν έχανα και επεισόδιο με τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο, που τότε στο κανάλι 29 έκανε εκπομπές αφιερωμένες στο ειδικό δικαστήριο. Και εννοείται υπήρχε και η εφημερίδα Αυριανή που πουλούσε για πλάκα 180.000 φύλλα. Και υπήρχε και ο χαρακτηρισμός των υποστηρικτών του Ανδρέα Παπανδρέου και του Πασόκ, ο χαρακτηρισμός του αυριανιστή. Σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου του 1980, στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται οι Queen με το άλμπουμ The Game. Ήταν το 8ο άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει εκείνη την εποχή το βρετανικό συγκρότημα. Κυκλοφόρησε είχε κυκλοφορήσει λίγους μήνες νωρίτερα, το 1980, και είναι το μόνο άλμπουμ των Queen που έφτασε στην πρώτη θέση, καθιστώντας το ως το πιο εμπορικό άλμπουμ του στην Αμερική, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 4,5 εκατομμύρια αντίτυπα και 12 εκατομμύρια παγκοσμίως. Crazy Little Thing Called Love.

41 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Μην με ξυπνάς από τις 6 και ειδικά αν είναι Σαββατοκύριακο. Πρωινή ενημέρωση κάθε Σαββατοκύριακο στο νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Η επερχόμενη καταιγίδα, ο τίτλος του βιβλίου που προσφέρουμε στις ακροάτριες και στους ακροατές της εκπομπής αυτό το Σαββατοκύριακο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γεωπολιτική μελέτη από τον Odd Arne Westad, Νορβηγό ιστορικό, ο οποίος συγκρίνει τις μέρες μας με

τις μέρες του τέλους του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, λίγο πριν την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γράφετε τον τίτλο καταιγίδα, έτσι συνοπτικά, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο γνωστό νούμερο του Viber, μέσω Viber. Ποιο είναι το γνωστό? Έχει να κάνει με τη συχνότητα του Mega News, 698-104-104-6. Καλημέρα σας κυρία Όλγα Συνοδεινού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Κάθε Σαββατοκύριακο μου λέει σας περιμένουμε για να σας ακούσουμε. Με τιμά η ακροασή σας. Εύχομαι μια χαρούμενη Κυριακή, κι ας είναι και φθινοπορεινή και βροχερή.

0: Έχουμε επιστρέψει στη δεκαετία του 90, όχι από άποψη βιωτικού επίπεδου, διότι θεωρώ ότι η δεκαετία του 90 είναι η πιο καλή ποιοτικά σε όλα τα επίπεδα δεκαετία που έχει ζήσει ποτέ ο Έλληνας και η Ελληνίδα από τη γέννηση του νεοελληνικού κράτους. Όλη η πρόοδος που έχει ακολουθήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κάθε δεκαετία και κάθε γενιά ζούσε και καλύτερα, η κορύφωση αυτής της βελτίωσης του ποιοτικού επίπεδου έγινε τη δεκαετία του 90. Εγώ όμως δεν αναφέρθηκα σε αυτή τη δεκαετία για αυτό το πράγμα, αναφέρθηκα για το μπάσκετ. Θα μου πείτε τώρα πώς συνδέει το μπάσκετ με τη δεκαετία του 90. Είχαμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Οι ελληνικές ομάδες διέπρεπαν σε όλες τις συλλογικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κατέκτησαν τις πρώτες κούπες, αλλά και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης δεν τα πήγαιναν άσχημα. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είχαν φέρει τίτλους στις διοργανώσεις εκείνες της εποχής. Δεν υπήρχε η EuroLeague, ήταν το πρωταθλητριών, το κυπελούχων και το κόρατς. Στο κυπελούχων και στο κόρατς διέπρεπαν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, στο πρωταθλητριών οι ομάδες της Αθήνας. Και αυτή η εποχή επιστρέφει στην τωρινή σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ και πήραμε μια γεύση από το Super Cup και από τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εκτός έδρας με 84-82. Με ένα σουτ στο τέλος του παιχνιδιού από τον Τζέντι Όσμαν, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού που επέλεξε το παχυλό συμβόλαιο της Θεσσαλονίκης για να μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ και προφανώς θα είναι ο νέος ηγέτης της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Τώρα για στον τελικό του Super Cup, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό που επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80. Επιστροφή στην πεζή επικαιρότητα. Σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εστιάζουν στις επιπτώσεις της αύξησης του ενεργειακού κόστους στα βασικά αγαθά. Από την Αντλία στο Ράφι θα μπορούσε να είναι ο τίτλος. Τον έχει νομίζω για μια κυριακάτικη εφημερίδα. Και εμείς εξακολουθούμε να περιμένουμε τους κυβερνώντες να κάνουν τις δηλώσεις για τις παρεμβάσεις που πρόκειται να κάνουν ώστε να συγκρατήσουν την αύξηση του κόστου, το αυξημένο κόστος, την αύξηση του στην ενέργεια και στις επιπτώσεις που έχει σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Ο κύριος Μαρινάκης μας έδωσε το χρονοδιάγραμμα.
1: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/9, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της συνολικής ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές που θα επικρατήσουν αυτή την περίοδο. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.
0: Το κόστος για ένα σχεδόν γέμισμα του ρεζερβουάρ ως ποσοστό των μηνιαίων αποδοχών με βάση τις τιμές της αμόλυβδης που καταγράφτηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου διεθνώς δείχνει τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται οι Έλληνες οδηγοί. Χρειάζεται να καταβάλουν το 4,7% των μέσων μηνιαίων αποδοχών της. Η μόνη παρηγοριά για τους Έλληνες οδηγούς είναι οι Βούλγαροι οδηγοί, οι οποίοι δίνουν κάτι παραπάνω σε σχέση με εμάς και πάντοτε σε σύγκριση με τις μέσες μηνιαίες αποδοχές. Την ίδια ώρα, σας το έλεγα και χθες, έχουμε μια τρομερή εκτόξευση της τιμής του ρεύματος. Πέρσι το Σεπτέμβριο η τιμή του ρεύματος ήταν, η μέση τιμή της μεγαβατόρας ήταν χαμηλότερη κατά 177,6%. Τι λέει η κυβέρνηση για το ρεύμα?
1: Ως προς την επιδότηση, καταρχάς υπάρχει ένα ζήτημα να επιδοτείται και το κόστος θέρμανσης από την ενέργεια. Αυτό θα είναι συνολικά στις ανακοινώσεις. Το επίδομα θέρμανσης αναφέρεται και συνολικά για τις τιμές στο ρεύμα. Ήδη τις προηγούμενες εβδομάδες ανακοινώθηκε από το μεγάλο πάροχο μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση, που είναι το μπλε τιμολόγιο, το σταθερό τιμολόγιο. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ανά μήνα αδικαιολόγητη ή υπέρμετρη αύξηση των τιμών που φτάνουν στον καταναλωτή, τότε έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση.
0: Τότε θα έχουμε, μόλις συμβεί αυτό που περιέγραψε ο κύριος Μαρένης. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για αυτά που συμβαίνουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, διότι άκουγα χθες κάποιες δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου υπευθύνου για θέματα ενέργειας, ο οποίος ουσιαστικά τη γραμμή που δίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να λάβουν μέτρα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ώστε να περιοριστεί η ζήτηση. Προφανώς στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι είμαστε υπερκαταναλωτικοί σε ό,τι αφορά στην ενέργεια και δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη ότι εδώ στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία αλλά και σε άλλες χώρες πιο προηγμένες και πιο αναβαθμισμένες οικονομικά, ότι δεν φτάνουν τα χρήματα για να καλύψουμε τις βασικές ενεργειακές ανάγκες. Και ότι η ακρίβεια σαρώνει σε όλα τα επίπεδα, σε προϊόντα και υπηρεσίες, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Και υπάρχουν και μια, έρχεται η ακρίβεια να ανταμώσει μια σειρά από συνθήκες στην ελληνική πραγματικότητα, οι οποίες εκτοξεύουν τα ενίκια στα ύψη και προκαλούν ζήτημα στέγασης, ένα από τα βασικά ζητήματα που υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα υψηλά ενίκια, διάβαζα πριν μερικές ημέρες ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής, διώχνουν τους εισακταίους στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η φετινή εικόνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ενδεικτική της διαρροής φοιτητών που υπάρχει στα ΑΕΗ τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των υψηλών ενοικίων. Με βάση τα στοιχεία του Ιδρύματος, από τους 4.880 φετινούς επιτυχώντες, τελικά δεν έκαναν εγγραφή οι 372, ένα ποσοστό 7,6%, πράγμα που σημαίνει ότι ένας στους 10 που είχε περάσει στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν πήγε να εγγραφεί, όχι γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει λόγω του αυξημένου κόστους ζωής, που σε αυτό περιλαμβάνεται η υψηλή τιμή του ενοικίου. Το πρόβλημα της στέγασης το έκανε σημαία η Elif Eralp. Η Elif Eralp είναι η 45χρονη νομικός, κόρη Τούρκων αριστερών πολιτικών προσφύγων, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο πριν από λίγες ημέρες της εκλογικής επιτυχίας του Die Linke της γερμανικής αριστεράς, η οποία κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές στο Βερολίνο με 25,7% ποσοστό, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή άνοδο από το 12,2% που ήταν η επίδοση του Die Linke στις προηγούμενες εκλογές. Και έτσι λοιπόν η Elif Eralp έγινε η πρώτη κυβερνήτης στο Βερολίνο αριστερής προελεύσεως, μια επιτυχία αρκετά σημαντική και αναγκαία θα έλεγα, με δεδομένη την αύξηση που παρουσιάζει το κόμμα Αφεντέ, το κόμμα της ακροδεξιάς, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, στη Γερμανία. Η πολιτική διαδρομή της Eralp έχει τις ρίζες της στην οικογενειακή της ιστορία. Οι γονείς της, όπως σας είπα, αριστεροί και συνδικαλιστές, εγκατέλειψαν την Τουρκία μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα το 1980 και εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία. Η ίδια γεννήθηκε το 1981 στο Μόναχο, μεγάλωσε στο Ντόρτμουντ, σπούδασε στο Αμβούργο και τελικά εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο. Από το 2010 εργάστηκε ως σύμβουλος νομικής πολιτικής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Die Linke στην Bundestag. Η διαδρομή αυτή την έφερε από το χώρο της νομικής και της κοινωνικής δράσης στην τοπική πολιτική του Βερολίνου και σε συνδυασμό με την εικόνα και το προφίλ που παρουσιάζει διαφοροποιείται από το παραδοσιακό στυλ της γερμανικής αριστεράς. Έχει κοντή φράντζα, έχει αρκετά τατουάζ, κρίκου στα αυτιά, κόκκινο κραγιόν, τζινάκι και αθλητικά παπούτσια. Ένα ύφος που μαζί με την πολιτική της ατζέντα την έχουν οδηγήσει, μάλλον πολλούς αναλυτές και σχολιαστές στην Γερμανία να τη συγκρίνουν με τον Ζοχράν Μοχμάντι, τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης που εσχάτως βρέθηκε στο στόχαστρο του Νετανιάχου. Και δεν είναι καθόλου αρεστός και στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως στον Μπέντζαμιν τον είδε. Από τους λίγους φίλους που διατηρεί στην Εφήλιο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, θυμίζω τη μεγάλη φυγή από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 77 αντιπροσωπείες αποχώρησαν όταν ανέβηκε στο βήμα ο Νετανιάχου, τα 2/3 σχεδόν των αντιπροσωπιών που έδωσαν το παρόν στην 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Μετά τις 7, στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας επικοινωνίας, θα έχουμε κατά την άποψή μου τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με αφορμή την τραγική κατάληξη με την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα και τους 6 νεκρούς που ήταν ο τελικός θλιβερός απολογισμός. Σας έλεγα νωρίτερα για το πώς πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται αναταχτά χρονικά διαστήματα οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα που δυστυχώς οδηγούν στο θάνατο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη συντήρηση λόγω της ακρίβειας. Όλα είναι αλληλένδετα με τις αυξημένες τιμές στα πάντα, στα αυτοκίνητα. Είμαι συχνός, σχεδόν καθημερινός χρήστης της Αττικής Οδού. Πολλές φορές κατεβαίνω τον Κηφισό που είναι πάρα πολύ μποτιλιαρισμένος κάθε μέρα, με εξαίρεση κάποιες ώρες το Σαββατοκύριακο. Τις υπόλοιπες μέρες είναι πάντοτε αυξημένη κίνηση στον Κηφισό. Και πέρσι και πρόπερσι και φέτος. Μάλιστα ακούγα τον Παύλο Τσίμα στις αρχές της εβδομάδας να μας λέει πόσες δεκάδες χιλιάδες προστέθηκαν στο λεκανοπέδιο αυτοκινήτων, καινούργια αυτοκίνητα. Η λύση δεν είναι να φτιάχνουμε καινούργιους δρόμους, η λύση είναι να βελτιώνουμε τα μέσα σταθερής τροχιάς. Θα επανέλθω γιατί έχω και μια χρηστική είδηση επ' αυτού. Θα φιλοξενήσουμε λοιπόν τον πρόεδρο των ιδιοκτητών συνεργείων Αθηνών ή Ελλάδος τώρα, επιτρέψτε μου λίγο να είμαι λίγο χαλαρός προς την ιδιότητά του, θα το διευκρινίσω σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν έχει σημασία, ο άνθρωπος είναι της δουλειάς και θα μας πει ότι όλο και περισσότερα είναι τα αυτοκίνητα, θα επιβεβαιώσει αυτό που βλέπουμε, που μένουν στο δρόμο. Βλέπουμε διαρκώς τους φωτεινούς στα ταμπλό της Αττικής Οδού, στα ταμπλό της Λεωφόρου Κηφισού ή στις άλλες κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου που έχουν ταμπλό και μας ειδοποιούν για την κίνηση ή για κάποια συμβάντα, και συνεχώς υπάρχει η σήμανση ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, ελαττώστε ταχύτητα ή οδηγείτε προσεκτικά, υπάρχει ακινητοποιημένο αυτοκίνητο. Κάθε μέρα αρκετά αυτοκίνητα μένουν. Γιατί μένουν? Γιατί είναι λοιπόν συντηρημένα.

0: δεύτερη συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει είναι με τον κύριο Δημήτρη Δημητρακούδη. Είναι συνάδελφος ο οποίος εργάζεται στην Αυστρία, ήταν και για αρκετές δεκαετίες επικεφαλής των ανταποκριτών ξένου τύπου. Ο Δημήτρης Δημητρακούδης έγραψε στα μέσα της εβδομάδας που μας πέρασε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σχετικά με την άνοδο της ακροδεξιάς και στην Αυστρία, αλλά και την απήχηση που υπάρχουν οι ακροδεξιές νεοναζιστικές και φασιστικές ιδέες στη νεολαία, και αυτή η απήχηση γίνεται μέσω της διάχυσης των ιδεών αυτών από τα social media και ειδικότερα το TikTok. Θα φιλοξενήσουμε επίσης τον κύριο Βίρονα Γκοτζαμάν. Είναι καθηγητής δημογραφίας και μέλος του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών. Το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών έκανε πριν λίγες ημέρες μία έρευνα στην Ελλάδα και διαπιστώθηκε ότι από τις 148.000 γεννήσεις που είχαμε το 1980, το 2024 υποχωρήσαμε στις 67.000, παρακαλώ. Η κατάρρευση των γεννήσεων μέσα σε 15 χρόνια είναι ένα σημαντικότατο ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει το πολιτικό σύστημα. Και με τον κύριο Κοτζαμάνη θα δούμε και πώς αυτή η κατάρρευση των γεννήσεων αποτυπώνεται γεωγραφικά στην ελληνική επικράτεια, γιατί υπάρχουν περιοχές που δεν βιώνουν αυτό το πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και περιοχές που δεν γεννιούνται καθόλου παιδιά. Ο Κούκος δείχνει ακριβώς 7, η Μαρία Αλιφαντή είναι στο στούντιο, θα ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης των 6 θυμάτων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Αναμένονται οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Οι νεκροί είναι 4 Αμερικανοί υπήκοοι, 2 αδέλφια που μαζί με τις συντρόφους τους διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου, και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μία Ελληνίδα με τον Βρετανό σύζυγό της, που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, η οποία από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πριν από το συμβάν δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς το πυροσβεστικό σώμα για οσμή αερίου. Εκτιμάται από τις ενδείξεις ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, καθώς ήταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Στον πρώτο όροφο υπήρχε παλαιότερα παροχή, αλλά από το 2021 ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει τη διακοπή της. Τη Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Ισχυρή κακοκαιρία επλήξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ υπήρξαν αναφορές για διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε χωριά του νησιού. Μέσα σε μισή μόλις ώρα καταγράφηκαν περισσότερα από 130 χιλιοστά βροχής. Η Δροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του εχθές το μεσημέρι στο διακόφτη Κυθύρων. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στο επίκεντρο της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Περισσότερα από 75.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 4 πολιτείες των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών έμειναν εχθές το απόγευμα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν. Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι και 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο γίνονταν στο ιατρείο του Κολονακίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εφημερίδα Το Βήμα. Στέλεχος της αστυνομίας αναφέρει ότι στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη υπήρξαν τουλάχιστον 20 εγκληματικά λάθη από τους κατηγορούμενους γιατρούς, αλλά και παραλήψεις του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Μιλώντας εχθές στο Μέγκα και την εκπομπή Εξελίξεις τώρα, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση, παραδέχτηκε ότι όταν ο τραγουδιστής είχε ενδιασμούς να πάει στην ανειδίκευτη γιατρό, εκείνος εισέστειλε το μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι θα τον στριμώξει, όπως έγραφε χαρακτηριστικά, να πάει. Παραδέχτηκε επίσης ότι όλες οι συνεννοήσεις για να πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ανειδίκευτη γιατρό έγιναν από το κινητό του. Επέκρινε τη γιατρό ότι έβαλε τον δημοφιλή τραγουδιστή να κάνει πλασμαφαίρεση, ενώ ο οργανισμός του ήταν αφυδατωμένος. Επίθεση στην Ευρώπη εξαπέλυσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ, κατηγορώντας την ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ, ανέφερε ότι η χώρα του θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία. Τόνισε επίσης ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούς, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρατείνεται. Το Ιράν αναμένει απάντηση μέσω διαμεσολαβητών. Δεν αρκείται στην αρχική αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο του Ιρανικού σχεδίου για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ υπό προϋποθέσεις. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΔΕ, λογιστή και εταιριών τηλεφωνίας ή ενέργειας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής 8 ημεδαποί, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Σε συμπλοκή με έναν τραυματία εξελίχθηκε η έντονη λογομαχία το βράδυ της Παρασκευής στη χώρα της Νάξου μεταξύ ομάδας ατόμων και ενός άντρα πακιστανικής καταγωγής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των δύο πλευρών υπήρξαν αντιδικίες το τελευταίο διάστημα. Ένας 16χρονος που βρισκόταν στην ομάδα φέρεται να έβγαλε σιδηρογροθιά και να χτύπησε με αυτήν τον αλλοδαπό άντρα, προκαλώντας του τραύματα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας στη Γερμανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Δεν έχω σκοπό για μεγάλο rotation, τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε συνέντευξη τύπου. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Τα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κυμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κώστας Αλατζάς.
1: Μέγα News 104,6.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Μέγα News 104,6. Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα.
5: οι 7 πληγές της ακρίβειας. Γιατί κόλλησαν οι κομματικές βελόνες. Η διπλωματία των F-35. Αλήθειες και μύθοι για την αναγεννητική ιατρική. High-tech πόλεμοι χωρίς νικητή. Ακόμα science. Γιατί ο καρκίνος καλπάζει στους νέους. Νέες εποχές. Η γλώσσα της άκρας δεξιάς. Στο Βήμα της Κυριακής.
6: Je me souviens quand j'étais petit à la maison, le plus difficile c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo, il restait son vélo, déclassait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circuler, il n'y a rien à voir. Allez !

Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. 9 λεπτά μετά τις 7 ακούτε Mega News στους 104,6. Το νέο ραδιόφωνο της πόλης, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Μη με ξυπνάς από τις 6 κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωινή ενημέρωση με ρεπορτάζ, ανάλυση και άποψη για την πολιτική, την οικονομία, τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά τη μουσική και τον πολιτισμό. Ο Θοδωρής Κούβας είναι αυτό το πρωινό μαζί μας υπεύθυνος για τη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Νικολακόπουλος σταθερά και αμετάκλητα στη μουσική επιμέλεια. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ερυφύλη Πετράκου, τη Λεόνη Λογοθέτη, την Κωνσταντίνα Τζίτζη που έχουν δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τον Τάσο Σουλέ, πολύτιμος συνεργάτης. Ο κόσμος μας σήμερα δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε βιώσει στη διάρκεια της ζωής μας. Μοιάζει ωστόσο αρκετά με τον κόσμο όπως ήταν πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως το 1914. Είχαμε και τότε έναν κόσμο με πολλές μεγάλες δυνάμεις που συγκρούονταν μεταξύ τους και επιδίωκαν να κυριαρχήσουν στις γειτονικές τους περιοχές. Ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός ήταν σε άνοδο και πολλοί άνθρωποι θεωρούσαν ότι η παγκοσμιοποίηση της εποχής δεν είχε λειτουργήσει προς οφελός τους. Ο προστατευτισμός και οι δασμοί αυξάνονταν και ολοένα και περισσότεροι κατηγορούσαν τους πολίτες άλλων χωρών για τα προβλήματά τους. Στα μεγάλα ζητήματα της εποχής συγκαταλέγονταν η μετανάστευση και η τρομοκρατία. Οι ηγέτες όλων των χωρών φοβούνταν τη στρατιωτική δράση, αλλά παρόλα αυτά προετοιμαζόταν για σύγκρουση με τρόπους που σχεδόν εγγυούνταν ότι αν ξεσπούσαν εχθροπαξίες στην Ευρώπη, οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα έμεναν απ' έξω. Απόσπασμα από την εισαγωγή με τίτλο «Προειδοποιήσεις από την ιστορία» του βιβλίου του Odd Arne Westad, νορβηγός ιστορικός, ο οποίος έγραψε την επερχόμενη καταιγίδα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, είναι η προσφορά μας αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους εσάς που κάνετε από πολύ νωρίς ακρόαση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην κλήρωση για το βιβλίο, πώς το κάνετε, γράφετε τη λέξη καταιγίδα, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή μέσω Viber του μηνύματος στο 698-104-104-6. Η διεύθυνση του σταθμού τη Δευτέρα το πρωί θα κάνει την κλήρωση και συνολικά δύο τυχεροί από χθες Σάββατο και σήμερα Κυριακή θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου. Θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος SMS στο κινητό τους για ότι έχουν κερδίσει και θα ενημερωθούν και από πού θα παραλάβουν το βιβλίο, που συνήθως 99% φορές θα γίνεται από κάποιο κεντρικό βιβλιοπωλείο των εκδόσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε και σας προσφέρουμε τα βιβλία με γνώμονα την επικαιρότητα.

0: Οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά τα δρομολόγια μειώνονται. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τα στατιστικά στοιχεία για το πώς κινήθηκε το επιβατικό κοινό και οι συγκοινωνίες στην Αθήνα τα έτη 2024 και 2025. Σύμφωνα με τον απολογισμό της περσινής χρονιάς, ενώ οι επιβάσεις αυξήθηκαν, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν τα επίπεδα προ-πανδημίας, προ-COVID του 2019, τα διανυθέντα χιλιόμετρα μειώθηκαν από 51 εκατομμύρια που ήταν το 2024 σε 50 εκατομμύρια το 2025. Αυτή η μείωση αποδίδεται στην παλαιότερα του τροχαίου υλικού που υπάρχει στο σιδηρόδρομο, στον ΙΣΑΠ, καθώς είναι συχνό το φαινόμενο να σημειώνονται βλάβες και αρκετοί σειρμοί να βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Επίσης υπήρξε μείωση και στις γραμμές 2 και 3 του μετρό εξαιτίας των έργων που υλοποιεί η εταιρεία για την αντικατάσταση των σιδηροτροχιών. Αυτά τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών συνεχίζονται και σήμερα και ειδικότερα από σήμερα και μέχρι την 5η 1η Οκτωβρίου, αλλά και στο διάστημα από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Λίγο πριν τις 7 σας έλεγα ότι θα συνομιλήσουμε και θεωρώ ότι είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία μας απασχολεί όλους και έχει να κάνει με την συντήρηση των αυτοκινήτων, διότι έχω παρατηρήσει και νομίζω το έχετε παρατηρήσει οι περισσότερες από εσάς και οι περισσότεροι από εσάς, ότι σχεδόν καθημερινά σε κάποιο δρόμο του λεκανοπεδίου υπάρχει και ένα ακινητοποιημένο αυτοκίνητο. Και γι' αυτό το λόγο παρακάλεσα τον κύριο Μόφορη Γιώργο, είναι πρόεδρος ιδιοκτητών συνεργείων αυτοκινήτων, να μας πει αν έχει και εκείνος την ίδια εικόνα, την ίδια αίσθηση και σε τι οφείλονται αυτές οι πολλές συχνές βλάβες που ακινητοποιούν τα αυτοκίνητα στους δρόμους, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία. Καλημέρα σας, κύριε Μόφορη.
1: Καλημέρα. Γρηγόρη με λένε και όχι μόνο Γιώργο.
0: Σας παράφρασα. Συγγνώμη, ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
1: Δεν
0: ξέρω γιατί το είχα σημειώσει Γιώργος. Γρηγόρης Μόφορης λοιπόν. Για πείτε μας, έχετε την ίδια εικόνα, την ίδια αίσθηση ότι έχουν αυξηθεί οι βλάβες των αυτοκινήτων με αποτέλεσμα να ακινητοποιούνται συχνά πυκνά και μάλιστα σε ώρες αιχμής της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο?
1: Κοιτάξτε, οι βλάβες των αυτοκινήτων παραμένουν ίδιες. Απλώς δεν υπάρχει συντήρηση αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια μάλλον. Και όταν δεν υπάρχει συντήρηση, έχουμε και τις συνέπειες. Μένουν στον δρόμο και δημιουργούν προβλήματα και στην κυκλοφορία και παντού και στην τσέπη και παντού.
0: Ναι.
1: Ένα αυτοκίνητο πρέπει να έχει το ετήσιο σέρβις να κάνει. Πρέπει να το βλέπει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ένα συνεργείο της περιοχής του καθενός μας. Υπάρχουν πάρα πολλά συνεργεία αξιόπιστα, τα οποία κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Μπορεί ένα από αυτά να επιλέξει και να συντηρεί μια φορά το χρόνο τουλάχιστον το αυτοκίνητο για να μπορεί να είναι αξιόπιστα και να κυκλοφορεί με ασφάλεια στους δρόμους.
0: Θέλει μια φορά το χρόνο να κάνει αυτή τη συντήρηση, αλλά προφανώς, όπως λέτε, για λόγους εξοικονόμησης πόρων, το αποφεύγει και το αφήνει για αργότερα, σου λέει δεν τρέχει τίποτα άμα δεν κάνω το ετήσιο σέρβις και το κάνω ανά 2 χρόνια. Υπάρχει μια τέτοια λογική? Υπάρχει μια λογική που έρχεται κάποιος στο συνεργείο για να κάνει το ετήσιο σέρβις, βγαίνουν κάποιες βλάβες εκτός προγραμματισμένου σέρβις και αποφεύγει εξαιτίας της στενότητας της οικονομικής να τις κάνει, να τις πραγματοποιήσει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το οικονομικό πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι γύρω στα 80% έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα οικονομικό και το βλέπουμε και οι ίδιοι εμείς. Και από την καθημερινότητά μας, αλλά και από την ίδια μας την οικογένεια, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι όταν δεν κάνεις αυτό το σέρβις, το ετήσιο σέρβις ή τον έλεγχο ή οτιδήποτε, πρέπει δηλαδή κάποιος να το δει, οι βλάβες συσσωρεύονται. Και όταν μετά από 2 χρόνια το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί ή έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλές βλάβες, έχει γεράσει και ο στόλος εδώ στην Ελλάδα, είναι πάνω από 17-18 χρόνια το μέσο όρο ζωής των αυτοκινήτων. Δεν αντικαταστούνται με καινούργια εύκολα ή καλά μετακινησμένα. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, αν τα δούμε συσσωρευτικά, δηλαδή οικονομικό πρόβλημα χωρίς συντήρηση κτλ., θα έχουμε αυτά τα πράγματα που λέτε.
0: Ναι.
1: Θα μένουν στον δρόμο κτλ.
0: Αυτό που κρατάω είναι αυτό που είπατε, ότι για όσοι επιλέγουν να μην συντηρήσουν το αυτοκίνητο, δικαιολογημένα σε ένα μεγάλο βαθμό, θα το βρουν μπροστά τους στη συνέχεια και θα είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος σε σχέση με το ποσό που θα έδιναν για την ετήσια συντήρηση. Αυτό κρατάω από αυτά που μας είπατε.
1: Η ετήσια συντήρηση έχει μικρό κόστος, πολύ μικρό κόστος. Mm. Και προλαβαίνει ζημιές που θα γίνουν.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως, το οικονομικό πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και σε πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού δημιουργείται αυτό το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, καλό είναι να δίνουν μια προτεραιότητα στον έλεγχο του αυτοκινήτου. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, πάμε διακοπές ή πάμε ένα Σαββατοκύριακο κάπου ή πάμε στη δουλειά μας. Όταν μείνει ένα αυτοκίνητο στον δρόμο, φανταστείτε τι προβλήματα χτίζει από την κυκλοφορία, στον ίδιο τι προβλήματα. Φωνάζει γερανούς, οδικές βοήθειες. Έκτακτα να πάει στο συνεργείο, να φύγει τελείως από το πρόγραμμά του. Δηλαδή δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα εκείνη τη στιγμή. Ενώ αν έχει κάνει την ετήσια συντήρηση, στο 99% των περιπτώσεων τα προλαβαίνει όλα. Γιατί ένα αυτοκίνητο μένει συνήθως όταν είναι συντήρητο. Συνήθως. Σπάνια μένει από μια
0: ξαφνική βλάβη.
1: Ναι, από μια έκτακτη μηχανική βλάβη και όχι ότι δεν συμβαίνει, συμβαίνει, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια.
0: Μάλιστα.
1: Το βασικότερο απ' όλα είναι η ελλειπή συντήρηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Μόφαρη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή Κυριακή, ο κύριος Γρηγόρης Μόφορης, πρόεδρος ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων.

24 λεπτά μετά τις 7. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα στο φίλο Γιώργο Κουβέλη. Επειδή καταλαβαίνω, μου λέει, ότι ακούμε τα ίδια είδη μουσικής, να θυμίσω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε και ο σπουδαίος Αμερικανός ρόκερ Meat Loaf. Σας ευχαριστώ που μοιράστηκατε μαζί μας την πληροφορία. Καλημέρα στην Ποφητή από τη Σαντορίνη. Με υγεία, μου λέει, και μου στέλνει δύο φωτογραφίες. Η μία είναι από τη Σαντορίνη, αχ τι όμορφη που είναι η Σαντορίνη. Και Αλέχνη, μας προσφέρετε διαδικτυακός λουλούδια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

2-11-016-1046 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας για σας, για τα μηνύματά σας. Απαντάει η κυρία Νατάσα Βαλιάνου. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Για όσες και όσους κάνετε διαδικτυακή ακρόαση, μπορείτε να στέλνετε τα email σας στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Μέσω Viber γίνεται και η συμμετοχή σας στην κλήρωση για το βιβλίο που προσφέρουμε σήμερα όπως και χθες. Η απερχόμενη καταιγίδα, η επερχόμενη μάλλον καταιγίδα του Όντα Άρνε Ουέσταντ από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Γράφετε τη λέξη καταιγίδα, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματός σας στο 698-104-1046. Καλή εβδομάδα, κυρία Αντωνάτου Μαρία. Βεβαίως με υγεία και χαμόγελα. Έλεγα με την, στην εκκίνηση της σημερινής μας ραδιοφωνικής διαδρομής ότι τα περισσότερα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου ασχολούνται με το ζήτημα της ακρίβειας. Η Αυγή, για παράδειγμα, επικαλείται τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία χρειάζονται 1.820 ευρώ μηνιαίως για τις αναγκαίες οικογενειακές δαπάνες, ή αλλιώς 25.000 ευρώ το χρόνο χρειάζεται μία μέση οικογένεια στην Αττική για να καλύψει τα απολύτως απαραίτητα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα έχει και ένα διάγραμμα με το diesel κίνησης. Περιμένουμε τις παρεμβάσεις στα τέλη του μηνός, όπως ακούσαμε νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Από ένα 0,4 που ήταν το 2019, η τιμή του diesel κίνησης έχει εκτοξευθεί στο 1,9 το 2026. Έχω κάνει ένα λάθος, δεν είναι το diesel κίνησης, είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Επαναλαμβάνω για όσους δεν κατάλαβαν τη διόρθωση. Το διάγραμμα στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από το 1.04 πήγε στο 1,9. 1.04 το 2019, 1,9 το 2026. Η ακρίβεια από την Αντλία στο ράφι είναι ο τίτλος του πρωτοσέλιδου σήμερα της εφημερίδας Καθημερινή. Η πρώτη τιμοκατάλογη με ανατιμήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως γαλακτοκομικά και προϊόντα και αρτοσκευάσματα, έχουν ήδη φτάσει στις αρμόδιες αρχές, με τις αυξήσεις να αναμένονται μέσα στον επόμενο μήνα. Πρόκειται για προάγγελο ευρύτερων ανατιμήσεων στα είδη διατροφής μετά το ολιγόμενο moratorium για σταθερές τιμές. Το ακριβότερο πετρέλαιο ανεβάζει το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος, ακριβένει τις πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες, ενώ οι αναταράξεις σε λιπάσματα και σιτηρά πιέζουν γεωργία, κτηνοτροφία και βιομηχανία τροφίμων. Οι επιχειρήσεις προειδοποιούν για ακόμη ισχυρότερο κύμα ανατιμήσεων προς το τέλος του 2026 και τις αρχές του 2027 λόγω του πρόσθετου κόστους από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Το νέο κύμα έρχεται πάνω στο ήδη ακριβό καλάθι. Οι τιμές τροφίμων είναι 36,35% υψηλότερες σε σχέση με το 2020.

0: Και δυστυχώς ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν φαίνεται να σταματάει. Έχει διαρκέσει περισσότερο χρόνο από ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αλλά ούτε νομίζω ο πόλεμος του Ιράν θα σταματήσει εύκολα, παρά τα όσα κατά καιρούς λέει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι είναι θέμα χρόνου να λήξει ο πόλεμος και θα επιφέρει την ειρήνη παντού σε όλο τον πλανήτη. Μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Ο Λέων Πανέτα, πρώην Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπει παράταση τουλάχιστον άλλων 6 μηνών στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Τίτλοι ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή και επανερχόμαστε.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε λίγη ώρα σε ισχύ, στις 8 μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι στη μεταμόρφωση λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Αρβανίτια 2026. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν επίσης σε ισχύ και στον Ασπρόπυργο από τις 9 το πρωί ως τις 11.30 λόγω διεξαγωγής του αγώνα Ασπρόπυργος Run 2026. Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της Αθηνών Κορίνθου ως το Δημαρχείο Ασπροπύργου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις εναλλακτικές οδούς που θα υποδεικνύονται από την τροχέα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης των θυμάτων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Αναμένονται οι συγγενείς τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, η οποία από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Τη Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Τουλάχιστον 4 παρακείμενα κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ σε πολλά χωριά σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του εχθές το μεσημέρι στο διακόφτη Κυθύρων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι και 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο γίνονταν στο ιατρείο του Κολονακίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Στέλεχος της αστυνομίας αναφέρει ότι στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη υπήρξαν τουλάχιστον 20 εγκληματικά λάθη από τους κατηγορούμενους γιατρούς, αλλά και παραλήψεις του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Επίθεση στην Ευρώπη εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ. Την κατηγόρησε ότι κάνει τα πάντα για να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης Μόσχας-Κιέβου. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα στην Αττική, μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 22 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

25 λεπτά πριν τις 8, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Τις ανταποδίδω σε όλες και σε όλους που κάνετε ακρόαση από τις 6 το πρωί και με χαροποιείτε ιδιαιτέρως. Θυμίζω ότι το βιβλίο που προσφέρουμε στο πρωινό ακροατήριο του Σαββατοκύριακου είναι το βιβλίο του Odd Arne Westand, είναι νορβηγός ιστορικός, μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, ειδικευμένος στον ψυχρό πόλεμο, διδάσκει ιστορία και διεθνείς υποθέσεις στο Πανεπιστήμιο Yale, έχει δημοσιεύσει αρκετά βιβλία για την νεότερη και σύγχρονη διεθνή ιστορία. Η επερχόμενη καταιγίδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Όσοι ενδιαφέρεστε να μετέχετε στην κλήρωση, το κάνετε μέσω Viber, γράφοντας τη λέξη καταιγίδα, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 698-104-1046. Σας έλεγα νωρίτερα ότι τα περισσότερα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου αναφέρονται στο θέμα της ακρίβειας και γενικώς στο θέμα της οικονομίας. Οι 7 πληγές της ακρίβειας, λέει το Βήμα της Κυριακής, και κάνει ένα κόντραστ η παρουσίαση της εφημερίδας πάνω στο θέμα. Ανάμεσα στην εικόνα της ελληνικής οικονομίας που σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης τα πηγαίνει καλά, σε ό,τι αφορά την απομείωση του χρέους τα πηγαίνει καλά, σε ό,τι αφορά το κόστος δανεισμού τα πηγαίνει καλά, αλλά σε ό,τι αφορά στην καθημερινότητα ο βαθμός είναι τουλάχιστον κάτω από τη βάση. Με το Βήμα της Κυριακής κυκλοφορεί και ο δεύτερος τόμος του έργου του Πλάτωνα «Πολιτικός», ένα θεμελιώδης έργο πολιτικής φιλοσοφίας, διαχρονικό και πάντοτε επίκαιρο. Επίσης με το Βήμα της Κυριακής μπορείτε να διαβάσετε το νέο τεύχος του περιοδικού Βήτα με εξώφυλλο την πρωταγωνίστρια της σειράς του Μέγκα «Δύο μαύρα πουκάμισα», τη Μαριάννα Κιμούλη. Περιλαμβάνεται επίσης το ειδικό ένθετο «Το μενού της εβδομάδας» με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου, η μαθητική εφημερίδα «Το βήμα της Μονεβασιάς» που έγραψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Μονεβασιάς, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με κεντρικό θέμα την επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο μέσα από μελέτες και κείμενα καθηγητών της ιατρικής, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, και κλασικά βέβαια μαζί με το Βήμα κυκλοφορεί και το Βήμα Καζίνο.

0: εβδομάδας που πέρασε διάβασα μία ανταπόκριση από τη Βιέννη του καλού συναδέλφου Δημήτρη Δημητρακούδη. Η ανταπόκριση αυτή είχε να κάνει με τη ροπή προς τη βία που καταγράφεται στην έκθεση για τον ακροδεξιό εξτρεμισμό στην Αυστρία, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λειτουργούν ως βασικό σημείο εισόδου. Ο κύριος Δημήτρης Δημητρακούδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Το συναντούμε αν δεν απατώμε στη Βιέννη. Ενδεχομένως να ξύπνησε και μία ώρα νωρίτερα λόγω της διαφοράς ώρας, αν δεν κάνω λάθος. Και γι' αυτό τον ευχαριστώ διπλά. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα σας από τη Βιέννη.
0: Έχουμε μία ώρα διαφοράς, καλά λέω. Έχουμε μία ώρα.
1: Ναι. Είμαστε πίσω μία ώρα από την ώρα της Αθήνας.
0: Okay, άρα είστε μία ώρα νωρίτερα. Η νεοναζί, η ακροδεξιά προπαγάνδα βρίσκει δίωδο και διαχέεται και ειδικά στους νέους, στα παιδιά που δεν έχουν ενηλικιωθεί καν, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά στο TikTok. Αυτό καταγράφεται στην έκθεση.
1: Στην έκθεση καταγράφεται γενικά ότι έχει υπάρξει μία σημαντική άνοδος στις ακροδεξιές, ξενοφοβικές, ρατσιστικές, ισλαμοφοβικές ή και αντισημιτικές πράξεις στην Αυστρία. Έχει διπλασιαστεί ο αριθμός αυτών των πράξεων πέρυσι σε σχέση με το 2022, όπως αναφέρεται στην έκθεση. Επίσης αναφέρεται ότι οι ρατσιστικές ακροδεξιές συμπεριφορές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δρομένες στην καθημερινή ζωή και υπάρχει μια ηλιακή μετατόπιση, δηλαδή όλο ένα και περισσότεροι νέοι βρίσκονται σε αυτό το χώρο, ο οποίος κυρίως εστιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το TikTok. Δεν αναφέρει αποκλειστικά και μόνο το TikTok, αλλά γενικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαπιστώνει επίσης ότι πολλοί νέοι, μερικοί ακόμη και ανήλικοι, έχουν εξαιρετικά υψηλή ροπή προς τη βία. Και η έκθεση αυτή έχει συνταχθεί από το Κέντρο Τεκμηρίωσης της Αυστριακής Αντίστασης για λογαριασμό των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της Αυστρίας.
0: Mm-hmm. Ούτως ή άλλως τα social media διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην πληροφόρηση, στη διαμόρφωση των ιδεών και των αντιλήψεων και πολλές φορές ακόμη και των πρακτικών σε όλη την κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο στις νέες ηλικίες. Υπάρχει στην Αυστρία υπάρχει συζήτηση γύρω από αυτό το φαινόμενο και γιατί οι νέοι, για παράδειγμα, στρέφονται στην ριζοσπαστική εντός εισαγωγικών δεξιά και δεν στρέφονται σε άλλους πολιτικούς χώρους που επίσης θα μπορούσαν να εκφράζουν ανησυχίες, να θέλουν αλλαγές ή ακόμη και ανατροπές στο σύστημα εντός του οποίου ζούμε. Υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις.
1: Υπάρχει προβληματισμός, όχι τόσο έντονος, και η συζήτηση θα έλεγα ότι είναι σχετικά περιορισμένη, αλλά σε ορισμένα μέσα προοδευτικά, ας τα ονομάσουμε, υπάρχει αυτή η συζήτηση και με συμμετοχή επιστημόνων, διανοούμενων, προσώπων συνδικάτων και φυσικά των κομμάτων. Ναι. Κυρίως του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και των Πράσινων.
0: Σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν ομοιότητες με αυτές τις πολιτικές τάσεις που καταγράφονται στη Γερμανία, στην Αυστρία αν υπάρχουν ομοιότητες, με αυτές τις πολιτικές τάσεις που καταγράφονται στη Γερμανία, με

0: αφορμή το λέω τις περιφερειακές εκλογές και τις επιδόσεις της ΑΦΕΝΤΕ και την άνοδο, και όταν θα γίνουν και εκλογές σε εθνικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη συζητάμε την ενίσχυση της ακροδεξιάς των νεοναζιστικών και φασιστικών ιδεών, όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες. Ισχύει το ίδιο και στην Αυστρία?
1: Στην Αυστρία υπάρχει κόμμα το οποίο είναι κατ' εφημισμό λαϊκιστικό δεξιό, στην ουσία όμως είναι ακροδεξιό. Είναι το κόμμα των Ελευθέρων, το οποίο έχει σημαντική παρουσία, καθότι ήταν και πρώτος στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στην Αυστρία το Σεπτέμβριο του 2024. Το κόμμα αυτό, αν και δεν το αποδέχεται επίσημα, είναι αδελφό κόμμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία, και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την εβδομάδα μας ήρθαν εδώ στη Βιέννη αντιπροσωπείες του ΑΕΒΔ, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, για να συζητήσουν με εκπροσώπους και με την ηγεσία του κόμματος των Ελευθέρων τις εμπειρίες του από την κυβερνητική συμμετοχή του στο παρελθόν. Το κόμμα των Ελευθέρων συμμετείχε στην κυβέρνηση του καγκελάριου, του δεξιού καγκελάριου Wolfgang Schüssel, από τον Φεβρουάριο του 2000 μέχρι το Δεκέμβριο του 2006, ναι, ακριβώς. Και συμμετείχε επίσης στην κυβέρνηση του επίσης δεξιού καγκελάριου Sebastian Kurz στην κυβέρνησή του το 2017 μέχρι το 2019. Έχει δηλαδή κυβερνητική εμπειρία.
0: Βέβαια.
1: Και φέτος το κόμμα αυτό γιορτάζει τα 80 χρόνια από την ίδρυσή του, με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που συγκέντρωσε τους πρώην ναζιστές.
0: Ναι.
1: Και
0: έχει στους όλα αυτά τα ακροδεξιά κόμματα έχουν στους κόλπους τους νεοναζί. Εννοείται ότι διακατέχονται από φασιστικές, ρατσιστικές ιδέες και αντιλήψεις, αλλά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη, και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσετε, προσπαθούν να δείξουν μια άλλη βιτρίνα, τη βιτρίνα του Εθνικού Κόμματος, ενός κόμματος που ανησυχεί για το μέλλον του έθνους πρωτίστως και σε δεύτερη μοίρα για το μέλλον της Ευρώπης ή του κόσμου γενικότερα. Συμφωνείτε?
1: Ναι, προσπαθούν να είναι, όπως λέμε τουλάχιστον εδώ, να είναι του Σαλονιού ή
0: να είναι το κόμμα της γραβάτας.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και αποφεύγουν βέβαια τις βίαιες πράξεις ή τις εκδηλώσεις. Ήταν αυτό το κόμμα το οποίο διοργάνωνε όλα αυτά τα χρόνια της επιδημίας του κορονοϊού, τις διαδηλώσεις, τις μεγάλες των αρνητών του εμβολιασμού, και παίρνει αυτές τις θέσεις, όπως είπατε, τις περισσότερο εθνικιστικές παρά ακροδεξιές.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον προς τα έξω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Κατά την άποψή μου ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο κύριος Δημήτρης Δημητρακούδης, συνάδελφος από τη Βιέννη, δημοσιογράφος στην Αυστρία, και έχει διατελέσει τα προηγούμενα χρόνια και επικεφαλής των ανταποκριτών ξένου τύπου.

0: Ένα τέτοιο προφίλ προσπαθεί να φιλοτεχνήσει και ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του. Θέλει να ξεχάσουμε τις σβάστικες, θέλει να ξεχάσουμε τις επιθέσεις εναντίον των αλλοδαπών, των Αιγυπτίων, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και δεκάδες άλλα περιστατικά που τα βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια και ενδεχομένως να μην είναι και γνωστά στα παιδιά που γεννήθηκαν αργότερα ή ήταν πάρα πολύ μικρά να θυμούνται την δράση της Χρυσής Αυγής και ακόμη περισσότερο να θυμούνται τις ιδέες, την ιδεολογία την οποία πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή και όλα τα κόμματα που μπορεί να έχουν διαφορετική ονομασία αλλά εκφράζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη έρχονται κάποιοι εκ των δεξιών οι οποίοι ανησυχούν προφανώς για τις διαρροές από τα δεξιά προς τα ακροδεξιά. Αναφέρομαι στον κύριο Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γνωστός από τα πεπραγμένα του στην Αλβανία σε ό,τι αφορά στην ελληνική μειονότητα. Τον έκανε, ήταν συμβολική η κίνηση της ένταξής του στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωβουλή, σε μια προσπάθεια να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των πλέον δεξιών που σκέφτονται να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία αλλά να πάνε σε κάτι πιο εθνικό ή αν θέλετε κατά τη γνώμη μου πιο εθνικιστικό. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Μπελέρης και τι μας λέει με αφορμή την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
1: Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα τη φυλακή του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα το Σύνταγμα, τη δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Αν είναι δυνατόν. Και όμως είναι, και μετά που πέφτει το κράξιμο από την αντιπολίτευση για τη δήλωση του Μπελέρη, έρχονται οι διορθωτικές κινήσεις ότι δεν εννοούσα αυτό, δεν έχω καμία σχέση με την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής και του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά φρόντισα πρωτίστως να πω ότι είναι και άξιο παλικάρι γιατί έκανε φυλακή μέχρι την τελευταία μέρα της ποινής που του είχε επιβληθεί. Ακροδεξιές και συντηρητικές εκφάνσεις έχει και ο λόγος της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού δημοσκοπικά το κόμμα της Ελπίδα για την Δικαιοσύνη υποχωρεί το τελευταίο διάστημα, πει ότι δεν νομίζω ότι έχει να προσφέρει και κάτι στον πολιτικό λόγο ούτε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων πέραν του λανσαρίσματος που κάνει με διάφορες συντηρητικές επίοικως, τις χαρακτηρίζω έτσι, απόψεις για τα εθνικά θέματα, για τη μετανάστευση και ούτω καθεξής. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν, βλέποντας να υποχωρεί δημοσκοπικά, δηλώνει ότι αν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα, θα κλάψουμε.
2: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
3: Θα φύγετε από τη χώρα.

0: Πολλή συζήτηση κάναμε για την Αφεντέ, την εναλλακτική για τη Γερμανία, για τις ακροδεξιές τάσεις στην Αυστρία, οπότε το κομμάτι νομίζω είναι το κατάλληλο. Εξαιτίας της γερμανικής γλώσσας, City, Classic. 8 λεπτά πριν τις 8, ακούτε Mega News 104,6. Η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα είναι δραματική, 42% μέσα σε 15 χρόνια μεταξύ 2009 και 2024. Από 117.400 γεννήσεις που είχαμε το 1980, φτάσαμε στις 68.300. Ο κύριος Βίρον Γκοτζαμάνης είναι καθηγητής δημογραφίας, είναι μέλος του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και τα ποσοστά τα οποία μοιράστηκα μαζί σας οφείλονται στην τελευταία μελέτη που έκανε το Ινστιτούτο. Κύριε Γκοτζαμάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε αυτό το πρωινό της Κυριακής μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στις ακροατές και ακροατές σας.
0: Θα ήθελα να μας πείτε αν αυτή η μείωση που είναι τρομακτική ισχύει για όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας και αν υπάρχουν γεωγραφικά διαμερίσματα τα οποία αντιστέκονται στην δημογραφική συρρήκνωση.
1: Δεν ισχύει για όλη τη χώρα. Αυτός είναι ένας εθνικός όρος. Κάτω από αυτό το εθνικό όρο υποκρίνεται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, χάρη να έχετε 6 νομούς, περιφέρειες ενώ του μεταφυλισμένου νομού από του παλιού νομού, Θεσπρωτεία, Γαρδεναυτιώτα, Κοζάνη, Γερμανία και Φλόρινα, όπου ανάμεσα στα δύο αυτά έτη, το 2009 και το 2024, οι γεννήσεις σημειώθηκαν παραπάνω από 50%. Δηλαδή είχαν τις παραπάνω από τις μισές γεννήσεις το 2024 σχέση με το 2009. Και έχετε κάποιους νομούς και οι οποίοι είναι βασικά κυρίως είναι νησιωτικοί νομοί, όπως η Ζάκυνθος, Κυκλάδος, όπου η μείωση ήταν λιγότερο από 15%. Επομένως, αυτό το 42% είναι ένας μέσος όρος με τεράστιες διαφοροποίησεις γύρω από αυτόν. Κυρίως οι νομοί, οι οποίοι οι περιφερειακές ενότητες, οι νομοί όπως θέλετε το πάρετε, οι οποίοι είχαν μεγάλες μειώσεις, 50% ή σε άλλα 50%, είναι όλοι σχεδόν στην υπηρετική Ελλάδα. Είναι νομοί οι οποίοι είναι υπηρετικοί, είναι νομοί οι οποίοι είναι ορεινοί και μειωρινοί, προσανατολισμένοι σε μεγάλο βαθμό στον πρωτογενή τομή, ο οποίος έχει καταρρεύσει, χωρίς παράκτια ζώνη και επομένως χωρίς δραστηριότητες στον τουρισμό. Και υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες μέσα στο γενικό αυτό κλίμα, όπως σας λέω, γενικό χαρακτηρισμό, ορεινή νομή, ορεινή μειωρινή νομή χωρίς παράκτια ζώνη. Και επομένως, όχι δυνατότητες τρομερής τουριστικής ανάπτυξης, υπάρχουν και κάποιοι νομοί, δύο, Γερμανία και Κοζάνη. Εδώ πέρα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, αν θέλετε, στον βαθμό που σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή η κατάρρευση επιταχύθηκε και από το κλείσιμο της ΔΕΗ και την πρόορη, αν θέλετε, πολιτοποίηση, η οποία έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε έδωσε στους ανθρώπους οι οποίοι έμειναν χωρίς αποσχόληση να σηκωθούν και να φύγουν από τον νομό τους και ομένως να κάνουν τα παιδιά τους αλλού, αν τα κάνουν.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι ο οικονομικός παράγοντας είναι αυτός που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις διαφοροποιήσεις που έχουμε στα ποσοστά που περιγράψατε.
1: Ναι, ας το απλοποιήσουμε, είναι κυρίως ο οικονομικός παράγοντας, γιατί μια σειρονομία που είναι προσανατολισμένη στον τουρισμό και επομένως έχουν πολύ ψηλότερα εισοδήματα και ταυτόχρονα μικρότερες ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και οικογενειακή ζωή, και όχι τόσο έντονη στην εργασιακή κρίση, αν και αυτή η νομή που θα αναλαμβάνω δεν είναι νομή με μεγάλα σκάκια, δεκαμός δεν υπάρχει εργασιακή κρίση στους νομούς, έτσι. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από κάποιους άλλους οι οποίοι συγκεντρώνουν όλα τα συγκριτικά μειονεκτήματα στη χώρα μας. Δηλαδή έλλειψη κατάρρευσης πρωτογενής τομέα, έλλειψη παραγωγικών επενδύσεων, έλλειψη συστέρησης σημαντικής υποδομές, προβλήματα απασχόλησης, χαμηλά εισοδήματα. Παρόλο που οι νομοί αυτοί οπέρα, από το φαντάζεστε, δεν έχουν τα προβλήματα που δεν έχουν μεγάλες πόλεις πρωτεύουσες νομών που έχουν τα προβλήματα που έχουν που αντιμετωπίζουν οι νέοι μας στην Αττική Θεσσαλονίκη, δηλαδή μεγάλες αποστάσεις, μεγάλη χρόνο μεταφοράς, περιβάλλον το οποίο δεν είναι καθόλου ευνοϊκό, μάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Παρ' όλα τα αυτά είναι νομοί οι οποίοι έχουν πρωτεύουσες σε μικρές πόλεις, οι οποίες είναι ανθρώπινες. Παρ' όλα τα αυτά, χαμηλά εισοδήματα, παρμή παραγωγικές επενδύσεις, αβεβαιότητα για το μέλλον και ταυτόχρονα απομόνωση, σε μεγάλο βαθμό πυζυγίζουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, κύριε Γκοτζαμάνη. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: Σε λίγες ημέρες από τώρα, σε λίγα 24 ώρα, στις 30 του μηνός, ξεκινάει το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας με τίτλο «Νύχτες Πρεμιέρας». Θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου και σε μια σειρά από κινηματογραφικές αίθουσες θα παιχτούν πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες. Ανάμεσά τους το ημερολόγιο μιας καμαριέρας, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Οκτάβ Μυρμπό, με τη ματιά του Ράντο Ζούντε, είναι το πρώτο μεγάλο, μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, καθώς επίσης και το πρώτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της Ιρανής ηθοποιού και σκηνοθέτηδας Πέγκα Αχανγκαρανή. Και πολλές άλλες ταινίες θα σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στις 8. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Αλιφαντή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Μη με ξυπνάς από τις 6. Σαββατοκυριακάτικη πρωινή ενημέρωση στο Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών Πολιτικός. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο, η Νατάσα Βαλιάνου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ερυφύλη Πετράκου στην επιμέλεια της παραγωγής, η Κωνσταντίνα Τζίτζι επιμελήθηκε τα ηχητικά μας, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης των 6 θυμάτων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Αναμένονται οι συγγενείς τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Τη Δευτέρα αναμένονται οι αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Τουλάχιστον 4 παρακείμενα κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ σε πολλά χωριά σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στο διακόφτη κυθύρων. Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι και 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο γίνονταν στο ιατρείο του Κολονακίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Επίθεση στην Ευρώπη εξαπέλυσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ, κατηγορώντας την ότι κάνει τα πάντα για να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης Μόσχας-Κιέβου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και απάτες, με το πρόσχημα υπαλλήλου, ΔΔΕ, λογιστή και εταιριών τηλεφωνίας ή ενέργειας. Συνελήφθησαν στην Αττική 8 άτομα. Για να περάσουμε αναλυτικά στην επικαιρότητα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης των 6 θυμάτων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Αναμένονται οι συγγενείς των θυμάτων τις επόμενες ώρες προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Οι νεκροί είναι 4 Αμερικανοί υπήκοοι, 2 αδέλφια που μαζί με τις συντρόφους τους, οι οποίοι είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μία Ελληνίδα με το Βρετανό σύζυγό της που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, η οποία από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πριν από το συμβάν δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς το πυροσβεστικό σώμα για οσμή αερίου. Εκτιμάται από τις ενδείξεις ότι η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο που διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, καθώς ήταν και το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Στον πρώτο όροφο υπήρχε παλαιότερα παροχή, αλλά από το 2021 ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει την διακοπή της. Να ακούσουμε τι είπαν σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας τόσο ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας όσο και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
1: Υποθέτουν ότι υπάρχει μια διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο. Η κυρία που ήταν ιδιοκτήτρια του κτιρίου το πρωί μάλλον άναψε κάποιο λαμπτήρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα.
2: Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι είναι αέριο και πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε έτσι, η συνθήκη, διότι το μπαμ το οποίο έγινε είναι πρωτοφανές. Δεν είναι δηλαδή μια πολύ μικρή διαρροή, μιλάμε για κεταμένη διαρροή. Γνωρίζετε και με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Ένα χρόνο πριν από τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί με επίσημο έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου. Να ακούσουμε τι είπε στο Μέγκα η Σοφία Παρασκευοπούλου, πρόεδρος κίνησης κατοίκων Πλάκας.
3: Στην επιστολή μας γράφαμε για το φυσικό αέριο ότι πρέπει να γίνει ένας έλεγχος και μια καλή συντήρηση. Υπάρχουν παλιές εγκαταστάσεις στην Πλάκα και αποχέτευσης και αερίου. Ένας από τους λόγους είναι ότι ζητήσαμε με την επιστολή να γίνει αυτή η συντήρηση και ο έλεγχος.
0: Αυτά είπε η κυρία Παρασκευοπούλου και να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά και ο Γιώργος Ζαφυρίου, πρόεδρος της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας, σχετικά με αίτημα που είχε κατατεθεί από την Επιτροπή προς την Πυροσβεστική.
4: Είχαμε στείλει επιστολή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για να εγκαταστήσει χρονώς. Δεν πήραμε απάντηση και κάνω πάλι μια έκκληση να εγκατασταθούν πολλοί πυροσβεστικοί χρονοί περιμετρικά στην Πλάκα και στο Ιστορικό Κέντρο.
0: Αύριο Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Και να αλλάξουμε θέμα, ισχυρή κακοκαιρία έπληξε χθες το απόγευμα της Κιάθο, η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια. Τραπεζοκαθίσματα παραλιακών καταστημάτων παρασύρθηκαν, ενώ υπήρξαν και αναφορές για διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε χωριά του νησιού. Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στο διακόφτη θύρων. Για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εκτός συνόρων, ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Περισσότερα από 75.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 4 πολιτείες των βόρειο-ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, εκ των οποίων 130 μόνο στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστόνης. Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι και 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο γίνονταν στο ιατρείο του Κολονακίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Βήμα της Κυριακής. Στέλεχος της αστυνομίας αναφέρει ότι στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη υπήρξαν τουλάχιστον 20 εγκληματικά λάθη από τους κατηγορούμενους γιατρούς, αλλά και παραλήψεις του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με κατάθεση νοσηλεύτρια, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης παρουσιάστηκε αρχικά στους εργαζόμενους του ιατρείου ως μηχάνημα detox. Η ίδια ανέφερε επίσης ότι η γιατρός είχε επικεντρώσει σχεδόν αιμονικά τη δραστηριότητά της στο συγκεκριμένο μηχάνημα. 18 ημέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκαλούνται συνεχώς νέα ερωτήματα, με τον δικηγόρο της οικογένειας να μιλά ανοιχτά για ψευδομάρτυρες.
5: Εργαζόμενες ναι. Δεν έχουν πει την αλήθεια μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δεν την έχουν πει. Έχουν δώσει οι προανακριτικές καταθέσεις που έχουν πει ψέματα και ως προς τον χρόνο της μετάβασης του Γιώργου στο ιατρείο και ένα σωρό άλλα ψέματα. Ευελπιστώ και εύχομαι να πούν την αλήθεια.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, επίθεση στην Ευρώπη εξαπέλυσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, κατηγορώντας την ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ, ανέφερε επίσης ότι η χώρα του θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία. Τόνισε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παρατείνεται. Το Ιράν αναμένει απάντηση μέσω διαμεσολαβητών. Δεν αρκείται στην αρχική αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, διαμήνυσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή, μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο του Ιρανικού σχεδίου για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ υπό προϋποθέσεις. Μετά την αρχική αντίδραση του Αμερικανού πρόεδρου, το Ιράν επιχείρησε χθες νέα διπλωματική προσέγγιση προς την Ουάσιγκτον, με τον πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας να προωθούν την ίδια πρόταση αλλά με ταχύτερο χρονοδιάγραμμα. Όπως είπαν, μια γρήγορη συμφωνία θα μπορούσε να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου ΔΔΕ, λογιστή και εταιριών τηλεφωνίας ή ενέργειας. Συνελήφθησαν στην Αττική 8 άτομα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Σε συμπλοκή με έναν τραυματία εξελίχθηκε η έντονη λογομαχία το βράδυ της Παρασκευής στη χώρα της Νάξου μεταξύ μιας ομάδας ατόμων και ενός άνδρα πακιστανικής καταγωγής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των δύο πλευρών υπήρχαν αντιδικίες. Ένας 16χρονος που βρισκόταν στην ομάδα φέρεται να έβγαλε σίδηρο γροθιά και να χτύπησε με αυτήν τον αλλοδαπό άνδρα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει. Και να ολοκληρώσουμε με τις χρηστικές ειδήσεις της ημέρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι στη μεταμόρφωση λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Αρβανίτια 2026. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν προσωρινή, τμηματική και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν και στον Ασπρόπυργο σε ισχύ από τις 9 στις 11.30 το πρωί, λόγω διεξαγωγής του αγώνα Ασπρόπυργος Run 2026. Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατία, στο τμήμα της μεταξύ της Αθηνών Κορίνθου έως το Δημαρχείο Ασπροπύργου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις εναλλακτικές οδούς που θα υποδεικνύονται από την τροχέα. Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Χρήστος Μεγλίδης.
6: Καλή σας μέρα. Η Γερμανία αντιμετωπίζει απόψε στο Augsburg η εθνική ποδοσφαίρου στο δεύτερο παιχνίδι της στο πλαίσιο της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Η ελληνική ομάδα είναι η πρώτη στον όμιλο μετά τη νίκη στη Σερβία. Βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, αλλά ξέρει ότι θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια τόσο σε άμυνα όσο σε επίθεση για να πετύχει το στόχο της, όπως δήλωσαν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Χρήστος Τζόλης. Με θερμά λόγια για τις ικανότητες της εθνικής, μίλησε ο Γερμανός Ομοσπονδιακός Γιούργεν Κλοπ. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 10 παρατέταρτο, ενώ την ίδια ώρα θα παίξουν η Σερβία με την Ολλανδία. Η εθνική ελπίδα νίκησε τη Γεωργία στη Τυφλίδα με 3-0 και διατηρεί ελπίδες απευθείας πρόκρισης στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν απόψε το Super Cup στον τελικό που θα αρχίσει στις 8 στο κλειστό του Περιστερίου. Ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του Οσμάν στο τέλος νίκησε τον Παναθηναϊκό με 84-82, ενώ ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε τη ΑΕΚ στον άλλο ημιτελικό με 93-80.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Σήμερα Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Τα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κυμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Καμπουράκης.
8: Mega News 104,6.
9: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
10: Η θέρμανση πριν μερικούς αιώνες. Αφού στις μέρες μας γίνεται τόσος λόγος για το κόστος της θέρμανσης σπιτιών και ανθρώπων τις μέρες του χειμώνα, ας πάμε λίγο πίσω στην ιστορία για να διαπιστώσουμε ότι η ανθρωπότητα έχει υποφέρει πολύ από το κρύο. Οι αρχαίοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης ζεσταίνονταν κατά βάση από φωτιές και κάρβουνα μέσα σε πύληνα δοχεία που είχαν στα δωμάτια. Το τζάκι, είτε στη σημερινή κτιστή μορφή του, είτε ως χαμηλή κατασκευή που από πάνω είχε τρύπα, ήταν αρχιτεκτονικό επίτευγμα που εμφανίστηκε μετά τον 4ο αιώνα. Αλλά και τότε ο καπνός ήταν ανυπόφορος μέσα στα σπίτια και εξαλείφθηκε σιγά σιγά με διάφορες βελτιώσεις, η κυριότερη από τις οποίες ήταν η επικλινής πλάγη η τύχη του. Πολύ νωρίτερα, οι πλούσιοι Ρωμαίοι είχαν ήδη ανακαλύψει το καλοριφέρ, ναι μάλιστα. Άναβαν φωτιά στο υπόγειο και σωλήνες ανέβαζαν ζεστό νερό στα πάνω πατώματα. Ονομαζόταν υπόκαυστον, μόνο που το υπόγειο δεν είχε καμινάδα και κανένας δεν μπορούσε να μπει μέσα. το μέγιστο ποσοστό των κατοίκων της Ευρώπης δεν είχαν θέρμανση στο σπίτι εκτός από πρωτόγωνα μαγκάλια με κάρβουνα και αντιμετώπιζαν τους χειμώνες ντυμένοι με γούνες οι πλουσιότεροι και βαριά ρούχα οι φτωχότεροι ή κουκουλωμένοι στα κρεβάτια τους. Οι φτηνές γούνες των κουνελιών, των γάτων, των σκύλων και των άλλων μικροκατοικίδιων ζώων έσωσαν κόσμο από τα κρυοπαγήματα και τις πνευμονίες. Βασιλείς και υπηρέτες κυκλοφορούσαν ντυμένοι σαν κρεμμύδια μέσα στις αχανείς αίθουσες των Βερσαλιών, των Αυστριακών, των Γερμανικών και των Ρώσικων παλατιών, όπου όλα ήταν παγωμένα και όπου μόνο κάποια περίτεχνα μαγκάλια προσπαθούσαν να αντιδράσουν στο ανυπόφορο ψύχος. Η μεταλλική ή πορσελάνινη σόμπα με τα μπουριά είναι πολύ νεότερη. Εμφανίστηκε τον 17ο αιώνα. Ως τότε την κατάσταση έσωζαν οι θερμοφόρες που ανάλογα με τον πλούτο του ιδιοκτήτη ήταν πύλινες, σιδερένιες ή και ασημένιες. Μεγάλη πέραση είχαν τα χειρόθερμα, μικρά στρογγυλά μεταλλικά αντικείμενα σαν μήλα. Τους έριχναν μέσα κάρβουνα και αυτά είχαν τρύπες όπου ο ιδιοκτήτης έχωνε τα δάχτυλα των χεριών του για να ζεσταίνονται. Μια βελτιωμένη παραλλαγή εμφανίστηκε πολύ αργότερα. Ήταν κομψά κουτιά από πορσελάνη, τα οποία γέμιζαν με ζεστό νερό και οι κυρίες που τα κρατούσαν ζέσταναν τα χεράκια τους. Όσοι ταξίδευαν με ανοιχτές άμαξες ή κάρα το χειμώνα, έμπαιναν μέσα σε κομμένα βαρέλια με ένα σκαμνάκι στον πάτο τους, σκεπασμένα με ύφασμα ή γούνα που είχε μια τρύπα για να βγάζουν έξω το κεφάλι τους και αυτό κουκουλωμένο με σκούφο. Την περίοδο του Μεσαίωνα, για να μειώσουν τις απώλειες θερμότητας μέσα στα οικίματα, ειδικά όσα ήταν μεγάλα σε έκταση όπως τα παλάτια, οι πύργοι ή οι εκκλησίες, οι οικοδεσπότες έντυναν το εσωτερικό των παραθύρων με υφάσματα ή δέρματα. Στις εκκλησίες τα δέρματα αυτά ζωγραφίζονταν με θρησκευτικές παραστάσεις και αποκτούσαν τη μορφή εικόνων. Οι βασιλιάδες και οι αριστοκράτες είχαν βέβαια άλλες δυνατότητες να ζεσταθούν από τον απλό κόσμο. Ο βασιλιάς της Ναβάρας Κάρολος ο Κακός είχε μια ολόκληρη στρατιά από υπηρέτες που φυσούσαν με καλάμια μέσα στα σκεπάσματά του όλη τη νύχτα. Ο Ερίκος ο Τέταρτος ξάπλωνε πάνω σε τρεις υπηρέτες του που παρίσταναν το υπόστρωμά του, ενώ έβαζε κι άλλον έναν πάνω του να παριστάνει το σκέπασμα. Πώς κατάφερνε να σκοιμηθεί είναι ιστορικής απορίας άξιον. Αλλά και οι πλούσιες δεσποσίνες κάπως έτσι κατάφερναν να ζεσταθούν λίγο. Η Παυλίνα Μποργκέζε, όλοι ξέρουν την περίφημη Βίλα Μποργκέζε στη Ρώμη, έβαζε τα λεπτά της ποδαράκια στους λαιμούς των κυριών επί των τιμών για να τα ξεπαγώσει. Μερικές φορές οι πλούσιες κυρίες έφτιαχναν ένα ξύλινο μικρό δωματιάκι μέσα στα πελώρια δωμάτια των αρχοντικών και των παλατιών τους, το έντυναν ολόκληρο με γούνες και περνούσαν εκεί μέσα τις πολύ κρύες ημέρες. Υπήρχαν επίσης σάκοι από δέρμα αρκούδας, παραγεμισμένοι με πούπουλα, όπου οι πλούσιοι χώνονταν μέσα και δέχονταν έτσι τους καλεσμένους τους. Οι επισκέπτες τουρτούριζαν, αλλά οι οικοδεσπότες ήταν μια χαρά. Η πρώτη βιομηχανικά κατασκευασμένη αποχυτοσίδηρο σόμπα εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1642. Για σχεδόν 150 χρόνια πάντως, οι Αμερικανοί ζέστηναν τα σπίτια τους με μια σόμπα που έφτιαξε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος. Έκαιγε ξύλα πάνω σε μια σχάρα και ήταν ο πρόδρομος της στρογγυλής σόμπας με τα μπουριά που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον τον 19ο και τον 20ο αιώνα σε όλη την Ιφίλιο. Τα καραβάνια των Βαλκανίων. Ας μεταφερθούμε νοερά γύρω στο 1600 και ας φέρουμε στο νου μας τον χάρτη των Βαλκανίων που τότε ήταν τουρκοκρατούμενα. Αν φανταστούμε τη Χερσόνησο σαν ένα ζωντανό οργανισμό, τότε τα νεύρα του που τον έθεταν σε κίνηση ήταν τα καραβάνια. Για την ακρίβεια, τα Ηπειρώτικα και τα Θεσσαλικά καραβάνια. Στη θέση των σημερινών ασφαλτοστρωμένων δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών, αλλά και των αεροδιαδρόμων, ας φανταστούμε μυρμηγκές από παραφορτωμένα μουλάρια και άλογα που πήγαιναν και έρχονταν προς και από όλες τις κατευθύνσεις. Τα πελώρια αυτά καραβάνια, στα οποία στηρίχθηκε το εμπόριο, άρα και ο πλούτος όλων των Βαλκανίων ήταν για πάνω από δύο αιώνες μονοπόλιο των Ηπειρωτών και των Θεσσαλών. Καθένα από αυτά αποτελούνταν από 50 μέχρι 200 ζώα και ήταν είτε ιδιωτικά είτε πρόσκαιροι συνεταιρισμοί μικρότερων αγωγιατών που ταξίδευαν όλοι μαζί για λόγους ασφάλειας. Οι βασικές διαδρομές ήταν προς βορρά με στόχο πάντα να περάσουν το Δούναβι και να φτάσουν στη Ρουμανία, την Αυστρία, τη Γερμανία ή τη Ρωσία. Δευτερεύουσα διαδρομή ήταν προς ανατολάς, όπου τα υπηρώτικα καραβάνια έφταναν παρακαλώ μέχρι τη Μέκα. Τα καραβάνια κουβαλούσαν τα ελληνικά προϊόντα στην Ευρώπη. Γουναρικά από την Καστοριά, νήματα από τα Μπελάκια και τον Τύρναβο, βαμβάκια από τις Σέρες, μαλλιά από τη Μοσχόπολη, αρνίσκια και κατσικίσια δέρματα από τη Μακεδονία και τη Μικρασία. Επίσης, ράβδοτα υφάσματα από την Κοζάνη, κρασιά από την Άουσα και τη Σιάτιστα, μαχαίρια από τη Σαμαρίνα, καθώς και καπνό κοκκινοπίπερο, αλάτι, μετάξια, κρόκο, αρωματικά φυτά και ό,τι άλλο παραγόταν στην ελληνική γη. Στην επιστροφή από το βορρά, τα μουλάρια ήταν φορτωμένα με βιομηχανικά προϊόντα της Ευρώπης. Διακοσμητικά, υφάσματα που δεν παράγονταν στο νότο όπως το βελούδο, κρίσταλα και είδη πολυτελείας. Τα καραβάνια επίσης υπηρετούσαν την ανάγκη για επικοινωνία ανάμεσα σε αυτούς που είχαν μείνει πίσω και σε αυτούς που είχαν φύγει, αφού λειτουργούσαν και ως ταχυδρομικές υπηρεσίες. Επίσης, ανάλογα με το μέγεθός του και την ιστορική περίοδο, κάθε καραβάνι είχε μαζί του κάποιους οπλισμένους και έμπειρους φύλακες να το προφυλάσσουν από τις επιθέσεις των ληστών. Αυτό το ατέλειο το πηγενέλα τόνωνε τις τοπικές οικονομίες, τροφοδοτούσε τις κλειστές αγροτικές κοινωνίες και φυσικά ήταν μηχανισμός παραγωγής πλούτου αλλά και ανταλλαγής ηθών, ειδήσεων και αντιλήψεων. Στο μονοπόλιο των Ηπειρωτών στο διεθνές αυτό εμπόριο βοηθούσε αποφασιστικά το γεγονός ότι Έλληνες είχαν επίσης το μονοπόλιο στα περίφημα καραβάν σαράγια που ήταν σπαρμένα κατά μήκος των εμπορικών δρόμων. Σήμερα είναι δύσκολο να αντιληφθούμε σε όλη τη την έκταση τη σημασία που είχαν αυτά τα χάνια διανυκτέρευσης και ξεκούρασης των εμπόρων. Πολλά από αυτά, σε μεγάλα σταυροδρόμια, δέχονταν για διανυκτέρευση ως και 1000 ζώα τη βραδιά μαζί με τους ανθρώπους. Εκεί συναντιούνταν οι άνθρωποι των καραβανιών, ξεκουράζονταν, περίμεναν να περάσουν χιονιάδες, πλημμύρες, αντάλλασαν απόψεις για τις στάσεις του εμπορίου, για τα πανηγύρια και τα παζάρια, αλλά και καθοριστικές πληροφορίες για την ασφάλεια των δρόμων, για τους τοπικούς φόρους και για τις συνήθειες των αρχών που κάθε τόσο άλλαζαν. Η κυριαρχία Ελλήνων στα καραβάνια αλλά και στους σταθμούς αυτούς βοήθησε αποφασιστικά να βρεθεί όλο το βαλκανικό εμπόριο σε ελληνικά χέρια. Για να πάρουμε μια ιδέα όλης αυτής της κίνησης, ας δούμε το δρομολόγιο που έκανε κάθε χρόνο ένας διάσημος υπηρώτης καραβανιέρης, ο Κυρατζής Ρόβας. Απ' τις αρχές Αυγούστου έστελνε τελάλιδες σε όλη την Ήπειρο και ενημέρωνε πότε θα ξεκινήσει για να του φέρουν εμπορεύματα, επιστολές και παραγγελίες για αγορές. Στις 14 Σεπτεμβρίου ξεκινούσε από την Ελάτη και έφτανε στο Βουκουρέστι στις 26 Οκτωβρίου, παραμονή ή ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Η επιστροφή του στα Ζαγόρια ήταν πάντα του Αγίου Γεωργίου, το Πάσχα δηλαδή. Όλο το καλοκαίρι πουλούσε τα εμπορεύματα που έφερνε και προετοίμαζε την εκ νέου αναχώρησή του το Σεπτέμβριο. Τα καραβάνια αυτά, που ήταν και δρόμοι μετανάστευσης ανθρώπων προς τα βόρεια, σταμάτησαν οριστικά με την εμφάνιση του τρένου και μετά με την εμφάνιση του αυτοκινήτου. Τότε χάθηκε και το καραβάν Σαράι.
9: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ ως και τις 3 μετά το μεσημέρι στη μεταμόρφωση λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου Αρβανίτια 2026. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν επίσης σε ισχύ και στον Ασπρόπυργο από αυτήν την ώρα ως και τις 11.30 το πρωί λόγω διεξαγωγής του αγώνα Ασπρόπυργος Run 2026. Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ της Αθηνών Κορίνθου ως το Δημαρχείο Ασπροπύργου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις εναλλακτικές οδούς που θα υποδεικνύονται από την τροχέα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης των 6 θυμάτων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Αναμένονται οι συγγενείς τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, η οποία από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Αύριο Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Τουλάχιστον 4 παρακείμενα κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ σε πολλά χωριά σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στο διακόφτη κυθύρων. Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι και 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο γίνονταν στο ιατρείο του Κολονακίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Επίθεση στην Ευρώπη εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ. Την κατηγόρησε ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 9. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Οι 7 πληγές της ακρίβειας. Γιατί κόλλησαν οι κομματικές βελόνες. Η διπλωματία των F-35. Αλήθειες και μύθοι για την αναγεννητική ιατρική. High-tech πόλεμοι χωρίς νικητή. Ακόμα science. Γιατί ο καρκίνος καλπάζει στους νέους. Νέες εποχές. Η γλώσσα της άκρας δεξιάς. Στο Βήμα της Κυριακής.
5: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
6: Ο ζωγράφος του ζωγράφου. Θα σας μιλήσω σήμερα για τον ζωγράφο. Όχι για αυτόν που ζωγραφίζει, αλλά για αυτόν που είχε το επίθετο ζωγράφος και έδωσε το όνομά του στην περιοχή Ζωγράφου. Στην Αττική. Μιλάμε για τον Γιάννη Ζωγράφο. Δεν ήταν Αθηναίος, ήταν από τα Καλάβρητα. Πολύ μορφωμένος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολήθηκε με τα κοινά, έγινε γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών, γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών το 1885 και ήταν πολλά χρόνια βουλευτής με το κόμμα του Θεόδωρου Δηληγιάννη. Το 1902 ο ζωγράφος αγόρασε μια μεγάλη έκταση από τη Χείρα Μπουρνάζου, από μινάρι της παλιάς τεράστιας έκτασης που είχε αγοράσει από τους Τούρκους ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πετράκη, ο περίφημος Χατζιπαρθένης Πετράκης. Αυτός ο Πετράκης, που εκτός από ηγούμενος ήταν και μεγάλος τσιφλικάς, είχε πουλήσει κομμάτι αυτής της έκτασης σε κάποιον Μπουρνάζο που ήταν καθηγητής χημίας στο Πολυτεχνείο. Ο Μπουρνάζος ήταν φίλος του ζωγράφου, αλλά δεν του πούλησε τα χωράφια όσο ζούσε, πράγμα που έκανε εκ των υστέρων η χείρα του. Ο ζωγράφος αγόρασε την πλαγιά του Ημιτού με σκοπό να κερδοσκοπήσει πάνω στη γη. Έτσι κι αλλιώς τα όρια των ιδιοκτησιών σε αυτές τις ακατοίκητες εκτάσεις ήταν εντελώς ασαφή, προσδιορισμένα κατά προσέγγιση από ρέματα, βουνοκορφές ή μεγάλα δέντρα. Σύμφωνα με τη φημολογία της εποχής, ο τετραπέρατος ζωγράφος αγόρασε από την άσχετη χείρα 1250 στρέμματα, αλλά τελικά κατέλαβε βάζοντας περίφραξη σε 3000 στρέμματα. Ακολούθως έκοψε την πλαγιά σε οικόπεδα και άρχισε να τα πουλά με δόσεις στους Αθηναίους που ήθελαν να απομακρυνθούν λίγο από το κέντρο της Αθήνας. Πουλήθηκαν περί τα 100 οικόπεδα και η δόση ήταν 112 δραχμές το μήνα. Όταν το 1919 είχαν χτιστεί τα πρώτα σπίτια φτιάχνοντας ένα οικισμό, επικράτησε η ονομασία «Στου Ζωγράφου», η οποία παρέμεινε και κατοχυρώθηκε. Ο ίδιος ο Γιάννης Ζωγράφος κράτησε ένα κτήμα 40.000 τετραγωνικών μέτρων στη σημερινή γωνία των λεωφόρων Παπάγου και Ζωγράφου.

Δίπλα στο κέντρο της Αθήνας που αναπτυσσόταν θα δημιουργούνταν οικιστικές ανάγκες και επενδυτικές ευκαιρίες. Στην πραγματικότητα όμως, το κτήμα που τεμάχισε και πούλησε ήταν ένα μικρό κομμάτι μιας τεράστιας έκτασης που πούλησαν κοψοχρονιά οι Τούρκοι το 1832 όταν αποχωρούσαν από την Αθήνα που απελευθερώθηκε. Τότε ο Πασάς της Αθήνας έδωσε όσο όλη την πλαγιά του Ημιτού που περιλαμβάνει τις σημερινές περιοχές Ζωγράφου και Ηλυσίων. Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα γης που τα αγόρασε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πετράκη, Χατζιπαρθένης Πετράκης. Ο ηγούμενος άφησε τις εκτάσεις στους κληρονόμους του και όχι στο μοναστήρι, κορόιδο ήταν. Κάποιες αγοράστηκαν από πλούσιους και άλλες καταπατήθηκαν διότι επρόκειτο για ερημιές. Πάντως σε γενικές γραμμές η περιοχή θεωρούνταν προνομιούχα διότι ήταν σχετικά κοντά στην Αθήνα, είχε πολύ καλό κλίμα, ενώ οι Αθηναίοι είχαν και μεγάλη αδυναμία στον Ημιτό. Τον Ημιτό οι Αθηναίοι τον επισκέπτονταν συχνά σε γιορτές και πανηγύρια, ενώ κάθε πρωί, μόλις άνοιγαν τα παράθυρά τους, κοίταζαν την κορυφή του, τον τρελό όπως τον ονόμαζαν, και ανάλογα με τα σύννεφα που έβλεπαν, καταλάβαιναν τι καιρό θα κάνει. Βδέλες στα ριζάφτια τους. Η χρήση της βδέλας για ιατρικούς σκοπούς είναι γνωστή από όλους. Αυτό το κατά πολλούς αειδιαστικό πλην άκακο σκουλικάκι που ζει σε έλλη, λίμενες, πηγάδια και ποτάμια έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από την αρχαιότητα για την καταπολέμηση διάφορων ασθενειών ή για την ανακούφιση ασθενών από τους πόνους. Η βδέλα τρέφεται με αίμα. Έχει τρεις σειρές μικροσκοπικά δοντάκια, ανοίγει τρύπα με αυτά στο δέρμα του ανθρώπου ή του ζώου στο οποίο προσκολάται και σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα είναι ικανή να ρουφήξει αίμα ίσο με το πενταπλάσιο του όγκου της. Επειδή το στόμα της ρίχνει ένα ισχυρό αναισθητικό στην πληγή του δαγκώματος, αν στο σημείο αυτό υπάρχει ήδη κάποια φλεγμονή, ο πόνος της φλεγμονής προσωρινά υποχωρεί. Όλη η διαδικασία δεν είναι τίποτο άλλο από ένα είδος αφέμαξης του αίματος που σε πολλές αρρώστιες όμως αποδεικνύεται εξαιρετική θεραπεία. Τη χρήση βδέλας πρότειναν δεκάδες γιατροί της αρχαιότητας, από τον Ιπποκράτη ως τον περίφημο Άραβα Αβικένα, όμως η χρυσή εποχή της βδελοθεραπείας ήταν ο 18ος και 19ος αιώνας. Η μετέπειτα ανάπτυξη της χημικής φαρμακολογίας έριξε τα σκουλικάκια αυτά στην αφάνεια, αλλά σε αυτούς τους δύο αιώνες οι γιατροί με το παραμικρό έβαζαν πάνω στον ασθενή βδέλες να του ρουφάνε το αίμα. Το ίδιο έκανε και οι μπαρμπέριδες, ενώ εξαιρετικά διαδεδομένη ήταν και η αφέμαξη με βεντούζες για τα κρυώματα και τις πνευμονίες, θεραπεία που πιο πολλούς σκότωνε παρά θεράπευε. Η χρήση της βδέλας θεωρούνταν και θεραπευτική και καταπραϊντική. Εξού και η ξεχασμένη πια έκφραση, την οποία έλεγαν οι μεγαλύτεροι και πιο μυαλωμένοι στους μικρότερους και ζωηρότερους που έκαναν τρέλες, «Εσένα παιδί μου σου χρειάζονται αβδέλες στα ριζάφτια». Το 18ο αιώνα η Γαλλία χρειαζόταν περί τα 60 εκατομμύρια βδέλες το χρόνο για ιατρικούς σκοπούς. Κάθε γιατρός κυκλοφορούσε με ένα σωληνάριο γεμάτο βδέλες στην τσάντα. Τόσο τρομακτική κατάχρηση γινόταν. Φυσικά δεν υπήρχαν τόσες βδέλες στην Ευρώπη, οπότε αναπτύχθηκε ένα ακμάζον εμπόριο βδελών από τις τροπικές αποικίες προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Εκείνη την εποχή η Ελλάδα ήταν γεμάτη έλλη και βρήκε ξαφνικά έναν καινούριο πλουτοπαραγωγικό τομέα, την εξαγωγή βδελών. Χωριάτες τσαλαβουτούσαν στα έλη και στα ποτάμια, μάζευαν βδέλες μέσα σε βαρέλια γεμάτα νερό και τις πουλούσαν σε χοδρεμπόρους που τις έστελναν στη Γαλλία και τη Γερμανία. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη και οι τιμές τόσο καλές που άρχισαν να εξαφανίζονται οι βδέλες από την τοπική ελληνική αγορά. Οι Έλληνες γιατροί δεν έβρισκαν βδέλες να ρουφάνε τους δικούς μας ή τις έβρισκαν σε τόσο εξωφρενικές τιμές που διαμαρτυρήθηκαν στο βασιλιά Όθωνο. Αυτός, ανταποκρινόμενος με βασιλικό διάταγμα στις 19 Φεβρουαρίου του 1836, έδωσε την οριστική λύση. Σκοπόν έχοντες να περιορίσομεν την μεγάλη εξαγωγή βδελών εκτός του κράτους, διότι η ελευθέρα και απεριόριστος από τον τυχόντα εξαγωγή των ζωηφίων τούτων δύναται να επιφέρει ταχαίως την υπερτίμησή των, απαγορεύεται του λοιπού η εξαγωγή βδελών
θεωρουμένης ταύτης ως λανθρεμπόριον.

0: έλεγε η διαταγή του Όθωνα. Στο ίδιο διάταγμα, άγνωστο γιατί, περιορίζει και το εσωτερικό εμπόριο βδέλας, ορίζοντας ότι μπορούν να μετακινηθούν από περιοχή σε περιοχή της Ελλάδας μόνο 500 σκουλίκια. Πιθανότατα ήθελε να περιορίσει τη λαθρέα εξαγωγή τους, μειώνοντας δραστικά τις ποσότητες βδελών που μετακινούνταν προς τα λιμάνια ή κοντά στα σύνορα, από που θα μπορούσαν να φύγουν ευκολότερα προς την Ευρώπη. Σήμερα τέτοιες διαταγές φαίνονται ακατανόητες, καθώς ένας ακμάζων εξαγωγικός τομέας καταργήθηκε δια μιας, πλην τότε το κράτος δεν ήταν οργανωμένο για να εισπράττει φόρους από τις εξαγωγές, ούτε αντιλαμβάνονταν πολλά από ρευστότητες και πραγματικές οικονομίες. Άρα το μόνο που ένοιαζε τον Όθωνα ήταν να υπάρχουν βδέλες για τους Έλληνες αρρώστους. Άλλωστε τα σκουλικά και αυτά δεν ήταν ικανά να ανταγωνιστούν την πελώρια βδέλα που απομυζούσε το ελληνικό κράτος και που ονομαζόταν Ανάκτορα. Άθελά του, ο βασιλιάς Όθων με την τρελή αυτή διαταγή έκανε και ένα καλό. Οι κακόμεροι χωριάτες που τσαλαβουτούσαν μέσα στα έλη για να βρουν τις βδέλες συνήθως πέθαιναν από ελονοσία. Τα σμήνη κουνιπιών που τους τσιμπούσαν σε μια εποχή που δεν υπήρχε το κινήνο τους σκότωναν πολύ γρήγορα. Οι θέρμες ήταν τότε πραγματική κατάρα για την Ελλάδα.
1: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.

0: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
1: Η Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα. Τα Δωδεκάνησα ενώθηκαν με την Ελλάδα το 1948. Αφού κατά τη διάρκεια των αιώνων πέρασαν πάνω από αυτά τα πανέμορφα ελληνικά νησιά δεκάδες κατακτητές. Πέρσες, Ιωαννίτες Ιππότες, Τούρκοι, Ιταλοί, Γερμανοί, Εγγλέζοι. Όλοι τα ήθελαν και για την ομορφιά τους και για τη στρατηγική τους θέση στη βάση του Αιγαίου και απέναντι από τη Μικρά Ασία. Ομολογουμένως ήταν ένα θαύμα που οι Δωδεκανήσιοι κράτησαν την ελληνικότητά τους ζώντας ανάμεσα σε τόσες συμπληγάδες κατακτητών. Πρέπει πάντως να πούμε ότι η πιο επικίνδυνη περίοδος για να αφελληνιστούν τα Δωδεκάνησα δεν ήταν τόσο η μακραίωνη Οθωμανική κατοχή όσο η μόλις 33 χρονών Ιταλική κατοχή από το 1911 ως το 1943. Η Ιταλία κατέλαβε τη Ρόδο το 1911 κατά τη διάρκεια του Τουρκο-Ιταλικού πολέμου για να επιτηρεί τις τουρκικές νεοπομπές που έφευγαν για τη Λιβύη όπου οι δύο χώρες μάχονταν. Ο Ιταλός ναύαρχος διαβεβαίωσε τον πληθυσμό ότι η χώρα του θα μείνει προσωρινά στο νησιωτικό σύμπλεγμα για τις ανάγκες του πολέμου και μετά θα το παραχωρήσουν στην Ελλάδα. Στη συνέχεια όμως στρογγυλοκάθησαν και άρχισαν μια συστηματική προσπάθεια εξιταλισμού των Ελλήνων που αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων των Δωδεκανήσων. Μετά δε το 1922 που ανέβηκε ο Μουσολίνη, η προσπάθεια αφελληνισμού των Δωδεκανησίων πήρε βίαιες και τεράστιες διαστάσεις. Αρχικά ο Μάριο Λάγκο και στη συνέχεια ο στενός συνεργάτης του Μουσολίνη Ντεβέτσι ως διοικητές και απόλυτοι άρχοντες των νησιών επέβαλαν φρικτά μέσα αποκόλλησης των Δωδεκανησίων από την ελληνική του συνείδηση. Έκλεισαν τα ελληνικά σχολεία, οι μαθητές υποχρεωτικά πήγαιναν σε ιταλικά, απαγορεύτηκε αυστηρά η ομιλία της ελληνικής γλώσσας ιδιωτικώς και δημοσίως με ποινή φυλάκισης, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τέθηκε ουσιαστικά υποδιωγμό κάτω από την καθοδήγηση των καθολικών του Βατικανού. Άρχισαν να επιβάλλουν συστηματικά τους γάμους Ιταλών με Δωδεκανήσιες. Έδιναν κίνητρα στους μεγαλύτερους να μάθουν την Ιταλική γλώσσα σε φροντιστήρια. Έδιναν υποτροφία σε όποιο νέο ήθελε να σπουδάσει σε Ιταλικά λύκεια ή σε πανεπιστήμια στη χώρα τους. Όποιος δεν μάθαινε Ιταλικά δεν μπορούσε να κάνει μεροκάματα στα δημόσια έργα. Ούτε να πιάσει δουλειά σε εργοστάσια. Για να πάρει κανείς άδεια να ανοίξει μαγαζί, να γίνει πλανόδιος πολιτής ή να ασκήσει ελεύθερο επάγγελμα, π.χ. γιατρός, πρώτα έπρεπε να πάρει ιταλική υπηκότητα και να στέλνει τα παιδιά του στο ιταλικό σχολείο και βέβαια αργότερα να γραφτεί και στο φασιστικό κόμμα. Κάθε πρωί και βράδυ που μια κανονιά από το φρούριο ανήγγειλε την έπαρση και την υποστολή της ιταλικής σημαίας, έπρεπε όλος ο πληθυσμός να σταθεί ακίνητος όπου βρισκόταν. Χαιρετούσαν υποχρεωτικά με το φασιστικό χαιρετισμό του υψωμένου χεριού, απαγορεύτηκαν οι χειροτονίες νέων Ορθόδοξων ιερέων, διορίστηκαν δήμαρχοι και κοινοτάρχες που ντύνονταν με τη φασιστική στολή. Τα νησιά γέμισαν με καθολικές εκκλησίες. Κάθε πρωί στα σχολεία γινόταν η έπαρση της Ιταλικής σημαίας και τα παιδάκια τραγουδούσαν τον ύμνο του Μουσολίνη. Ενώ κάθε Δωδεκανήσιος που συναντούσε Ιταλό στο δρόμο έπρεπε να χαμηλώνει τα μάτια του. Αν ήταν πάνω σε άλογο ή γαϊδούρι, έπρεπε να αφυπεύσει αμέσως. Η μισθή για όσους γίνονταν Ιταλοί πολίτες ήταν δεκαπλάσια από τους μισθούς των υπολείπων. Αν αναλογιστούμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός ήταν ουσιαστικά αναλφάβητος, ήταν άθλος η διατήρηση της ελληνικότητάς του μόνο μέσω του προφορικού λόγου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας που αντιστάθηκε όσο μπορούσε. Ευτυχώς ο Μουσολίνη πήγε στον πόλεμο με τον Χίτλερ και όχι με τους Αγγλογάλους όπως τον Πρώτο Παγκόσμιο. Οπότε μετά την ήττα κατορθώσαμε να ξαναβάλουμε την ελληνική σημαία στα πανέμορφα αυτά νησιά μας. Αν οι Ιταλοί ήταν με τους συμμάχους νικητές, δύσκολα θα μιλούσαμε σήμερα για ελληνικά Δωδεκάνησα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το 1940 ο Τσόρτσιλ υποσχέθηκε να δώσει στους Τούρκους τα νησιά αν εκείνοι έμπαιναν στον πόλεμο με την πλευρά των συμμάχων. Ευτυχώς δεν το έκαναν. Αβραάμ Λίκολν και Τζον Κένεντι. Οι απίθανες συμπτώσεις. Στην επιστήμη της ιστορίας, αλλά και στην απλή ανάγνωσή της από μη επαγγελματίες, πάντα συγκρούονται δύο σχολές σκέψης. Η μία θεωρούσε την πορεία της ανθρωπότητας μια ατέλειωτη σειρά τυχαίων γεγονότων, στην οποία λειτουργεί βεβαίως η σχέση αιτίου και αιτιατού στα επιμέρους γεγονότα της, αλλά χωρίς να υπάρχει η παραμικρή νομοτέλεια στη γενική της εξέλιξη. Η άλλη σχολή, σαφώς μικρότερη αλλά με φανατικούς οπαδούς, υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη ιστορία κινείται με βάση κάποιους αόρατους κώδικες που μπορεί εμείς να μην τους ξέρουμε ακόμα, είναι όμως ορατά τα αποσπασματικά σημάδια τους. Σύμφωνα με τους δεύτερους, τους οποίους οι πρώτοι ονομάζουν απλώς συνωμοσιολόγους ή ξεχασμένους, υπάρχουν σημάδια, επαναλήψεις ή συμπτώσεις στην παγκόσμια ιστορία που είναι εντελώς παράλογο να αποδοθούν στην τύχη. Το κορυφαίο από αυτά τα παραδείγματα εκπληκτικών ιστορικών συμπτώσεων και συσχετήσεων αφορά δύο δολοφονημένους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Αβραάμ Λίκολν και τον Τζον Κένεντι. Ακούστε και μείνετε άφωνοι. 1. Το επώνυμο και των δύο αποτελείται από 7 γράμματα. 2. Και οι δύο ενδιαφέρονταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 3. Και οι δύο έχασαν από ένα παιδί κατά τη διάρκεια της προεδρίας τους. 4. Και οι δύο δολοφονήθηκαν σε πολιτεία του Νότου. 5. Και οι δύο δολοφονήθηκαν ημέρα Παρασκευή. 6. Και οι δύο πέθαναν από τραύμα στο κεφάλι. 7. Και οι δύο δολοφονήθηκαν από πολίτη που καταγόταν από τον Νότο. 8. Και οι δύο δολοφόνοι είχαν τριπλό όνομα: John Wilkes Booth, Lee Harvey Oswald. 9. Το όνομα και των δύο δολοφόνων αποτελείται από 15 γράμματα. 10. Και οι δύο δολοφόνοι δολοφονήθηκαν πριν τη δίκη τους. 11. Και τους δύο προέδρους διαδέχτηκε Νότιος. 12. Ο διάδοχος και των δύο ονομαζόταν Johnson. Άντριου Τζόνσον στον Νίκολν, Λίντον Τζόνσον στον Κένεντι. 13. Ο Λίκολν εκλέχτηκε για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 1846. Ο Κένεντι εκλέχτηκε πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 1946. 14. Ο Λίκολν εκλέχτηκε πρόεδρος των ΗΠΑ το 1860. Ο Κένεντι πρόεδρος το 1960. 15. Ο διάδοχος του Λίκολν γεννήθηκε το 1808. Ο διάδοχος του Κένεντι το 1908. 16. Ο δολοφόνος του Λίκολν γεννήθηκε το 1839. Ο δολοφόνος του Κένεντι το 1939. 17. Η γραμματέας του Λίκολν λεγόταν Κένεντι. Η γραμματέας του Κένεντι λεγόταν Λίκολν. 18. Μια εβδομάδα πριν τη δολοφονία, ο Λίκολν ήταν στο Μονρόε, στο Μέριλαντ. Μια εβδομάδα πριν τη δολοφονία του, ο Κένεντι ήταν με την Μονρόε, τη Μέριλιν. 19. Ο Λίκολν δολοφονήθηκε μέσα σε θέατρο που είχε το όνομα Κένεντι. Ο Κένεντι δολοφονήθηκε μέσα σε αυτοκίνητο μάρκας Λίκολν. 20. Ο δολοφόνος του Λίκολν έφυγε από το θέατρο και συνελήφθη σε μια βιβλιοθήκη. Ο δολοφόνος του Κένεντι έφυγε από μια βιβλιοθήκη και συνελήφθη σε ένα θέατρο. Μετά από όλα αυτά, είναι δυνατόν να μην αναρωτηθεί κανείς μήπως κάποια γεγονότα της ιστορίας ή και ολόκληρη ιστορία κινείται με βάση κάποια αόρατη συγχορδία την οποία απλώς δεν έχουμε αποκωδικοποιήσει ακόμα. Και αν συμβαίνει αυτό, αν βρούμε κάποια στιγμή αυτή την εξίσωση που συνδέει δύο γεγονότα του παρελθόντος, αυτό δεν σημαίνει ότι θα προβλέπουμε πια και το μέλλον με βάση το παρόν. Ενδιαφέρον.
0: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.

0: Ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι στη μεταμόρφωση λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν προσωρινή, τμηματική και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται επίσης σε ισχύ από αυτήν την ώρα έως και τις 11.30 το πρωί στον Ασπρόπυργο λόγω διεξαγωγής αγώνα. Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ της Αθηνών Κορίνθου ως το Δημαρχείο Ασπροπύργου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις εναλλακτικές οδούς που θα υποδεικνύονται από την τροχέα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης των 6 θυμάτων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Αναμένονται οι συγγενείς τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Οι νεκροί είναι 4 Αμερικανοί υπήκοοι, 2 αδέλφια που μαζί με τις συντρόφους τους διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μία Ελληνίδα με τον Βρετανό σύζυγό της, που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, η οποία από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πριν από το συμβάν δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία για οσμή αερίου. Εκτιμάται από τις ενδείξεις ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, καθώς ήταν και το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Στον πρώτο όροφο υπήρχε παλαιότερα παροχή, αλλά από το 2021 ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει την διακοπή της. Αύριο Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε χθες το απόγευμα της Κιάθο. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ υπήρξαν αναφορές για διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε χωριά του νησιού. Μέσα σε μισή μόλις ώρα καταγράφηκαν περισσότερα από 130 χιλιοστά βροχής. Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του εχθές και στο διακόφτη Κυθήρων. Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι και 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο γίνονταν στο ιατρείο του Κολονακίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Στέλεχος της αστυνομίας αναφέρει ότι στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη υπήρξαν τουλάχιστον 20 εγκληματικά λάθη από τους κατηγορούμενους γιατρούς, αλλά και παραλήψεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Μιλώντας εχθές στο Μέγκα και στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση, παραδέχθηκε ότι όταν ο τραγουδιστής είχε ενδιασμούς να πάει στην ανειδίκευτη γιατρό, εκείνος εισέστειλε μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι θα τον στριμώξει, όπως γράφει χαρακτηριστικά, να πάει. Παραδέχθηκε επίσης ότι οι συνεννοήσεις για να πάει ο Γιώργος Μαζονάκης στην ανειδίκευτη γιατρό έγιναν από το κινητό του. Επίθεση στην Ευρώπη εξαπέλυσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ. Την κατηγόρησε ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ, ανέφερε ότι η χώρα του θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία. Τόνισε επίσης ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρατείνεται. Σε συμπλοκή με έναν τραυματία εξελίχθηκε η έντονη λογομαχία το βράδυ της Παρασκευής στη χώρα της Νάξου μεταξύ μιας ομάδας ατόμων και ενός άνδρα πακιστανικής καταγωγής. Ένας 16χρονος που βρισκόταν στην ομάδα φέρεται να έβγαλε σιδηρογροθιά και να χτύπησε με αυτήν τον αλλοδαπό άνδρα προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι σε μια εντυπωσιακή συναυλία διάρκειας περίπου 4 ωρών στο ΆΚΑ προσέφερε χθες η Αναβύση παρουσία 95.000 θεατών που αψήφισαν τη βροχή. Χαρακτηριστική στιγμή η αναφορά της δημοφιλούς τραγουδίστριας στο Γιώργο Μαζονάκη με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά και άδικα, ανέφερε για να προσθέσει στη συνέχεια. Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του. Από σήμερα μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ24, σταθμός Μετρό Σύνταγμα, σταθμός Μετρό Εγάλεο.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Δοκιμασία υψηλού επίπεδου απόψε για την Εθνική Ποδοσφαίρου με αντίπαλο την Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου της στο Nations League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 10 παρατέταρτο, ενώ την ίδια ώρα η Σερβία υποδέχεται την Ολλανδία. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν στις 8 στο κλειστό του Περιστερίου το Super Cup στο μπάσκετ. Οι Ερυθρόλευκοι απέκλεισαν την ΑΕΚ με 93-80, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό 84-82 με τρίποντο του Όσμαν στην τελευταία φάση του ημιτελικού. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Στα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κυμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Ακολουθούν Μυρτό Λαλιούτη και Ελένη Ευαγγελοδήμου.
0: Μέγα News 104,6.
3: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Κατινά, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Γογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211-1365.
3: Μεγάλες στιγμές με τη Μυρτόλια Λιούτη και την Ελένη Ευαγγελοδήμου.
5: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
6: Μεγάλη στιγμή.
7: Είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης από σένα?
8: Από μένα δεν νομίζω.
9: Είμαστε και πάλι μαζί.
10: Θα ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς. Πασόκ.
11: Η πρώτη βραδιά.
12: Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω. Τον θέλω. Είναι ένας κούκλος.
13: Έχετε ταινίες να δείτε, βιβλία να διαβάσετε, περιοδικά να ανοίξετε και να καθίσετε να δείτε και στα credits ποιος είναι ποιος, τι κάνει και τι πρεσβεύει.
14: Τι είναι ρε παιδιά, πώς βγήκανε και από πάνω τώρα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις μεγάλες στιγμές. Ακούτε Mega News 104,6 και πάμε μαζί να πιούμε τον πρώτο καφέ της ημέρας.
1: Τι ακούμε, Ελένη?
0: Α, Μυρτό Λιαλιούτη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Ελένη Ευαγγελεδή μου.
0: Ακούμε Talking Heads και Road to Nowhere. Γιατί το ακούμε όμως?
1: Γιατί?
0: 40 ετών τραγούδι αυτό. Ωραίο το
1: Talking
0: Heads.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Το ακούμε γιατί τώρα, φίλες και φίλοι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Μεγαλώνοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άκουγε Talking Heads.
1: Και πού το μάθαμε αυτό, μας το είπε κάπου?
0: Μας το είπε, καλέ.
1: Πού?
0: Ναι, όχι σε εμάς. Συγκεκριμένα. Δεν μας έστειλε μήνυμα στο Viber, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Το είπε, ανέχεις το Θεό σου. Από το βήμα του ΟΗΕ. Σε διεθνές ακροατήριο, δηλαδή.
1: Ήταν όλοι fans του Talking Heads.
0: Δεν ξέρω τώρα. Κάποιοι μπορεί να άρχισαν να γκουγκλάρουν, να δουν ποιοι
1: είναι
0: αυτοί. Γιατί το είπε όμως? Road to Nowhere σημαίνει δρόμος στο πουθενά, δρόμος για το πουθενά. Και έκανε αναφορά στο τραγούδι. Στην φάση που έλεγε για την τεχνητή νοημοσύνη και τέλος πάντων που περιέγραφε όλες τις
1: φρόκες.
0: Ναι.
1: Είχε νόημα.
0: Αλλά ξέρεις, εγώ θα διαμαρτυρηθώ, διότι υπάρχουν τόσο ωραία ελληνικά τραγούδια. Ας πούμε, ο Γιώργος Μαργαρίτης δεν έχει πει «Μη σε νοιάζει,
1: ο δρόμος που τραβάμε». Να. Ο δικός σου και ο δικός μου, στο πουθενά μας πάνε. Γιατί δεν το είπα αυτό?
0: Έλατε.
1: Να του μορφώσω και λίγο.
0: Και δεν να γκουγκλάρουν όλοι εκεί μετά στον ΟΗΕ Μαργαρίτης. Μαργαρίτης.
1: George. Και τώρα που λέμε για ελληνικά τραγούδια, Ελένη, ξέρεις τι έγινε χθες στην Αθήνα?
0: Χαμός.
1: Ο χαμός.
0: Ο Άκα, ε.
1: Καλά, εντάξει. Δεν μπορεί. Το feed μου σε TikTok, Instagram, Facebook, δεν ξέρω σε ποιο άλλο social medium έχω, ήταν όλο γεμάτο αναβίση. Πάμε, Θοδωρή. Ο Θοδωρής Κούβας είναι στον ήχο. Θα μας πεις, θα μας ρίξεις κάτι από βίση.
2: Συνειδητοποιώντας το. Και εγώ όπως εσείς, ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, γεννήθηκε για να αγαπηθεί, να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Έφυγε πάρα πολύ ωραίος.
1: Αυτό είναι η αναφορά της Άννας Βύσης στο Γιώργο Μαντωνάκη,
0: ναι,
1: που
0: βέβαια
1: ακούμε τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Μακάρι παράλογη σκέψη. Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αγάπης που τον έλωσε.
0: Του αφιέρωσε νομίζω και ένα τραγούδι η ίδια, το τρένο αν δεν κάνω λάθος.

0: τρομερό πάντως.
1: Πολύ συγκινητικό όμως.
0: Ναι. Ένα ολόκληρο ΟΑΚΑ να έχει έρθει για τη Βύση και να τραγουδάει με αυτόν τον τρόπο και τόσο συγκινητικά Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δείχνει
1: βέβαια.
0: Και πόσο πολύ είχε αγγίξει ο θάνατός του και ο ίδιος ως καλλιτέχνης όλο αυτόν τον κόσμο.
1: Ναι, αναμφίβολα, ναι.

0: Πέρασαν ωραία πάντως χθες στο ΆΚΑ, σίγουρα όσοι πήγαν, και τους έκανε τη χάρη και ο καιρός. Δεν έριξε τη βροχή, εντάξει,
1: ήταν
0: όλα
1: και
0: καλά.
1: Με χρωματιστά αδιάβροχα, γιατί μας άκουσαν, λένε,
0: χθες
1: που είπαμε, μην φέρετε ομπρέλα.
0: Φυσικά τώρα ομπρέλα θα ανοίξει το ΆΚΑ, σε συναυλία τώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στις συστάσεις. Είπαμε, Θοδωρής Κούβας στον ήχο, εδώ μαζί μας στο στούντιο. Μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος. Επιμέλεια παραγωγή Σερή Φίλη Πετράκου. Λεώνη λογοθέτη Κωνσταντίνα Τζίτζη. Και λεπτό, ρίξε τους τρόπους επικοινωνίας, λοιπόν, να έχουμε εδώ μηνύματα.
1: Η Νατάσα Βαλιάνου σας απαντάει στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα σε Viber και WhatsApp στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Και το τρομερό mail, σε περίπτωση που είστε boomer, studio-papaki-meganews1046.gr.

0: Λοιπόν, στη Μπλάκα, τα ακούμε και στο δελτίο ειδήσεων. Γράφτηκε ο τραγικός επίλογος. Εκεί οι 6 άνθρωποι νεκροί. Τώρα η σκητάλη περνά στις έρευνες. Διάβαζα και στο Δήμα.gr νωρίτερα το ρεπορτάζ ότι εστιάζουν οι έρευνες στο δεύτερο όροφο του κτίριου που κατέρευσε. Διότι ήταν αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, που είχε σύνδεση με φυσικό αέριο. Επομένως, εκεί θα δούμε τώρα.
1: Ακούγεται ότι υπήρχαν καταγγελίες τις προηγούμενες μέρες για διαρροή.
0: Ναι, έτσι ακούστηκε. Βέβαια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δούκας, είπε ότι επίσημη καταγγελία δεν υπήρξε και το ίδιο άκουγα από εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Τώρα αυτά πρέπει να φανούν.
1: Να φανούν,
0: γιατί αν
1: ακριβώς
0: υπήρξαν προειδοποιήσεις οποιοδήποτε είδους, επίσημες ανεπίσημες, είναι σοβαρό το θέμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η αγαπημένη μας ώρα τώρα είναι αυτή,
1: ναι,
0: γιατί θα
1: πάμε
0: όλοι μαζί να δούμε τι ακούσανε τα αυτάκια μας
1: αυτή την εβδομάδα.
2: Χριστέ μου, τι ακούω και δεν σοριάζομαι.
1: Και χωρίς να σοριαζόμαστε.
0: Ποτέ δεν σοριαζόμαστε.
1: Τι έχουμε πρώτο, Ελένη?
0: Πρώτο έχω ο Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Του πατέρα μου έρχεσαι, είναι να ξεκαβαλικέψουνε. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει, ποιος είσαι εσύ, κυρία? Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ. Γιατί δεν το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι πού είναι η πραγματικότητα.
0: Άντε καλέ που έχουμε φαινόμενα λαζονίες στην κυβέρνηση, απαπά.
1: Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη ο γέροντας Παΐσιος της Νέας Δημοκρατίας?
0: Καλά, δεν ξέρω αν είναι ο γέροντας Παΐσιος. Πάντως ειδικό βάρος έχουν τοποθετήσει της Ντόρας Μπακογιάννη στο εσωκομματικό ακροατήριο.
1: Και κάνει προφητείες είναι το θέμα.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή τώρα μπορεί να έχεις στο μυαλό σου εσύ διάφορα ότι αυτό έγινε σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο, ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν στη Νέα Υόρκη όταν έπεσαν αυτές οι βόμβες.
1: Δεν ήξερε, δεν ρώταγε, ρώτησε.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν σε καμία συνεννόηση, γιατί καθόλου δεν υπάρχει ανάγκη να είναι σε συνεννόηση. Αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα. Όλοι αυτοί που προσπάθησαν να πάρουν απόσταση, υπουργοί, βουλευτές κτλ.
1: Δεν υιοθετήσανε την άποψη της Ντόρας.
0: Ξέρεις, είναι αυτό το. Τι να σας πω εγώ. Όσες φορές έχει τύχει να συνεργαστώ με υπουργό.
1: Εξαιρετικά τα πήγαμε.
0: Καλά, μια χαρά. Δεν είδα. Αλαζονία. Όχι. Εγώ δεν την είδα. Και πίσω από τις κάμερες, σφαγή.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Ανάγκη όμως εκεί στη Νέα Δημοκρατία να δείξουν έτσι μια εικόνα ενότητας παραταξιακή. Δηλαδή άκουσα τον Παύλο Μαρινάκη να μιλάει για ένα πυρσό.
3: Δεν έφυγε ποτέ ο πυρσός.
4: Δεν έφυγε ποτέ ο πυρσός.
3: Ο πυρσός δεν έφυγε ποτέ.
4: Ναι.
3: Γιατί πέραν του ότι εντάξει, μπορεί να βρίσκεται στο σήμα με μια πιο σύγχρονη εκδοχή, ο πυρσός δεν είναι ένα σήμα.
1: Ψεματούρες ο κύριος εκπρόσωπος.
0: Καλά, αναφέρεται, να πούμε στους φίλους που δεν το, και στις φίλες που δεν το έχουν ακούσει, αναφέρεται στην αφίσα της εκδήλωσης που κάνει η Νέα Δημοκρατία την ερχόμενη Δευτέρα, όχι αύριο δηλαδή, 5 Οκτωβρίου, διότι στις 4 Οκτωβρίου Κυριακή είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, 52 ετών το κόμμα. Επομένως αυτή την αφίσα, τι να δουν τα ματάκια μας? Χεράκι και πυρσός.
1: Old school. Κοίτα κάτι πράγματα.
0: Αλλά τώρα, λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που επιστρέφει ο πυρσός. Θα θυμίσω στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι ο πυρσός επέστρεψε εκεί σε αφίσα και σε μπάνερ και δεν συμμαζεύεται. Το 2024 στο Ζάπιο, προεκλογικά, έτσι, προεκλογικά, στο Ζάπιο, όπου ήταν και η τελευταία φορά που είχαν βρεθεί μαζί Καραμαλής και Σαμαράς για να ακούσουν το Μητσοτάκι. Τότε ήταν έκτοτε.
1: Τέλος.
0: Τότε λοιπόν, εντάξει, είχε επιστρέψει ο πυρσός στο έμβλημα.
1: Εγώ, Ελένη, έχω καταλάβει ότι εκεί όπου ο Κυριάκος ήθελε να πάει να αλλάξει λίγο τη Νέα Δημοκρατία, να την κάνει λίγο κόμμα Κυριάκος, τώρα αποφάσισε ότι θα την κάνει ξανά λίγο Νέα Δημοκρατία. Και μπαινοβγαίνει ο πυρσός, οπότε θέλουμε να είναι λίγο πιο Κυριακίστας, οπότε θέλουμε να είναι λίγο πιο νεοδημοκρατίστας.
0: Επίκληση κομματικού πατριωτισμού, λέγεται Μερτό.
1: Α, έτσι, πολύ ωραία. Το λες κόμψα. Κομιλφό.
0: Λοιπόν, έχεις φάει κόλλημα, θα το πω, με την κυβέρνηση.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και θέλω να περάσουμε αλλού. Θέλω. Πάμε Ελλάς. Πάμε Θεώνη, Κουφονικολάκου, Θοδωρή.
4: Εγώ θα σε συνέδριο του Πασόκ.
5: Κυρία Μαρκογιαννάκη.
4: Δεν μας λέει αν η Λαϊκή Ετοιμιγωρία φέρει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ.
1: Κυρία Κουφονικολάκου εδώ. Είναι
0: εκπρόσωπος Ελλάς.
1: Είναι δεδομένο, θεωρεί δεδομένο ότι το Πασόκ θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Φρε Θεώνη, φίλοι εκπρόσωποι της Ελλάς. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνεδριακή απόφαση.
0: Τσάμπα πήγε αυτή η απόφαση, ρε Σιμερτό.
1: Μα
0: τι
1: άλλο να
0: πιστεύει άνθρωπος.
1: Μα τι άλλο να κάνουν, να το γράψουν με το αίμα τους πάνω σε μια πέτρα. Δηλαδή, δεν θα πάμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν μπορούν να κάνουν άλλο ένα συνέδριο, να πάρουν και δεύτερη, να επικυρώσουν την πρώτη.
1: Νομίζεις ότι τότε στην Ελλάς θα τους πιστέψουν.
0: Α, ναι, όχι, ποτέ δεν θα πιστέψουν.
1: Γιατί να τους πιστέψουν, εδώ πέρα γίνονται ολόκληροι καυγάδες. Ακούστε, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργο Καραμέρο.
6: Να ρωτήσουμε τον Καραμέρο. Να ρωτήσει την Κουφονικολάκου.
7: Γείτονες είναι δύο.
6: Να τη ρωτήσει πρώτα την εκπρόσωπο τύπου του Ελλάς, ναι. Γιατί νομίζω με μια μεγάλη, έτσι, μεγάλου βεληνεκούς παρουσία και δήλωση, είπε ορθά κοφτά ότι δεν έχει καμία σχέση ο χώρος του Ελλάς. Δεν είναι όμορη χώρη με το Πασόκ. Mm-hmm.
7: Κατά τη γνώμη μου, ναι, είμαστε όμορος χώρος.
6: Άρα η Κουφονικολάκου δεν τα είπε καλά.
7: Κυρία Καγούλη, δεν απλώνουμε ρούχα να μαλώνουμε τώρα. Αφήστε να απλώσω και εγώ τα ρούχα μου τώρα.
0: Καλά τα είπε, αλλά δεν άκουσα γιατί πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου
1: που μίλαγε
0: για την Κάρουλου και άπλωσε και την Μπουγάδα. Μια χαρά.
1: Ναι, νομίζω ότι λίγο στην Ελλάδα έχουν μπερδέψει λίγο τα μπούτια του. Συγγνώμη που το λέω έτσι, γιατί είναι λίγο περίεργο τώρα να αποφασίζουν με ποιο θα συνεργαστεί το Πασόκ. Οι μεν λένε είμαστε όμορφοι χώροι. Οι άλλοι λέει όχι, δεν είναι, θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι λίγο τα πράγματα, λίγο by the way. Πιστεύω ότι ευθύνονται οι δημοσκοπήσεις. Όχι βέβαια ότι στην άλλη πλευρά στο Πασόκ είναι καλύτερα και τα έχουν λύσει τα θεματάκια τους με τις συνεργασίες.
0: Για
1: να ακούσουμε την καινούργια μεταγραφή.
8: Τις δεύτερες εκλογές, βλέποντας το αποτέλεσμα και ακούγοντας τη θέληση του ελληνικού λαού, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Τζίπρα, να κουβεντιάσουμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε και με το ΜΕΡΑ25 αν έχει μπει στη Βουλή. Και με την Νέα Αριστερά. Θεωρώ όλα αυτά τα κόμματα, θεωρώ ότι κινούνται στον χώρο της κεντροαριστερά.
1: Αλέκος Αυλονίτης, νέος βουλευτής Πασόκ Κέρκυρας. Mm-hmm. Θα πω ότι ήρθε αδιάβαστο στο μάθημα, αλλά επειδή είναι πρωτάκι, mm-hmm. τον αφήνουμε έτσι να,
0: πάντως,
1: να τα λέει.
0: Ο Αυλονίτης δεν είπε Νουδού. Νουδού δεν είπε. Νέα Δημοκρατία δεν είπε.
1: Νουδού λέει μόνο η Κουφονικολάκου.
0: Α.
1: Στο Πασόκ δεν λένε Ουδού. Το θέμα είναι, θα πάμε με τους Τσιπραίους και τους Κωνσταντοπούλου και Μέρα 25 και όλα αυτά, ή δεν θα πάμε και έχουμε αυτόνομη πορεία και θα πρέπει να βγούμε πρώτοι και να κάνουμε προγραμματικές συνεργασίες, που είναι η επίσημη γραμμή.
0: Εγώ λέω.
1: Αλέκος Αυλονίτης το έχει πει δις το λάθος. Αλλά επειδή είναι πρώτες μέρες.
0: Στο τρίτο καίγονται πάντως, να εγώ ξέρω.
1: Είναι πρώτες μέρες, μωρέ. Είναι πρώτες μέρες. Τον κύριε, πού να πάμε, αφού δεν μας θέλει ο άλλος.
9: Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ.
10: Όχι, αλλά αν υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί, είναι ο Ανδρουλάκης.
9: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
0: Κάθε μονάδα, μισή. Το διόρθωσε. Κάτσε, σου λέει.
1: Μην τους δώσω και αβάντα.
0: Μην ξεθαρέψουνε.
1: Έρεση.
0: Χαίρεται ο Αλέξης Τσίπρας που το Πασόκ παίρνει μία μισή μονάδα.
1: Μισή. Θυμάσαι όταν ήμασταν μικρές και βλέπαμε τα στρουμφάκια που υπήρχε ο Δρακουμέλ και έλεγε πόσο σας μισώ, απέσια στρουμφάκια, μια μέρα θα βρω το χωριό σας. Είναι το χωριό το πασόκικο, το πράσινο που του έχει στερήσει δύο φορές την αυτοδυναμία. Αυτό το χωριό θα το βρει, το ρημάδι θα
0: τι
1: το βρει. Τι
0: συνειρμή είναι αυτή που κάνεις 9.30 ώρα το πρωί.
1: Έχουμε όμως και άλλο Τσίπρα.
0: Για δώσε.
1: Χαμπός γίνεται.
10: Στη λογική του μεγάλου είναι, ας πούμε, όπως γίνεται σε κάποιες χώρες. Γιατί αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα.
9: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε.
10: Σωστά.
9: Γιατί δεν έβγαιναν τα κουκιά, δεν μπήκα σε δεύτερες εκλογές.
0: Τα μετρούσε τα κουκιά, Μυρτώ μου.
1: Τα μετρούσε.
0: Τα ξαναμετρούσε.
1: Επειδή άκουσα, αναγκάστηκε. Θα αναγνώσω.
0: Δεν βγαίναν τα κουκιά.
1: Θα αναγνώσω.
0: Ναι.
1: Σελίδα 119. Ιθάκη. Μαζί θα φτιάξουμε τη νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βολουχιώτης. και εγώ Ναπολέον Τζέρβας. Είπε ο Πάνος Καμένος στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Κυλάτε με τον Αλέξη.
1: Και λίγο αργότερα, και λίγο αργότερα, στο δικό μου μυαλό η συνεργασία με τον Καμένο τον Ιανουάριο του 2015 ήταν ένα άνοιγμα στον κόσμο της λαϊκής δεξιάς, ώστε να μην θεωρήσει ότι ήρθε η αριστερά για να πάρει την ιστορική ρεβάνσα τον Εμφύλιο. Εγώ αυτό δεν το λέω αναγκάστηκε.
0: Να έρθει ο Καμένος να αγκαλιαστούμε σε σκηνή.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Μιλάτε με τον Αλέξη Τσίπρα τώρα.
5: Μιλάμε. Τουλάχιστον στον τομέα που εγώ χειρίστηκα, στην άμυνα και στα εξωτερικά, με εξαίρεση τις πρέσπες, ο Τσίπρας επέδειξε μια εξαιρετική υπευθυνότητα. Δηλαδή, αυτές οι συμφωνίες, και το επαναλαμβάνω, που βλέπουμε τώρα να έχουν κάνει την Ελλάδα ισχυρή με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις βάσεις τις οποίες δώσαμε τότε, ήταν αποφάσεις τις οποίες ένας αριστερός πρωθυπουργός δύσκολα θα έπαιρνε. Θα σας πω κάτι, ότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Του λέγανε οι υπηρεσίες ότι ξέρεις, αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησε ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό.
0: Τι ώρα που τα πέκω.
1: Τα εξήγησε νομίζω.
0: Τα εξήγησε
1: όμορφα.
0: Εγώ κατάλαβα ότι μιλάνε, είπε.
1: Μιλάνε. Κοίτα να δεις. Εγώ νομίζω ότι ο Πάνος Καμένος βγήκε την ίδια μέρα που έδωσε συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, την ίδια μέρα βγήκαν.
1: Και είπε, ο Τσίπρας στη συνέντευξη αυτή, είπε ότι εγώ απευθύνομαι και στους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Σε αυτούς τους απογοητευμένους που είναι πατριώτες, ναι, και βλέπουν αυτή την κυβέρνηση και τους γίνεται τάντερο. Νομίζω ότι αυτό είναι όλο μια προσπάθεια να απεύθυνσης, γιατί είναι ωραία λέξη απεύθυνση, απεύθυνσης σε ένα ευρύτερο ακροατήριο που δεν είναι κανονικά παραδοσιακά δικό του. Δεν ξέρω βέβαια τι θα πει ο Αντώνης Σαμαράς γι' αυτό.
0: Αχ, με γλέκεις τώρα, Παναγία, θα πάρω Παναντόλ τώρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή. Το μαράκι μας είναι ήδη στο στούντιο και επιστρέφουμε εμείς αμέσως μετά.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ ως και τις 3 μετά το μεσημέρι στη μεταμόρφωση λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ και στον Ασπρόπυργο λόγω αγώνα δρόμου έως και τις 11.30 το πρωί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της Αθηνών Κορίνθου ως το Δημαρχείο Ασπροπύργου και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης των 6 θυμάτων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Αναμένονται οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, η οποία από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Τη Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Τουλάχιστον 4 παρακείμενα κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Τη θλίψη του για την τραγική απώλεια 6 ανθρώπων στην Πλάκα εκφράζει σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε εχθές στη Σκιάθο. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ σε πολλά χωριά σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στο διακόφτη κυθύρων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι και 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο γίνονταν στο ιατρείο του Κολονακίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα λειτουργήσουν για μία εβδομάδα τα σχολεία του Ριάντ, λόγω της αναζωπήρωσης των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στους 64 ανήλθαν οι νεκροί από το ναυάγιο ferry boat που συνέβη πριν από σχεδόν 2 εβδομάδες στη θάλασσα της Ιάβα στην Ινδονησία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Από τους 243 ανθρώπους που επέβαιναν στο σκάφος, 71 παραμένουν αγνοούμενοι. Και ο καιρός νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Λοιπόν, μας στέλνετε στο Viber και στο WhatsApp 698-104-104-6. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. Η Νατάσα μας είναι εκεί. Νατάσα Βαλιάνου για τις καλημέρες. Και mail studio παπάκι meganews1046.gr. Να πω καλημέρα στην Κορινά που ανακατεύει τον καφέ της μαζί μας. Γεια σου, Κορινάκι.
1: Και εγώ θα πω καλημέρα στο Χριστόφορο.
0: Ναι, ωραία.
1: Που μπορεί να μην μας ακούει τώρα, αλλά μπορεί να μας ακούσει on demand. Γιατί υπάρχει και on demand. Αν μπείτε στο site www.meganews1046.gr, θα βρείτε και τα demand.
0: Λοιπόν, παιδιά, είχαμε διβδόμαδο, θα πω, το κάνει εβδομάδα, δημοσκοπήσεων.
1: Χαμός έγινε.
0: Χαμός με τα γκαλόπ. Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Μυρτώ, όλοι βλέπουν το ποτήρι το δικό τους μισογεμάτο. Δηλαδή, σου λέει η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εγώ, ποιος δεν το βλέπει, περίμενε. Η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης λέει, εγώ κυβερνάω 8 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί στην πρόθεση 25-26, εκτίμηση πέριξ του 30. Καλά είμαι, έχω απόσταση από τον επόμενο.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ έγραψε καλά στη ΔΕΘ.
1: Τσίμπησε κάτι.
0: Τσίμπησε. Σου λέει, παιδιά, εδώ είμαστε. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Ο Τσίπρας, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σου λέει, όπατο, εδώ είμαι δεύτερος. Κάθισα.
1: Σταθεροποιήθηκα.
0: Κάθισα. Άρα, εντάξει, ποιος δεν πάει καλά. Βέβαια, λοιπόν, να μην τα λέμε, επειδή τα λέω πρόχειρα. Τα λέω πρόχειρα. Όχι, θα περάσουμε στη σύνδεσή μας, πες Μυρτώ.
1: Θα περάσουμε στον Γιάννη Μπαλαμπανίδη, πολιτικό αναλυτή της Μέτρων Ανάλυσης, που έκανε την τελευταία δημοσκόπηση για το Μέγκα, που σφράγισε κιόλας. Συζητάμε για αυτήν τις τελευταίες μέρες. Κύριε Μπαλαμπανίδη, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την επικοινωνία. Λοιπόν, για δώστε μας μια εικόνα, το φθινοπορεινό πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται. Τι κρατάτε εσείς από την τελευταία έρευνα, καταρχάς, της Μέτρων?
2: Καταρχάς, τα είπατε πολύ ωραία και γλαφυρά. Κάτι για να ισχυρίζονται ότι είναι ευχαριστημένοι ή και να είναι πράγματι.
0: Ναι, ναι.
2: Ή και όχι ταυτόχρονα.
0: Έτσι
2: συμβαίνει πολλές φορές, νομίζω. Δηλαδή, ποτέ καμία από αυτές τις μετρήσεις δεν δίνει μια εικόνα μονολυθική, ας πούμε. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό που θα έλεγα εγώ,
0: εν πάση
2: περιπτώσει, σε αυτή τώρα στην αρχή της πολιτικής σεζόν, όπως τη σχολική χρονιά που αρχίζει με τη ΔΕΘ, αυτή είναι μια εκλογική χρονιά όμως, οπότε έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, όποτε και αν γίνουν εκλογές, κάποια στιγμή θα γίνονται μέχρι την άνοιξη.
0: Σωστά.
2: Το εναρτήριο λάκτισμα είναι πάντα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολλές φορές έχουμε μεγάλες προσδοκίες για το τι θα γίνει εκεί, γιατί πράγματι είναι ένα έτσι, πολιτικό, επικοινωνιακό γεγονός μεγάλης ορατότητας.
0: Αλλά συγκυριακό, κύριε Μπαλαμπανίδη, σωστά. Αποδεικνύεται
2: αλλά
0: πάντα.
2: Συγκυριακό. Ναι. Δηλαδή, εμείς είχαμε κάνει μία άσκηση που είχε δημοσιευτεί και στο Βήμα της Κυριακής πριν από κανένα δύο Κυριακές,
0: ναι.
2: Βλέποντας κάποιες σημαντικές ΔΕΘ, ας πούμε, της τελευταίας 20ετίας. Έτσι, τον Γιώργο Παπανδρέου το 2009 πριν τις εκλογές, τον Αλέξη Τσίπρα το 2014 με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2018 στη ΔΕΘ πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση. Και εκεί βλέπαμε τη μεγάλη τάση, δηλαδή πως διαμορφωνόταν ο συσχετισμός των δύο πρώτων,
0: ναι, σε
2: περιπτώσει, στη μακρά διάρκεια, σε βάθος ας πούμε μηνών και ετών, και φαινόταν ότι η ΔΕΘ μπορεί συγκυριακά να επηρεάζει, αλλά δεν επηρεάζει καταλυτικά την αλλαγή του συσχετισμού.
1: Και τότε
2: δηλαδή,
1: πώς εξηγείτε ότι σε αυτήν τη ΔΕΘ, μετά από αυτή τη ΔΕΘ, ας πούμε το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ ανέβηκε?
2: Καταρχάς, ποτέ δεν εξηγούνται μόνο παραγωγικά τα πράγματα. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ όντως είναι από τους κερδισμένους αυτή τη φορά, το οποίο μπορεί να οφείλεται και στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και στο γεγονός ότι υπήρξε μια συσπήρωση και κινητοποίηση του κομματικού οργανισμού. Έδειξε ένα αντανακλαστικό, ας πούμε, αισθανόμενο την απειλή της Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, και έδειξε αυτό που είπατε και εσείς, ότι όχι, είμαστε εδώ.
0: Να πω για τους φίλους ακροατές.
2: Η παρατήρηση αφορούσε τη μακρά διάρκεια, δηλαδή το ότι δεν αναμένεται με αλφαγιώτα η ΔΕΘ να επηρεάσει, να είναι αυτό το γεγονός που θα επηρεάσει καταλυτικά τα πράγματα από εδώ και στο εξής. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε λίγο τις τάσεις, πώς διαμορφώνονται τους προηγούμενους μήνες και τους μήνες που είναι να έρθουν.
0: Ναι. Να πούμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες, κύριε Μπαλαμπανίδη, αν μου επιτρέπετε, στη Μέτρων Ανάλυση, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία τη βρίσκεται πρώτη με

0: Αναρωτιέμαι τώρα, αν αυτή η συσχετισμή, αυτή η κατάταξη, αυτά τα ποσοστά είναι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι έχει παγιωθεί ή είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να το πει κανείς αυτό. Τώρα το λέω γιατί συζητάμε πολύ και γιατί
1: τίποτα δεν είναι παγιωμένο και πολύ περισσότερο στην πολιτική, έτσι που ο χρόνος μπορεί να είναι πολύ πυκνός. Το κομματικό μας σύστημα δίνει μια εικόνα σταθερότητας ή μη στασιμότητας και ταυτόχρονα όμως και ρευστότητας. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Θα σας θυμίσω απλώς την αντίστοιχη εικόνα των ερευνών κοινής γνώμης πριν από λίγους μήνες. Έτσι, όταν η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν υπήρχε.
0: Ναι.
1: Ή όταν, ας πούμε, ακόμη η ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού ήταν σε πολύ ψηλότερα ποσοστά από ό,τι είναι σήμερα. Γιατί αυτό είναι κάτι δεν αναφέρεμε. Με τη δική μας τουλάχιστον προηγούμενη έρευνα του καλοκαιριού, η ελπίδα έχει πέσει από το 7,5 στην εκτίμηση ψήφου στο 4,4.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Και συνυπολογίζεται κιόλα στην πολύ υψηλή δημοφιλία της κυρίας Χαριστιανού στις αρχές της χρονιάς, ας πούμε, που έφτανε το 50% στα δικά μας δεδομένα, προτού κάνει το βήμα και μπει στον πολιτικό στίβο. Δηλαδή, μέσα σε λίγους μήνες, θέλω να πω ότι είχαμε
0: τρεις
1: σημαντικές εξελίξεις. Είμαστε και εν αναμονή και άλλων παικτών που μπορεί να προσθεθούν στο κομματικό σύστημα και να μεταβάλουν και αυτή τη
0: στιγμή. Για πείτε μας γι' αυτό το νέο παίκτη.
1: Υπάρχει αυτό το παράδοξο, θέλω να πω, ότι από τη μία έχουμε μια εικόνα που μας μοιάζει στάσιμη, έτσι, και από την άλλη όμως, μέσα σε αυτή τη στάσιμη εικόνα υπάρχει μεγάλη ρευστότητα, γίνονται πράγματα, αλλάζουν και μένει να δούμε πώς θα δημορφωθούν μέχρι τις εκλογές.
2: Εγώ να ρωτήσω για την θέση 2-3. Επειδή ακούσαμε το Στράτο Φανέλλα στο Μέγκα να λέει ότι πλέον το παιχνίδι της δεύτερης θέσης μοιάζει ανοιχτό. Είναι ανοιχτό, κατά τη γνώμη σας?
1: Νομίζω ότι ανοιχτό ήταν εξ αρχής. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι παγιωμένο. Ούτως ή άλλως και τα ποσοστά που εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις δεν είναι συντριπτικά υπέρ του ενός ή του άλλου. Επίσης, αυτό που συμβαίνει μεταξύ Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη είναι αυτό που οι Γάλλοι, ας πούμε, σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο δικό τους κομματικό σύστημα, αποκαλούσαν φρέρεν εμί, τους σοσιαλιστές και τους κομμουνιστές, ας πούμε, σε δύο πολύ διαφορετικές ιστορικές και πολιτικές συνθήκες. Έτσι, δηλαδή, αυτό που θα λέγαμε στα ελληνικά, αδελφικοί εχθροί. Δηλαδή, δύο χώροι, όμοροι, αρκετά, έτσι, με εν μέρη αλληλεπικαλυπτόμενα κοινωνικά ακροατήρια, με πολύ παραπλήσιες στρατηγικές και πολιτικές στοχεύσεις, έτσι δεν είναι, που ανταγωνίζονται και ταυτόχρονα υπάρχει και μία σχέση, ας πούμε, συμβιωτική. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθεί, διότι έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά ως κόμματα. Δηλαδή, το Πασόκ είναι ένα κόμμα εμπεδωμένο, έτσι. Έχει ρίζες στην κοινωνία που είναι αυτό που του επέτρεψε και σε πιο δύσκολες περιστάσεις να κρατήσει και να ορθοποδήσει.
0: Με στελέχη, μηχανισμό.
1: Είχε πέσει και στο 5%, ας πούμε. Είχε υποστεί αυτό που στη βιβλιογραφία είχε ονομαστεί πασοκιστικές, πασοκοποίηση, ας πούμε, η κατάρρευση ενός σοσιαλιστικού κόμματος, έτσι όπως συνέβη και αλλού στην Ευρώπη, αλλά περισσότερο στην Ελλάδα. Και από την άλλη, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι ο καινούριος φορέας, που είναι και λίγο παλιός και ταυτόχρονα λίγο καινούριος, έτσι. Είναι αυτός ο αντισυπόστατος Αλέξη Τσίπρας του παρελθόντος και του παρόντος. Έχει εμφανίσει τώρα το προγραμματικό του πλαίσιο με τον Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη στις αρχές του Σεπτέμβρη και στην Διεθνή Έκθεση. Έχει εμφανίσει μία ομάδα στελεχών, θα εμφανίσει και άλλα και μένει να δούμε πώς θα δημορφωθεί στην Ελλάς αυτό που έχει το Πασόκ, το κοινωνικό ρίζωμα. Δηλαδή, πώς θα αποκτήσει ρίζες αυτό το κόμμα στην ελληνική κοινωνία.
2: Ναι. Είπατε αυτό. Φρένεμι. Ωραία. Είναι αυτά που λένε οι Αμερικάνοι φρένεμι.
1: Enemy brothers είναι.
2: Ναι.
1: Ας πούμε, έτσι, αυτό.
2: Αυτό θα είναι και στη Νέα Δημοκρατία με το Σαμαρά το ίδιο πράγμα. Θα δούμε. Θα παρατηρούμε τα ίδια στοιχεία. Θα έχει αυτή η κόντρα.
1: Αν και εφόσον δημιουργηθεί ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι είναι σαφές. Δηλαδή, προέρχεται από την παράταξη, ήταν πρωθυπουργός ως επικεφαλής της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι υπάρχουν εν μέρη αλληλεπικαλυπτόμενα κοινά, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, βέβαια, το προνομιακό κοινό του κ. Σαμαρά είναι όχι στους κέντρο δεξιούς, αλλά στους δεξιούς.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να έχει δίσδυση και ευρύτερα.
0: Στο 24%, κύριε Μπαλαμπανίδη, φτάνει η δυνητική ψήφος, έτσι. Η δυνητική ψήφος, δεν μιλάμε για προθέσεις και τέτοια τώρα σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει. Αλλά στους δεξιούς.
1: Για τον κύριο Σαμαρά. τουλάχιστον στα, νομίζω ότι βάζετε πολύ. Δηλαδή, στα δικά μας δεδομένα,
0: στην
1: ερώτηση την πιθανολογική. Μπράβο. Το πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα, εάν και εφόσον δημιουργηθεί, υπάρχει ένα 5% περίπου σταθερό που λέει πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό, ναι, σωστά.
1: Έτσι, και αυτή τη φορά υπάρχει και ένα 8% που λέει

0: και τα πιθανά.
1: Άρα αθρηστικά ένα 13%. Ναι,
0: ναι, ναι, αλλά ας μην τα αθροίζουμε ως δυνητική ψήφο. Έτσι, δηλαδή αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα εικασίας, το οποίο απέχει πολύ από την εικόνα που θα διαμορφωθεί, αν και εφόσον διαμορφωθεί, όταν κατέβει ένας τέτοιος κομματικός σχηματισμός στο πολιτικό στίβο. Γιατί αυτό συνέβη και με την κυρία Καρχιάνο, για παράδειγμα. Γι' αυτό αναφέρθηκα πριν σε αυτό. Το πέρασμα δηλαδή από την εικασία στην πολιτική πραγματικότητα διαφοροποιεί πάρα πολύ τα πράγματα προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Τέλεια. Κύριε Παλαμανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα στοιχεία.
0: Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή Κυριακή.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Και σε εσάς.

0: φιλίζω το βήμα της Κυριακής, κυρίες και κύριοι.
1: Τι έχει.
0: Πρώτο θέμα, ακρίβεια. Λεφτά πληγής της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων και είναι κυβερνήσεις.
1: Αλήθεια. Αλήθεια. Ο κύριος Κουλκουδίνας πού είναι, ακούει.
0: Ναι, διαβάζει μάλλον και αυτό στο βήμα της Κυριακής. Να πω πάντως, εντάξει, έχει θέματα, έχει μαζονά και έχει πολλά θέματα, πολλή αρθρογραφία και προσφορές. Σήμερα λοιπόν, 27 Σεπτεμβρίου, το δεύτερος τόμος του έργου Πολιτικός του Πλάτωνα. Το νέο τεύχος του περιοδικού Β'. Στο εξώφυλλο βλέπω τη Μαριάννα Κιμούλη, είναι η πρωταγωνίστρια.
1: Τι ματάρες είναι αυτές.
0: Καταπληκτική, ναι. Πρωταγωνίστρια της σειράς του Μέγκα, Δύο Μαύρα Πουκάμισα, η νέα σειρά. Το ειδικό ένθετο μενού της εβδομάδας, συνταγές ετοιμάσου, καταπληκτικά πιάτα. Είδα, ξεφίλησα. Αργυρό Μπαρμπαρίγου φυσικά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: τα
0: πιτσιρίκια, η εφημερίδα, η μαθητική, το βήμα της Μονεμβασιάς. Γραμμένα από τα παιδιά του Γιέλ Μονεμβασιάς. Και μαζί η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με κεντρικό θέμα την επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο μέσα από μελέτες και κείμενα καθηγητών ιατρικής. Και Μυρτώ, και τι άλλο με το βήμα πάντα.
1: Το βήμα καζίνο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 9:47.
0: Είναι νεράκι μαζί.
1: Ναι, φεύγει το Σαββατοκύριακο έτσι. Λοιπόν, είναι 9:47. Έχουμε μπει στο παρατηρητήριο εξελίξεων. Σας έχουμε προαναγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, έχουμε κάνει και το πρώτο παρατηρητήριο εξελίξεων.
0: Έτσι.
1: Ξεκινάμε να μάθουμε τα νέα. Τι θα γίνει τα μελούμενα. Τα μελούμενα, γιατί είμαστε μάντης κακών και καλών.
0: Λοιπόν, κακών ποτέ.
1: Καλά, κακόν μπορεί κάτι που είναι για κάποιον
0: εσύ,
1: καλό να είναι κάτι καλό
0: μόνο.
1: Κακό.
0: Α, ναι, σωστά και εσύ.
1: Αφού είναι frenemies, δεν είμαστε υπέρ εδώ, κ. Παλαμανίδης.
0: Οπότε θα γίνει ατάκα τώρα αυτό.
1: Θα γίνει, ναι.
0: Το είπε πολύ ωραίο.
1: Και τα είπε και επιστημονικά, γιατί κανονικά λες, είναι σαν τα Mean Girls που λέει. Ναι. Θυμάσαι την ταινία με την Regina George και την άλλη να την. Αχ, ποια έπαιζε.
0: Έμα, δεν θυμάμαι.
1: Η κοκκινομάλα, τέλο πάντων.
0: Ονόματα μη μου λε.
1: Δεν πειράζει, θα τη βρω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ελένη, πάτησε το κουμπί. Πάτησε το κουμπί.
0: Το κουμπί.
1: Πότε θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς?
0: Μα δεν σου είπα την προηγούμενη φορά ότι δεν βιάζεται ο πρώην πρωθυπουργός να ανακοινώσει το νέο κόμμα. Τώρα εσύ κάθεσαι και ακούς, και βλέπεις τους νεοδημοκράτες βουλευτές
1: που υδρώνουν.
0: Ναι, υδρώνοντας λένε τώρα ξανά. Ναι. Αν και εφόσον ο Αντώνης Σαμαράς κάνει το κόμμα. Αχ, δηλαδή πραγματικά θα το κάνει. Είναι τελειωμένη υπόθεση, παιδιά, αυτό. Θα το κάνει.
1: Και τι θα κάνει, μας ψήνει
0: το ψάρι
1: στα χέρια.
0: Φυσικά, γιατί έχει λόγο να βιαστεί. Το είπαμε ότι δεν βιάζεται. Και να σου το πω αλλιώς, οι διεργασίες είναι εντονότατες στο παρασκήνιο, για να μην λέω τα ίδια. Ψηφοδέλτια στείνονται.
1: Έχουμε υποψηφίους.
0: Θέλεις.
1: Λίγο,
0: κοίτα, έχει πολλή ονοματολογία. Μέσα και θέλει ένα τσεκάρισμα.
1: Μέσα στην εβδομάδα, εγώ είδα έναν.
0: Ναι.
1: Που είπε μόνος, προσφέρθηκε ο άνθρωπος.
0: Ποιον? Α, ναι, κατάλαβα ποιον λες.
1: Αυτόν,
0: Αλέξης.
1: Το Survivor.
0: Α, Αλέξης Παπάς.
1: Τον Αλέξη Παπά.
0: Ναι, ηθοποιός μοντέλο. Ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είπε. Είπε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα είμαι στο πλευρό του, διότι επίσης είναι από τη Βόρεια Ήπειρο ο Αλέξης Παπάς.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι δεν εκπροσωπείται άξια οι Βόρειοι Ήπειρωτες. Δεν έχουν άξια εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή. Και σου λέει, πάρε μένα, ξέρω τα προβλήματα, θα στα λύσω. Λοιπόν, αλλού είναι το ζήτημα όμως. Πού πήγε ο Αλέξης Παπάς για να συζητήσει με τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Πού πήγε, καλά.
0: Πού πήγε, εκεί που λέω εδώ και καιρό. Στα νέα γραφεία, στην οδό Σόλωνος. Σόλωνος και Ιπποκράτους, γωνία.
1: Εκεί που ήταν εκδοτικός οίκος κάποτε.
0: Ναι, βεβαίως, είναι κάτω Λιβάνης. Εκδόσεις Λιβάνη, εκδόσεις Λιβάνη κάτω. Πάνω, Αντώνη Σαμαράς. Λοιπόν, θα σου το πω.
1: Πανίερη συμμαχία στο
0: κτίριο. Τα κλειδιά δόθηκαν. Μην ακούς τώρα ότι χαλάει τον deal, δεν ψάχνει κτίριο ο Σαμαράς στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχει αφήσει τη Δημοκρήτου φυσικά. Το γραφείο του δουλεύει εκεί, έτσι. Αλλά στο λέω καρατσεκαρισμένο. Στη Σόλωνος το πράγμα είναι κλειδωμένο. Εκεί θα είναι το στρατηγείο Σαμαρά.
1: Πολύ μου αρέσουν αυτά τα κρυφά. Ποιοι έχουν γραφείο
0: ναι,
1: εκεί?
0: Ναι, να σου πω κάτι. Εκεί έχουν.
1: Στεγάζονται.
0: Έχει κι άλλο.
1: Όχι, έχει, υπάρχει αυτό το στρατηγείο.
0: Είναι ένας δεύτερος όροφος είναι. Mm. Και κάτω
1: ξύλινο, ξύλινο.
0: Ωραίο, ωραίο. Θέλει κάτι δουλειά βέβαια εκεί. Ένα υπέροχο νεοκλασικό.
1: Μερεμέτια θα το κάνουμε.
0: Θέλει μερεμέτι, θέλει μερεμέτι.
1: Γιατί ο Λιβάνης είχε, ξέρεις, είναι, είχε διάφορα θέματα ο κεντρωτικός οίκος. Μπορεί να, οι άνθρωποι να χρειάζονται ένα σοβάτισμα, ρε παιδί μου, στο
0: τοίχο. Μπορεί, μπορεί. Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα που λέμε για τον Λιβάνη. Ο Ηλίας Λιβάνης, ο γιος του, Αντώνη Λιβάνη, του αείμνηστου. Θυμάμαι ότι είχε υπογράψει αυτή την πρωτοβουλία κίνηση πολιτών, των 91 πολιτών. Θυμάσαι που είχαν υπογράψει ένα μεγάλο κείμενο που διάφοροι.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα είχε υπογράψει ο Ηλίας Λιβάνης. Τότε καλούσαν αυτοί λοιπόν οι ηγετικές προσωπικότητες. Βγείτε μπροστά, λέγανε. Εντάξει, ξεκάθαρα φωτογράφιζαν Καραμαλή και Σαμαρά, είναι σαφές.
1: Ναι.
0: Θυμήθηκα τώρα ότι υπήρχε η υπογραφή Ηλία Λιβάνη σε αυτό το κείμενο.
1: Καλά, αυτό πάει και κύκλωνα μια και έχει πάει και στους Κυπρέους. Είχε πάει κάποια περίοδο.
0: Ήταν υποψήφιος. Υποψήφιος δεν ήταν,
1: Νομίζω ότι κάπου. Ή υποψήφιος ήταν κάπου σε μια ομάδα διεύρυνσης, ξέρεις, από αυτά που κάνανε στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Πολλά πράγματα.
0: Είχε πάει ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
1: Περίεργα πράγματα.
0: Δεν λέω κάτι, δεν υπονοώ τώρα εγώ τίποτα για τον Ηλία Λιβάνη. Επειδή λέγαμε πριν, μην παρεξηγηθούμε. Εγώ λέω απλά, επιβεβαιώνω
1: ότι υπάρχει μια σχέση εκεί.
0: Ότι υπάρχει μια σχέση και το βέβαιο ότι παιδιά έχει τα κλειδιά της Σόλωνος, των γραφείων της Σόλωνος, έχουν δοθεί στον Αντώνη. Να πω σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο τώρα, αυτές τις μέρες ο Σαμαράς ήταν στα μέρη του, κάτω στην Πελοπόννησο. Είδα, είχε μια πολύ μεγάλη σύναξη στην Κυπαρισία και έχει μια πολύ γνωστή ταβέρνα, το Καρνάγιο. Έφαγε εκεί πέρα με διάφορους αυτοδιοικητικούς, στελέχη. Ναι, έχει σουσού εκεί, αλλά ήθελα να πάω αλλού στο ανθρώπινο κομμάτι, διότι έγινε στην Πύλο. Η οικογένεια έκανε μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά, βέβαια, που έφυγε αναπάντεχα και με συγκλονιστικό τρόπο, πριν από ένα χρόνο. Στην Παναγία τη Μερτιδιώτισσα, λοιπόν, έγινε το μνημόσυνο το Σάββατο. Και αν δεν κάνω λάθος.
1: Η εκκλησία εκεί είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Πω,
0: και η οικογένεια Σαμαρά έχει κάνει και μια δωρεά εκεί στο ναό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό είναι τελείως έξω από όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε. Απλά το λέω επειδή είχε την επικαιρότητά του. Αλλά Μυρτώ, λοιπόν, ο κόσμος θέλει κέντρο αριστερά. Θέλει Πασόκ, θέλει Ελλάς, θέλει να μαθαίνει κουνιούνται, δεν κουνιούνται οι βελόνες. Και γι' αυτό λοιπόν σε ρωτώ κι εγώ, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα, κούνησες τη βελόνα ή μάλλον κούνα τη βελόνα. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Έλα, κέντρο αριστερές βελόνες. Θέλω παρασκήνιο όμως.
1: Θα πω. Λοιπόν. Εδώ υπάρχει ένα.
0: Όχι αυτά που μας είπε ο κ. Μπαλαμπανίδης πριν, τώρα με αρχίζει να πέσω στα 12.
1: Καλά, όχι, περίμενε. Θα στα πω όλα εγώ. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι εδώ πέρα με τις βελόνες. Ότι περίπου έχουν κουνηθεί, αλλά ας πούμε ότι. Ρε παιδί μου, σκυρτήσανε. Δεν κουνηθήκανε.
0: Δεν
1: το λες και κούνημα τώρα μια μοναδούλα, σκυρτήσανε. Αλλά κάτι γίνεται. Και αυτό που γίνεται, δηλαδή το ότι μικραίνει η απόσταση ανάμεσα στην Ελλάς και στο Πασόκ. Έχει δημιουργήσει εκεί στην Ελλάς ένα περίεργο. Δεν θα πω άγχος, δεν θα πω πανικό. Θα το πω πιο
0: light. Υδρώνουν και εκεί.
1: Ήδρωσαν γιατί. Και μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει ανατροπή στο 2-3. Εδώ υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ζήτημα. Ας πούμε, οι πιο αισιόδοξοι δεν πιστεύουν ποτέ ότι μπορεί να γίνει ανατροπή. Αυτό όμως που πιστεύουν είναι ότι όσο πιο πολύ μικραίνει η διαφορά, τόσο θα ξεπετάγονται διάφοροι random τύποι που θα λένε ρε παιδιά, 15 ο ένας, 12 ο άλλος, 14, 13, οτιδήποτε. Γιατί δεν τα βρίσκεται να πάτε να ρίξετε τον Κυριάκο. Και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δηλαδή.
1: Ωραία τα λέμε για τις συνεργασίες των δύο πλευρών. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως δεν τη θέλει τη συνεργασία των δύο πλευρών. Για την ακρίβεια, έχει ένα πολιτικό τραύμα. Το πολιτικό τραύμα του 2023. Είναι τώρα 23, ήταν δύσκολο.
0: Που λέει ο Κωτιζάς.
1: Δύσκολη χρονιά ήταν το 23 για τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά ειδικά για το θέμα των συνεργασιών, ακόμα πιο δύσκολη. Γιατί εκείνη την περίοδο είχε αποφασίσει στρατηγικά, επειδή έβλεπε ότι δεν του βγαίναν τα κουκιά για να πάει να κάνει αυτονομική κυβέρνηση, έλεγε στο Πασόκ. Έλα, Νίκο μου, δεν με νοιάζει που με βρίζεις. Έλα εδώ και θα την κάνουμε εμείς την κυβέρνηση μετά μαζί. Είχε κρατήσει πολύ χαμηλούς τόνους, ήταν πολύ ευγενικός. Σε όποια επίθεση γινόταν αυτός, εκεί επέμενε.
0: Ναι.
1: Και ο Ανδρουλάκης του έλεγε συνέχεια επόμενη γραμμούλα. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο?
0: Πατήστε το 0. Πατήστε το 0. Πατήστε το 0.
1: Και αυτό θεωρούν στην Αμαλίας ότι ευθύνεται και για το κακό αποτέλεσμα. Γιατί ο κόσμος δεν πίστεψε, το ακροατήριό τους δεν πίστεψε ποτέ,
0: ναι,
1: ότι αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να τα βρούνε.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει ο Τσίπρας, θα κάνω εγώ τα ίδια τώρα. Τι είμαι?
0: Όχι,
1: δεν έμαθα τα μάτια μου, τα λάθη μου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα το κάνω λοιπόν. Άμα εμφανίζονται όμως διάφοροι τύποι πέριξ της, του κόμματος που αρχίζουν και λένε, βρε πρόεδρε, μήπως να το σκεφτούμε λίγο. Μήπως να σκεφτούμε λίγο να το κάνουμε. Εκεί mm-hmm. είναι τα πράγματα ζώρικα. Ο Τσίπρας όταν έλεγε ελάτε mm-hmm. Πάμε να κάνουμε τον συνασπισμό των μεγάλων των δυνάμεων της, και των ρευμάτων της κεντροαριστεράς, δεν εννοούσε πάμε να πάρουμε το Πασόκ στο το χεράκι να πάμε να κάνουμε κυβέρνηση. Εννοούσε ελάτε όλοι σε μένα που εγώ είμαι όλα τα ρεύματα.
0: Α ναι, ωραία το είπε.
1: Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Δεν εννοούσε χρειαζόμαστε εδώ πέρα τώρα το Πασόκ. Οπότε δεν θα ήθελε να υπάρχουν σκέψεις για συνεργασίες, γιατί αυτό δυσκολεύει τη ζωή.
0: Μα χαίρετε που παίρνει το Πασόκ μία μισή μονάδα. Το έχω καταχαρεί αυτό. Μήπως... Το μία μισή μονάδα το έχω καταχαρεί.
1: Νομίζω ότι δεν χαίρεται.
0: Άντε καλέ, χαίρεται.
1: Και θα σου πω τώρα
0: mm-hmm.
1: πού φαίνεται ότι δεν χαίρεται.
0: Για πες.
1: Θα σου πω ότι δεν φαίνεται στην Αχαΐα. Γιατί η Αχαΐα έχει ένα σημαντικό ατού για το Πασόκ, αλλά ταυτόχρονα είναι λίγο πρόβλημα. Έχει την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι, μιλάμε, Παπανδρέου Αχαΐα, άχαστο, κομποζάρισμα καταπληκτικό. Όμως, ο Γιώργος Παπανδρέου κατεβαίνει χωρίς σταυρό.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει ότι όποιος μέσα στο Πασόκ φιλοδοξεί να εκλεγεί στην Αχαΐα, λέει: ω, πάρε τώρα εδώ. Θα μαζεύω εγώ σταυρούς για να μου βγει ο Παπανδρέου. Mm. Και έτσι. Την έκανε ο Σκανδάμης, Μαρίνος Σκανδάμης. Τώρα είναι τομεάρχης Ελλάς.
0: Επίσημα.
1: Την έκανε ο Γιώργος Παπάς από το επιμελητήριο, αυτός που με τα κοσμήματα και τις θηρίδες.
0: Άμα τις θηρίδες.
1: Την έκανε και αυτός. Την έκανε ο Βασίλης Αϊβαλής, ο οποίος ήταν επικεφαλής της παράταξης του Πασόκ, που εξελίγει με το Πασόκ στο Δήμο Πατρέων και έφυγε.
0: Καλή.
1: Και
0: μαζική πήγε... έξοδος πιο δεν είναι μεσολογίου της Αχαΐας.
1: Εκεί λοιπόν τώρα η Αχαΐα είναι, ξαφνικά έχει μετατραπεί σε ένα πολύ περίεργο πεδίο που θα κρυθούν πράγματα.
0: Είναι πάντα συμβολική και για την κεντροαριστερά.
1: Ακριβώς. Είναι
0: η
1: κάστρο η Αχαΐα.
0: Κάστρο.
1: Και ενώ το Πασόκ στις υπόλοιπες πέριξ περιοχές πάει καλά, δηλαδή έχει πολύ καλά νούμερα, στην Ηλία ο Κατρίν Σαρών, έχει πάνω στην Ετωλοκαρνανία εκεί γεμάτο ψηφοδέλτιο τέλειο. Στην Αχαΐα δεν ξέρουν πώς θα πάει, γιατί mm-hmm. το παίρνει πάνω του όλο ο Παπανδρέου. Και εντάξει, μπορείς να το πάρει, είναι ο Παπανδρέου. Αλλά πόσο.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι έχουν σκυλιάσει τώρα εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν δουλειά. Και ακούγεται από την Αμαλίας ότι υπάρχει κι άλλος Πασόκος που θα εμφανιστεί στην Αχαΐα. Που δεν ξέρουμε ποιος είναι, αλλά θα είναι πιο χειρό όνομα από αυτά που σου είπα, που είναι πιο τοπικά.
0: Γρίφος.
1: Γρίφος, γρίφος.
0: Κουμπιά, κυρίες και κύριοι, βελόνες. Ένας δεν πατάει το κουμπί, οι άλλοι δεν κουνάνε τις βελόνες. Έτσι κάπως πάμε. Δημοσκοπήσεις, χαμός. Έχουμε να δούμε πόσες δημοσκοπήσεις. Έλα, πέτα έναν αριθμό. Πόσες δημοσκοπήσεις θα δούμε μέχρι τον Μάιο του 2027.
1: Με θες να πούμε μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Άντε, ας πούμε μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί το Μάιο.
1: Ωραία, νομίζω ότι θα είναι. Πόσο? 15 με 20 δημοσκοπήσεις.
0: Εγώ θα πω 35.
1: 35.
0: Ναι, τι βάζουμε τώρα, στοίχημα έναν καφέ.
1: Ναι, έναν καφέ. Τέλεια.
0: Ναι, 35, τι με γουρλώνεις.
1: 35, 35, 35 παιδί μου, δεν έχουμε εταιρείες να κάνουμε 35.
0: 10 είδαμε τώρα σε δύο εβδομάδες. Βγήκανε.
1: Ήταν 10.
0: Να λες να ήταν λιγότερο.
1: Νομίζω ήταν 5.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Άμα εγώ σε φτάνω στα μαθηματικά, υπάρχει πρόβλημα. Ε?
0: Όπου τους τρελάναμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, τους οποίους θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, να μείνετε στο Mega News 104,6. Ήμουν η Ελένη Ευαγγελοδήμου και είχα απέναντί μου την
1: Μυρτώ Γιαλιούτη.
0: Ακριβώς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για το άλλο Σάββατο στις 9 το πρωί, στις μεγάλες στιγμές. Μένετε όμως εδώ, διότι η Μαρία Λιφαντή είναι ήδη στο στούντιο για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί Μυρτώ μετά. Τι έχουμε μετά? Έχουμε ιστορίες
1: με τον Χρήστο Βασιλόπουλο.
0: Ακριβώς, από τη μηχανή του χρόνου. Ακριβώς. Λοιπόν, από όλους εμάς χαιρετούμε.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Αναμένονται οι συγγενείς τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Οι νεκροί είναι 4 Αμερικανοί υπήκοοι, 2 αδέλφια που μαζί με τις συντρόφους τους διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου, καθώς και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μία Ελληνίδα με τον Βρετανό σύζυγό της, που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Σε πλήρη εξέλιξη εντωμεταξύ είναι οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, η οποία από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πριν από το συμβάν δεν έχει γίνει κάποια σχετική καταγγελία για οσμή αερίου. Εκτιμάται ωστόσο από τις ενδείξεις ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, καθώς ήταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Στον πρώτο όροφο υπήρχε παλαιότερα παροχή, αλλά από το 2021 της είχε ζητήσει τη διακοπή της. Αύριο Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Στις Ποράδες, ισχυρό μπουρίνι έπληξε εχθές στη Σκιάθο. Στην κεντρική Εύβοια σημειώθηκαν προβλήματα στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων. Στην περιοχή των Ψαχνών σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα με τα νερά να προκαλούν προβλήματα σε κατοικίες. Στον δρόμο προς τη Βόρεια Εύβοια, στο σημείο Δερβαίνη, σημειώθηκαν κατολισθήσεις με βραχώδεις όγκους να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνσή τους προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Στα πολιτικά Εύβοια, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό τα ξημερώματα 2 ατόμων που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο. Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι και 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο γίνονταν στο ιατρείο του Κολονακίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Στέλεχος της αστυνομίας αναφέρει ότι στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη υπήρξαν τουλάχιστον 20 εγκληματικά λάθη από τους κατηγορούμενους ιατρούς, αλλά και παραλήψεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Εκτιμάται ότι την έρευνα θα ξεκλειδώσουν η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου όλων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζονάκη. Επίθεση στην Ευρώπη εξαπέλυσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, κατηγορώντας την ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ, ανέφερε ότι η χώρα του θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία. Τόνισε επίσης ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης στο στενό του Ορμούς, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρατείνεται. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα. Θα κρίνουν εάν η επιμακρόν πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι σε μια εντυπωσιακή συναυλία διάρκειας περίπου 4 ωρών στο ΆΚΑ προσέφερε χθες η Άννα Βύση, παρουσία 95.000 θεατών που αψήφισαν τη βροχή. Χαρακτηριστική στιγμή η αναφορά της δημοφιλούς τραγουδίστριας στο Γιώργο Μαζονάκη, με το κοινό να ξεσπάσει χειροκροτήματα. Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά και άδικα, ανέφερε για να προσθέσει στη συνέχεια. Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του. Από σήμερα ως και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθιερωμένη λήξη κυκλοφορίας. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ24, σταθμός μετρό Σύνταγμα, σταθμός μετρό Εγάλεο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Δεν αναμένονται ιδιαίτερες αλλαγές στην ενδεκάδα της Εθνικής σε σχέση με τον αγώνα του Βελιγραδίου στην αποψινή αναμέτρηση με τη Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Αποφυγή Λαρθών, το σύνθημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στον αγώνα που θα αρχίσει στις 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα η Σερβία φιλοξενεί την Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν σήμερα στις 8 στο κλειστό του Περιστερίου το Super Cup στο μπάσκετ. Για τους Θεσσαλονικείς που απέκλεισαν τον Παναθηναϊκό, υπάρχει το κίνητρο να επιστρέψουν στην κατάκτηση ενός εγχώριου τίτλου μετά από 27 χρόνια. Σε φιλικό αγώνα που έγινε τα ξημερώματα στη Βαλτιμόρη, Κολομβία-Μεξικό ήρθαν ισόπαλες 1-1 με βασικούς τους Πουέρτα και Γκοντζάλης του Ολυμπιακού. Η Πολωνία κατέκτησε τον ευρωπαϊκό τίτλο στο βόλεϊ, νικώντας τον τελικό τη Γαλλία με 3-1 σετ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Τα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κυμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθούν οι ιστορίες με τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο.
2: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 06 700.

Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο του Meganews 104,6 είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος και στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τέλειο έγκλημα και την τέλεια γκάφα. Θα μιλήσουμε για μεγάλες ληστείες, όχι απαραίτητα για εκείνες που απέφεραν τα περισσότερα χρήματα, αλλά για όσες έμειναν στην ιστορία επειδή οι δράστες κατάφεραν κάτι που φαινόταν αδύνατο ή αντίθετα επειδή κατέστρεψαν μόνοι τους ένα σχέδιο που μέχρι εκείνη τη στιγμή έμοιαζε τέλειο. Θα συναντήσουμε ληστές που μελέτησαν επί μήνες το στόχο τους, χρησιμοποίησαν χάρτες, παρακολουθήσεις, πολύπλοκες διαδρομές διαφυγής, αλλά και άλλους που άφησαν πίσω τους δακτυλικά αποτυπώματα πάνω σε ένα παιχνίδι μονόπολη. Καταστράφηκαν. Και θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που μπήκε σε τράπεζα με ακάλυπτο πρόσωπο επειδή είχε πιστεί ότι ο χυμός λεμονιού θα τον έκανε αόρατο στις κάμερες ασφαλείας. Το ενδιαφέρον, επομένως, δεν βρίσκεται μόνο στον τρόπο με τον οποίο έγινε μια ληστεία, αλλά και σε όσα συνέβησαν μετά. Γιατί το να καταφέρεις να πάρεις τα χρήματα είναι μόνο το πρώτο μέρος του σχεδίου. Το δεύτερο και συχνά δυσκολότερο είναι να καταφέρεις να τα κρατήσεις και να μην συλληφθείς, να μην αποκαλυφθείς. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα περάσουμε και στις ληστείες που ξεπέρασαν ακόμα και την κινηματογραφική φαντασία και θα καταλήξουμε στην Αθήνα του 1992, όταν μια άγνωστη ομάδα έσκαψε μια ολόκληρη υπόγεια στο ακάτω από την Καλλιρόης και έφτασε στο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας Εργασίας. Μια ληστεία που αν συνέβαινε σήμερα σε τηλεοπτική σειρά πιθανότητα θα αναζητούσαμε τον προφεσόρ του Casa de Papel. Μόνο που στην Αθήνα δεν υπήρχε σεναριογράφος και περισσότερο από 3 δεκαετίες αργότερα δεν μάθαμε ποτέ με βεβαιότητα ποιος ήταν ο προφεσόρ. Ιστορία πρώτη και εναρκτήρια. Ιανουάριος 1995, ο MacArthur Wheeler και ένας συνεργός του λίστεψαν δύο τράπεζες στο Πίτσμπεργκ των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ο Wheeler έκανε κάτι που εξέπληξε ακόμα και τους αστυνομικούς που ανέλαβαν την υπόθεση. Μπήκε στην τράπεζα χωρίς να έχει καλύψει το πρόσωπό του. Και δεν ήταν μια απλή απροσεξία, ήταν το σχέδιό του. Πίστευε πραγματικά ότι είχε ανακαλύψει έναν τρόπο για να γίνει αόρατο στις κάμερες ασφαλείας με ένα χυμό λεμονιού. Θα θυμάστε, ήταν και το παιδικό μας παιχνίδι. Γράφουμε με χυμό λεμονιού. Ο αναπτήρας από κάτω, μετά από λίγο εμφανίζει τα μυστικά αόρατα γράμματα. Η θεωρία του ξεκίνησε λοιπόν από μια πραγματική ιδιότητα που έχει το λεμόνι, καθώς ο χυμός μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αόρατο μελάνι. Ο Wheeler προχώρησε στη σκέψη αυτή, δηλαδή πίστευε ότι το πρόσωπό του θα ήταν σαν το χαρτί. Αν θερμενόταν, θα μπορούσε να αποκαλυφθεί. Αν όμως παρέμενε στην συνθήκη δωματίου, θερμοκρασία δωματίου, θα γινόταν αόρατος. Πίστευε λοιπόν ότι ο χυμός λεμονιού θα μπορούσε να κάνει αόρατα τα σχέδιά του. Σύμφωνα με την ιστορία που έγινε γνωστή μετά τη σύλληψή του, δοκίμασε τη θεωρία του και τη δοκίμασε πριν από τη ληστεία στο να δει αν πετυχαίνει. Άλυψε το πρόσωπό του με λεμόνι, φωτογραφήθηκε με μια Polaroid, αλλά η φωτογραφία δεν αποτύπωσε σωστά το πρόσωπό του. Αντί να θεωρήσει ότι κάτι πήγε στραβά με τη λήψη, πίστεψε ότι η χαλασμένη φωτογραφία είχε αποδείξει ότι η μέθοδος απόκρυψής του λειτουργεί με λεμόνι. Έτσι, όταν μπήκε στις τράπεζες, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να κρύψει τα χαρακτηριστικά του, με αποτέλεσμα οι κάμερες ασφαλείας να τον καταγράψουν καθαρά και η αστυνομία να τον εντοπίσει από τις εικόνες του. Η ιστορία θα μπορούσε να είχε μείνει απλώς ως μία από τις πιο παράξενες αποτυχημένες ληστείες, εάν δεν είχε τραβήξει την προσοχή του καθηγητή ψυχολογίας David Dunning και του Justin Kruger, οι οποίοι μελέτησαν το φαινόμενο της υπερβολικής αυτοπεποίθησης ανθρώπων που δεν διαθέτουν τις γνώσεις για να αντιληφθούν τα ίδια τους τα λάθη. Στα social media σήμερα είναι πλειοψηφία. Η έρευνά τους δημοσιεύτηκε το 1999 και συνδέθηκε με αυτό που έγινε γνωστό ως φαινόμενο Dunning-Kruger, αν και τα επόμενα χρόνια ακολούθησε επιστημονική συζήτηση για την έκταση και τη στατιστική ερμηνεία του φαινομένου. Για τη δική μας ιστορία πάντως, ο MacArthur Wheeler απέδειξε κάτι πολύ απλούστερο.
Η απόλυτη βεβαιότητα του δράστη ότι ανακάλυψε το τέλειο κόλπο δεν αποτελούσε καμία εγγύηση ότι το κόλπο λειτουργούσε.

σε ακριβώς αντίθετη πλευρά με το ληστή που πίστεψε ότι έγινε αόρατος, άρα μπορεί να κλέψει μια τράπεζα, βρέθηκε ο Καρλ Γκουγκέζιαν, ένας άνθρωπος που δεν περίμενε με κάποιο μαγικό τέχνασμα να γίνει αόρατος, αλλά προσπάθησε να εξαφανίσει με σχολαστική προετοιμασία κάθε πιθανότητα να εντοπιστεί. Ο Γκουγκέζιαν γεννήθηκε το 1947 στην Πενσιλβάνια από γονείς αρμενικής καταγωγής και είχε την πρώτη του εμπλοκή σε ληστεία όταν ήταν μόλις 15 ετών. Τον συνέλαβαν, στάλθηκε σε αναμορφωτήριο, αλλά στη συνέχεια σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός και απέκτησε μεταπτυχιακό που τον βοήθησε στο να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες. Όμως ποτέ δεν εγκατέλειψε την εγκληματική του δραστηριότητα. Ίσα-ίσα. Για περίπου 30 χρόνια πραγματοποίησε περισσότερες από 50 ληστείες τραπεζών και απέσπασε συνολικά περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια. Το εντυπωσιακό στοιχείο δεν ήταν μόνο ο αριθμός των ληστείων, αλλά η μεθοδικότητα με την οποία προετοίμαζε κάθε χτύπημα. Πέρασε ώρες σε τοπικές βιβλιοθήκες όπου μελετούσε οδικούς, τοπογραφικούς χάρτες, αναζητούσε μικρές τράπεζες που βρίσκονταν κοντά σε δάση, αλλά ταυτόχρονα είχαν και εύκολη πρόσβαση σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Είχε σχέδιο, ακούστε το. Κρύφτηκε για ημέρες στο δάσος και παρακολουθούσε τις κινήσεις των υπαλλήλων, τις ώρες κατά τις οποίες μειώνονταν οι πελάτες και κάθε λεπτομέρεια που θα μπορούσε να επηρεάσει τη ληστεία. Χτυπούσε κυρίως Παρασκευές, φθινόπωρο ή χειμώνα, επειδή τότε σκοτίνιαζε νωρίτερα, ενώ θεωρούσε ότι πριν από το Σαββατοκύριακο οι τράπεζες διέθεταν αρκετά μετρητά και είχαν λιγότερους πελάτες λίγο πριν κλείσουν. Όταν έφτασε η ώρα της ληστείας, φορούσε τρομακτικές μάσκες και ογκώδη ρούχα που έκρεβαν τον σωματότυπό του, ενώ περπατούσε ακόμα και πλάγια μπροστά στις κάμερες ώστε να δυσκολέψει τον υπολογισμό του ύψους του. Μέσα σε περίπου 2 λεπτά έπαιρνε τα χρήματα και εξαφανιζόταν στο κοντινότερο δάσος όπου είχε κατασκευάσει κρυψώνα για να αφήνει προσωρινά τα κλοπημαία και να επιστρέφει αργότερα όταν η αστυνομική κινητοποίηση ήταν περιορισμένη. Τελικά όμως έχασε από μια μεταβλητή που δεν μπορούσε να ελέγξει. Την τύχη. Το 2002 δύο έφηβοι περπατούσαν στη δασόδη περιοχή και ανακάλυψαν τυχαία αποκριάτικες μάσκες κρυμμένες μέσα σε σωλήνα. Η αστυνομία ερεύνησε την περιοχή, βρήκε και όπλα, βρήκε και χάρτες, βρήκε και σημειώσεις παρακολούθησης, δημοσιεύματα για προηγούμενες ληστείες και μια λίστα με 160 τράπεζες. Ανάμεσα στα αντικείμενα βρέθηκε και φυλάδιο από στούντιο καράτε, το οποίο βοήθησε τους ερευνητές να φτάσουν στο δράστη και να τον συλλάβουν. Δηλαδή ο άνθρωπος που είχε υπολογίσει δρόμους, ώρες, εποχές, κάμερες, αποστάσεις, δεν είχε κανένα τρόπο να υπολογίσει ότι ύστερα από τόσα χρόνια δύο παιδιά θα περνούσαν τυχαία δίπλα από την κρυψώνα του.

Πάμε στη μεγάλη ληστεία του τρένου και την ιστορία με τη Μονόπολη. Εδώ νομίζω θα απολαύσετε τη μεγαλύτερη γκάφα όλων των εποχών. Ξημερώματα 8 Αυγούστου 1963, ένα ταχυδρομικό τρένο ταξιδεύει από Γλασκόβε προς Λονδίνο μεταφέροντας αλληλογραφία και κυρίως ένα ασυνήθιστα μεγάλο ποσό χρημάτων. Λίγο μετά τις 3 ο μηχανοδηγός βλέπει κόκκινο σήμα. Σταματά την αμαξοστοιχεία χωρίς να γνωρίζει ότι το σήμα είχε παραποιηθεί από οργανωμένη συμμορία περίπου 15 ατόμων. Όταν ο βοηθός κατέβηκε για να επικοινωνήσει με τον σηματορό, οι ληστές τον ακινητοποίησαν, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκαν στον μηχανοδηγό Jack Mills και τον τραυμάτισαν. Το δύσκολο μέρος του σχεδίου είχε πετύχει και απέμενε να μετακινήσουν τη μηχανή με τα βαγόνια που περίχαν τα χρήματα μέχρι το σημείο που περίμεναν οχήματα διαφυγής. Εκεί όμως έγινε η πρώτη μεγάλη γκάφα. Ο Ρόνι Μπίξ είχε αναλάβει να εξασφαλίσει άνθρωπο που γνώριζε να οδηγεί τρένο και επέλεξε ένα παλιό συγκρατούμενό του, ο οποίος παρουσιάστηκε ως έμπειρος μηχανοδηγός. Όταν όμως αντίκρισε τη συγκεκριμένη διζελομηχανή, παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε να τη χειριστεί. Ήταν ψεύτης. Είχε πει ότι ήξερε να οδηγεί. Οι ληστές αναγκάστηκαν να επαναφέρουν τον τραυματισμένο Jack Mills και να τον υποχρεώσουν να οδηγήσει ο ίδιος το τρένο μέχρι το σημείο εκφόρτωσης. Η συμμορία κατάφερε τελικά να αρπάξει περίπου 2,5 εκατομμύρια λίρες και κατέβηκε σε μια απομονωμένη φάρμα περίπου μισή ώρα μακριά, όπου τα μέλη σχεδίαζαν να παραμείνουν κρυμμένα για περίπου 3 μέρες. Εδώ πάμε για τη δεύτερη γκάφα, την καλύτερη. Όσο περίμεναν να μειωθούν οι έρευνες, έκαναν κάτι που αργότερα θα αποδεικνυόταν καταστροφικό. Για να περάσει η ώρα, έπαιζαν μονόπολη και χρησιμοποιούσαν τα πραγματικά χαρτονομίσματα από τα κλοπημαία. Ήταν μερακλείδες. Δεν θέλαν ψεύτικο χαρτονόμισμα αφού είχαν αληθινά. Όταν πληροφορήθηκαν από τον αστυνομικό ασύρματο ότι οι αρχές θεωρούσαν ότι οι δράστες δεν είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή, εγκατέλειψαν βιαστικά το κρυσφύγετο γιατί φοβήθηκαν. Προσπάθησαν να καθαρίσουν τα αποτυπώματά τους, αλλά ξέχασαν το ταμπλό του Μονόπολη, ενώ άφησαν και άλλα προσωπικά αντικείμενα πίσω φεύγοντας. Η αστυνομία έκανε έφοδο, εντόπισε ό,τι εντόπισε και κυρίως πήρε αποτυπώματα και μέσα σε λίγους μήνες συνέλαβε τους περισσότερους. Τι είχε συμβεί, Ο Μπρους Ρέινολτς, ένας από τους βασικούς οργανωτές, διέφυγε για αρκετά χρόνια, ενώ ο Ρόνι Μπίξ απέδρασε αργότερα από τη φυλακή και εξελίχθηκε σε έναν από τους γνωστότερους φυγάδες της εποχής του. Η ειρωνία ήταν προφανής. Μία ομάδα που κατάφερε να παραποιήσει σιδηροδρομικό σήμα, να κινητοποιήσει ολόκληρο τρένο, να φύγει με εκατομμύρια λίρες, άφησε τελικά το δρόμο προς τη σύλληψή της πάνω σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι μία ληστεία δεν τελειώνει τη στιγμή που οι δράστες παίρνουν τα χρήματα, τελειώνει μόνο όταν καταφέρνουν να εξαφανίσουν και τα ίχνη που άφησαν πίσω τους.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέο σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις θέσεις μας, έστειλε ο Πρωθυπουργός με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης των θυμάτων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε διόροφο κτίριο στην Πλάκα. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης, η οποία από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Αύριο Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα γειτονικών κτιρίων. Τουλάχιστον 4 παρακείμενα κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Τη θλίψη του για την τραγική απώλεια 6 ανθρώπων στην Πλάκα εκφράζει σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Στις Ποράδες, ισχυρό μπουρίνι έπληξε χθες στη Σκιάθο. Στην κεντρική Εύβοια, σπίτια πλημμύρισαν στην περιοχή των Ψαχνών, ενώ κατολιστήσεις σημειώθηκαν στο Δερβαίνι. Στα πολιτικά Εύβοιας, η πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει τα ξημερώματα για τον απεγκλωβισμό 2 ατόμων που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο. Η Δροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στο διακόφτη Κυθήρων. Η Τεχεράνη εμένει στους όρους που έθεσε για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς παρά την απόρριψή τους από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. «Οι όροι μας είναι σαφείς. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς», τόνισε ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα στην Αττική, μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Στο πρώτο μέρος είδαμε ληστές που απέτυχαν από υπερβολική αυτοπεποίθηση, από ατυχία ή από μια ασήμαντη γκάφα. Θα την έλεγα και σημαντική. Τώρα όμως θα περάσουμε σε εγκλήματα που έμοιαζαν περισσότερο με σενάρια κινηματογραφικής ταινίας, επειδή οι δράστες δεν αρκέστηκαν σε μια ένοπλη εισβολή, αλλά εκμεταλλεύτηκαν τα ίδια τα συστήματα ασφαλείας και τις αδυναμίες των ανθρώπων που τα χειρίζονταν. Και η πρώτη ιστορία που θα σας διηγηθούμε δεν αφορούσε χρήματα ή χρυσό, αφορούσε Ρέμπραντ, Ντεγκά και Μανέ. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Μαρτίου 1990, δύο άνδρες ντυμένοι με στολές αστυνομικών χτύπησαν την πόρτα του μουσείου Ιζαμπέλα Στιούαρτ Γκάρντεν στη Βοστόνη και είπαν στο φύλακα ότι ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για επεισόδιο. Ο φύλακας παραβίασε τον κανονισμό και τους επέτρεψε να μπουν μέσα. Από εκείνη τη στιγμή, δύο άνδρες χρειάστηκαν ελάχιστη βία και πολύ χρόνο. Ακινητοποίησαν τους δύο φύλακες, τους οδήγησαν στο υπόγειο και τους έδεσαν. Στη συνέχεια κινήθηκαν ανενόχλητοι στις αίθουσες για 81 λεπτά. Δεν άρπαξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Αφαίρεσαν 13 συγκεκριμένα έργα και αντικείμενα, ανάμεσά τους τη συναυλία του Johannes Vermeer, έργα του Rembrandt, 5 έργα του Degas και του Edouard Manet. Από τα πιο εμβληματικά κλοπημαία ήταν η καταιγίδα στη θάλασσα της Γαλιλαίας, η μοναδική γνωστή θαλασσογραφία του Rembrandt. Τρομερό χτύπημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ληστές έκοψαν τους πίνακες από τις κορνίζες, ενώ πριν φύγουν πήραν και το υλικό της βιντεοεπιτήρησης από τη νύχτα της ληστείας. Στοιχεία του FBI αυτά. Οι δύο φύλακες παρέμειναν δεμένοι μέχρι το πρωί, όταν έφτασε η αστυνομία και τους βρήκε. Το παράδοξο ήταν ότι οι ληστές απέκτησαν στα χέρια τους έργα τεράστιας αξίας, τα οποία θα ήταν σχεδόν αδύνατο να πουληθούν ανοιχτά. Ένας πίνακας του Vermeer δεν μπορούσε να εμφανιστεί ξαφνικά σε μια δημοπρασία χωρίς να αναγνωριστεί. Και όμως τα έργα εξαφανίστηκαν. Η αξία των 13 αντικειμένων υπολογίστηκε σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια και η υπόθεση χαρακτηρίστηκε από το FBI ως η μεγαλύτερη κλοπή περιουσίας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι σήμερα η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη και το μουσείο εξακολουθεί να προσφέρει αμοιβή έως 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε ασφαλή επιστροφή των έργων. Λέμε τώρα. Στις αίθουσες του μουσείου μάλιστα, οι άδειες κορνίζες παραμένουν στη θέση τους, μετατρέποντας την απουσία αυτών των κλεμμένων έργων σε μέρος της ίδιας της έκθεσης.

περισσότερο με κινηματογραφικό σενάριο παρά με αστυνομικό ρεπορτάζ. Οι εφημερίδες έγραψαν για ρυφηφή στην καρδιά της Αθήνας και για εκατοντάδες θηρίδες που είχαν παραβιαστεί στο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας Εργασίας στην οδό Καλλιρόης 19. Θεωρήθηκε το ρυφηφή του αιώνα. Ο δημοσιογραφικός τίτλος που επικράτησε είναι αυτός. Το χτύπημα θεωρήθηκε πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα και δημιούργησε εξ αρχής ένα βασικό ερώτημα. Από πού είχαν μπει οι δράστες και πώς κινήθηκαν? Η απάντηση βρισκόταν κάτω από τα πόδια. Γρήγορα οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι οι διαρρήκτες είχαν ξεκινήσει από ένα φρεάτιο της ΕΙΔΑΠ στην εισίδα της Καλλιρόης και είχαν ανοίξει υπόγεια σύραγγα που τους οδήγησε μέχρι το θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Τούνελ. Όταν οι δημοσιογράφοι και οι αστυνομικοί αντίκρισαν το εσωτερικό της ΤΟΑΣ, έγινε σαφές ότι δεν επρόκειτο για μια πρόχειρη τρύπα στο έδαφος. Και σας το επιβεβαιώνω, γιατί και εγώ ίδιος κατέβηκα σε αυτή την τρύπα και την αντίκρισα κάτω από το έδαφος. Κάτω από τη λεωφόρο, ενώ δίπλα περνάει το ποτάμι ο Λυσσός. Και η σύραγγα είχε υποστηλώματα για να μην πέφτουν τα χώματα. Το μήκος μετρήθηκε περίπου 22 με 25 μέτρα και οι δράστες είχαν τοποθετήσει σιδερένια υποστηλώματα, είχαν δημιουργήσει σύστημα εξαερισμού και είχαν εγκαταστήσει ακόμα και μικρές δάγες, βάλαν πάνω το βαγονέτο και έτσι μετέφεραν τα χώματα και τα εργαλεία τους. Το σημείο παρουσίαζε πρόσθετες δυσκολίες επειδή βρισκόταν στην περιοχή της παλιάς κήτης του Ηλισσού και το έδαφος ήταν σκληρό. Η εκτίμηση που καταγράφηκε στις μαρτυρίες ήταν ότι η κατασκευή δεν μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες μέρες, αλλά χρειάστηκε τουλάχιστον 1,5 μήνα συστηματικής εργασίας. Δηλαδή, έσκαβαν και έβγαζαν χώμα για 1,5 μήνα. Και αυτή είναι η πιο κινηματογραφική λεπτομέρεια της ιστορίας. Οι ληστές δεν έδρασαν σε κάποιο απομονωμένο σημείο, δούλεψαν κάτω από μια πολυσύχναστη λεωφόρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν, κάποιοι είχαν εμφανιστεί στην περιοχή με στολές της υπηρεσίας ίδρευσης και χρησιμοποίησαν όχημα που έμοιαζε υπηρεσιακό. Ήταν βαμμένο με διαπερισιακά χρώματα της ΕΙΔΑΠ. Αν αυτές οι μαρτυρίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, οι δράστες είχαν εφαρμόσει μία από τις παλαιότερες αλλά και αποτελεσματικότερες μεθόδους απόκρυψης. Δεν προσπάθησαν να μην γίνουν αντιληπτοί, αλλά προσπάθησαν να φαίνονται απολύτως φυσιολογικοί. Γίνονταν εργασίες και είχαν κάθε δικαίωμα να συνεχίζουν κάθε μέρα να σκάβουν και να έχουν ένα όχημα πάνω από το φρεάτιο. Κρύφτηκαν δηλαδή σε κοινή θέα. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο ήταν ότι το σύστημα ασφαλείας της τράπεζας δεν έμεινε εντελώς σιωπηλό. Ο συναγερμός χτύπησε, ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα και έγιναν έλεγχοι, αλλά όσοι έφτασαν στην τράπεζα δεν έβρισκαν καμία παραβίαση. Ούτε σπασμένη πόρτα, ούτε σπασμένο παράθυρο ή κάποιο εμφανές ίχνος εισβολής. Δεν βρήκαν τίποτα. Έτσι δημιουργήθηκε εντύπωση ότι επρόκειτο για τεχνική βλάβη. Ο συναγερμός είχε πρόβλημα. Το πρόβλημα βέβαια ήταν αλλού. Οι δράστες δεν βρίσκονταν έξω από την τράπεζα και δεν προσπαθούσαν να μπουν από κάποια είσοδο, βρίσκονταν από κάτω και συνέχιζαν να πλησιάζουν προς το θησαυροφυλάκιο. Λαγουμιτζίδες ήταν. Οι λαγουμιτζίδες στις πολεμικές ιστορίες που έχουμε διηγηθεί είναι οι άνθρωποι που υπονομεύουν τα κάστρα, τα τείχη από τα κάτω. Σκάβουν σύραγγες και βάζουν εκρηκτικά και έτσι πέφτουν τα κάστρα από μέσα, όταν σκάει δηλαδή ο δυναμίτης από τα μέσα. Πάμε λοιπόν ξανά στην Καλλιρόης. Οι δράστες πέρασαν τελικά τον τοίχο του θησαυροφυλακίου και άνοιξαν εκατοντάδες θηρίδες. Για τον ακριβή αριθμό εμφανίστηκαν διαφορετικές αναφορές. Γι' αυτό ασφαλέστερο είναι να μιλάμε με σιγουριά τώρα για περισσότερες από 300 θηρίδες και όχι να υιοθετήσουμε έναν αριθμό που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Ακόμα μεγαλύτερο μυστήριο αποτελεί η αξία των κλοπημαίων, επειδή κανείς δεν γνώριζε με ακρίβεια τι είχε τοποθετήσει ο κάθε πελάτης μες στη θηρίδα. Αυτό είναι και το νόημα.
Οι εκτιμήσεις εποχής κινήθηκαν σε δισεκατομμύρια δραχμές,

Αλλά το ίδιο το υλικό της έρευνας τόνισε ότι οποιοδήποτε συνολικός αριθμός αποτελεί ουσιαστικά υπόθεση εργασίας. Πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς υπήρχε μια λιγότερο θεαματική πλευρά. Ανάμεσα στους ανθρώπους που έχασαν αντικείμενα δεν βρίσκονταν μόνο εύποροι καταθέτες με χρυσό και λίρες, αλλά και οικογένειες που είχαν φυλάξει κοσμήματα, κοιμήλια και αντικείμενα με συναισθηματική αξία, τα οποία δεν μπορούσαν να αντικατασταθούν με οποιαδήποτε αποζημίωση που ούτως ή άλλως δεν δικαιούνται.

χρόνια αργότερα εκατομμύρια τηλεθεατές όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν το Casa de Papel, την περίπλοκη ληστεία που βασίστηκε στην προετοιμασία, την τεχνική γνώση, την εκμετάλλευση συστημάτων ασφαλείας και την προσπάθεια των δραστών να προβλέψουν κάθε αντίδραση της αστυνομίας. Η κλίμακα της μυθοπλασίας ήταν διαφορετική και ίσως η ισπανική σειρά δεν πρέπει να συνδεθεί με το ελληνικό ρυφηφί, όμως η σύγκριση έχει ενδιαφέρον μόνο ως ιδέα και θα δείτε ότι συμπίπτουν σε αρκετά. Στην Αθήνα του 1992 δεν υπήρχαν κόκκινες φόρμες, μάσκες του Νταλή ή ένας προφεσόρ που καθοδηγούσε τους πάντες από απόσταση, αν και δεν παίρνω όρκο, ειδικά για το τελευταίο, για τον εγκέφαλο της ληστείας. Σίγουρα όμως υπήρχε μια οργανωμένη ομάδα που χρειάστηκε τεχνικούς, εργαλεία, ξεαιρισμό υποστηλώσεις, μεταφορά χωμάτων, ακριβή προσανατολισμό για να καταλήξει βάσει σχεδίου, ύστερα από δεκάδες μέτρα υπόγειες διαδρομής, στο σωστό σημείο ενός τραπεζικού θησαυροφυλακίου. Και αυτό ίσως έκανε την ελληνική υπόθεση ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Στο Casa de Papel μάθαμε από την αρχή ποιος ήταν ο προφεσόρ. Στην Καλλιρόης δεν τον μάθαμε ποτέ. Μετά τη ληστεία αναπτύχθηκαν πολλές θεωρίες. Εξετάστηκε το ενδεχόμενο συμμετοχής ξένης συμμορίας. Ακούστηκαν σενάρια για διαφυγή των κλοπημαίων προς την Ιταλία και αργότερα επιχειρήθηκε σύνδεση της τεχνικής με παλαιότερα μεγάλα ευρωπαϊκά ρυφηφή. Ξέρετε, επειδή έχω κάνει την αυτοψία στο σημείο και περπάτησα μέσα στον Ηλισσό, κάτω από το έδαφος, μέσα στη σύραγγα, υπάρχει έξοδος στην Καλυθέα. Υπάρχει και εκβολή στη θάλασσα. Υπάρχει θεωρία ότι τους περίμενε σκάφος που φόρτωσε τα κλοπεμέα. Υπάρχει η θεωρία ότι φόρτωσαν σε φορτηγό στην Καλυθέα. Και όλα αυτά μπορεί να συνδέονται πραγματικά να είναι ένα πολύ ωραίο σενάριο που δεν θα αποδειχτεί ποτέ. Ένα από τα ονόματα που εμφανίστηκαν στη σχετική συζήτηση για συμμετοχή ξένης συμμορίας ήταν του Αλμπέρ Σπατζιαρί, του Γάλλου διαρρήκτη που έγινε θρύλος στον κόσμο των ρυφηφή όταν το 1976 η ομάδα έφτασε μέσω των υπονόμων στο θησαυροφυλάκιο της Société Générale στην Νίκαια και άδειασε εκατοντάδες θηρίδες. Ο Σπατζιαρί και η λεγόμενη συμμορία των υπονόμων έσκαβε επί περίπου 2 μήνες για να φτάσει μέσω του αποχετευτικού δικτύου στο θησαυροφυλάκιο. Οι δράστες έμειναν μέσα στην τράπεζα για ημέρες, παραβίασαν περίπου 400 θηρίδες και αισθάνονταν τόσο ασφαλείς ώστε έκαναν ακόμα και πίκνικ με φουαγκρά και κόκκινο κρασί. Φεύγοντας μάλιστα άφησαν πίσω τους ένα σημείωμα με τη φράση «Χωρίς όπλα, χωρίς βία και χωρίς μίσος». Ο Σπατζιαρί συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα, αλλά το 1977, την ώρα που ανακρινόταν στο γραφείο του ανακριτή στην Νίκαια, άνοιξε ξαφνικά το παράθυρο, πήδηξε από ύψος αρκετών μέτρων πάνω στην οροφήνωση του αυτοκινήτου και διέφυγε με μοτοσικλέτα συνεργού που τον περίμενε στον δρόμο. Εντάξει, η ζωή γράφει καλύτερα σενάρια από τον κινηματογράφο. Δεν συνελήφθη ποτέ ξανά. Καταδικάστηκε ερήμην σε ισόβια και έζησε φυγάς για περίπου 12 χρόνια, κινούμενος μεταξύ Ευρώπης και άλλων χωρών. Παράλληλα έδινε συνεντεύξεις και έγραφε βιβλία για τη ληστεία. Σπατζιαρί, θρύλος. Πέθανε από καρκίνο το 1989 χωρίς να έχει επιστρέψει ποτέ στη φυλακή. Η ομοιότητα της μεθόδου του με αυτή της Αθήνας δημιούργησε εικασίες για μεταφορά τεχνογνωσίας χωρίς όμως να αποδειχθεί ποτέ σύνδεση με το ρυθμί της Καλλιρόης. Ακούστηκε ακόμα και η θεωρία ότι οι δράστες δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά για όλες τις θηρίδες αλλά αναζητούσαν το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης και άνοιξαν τις υπόλοιπες για να αποκρύψουν τον πραγματικό του στόχο. Καλό, και πιθανό. Και αυτή όμως η θεωρία παρέμεινε θεωρία ενώ στο ίδιο
ερευνητικό υλικό καταγράφηκε και η αντίθετη άποψη ότι το μέγεθος της επιχείρησης δεν επέτρεπε ασφαλή συμπεράσματα για ένα και μοναδικό στόχο. Το ακούμε και αυτό. Στην πορεία εμφανίστηκαν μάρτυρες που κατονόμασαν υπόπτους και για ένα διάστημα δημιουργήθηκε εντύπωση ότι το μυστήριο είχε λυθεί. Δεν μπαίνω καν στις αλληλοκατηγορίες και το τι επακολούθησε, γιατί πραγματικά είναι κάτι που στιγματίζει και τον τρόπο με τον οποίο γίνανε οι έρευνες και μέρος του τύπου που έπαιξε το δικό του παιχνίδι. Μετά από όλα αυτά, ο βασικός μάρτυρας που είχε διατυπώσει σοβαρές κατηγορίες ανακάλεσε αργότερα και δήλωσε ότι όσα είχε υποστηρίξει ήταν ψέματα, ενώ δικαστική απόφαση απάλλαξε τα πρόσωπα που είχαν αρχικά εμπλακεί σχετικά με αυτό το σκέλος της υπόθεσης. Γι' αυτό και 3 δεκαετίες μετά το ασφαλές συμπέρασμα παραμένει πολύ πιο απλό από όλες τις θεωρίες. Το ρυφηφί της Καλλιρόης δεν έχει εξιχνιαστεί. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που συνεχίζει σήμερα να μας συναρπάζει.

Από τον άνθρωπο που πίστεψε ότι το λεμόνι θα τον έκανε αόρατο, μέχρι εκείνους που έσκαψαν δεκάδες μέτρα κάτω από την Αθήνα, οι μεγάλες ληστείες είχαν τελικά ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όσο καλά και αν είχε οργανωθεί το σχέδιο, υπήρχε πάντοτε ένας ανθρώπινος παράγοντας που μπορούσε είτε να το απογειώσει ή να το καταστρέψει. Ο Γκουγκέζιαν υπολόγισε σχεδόν τα πάντα, αλλά δεν υπολόγισε δύο παιδιά που θα έβρισκαν τυχαία την γρυψώνα του στο δάσος. Οι ληστές του Βρετανικού τρένου κατάφεραν να σταματήσουν μια ολόκληρη αμαξοστοιχεία, αλλά άφησαν πίσω τους τα αποτυπώματά τους σε ένα παιχνίδι της Μονόπολη. Ο Σπατζιαρί και η συμμορία του έφτασαν μέσα από τους υπονόμους στο θησαυροφυλάκιο τράπεζας, άνοιξαν εκατοντάδες στηρίδες και αισθάνθηκαν τόσο ασφαλείς, ώστε κάθισαν να φάνε και να πιούν κρασί μέσα στο χώρο που λίστευαν. Στην Καλλιρόης όμως συνέβη κάτι διαφορετικό. Οι δράστες άφησαν πίσω τους μια ολόκληρη υπόγεια κατασκευή, εργαλεία, γεννήτρια και δεκάδες μέτρα στοάς, αλλά όχι το στοιχείο που θα αποκάλυπτε με βεβαιότητα ποιοι ήταν. Ίσως λοιπόν το τέλειο έγκλημα να μην υπάρχει. Υπάρχουν εγκλήματα που λύθηκαν από ένα λάθος και εγκλήματα στα οποία το λάθος δεν βρέθηκε ποτέ. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το Made in Greece ήταν το καλύτερο. Και αν θέλαμε να δώσουμε τελευταίο βραβείο στους πρωταγωνιστές της σημερινής εκπομπής, οι ληστές της Καλλιρόης θα έπαιρναν σίγουρα το βραβείο μυστηρίου. Το βραβείο απόκρυψης. Το βραβείο της τελειότερης εκτέλεσης. Το βραβείο της γκάφας όμως δύσκολα θα έχανε ο άνθρωπος που μπήκε στην τράπεζα αλυμένος με λεμόνι. Γιατί μπορεί να μην κατάφερε να γίνει αόρατος στις κάμερες, κατάφερε όμως να μείνει στην ιστορία. Ακούσατε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο του Mega News 104,6 ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος, μαζί μου στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Άντε και καλή τύχη μαγείς.

0: την 11. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέο μήνυμα προς την Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις ελληνικές θέσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τόνισε, προσθέτοντας ότι με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Κάνει επίσης ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επισημένοντας την ανάγκη να υπάρχουν κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία, ώστε να καταστούν διαχειρίσιμες οι τεράστιες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν από αυτήν. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής, ενώ κέρυες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις ορούς των 6 θυμάτων. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς υπηκόους, 2 αδέλφια που μαζί με τις συντρόφους τους διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωση στον πρώτο όροφο του κτηρίου, και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μία Ελληνίδα με τον Βρετανό σύζυγό της που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Ακόμη πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι το ένα ζευγάρι των Αμερικανών βρισκόταν στο μήνα του μέλητος και σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, η γυναίκα διένυε τον τρίτο μήνα κοίησης. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Εκτιμάται από τις ενδείξεις ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, καθώς ήταν και το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Στον πρώτο όροφο υπήρχε παλαιότερα παροχή, αλλά από το 2021 ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει τη διακοπή της. Αύριο Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Στις Σποράδες, ισχυρό μπουρίνι έπληξε χθες στη Σκιάθο. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια. Τραπεζοκαθίσματα από παραλιακά καταστήματα παρασύρθηκαν, ενώ υπήρξαν αναφορές για διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε χωριά του νησιού. Στην κεντρική Εύβοια σημειώθηκαν προβλήματα στο Δήμο Δυρφίων με σαπίων. Σπίτια πλημμύρισαν στην περιοχή των Ψαχνών, ενώ κατολιστήσεις σημειώθηκαν στο Δερβαίνι. Στα πολιτικά Εύβοια, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει τα ξημερώματα για τον απεγκλωβισμό 2 ατόμων που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε ετοιμότητα, καθώς τα φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του στο Μπρούκλιν από πτώση δέντρου εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων που πλήττουν τις τελευταίες ώρες στο βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στο επίκεντρο της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε τις επόμενες ώρες να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι και 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο γίνονταν στο ιατρείο του Κολονακίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για την εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Στέλεχος της αστυνομίας αναφέρει ότι στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη υπήρξαν τουλάχιστον 20 εγκληματικά λάθη από τους κατηγορούμενους γιατρούς αλλά και παραλήψεις του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Επίθεση στην Ευρώπη εξαπέλυσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ. Την κατηγόρησε ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι σε μια εντυπωσιακή συναυλία διάρκειας περίπου 4 ωρών στο ΟΑΚΑ προσέφερε χθες η Αναβύση παρουσία 95.000 θεατών που αψήφισαν τη βροχή. Χαρακτηριστική στιγμή η αναφορά της δημοφιλούς τραγουδίστριας στο Γιώργο Μαζονάκη με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά και άδικα, ανέφερε. Με ελεύθερη είσοδο είναι και σήμερα οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Από σήμερα ως και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί το μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθιερωμένη λήξη κυκλοφορίας λόγω έργων.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με περισσότερους από 2.000 Έλληνες στην εξέδρα της Augsburg Arena, η Εθνική Ποδοσφαίρου θα προσπαθήσει για την υπέρβαση απόψε στις 10 παρατέταρτο κόντρα στη Γερμανία. Ο αγώνας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Για τον ίδιο όμιλο θα αναμετρηθούν η Σερβία με την Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν στις 8 στο κλειστό του Περιστερίου τον τίτλο του φετινού Super Cup στο μπάσκετ. Οι Πειραιώτες απέκλεισαν στον ημιτελικό την ΑΕΚ και οι Θεσσαλονικείς νίκησαν τον Παναθηναϊκό με τρίποντο του Όσμαν στην εκπνοή. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Τα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κυμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Ακολουθούν Άρης Ραβανός και Δημήτρης Χόνδρος.
0: Μέγα News 104,6.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Μέγα News 104,6.
4: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
5: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
4: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
6: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Έλα, πάμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή. Φθινοπορεινή ημέρα. Ωραίο.
0: Τι ωραίο.
1: Ωραίο, φθινοπορεινό καιρό.
0: Το φθινόπωρο.
1: Ποτιστική βροχούλα.
0: Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Ό,τι καλύτερα.
0: Δεν λέμε όχι.
1: Καθόλου, καθόλου. Καλημέρα σε όλους και σε όλους.
0: Κομμένο σε βλέπω.
1: Ε, κοίταξε, είδα μια ματσάρα χθες.
0: Τι, τη Βύση?
1: Όχι, εγώ παρακολουθούσα Αγγλία, Ισπανία.
0: Τι, δεν πήγε στη Βύση?
1: Όχι.
0: Δεν ήσουν ένας από τους 95.000 που πήγαν στο Ολυμπιακό Στάδιο?
1: Χαμός όμως.
0: Να ακούσουν τη Βύση?
1: Όχι, όχι.
0: Ποιος μαζεύει σήμερα 95.000 κόσμο?
1: Κοίταξε, πρόσεξε την αντίθεση τώρα. Ο ΆΚΑ Βύση 95.000.
0: Ναι.
1: Και στην άλλη πλευρά, Πάρκο Τρίτσι, Φεστιβάλ ΚΝΕ, χιλιάδες κόσμους και εκεί. Όχι, ναι. 95 βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Αλλά πάρα πολλές, αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Και βλέπεις την αντίθεση. Ωραίο, ε.
0: Την
1: πολιτική διαδικασία και από εκεί πιο. Αλλά 95, να μαζέψει 95.000 όμως.
0: Πολιτική διαδικασία είναι. Τι είναι.
1: Για ένα κόσμο είναι. Για ένα κόσμο είναι.
0: Κανονικά και με τον νόμο.
1: Και πολλοί νομίζω από αυτός απολιτικ.
0: Εσύ
1: όχι.
0: Δεν πήγε.
1: Μα σου λέω αφού.
0: Έλεγα ρε παιδί.
1: Αφού είμαι ποδοσφαιρόφιλο, δεν πήγα σου λέω.
0: Τι έβλεπε.
1: Εγώ είμαι φίλο Αγγλία, δεν έχω κόλλημα με την Αγγλία στο ποδόσφαιρο. Παρακολουθούσα Αγγλία, Ισπανία.
0: Δεν νίκησε Ισπανία.
1: Ε, νίκησε, τι να κάνω.
0: Περαστικά. Δεν μου λες τώρα.
1: Για πάμε.
0: Τι γίνεται, να πούμε δύο πράγματα χαλαρά.
1: Πολύ,
0: να
1: πολύ.
0: Δώσουμε κάποιες πληροφορίες στον κόσμο. Γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί.
1: Γιατί μπερδεύτηκες?
0: Το βράδυ, τι κάνουμε?
1: Τι εννοείς τι κάνουμε?
0: Τι κάνουμε, δηλαδή πέφτουνε μάτς μαζί.
1: Κοίταξε, εσύ θα κολλήσεις τώρα το βράδυ και θα δεις Γερμανία-Ελλάδα.
0: Τι ώρα είναι αυτό?
1: 10 παρατέταρτο.
0: Πού?
1: Ε, τώρα εντάξει, θα το βρει, δεν είναι, μην αγχώνεσαι. Εντάξει,
0: και
1: θα το βρει.
0: Παίζει και Ολυμπιακό σήμερα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιον Παναθηναϊκό, πού, στο μπάσκετ?
0: Ναι.
1: Δεν παίζει.
0: Γιατί?
1: Αφού έχασε ο Παναθηναϊκός.
0: Τι έχασε ο Παναθηναϊκός?
1: Στον ΠΑΟΚ δεν έχασε.
0: Πώς έχασε?
1: Δεν είπε καλή τύχη ο Γιανακόπουλος χθες. Δεν παρακολουθεί.
0: Όχι.
1: Α, φίλε μου.
0: Θεωρώ δεδομένο.
1: Η πρώτη ήταν τον Μπράντοβιτς.
0: Η Super Cup μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Την κάναμε την εκπομπή αθλητική.
0: Όχι.
1: Τι την κάνω?
0: Απλά ζητάμε κάποιες πληροφορίες. Να ξέρω ο κόσμος τι θα κάνει το βράδυ.
1: Πάει δεύτερη. Πρόσεξε τώρα. Πρώτη θέση Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη τη θεωρούσες δεδομένη ότι είναι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Κι όμως ήρθε ο ΠΑΟΚ. Για φαντάσου λοιπόν στο δρόμο προς εκλογές, εκεί που είναι ο Μητσοτάκης πρώτος τώρα. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι.
0: Να τα πάει.
1: Να δεις ξαφνικά ναι. Το Πασόκ. Εκεί θες να το πασάτε τώρα.
0: Δεν το πάω εκεί.
1: Α,
0: τι να δω. Το Πασόκ να προσπερνάει.
1: Ναι, τι, το Τσίπρα.
0: Πού στο ύπνο μου. Πού στο ξύπνιο μου.
1: Στον ύπνο σου, μάλλον.
0: Και αν το Τσίπρα να προσπερνάει στον ύπνο μου.
1: Στον ξύπνιο σου.
0: Εφιάλτης δηλαδή, μάλιστα.
1: Στον δρόμο με τις λεύκες. Ποιοι είμαστε όμως?
0: Έλατε.
1: Δημήτρης Χόνδρος.
0: Είναι απορία αυτό.
1: Απορία. Εγώ προσδεύω.
0: Ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, που πάμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι μας φτιάξουν όμως τα επαρξιακά πρωί-πρωί.
1: Όχι. Ωραία. Που είμαστε, τι κάνουμε, πόσο πέφτει η τιμή της βενζίνης. Θα έχω, δεν θα έχω χρήματα τέλος του μήνα και όλα τα συναφή.
0: Και μου έκανε σειριμονιές θες.
1: Τι έκανα εγώ?
0: Θα σε δώσω κανονικά.
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Γιατί μου έκανε σειριμονιές. Άλλα μου λέγες, άλλα εννοούσες, άλλα υπέθετες, άλλα έγραψες. Εδώ είμαστε όμως, Άρης Ραβανός, Δημήτρης Χόνδρος.
1: Και με την πολύτιμη συνδρομή όμως των φίλων Βασίλη Πριονά.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος, αρχισυνταξία
1: του. Πού, ξελευθερία.
0: Λοιπόν, άρχισε ταξία Στεφανία Τσακώστα.
1: Ωραία. Τώρα τηλεφωνικό κέντρο. Άστο, δεν το έχει.
0: Το
1: έχω εγώ. 211-016-1046. Απαντά η Νατάσα Βαλιάνο. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να τα συζητήσουμε. Σιγά σιγά αρχίζουμε και γινόμαστε μια μεγάλη παρέα με τα πολλά μηνύματά σας και βεβαίως και στα social media τα προσωπικά μας, αλλά κυρίως όμως του σταθμού. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Viber, WhatsApp. 6981-04-1046 που είναι και το πιο εύκολο αντί να στέλνετε email και τα λοιπά και μας βρίσκεται ως Mega News 104,6.
0: Καμιά Βύση έχεις να ακούσουμε έτσι να στανιάρουμε, βάλε εκεί πέρα να
1: τι Βύση θα βάλεις, εγώ ήθελα να του βάλω να του πω άλλο, θάλασσες μαζώνουν. Τι είναι αυτά τώρα?
0: Τι είναι αυτή η θάλασσα μαζώνουν?
1: Πού έχουμε ακούσει κανένα πολιτικό τραγούδι πρωί πρωί? Τι Βύση θα ακούσουμε πρωί πρωί?
0: Από τον ύμνο του ΕΑΜ.
1: Ωραία φίλε,
0: ξέρω κι εγώ, ή τη διεθνή.

0: Τι τσερημονιακά.
1: Έλα, τη Βύση ψάχνω.
0: Ακόμα δεν τη βρήκε.
1: Ναι, θα δούμε τι.
0: Πάρε ένα από του 95.000 πήγαν στο γήπεδο και πε του φίλε, τι λένε.
1: Χαμό όμω θε. Ήρθε κόσμο από την περιφέρεια για μία μέρα.
0: Ναι.
1: Να δει τη Βύση.
0: Αυτό ο κόσμο. Αυτό ο κόσμο. Αυτό ο κόσμο, άμα του πει, ξέρει.
1: Πήγα να ψηφίσει.
0: Πήγα να ψηφίσει, θα πάει.
1: Θα τα πει βαριέμαι.
0: Άμα του πει, ξέρει, βγει έξω. Απλώ να πει ένα όχι στην ακρίβεια, όχι στην ανέχεια κτλ. Θα βγει.
1: Και άμα βγει και πει, τι θα γίνει, θα πέσει την
0: ανέχεια. Εντάξει, κοινωνικέ διαδικασίε έτσι είναι όμω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τώρα εντάξει.
0: Ωραία, και εγώ άμα θέλω λοιπόν από τον πόνο μου, θα πάω σε ένα ρεμπετάδικο, θα πιω ένα κρασάκι και θα ανοίξω μια ζυμπηκιά και θα πω. Εντάξει, καταραμένο σύστημα και άδικη κοινωνία και άτιμη κτλ.
1: Περίμενε.
0: Δεν το μηδενίζω ως κοινωνικό γεγονός και φαινόμενο.
1: Τι ζητάς, λαϊκό ξεσηκωμό κατά της ακρίβειας?
0: Όχι, παιδί μου, αλλά τουλάχιστον μια.
1: Να βγει ο κόσμος έξω να διαδηλώσει με νταούλια και τέτοια πράγματα. Να γεμίσει τις πλατείες.
0: Από πλατείες χορτάσαμε, δεν θέλουμε πλατείες. Θέλουμε κάτι παραγωγικό, κάτι ουσιαστικό, κάτι το οποίο πραγματικά να μπορεί να σηματοδοτήσει, να νοηματοδοτήσει κάτι άλλο ως πολιτική.
1: Ωραία, το λέω.
0: Κάνω για εκπρόσωπους, έτσι.
1: Πρόσεχε
0: γραβάτα, περίμενε.
1: Αλλά.
0: Ναι.
1: Περάσανε εποχές των κοινωνικών αγώνων.
0: Ναι.
1: Που έβγαινε, ας πούμε, έξω ο κόσμος
0: και
1: διεκδικούσε αυξήσεις. 2% δηλαδή να κάνετε 150 χιλιάρικα, 151.
0: Το θυμάσαι το 0-0 ίσο 14.
1: Αν το θυμάμαι, λέει.
0: Πατρός Μητσοτάκη.
1: Ήταν η λογιστική.
0: Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
1: Του πατρός Μητσοτάκη. Λοιπόν, αλλά μην πάμε τόσο πίσω. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι διαβάζοντας σήμερα όλες τις κυριακάτικες εφημερίδες, βλέπεις ότι. Γίνονται αναλύσεις για το τοπίο μετά την ΔΕΘ.
0: Μετά τη ΔΕΘ για την ακρίβεια που
1: και
0: υπάρχει.
1: Και κυρίως το θέμα της ακρίβειας.
0: Εκτός και το βήμα σήμερα, πρώτο θέμα, Δημήτρη. Οι 7 πληγές της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων και είναι κυβερνήσεις και καταναλωτές.
1: Ακριβώς.
0: Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, πολυσέλιδο. Η διπλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, φαύλος κύκλος του πληθωρισμού, τι τρομάζει αγορές και οικονομίες, οι αναλύσεις δεξαμενών σκέψης και ειδικών τμήματων διεθνών οίκων και επενδυτικών τραπεζών εν μέσω εκλογικών αναμετρήσεων. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Και είχαμε και την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
0: Α, τι άπες, τι είδε.
1: Ναι, κάτι λέει εκεί για την
0: Τουρκία. Όλα. Α, σαν το Χουντίνι, τι λέει.
1: Τουρκία. Σε παρακαλώ τώρα πολύ. Χουντίνι.
0: Λέω θα τα λύσει όλα το
1: Χουντίνι. Θα είχε βγάλει κανένα λαγό από το καπέλο να αντιμετώπιζε την ακρίβεια και τα.
0: Γιατί και σε φιλοκυβερνητικές εφημερίδες σήμερα. Διαβάζω εδώ, έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα.
1: Ναι.
0: Χαμός γενικώς.
1: Το ότι είναι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες.
0: Ναι, δεν σημαίνει. Πούμε, ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι αγνοούν τη τιμή στα ράφια.
0: Α, μπράβο. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι
1: να πούνε ότι δεν υπάρχει κύμα ακρίβειας και ότι φθηναίνει το τρόφιμο. Ποιος θα τους πιστέψει.
0: Μπράβο, ωραία. Καλά πάνε. Καλά το πάνε.
1: Λοιπόν, για άλλο πες, το θέμα.
0: Για πες λοιπόν, τι είπε λοιπόν, ο Prime Minister.
1: Ο εντάξει, κάνει κάποιες αναφορές στην Τουρκία.
0: Γύρισε από την.
1: Για ένα διάλογο χωρίς εκπτώσεις στις θέσεις μας. Κάνει και κάποιες αναφορές στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, ναι, είδα σε κάτι εκεί πάνελ και τα λοιπά.
1: Και
0: κάτι.
1: Για σας.
0: Αυτό ήταν μόνο.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτά είπε μόνο.
1: Τα σπουδαία μετά.
0: Γύρισε.
1: Πώς δεν γύρισε.
0: Α, ξέρω εγώ, μου ξέμεινε εκεί.
1: Εγκλωβίστηκε.
0: Κάπου τον είδα στο Bloomberg χθες. Κάπου είδα σε ένα δελτίο.
1: Βλέπεις και Bloomberg.
0: Τον είδα να μιλάει.
1: Πού τα προλαβαίνεις όλα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, δεν κοιμάμαι. Τι να κάνω.
1: Και Bloomberg και τα
0: λοιπά. Δεν κοιμάμαι.
1: Γι' αυτό σε βλέπω κομμένο.
0: Ναι, άρα δίκιο. Τι να κάνω, δεν κοιμάμαι.
1: Δεν το συζητώ. Λοιπόν, τσιριμονιά μου κάνεις.
0: Τι έκανα πάλι, για πες.
1: Χθες μου λέγες, θα κάνει, λέει ο Μητσοτάκης, ένα σχηματισμό πριν την κάλπη. Και σου λέω, πού να ξέρω. Μπορεί να κάνει και μπορεί να μην κάνει. Έστρεψε στα φώτα της δημοσιότητας στον ανασχηματισμό Μητσοτάκη για να καλύψεις τον ανασχηματισμό Τσίπρα για τον οποίο γράφεις.
0: Τι ωραία τα λες.
1: Μια χαρά τα λέω.
0: Ούτε εγώ δεν μπορώ να προμοτάρω έτσι το κείμενο.
1: Και λέει, ας πούμε, εκεί γίνεται, κάνει αλλαγές, λέει ο Τσίπρας.
0: Ναι, σώπα.
1: Και θα ψάχνουμε να βρούμε την Κουφιο Νικολάκου.
0: Ποιος τα γράφει αυτά.
1: Ο Ραβανός.
0: Εγώ αυτό τέτοιο πράγμα. Ναι. Αφού δεν γράφει για την κοπέλα τέτοια πράγματα.
1: Πώς δεν το γράφεις. Αφού λες ότι ενισχύεται το επικοινωνιακό τμήμα.
0: Άλλο αυτό, αλλά εντάξει, καλύτερη λειτουργία του επικοινωνιακού τμήματος χωρίς αυτό να σημαίνει άδειασμα της εκπροσώπου.
1: Τι σημαίνει, γέμισμα. Άμα σου βάλουμε δεύτερο άνθρωπο δίπλα, τι είναι, γεμίζει το τέτοιο
0: σύστημα. Κοίταξε, καλύτερη επικοινωνία τι σημαίνει. Πρόσεξε, να σου πω εγώ τώρα, ως έμπειρος και παλιός συντάκτης και είσαι παλιότερος από μένα.
1: Γιατί εγώ βλέπω ότι ξεκινάνε τα ζόρια, γι' αυτό.
0: Πρώτον. Τι είπαμε χθες, πρόσεξε. Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Κώστας Σιμίτης,
1: ναι.
0: Μιλτιάδης, Εύερτ, ο πατέρας Μητσοτάκης κτλ. Τι κάνανε, πρώτα απ' όλα βλέπανε τους δημοσιογράφους.
1: Τι σχέση έχει αυτό με αυτό
0: που λέμε? Όχι, λέω πώς φτιάχνεις ένα καλύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον.
1: Μα το λες αν ισχύει το επικοινωνιακό επιτελείο.
0: Ναι, ναι, και για καλύτερη λειτουργία.
1: Τι κάνει ο ίδιος τώρα, ένα λούμπα Παπαυαγγέλιο.
0: Κάνεις briefing ή δεν κάνεις?
1: Τι εννοείς?
0: Δεν πρέπει τα κόμματα να έχουν briefing?
1: Αν έχω κάνει εγώ briefing.
0: Έχεις κάνει?
1: Πολλές φορές. Στην Ψαλοκώστα.
0: Ακάλυπτες.
1: Βέβαια. Οχτώ χρόνια.
0: Τι ωραία ήταν, πρόσεξε, τι ωραία ήταν τότε. Πολιτικό ρεπορτάζ στη Ζαλοκώστα.
1: Ναι.
0: Βαλαωρή του καφέ νωρίς πόλη, συνάδελφοι.
1: Πιο πριν.
0: Πιο πριν, ανάλυση. Brief, πηγαίναμε στο briefing.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα το πήγανε, μην πω τώρα.
1: Δεν υφίσταται briefing.
0: Δεν υφίσταται briefing. Από τη στιγμή που έφυγε από το κέντρο, briefing. Τελείωσε. Και μετά το ζήμα με τους δημοσιογράφους, μετά το briefing. Αλλά ναι. Ήταν στο κέντρο όμως.
1: Καλά. Από παλιά τώρα. Εδώ.
0: Λέμε τώρα όμως, τα κόμματα δεν πρέπει να έχουν briefing. Το Πασόκ έχει.
1: Briefing.
0: Ναι.
1: Τελευταία φορά που θυμάμαι. Όχι.
0: Όχι. Η κυβέρνηση έχει τα εξεκλογές
1: προηγούμενες.
0: Ναι, εξεκλογές κάνουν συνήθως. Εγώ θα σου έλεγα ότι καλό είναι να κάνουν.
1: Και να πούνε τι?
0: Επειδή μου να βάζουν την ατζέντα. Τι είναι αυτό τώρα? Πάρει εδώ ένα δελτίο τύπου, πάρει μια ανάρτηση στα social
1: και
0: media.
1: Για να προλάβουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων να κάνουν briefing.
0: Αφού έχουν τα κανάλια αυτά.
1: Αφού την είπαν στα κανάλια.
0: Τρέχουν στα κανάλια
1: που είναι οι άνθρωποι. Είναι και αυτή η σκληρή δουλειά.
0: Ναι, σκληρή δουλειά, ναι. Βαθμίζουν τη δουλειά και των συντακτών που καλύπτουν τα κόμματα του όμως. Είναι και αυτό.
1: Λοιπόν, δεν μου λες τώρα για τον ανασχηματισμό.
0: Τι θες τώρα?
1: Θα πω μετά τα ζόρια.
0: Ζόρια είχε, εντάξει. Ζόρια
1: κόλλησε
0: είχε.
1: Βελόνα.
0: Κοίταξε, όταν είχαν στόχο ένα καλύτερο αποτέλεσμα, μια καλύτερη εικόνα δημοσκοπική μετά τη ΔΕΘ, και αυτό δεν ήρθε.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι να υπάρχει μια συζήτηση.
1: Ψάχνονται.
0: Να ψάχνουν. Ναι, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν είναι λογική αυτή ότι ας χάσω όσες φορές. Σου το είπα και χθες, έτσι.
1: Εγώ το έγραφα αυτό.
0: Ναι, το έγραψα.
1: Το έκλεψα, λέει, από το Μαρατζίδη.
0: Σου το είπα χθες, το είχε πει ο Μαρατζίδης.
1: Εσύ μου το έχεις πει αυτό, ναι.
0: Το είχε πει ο Μαρατζίδης.
1: Ωραία.
0: Ο Τσίπρας θα χάσει όσες φορές χρειάζεται μέχρι να κερδίσει το Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Άμα είναι να χάνει ο Τσίπρας συνέχεια από το Μητσοτάκη, δεν
1: υπάρχει Μητσοτάκη τότε για να τον κερδίσει.
0: Δεν νομίζω, να σου πω κάτι.
1: Σε άλλα 10 χρόνια θα έχουμε Μητσοτάκη.
0: Να σου πω λίγο.
1: Διαβάζω και άλλα πράγματα γι' αυτό.
0: Για το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Λαγκάρντ.
1: Όχι, ότι.
0: Τι, πού πάει.
1: Συζητάνε. Διάβαζα ένα άρθρο.
0: Ναι, τι νος.
1: Ένα ρεπορτάζ της Δήμητρας της Κρουστάλη.
0: Ναι.
1: Που έγραφε ότι το συζητάνε.
0: Για πού?
1: Ψηλά-ψηλά. Γύρω-γύρω.
0: Γύρω-γύρω.
1: Το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης.
0: Με ποιον?
1: Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σκούρα, ζόρικα. Με ποιον θα κάνουν συγκυβέρνηση?
1: Λέω ότι τι γίνεται, θα πω το ρεπορτάζ εγώ όλο.
0: Όχι, θα το διαβάσω. Θα το διαβάσω.
1: Ότι ο καλύτερος κυβερνητικός εταίρος, τουλάχιστον όπως προκύπτει από το θέλω της βάσης και των δύο κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς, είναι το Πασόκ. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα και να υπάρξει μια πρόταση συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας προς το Πασόκ, υπάρχει μια προϋπόθεση. Να είναι τρίτο, ώστε να μπορέσει να πιεστεί εκλογικά. Και από τους ΜΕΝ, τη Νέα Δημοκρατία, και από τους ΔΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπράβο.
1: Που σημαίνει ότι ένα τρίτο Πασόκ ευνοεί πάρα πολύ κόσμο και κοσμάκι.
0: Μπράβο. Να σου πω τώρα.
1: Για πες.
0: Δεν θα διαβάσω το ρεπορτάζ της Δήμητρας.
1: Όχι, βέβαια.
0: Θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο. Αφού λέει διάφορα για το τι γίνεται στην Ευρώπη, για τη Μελώνη, και στην Ισπανία κτλ.
1: Βέβαια.
0: Λέει και οι επίμονες φήμες για παραίτηση της Κριστίν Λαγκάρντ. Πριν από τη λήξη της θητείας της,
1: ναι.
0: Με τη διαδικασία διαδοχής της να περνάει από το Eurogroup.
1: Μάλιστα. Το πιαραγκάκι δηλαδή.
0: Ναι, και λέω εγώ τώρα, έχω μια γυάλα εδώ μπροστά.
1: Για πες, τι βλέπεις.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι υπνοθεραπεία.
1: Ναι. Όχι, ένα μέντιο.
0: Μια
1: ναι.
0: Γυάλα έτσι.
1: Ναι.
0: Φέρα καφέ εξωγολυνικό
1: μέσα. Ναι. Τσαλατανισμένη και αυτή, έτσι.
0: Κάπως έτσι. Κάπως ναι, έτσι. Έτσι γίνεται και η πολιτική ανάλυση πολλών όμως.
1: Ναι, για πες. Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Μαθαίνω.
1: Βλέπετε γυάλα και κάνω πολιτική ανάλυση.
0: Ναι, εγώ δεν θα διαβάσω γυάλα.
1: Κάνω πολιτική ανάλυση και βλέπεις τη γυάλα.
0: Μετά, ακριβώς. Να σου πω κάτι ακούω. Το αρέσει του Μητσοτάκη να πάει στη Φραγκφούρτη.
1: Τι να σου πω.
0: Για λουκάνικα.
1: Κάνει κρύο.
0: Έχει 8 περιφές τώρα, ξέρεις.
1: Κάνει κρύο.
0: Μπιρούλες μεγάλες. Λουκάνικα, ωραία.
1: Από το Μαράθι της Κρήτης.
0: Ναι, να πάει στο Φραγκφούρτη. Έκανα του χαλάει. Θα κάθεσαι από το κέντρο και θα έρθει στο Μαράθι.
1: Τα χιόνια ναι. Και του κακοκαιρία.
0: Έχει ωραία βούρστο όμως. Λουκάνικα.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρει τι άκουσα.
1: Να έχει λουκάνικα.
0: Τώρα τα γερμανικά τώρα έχει και Oktoberfest και ωραίες μπύρες.
1: Λοιπόν,
0: το λέω όμως. Γιατί το λέω. Γιατί το λέω. Φραγκφούρτη, Εκουτού, παρέτηση Λαγκάρντ.
1: Ναι.
0: Μήπως γίνεται κάτι άλλο στο παρασκήνιο, το οποίο αν δεν βγουν τα νούμερα
1: ναι.
0: Του Χουντίνη Κυριάκου να διαμορφώσει τις συνθήκες,
1: να κάνει το πιάσει
0: εκεί και να πάει, στη Λαγκα, να πάει στην Εκουτού.
1: Σε έχει πιάσει μια μανία.
0: Λέω, δεν ξέρω.
1: Να πάει στην Εκουτού.
0: Εγώ, τι μανία, με πάρει.
1: Να, αυτό που βλέπω, ναι. Έτσι, εγώ, και δεν το βλέπεις
0: να
1: εσύ,
0: πάρει μεταγραφή.
1: Είναι η πιθανότητα, ναι. Να είναι ο Μητσοτάκης για μια ακόμα θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Α, καλά, άμα, ναι, άμα είναι τα
1: πράγματα. Μην το στέλνουμε στην Ευρώπη.
0: Όχι, παιδί μου, λέω.
1: Μην το στέλνουμε στην Αφρική.
0: Όχι,
1: μην το στέλνουμε στην Ασία.
0: Όχι,
1: παιδί, είναι πρώτο.
0: Είναι πρώτο. Είναι πρώτο.
1: Και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο.
0: Εν double scoring. Λοιπόν, γιατί το είπε κανένα, όχι.
1: Και όλοι λένε ότι γίνεται, λέει, μια μάχη μεταξύ Ελλάς, ναι, και Πασόκ.
0: Ποιο είναι δεύτερο.
1: Ανοιχτή για τη δεύτερη θέση. Έχει ξαναδεί εσύ στην πολιτική σειρά τη χώρα να υπάρχει διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση σε εκλογέ?
0: Όχι. Και αν μένω, ξέρεις, αυτό που άκουσα από το Στράτο Φαναρά στο Μέγκα την περασμένη Πέμπτη,
1: τι
0: στη μεγάλη δημοσκόπηση.
1: Από όλα, από αυτά.
0: Ένα μένω εγώ μόνο και αυτό για τη δεύτερη-τρίτη θέση, ότι είναι ανοιχτό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αυτό κρατάω.
1: Για δεύτερη-τρίτη θέση.
0: Για δεύτερη-τρίτη θέση.
1: Για την πρώτη είναι κλειστό το παιχνίδι.
0: Όπως είναι τα πράγματα σήμερα, είναι κλειστό. Τώρα τι είναι,
1: λοιπόν, ρόσο, να λέμε τα πράγματα.
0: Έχει, μα έτσι είναι. Τι πούμε ψέματα, να πούμε στον κόσμο.
1: Τώρα το τι θέλει ο καθένας.
0: Δεν κάνεις ανάλυση. Κοίταξε, σχόλιο μπορείς να κάνεις. Γιατί όλοι έχουμε μια ιδεολογική αφετηρία, όλοι έχουμε κάποιες απόψεις. Με άλλες συμφωνείτε, με άλλες διαφωνείτε. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η κατάσταση δημοσκοπικά.
1: Καλά, απόψεις έχουμε.
0: Ναι.
1: Τυφλοί δεν είμαστε. Βλέπουμε τα νούμερα.
0: Που είναι πολύ θυμός. Θυμάστε,
1: ναι,
0: πολύ
1: αυτό.
0: Θυμός, το είπα και
1: τυφλοί δεν είμαστε. Ούτε μονόφθαλμοι είμαστε.
0: Πάμε
1: έχουμε
0: για την
1: δύο ματάκια.
0: Πάμε για την
1: κανονικά. Και βλέπουμε ότι το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως εξελίσσεται,
0: ναι,
1: μετά τη ΔΕΘ. Και στην πορεία προς τις εκλογές,
0: ναι,
1: κρύβει ακόμα πολλά επεισόδια. Κρατάτε λίγο πισινή.
0: Επίσης θα πω και κάτι άλλο, γιατί το συζητάγαμε και χθες και δεν το σχολιάσαμε. Επειδή λέγαμε και για τις τρεις, είδες αυτό που είπε ο Μαρατζίδης, ότι Τσίπρας θα χάσει όσες φορές χρειάζεται μέχρι να κερδίσουν,
1: ναι,
0: το Μητσοτάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και επειδή,
1: ναι,
0: κάποιοι παραπέμπουν και στο 1990. Είναι τελείως λάθος. Γιατί το 1990 ήταν άλλες οι συνθήκες, οι πολιτικές στη χώρα. Είχαμε μπροστά μας μια πολιτική δίωξη του Ανδρέου Πανδρέου και το ειδικό δικαστήριο. Είχαμε αρκετά δικαστήρια τότε. Η δίκη των διοικητών των 10, το Ιουγκοσλαβικό Καλαμπόκι, το μεγάλο δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο. Με κατηγορούμε τον Ανδρέα Παπανδρέου που αθώθηκε μετά. Ήταν άλλες συνθήκες. Και επίσης υπήρχε απλή αναλογική, Δημήτρη. Δεν τα λένε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Εδώ έχω αρκετά,
0: αυτά.
1: Αρκετά,
0: μπερδεύονται, μπερδεύονται.
1: Αρκετά μηνύματα.
0: Μπερδεύονται όλοι.
1: Αρκετά μηνύματα.
0: Ναι, ότι.
1: Μας λένε ότι μην τρελαθούμε τελείως τώρα. Δεν μπορεί ο Κερακάκης να εκλέξει άλλον Έλληνα στην Εκουτού. Διότι δεν είμαστε μια τόσο μεγάλη χώρα η Ελλάδα.
0: Καλά,
1: διότι σε top θέσεις είναι λίγο. Περίεργη.
0: Καλά, περίεργη είναι. Απλώς εμείς λέμε και το παρασκήνιο και το συζητείτε και ότι διαραίουν διάφοροι και ότι ποιες είναι οι πηγαίνει ευσεβείς πόθη διαφόρων για να βγάλουν το Μητσοτάκι από τη μέση και τα λοιπά.
1: Εμένα μου λέει τώρα δεν με διόρθωσε ένας ακόμα φίλος ότι,
0: ναι,
1: να πιεστεί, λέει,
0: ναι,
1: είπα τον Πασόκ από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, δεν σε, σε διόρθωσα σήμερα, ναι, είδες.
1: Τα έχω χαμένα.
0: Μα και εσύ.
1: Κι όμως αυτό είναι ένα θέμα.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Δεν το λέω, δηλαδή συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Για πάμε.
1: Ο Τσίπρα τώρα λέει το εξής. Έχω κάνει. Α.
0: Ναι. Πες και λίγο μουσικούλα.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Πες το.
1: Έχεις
0: δικαίωμα. Πες.
1: Από τη μία λένε έχει πλεονέκτημα όταν είναι πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη είναι πρωθυπουργός, αλλά δεν θέλει να έχει σχέση με τους υπουργούς του.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τους μεγάλους, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Πώς τώρα πρέπει ένα κυβερνητικό έργο. Άμα θες τους υπουργούς το κάνουν.
0: Ναι, σε αυτό,
1: γιατί
0: σε αυτό είναι, έχεις δίκιο, είναι αντιφατικά.
1: Έχει κάποιες αντιφάσεις. Μετά περνάει από ένα χαμηλό,
0: ναι,
1: τόνον αφήγημα.
0: Σε ένα πιο επιθετικό.
1: Έτσι, σε ένα πιο επιθετικό, το οποίο είναι και παρεξηγήσιμο. Δηλαδή κάπου η μπάλα.
0: Κάπου χάνεται.
1: Στον επικοινωνιακό μάγο.
0: Ναι.
1: Έχει χαθεί. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
0: Κοίταξε, θα σου πω. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, γιατί δεν είναι και αντιφάσεις, έτσι. Δεν μπορείς να υπερασπίσεις το έργο των κυβερνήσεών σου και την ίδια στιγμή να κλείνεις την πόρτα σε βασικούς υπουργούς σου. Α, επειδή το ψάξα.
1: Ναι. Όμως,
0: μόνο δύο αυτή τη στιγμή έχουν. Αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Δύο είναι δεδομένοι.
1: Ποιοι, η Γιώργο Βασίλη, η μία.
0: Και η Λινού.
1: Και η Λινού η δεύτερη.
0: Mm.
1: Ο Φάμελος. Δεν ανακοινώθηκε.
0: Πού ανακοινώθηκε, παιδί μου. Δική περίπτωση.
1: Τι εννοείς?
0: Θα το ψηλά σιγά, εντάξει, χαλαρά.
1: Α, εγώ έχω ακούσει ότι θα είναι υποψήφιο στην δεύτερη περιφέρεια.
0: Και εγώ το πιστεύω. Και εγώ το πιστεύω και το έχω ακούσει και το θεωρώ.
1: Όλοι αυτοί τι είναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν είναι ακόμα οριστικοποιημένο.
1: Θα υπάρξει πάρα πολύ.
0: Εννοώ για ανακοινώσεις, έτσι. Για ανακοινώσεις.
1: Θα χρειαστεί χρόνος.
0: Για ανακοινώσεις,
1: θα χρειαστεί χρόνος για να ταυτιστούν τα άτομα αυτά με το εγχείρημα της Ελλάς.
0: Σίγουρα.
1: Και όχι με το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι βλέπεις. και μια ταμπέλα και γράφει πάνω ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολα κατεβαίνει αυτή η ταμπέλα και δύσκολα θα το συνηθίσουμε. Τέλος πάντων,
0: πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήρθε η Μαρία Λιφαντή στο στούντιο, να μην καθυστερήσουμε.
1: Με πήρες από τη Μούρη πάλι.
0: Τι έγινε πάλι, τι έπαθες?
1: Δεν με αφήνεις να πω αυτά που έτσι σκέφτομαι.
0: Θα ζω σκόκκινη κάρτα τώρα. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων.
1: Πράσινη.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέο σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις πάγιες θέσεις της ελληνικής πλευράς έστειλε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τόνισε, προσθέτοντας ότι με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Την ίδια ώρα, κέρυες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις ορούς των 6 θυμάτων. Ακόμη πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι το ένα ζευγάρι των Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους βρισκόταν στο μήνα του μέλητος και σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, η γυναίκα διένυε τον τρίτο μήνα κοίησης. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Τη Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Τη θλίψη του για την τραγική απώλεια 6 ανθρώπων στην Πλάκα εκφράζει σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Στις σποράδες ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Σκιάθο. Στην κεντρική Εύβοια σπίτια πλημμύρισαν στην περιοχή των Ψαχνών, ενώ κατολιστήσεις σημειώθηκαν στο Δερβαίνι. Στα πολιτικά Εύβοιας, η πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει τα ξημερώματα για τον απεγκλωβισμό 2 ατόμων που επέβαιναν σε γιο ταχύ αυτοκίνητο. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Περαίας, τα ξημερώματα, 45χρονος, καθώς μετά από έλεγχο της αστυνομίας, βρέθηκαν στην κατοχή του μεταξύ άλλων σήματα της αστυνομίας, ασύρματοι, εκ των οποίων ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής, χειροπέδες, κουκούλα τύπου full face και πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που φέρουν το πρόσωπό του. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα στην Αττική, μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 22 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, Βήτα, διατροφή, η σωστή ώρα για το πρώτο και το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Καρκίνος μαστού, νέα δεδομένα φέρνουν την ελπίδα. Μαριάννα Κιμούλη μιλάει για τη νέα σειρά του Μέγκα, δυο μαύρα πουκάμισα. Μαζί η μαθητική εφημερίδα της Μονεμβασιάς και Βημαγκαζίνο, αφιέρωμα στο νέο εντυπωσιακό μουσείο τέχνης του Σαντάντερ. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Να είμαστε πάλι εδώ, Άρης Αραβανός, Δημήτρης Χόντρος και εκπομπή Βαρόμετρο.
1: Βαρόμετρο, βαρόμετρο.
0: Δεύτερο ημίωρο.
1: Και έχουμε δρόμο.
0: Μα περιγορήσαμε στο πρώτο.
1: Ναι, με περισσότερη μουσικούλα.
0: Τα είπαμε όλα και όχι
1: έχουμε
0: τίποτα άλλο.
1: Έχουμε να πούμε κι άλλα.
0: Δεν πρόλαβα να ακούσω το τραγούδι της Βύση. Και προβληματίζομαι διότι όταν ακούω ένα τραγούδι της Βύση,
1: ναι,
0: πάντα δυσκολεύομαι.
1: Γιατί?
0: Να ερμηνεύσω τους στίχους.
1: Είναι βαθύτατα κοινωνική.
0: Είναι έτσι. Λοιπόν, έλα τώρα κακίες πρωί-πρωί.
1: Μα δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους.

0: τώρα αυτό είναι πολιτικό τραγούδι. Είναι πολιτικό τραγούδι.
1: Γιατί?
0: Άκου, του Δεκέμβρη της 9.
1: Ναι, λες να κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης τότε.
0: Όχι, α, όχι, αλλά ψηφίζει τον προϋπολογισμό σε εκείνο το δεκαήμερο. Ναι. Κάπου εκεί. Μετά λέει, πως είπε το χειμώνα η μαχαιριά.
1: Μαχαιριές, λέει και.
0: Μαχαιριές, ακρίβεια, όλα αυτά. Μαχαιριές, στην καρδιά, χειμώνας.
1: Ναι, λέει κάτω από τη μέση όμως.
0: Κάτω από τη μέση. Και χτυπήματα κάτω από τη μέση.
1: Ναι.
0: Στο Μητσοτάκη.
1: Βέβαια. Δεν λέγεται χτυπήματα κάτω από τη μέση ο πρωθυπουργός.
0: Πω το κακομοίρι. Ναι.
1: Μα τώρα σε παρακαλώ. Συγγνώμη.
0: Από ποιον δέχεται χτύπημα κάτω από τη μέση.
1: Από τους πολιτικούς θα την πάρουν.
0: Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή.
1: Γιατί δεν είναι στο πολιτικό παιχνίδι και αυτό. Τα καλά, χτυπήματα τα κάτω από τη μέση.
0: Γιατί τι χτυπήματα έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα κάτω από τη μέση ο Μητσοτάκης.
1: Εγώ μιλάω ξέρω. Γενικά. Γενικά για το πολιτικό σκηνικό και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Μη με αναγκάσει τώρα να παριθμίσω.
0: Όχι.
1: Και βγάλω πάλι στον αέρα τα δικά μου και μου λες ότι τα έχω με την Ελλάς.
0: Θα σου πω, τον χτυπάει ο Σαμαράς κάτω από τη μέση.
1: Ποιον?
0: Το Μητσοτάκη.
1: Γιατί το χτυπάει.
0: Ποιος τον χτυπάει? Έχει υπουργούς που τον χτυπάνε. Ξέρω τι γίνεται.
1: Εδώ τα συμφέροντα.
0: Ποια? Τα όριστα.
1: Ναι.
0: Τα όριστα συμφέροντα. Γενικώς.
1: Μια χαρά πάει η χώρα. Δανείζεται φθηνότερα από τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες στον πλανήτη. Της Ευρώπης.
0: Τι ωραία τα λες.
1: Έπεσε το επιτόκιο του δανεισμού μας.
0: Αυτά είναι. Τι ωραία τα λες. Πάρα πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη.
0: Μπορείς να κάνεις και briefing.
1: Δεν νομίζω να κάνω briefing.
0: Να σου πω. Σε μια οικονομία που έχουμε νέο ρεκόρ στο παγκόσμιο χρέος. 365 τρισεκατομμύρια. Γίνεται ο κακός χαμός. Έρχεται κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Ενεργειακή κρίση μπροστά μας. Ακόμα και αυτό το περίφημο που θα δώσει. 400 στους
1: συνταξιούχους,
0: επειδή το έψαξα, είναι από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Θα πληρωθεί αυτό το περίφημο επίδομα των 300 ευρώ, δηλαδή αυτό που δίνουν οι συνταξιούχοι.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι 888 εκατομμύρια.
1: Μήπως γκρινιάζεις παραπάνω από όσο πρέπει. Ρωτάω. Διότι ας πούμε εντάξει. Πώς θα γίνει.
0: Θα με τιμωρήσετε.
1: Δεν θα σε τιμωρήσουμε. Αλλά εντάξει. Όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια δύναμη αυτή τη στιγμή που είναι μεγάλη. Έτσι όσο μεγάλη είναι. Αν το λες και μεγάλο το 25%.
0: Εδώ 30 λέει.
1: Και οι υπόλοιποι
0: 25%
1: στην πρόθεση. 30% πάει με την εκτίμηση.
0: Α, καλά. Και λοιπόν, πώς το εκτίμουν.
1: Δεν είναι μεγάλο μέγεθος. Αλλά και οι υπόλοιποι κλαίνε με τα ποσοστά που έχουν.
0: Έχεις μαντήλι.
1: Εσύ όμως είσαι αυτό που λέει ο Θεοχάρης.
0: Τι είμαι εγώ, Κακομοίρης?
1: Όχι, είσαι, εκπροσωπείς την, πώς το λένε αυτό, την κακομοιριά.
0: Αυτό.
1: Βάλε λίγο αισιοδοξία μέσα σου και βγάλε την έξω σου. Κυριακή πρωί είναι. Λοιπόν, να πιάσουμε τα αντικυβερνητικά. Να τα πιάσουμε, δεν λέω όχι.
0: Τι ωραία τα λες.
1: Μια χαρά τα λέει.
0: Είσαι εξαιρετικός. Μουσικούλα, γιατί δεν μπορώ άλλο.

0: Τώρα ψεύω εγώ σε λίγο.
1: Πασόκ τι κάνουν, όλα καλά.
0: Εξαιρετικά δεν είναι.
1: Για πες, έχεις ρεπορτάζ.
0: Άκουσε τώρα.
1: Για πες.
0: Το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Έχει ένα θέμα και αυτό. Γιατί λέμε τώρα για την Ελλάδα.
1: Α, ένα έχει μόνο.
0: Πολλά, πολλά. Εγώ θα σταθώ σε ένα.
1: Άμα ήταν ένα, θέλω... το λύναμε. Ακριβώς.
0: Για να κάνουμε και την εισαγωγή μας για τον καλεσμένο μας σιγά-σιγά, ο οποίος θα μας απαντήσει γιατί. Το... Κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα. Το Πασόκ. Γιατί δεν κατάφερε, γιατί συζητάμε για τον Τσίπρα συνέχεια, για την Ελλάδα. Μου πεις εσύ τώρα που είσαι έμπειρος και καλύψεις και τον χώρο χρόνια και τους ξέρεις καλύτερα και από μένα κτλ. Έτσι. Όχι, εμείς δεν τους ξέρουμε, αλλά εσύ έχεις μεγαλύτερη καλύτερη πληροφόρηση.
1: Τώρα,
0: αφού λοιπόν τρία χρόνια.
1: Εσύ λοιπόν, τη δική μου.
0: Εγώ θα σου πω. Δεν κατάφεραν τρία χρόνια
1: ναι.
0: απουσία του Τσίπρα
1: ναι.
0: να μπορέσουν να πατήσουν πόδι στον χώρο της κεντροαριστεράς και να είναι αυτή η κυρίαρχη, η ηγεμονούσα ομάδα, παράταξη, η οποία θα κοντράρει στα ίσια τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Με πολλές ευκαιρίες, μεγάλες ευκαιρίες, επαναπαύτηκαν ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μια ζωή θα είναι δεύτερη και σιγά σιγά θα πάρει ένα κύμα προς τα πάνω, προς τα πάνω, προς τα πάνω, προς τα πάνω και θα τους δώσει την όθηση. Ενώ έχουν μια πολύ καλή κοινοβουλευτική ομάδα. Έχουν κάνει αξιολογότατες προσπάθειες.

0: Και δεν θέμα επικοινωνία μόνο, είναι θέμα και πολιτική στρατηγική.
1: Όλα μαζί τα έβαλε.
0: Μα είναι πολλά, ρε Δημητρή.
1: Ωραία, δεν ξέρουμε αν τώρα έχουμε το καλεσμένο μας.
0: Τον έχουμε, ναι, τον έχουμε.
1: Για να του δώσουμε το λόγο, διότι έβαλε πολλά πράγματα στο τραπέζι. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Τώρα, δεν ξαναακούγατε προηγουμένως. Έχει θέμα το ΠΑΣΟΚ, έχει θέματα. Τέλος πάντων, το σκηνικό μετά τη ΔΕΘ, όπως συνοψίζεται στις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας, πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, κύριε
1: Πάτε για δεύτερη θέση.
2: Επί της αρχής καταρχάς, εγώ δεν μου αρέσει τόσο πολύ να το πω απλά το να μετατρέπουμε την κουβέντα από το πολιτικό περιεχόμενο που οφείλουμε όλοι μας να αντιμετωπίσουμε ενώπιον του κόσμου που έχει ανάγκες, αγωνίες, έχει προβλήματα εκεί έξω, σε μια απλή ανάλυση καθημερινά για το τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις και τι δεν κάνουν. Χωρίς να αμφισβητώ το αποτελεσμά του ή κάθετε συγκυριακό στοιχείο που μπορεί να αποτυπώνουν. Θέλω να σα πω όμως το εξής για τη ΔΕΘ, επειδή βάζετε το ζήτημα με τον τρόπο που ξεκινάει ουσιαστικά την αναφορά από εκεί. Το ΠΑΣΟΚ φέτος έχει μια παρουσία στη ΔΕΘ απόλυτα συγκροτημένη, η οποία κάνει το εξής ως διαφορετικό στοιχείο. Ξεφεύγει από αυτό που είναι απλώς μια κριτική επί του στυλ αρνητισμού ή της καταστροφολογίας ή απλώς της αντιδραστικότητας για το τι κάνει η κυβέρνηση. Και εμείς κάνουμε μια καθαρή επιλογή που λέει ότι, παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα. Και είμαστε έτοιμοι δείχνοντάς σας ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διακυβέρνησης για να μπορούμε αυτό να το κάνουμε πράξη. Όχι απλώς κάποια επιμέρους μέτρα για το πώς θα μοιράσουμε το δημοσιονομικό υπόλοιπο που περίσσεψε από την υψηλή έμεση φορολογία εργαλειοποιώντας τον πληθωρισμό. Ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Και επειδή με ρωτάτε πώς αναλύω αυτό στο μετά και το σημερινό σκηνικό, εγώ νομίζω ότι στον δρόμο προς τις εκλογές θα είναι αρκετά πυκνός και αρκετά ρευστός, θα αναδιατυπωθούν οι πολιτικές δυνάμεις και οι κοινωνικοί σχετισμοί. Νομίζω ότι ο κόσμος τελικά θα κληθεί να απαντήσει σε ένα πολύ καθαρό δίλημα. Ποιο είναι κατά τη δική μου άποψη? Δεν είναι ούτε το «η εμείς ή κανείς», ούτε το «Μητσοτάκης οι Τούρκοι» που βάζουν «η μεν και η δε». Είναι το ποιος μπορεί με όρους σταθερότητας μεν, με όρους ευθύνης και ασφάλειας από τη μία, αλλά και με άλλο πρόσημο στην πολιτική του, να δώσει ξανά στον κόσμο να πιστέψει ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα και ότι πρέπει να σταματήσουμε να συμβιβαζόμαστε με τον πύχη των χαμηλών προσδοκιών, μεταφέροντας απλά το δίλημα στο τι γινόταν στη χώρα την προηγούμενη δεκαετία.
0: Κύριε Χρυσοδουλάκη,
2: φτάνει πια η συζήτηση για την προηγούμενη δεκαετία.
0: Ωραία, φτάνει πια η συζήτηση για την προηγούμενη δεκαετία. Σωστό είναι αυτό. Πάμε να δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Και γιατί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, αφού λοιπόν έχει όλο αυτό το δυναμικό, έχει όλο αυτό το οπλοστάσιο με τις προτάσεις του νόμου, με τα όσα καταθέτει, με την παρουσία των στελεχών του, γιατί είναι και αυτό ψιλοβαλτωμένο, θα το έλεγα, γιατί δεν μπορώ να θεωρήσω μεγάλη επιτυχία το αν βαίνει μία-μία-μισή μονάδα.
1: Και επιπροσθέτως να συμπληρώσω εγώ πώς ένα κόμμα γιοταχή, όπως λέγεται, του κυρίου Τσίπρα, αυτή τη στιγμή δείχνει να προηγείται έστω οριακά τον ΠΑΣΟΚ.
2: Εντάξει, εγώ δεν συμμερίζομαι τον όρο βαλτωμένο και έχω και τις δικές μου προσωπικές αμφιβολίες για το ποια είναι η κατάταξη των σχετισμών, αλλά όχι ξαναλέω, εννοείται ότι σέβομαι απόλυτα τα στοιχεία που βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο. Να πω το εξής. Να πω ότι η προγραμματική και η πολιτική δουλειά που γίνεται είναι πάρα πολύ συγκροτημένη. Αν εγώ θα εντόπιζα κάτι το οποίο είναι πεδίο που οφείλουμε όλοι μας να κάνουμε πολύ περισσότερη δουλειά από εδώ και στο εξής, είναι να κάνουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι απλώς ένα κόμμα που μπράβο παιδιά, εσείς έχετε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αλλά να καταλάβει πώς αυτό το σχέδιο θα βελτιώσει πραγματικά τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας συνολικά του πολιτικού συστήματος έξω στην κοινωνία, το οποίο για μένα είναι το βασικό που πρέπει να δούμε. Όχι απλώς δηλαδή να λέμε ότι έχουμε πρόγραμμα, αλλά να πάμε στον νέο άνθρωπο και να του πούμε ότι με την πρότασή μας που καταθέσαμε πριν από λίγους μήνες θα μπορεί να βρει ενίκιο σε πολύ χαμηλότερη τιμή για να κάνει τη δική του οικογένεια και να φύγει από το πατρικό του σπίτι. Να πάμε να πούμε στον συνταξιούχο ότι έχουμε ένα απόλυτα κοστολογημένο τρόπο να βελτιώσουμε την πράξη με συγκεκριμένα χρήματα και συγκεκριμένους αριθμούς το εισόδημά του την επόμενη ημέρα. Να πάμε να πούμε στο δημόσιο υπάλληλο ότι έχει έρθει να αποκαταστήσουμε τις αδικίες της κρίσης του παρελθόντος. Να πάμε να πούμε στον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα ότι θα επιβάλλουμε την υλοποίηση των συλλογικών συμβάσεων για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, το οποίο δεν κοστίζει καθόλου στα δημοσιονομικά ταμεία. Να πάμε να πούμε, για παράδειγμα, στο ελεύθερο επαγγελματία ότι έχει νόημα να φέρουμε 120 δόσεις για να πληρώσει τις εκκρεμότητες και τις εκκρεμίσεις του οφειλές, πάλι εισφέροντας με πόρους και λεφτά στα δημοσιονομικά
1: ωραία,
2: ταμεία.
1: Αυτό, και από πάρα πολλά βλέπω, άλλα. Αυτό από ό,τι βλέπω, εσείς το κάνετε. Κάνετε κάποιες εκδηλώσεις.

0: κάνετε.
1: Προσωπικά, συλλογικά όχι, το κάνω.
0: Ναι,
1: συλλογικά,
0: για το Πασόκ ναι. μιλάω. Όταν λέω εσείς, εννοώ το Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Βλέπετε
1: ναι,
0: ανταπόκριση σε αυτές τις εκδηλώσεις. Έρχεται κόσμος, ρωτά, θέλει να μάθει.
1: Ήμουν αυτές τα τρίκαλα.
0: Και τι σας λέει.
1: Αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω το εξής. Βλέπω ότι, και σας το λέω συνολικά, και σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθώ και από την υποκειμενική μου προφανώς οπτική. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος από αυτό που ζει σήμερα. Να τον ντύσω εγώ με τη δική μου οπτική, τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πρώτη τελευταία σε παραγωγικότητα στην Ευρώπη, 36% του εισοδήματος πάει μόνο στη στέγαση και στο ενίκιο μας, κάθε 10 ευρώ ιδιωτικού χρέους, τα 6 είναι αρρύθμιστα. Και πολλά άλλα μπορώ να πω, μένω σε αυτά που αφορούν την πραγματική κοινωνία. Άρα ο κόσμος αυτός δεν πανηγυρίζει. Αυτός ο κόσμος πραγματικά ψάχνει να βρει κάτι άλλο. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει πολλές φορές ένα έλλειμμα γνώσης για το αν αυτό που λέμε εμείς θα ανταποκριθεί στην πράξη, στην ανάγκη του την επόμενη μέρα. Για μένα αυτό το χώρο πρέπει να, και αυτό το κενό πρέπει να το καλύψουμε.
0: Αυτό το κενό αφορά εσάς, όχι τον κόσμο. Αυτό το κενό αφορά εσάς, όχι τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με εμάς και τη σχέση μας με τον κόσμο. Και λέω το εξής όμως, ότι αυτός ο κόσμος μετά από την κουβέντα αυτή φεύγει πολύ πιο αισιόδοξος, γιατί βλέπει ότι δεν παίρνουμε στη διαδικασία εγκλωβισμού απλώς για τα διλήμματα του παρελθόντος.
0: Ωραία, δεν
1: υπάρχει
0: παίρνουμε...
1: ένας κόσμος ο οποίος πιστεύει ότι αυτή η πρόταση μπορεί να βρει εφαρμογή.
0: Ωραία,
1: και μετά
0: βρει...
1: η δουλειά μας είναι να αποτυπωθεί αυτό και στους εκλογικούς σχετισμούς.
0: Ωραία. Είναι αρκετό το χρονικό διάστημα, όλο αυτό που περιγράφεται, των 6-7-8 μηνών μέχρι τις εκλογές για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, όταν η διαφορά σας είναι τουλάχιστον υπερδιπλάσια από την κυβέρνηση.
2: Και επίσης βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία αντέχει στις δημοσκοπήσεις.
0: Παρά την
2: παρουσιάζει παρά την πτώση της κάποια σταθερά ποσοστά.
1: Ξέρετε, η συζήτηση μας ξεκινάει πάντα με μια αναφορά στις δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό είναι το κριτήριο όμως.
2: Να σας πω κάτι. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχουν δύο πράγματα, αν με επιτρέπετε. Το ένα είναι η προσωπική μας αίσθηση, η οποία ενδεχομένως δραστηρίζεται σε κάποια άλλα πράγματα, τα οποία δεν πιάνουν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή οι συγκεντρώσεις, το παλμός του κόσμου, η ανταπόκριση. Αλλά το εργαλείο το οποίο ουσιαστικά μας επιτρέπει να έχουμε μια εικόνα του πολιτικού σκηνικού, αν μη τι άλλο, είναι οι δημοσκοπήσεις. Πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά, μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω, αυτό είναι.
1: Παράδειγμα, την τελευταία εκλογική αναμέτρηση, η συζήτηση δεν ήταν στο τέλος για μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω. Ήταν για 10 μονάδες πάνω, 10 μονάδες κάτω.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Στην άκρη για να μπω στην πραγματική ουσία, γιατί μου πέρανε και ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν η απόσταση που αποτυπώνεται σήμερα δημοσκοπικά μπορεί να.
0: Έχουμε 6-7 μήνες μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι. Θα σας πω καταρχάς ότι θεωρώ ότι οι 6-7 μήνες αυτή τη τελική ευθεία είναι πάρα πολύ πυκνή. Ακόμα θα μπουν στο πολιτικό σκηνικό και νέα κόμματα, θα αλλάξουν πολλά, θα αποσοφινιστεί και ο δημόσιος λόγος του καθενός. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πολύ ρευστό και πολύ πυκνό το πολιτικό πεδίο. Να σας πω όμως το εξής. Καταρχάς, ξεκινάω από μια θέση αρχής πολύ γρήγορα. Ποιος είναι ο στόχος του Πασόκ? Εμείς έχουμε επιβεβαιώσει λύσεις πολλές φορές για το στόχο της πρώτης θέσης. Ο στόχος της πρώτης θέσης είναι αριθμητικός, είναι αποτέλεσμα δημοσκοπικής προβολής στο μέλλον? Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Όταν λέμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε το μείγμα πολιτικής που εφαρμόζεται, αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Αν χάσεις και είσαι καλύτερος δεύτερος από την προηγούμενη φορά, μπορεί να ικανοποιείς τον κομματικό σου οπαδισμό, αλλά στην πράξη λύσεις τα προβλήματα του κόσμου δεν δίνεις. Αυτό ο στόχος είναι καθαρό. Να κερδίσουμε τις εκλογές και να εφαρμόσουμε την πολιτική μας. Πάμε τώρα στην απόσταση. Ας πω τη δική μου οπτική και όσο πιο ρεαλιστικά μπορώ κιόλας. Εγώ θεωρώ ότι ο υφιστάμενος δημοσκοπικός, για να σας επικαλεστώ, συσχετισμός δείχνει ότι αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική διαδικασία δεν θα προκύψει.
0: Αυτό σημαίνει ότι αν εσείς είστε τρίτη θα φάτε πίεση.
1: Εντάξει, εγώ δεν συμμερίζομαι το σενάριο αυτό. Λέω όμως το εξής για να το δω και να το δέσω.
0: Το βάζω στο τραπέζι, απλά να υπάρχει.
1: Ναι, καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε. Λέω το εξής για να το δέσω. Λέω το εξής. Άρα θα υπάρξει προφανώς δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
0: Σωστά.
1: Μεταξύ λοιπόν των δύο πρώτων στις εκλογές, όψη κι αν είναι οι δύο πρώτοι, εγώ είμαι σίγουρος ότι το Πασόκ θα είναι ένας από τους δύο πρώτους στις εκλογές, θα επανακατανεμηθεί η κοινωνική δυναμική. Όχι ξεκινώντας από μηδέν, αλλά με ένα πρόκριμα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ πολλαπλασιαστικά.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογής, ναι, υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και να κερδίσουμε τις εκλογές
0: στη δεύτερη
1: εκλογική διαδικασία.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Υπάρχει όμως μια συζήτηση από πολλούς. Μπορεί να υπάρξει, έστω εγώ συνεργασία δεν το βλέπω, ούτε εγώ κανένα, και νομίζω και πολλοί δεν το βλέπουν. Τουλάχιστον μια στοιχειώδης επικοινωνία, συνεννόηση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, τώρα...
0: Σε αυτή λοιπόν τη δημιουργία του αντικυβερνητικού μετόπου, του μετόπου κατά της Νέας Δημοκρατίας κτλ.
1: Μισό λεπτάκι. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει απλώς στη λογική του μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μπαίνει στη λογική της, του μετώπου που αφορά την αλλαγή του μείγματος πολιτικής και της εφαρμογής μιας άλλης πολιτικής πρότασης. Άρα κάνουμε και το υπόλοιπο μισό, που είναι το πώς εφαρμόσουμε τη δική μας οπτική, όχι απλώς να πέσουν αυτοί, αλλά τι θέλουμε να κάνουμε εμείς με τη χώρα την επόμενη ημέρα. Αν η συζήτηση που η ερώτηση σας αφορά θέμα προεκλογικών συνεργασιών.
0: Όχι, προεκλογικό δεν υπάρχει.
1: Αυτή η κουβέντα δεν υπάρχει. Προφανώς εντός κοινοβουλίου το ΠΑΣΟΚ πάντα παίρνει θεσμικές πρωτοβουλίες, προγραμματικές πρωτοβουλίες και αντίστοιχα συνεννόηση με κόμματα που μπορούσαν να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες αυτές στο θεσμικό κοινοβουλευτικό πεδίο. Τώρα, αν μιλάμε για το τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό μετά τις εκλογές, αν μπορώ να σας περιγράψω τη δική μου οπτική για τρία σενάρια πολύ γρήγορα. Σενάριο νούμερο 1, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο. Εκεί δεν υπάρχει κανένα σενάριο συμμετοχής του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Αυτό το έχουμε κάνει καθαρό και απόλυτα σαφές. Σενάριο νούμερο 2, κερδίζει το ΠΑΣΟΚ με αυτοδύναμο τρόπο, εύκολο πολύ, το ιδανικό για εμάς, εφαρμόζουμε μόνοι μας την πολιτική μας. Σενάριο νούμερο 3, που μπορεί να σας αφορά περισσότερο δημοσιογραφικά, κερδίζει το ΠΑΣΟΚ μεν, αλλά δεν είναι αυτοδύναμο το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς και θα πάμε πρωτοβουλία σχηματισμού, κυβερνητικού συσχετισμού με την ανάγκη διασφάλιση από την ουσία. Απλά αυτό που θεωρώ σημαντικό.
2: Αυτά είναι σενάρια.
1: Για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
2: Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να αυτό που έχει την αξία του, λείπουν δύο πράγματα από σήμερα μέχρι τις εκλογές. Για να απαντήσω και στην ερώτησή σας.
2: Για
1: το ποιες είναι οποιασδήποτε προϋποθέσεις. Το πρώτο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Να δούμε, παιδιά, πώς καταραίνει ο κόσμος στις πολιτικές δυνάμεις. Μπορεί εμείς να συζητάμε θεωρητικά και τελικά ο κόσμος να μας δώσει άλλες εντολές. Άρα το αποτέλεσμα Σωστό. Είναι βασικό για να μπούμε σε αυτή την κουβέντα ουσιαστικά. Το δεύτερο και επίσης σημαντικό είναι πώς αυτοτοποθετείται και ο καθένας προγραμματικά. Εγώ δεν θα πω ότι κάποιοι λένε ότι δεν είναι όμορφη χώρη με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό ρωτήστε τους ίδιους να μας πούνε γιατί δεν είναι όμορφη χώρη με το ΠΑΣΟΚ, αλλά προφανώς είναι στην άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος. Εγώ θα πω ότι πρέπει ο προγραμματικός σου λόγος σήμερα να συνάδει στοιχειοδός με τα πεπραγμένα σου χθες και προχθές, όταν είχες την ευκαιρία να τα εφαρμόσεις.
2: Μάλιστα.
1: Και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα άλμα αξιοπιστίας.
2: Εγώ θέλω να σας θέσω ένα τελευταίο ερώτημα. Στις δύο προϋποθέσεις θα βάζα και μία τρίτη. Το ανέβασμα των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ στο ενατικό κάμπο.
1: Mm-hmm.
2: Δεν τα πάτε και τόσο καλά εδώ. Σε σχέση με την περιφέρεια. Και εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα, γιατί κατοικεί και ψηφίζει ο σχεδόν μισός πληθυσμός της χώρας. Και είστε πίσω. Αυτή την αίσθηση έχουμε εμείς που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ.
1: Είναι σωστή η επισήμανση της σύγκρισης των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια και στα αστικά κέντρα. Η δική μου εκτίμηση και ερμηνεία, νομίζω είναι προφανής, δεν χρειάζεται κάποιον επιστήμονα για να το βγάλει ως συμπέρασμα, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ υπέστη πριν από 15 χρόνια εν μέσω της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας, ειδικά στα απρόσωπα αστικά κέντρα, μια πολύ μεγάλη πολιτική ζημιά, η οποία προφανώς χρειάζεται χρόνο για να αποκατασταθεί, περισσότερο χρόνο από ότι στην περιφέρεια, που η πολιτική διεργασία είναι πολύ πιο προσωποκεντρική, πολύ πιο άμεση, πολύ πιο δυναμική. Άρα αυτόν τον χρόνο προφανώς και πρέπει να τον καλύψουμε για να ισορροπήσουμε ένα μικρό κενό το οποίο μπορεί να υπάρχει εκεί πέρα στη σχέση με τα ποσοστά μας στην περιφέρεια. Νομίζω όμως, ξαναλέω, ότι με τον καθαρό προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ και όταν τα διλήμματα μπουν επί της πραγματικής βάσης για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα με άλλο πρόσημο, και όχι απλώς τα συνθήματα και την επικοινωνία ή τα τεχνητά διλήμματα για τους κανείς από τη μία ή για τους Τούρκους από την άλλη, νομίζω ότι ο κόσμος πάνω από την κάλυψη θα κάνει την επιλογή που αφορά το πώς μπορεί να ζήσει καλύτερα την επόμενη μέρα. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορική συνέχεια και την αξιοπιστία και την ευθύνη, αλλά και το στελεχειακό δυναμικό και το πρόγραμμα για να μπορέσει να τα μεταφέρει αυτά στο σήμερα και στο αύριο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: καλά.
2: Συνομιλία.
1: Ευχαριστώ
2: θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία προς τις εκλογές να τα πούμε. Όντως ο χρόνος ο πολιτικός θα είναι πυκνός. Ο κύριος Κωνσταντουλάκης μας έβαλε το πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ.
0: Έδωσε και τα τρία σενάρια.
2: Έτσι. Εντάξει, τα τρία σενάρια τώρα ας μην το συζητάμε. Υπάρχουν σενάρια επισεναρίων στις εκλογές.
0: Πολλά.
2: Νομίζω ότι ένα από τα πιο πιθανά είναι το τρίτο κόμμα, όποιο και να είναι αυτό, και ειδικά είναι το ΠΑΣΟΚ, θα πιεστεί
0: αρκετά
2: μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, και μένει να δούμε αν θα αντέξει τη δεύτερη Κυριακή.
0: Εντάξει, νομίζω το ίδιο όμως θα ισχύσει.
2: Το σενάριο αυτό, ναι. Αν ο Τσίπρας είναι τρίτος,
0: θα πιεστεί ο Τσίπρας.
2: Ούτε θα πιεστεί ο Τσίπρας, τελείωσε. Συγγνώμη. Έρχεσαι και μου λες ότι είμαι το αντίπαλο δέος και από εδώ και από εκεί και παραπέρα και βγαίνεις τρίτος. Δεν τα μαζεύεις από σπίτι σου. Συγγνώμη. Πώς.
0: Κοίταξε,
2: δεν σου άρεσε αυτό. Το...
0: Τι δεν μου άρεσε.
2: Ότι άμα βγει τίτλος, όχι ρε παιδί μου, τα μαζεύεις και κάνεις κάτι άλλο.
0: Γι' αυτό δηλαδή, έδωσα σήμα για μουσική.
2: Τι να σου πει ο κόσμος παραπάνω. Όταν κάνεις rebranding, κάνεις από εδώ, κάνεις από εκεί, λες εμείς οι αυτοί και έρθεις λέμε τώρα έτσι, τρίτο κόμμα.
0: Εντάξει, έχετε. Μα κοίταξε τώρα, δεν είμαστε.
2: Και δεν μπορεί να νικήσει και χάσει από τον Αδουλάκη.
0: Δεν είμαστε.
2: Τι θα πει, θα νομίζω, χάνω χρειάζεται από τον Αδουλάκη μέχρι να νικήσει το Μητσοτάκη.
0: Όχι τώρα, αυτό τώρα να σου πω κάτι τώρα. Αυτά τώρα, όσε φορέ χρειαστεί θα χάσει. Εντάξει, τώρα αυτά είναι. Να είχαμε να λέγαμε τώρα, έτσι. Και επαναλαμβάνω, ήταν διαφορετικέ οι συνθήκε του 90 όταν έγιναν αυτά με τον. Όταν έγιναν τρει συνεχεί εκλογικέ αναμετρήσει. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι άλλα δεδομένα κτλ. Προφανώ. Ο Τσίπρας έχει σοβαρό πρόβλημα αν ήρθει τρίτος, δεν το συζητάμε αυτό. Και επίσης, μην ξεχνάς ότι υπάρχει και μία πίεση από τα αριστερά προς το κόμμα του Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Αυτό, αυτό δεν το συζητάμε.
2: Δεν δηλαδή, το έχουμε συζητάμε, ένα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπω.
0: Έχουμε ένα,
2: δεν
0: έχει σημασία.
2: Δεν βλέπω πολύ μεγάλη την πίεση.
0: Μην το λες. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις τώρα.
2: Νομίζω ότι μεγαλύτερο πρόβλημα έχει στο να επικοινωνήσει με τους κεντρώους.
0: Εκεί κοίταξε. Το θέμα, θέμα όμως τι γίνεται, να σου πω ότι.
2: Είναι τραγικά σχεδόν.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά του όμως, πρόσεξε τώρα. Θέλει να απευθυνθεί στους κεντρώους.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πείσει τους κεντρώους σε μεγάλο βαθμό. Άρα οι κεντρώοι ή θα μείνουν στην άκρη και θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει, ή θα προσεγγίσουν πάλι το Πασόκ, ή κάποιοι από αυτούς θα πάνε προς τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κανονικά.
0: Σωστό, κανονικά. Αριστερούς, οι οποίοι έχουν δυσαρεστηθεί από τον Τσίπρα,
2: ναι,
0: και από το γεγονός ότι είναι ένα. Κατά τους ίδιους, πρόσωπο κεντρικό, αρχηγό κεντρικό κόμμα.
2: Ναι, και έχει στήσει λίγο προς τα δεξιά.
0: Και όχι τη λογική πρίμους ίντερ πάρες όπως ήταν πρώτος μεταξύ ίσων όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα όποια απόφαση έπρεπε να μπει στη βάσανο συλλογικών διαδικασιών. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Έχει λοιπόν την πίεση από το ΜΕΡΑ, 25 του Βαρουφάκη. Έχει από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους παλιούς συντρόφους του Παπαδούρου, Πολάκη και λοιπούς, και λοιπές δυνάμεις. Έχει πίεση από ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς. Και πολλούς άλλους. Δεν είναι απλό για τον Τσίπρα.
2: Έχει πίεση. Ο Θεός να την κάνει.
0: Εντάξει, αυτή την πίεση. Ναι, και αυτή.
2: Είναι πίεση. Αλλά από τη στιγμή,
0: ναι,
2: που στις πρώτες εκλογές,
0: ναι,
2: βγει δεύτερος, τότε θα έχουμε τα κόμματα αυτά. Εκτίμηση είναι.
0: Ναι.
2: Στην ουσία να πιέζονται ακόμα πιο πολύ.
0: Α,
2: και
0: καλά,
2: να
0: καλά, προφανώς το συζητάω.
2: Στα όρια της εκλογικής ανυπαρξίας.
0: Και θα γίνουν άλλα μετά. Όταν θα έχεις δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, κάποιος ο οποίος προτίμησε ένα από αυτά τα κόμματα που είπαμε πριν και βλέπει ότι εδώ υπάρχει ο κίνδυνος κατά τους ίδιους να υπάρχει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, θα μπορεί ενδεχομένως να πάνε να στηρίξουν το δεύτερο κόμμα. Να πούμε όμως ότι έχουμε και μια παρέμβαση πριν από λίγο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκο Ανδρουλάκη, στη συνέχεια. Όσον είχαμε από, το πρωινό από το, την πρωινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, καθιερωμένη πλέον, απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία. Είναι η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, μια αναλυτική δήλωση. Λέει Δημήτρη, για αυτά δεν έχεις 10 ευρώ, πάρε λεωφορείο. Δεν βγαίνει ο μήνας, είσαι κακομοίρης. Αυτή είναι η αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας. Αναφέρει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι στο εξωτερικό υπάρχουν εθνικά εργαλεία και αναφέρει το παράδειγμα της Ιταλίας, πώς έχουν μειωθεί εκεί και ο ΦΠΑ και άλλα. Και τι ζητάει, μείωση F2F του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο. Πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα από τη διήλυση ως την αντλία. Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των λιγοπολίων σε κάθε τομέα που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμοδίων ανεξαρτήτων αρχών. Μια ενδιαφέρουσα.
2: Ωραία. Δηλώση, περιμένουμε, μην ξεχνάμε.
0: Η οποία πάει, ξέρεις, κόντρα σε αυτό, ξέρεις, θα πρέπει να ζητήσω άδεια των Βρυξελών. Και σου λέει, όχι φίλε, γίνεται και έτσι.
2: Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Να, ναι, περιμένουμε ωστόσο,
0: ναι,
2: και το κυβερνητικό πακέτο. Και δεν πρέπει να περιμένουμε πολύ, διότι πάμε, ναι, για τίτλους ειδήσεων, δελτίο ειδήσεων. Πού είμαστε, τι ώρα είναι. Χάθηκα.
0: Είμαστε, κοίτα, εγώ κρατάω τους χρόνους. Εγώ, έτσι,
2: αυτό,
0: εγώ,
2: ναι,
0: έχω
2: τον
0: χρόνο.
2: Ναι.
0: Έχουμε. Απλώς να πούμε πολλές ευχαριστίες στους φίλους που στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Θα μείνουν σε ένα μεγάλο όμως μήνυμα της Λίνας. Είστε όμορφη παρέα, σας ακούω συχνά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει διάφορα για αυτά που είπαμε και χθες και σήμερα για την αλληλεγγύη. Και αναφέρεται και στο ρόλο. Το χρήσιμο ρόλο του ραδιοφώνου στο να περνάνε μέσα από αυτό κοινωνικά μηνύματα όσον αφορά διάφορα κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο το μήνυμα. Δημήτρη, θα το διαβάσεις και εσύ.
2: Ωραία.
0: Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων. Μπήκε στο στούντιο. Μαρία Λιφαντή. 12. Και ούτε ένα τηλεφώνημα.

0: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δέκα εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής, ενώ κέρυες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις ορούς των 6 θυμάτων. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς υπηκόους, 2 αδέλφια που μαζί με τις συντρόφους τους διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου, και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μία Ελληνίδα με τον Βρετανό σύζυγό της, που διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Ακόμη πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι το ένα ζευγάρι των Αμερικανών βρισκόταν στο μήνα του μέλητος και σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, η γυναίκα διένυε τον τρίτο μήνα κοίησης. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο που διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Τη Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Τουλάχιστον 4 κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Νέο σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επισημένοντας την ανάγκη να υπάρχουν κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία, ώστε να καταστούν διαχειρίσιμες οι τεράστιες δυνατότητές της, αλλά και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πολιτικούς που θεωρούν ότι τους χρωστά η χώρα, αλλά χρειάζεται εργάτες που νιώθουν το χρέος να προσφέρουν στη χώρα, ανέφερε στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό ως άλλον Λουδοβίκο που δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία, δεν τον νοιάζει και είναι μακριά από τις ανάγκες της. Έκανε λόγο για απίστευτη αλαζονία από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι στο κυβερνών κόμμα βλέπουν δύο Ελλάδες. Μία Ελλάδα μειοψηφία, το 25% που ζουν καλύτερα και σε αυτήν απευθύνονται μόνο. Ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις σημειώθηκαν τη νύχτα σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Τη σποράδες ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Σκιάθο. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, τραπεζοκαθίσματα από παραλιακά καταστήματα παρασύρθηκαν, ενώ υπήρξαν και αναφορές για διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Στην κεντρική Εύβοια σημειώθηκαν προβλήματα στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Σπίτια πλημμύρισαν στην περιοχή των Ψαχνών, ενώ κατολιστήσεις σημειώθηκαν στο Δερβαίνι. Στα πολιτικά Εύβοια, η πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του στο Μπρούκλιν από πτώση δέντρου εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων που πλήττουν το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτείων. Περισσότερα από 75.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 4 πολιτείες έμειναν εχθές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν. Στο μικροσκόπιο του Διεθνούς Τύπου για ακόμη μία φορά βρίσκεται ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το πολιτικό αναδεικνύει την υπόθεση και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τη λειτουργία της ταχαίως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας ευεξίας και μακροζωίας στην Ελλάδα. Το δημοσίευμα του Ευρωπαϊκού Μέσου εστιάζει στις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε ο 54χρονος τραγουδιστής, αλλά και στο ευρύτερο ζήτημα της εποπτείας των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, θέτοντας το επίκεντρο της ευθύνης της πολιτείας. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για την υπόθεση. Μέχρι και 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο γίνονταν στο ιατρείο του Κολονακίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για την εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Με ελεύθερη είσοδο είναι και σήμερα οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην Νότια Αφρική 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν από πυρά σε μπαρ στο δυτικό Johannesburg. Άλλοι 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν επίσης από πυρά σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town. Σε εξέλιξη έρευνες αστυνομίας για τη σύλληψη των δραστών, τα κίνητρα των οποίων παραμένουν άγνωστα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην έδρα της Γερμανίας δοκιμάζεται απόψε στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η ποιότητα της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι μεγάλη και δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη που κάναμε στο Βελιγράδι με τη Σερβία, ανέφερε στη συνέντευξη τύπου ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εχθές για την πρώτη κατηγορία του Nations League, η Ισπανία νίκησε με 3-2 την Αγγλία στο Wembley. Εκτός έδρας νίκη για την Κροατία που νίκησε 2-1 την Τσεχία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Τα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κοιμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Άρης Ραβανός και Δημήτρης Χόντρος.
0: Μέγα News 104,6.
3: Θέατρο Αποθήκη.
4: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
3: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
4: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
3: Παίζουν οι ηθοποιοί
4: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
3: Βερόνικα Δαβάκη,
4: Δημήτρης Γεωργαλάς,
3: Τζούλη Σούμα,
4: Γιάννης Σαμσαλάκης,
3: Νίκος Δερτιλής,
4: Χρήστος Τσάβος.
3: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
4: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
3: Στο Θέατρο Αποθήκη.
4: Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: Να είμαστε πάλι εδώ, δεύτερο μέρος της εκπομπής Άρης Ραβανός, Δημήτρης Χονδρός.
1: Βαρόμετρο.
0: Βαρόμετρο, σωστά.
1: Στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Πριονάς, μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος, αρχισυνταξία Στεφανία Τζακώστα. Τα μηνύματά σας στο 211-016-1046, απαντάει Νατάσα Βαλιάνο. Και επίσης WhatsApp και Viber στο 6981-04-1046, μας βρίσκεται ως Mega News 104,6.
0: Πάμε σιγά σιγά να πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε, ναι. Στο πρώτο μέρος.
1: Mm-hmm. Για πες.
0: Διότι πέρα από την πλάκα, ας πούμε, και ποιος είναι αντικυβερνητικός και ποιος δεν είναι, και τα
1: λοιπά. Πού έγινε αυτό,
0: τώρα,
1: που έγινε αυτό.
0: Τώρα, παιδί μου, λέω τώρα.
1: Πού στο έξω στο καναπέ.
0: Λέω τώρα, ναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια ουσία.
1: Ναι, τι.
0: Κατά τη γνώμη
1: μου. Στον καναπέ, όχι του υπνοθεραπείας.
0: Όχι, όχι, όχι. Α. Δεν έχουμε τίτλους καναπέδες εδώ. Έχω λοιπόν να πω το εξής. Ότι η φτώχεια.
1: Τώρα τον παρά.
0: Όχι.
1: Δεν κάνει.
0: Φέρνει γκρίνια.
1: Πάντα.
0: Και ως γκρίνια αντιμετωπίζω, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι, όλες αυτές τις άκερες συζητήσεις για την κεντροαριστερά. Ναι. Δηλαδή να ενωθεί η κεντροαριστερά.
1: Ναι, ενδιαφέρον ακούγεται. Για εξήγηση, για κάτι λιούλιανα.
0: Να κάνω. Διότι είμαστε, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όπως είπε ο Χρυστοδουλάκης, σενάρια θα πω.
1: Να, σενάρια, πέστε. Λοιπόν, σεναριολογούμε.
0: Να πιάσουμε ένα το σενάριο.
1: Κάτσε να γράψω, γιατί θα ετοιμάσω
0: λοιπόν,
1: κανένα.
0: Παίζει να υπάρξει προγραμματικό διάλογο των δύο κομμάτων πριν από τις εκλογές.
1: Όχι.
0: Διότι είναι ανταγωνιστές.
1: Όχι.
0: Να, πάει λοιπόν αυτό.
1: Παντάω εγώ τώρα.
0: Πάει να υπάρχει ένα σενάριο συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου.
1: Θα πνιγώ, συγγνώμη Δημήτρη.
0: Θα πνιγώ. Όχι. Λοιπόν, άρα γιατί πράγμα συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αν έχει νόημα μια τέτοια, ναι, κουβέντα, είναι όταν υπάρξει και αν κυβερνητικό σχήμα χωρίς τη συμμετοχή των κομμάτων της κεντροαριστεράς, εκεί μετά ενδεχομένως να καθίσουν αναγκαστικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πάλι τα αγκάθια
1: είναι πολλά.
0: Θα είναι πάρα πολλά.
1: Είναι
0: διότι
1: πολλά.
0: Και, το υπάρχει... για μένα, και το σπουδαιότερο για μένα αγκάθι είναι η προσωπική φιλοδοξία του κ. Τσίπρα. Θα δεχθεί δηλαδή ένα Big Bang με μια ανοιχτή διαδικασία να πάνε οι φίλοι της κεντροαριστεράς να ψηφίσουν ένα πρόσωπο.
1: Κοίταξε,
0: και να δεχθεί μετά, ναι, ότι ενδεχομένως να μην είναι αυτός πάνω.
1: Μπορεί να γίνει. Μπορεί,
0: δεν
1: μπορεί
0: το λέω με κακία. Το λέω έτσι, μια. Έτσι, μια
1: μπορεί, μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Σενάρια. Δηλαδή
1: μπορεί να γίνει bank, συζήτηση. Ναι. Ωραία, σου πω κι εγώ ένα σενάριο.
0: Αν και αυτά που ακούω για το ΕΠΙΝΕ. Το ΕΠΙΝΕ, ναι, ήταν μια διαδικασία.
1: Ήταν άλλες οι κοινωνικές συνθήκες στη Γαλλία. Ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ
0: οπότε
1: μεγάλη συζήτηση.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί ανοίγει αυτή η συζήτηση τώρα.
1: Και πώς μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Άρα, ξέρεις τι μου λες τώρα. Είναι αυτό που ακούω από πολλούς. Ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι σαν να ρίχνει κάποιο νερό στο μήλο του Μητσοτάκη.
0: Ή και στο μήλο κάποιου άλλου.
1: Μπα, άλλου.
0: Ναι. Αυτό που θα κυριαρχήσει στον χώρο. Διότι θα έχει το πάνω χέρι, ναι, σε όποιες εξελίξεις μετά.
1: Ωραία, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά γιατί έχουν ενδιαφέρον και υπάρχει και οπτική ματιά ανθρώπων έμπειρων στο πολιτικό σκηνικό, με διαχρονή, με παρουσία πολλών ετών στη Βουλή, αλλά και με άποψη σταθερή για το τι πρέπει να γίνει στον ευρύτερο αυτό χώρο της κεντροαριστεράς.
0: Ναι, και τι, όχι, πέρα από αυτό, τι μπορεί να γίνει, είναι το τι πραγματικά μπορεί να γίνει.
1: Να γίνει.
0: Και
1: αν μπορεί να γίνει.
0: Όχι ως ευχολόγιο.
1: Πρακτικά.
0: Έτσι, μπράβο, στο
1: παιδί. Έχει διατελέσει και υπουργός και εσωτερικών και ξέρει τα θέματα καλά και του εκλογικού νόμου και να δούμε τι μπορεί πραγματικά να γίνει. Κύριος Χάρης Καστανίδης. Κύριε Καστανίδη, καλημέρα. Πρώην υπουργός, 4 ετών, βουλευτής.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές και τις ακροατρίες. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Ένα πρόσωπο το οποίο κατά καιρούς με λόγο ευθύ, με παρησία, έχει θέσει και το θέμα των συνεργασιών για το τι μπορεί να γίνει ευρύτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Σήμερα, πρακτικά, τι μπορεί να γίνει, κύριε Καστανίδη, μπορεί να γίνει κάτι ή απλώς συζητάμε αυτό που λέει και ο Δημήτρης ο Χόνδρος νωρίτερα, χωρίς ουσιαστικά περιεχόμενο, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο από τον προσδιορισμό του θέματός μας και από τις μεγάλες ανάγκες που έχει η ελληνική κοινωνία για να καταλάβουμε μετά τι πρακτικά μπορεί να γίνει.
1: Βεβαίως.
2: Αυτήν την ώρα έχουμε μία τα τελευταία χρόνια κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Προσέξτε, όχι της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Η κυριαρχία αυτή οφείλεται σε διάφορους λόγους και όταν μιλώ για κυριαρχία δεν μιλώ για ποσοστά υψηλά. Δεν είμαστε στην περίοδο παλαιότερων ετών που είχαμε κυβερνητικά κόμματα με τουλάχιστον καθαρή πλειοψηφία άνω του 40% και με συμμετοχή 80%, γιατί το 41% που πήγε ο Μητσοτάκης είναι επί του 50% της συμμετοχής του εκλογικού σώματος. Είμαστε λοιπόν σε μια περίοδο μιας μερικής κυριαρχίας ιδεολογικής ηγεμονίας της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη και πολιτικής υπεροχής. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει διαγνώσει σωστά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Δεν είναι έκφραση δικής μου επιθυμίας, ούτε καν αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις και στα ευρήματά τους. Αναφέρομαι σε αυτό το οποίο μπορεί κανένας να συναντήσει πολύ απλά στο δρόμο ακούγοντας τον άλλο να συζητά ή να σου μιλά.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου έχει αποφασίσει ότι θέλει να τελειώνει με αυτή την κυβέρνηση και την ίδια ώρα απεγνωσμένος λέει ότι δεν έχω που να ακουμπήσω, διότι το ένα κόμμα της κεντροαριστεράς είναι στο 10-11%, το άλλο κόμμα νεοεισελθόν κόμμα στην πολιτική ζωή που ξέρω εγώ καταγράφεται στο 15%, παλαιότερα κόμματα είναι της τάξης του 1-2-2,5% και λέει που να ακουμπήσω για να μπορέσω να έχω μια κυβερνητική ισχυρή εναλλακτική λύση, όπως παλαιότερα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, εάν δεν ήθελες να επιλέξεις την Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, του Ράλι, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ή άλλων, επέλεγες προφανώς το Πασόκ και υπήρξε μια μεγάλη ιδεολογική και πολιτική υπεροχή του Πασόκ για πολλά χρόνια, ή διαφορετικά αν κάποια στιγμή ήθελες να κάνεις επιλογή μπορούσες να ψηφίσεις και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία,
2: λοιπόν,
0: οι διαπιστώσεις
2: τώρα βρισκόμαστε
0: αυτές...
2: λοιπόν και για να, μια φράση ακόμη για τη διάθεσή σας. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια φάση που δεν έχεις ισχυρούς δύο πόλους εξουσίας, έναν συντηρητικό, έναν προοδευτικό, έχεις έναν κατακερματισμό στο χώρο της αντιπολίτευσης και το ερώτημα είναι πώς ανταποκρίνεσαι στην συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που λέει θέλω να τελειώνω με το Μητσοτάκη.
0: Σωστά. Άρα λοιπόν εδώ βάζουμε...
2: Δεν λέω κάτι παράλογο μέχρι
0: όχι,
2: στιγμής.
0: Μέχρι στιγμής τα πράγματα, η οπτική σας είναι μέσα στο πλαίσιο των θεμάτων που βάζουν και τα δημοσκοπικά ευρήματα. Το ζήτημα είναι το εξής. Μέχρι τις εκλογές απομένουν 6 μήνες, αν πάμε προς τα πίσω. Με τι τρόπο θα υπάρξει αυτό το αποκούμπι του κόσμου? Με τι τρόπο τα δύο κόμματα, τα μεγάλα του χώρου, θα συνεργαστούν, θα συνενωθούν ώστε να αποτελέσουν τον αντίπαλο πόλο? Υπάρχει το θέμα του εκλογικού νόμου, υπάρχει το θέμα των στρατηγικών, είναι ανταγωνιστές. Πώς αυτοί οι δύο χώροι θα ενωθούν? Και μάλιστα σε διάστημα 6 μηνών.
2: Αυτό που φαίνεται, κύριε Χονδρό, προτείνω καταρχήν αυτό που φαίνεται απολύτως λογικό. Δεν είναι μια ιστορία που την υπερασπίζομαι, αυτό που θα πω τώρα, δεν είναι μια ιστορία που την υπερασπίζομαι τις τελευταίες μέρες ή τις τελευταίες
0: ώρες. Χρόνια, ναι.
2: Το υποστηρίζω γερό.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλω να υπάρξει ένας ισχυρός εναλλακτικός κυβερνητικός πόλος που θα δώσει δημοκρατική διέξοδο στη χώρα. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν είναι ένα κόμμα, θα πρέπει να αρχίσει στον κατακρεμματισμένο χώρο να υπάρχει μια συζήτηση, διάβλη επικοινωνίας που οδηγούν σε μια προγραμματική προσέγγιση, το λέω με γενικούς όρους, και τελικά σε μια συνεργασία. Προκύπτει η διάθεση συνεργασίας παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα? Απάντηση όχι.
0: Όχι. Ωραία.
1: Ωραία. Εδώ πάνω σε αυτό τώρα.
0: Στο τώρα. Όχι μένουμε.
1: Μένουμε στο όχι. Ωραία. Ποια πείτε και θα ρωτήσω κάτι.
0: Άρα θα πρέπει να περιμένει και το αριστερά και τις επόμενες εκλογές μία ή δύο για να δει πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν οι σχετισμοί στον χώρο της και να καθίσει μετά να θέσει τα θέματα έτσι που θα βάζετε
2: εσείς. Όχι, Δημήτρη, όχι. Να ακούσω λίγο και τον Άρη τι ήθελε να πει.
1: Ναι. Όχι, εγώ ήθελα, αφού προγραμματική συνεργασία δεν μπορεί να γίνει, μπορούμε να δούμε το θέμα του ποιος θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Μήπως κολλάμε εκεί, μήπως κολλάμε εκεί.
2: Αυτή η μόνιμη ασθένεια της ελληνικής δημόσιας συζήτησης,
1: ναι.
2: Πριν συζητήσουμε,
1: ναι.
2: Εάν υπάρχει η δυνατότητα προγραμματικών και οργανωτικών συγκλήσεων, ναι. Πάμε στο πρόσωπο, θα φτάσουμε και στο πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Θέμα προσώπων και θέμα αναμονής μέχρι ότου συμφωνήσουν με κάποιον τρόπο, αν συμφωνήσουν,
1: ναι.
2: Τα κόμματα του ευρύτερου χώρου. Λοιπόν, εκτιμώ ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο διακριτοί εξαιρετικά δύσκολοι παράγοντες οι οποίοι δεν επιτρέπουν την προσέγγιση των κομμάτων. Το ένα είναι οι λεγόμενες προσωπικές στρατηγικές. Δηλαδή οι ηγεσίες των κομμάτων του ευρύτερου χώρου υποτάσσουν τις ανάγκες της χώρας και του ελληνικού λαού στις προσωπικές του στρατηγικές.
3: Πολύ σωστό αυτό.
2: Λοιπόν, και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να αρθείς στο ύψος των ευθυνών. Δηλαδή να διαθέτουν όλοι αυτό που εγώ αποκαλώ ηθική της ευθύνης. Για να φτάσουν στο σημείο να καταλάβουν ότι εκτός από τα μικρής σημασίας παιχνίδια και υπολογισμούς υπάρχουν τα μεγάλα ιδεολογικά πολιτικά θέματα που αφορούν την πατρίδα και το λαό της. Αυτές λοιπόν είναι δύο πολύ μεγάλες δυσκολίες, οι οποίες κατά την εκτίμησή μου δεν θα επιτρέψουν οποιαδήποτε σύγκληση προγραμματική, οργανωτική και πολιτική μέχρι τον πρώτο γύρο των εκλογών.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση.
0: Το βάζετε πρώτο γύρο των εκλογών. Εγώ θα έλεγα για τον δεύτερο γύρο υπάρχει τέτοια πιθανότητα με δεδομένο τον εκλογικό νόμο. Που δεν επιτρέψει συνασπισμό κομμάτων να πάρει τον πόνους.
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι συνασπισμός κομμάτων.
3: Πώς μπορεί να γίνει.
2: Μπορεί να υπάρξουν άλλες λύσεις. Θα μου επιτρέψετε όμως να μην πω ποιες. Ναι. Έχει σημασία να το κρατήσουμε για τη συζήτηση τότε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, λύσεις, ενδιαφέρον.
2: Σε ένα μήνα μέσα λέτε. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής των εκλογών, υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, γιατί όταν εμφανίζονται αδιέξοδα, καμιά φορά έχουμε ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότατα πολιτικά αδιέξοδα. Ναι. Υπό συνθήκες λοιπόν συγκεκριμένες έντασης και υπό την πίεση των πραγμάτων, ίσως και με τη διαμεσολάβηση δυνάμεων και προσώπων που ενδιαφέρονται πραγματικά για τη συνεργασία του προοδευτικού χώρου, μπορεί τότε να προκύψει μια σύγκληση, αρκεί τώρα να μην καταστραφούν από μια εθελοτυφλία ηγέθαρης επικοινωνίας.
0: Μάλιστα. Οπότε με λίγα λόγια λέτε ανοιχτή διάβλη και γέφυρες επικοινωνίας και ξαναβλέπουμε το θέμα μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής και εσείς υποστηρίζετε ότι υπάρχει μια φόρμουλα να ξεπεραστεί το θέμα του εκλογικού νόμου και του πόνους.
2: Ναι, αν θα μπορούσαμε καλά. Αυτή τη συζήτηση μάλιστα να την κάνουμε και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση και με τη συνταγματική επιστήμη.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ας κρατήσουμε τη συζήτηση αυτή για τότε.
0: Ωραία, ωραία λοιπόν.
3: Το άλλο που υπάρχει είναι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να καταστραφούν οι γέφυρες επικοινωνίας. Σωστό είναι αυτό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά όταν ο ένας λέει εμείς ή κανείς, ο άλλος έχει τη δική του στρατηγική.
0: Ναι, δεν λέει εμείς ή κανείς.
3: Δεν λέει όμως εμείς ή κανείς. Έχει άλλο ανάγνωσμα, άλλο αφήγημα. Πώς γίνεται αυτό πρακτικά, κύριε Καστανίδη? Γιατί ο κόσμος του ευρύτερου χώρου είναι μπερδεμένος.
2: Είναι μια άσκηση για όλους. Και όταν λέω είναι μια άσκηση για όλους, εννοώ ότι και δημόσιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει αυτήν την περίοδο, δεν θα αναφερθώ ονομαστικά, και δημόσιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν την αδιαχωριστική λογική εσείς και εμείς, παρότι πρόκειται ουσιαστικά για τον ίδιο προγραμματικά χώρο, θα σας δώσω μετά ένα παράδειγμα, έχουν παίξει ρόλο κατευναστικό και υπήρξαν διορθωτικές δηλώσεις από τους ατυχήσαντες στις δηλώσεις τους. Υπήρξαν διορθωτικές δηλώσεις. Λοιπόν, τώρα θέλω να προσέξουμε ένα πράγμα για να καταλάβουμε το τραγικό του ζητήματος και την ειρωνία. Εάν κοιτάξετε τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας, τέσσερις προτάσεις για την ακρίβεια για το ενεργειακό και την ανάγκη να πέσουν οι τιμές για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, και κοιτάξτε και αυτά που έχει καταθέσει ως πρόταση το ΠΑΣΟΚ, θα διαπιστώσετε ότι στο μεγαλύτερο μέρος είναι κοινές.
0: Ναι, διότι πρώτα το
2: είναι κοινές οι προτάσεις.
0: Μισό λεπτό. Πρώτα έχουμε την κατάθεση των προτάσεων από το ΠΑΣΟΚ και μετά έχουμε την κατάθεση των προτάσεων από τον κύριο Τσίπρα. Έχει σημασία η σειρά.
2: Όχι,
0: για μένα έχει σημασία και η σειρά.
2: Ακούστε να δείτε, κύριε Χόνδρε. Υπάρχει το ποιος καταθέτει πρώτος, ας πούμε, κατέθεσε.
0: Δεν ακολουθεί, δηλαδή, δεν ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ τις προτάσεις του κύριου Τσίπρα. Αυτό θέλω να πω. Να μην υπάρχει αυτή η
2: αίσθηση. Ακολουθεί ο Τσίπρας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν λέω αυτό.
2: Δεν έχω αντίρρηση. Θέλετε να το θέσουμε.
0: Δεν λέω αυτό.
2: Με τη διαφορά που ο Τσίπρας έκανε και επιπλέον προτάσεις. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι ότι κινούνται και οι δύο πλευρές. Έκαναν προτάσεις οι οποίες κινούνται στην ίδια λογική, είναι ταυτόσιμες. Πώς είναι δυνατόν να βγει, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα, έτσι.
3: Καλά, υπάρχει το επιχείρημα, τα προγράμματα είναι 80% το ίδιο.
2: Λοιπόν, για να δούμε λίγο τις προτάσεις που έχουν γίνει για το εκπαιδευτικό. Όταν λοιπόν έχεις μια κοινή, εγώ θα σας έλεγα βάση, να μην πω απόλυτα ταυτιζόμενες προτάσεις,
0: το 80%.
2: Όταν έχεις μια κοινή βάση, πώς είναι δυνατόν να επικρατεί η γλώσσα της αντιπαράθεσης και να μην επικρατεί η σοφροσύνη της επικοινωνίας.
0: Προφανώς αυτό γίνεται για λόγους εκλογικού ανταγωνισμού και αφορά έχει, ίσως έχει μια ημερομηνία λήξεως αυτή η αντιπαλότητα μετά το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών. Εκεί ενδεχομένως θα μιλήσουμε διαφορετικά. Και τότε θα περιμένω, αυτό θέλω να είναι υπόσχεση, ότι θα μας πείτε πώς ακριβώς
3: θα γίνει,
0: θα υπάρξει συνεννόηση των χώρων αυτών.
3: Πολλές φορές.
2: Εντάξει, θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας. Πολύ ευχαριστώ.
3: Κάτι τελευταίο τώρα. Επειδή το έθεσε και ο Δημήτρης νωρίτερα. Και επειδή το συζητάνε πολλοί και οι δημοσιολογούντες και διάφοροι άλλοι παράγοντες. Επινέ με αυτές τις συνθήκες εντός εισαγωγικών, έτσι όπως έγινε στη Γαλλία. Δεν μπορεί να γίνει, έτσι δεν είναι, και γιατί.
0: Πρώτον δεν υπάρχει Μιτεράν.
2: Καταρχήν το ελληνικό επινέ, όπως τα λέγαμε.
3: Το λένε διάφοροι τώρα, γι' αυτό το λέω.
2: Καλά, το έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό ορισμένοι άνθρωποι πολύ αρχικά, το βρήκαν κι άλλοι και το
3: πήραν. Και κατακριουργήθηκε στην πορεία.
2: Καλό είναι αυτό, αυτό είναι καλό, εμένα μου αρέσει.
3: Είναι κακό, αλλά να έχει
2: βάση. Αυτό λέω, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Το επινέ ήταν μια διαδικασία μεγάλης ωριμότητας και με άνεση χρόνου. Και δεν έγινε πάνω σε εκλογές.
3: Ναι.
2: Mm-hmm. Δεν θέλει δηλαδή την εκβίαση ή την πίεση των εκλογών. Και μάλιστα εκεί υπήρξε και μια πρωτοβουλία κυρίως του Φρανσουά Μιτεράν, αλλά ανταποκρίθηκαν όχι μόνο σοσιαλιστές και οικολόγοι, ανταποκρίθηκαν ακόμη και κομμουνιστές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα διατήρησε τις δυνάμεις του με τον Μαρσέ, διατήρησε, αλλά υπήρξαν και κομμουνιστές οι οποίοι προσχώρησαν στο εγχείρημα του Επινέ και έτσι διαμορφώθηκε το ισχυρό Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο λίγο μετά οδήγησε σε νίκη, σε εκλογές, τον Φρανσουά Μιτεράν στην ηγεσία της Προεδρίας Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, γιατί μέχρι τότε ήταν διάφορα σκορποχώρια τα οποία προσπαθούσαν να ψελίσουν κάτι και δεν τα κατάφερναν. Λοιπόν, ας σκεφτούν όλοι, σκορποχώρια που επιχειρούν να ψελίσουν κάτι και δεν τα καταφέρνουν, ή θα κάνουμε ακόμη και σε χρόνο μη εκλογικό μια προσπάθεια της συνάντησης όλων των δυνάμεων και με πολύ δημοκρατικό τρόπο να εκλέξουμε και ηγεσίες και προγράμματα και το καθεξής. Εγώ θα υποστήριζα το επινέ.
3: Μένουμε σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Κέριος. Ουσιαστικός.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον.
3: Πάρα πολύ.
0: Έχουν πολύ ενδιαφέρον τα
3: σχόλια. Σοφροσύνη τη επικοινωνία, ειδική τη ευθύνη και για το επινέ στο τέλος.
0: Επιμένω. Ναι. Το επινέ είναι αυτό που είπε ο κ. Καστανίδης. Χρειάζεται κάποιο χρόνο.
3: Ναι, όχι τώρα εκβιαστικά.
0: Θέλει και ένα Μιτεράν, δεν τον βλέπω. Μιτεράν. Να υπάρχει στο χώρο. Έτσι, για να μπορέσει να το ενώσει.
3: Σου βρήκα κι άλλα, γι' αυτό.
0: Τι μου είπες.
3: Θυμάσαι χθες τη συζήτηση για το πότε έκανε το πρώτο συνέδριο ο Ανδρέας.
0: Ναι.
3: Και είπαμε για το 1984.
0: Ναι, είχε προηγηθεί στην διάσκεψη το 1977.
3: Είχε προηγηθεί αρκετές στην διάσκεψη και τα λοιπά. Τότε λοιπόν, γιατί αν έτρεξε τώρα στην ιστορία, άκου τώρα.
0: Για πες.
3: Να σου φέρω τώρα, έτσι.
0: Ναι.
3: Έγινε λοιπόν ομιλία του Ανδρέα τότε, 3 ώρες, αγαπητέ.
0: Εντάξει, ο κάθε διάβαζε.
3: Έτσι, και θα τη δώσουμε τη μάχη και θα νικήσουμε. Θα νικήσει ο λαός, είχε πει ο Ανδρέας τότε. Και ποιοι ήταν παρόντες τότε? Αραφάτ.
0: Ναι.
3: Η χείρα του Αλιέντε.
0: Ναι.
3: Του Προέδρου της Χιλής.
0: Νόμιζα η χείρα του Μάου.
3: Όχι.
0: Α, εντάξει. Για πες.
3: Και ο Μάρκος Ζωαφιάς. Τελείως διαφορετικές συνθήκες όμως, έτσι. Άλλος χωροχρόνος, γιατί ακούω διάφορα.
0: Εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εντελώς διαφορετικές συγκυρίες. Και επαναλαμβάνω ότι για μένα είναι ατυχής,
3: ναι,
0: διότι δεν είναι ίδιες πολιτικές συνθήκες και τα μεγέθη, η σύγκριση του Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Μα καλά, το συζητάμε τώρα. Αυτό το αυτονόητο θα λέμε τώρα. Δηλαδή, επίσης όμως, κοίταξε όμως, η ιστορία, βέβαια, από την ιστορία.
0: Το...
3: Όχι, όχι. Απλώς γιατί τα λέμε όμως αυτά. Γιατί από την ιστορία παίρνεις διδάγματα. Και καλό είναι να διαβάζεις και την πολιτική ιστορία του τόπου. Επίσης όμως είναι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο να διαβάζεις και αρχαίους. Παραδείγματος χάρη να πάρεις σήμερα τον Πλάτωνα, δεύτερο τόμο του Πλάτωνα. Το έργο, το μεγάλο έργο πολιτικός, ένα θεμελιώδες έργο πολιτικής φιλοσοφίας διαχρονικά
0: και, το βρω,
3: και προκλητικό. Θα πάρεις, αγαπητέ Δημήτρη, το Βήμα.
0: Α,
3: και αφού πάρεις λοιπόν και διαβάσεις και το πλούσιο ρεπορτάζ, και θέλω να πω και κάτι σε λίγο, θα διαβάσεις Πλάτωνα, θα πάρεις το νέο τεύχος του περιοδικού Β' με εξώφυλλο την πρωταγωνίστρια της σειράς του Μέγκα 2 Μαύρα που κάμισα Μαριάννα Κιμούλη, το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου, τη μαθητική εφημερίδα Το Βήμα της Μονιβασιάς που έγραψαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Μονιβασιάς και την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει κεντρικό θέμα την επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο μέσα από μελέτες και κείμενα καθηγητών της ιατρικής.
0: Μάλιστα.
3: Θέλω να σταθώ όμως λίγο στο Βήμα σήμερα. Αν μου επιτρέπεις.
0: Βεβαίως.
3: Και να κάνω μια.
0: Γιατί αν μη σου επιτρέπω.
3: Και να κάνω μια αναφορά, γιατί.
0: Για πες, κάνε
3: είμαι στον οργανισμό 29 χρόνια. Και σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το Βήμα, γιατί αποχαιρετά τους αναγνώστες του Γιάννη Σωμαρίνος.
0: Α, μάλιστα.
3: Μια μεγάλη μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας. Τερματίζει τεχνική επικοινωνία με τους αναγνώστες του μέσα από το πάντα φιλόξενο Βήμα, το οποίο του έδωσε και με τη νέα διεύθυνση, με τη νέα ιδιοκτησία του Βαγγέλη Μαρινάκη, τη δυνατότητα να αρθρογραφεί και αρθρογραφούσε κάθε εβδομάδα.
0: Και πάνε πάρα πολύ καλά τα θέματα του.
3: Ένας άνθρωπος ο οποίος
0: έχει ακροατήριο. Έχει
3: ακροατήριο, ποτέ δεν έκρυψε τις απόψεις του, πάντα κέριος, καυστικός, παρεμβατικός. Διευθυντής του Βήματο, του Οικονομικού Ταχυδρόμου, συγγνώμη, του 1965 στο 1999, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική δημοσιογραφία και όπως έγραψε, γράφει και ο Γιάννης ο Περτεντέρης, οι στήλες της εφημερίδας, οι σελίδες είναι πάντα ανοιχτές για τον Γιάννη το Μαρίνο, έναν άνθρωπο ο οποίος θα λείψει από πολλούς, αποχαιρετά τους αναγνώσεις του, σε όλη μου την πολιτική, όλη αυτό θα μείνω, σε όλη την πολυετή δημοσιογραφική μου συνεισφορά, σε ουδένα επέτρεψα να μου υποδείξει τι θα έπρεπε να γράψω ή να μην γράψω και θεωρώ ότι ήμουν ιδιαίτερα τυχερός, διότι ευτύχησα μια απόλυτη ελευθερία να διατυπώσω τις απόψεις μου και να ασκώ την όποια κριτική μου. Κάτι το οποίο πραγματικά γίνεται και στο σημερινό όμιλο, της Alter Ego, και αυτό. Έχει μεγάλη συνεισφορά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος αφήνει ελεύθερους τους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους, και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ο Μαρίνος ήταν, ο Γιάννης ο Μαρίνος, ένας δάσκαλος για πολλούς.
0: Ωραία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε και εμείς να λείψουμε για λίγο. Θα ξανάρθουμε, μην ανησυχείτε.
3: Δεν φύγετε. Έτσι, έχουμε πολλά.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και μετά το τελευταίο μέρο το κάνω μόνος μου. Τα φύγω.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Δέκα εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Ακόμη πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι το ένα ζευγάρι των Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους βρισκόταν στο μήνα του μέλητος και σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, η γυναίκα διένυε τον τρίτο μήνα κοίησης. Η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο που διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Τη Δευτέρα, η αναλυτική έλεγχη της πολεοδομίας για τη στατικότητα των παρακείμενων κτηρίων. Νέο σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις πάγιες θέσεις της ελληνικής πλευράς έστειλε ο Πρωθυπουργός με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τόνισε, προσθέτοντας ότι με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πολιτικούς που θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα, αλλά χρειάζεται εργάτες που νιώθουν το χρέος να προσφέρουν στη χώρα, ανέφερε στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο μικροσκόπιο του διεθνούς τύπου για μία ακόμη φορά βρίσκεται ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Σε δημοσίευμά του το Πολίτικο αναδεικνύει την υπόθεση αλλά και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τη λειτουργία της ταχαίως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας ευεξίας και μακροζωίας στην Ελλάδα. Παράλληλα θέτει στο επίκεντρο τις ευθύνες της ελληνικής πολιτείας. Συναγερμός σήμανε στη Δυτική Αγγλία κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση. Η αστυνομία κένωσε σπίτια και προχώρησε στη σύλληψη άγνωστου αριθμού ανδρών για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των συλληφθέντων και για το τι ακριβώς εντοπίστηκε. Και ο καιρός νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη Μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Κυριακή με το Βήμα, η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επανάσταση των εμβολίων για τον καρκίνο. Τα νέα δεδομένα νικούν την πιο δύσκολη μάχη της ιατρικής έρευνας. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Πάμε.
1: Πού πάμε.
0: Τι λέει θες, τετράωρο εκπομπή θες είπες.
1: Δεν μπορώ να σε κάνω κουμάντο δύο ώρες.
0: Θα με κάνεις τέσσερις.
1: Θα σε κάνω τέσσερις.
0: Α, είπαμε, θα κάνουμε και άλλα όμως. Έτσι, θα είμαστε χαλαροί.
1: Ναι.
0: Χαλαροί είμαστε και τώρα.
1: Ναι. Να φέρουμε κανένα τσίπουρο εδώ, κανένα βούζο, τίποτα μέσα.
0: Παλιά, πρόσεχε, παλιά σε εφημερίδες, πρόσεχε, τι κάναμε.
1: Και να κάνουμε κουμάντο.
0: Παλιά, πρόσεχε, μετά τις 6, 6.
1: Και να τρώμε κιόλας.
0: Όχι, δεν ακούει.
1: Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται.
1: Πώς θα γίνει.
0: Παλιά σε εφημερίδες, φίλε, δεν ξέρω τι το κάνουν τώρα. Παλιά, ξέρεις, βάζαμε μετά τις 6-6.30, βάζαμε ένα ουσκάκι, βάζαμε. Ξέρεις, γράφαμε εκεί. Έχει και σε δελτίο ειδήσεων 8 παρατέταρτο που υπήρχε, του Μέγκα κτλ. Βάζαμε, αλλά πού το βάζαμε. Για να μην φαίνεται, το βάζαμε σε φλιτζάνι καφέ.
1: Γιατί να μην φαίνεται.
0: Ρε φίλε, εντάξει τώρα.
1: Τι εντάξει.
0: Έτσι,
1: τώρα.
0: Ήταν το συνθηματικό.
1: Δεν το κατάλαβα τώρα γιατί να μην φαίνεται. Μεγάλα παιδιά είστε.
0: Κατάλαβε.
1: Θα σα έδινε η μάνα σα.
0: Όχι, βρε, όχι. Να σου πω τώρα, πώς τα άκουσες όλα αυτά.
1: Ποια.
0: Περί συνεργασιών, περί.
1: Νομίζω ότι το θέμα έχει λήξει.
0: Έληξε.
1: Ναι.
0: Πάμε για άλλα δηλαδή.
1: Πάμε εντελώς για άλλα.
0: Άρα θα μείνουμε στα. Τι γίνεται με την κυβέρνηση δηλαδή.
1: Τι γίνεται με την κυβέρνηση. Με την κυβέρνηση θα έχεις βάλει πάλι. Τι κάνει η κυβέρνηση. Μια χαρά είναι η κυβέρνηση.
0: Εξαιρετικά.
1: Κυβερνά.
0: Αν να σου πω. Με συγχωρείς τώρα.
1: Κάτσα, δηλαδή, πάρει και τα μέτρα για την ακρίβεια τώρα που θα τα πάρει.
0: Θα τα λύσει όλα δηλαδή. Έτσι, δηλαδή θα λυθούν και τα φαινόμενα λαζονίας και τα φαινόμενα καβάλου. Καλάμάρι. Πώς το είπα.
1: Τα
0: καλάμια.
1: Ένα-ένα.
0: Ναι, τι ένα-ένα.
1: Να λύσουμε το θέμα της ακρίβειας.
0: Θα τα λύσει τα εσωτερικά.
1: Θα πάρεις ένα πακέτο κυβερνητικών μέτρων.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε φίλε, το δούμε. Πριν το δούμε, το απορρίπτουμε.
0: Ξέρεις τι μου λένε, μου είπαν διάφοροι υπουργοί. Α, δεν εννοούσε εμένα τώρα, λέει.
1: Καλά, κανένα δεν εννοούσε.
0: Άμα ρωτήσει κανένα δικαριά, ποιον εννοούσε τώρα. Άμα ρωτήσουμε, ξέρω όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, α, δεν εννοεί εμένα.
1: Πάλι μου το γυρίζει.
0: Θυμάστε, έχει την ταινία. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.
1: Μου το γυρίζει πάλι.
0: Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο.
1: Θέλω να μείνω.
0: Εγώ κοιτούσα τη Γιαδικάργου, όπω το έλεγε, που κοιτούσε την Πετροπούλου, που κοιτούσε την Πετροβασίλεια. Μα ποιον εννοεί τώρα κανέναν.
1: Κανένα δεν εννοεί. Εγώ
0: το Κυριακό.
1: Άλλο έλεγα.
0: Ναι, τι, ότι.
1: Απορρίπτει το κυβερνητικό πακέτο μέτρων πριν το ακούσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβάλλει στο να τη θεσσευτεί η ακρίβεια.
0: Αγρυπνία θα κάνω τη βδομάδα να περιμένω το πακέτο τη κυβέρνηση. Θα μου λύσει τα προβλήματα όλα.
1: Ό,τι είναι, αν σου δώσει κάτι, δεν είναι καλό.
0: Να δώσει, μπορεί αυτό που θα δώσει να πραγματικά.
1: Γιατί ξεκινάς με μια άρνηση. Γιατί δεν το βλέπεις αλλιώς. Θα πεις, έρχεται ο Πρωθυπουργός να μας κάνει εξαγγελίες, να κάνει ένα πακέτο μέτρων.
0: Θα πάρω τηλέφωνο του Παύλου Μαρινάκη και θα σου πω, Παύλο. Φίλε.
1: Τι.
0: Πάρε το Δημήτρη το Χόντρο εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Να σου φτιάξει το κλίμα. Να είναι αισιόδοξο.
1: Μα σου δίνει
0: ένα τόνο αισιοδοξία.
1: Όχι, να βάλω ένα τόνο αισιοδοξία. Αν δέσουμε και μια πέτρα στο λαιμό, θα πάμε να πνίγουμε στο
0: πέρα. Να πέσουμε όλοι μαζί. Έτσι. Γιατί άμα δει τον προϋπολογισμό μεθαύριο που έρχεται. Ξέρετε πότε έρχεται ο προϋπολογισμό.
1: Πότε έρχεται.
0: Τι μέρα έχουμε τώρα. Την άλλη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Μεθεπόμενο, όχι αύριο, μεθεπόμενο.
1: Ναι.
0: Θα έρθει, θα ψηφιστεί εκεί πέρα το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Εκεί θα περιγράφονται όλα. Θα ακούσουμε και τα μέτρα νωρίτερα, θα τα λύσουμε όλα τα θέματα.
1: Θα ακούσουμε τα μέτρα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Είναι καλό να μην βιαζόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Να ακούσουμε τι έχει να πει ο Πρωθυπουργός,
0: ναι.
1: Να το αξιολογήσουμε. Αλλά πάμε την αρχή
0: αρνητικά.
1: Με αρνητική διάθεση, ό,τι και να δώσει. Θα το πούμε, δεν τα παίρνει πίσω.
0: Άρα,
1: δεν
0: τα θέλουμε. Να ετοιμάσουμε λοιπόν μια εκπομπή να την έχουμε έτοιμη γραμμένη.
1: Λοιπόν.
0: Ε?
1: Αλλά έπρεπε,
0: τι?
1: Έπρεπε
0: τι,
1: να αλλιώ τα πράγματα.
0: Δηλαδή,
1: ε?
0: Τι έπρεπε να γίνει.
1: Συγγνώμη να πούμε.
0: Για πες.
1: Μιλάς εδώ. Τα παιδάκια στην Αφρική που πεινάνε και από εδώ και από εκεί.
0: Ορίστε.
1: Τι.
0: Αυτό το επιχείρημα. Αυτό το επιχείρημα δεν θα το έλεγε ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
1: Ο Μαρινάκης.
0: Μαρινάκης δεν νομίζω, δεν ξέρω.
1: Το έχει πει χειρότερα.
0: Δεν ξέρω. Άλλος είπε για κακομύριδες. Άλλος είπε για το 10 ευρώ που βλέπει κίνηση στη Συγκρού. Τώρα αυτό με ξεπερνάει.
1: Τι έχει πει ο στόμας τους.
0: Με ξεπερνάει.
1: Όλο αυτό το διάστημα δεν λέγεται. Αν τα στακιολογήσουμε,
0: ναι.
1: Έτσι. Από τις αναρτήσεις του κυρίου Σκέρτσου και αυτή η τέχνη του να κάνει το άσπρο μαύρο.
0: Ναι.
1: Παραθέτοντας στοιχεία τα οποία δεν ξέρω τι σχέση έχουν μεταξύ
0: τους. Αλχημιστές.
1: Εδώ, πρόσεξε τώρα, έβγαινε ο υπουργός επικρατείας. Υπουργός επικρατείας δεν
0: είναι
1: ακόμα.
0: Ναι, είναι ακόμα.
1: Να
0: μας
1: πείσει ότι εμείς είμαστε πολύ καλύτερα.
0: Άραξη, δεν το ξέρουμε.
1: Πολύ καλύτερα από τη Γερμανία. Έτσι, σε όλες τις περιπτώσεις. Και ότι η Γερμανία καταστρέφεται. Και εμείς πάμε στον παράδεισο.
0: Α, τι ωραία.
1: Τώρα
0: ήταν,
1: δεν ξέρω το μήνυμα αυτό, αν περνά στον κόσμο.
0: Αυτό ο Δημήτρη μου δεν έχει περάσει στον κόσμο και αυτό
1: που. Ότι καλύτερα
0: φαίνεται...
1: να είμαστε Έλληνε. Καλύτερα να είμαστε Έλληνε παρά Γερμανοί, με την έννοια ότι.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε εντάξει, οκ, okay, μια χαρά χώρα είμαστε. Αλλά. Εντάξει.
0: Με συγχωρείτε.
1: Έχουμε δηλαδή... αφήσει τους ναι. πάντες πίσω μας και τη Γαλλία πίσω μας και τη Γερμανία πίσω μας και τις πέντε καλύτερες οικονομίες του κόσμου πίσω μας και πάμε καλύτερα από το.
0: Πάμε για Ολυμπιακό μετάλλιο, είπα. Πανευρωπαϊκό μετάλλιο.
1: Παγκόσμιο.
0: Εδώ είμαστε πρώτοι στην ακρίβεια στη
1: Βενζίνη. Και αυτό μετάλλιο είναι.
0: Είδες το θυμάσαι το σκίτσο το χθεσινό μας
1: έστω φίλος.
0: Πάει για τον Καραλή από το 1-10 στο 1-75.
1: Πρώτοι δεν είμαστε.
0: Μετάλλιο θέρμανσης.
1: Τι πρόβλημα.
0: Αυτό.
1: Από το τέλος. Δεν έχει σημασία.

0: Σε συμβουλεύω να,
1: να αλλάξω άποψη.
0: Να χαλαρώσεις.
1: Να αλλάξω ρότα.
0: Διότι το ντέρμπι Γερμανίας-Ελλάδας δεν είναι στο οικονομικό επίπεδο, αλλά στο.
1: Στο ποδοσφαιρικό.
0: Ακριβώς.
1: Ο Κλοπ, άκουσα να δηλώσει Κλοπ, ο οποίος είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Ο Κλοπ, ξέρεις, είναι ένας φιλόσοφος. Είναι ένας φιλόσοφος του ποδοσφαίρου.
0: Τι εννοείς?
1: Επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος του φιλοσοφεί. Δεν είναι, ξέρεις, αμυγός μόνο ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είπε χθες.
0: Χρησιμοποιεί φράση του Νίτσε, ας πούμε, ή του.
1: Όχι, όχι. Ο Κλοπ, κοίταξε να δεις. Ο Κλοπ είναι αριστερός.
0: Ναι.
1: Και πάντα στο δημόσιο.
0: Έτσι όπως σε βλέπω, έτσι όπως με βλέπεις.
1: Όπως τον βλέπουμε εμείς.
0: Ωραία, εντάξει. Okay.
1: Και τι γίνεται, αφού λέει διάφορα και τα λοιπά, είπε χθες διάφορα. Λέει, παιδιά, με την Ελλάδα παίζουμε. Κάτσε να ασχοληθούμε με τον αντίπαλο, που είναι πολύ καλή ομάδα, νέα γενιά, είναι εξαιρετική κτλ. Γιατί οι Γερμανοί είχαν άλλη άποψη και το ρωτούσαν διάφορα. Και λέει, παιδιά, εδώ παίζουμε με την Ελλάδα την κυρία. Και πάμε να πούμε κάτι άλλο. Απλώς γιατί το λέω για τον Κλοπ. Ο Κλοπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παραδείγματος χάρη το φιλοσοφεί. Δεν είναι. Είπε τώρα να μην αφήσουμε την εθνική περηφάνεια σε λάθος. Ανθρώπους, τι εννοεί για τους ακροδεξιούς, ΑΕΦΔ και τα λοιπά. Δηλαδή στο δημόσιο διάλογο του έχει πει πολλά και έχει πει ποτέ δεν θα ψήφιζα δεξιά.
0: Μάλιστα.
1: Πώς φαίνεται αυτό?
0: Εμένα δεν με νοιάζει, εμένα με ενδιαφέρει σήμερα το βράδυ την εθνική να κάνει κλοπ και να πάρει το παιχνίδι.
1: Να κάνει κλοπή δηλαδή το
0: μάτς. Εκεί το θέμα.
1: Αυτό είναι, όχι κλοπή. Κλοπ, κλοπ, κλοπ, κλοπ, κλοπ.
0: Και πήραμε το παιχνίδι, εκεί το θέμα.
1: Αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό όμως μπορεί να το κάνει ένα κόμμα το οποίο είναι δεύτερο τρίτο να πάρει κλοπ και να. Τσιμπήσει κάτι παραπάνω
0: να
1: και να μειώσει τη διαφορά.
0: Ναι, και καλά, σε έχει πιάσει μανία.
1: Αφού έχουμε άνθρωπο, ο οποίος ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις. Είναι δυνατόν να μην το πάω εκεί, όταν έχεις το διευθυντή ερευνών του GPO, τον Αντώνη Παπαργύρη, να μην το ρωτήσεις πώς μπορεί να κάνει κλοπ έτσι.
0: Όχι,
1: το δεύτερο ή τρίτο κόμμα.
0: Πάμε από εκεί.
1: Όχι, πάμε παλού.
0: Εγώ λέω να πάμε
1: πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Διάβασα ένα άρθρο του κυρίου Παπαργύρη στο Βήμα. Στα Νέα, συγγνώμη. Το πρώτο μου ερώτημα είναι τελικά. Αν συναθρήσουμε τις δημοσκοπήσεις
1: να το καλημερίσουμε τον άνθρωπο
0: που είδαμε μετά τη ΔΕΘ να δημοσιεύονται, ποιο είναι το σκηνικό όπως διαμορφώνεται?
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Εγώ θα ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση στον κύριο Παπαργύρη. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε.
2: Γεια σας, γεια σας. Θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο συνδέσατε τώρα το κλοπ.
1: Τα κάναμε λίγο, είμαστε αλχημιστές.
2: Με τα δημοσκοπικά δεδομένα, με το πολιτικό σκηνικό. Εντάξει, είχε ενδιαφέρουσα η προσέγγιση.
0: Ο Άρης λέει θα κάνει κλοπ τα δύο κόμματα της κεντροαριστεράς, θα βγει πρώτο. Του λέω πώς θα γίνει αυτό.
2: Και τα δύο μαζί να συνεργαστούν, ναι.
0: Όχι.
2: Νομίζω ότι είναι κάτι
0: το
2: πιο εξωπραγματικό.
1: Εξωπραγματικό είναι, εξωπραγματικό. Για πάμε.
2: Η συνεργασία έτσι όπως φαίνεται, ναι. Δεν θεωρώ ότι έχουμε σοβαρές μετατοπίσεις μετά τη ΔΕΘ. Το πιο έτσι, αν θέλετε, ενδιαφέρον και τρικαδόρικο είναι η θετική παρουσία του Ανδρουλάκη. Πέρασε καλά στη ΔΕΘ. Σε αντίθεση με το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα που έχει κάποια ζητήματα και αμφισβητήθηκε σε κάποιο βαθμό, και αυτό μείωσε λίγο τη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου κόμματος στις δημοσκοπήσεις πάντα. Και αυτό ανοίγει λίγο το παιχνίδι για τη δεύτερη και την τρίτη θέση μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Τώρα, όσο αφορά την κυβέρνηση, νομίζω ότι παραμένει σταθερό το προβάδισμα της έναντι των υπολείπων, με σημαντική φθορά η οποία συνεχίζει και καταγράφεται εδώ και δύο χρόνια όμως. Από τις ευρωεκλογές και μετά η Νέα Δημοκρατία κινείται συνεχώς γύρω από αυτή.
1: Πώς εξηγείται αυτό, κύριε Παπαργύρη, όμως? Δηλαδή, υπάρχει τα ποιοτικά στοιχεία είναι αρνητικά. Οικονομική κρίση, ακρίβεια, το ενεργειακό, όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο είναι προβληματικό.
2: Το πιο χαρακτηριστικό και το πιο παράδοξο που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και αυτή την αντινομία είναι την ερώτηση για το ποιος ευθύνεται για την οικονομική κρίση. Μεγάλο ποσοστό επιρρύπτει πλέον ευθύνη στην κυβέρνηση. Όταν μετά ακολουθεί η ερώτηση ποιον από τα κόμματα εμπιστεύεται περισσότερο για να δώσει λύση σε αυτή την οικονομική κρίση, πάλι η Νέα Δημοκρατία, με μικρό βέβαια ποσοστό, κοντά στο 23%, παραμένει πρώτη. Επομένως, οι πολίτες δεν έχουν πιστεί ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό αφήγημα, κυρίως από τους δύο βασικούς διεκδικητές που είναι η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό νομίζω ότι εξηγεί όλο αυτό το αδιέξοδο το οποίο πάει να δημιουργηθεί και το οποίο το βλέπουμε μπροστά μας. Μια κυβέρνηση που υφίσταται σημαντική φθορά. Αλλά ταυτόχρονα να μην υπάρχει αντιπολιτιστικός φορέας που μπορεί αυτή τη φθορά να την καρποθεί και να τη μετουσιώσει σε πολιτική αλλαγή. Γιατί ακούω τα κόμματα συνεχώς της αντιπολίτευσης να επιμένουν σε ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει και καταγράφεται εδώ και καιρό. Ένα 30% θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει η διακυβέρνηση, ένα 70% θέλει πολιτική αλλαγή. Και ακούω τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλούν για.
0: Ναι, το 70% αυτό αλλαγή. Βέβαια την εννοεί αλλιώς την πολιτική αλλαγή, υποθέτω.
2: Εννοεί να μην υπάρξει αυτή η κυβερνητική συνέχεια, να μην υπάρξει συνέχιση, τουλάχιστον έτσι

0: Είναι τις δικές μας ερωτήσεις. Όσο όμως αυτό το 70% παραμένει ακυδεμόνευτο, δεν δημιουργεί κάποιο ρεύμα πολιτικό και παραμένει η κατάσταση όπως έχει αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Διάβασα με ενδιαφέρον μια παρατήρησή σας ότι μετά τη ΔΕΘ υπάρχει μια διαφοροποίηση στον πολιτικό λόγο του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό αφορά την προσέγγιση του κεντρού ακροατηρίου. Ενώ στην αρχή ήταν πολύ μετριοπαθής, επέστρεψε κατά κάποιο τρόπο σε διλήμματα τα οποία τον ευνοούν ή νομίζω τον ευνοούν. Γιατί νομίζετε κάνει κάτι τέτοιο, ναι.
0: Ναι, καταλαβαίνω από τη δευτερογενή ανάλυση που κάνουμε των στοιχείων ότι η προσέγγιση που επιχείρησε μέχρι και τη ΔΕΘ ο κύριος Τσίπρας να προσετεριστεί, να πλησιάσει κάποια κεντρογενή ακροατήρια τα οποία ούτως ή άλλως δεν ήταν προνομιακό πεδίο για αυτόν ποτέ, δεν έχει αποδώσει προς το παρόν τουλάχιστον καρπούς. Και καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή αποφασίζει να ανοίξει και ένα μέτωπο, όσο και αν δεν θέλει να το πει δημόσια, και με το ΠΑΣΟΚ. Να περιχαρακώσει κάποιες δεξαμενές, τις οποίες έχει ήδη πάρει από αυτό το χώρο, να τις κρατήσει και να ξαναμιλήσει πάνω στα κοινά τα οποία τον είχαν επιλέξει τα προηγούμενα χρόνια, χρησιμοποιώντας ως όπλο έναν του κ. Ανδρουλάκη την πρωθυπουργική του εικόνα, που είναι καλύτερη από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, την εμπειρία και τη συλλογική μνήμη του 2015. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι θα προσπαθήσει πλέον να προσυτεριστεί όλο αυτό το χώρο που βρίσκεται στα κεντροαριστερά και στα αριστερά.
1: Ναι, αλλά πώς θα το κάνει αυτό.
0: Μια εκδοχή.
1: Ναι, πώς θα το κάνει αυτό όταν προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό και όταν τα στελέχη υπουργοί του, που θα είναι στο νέο σχήμα, θα αποπνέουν άρωμα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πώς από τη μια θέλεις να περασπίσεις κάποια κυβερνητικά κεκτημένα και από την άλλη να μην θες να έχεις σχέση εμφανή τουλάχιστον με τους υπουργούς σου. Δηλαδή,
0: αυτή
1: εδώ δεν υπάρχει μια αντίφαση.
0: Ναι, ναι. Προφανώς και υπάρχει και αυτό προσπαθεί να αποφύγει ο κ. Τσίπρας.
1: Πώς θα
0: το αποφύγει. Νομίζω το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι έχει ξεκινήσει ήδη συζήτηση στο ιστορικό του κόμματός του, τουλάχιστον αυτό ακούμε, για το αν θα πρέπει να επανέλθουν κάποια παλαιότερα στελέχη, για το αν υπάρχει επάρκεια των νεότερων στελεχών. Ο κ. Τσίπρας φαντάζομαι δεν θέλει να επαναφέρει στο προσκήνιο στελέχη που θυμίζουν την προηγούμενη διακυβέρνησή του. Την ίδια στιγμή όμως ξαναλέω ότι καλείται την πρωθυπουργική του εμπειρία ως ένα ηχέγγυο για το ότι μπορεί να είναι αυτός ο οποίος θα οδηγήσει την παράταξη. Γιατί πλέον ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να μιλήσει με όρους παράταξη και όχι με όρους κόμματος Ελλάς, αλλά συνολικά για την κέντρο αριστερά και την αριστερά, ότι θα καταφέρει να μπορέσει να δημιουργήσει αυτό το αντίπαλο δέος που δεν έχει καταφέρει κανείς μέχρι τώρα να δημιουργήσει απέναντι στον κύριο.
1: Εντάξει, μια παράταξη θέλει πολλά πράγματα να δημιουργηθεί.
0: Πραγματικά δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το κάνει. Είναι μια
1: θέλει
0: πάρα
1: όργανα,
0: πολύ δύσκολη
1: θέλει να εκλέξει όργανα, θες διαδικασίες.
0: Δεν νομίζω να προλαβαίνει αυτά τα πράγματα
2: ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα πάνω. Λέμε για τον Τσίπρα. Να πάω τώρα στην κυβέρνηση και στην πίεση που δέχεται από το υποδιαμόρφωση κόμμα Σαμαρά. Ο Σαμαράς θα...
0: Που θα δεχτεί.
2: Που θα δεχτεί, ναι, δεν έχει δεχτεί ακόμα. Λογικό, δεν υπάρχει κόμμα ακόμα. Εκεί τι γίνεται. Του τρώει μονάδες, τον αποδυναμώνει, του δημιουργεί πρόβλημα. Και τι πρόβλημα μπορεί να του δημιουργήσει.
0: Επίσης, αυτό το οποίο βλέπουμε εκεί πέρα ναι. από τις αναλύσεις που κάνουμε είναι ότι επί της ουσίας η διείσδυση ενός πιθανού κόμματος Σαμαρά είναι προς το 41%. Του 23 και όχι τόσο ως προς το σημερινό ποσοστό που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ο κ. Σαμαράς απευθύνεται σε αυτό το δυσαρεστημένο κοινό το οποίο απομακρύνθηκε από την κυβερνητική παράταξη στις ευρωεκλογές του 24. Έχει μείνει μετέωρο, ανοιχνεύεται στη ζώνη των αναποφάσεων και της αναδιευκρίνησης της ψήφου. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι ένα προνομιακό κομμάτι του εκλογικού σώματος για αυτήν και μπορεί να το επαναπατρίσει. Εκεί μπαίνει ο κ. Σαμαράς, σε αυτούς τους απογοητευμένους.
1: Με λίγα λόγια,
0: και
1: λέτε
0: προσπαθεί
1: ότι.
0: Προσπαθεί να κανονικοποιήσει την ψήφο τους. Να τους πει δηλαδή ότι, κοιτάξτε, επί της ουσίας τον πρώην πρόεδρο του κόμματός σας ψηφίζετε. Ελάτε προς τα δω να εκφράσετε τη δυσαρέσκειά σας για την κυβερνητική, για την πολιτική στροφή που έχει κάνει.
1: Ίσως πάει στη λογική ο κ. Σαμαράς μια παράταξη δύο κόμματα. Αλλά αυτό που θέλω εγώ να ρωτήσω είναι το εξής, ότι εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να μην επηρεαστεί αυτό το 25% 30% στην πρώτη ψήφου της Νέας Δημοκρατίας από μια ενδεχόμενη παρουσία του κόμματος Σαμαρά?
0: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η δίδυση του κ. Σαμαρά είναι στους ψηφοφόρους του. Δηλαδή το βλέπουμε από τις αναλύσεις που κάνουμε, να σας το πω συγκεκριμένα. Σε αυτούς που είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 23, η πιθανότητα δίδυσης του κ. Σαμαρά είναι στο 11,2. σε αυτούς που είχαν ψηφίσει το σώμα των ευρωεκλογών είναι 9%, σε αυτούς που είναι τώρα, που δηλώνουν τώρα ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, είναι στο 4,2. Και πολύ πιθανό να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, Σαμαρά λένε, το 0,9. Υπάρχει δηλαδή έτσι μια τάση συγκεκριμένη, ότι το εκλογικό σώμα στο οποίο θα προσπαθήσει να διεισδύσει ο κ. Σαμαράς είναι άνθρωποι που ήδη έχουν, κρατούν μια απόσταση από την κυβέρνηση. Ναι. Και όχι αυτούς που τώρα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει κοινό δηλαδή, υπάρχει χώρος και εκλογικό σώμα στο οποίο μπορεί να διεισδύσει.
2: Στα άκρα δεξιά, έλευση επιστροφή στο σκηνικό Κασιδιάρη. Εκεί τι γίνεται.
0: Ναι, αυτό δεν έχει διερευνηθεί ακόμα. Θα πρέπει να ληφθούν κάποιες σοβαρές συνταγματικές πρόνοιες που υπάρχουν για να μπορέσουμε να δούμε αν ποια μπορεί να είναι η δυνητική καταγραφή ενός κόμματος, το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι κόμμα.
2: Ωραία, εγώ είδα.
0: Αν θα είναι συνεργαζόμενος.
2: Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Εγώ θα σταθώ.
0: Υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα εκεί και τεχνικά ζητήματα, όπως καταλαβαίνετε.
2: Σωστό,
0: σωστό
2: είναι αυτό και θα το δούμε ακριβώς. Εγώ θα με σταθώ σε κάτι άλλο, το οποίο διάβασα χθες στο σημείο μας στα νέα. Νέοι ψηφοφόροι. Εκεί τι γίνεται, τι ανοιχνεύεται και τι τάσεις κυριαρχούν.
0: Εντάξει, εκεί υπάρχει ως γνωστόν εδώ και αρκετά χρόνια ένας βαθμός αποστασιοποίησης.
2: Ναι.
0: Είναι ένα προνομιακό πεδίο για κόμματα όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Καριστιανού, το προηγούμενο διάστημα, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή ανοιχνεύεται αρκετά
2: χαμηλά.
0: Το ΚΚΕ συνεχίζει και έχει εκεί έτσι
2: ένα
0: συμπαγές κοινό. Είναι η πιο προβληματική ηλικιακή ομάδα για την κυβέρνηση.
2: Ναι.
0: Δεν είναι πλέον προνομιακό πεδίο για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν μιλάει στις ηλικίες 17-24 το 2026 όπως μιλούσε το 2015. Για αυτή την ηλικιακή ομάδα, όπως καταλαβαίνει, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πολιτικός, όχι παλιός, αλλά τέλος πάντων δεν είναι ένας νέος πολιτικός που απευθύνεται, μπορεί να έχει απευθείας απέκτηση στο κοινό αυτό. Εκεί υπάρχουν διάφορες διαφοροποίησεις, διάφορα πράγματα που έχουν ένα ενδιαφέρον. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της ψήφου των φίλων,
2: ναι,
0: αγοριών και κοριτσιών, ανδρών γυναικών σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Μιλάω για την ηλικιακή ομάδα 17-24. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο φαίνεται να διαμορφώνει ως κάποιο βαθμό την εκλογική συμπεριφορά, είναι το μορφωτικό επίπεδο.
2: Δηλαδή.
0: Είναι διαφορετική δηλαδή η συμπεριφορά των παιδιών με δευτεροβάθμια εκπαίδευση που τελειώνουν το λύκειο και διαφορετική αυτών που είναι στην πανεπιστημιακή.
2: Άρα πιο πολιτικοποιημένη, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι θέμα.
2: Όχι, είναι θέμα επιλογών. Επιλογών, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Συμπεριφοράς. Και ξαναλέω ότι υπάρχει και μια έτσι διαφοροποίηση που παρατηρείται πλέον εδώ και κάποια χρόνια μεταξύ των δύο φύλων. Είναι αρκετά πιο αριστερόστροφη η ψήφος των γυναικών. Αρχίζει και γίνεται πιο συντηρητική των ανδρών σε αυτή την ηλικία.
2: Υπάρχει τάση για συμμετοχή ή όχι?
0: Χαμηλότερη από τις υπόλοιπες εκλογικές ομάδες, αλλά είναι ένα φαινόμενο διευρυμένο εκτός της ηλικίας άνω των 65. Εκεί που έχει σίγουρα μια σταθερή παρουσία και εκεί που συνεχίζει και έχει μεγάλες δυνάμεις η κυβέρνηση. Γιατί τελικά στις εκλογές μετρώνται οι ψήφοι αυτών που πάνε και ψηφίζουν.
1: Αυτό είναι βέβαιο.
0: Η κυβέρνηση έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτές τις ηλικίες, σημαντικό.
1: Η θέση του Πασόκ πώς τη βλέπετε στο πολιτικό σκηνικό? Δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση ότι έχει παρουσιάσει θέσεις, έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα κτλ. Αλλά η Βελόνα
0: αυτό νομίζω το Πασόκ σε μεγάλο βαθμό πιάστηκε ξαπίνει στο καλοκαίρι με την παρουσίαση του κόμματος του κ. Τσίπρα, ενώ το συζητούσαμε όλοι ότι ερχόταν.
1: Το βλέπαμε.
0: Φάνηκε να ευνηδιάζεται, είχε διαρροές σημαντικές, ανέπτυξε μια δυναμική ο κ. Τσίπρας μέσα στο καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα νομίζω και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα στελέχη ανασυντάχθηκαν. Παρουσίασαν ένα πρόγραμμα το οποίο φάνηκε πιο πιστικό, δεν ξέρω αν είναι, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά στους πολίτες πέρασε ως πιο πιστικό πρόγραμμα από αυτό του κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο σίγουρα είναι οργανωμένο, έχει μηχανισμό εκλογικό που μπορεί να τον θέσει σε λειτουργία. Έχει ρίζες στην αυτοδιοίκηση, έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχει ο κύριος, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, και πάνω σε αυτά θα προσπαθήσει να χτίσει τη στρατηγική του μέχρι τις εκλογές. Είναι αλήθεια ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένας προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν έχει καταφέρει να πείσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι θα δοθεί μεταξύ των δύο κομμάτων.
1: Πάντως
0: πολύ
1: αυτό που βλέπουμε, κύριε Παπαργύρη, να πάμε σε εκλογές, να πηγαίνουμε σε εκλογές και στην ουσία να έχουμε έναν υποψήφιο για την πρώτη θέση και άλλους δύο να μάχονται για τη δεύτερη και τη τρίτη, νομίζω δεν το έχουμε συναντήσει πολλές φορές. σήματα προοδευτική ιστορία του τόπου.
0: Γιατί μπορεί και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης να δηλώνουν ότι στόχος είναι η πρώτη θέση και η ανατροπή της κατάστασης. Νομίζω όμως ότι ο χαμένος μεταξύ των δύο το βράδυ των εκλογών ήταν αυτός που θα είναι τρίτος.
1: Ναι.
0: Όχι αυτός που θα είναι δεύτερος. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα ο δεύτερος. Ο τρίτος. Για τον τρίτο θα θεωρηθεί αποτυχία το.
2: Και αυτός είναι που θα πιεστεί και στον δρόμο προς τη δεύτερη κάλπη, αν υπάρξουν δεύτερες.
0: Προς τη δεύτερη κάλπη, ναι. Επομένως νομίζω ότι θα δοθεί, όσο και αν δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας, αλλά και το Πασόκ να μεταφέρουν το πεδίο της σύγκρουσης μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να το.
1: Ο κ. Τσίπρας είπε: δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Ξέρετε, πολλές φορές είναι προτιμότερο να έχεις ένα αντίπαλο παρά ένα ανταγωνιστή.
0: Για να σε σπυρώνεις και ένα ακροατήριο. Ναι.
1: Και να, παρά ένα ανταγωνιστή, έτσι.
0: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα διατηρηθεί αυτή η ρητορική έως το τέλος. Ξαναλέω.
2: Η πάλι ποτέ Β' Αθηνών είναι αυτή η οποία θα δώσει. Θα κρίνει τη δεύτερη θέση. Πάλι ποτέ Β'
0: Αθηνών. Η παλιά διευρυμένη, ναι. Περιφερειατική.
1: Ο Αττικός κάμπος δηλαδή.
0: Ναι, θα δούμε νομίζω ένα ακόμα ενδιαφέρον της επόμενης κλινικής αναμέτρησης είναι ότι θα δούμε μεγάλες διαφοροποίησεις μεταξύ των εκλογικών περιφερειών.
1: Δηλαδή,
0: πάντα υπήρχαν, δηλαδή υπήρχαν τα λεγόμενα κάστρα, αλλά αυτή τη φορά νομίζω θα δούμε έτσι μεγάλες διαφοροποίησεις μεταξύ των εκλογικών περιφερειών. Σίγουρα τα πολυεθνικά συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει και έχει δυνάμεις στο βόρειο τομέα, στο νότιο τομέα, σε περιοχές όπως την Ανατολική Αττική. Αντίθετα στην επαρχία, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλία και πάνω, νομίζω θα πιεστεί αρχικά. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον από τις δημοσκοπικές καταγραφές. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που παραδοσιακά αντλεί δυνάμεις από την περιφέρεια. Ο κύριος Τσίπρας έχει μεγαλύτερη ισχύ στα αστικά κέντρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η γεωγραφική κατανομή της ψήφου και θα επηρεάσει τελικά το αποτέλεσμα.
1: Θα έχει γενικότερα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πορεία της χώρας προς τις εκλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Από ό,τι φαίνεται, θα πάμε σε πολύ πολλωμένη κατάσταση. Πάντως, νομίζω δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
2: Καλά, αυτό φαίνεται. Έχει αρχίσει και φαίνεται. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Γι' αυτό σου λέω: η ψυχραιμία θέλει.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Τι θες, Δημήτρη μου?
1: Ψυχραιμία. Ηρεμία. Ο πολιτικός χρόνος ήταν πυκνός. Τι, κοιμήθηκες?
2: Όχι. Δεν είναι ηρεμία, δεν είπες. Είμα να πω σε καταστολή.
1: Εντάξει.
2: Θα πω τώρα, θα τελειώσουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν έχω υπνοτιστικές ικανότητες.
2: Να σου πω, είσαι πολιτικός υπνοθεραπευτής. Πολιτικός. Υπνοτίζεις.
1: Τώρα αυτό πώς θα τον πάρω.
2: Με καλή διάθεση.
1: Εντάξει.
2: Με αυτά και με αυτά τελειώσαμε για σήμερα. Εγώ θα μείνω στα πολλά που είπε ο κ. Παπαργύρης στο τέλος, γιατί μας έδωσε μια συνολική εικόνα του τι γίνεται. Έτσι. Εγώ θα σταθώ και στην συμπεριφορά των νέων ψηφοφόρων και έχει ενδιαφέρον αυτό από εδώ και πέρα. Και αυτό που είπε για τις διακυμάνσεις στις εκλογικές περιφέρειες.
1: Ναι.
2: Στην εκλογική συμπεριφορά. Αυτό θα έχει πολύ
1: ενδιαφέρον. Εκεί πράγματι θα έχουμε διακυμάνσεις. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει. Τι,
2: μην πεις άλλα.
1: 12 και 59.
2: Άλλα. Αυτά θα τα αναλύσουμε την επόμενη εβδομάδα με πολλά και ενδιαφέροντα. Να πούμε χαιρετισμούς
1: και
2: στη Σαντορίνη, γιατί μας στέλνουν φωτογραφίες ωραίες. Οι υποθετοί από τη Σαντορίνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή Κυριακή.
1: Επίσης,
2: τις
1: ευχές μου, παιδί μου, εννοώ.
2: Ευχές. Και φεύγουμε.
1: Πάμε.
2: Και δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων. Και εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα να είμαστε καλά.
1: Γιατί να μην είμαστε καλά, καλά θα είμαστε.
2: Καλά, πώς λέει. Πρωτοθεός, εγώ το πούμε έτσι. Στο πω πιο συμβατικά.
1: Εντάξει.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μέχρι το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κακοκαιρία προκάλεσε αρκετά σοβαρά προβλήματα σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Στην κεντρική Εύβοια σημειώθηκαν προβλήματα στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Σπίτια πλημμύρισαν στην περιοχή των Ψαχνών, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν στο Δερβαίνη. Στα πολιτικά Ευβίας, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει τα ξημερώματα για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο. Στις Ποράδες, ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Σκιάθο. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια. Τραπεζοκαθίσματα από τα παραλιακά καταστήματα παρασύρθηκαν, ενώ υπήρξαν αναφορές για διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε χωριά του νησιού. Η Δροστρόβιλος έκανε την εμφάνιση του στο διακόφτη θύρων. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής, ενώ κέρυες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις ορούς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς υπηκόους, 2 αδέλφια που μαζί με τις συντρόφους τους διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μια Ελληνίδα με τον Βρετανό σύζυγό της που διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Ακόμη πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι το ένα ζευγάρι των Αμερικανών βρισκόταν στον μήνα του μέλητος και σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, η γυναίκα διένυε τον τρίτο μήνα κύησης. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Τη Δευτέρα αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Νέο σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις θέσεις μας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επισημένοντας την ανάγκη να υπάρχουν κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία ώστε να καταστούν διαχειρίσιμες οι τεράστιες δυνατότητές της αλλά και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις. Οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην Αντλία, αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για θέατρο του παραλόγου. Στο μικροσκόπιο του διεθνούς τύπου για ακόμη μια φορά βρίσκεται ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Σε δημοσίευμά του το Πολίτικο αναδεικνύει την υπόθεση και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τη λειτουργία της ταχαίως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας ευεξίας και μακροζωίας στην Ελλάδα. Παράλληλα θέτει στο επίκεντρο και τις ευθύνες της πολιτείας. Εν τω μεταξύ νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως για την υπόθεση. Μέχρι και 300 πλασμαφαιρέσεις τον χρόνο γίνονταν στο ιατρείο του Κολονακίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρό στην εφημερίδα Το Βήμα. Στέλεχος της αστυνομίας αναφέρει ότι στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη υπήρξαν τουλάχιστον 20 εγκληματικά λάθη από τους κατηγορούμενους ιατρούς αλλά και παραλήψεις του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Συναγερμός σήμανε στη Δυτική Αγγλία κοντά σε Αμερικανική αεροπορική βάση. Η αστυνομία εκένωσε σπίτια και προχώρησε στη σύλληψη αγνώστου αριθμών ανδρών για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Οι κάτοικοι του χωριού Γουέλφορντ μεταφέρονται σε κοντινό κέντρο αναψυχής ενώ πυροτεχνουργοί του στρατού ελέγχουν οχήματα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και η έρευνα επικεντρώνεται στη γειτονική βάση Φέρφορντ όπου έχουν πραγματοποιηθεί αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και τον Ιούλιο οι φρουροί της Επανάστασης είχαν προειδοποιήσει τη Βρετανία να μην επιτρέπει αυτές τις πτήσεις. Με ελεύθερη είσοδο είναι και σήμερα οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καθησυχαστικά είναι τα νέα όσον αφορά στον τραυματισμό του Κιλιάν Εμπαπέ. Το ιατρικό ανακοινωθέν της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρει ότι ο Γάλλος άσος υπέστη υπερέκταση στον θύλακα του αριστερού γονάτου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 2 εβδομάδες. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Συγκεκριμένα, φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Τσικλάδες και την Κρήτη. Κατά τόπους θα είναι ισχυρά στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Τσικλάδες και την Κρήτη, όμως από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Τα δυτικά και τα βόρεια θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, πρόσκαιρα στα βόρεια και τα κεντρικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα κοιμανθεί γύρω στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη μία και μισή. Στο μικρόφωνο Χρήστος Χωμενίδης.
0: Mega News 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 06 700.

0: Ασυνήθως παράγουν με τον Χρήστο Χωμενίδη.
1: Κυριακή μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, μία η ώρα. Φαντάζομαι ότι έχετε πάει το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, το μοσχάρι κτλ. Αν και αυτά δεν συμβαίνουν δυστυχώς πια, οι φούρνοι δεν ψήνουν φαγητό από ό,τι ξέρω, ούτε υπάρχουν αυτά τα παλιά παραδοσιακά ταψιά στα οποία έγραφε το κάθε νοικοκυριό, κάθε νοικοκύρι στο όνομά του, για να μην μπερδεύονται τα φαγητά του ενός με τα φαγητά του άλλου. Εν πάση περιπτώσει, Κυριακή μεσημέρι, είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης και έχω δίπλα μου έναν εξαιρετικό φίλο και υπέροχο καλεσμένο, τον Κώστα Σκανδαλίδη.
2: Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Σας παρακολουθώ και ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας.
1: Είναι καταπληκτικός ο κύριος Σκανδαλίδης, ο σύντροφος Σκανδαλίδης, διότι έχει μια μεγάλη διαδρομή, την οποία διηγήθηκε στο αυτοβιογραφικό βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, πέρυσι δηλαδή, και έχει έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τίτλο, «Το βιολί του Παπαγιώργη». Δεν καταλαβαίνει κανείς με την πρώτη τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει, Κώστα, αυτό?
2: Σημαίνει ότι ο Παπαγιώργης, πριν να γίνει παπάς, ήταν το καλύτερο βιολί στην περιοχή.
1: Και ποιος ήταν ο Παπαγιώργης?
2: Ο Παπαγιώργης ήταν ο πατέρας μου και ήταν μέχρι το 1944-46 που έγινε παπάς. Έπαιζε το καλύτερο βιολί στο νησί και ήταν
1: κεράφτης,
2: ήξερε και φοβερή βυζαντινή μουσική, είχε καταπληκτική φωνή, πήγαινε ο κόσμος στην εκκλησία να τον ακούσει. Γενικά ήταν ένας πολύ έτσι άνθρωπος.
1: Οπότε προφανώς δεν είσαι γόνος. Δεν είσαι γόνος, αλλά στο βιβλίο αφηγείσαι, στήνεις για τον αναγνώστη μια κοινωνία της ΚΟ, η οποία ήταν πάρα πολύ σχεδόν ιδηλιακή. Δηλαδή υπήρχε βεβαίως φτώχεια και ταλαιπωρίες και πώς το λένε, ανέχεια σε μερικές περιπτώσεις, αλλά οι άνθρωποι κατά βάση ήταν χαρούμενοι και αισιόδοξοι.
2: Καταρχήν οι άνθρωποι ζούσαν καλύτερα με λιγότερα και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η ΚΟΣ τους τα παρήχε,
1: ναι,
2: τα λιγότερα. Ήταν νησί έφορο με πολύ ανεπτυγμένη οικονομία, με αυτάρκεια σχεδόν στην αγορά. Και εκείνη την εποχή οι άνθρωποι, και σε μια πόλη που ήταν πανέμορφη, είχαν βάλει το χεράκι τους οι Ιταλοί, όπως έχεις
1: καταλάβει. Και ήταν
2: μια χαρά, ζούσαν οι άνθρωποι μια χαρά, ήσυχα με τα ποδήλατά τους στους δρόμους.
1: Δεν είχαν περάσει τον εμφύλιο, δεν είχαν.
2: Καθόλου. Δεν καμία είχαν σχέση με τον εμφύλιο. Τους βομβαρδίσαν οι Γερμανοί, μάλιστα τον παππού μου τον σκότωσαν οι Γερμανοί. Όταν πήγαν να βομβαρδίσουν τους Ιταλούς που ήταν στο νησί.
1: Okay, αλλά πάντως ένα πολύ ωραίο πράγμα που κάνεις είναι ότι περιγράφεις ακριβώς πώς ήταν η πόλη της ΚΟ.
2: Ναι, γιατί ήταν μια πόλη
1: πόρτα,
2: ποδηλάτου, μια πόλη με πάρα πολλά κτίρια ιταλικά εξαιρετικά, με φυσιογνωμία, με πράσινο, με ωραίους δρόμους, και μια θάλασσα υπέροχη. Γενικά ήταν ένα νησί ευλογημένο.
1: Αρχίζατε και κάνατε μπάνιο τον Απρίλιο, φαντάζομαι.
2: Απρίλιο.
1: Ναι.
2: Παρότι μας κυνηγούσε η μάνα μου να πηγαίνουμε με την ανάληψη του θεανθρώπου, εμείς πηγαίναμε πιο νωρίς στη θάλασσα, γιατί ήταν για μας όλο το 6 μήνες γινόταν αυτό.
1: Και η επαφή σας με τον έξω κόσμο μουσικά ήταν τα jukebox.
2: Μία από τις ευαχές.
1: Βεβαίως είχατε. Είναι καταπληκτικό, το διάβασα και το κουβεντιάσαμε κιόλας, ότι κάποια στιγμή στη δεκαετία του 50, εσύ πρέπει να ήσουν αγέννητος ακόμα, είχε έρθει στην ΚΟ να δώσει, να κάνει συναυλία, να εμφανιστεί ο Μάρκος Μουβακάρης.
2: Βεβαίως, το 1951.
1: Ναι.
2: Και είχε παίξει με τους ντόπιους καλλιτέχνες εκεί. Τον Μουσελίμι που έπαιζε πιάνο, τον Κουλιά που έπαιζε βιολί. Και το διηγήθηκε στην αυτοβιογραφία του με πολύ καλά λόγια.
1: Να σου πω, γενικώς ερχόντουσαν άνθρωποι από την Αθήνα, εννοώ καλλιτέχνες, ηθοποιοί, θείασοι κτλ.
2: Εκείνη τα πρώτα χρόνια τοπικές ήταν οι ορχήστρες και σιγά σιγά, όταν άρχισε να έρχονται και τουρίστες και λοιπά, ξεκίνησε.
1: Ο τουρισμός πότε ξεκινάει στην ΚΟ?
2: Στη δεκαετία του 60.
1: Δεκαετία του 60, δειλά-δειλά.
2: Ξεκίνησε στην αρχή με ποιοτικό τουρισμό, γιατί ήταν πολύ ωραίο το μέρος και ερχόντουσαν υψηλοί, αλλά σιγά σιγά έγινε μαζικός ο τουρισμός.
1: Πράγμα το οποίο ουσιαστικά διέστρεψε την τοπική οικονομία.
2: Ναι, σε ένα βαθμό, γιατί η παραγωγή πήγε στην άκρη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Η παραγωγή, ιστικό, ας πούμε, και γενικώς στην ευρύτερη περιοχή των Δεκανήσων, τι ήτανε?
2: Ήτανε τα πάντα. Ήτανε καταρχήν μεταποίηση. Ήτανε η ντομάτα, η βιομηχανική με εργοστάσια, 6-7 εργοστάσια. Ήτανε το λάδι, ήτανε τα προϊόντα. Το βόρειο νησί είχε τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, τα φασόλια, τα ρεβίθια.
1: Δηλαδή,
2: μετά ήτανε τα καρπούζια, τα πεπόνια, και μετά ήταν στον κάμπο των έφορων, υποτίθεται, οι ελιές, τα σίκα,
1: το κρασί. Ψαράδες υπήρχαν πολύ.
2: Το κρασί, ψαράδες πάρα πολύ τότε.
1: Ναι.
2: Και γρυγρή και τέτοια πάρα πολύ. Και το φρέσκο ψάρι ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ήταν δε και μια οικονομία που είχε το περίφημο καθεστώς το αφορολόγητο.
1: Αυτό για εξήγησε το, για να το ακούσουμε.
2: Αυτό, γιατί οι Ιταλοί δεν είχαν, εξαιτίας της Ιταλικής κατοχής, η Ελλάδα, για να προλάβει η Δωδεκάνησος να αναπτυχθεί όσο και η υπόλοιπη Ελλάδα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι το 80, που η ΕΟΚ το κατάργησε, είχαν ένα ειδικό καθεστώς αφορολόγητο. Και ερχόταν, ας πούμε, ο δημόσιος υπάλληλος, που έπαιρνε ένα στοιχειώδη μισθό και έπαιρνε από εκεί τα σεβίτσια του, το βίσκι του, τις
1: ομπρέλες.
2: Η ομπρέλα είναι το σήμα κατά τεθέν.
1: Η ομπρέλα είναι το σήμα κατά τεθέν. Και υπήρχαν, αυτό που λες είναι ότι σε όλα τα καφενεία, σε όλα τα χωριά υπήρχαν καφενεία, και σε όλα τα καφενεία υπήρχαν jukebox.
2: Το jukebox είναι ένα μηχάνημα που εγώ το λατρεύω, γιατί από μικρό παιδί το άκουγα και μάλιστα στην αρχή της δεκαετίας του 80 έκανα και μια ραδιοφωνική εκπομπή με επίκεντρο τον jukebox.
1: Ναι.
2: Τον jukebox στο λιμάνι, τον jukebox στα χωράφια, τον jukebox στο καφενάκι του χωριού. Ναι, πήγαινα στο γήπεδο, ας πούμε, και μακριά ακουγόταν ο Καζαντζίδη να λέει νυχτερίδες και αράχνες.
1: Από ένα jukebox που ήταν σε ένα χωράφι.
2: Σε ένα καφενείο.
1: Σε ένα καφενείο.
2: Που ήταν στη μέση.
1: Άρα το κέντρο του χωριού είναι το καφενείο.
2: Και της πόλης, αλλά του χωριού κυρίως, είναι το καφενείο.
1: Όπου πηγαίνανε όλοι.
2: Πηγαίνανε όλοι και με τον jukebox χορεύανε, κάνανε πάρτι και τέτοια.
1: Να σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση πριν ακούσουμε ένα τραγούδι που το θυμάσαι από παιδί που το παίζανε το jukebox. Να σου κάνω τη δύσκολη ερώτηση. Οι άνθρωποι τότε στην περιφέρεια, όχι στις μεγάλες πόλεις, και τώρα ακόμα, πίνουν περισσότερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε? Δηλαδή, εγώ πιστεύω ή υποψιάζομαι ότι υπάρχει ένας υφέρπον αλκοολισμός στην ελληνική επικράτεια. Με την ότι ξεκινά τα τσίπουρα από πρωί.
2: Κοίταξε, τότε είχε ένα συνεταιριστικό εργοστάσιο για το κρασί.
1: Ναι.
2: Και από τις πηγές που ξέρω, πουλούσε 200.000 φιάλες κρασί το χρόνο. Σε ένα νησί που είχε 18.000 κατοίκους.
1: Αλλά δεν πίνανε 10 μπουκάλια κρασί κατά κεφαλή.
2: Πίνανε, η γιορτή τους ποια ήτανε.
1: Ναι.
2: Η γιορτή τους, τα χειροσφάγια, τα πάρτι που κάνανε κάτω από τους φίκους.
1: Υπήρχε και τοπικό τσιγάρο.
2: Ήτανε τσιγάρα της Ρόδου.
1: Okay.
2: Ήτανε της Ρόδου, ήτανε αυτά τα χύμα.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουν οι πιο νέοι.
2: Ναι, ότι ναι, πέρα, ναι.
1: Τα τσιγάρα, κάθε περιοχή, κάθε πόλη είχε το δικό της τσιγάρο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και έβαζες εσύ το πενταράκι ή τη δεκάρα, το πενταράκι στο jukebox.
2: Τη δραχμή,
1: η οποία τότε είχε αξία, ας πούμε.
2: Εγώ μπορούσα να ήμουν, ας πούμε, μακριά, στο πιο 50 μέτρα πιο πάνω στο βιβλιοπωλείο του θείου μου.
1: Ναι.
2: Και στο jukebox στο που ήταν στο λιμάνι, εκεί που έπαιρνε το σουβλάκι.
1: Άκουγες, ακάζα τι ρένε.
2: Βεβαίως.
1: Να τα ακούσουμε.

0: Καλησπέρα και πάλι, είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, ο αστάθμητος παράγων και κοντά μου, απέναντί μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Κανδαλίδης και κάνουμε ένα ταξίδι τώρα στο χρόνο, στο Στινκό που γεννήθηκε και μεγάλωσε και ήταν και ο πρώτος μαθητής, αλλά εκ παραλλήλου είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα, έτσι, δηλαδή τα πάντα σε ενδιαφέραν.
1: Έχω γεννηθεί μέσα στην εκκλησία με τη βυζαντινή μουσική, με το βιολί του πατέρα μου, τα δημοτικά, τα αγιοπελαγίτικα.
0: Ναι.
1: Είχα μεγάλη έτσι έφεση, δούλευα στο βιβλιοπωλείο του θείου μου και διάβαζα.
0: Από
1: και
0: το βιβλιοπωλείο του θείου σου άρχισα τα διαβάσματα που είχαν σχέση με την πολιτική. Δηλαδή με την πολιτική πότε ξεκίνησε?
1: Με την πολιτική μετά το 65-66 τα πρώτα σκυρτήματα, ας πούμε, αλλά έπεσε γρήγορα η Χούντα.
0: Στάσου, πριν από τη Χούντα, εσύ είχες, ας πούμε, σε ενδιαφέραν?
1: Είχα δει πολιτική, πήγαινα σε διάφορες πολιτικές για τις δημοτικές εκλογές, ας πούμε, ή όταν ερχόντουσαν ομιλητές από την Αθήνα. Θυμάμαι, ας πούμε, την ομιλία του Βενιζέλου, του Σοδοκλή, που μίλησε, ήταν η τελευταία του ομιλία, γιατί πηγαίνοντας μετά στα Χανιά πέθανε στο πλοίο.
0: Ωραία,
1: πριν ναι. Το Φεβρουάριο του, 16 Φεβρουαρίου που θα γινόντουσαν οι εκλογές. Και
0: ο Γιώργος Πανδρέου δεν είχε έρθει.
1: Όχι, ναι. Αλλά ήταν μια επαφή η οποία ήταν από μακριά, ας πούμε.
0: Δεν φανταζόσουν τον εαυτό τότε.
1: Όχι, με κανένα τρόπο.
0: Ναι.
1: Όταν πέθανε ο πατέρας μου όμως και ήρθα στην Θεσσαλονίκη στην αρχή και μετά στην Αθήνα, έπεσα ακριβώς στην περίοδο 70-71-72 που ήταν το ξεκίνημα του φοιτητικού κινήματος.
0: Και εκεί εσύ είσαι πιτσιρικάς, ας πούμε, είσαι 18 χρονών. Έχεις βιώσει ήδη τη Χούντα ως κάτι πάρα πολύ ζωφερό?
1: Στην Αθήνα κυρίως, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα.
0: Στην ΚΟ όχι.
1: Στην ΚΟ υπήρχαν διάφορα που γινόντουσαν, ήμουν ένα παιδάκι βέβαια.
0: Ναι.
1: Και άκουγε για τους νέους που πιάνανε επειδή μοιράζανε προκηρύξεις, για τέτοια
0: πράγματα. Δηλαδή,
1: όχι πολύ ιδιαίτερα όμως.
0: Θέλω να μου πεις λίγο πώς ήταν η 21η Απριλίου του 67 στην ΚΟ.
1: Καταρχήν είχε το νησί βρέθηκε σε μια τεράστια μηχανία. Θυμάμαι τον πατέρα μου, το είπα μέσα στην εκκλησία, πήγα και τον ενημέρωσε γιατί άκουγα το πρωί τα ραδιόφωνα. Και είπε, η μόνη κουβέντα που είπε ήταν ο Θεός βοηθός.
0: Ναι.
1: Και μετά υπήρχε μια, κυνηγούσανε αυτό το θέμα με τις εφημερίδες, ας πούμε, που φυλάγανε τις εφημερίδες τα νέα και την αυγή στη μασχάλη τους για να μην τους βλέπουν. Και υπήρχε και μια νεολαία εκεί, εγώ ήμουν πολύ μικρό παιδί, που πετούσε προκηρύξεις, έκανε διάφορα πράγματα. Δεν ήταν όμως αυτό που έζησες μετά στην Αθήνα, γιατί...
0: Ναι.
1: Που ήταν το ξεκίνημα του φοιτητικού κινήματος, ας πούμε. Και τότε στην Αθήνα η πρώτη μου επαφή ήταν ο τοπικός σύλλογος Δωδεκανησίων Σπουδαστών.
0: Ο οποίος ήταν δημοκρατικός.
1: Ο οποίος είχε βγάλει δική του διοίκηση απέναντι στη διορισμένη από τη Χούντα, από τη Χούντα. Και μέσα από εκεί, όπως ξέρετε όλοι, το κίνημα το φοιτητικό ξεκίνησε πιο πολύ μέσα από τους τοπικούς συλλόγους για να πάει μετά στα πανεπιστήμια και ήταν πιο προστατευμένοι, ας πούμε. Και μετά βρέθηκα στο Πολυτεχνείο και εκεί έγινε και η πιο μεγάλη, ας πούμε, συμμετοχή που είχε σχέση πια με την καθημερινή φάση. Και εκεί υπήρχε, σε μένα ήταν πολύ έντονο η αντίσταση, περνούσε μέσα από το τραγούδι, γιατί είχα αυτή την παιδεία από μικρός και λοιπά, και με τα τραγούδια του Θοδωράκη.
0: Του Θοδωράκη, τα οποία τα λέγατε εσείς, αν και απαγορευμένα.
1: Μαζευόμαστε τα βράδια σε σπίτια, συζητούσαμε για την αντιδικτατορική δράση, γινόταν ολοκληρωτικά.
0: Αλλά υπήρχε εκείνη την εποχή, γενικά, δεν είμαι υπέρ της άποψης που εκφράζει ο Στάθης Καλύβας στο βιβλίο του, που λέγεται το μεγάλο Big Bang, ότι με κατά τη διάρκεια της Χούντας υπήρξε μια άνθηση πολιτιστική ιδιαίτερη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, αλλά πάντως δεν σταμάτησε η άνθηση.
1: Όχι βέβαια, μάλλον ήταν διαφορετικό, γιατί τα αιτήματα στη Χούντα ήταν...
0: Όχι, πολιτιστικά λέω. Πολιτιστικά.
1: Δεν σταμάτησε η άνθηση. Απλά εκείνη την εποχή γραφόντουσαν και περισσότερο αντιστασιακά τραγούδια.
0: Αλλά και γραφόντουσαν και τραγούδια.
1: Και τα τραγούδια που είχαν πριν πει, που ήταν πια γνωστά, που κυκλοφορούσαν στην αρχή απαγορευμένα και μετά σιγά σιγά βγήκαν στο φως. Δηλαδή, ας πούμε, η πρώτη συναυλία που πήγα ήταν το 71 στο Sporting με τον Μαρκόπουλο,
0: ναι,
1: με την Άλκη Στριβοτοψάλτη και με το Ξυλούδι.
0: Και ήταν το καφενείο Ελλάς, έτσι.
1: Ναι, και ήταν ένα γήπεδο γεμάτο, ας πούμε,
0: ναι,
1: με 3.000 ανθρώπους, 4.000 ανθρώπους, και από κάτω ήταν 2.000 αστυνομικοί. Και μετά τη συναυλία που ήταν.
0: Είχε σχεδόν το προσωπικό σου αστυνομικό, έτσι.
1: Ναι, και μετά μας κυνηγούσαν στους δρόμους. Αυτό. Γινόταν πάγια αυτή η ιστορία με τους φοιτητές.
0: Να βάλουμε ακούσουμε το καφενείο Ελλάς.
1: Αυτό ήταν και πολύ.
0: Αλληγορικό, ας πούμε.
1: Πολύ ωραίο.

0: Και ήσουν μέσα στο Πολυτεχνείο.
1: Όταν μπήκαν τα τάξη δεν ήμουνα. Ήμουνα όλες τις προηγούμενες μέρες. Έτυχε να έχω φύγει εκείνη την ημέρα και ξαναγύρισα μετά όταν πια τους είχαν κλείσει.
0: Ναι.
1: Αλλά στις συνελεύσεις συμμετείχα. Στις συνελεύσεις των μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων. Ήμουνα τότε δεύτερο ετής. Ήταν μια περίοδος που μύριζε μπαρούτι παντού και ήταν σε ανάταση ο κόσμος και η νεολαία ήταν αποφασισμένη.
0: Mm-hmm.
1: Και τότε ήταν, εμείς ήμασταν πιο μικροί και τα στελέχη είχαν γίνει ήδη μυθικά πρόσωπα, ξέρω εγώ, η Καριστιάνη, η Δαμανάκη, ο Λαλώτης, ο Τσουμάκας, ο Χριστοδουλάκης και άλλοι πολλοί. Ήταν άνθρωποι που δώσανε στον δικτατορικό αγώνα, δώσανε μια προσωπικότητα και μια.
0: Και μια δροσιά. Είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης, είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, είμαστε στο 104,6. Και να θυμίσω πριν από τις ειδήσεις ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ, στο δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber και στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Μάθε περισσότερα στο Telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στην κεντρική Ελλάδα. Στην Εύβοια, σπίτια πλημμύρισαν στα Ψαχνά. Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στο Δερβαίνι. Στα πολιτικά, απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα που επέβαιναν σε γεωταχή αυτοκίνητο, ενώ προβλήματα αντιμετώπισαν οι κάτοικοι στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Στις Ποράδες, ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Σκιάθο, ενώ υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στο Διακόφτη Θύρων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποκόλλησης και ρημούλκησης ιστιοφόρου, το οποίο προσάραξε χθες στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης. Οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί ρήπανση στην περιοχή. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Το ένα ζευγάρι των Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν στο μήνα του μέλητος και όπως αποκάλυψε συγκινικό τους πρόσωπο, η γυναίκα διένυε τον τρίτο μήνα κύησης. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο που διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Νέο σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις πάγιες θέσεις της ελληνικής πλευράς έστειλε ο Πρωθυπουργός με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τόνισε, προσθέτοντας ότι με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Στο μικροσκόπιο του διεθνούς τύπου, για μία ακόμη φορά, βρίσκεται ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Σε δημοσίευμά του, το Πολίτικο αναδεικνύει τα ερωτήματα για τη λειτουργία της ταχαίως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας ευεξίας και μακροζωίας στην Ελλάδα, θέτοντας το επίκεντρο τις ευθύνες της ελληνικής πολιτείας. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική, μέχρι 21 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 3. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. In the
3: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Είμαστε στο Mega News 104,6. Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης και απέναντί μου στο μικρόφωνο έχω τον Κώστα Σκανδαλίδη και είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά. Και έχουμε μείνει στο ότι έγινε το Πολυτεχνείο, αλλά μετά δεν έπεσε η Χούντα Κώστα. Ήρθε μια χειρότερη εκδοχή της που ήταν ο Άρτος Δικτάτορ.
1: Η εξέγερση του Πολυτεχνείου όμως ήταν η θριαλίδα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και δυστυχώς η χώρα το πλήρωσε και με μια τραγωδία εθνική, με την Κύπρο.
0: Με την Κύπρο. Ναι. Πες μας λίγο τη δική σου εμπειρία από το πραξικόπημα και την εισβολή.
1: Εντάξει, βέβαια, τότε ήταν τα πράγματα, ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί φαινόταν καθαρά ότι είχαμε χάσει το παιχνίδι στο επίπεδο το στρατιωτικό.
0: Ναι.
1: Και αυτή η εθνική τραγωδία ουσιαστικά έφερε την πτώση της
0: Χούντας. Επιστρέψανε
1: όλοι από τον αντιδικτατορικό αγώνα που κάνανε και στο εξωτερικό και αυτοί στο εσωτερικό, και δημιουργήθηκε και η καινούργια πολιτική κατάσταση.
0: Και ιδρύεται το Πασόκ. Στις 3 Σεπτεμβρίου του
1: 2014. Στις 4 Σεπτεμβρίου πήγα και γράφτηκα στην τοπική μου οργάνωση στην ΚΟ.
0: Είχε τόσο πολύ αγγίξει.
1: Όχι τόσο ο Ανδρέας, γιατί όταν μπήκα στον Πασόκ δεν ήμουνα από αυτούς που λένε Ανδρέικη. Μετά τον γνώρισα και έγινα συνεργάτης του. Αλλά η διακήρυξη, αλλά και όλος ο αγώνας που γινόταν στο Πολυτεχνείο για αυτά που μετά έκφρασε μεταδικά με την διακήρυξή του τον Πασόκ, ήταν αυτό που μας τράβηξε σε αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή η περίοδος από το 1974 μέχρι το 1981.
0: Όπου διπλασιάζεται τα ποσοστά σας σε
1: κάθε εκλογή. Ναι. Αυτή ήταν η ωραιότερη περίοδος για το κίνημα, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Γιατί παλεύαμε για ιδέες και όχι για τις καρέκλες. Γιατί σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για τα βιβλία που διαβάζαμε. Γιατί είχαμε οράματα που πολλές φορές ήταν και αρκετά μεταφυσικά, δεν γινόντουσαν εύκολα, αλλά μας σπρώχναν οι ιδέες στο να κάνουμε πράγματα και τελικά κάναμε πράγματα γιατί μας σπρώχναν οι ιδέες.
0: Πάντως ήταν τώρα, ένα κόμμα πάρα πολύ νεανικό, έτσι.
1: Νεολαία πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή και όχι μόνο από τον. Και οργανώσεις που είχαν αντιδικτατορική δράση σοβαρές. Κομμουνιστικές οργανώσεις, τροσκιστικές.
0: Όλοι αυτοί μπήκανε μέσα. Αλλά κάποια στιγμή βγήκανε κιόλας.
1: Ναι. Ο Ανδρέας άνοιξε το παιχνίδι σε όλη του την έκταση και πολύ καλά έκανε, μπήκαν όλοι μέσα αλλά εκεί πέρα αρχίσαμε και παλεύαμε, γιατί λέγανε κάποιοι ακόμα συνεχίζει το ένοπλος αγώνας, πώς θα είναι Χούντα ο Καραμαλής και λοιπά. Αυτά ήταν πράγματα που ήταν μέσα στο παιχνίδι της διαμόρφωσης του Πασόκ. Αλλά ο Τιμονιέρης κράτησε το τιμόνι γερά και φτάσαμε στο δημοκρατικό δρόμο το 1977.
0: Πότε συνειδητοποιήσατε ότι θα γίνετε κυβέρνηση?
1: Μετά τη συνδιάσκεψη του 1977 και τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ναι. Στο 1977 που πήγαμε από το 12-12.30 στο 1927, ήμασταν σίγουροι ότι θα γίνουμε κυβέρνηση.
0: Οπότε προετοιμαζόσασταν.
1: Βέβαια. Και έγινε και προγραμματική προετοιμασία. Έγινε το συμβόλαιο με τον λαό. Η οργάνωση άνοιξε. Μπήκε κόσμος μέσα καινούριος. Πολλαπλασιάστηκαν τα μέλη μας. Και όταν φτάσαμε τον Οκτώβριο.
0: Δηλαδή ήταν χρόνια για εσάς τεράστια αισιοδοξία, έτσι.
1: Όχι μόνο αισιοδοξία, πίστη σε αυτά που κάναμε και πολλές φορές ακόμα και συγκρούσεις μας εσωτερικές είχαν ένα χαρακτήρα, ένα άρωμα ιδεολογικής διαμάχης. Δεν ήταν.
0: Αυτό το φαινόμενο δεν είχε επαναληφθεί ποτέ.
1: Δεν νομίζω ότι είχε επαναληφθεί και δεν νομίζω να συμπεριέλαβε τόσα ρεύματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και η παραδοσιακή αριστερά, το μεγάλο ποσοστό ήταν μαζί μας. Και η παλιά Ένωση Κέντρου και το 1-1-4 μαζί μας. Και η γενιά του Πολυτεχνείου, οι περισσότεροι ήταν μαζί μας. Ήταν ένα ποτάμι το οποίο ξεχύλισε σιγά σιγά.
0: Βεβαίως, να πούμε εδώ πέρα ότι ήταν μια Ελλάδα η οποία σε μεγάλο βαθμό ήταν επανάπτυκτη. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και στα δυτικά προάστια της Αθήνας δεν υπήρχαν καλά αποχετεύσεις.
1: Προφανώς. Και εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά μια ομιλία της Μελίνας στην Νίκαια που έμπαινε σε λασπομές στις γειτονιές πριν να βγει να κάνει την ομιλία της. Είχαμε κάνει μια περιοδία και έμπαινε μέσα στα σπίτια με τις λάσπες και με την ανέχεια.
0: Οι μισοί Έλληνες πολίτες ήταν πίσω από τον ήλιο.
1: Εκτός του κράτους και δεν είχαν καμιά σχέση. Αντίθετα, ήταν δαχτυλοδεικτούμενοι ως άνθρωποι που δεν αξίζαν να έχουν ισοτιμία με τους υπόλοιπους.
0: Άρα, κατά κάποιο τρόπο, ο εμφύλιος τελείωσε το 1981 με την νίκη του Πασόκ.
1: και με την αναγνώριση εθνικής αντίστασης και με την απόλυτη εγκαθίδρυση μιας δημοκρατίας με την κατάργηση των κοινωνικών φρονημάτων και με την επαναστατικό αέρα που έφερε ο Παπανδρέου ακόμα και, στο, και στη σχέση των ανθρώπων και στις οικογένειες, το οικογενειακό δίκαιο κτλ. Την Μπρίκα, την Αγρότησα,
0: Ότι έγινε και μια μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης με την έννοια ότι μόλις βγήκε το Πασόκ, διπλασιάστηκε ή τριπλασιάστηκε η αγροτική σύνταξη.
1: Όχι, πήρε και αυξήθηκε, δεν θυμάμαι το πόσο.
0: Πάρα πολύ.
1: Όχι, μισό λεπτό. Πήρε και η αγρότησα, δεν έπαιρνε η αγρότησα.
0: Δεν έπαιρνε.
1: Διπλασιάστηκαν οι συντάξεις επειδή παίρναν και οι αγρότησες.
0: Αλλά τα κοινωνικά φρονήματα, το πιστοποιητικό κοινωνικό φρονήμα, το είχε καταργήσει ο Καραμαλής από το 1994.
1: Ναι, αλλά δεν, όχι, το, δεν, το είχε, δεν το είχε καταργήσει. Το είχε καταργήσει πολιτικά. Ουσιαστικά αυτό καταργήθηκε από τη στιγμή που κάηκαν οι φάκελοι.
0: Άρα πολύ
1: αυτό
0: μετά.
1: Αυτό έγινε το Πασόκ.

0: Και θριαμβεύει το Πασόκ σε εκλογές του 81, 18 Οκτωβρίου του 81. Και ο Κώστας Κανδαλίτης πού είναι τότε?
1: Πάω, με έχει βάλει ο Παπανδρέου στην εξεταστική γραμματεία. Δηλαδή ένα όργανο που ήταν κάτω από το εξεταστικό γραφείο και την κυβέρνηση και ασχολιόταν με τα ευρύτερα θέματα της παράταξης. Μέχρι που μετά πήγα φαντάρος την άνοιξη του 82 και βρέθηκα στο λόγο διοικήσεως της ΙΕΝΕΤ που γινόταν πολιτικό κανάλι.
0: Να θυμίσουμε ότι υπήρχαν δύο κανάλια, δύο ραδιοφωνίες και δύο τηλεοράσεις. Ήταν το ΕΙΡΤ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως,
1: και
0: η ΕΝΕΔ, Υπηρεσία Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων. Ναι. Δηλαδή την ενημέρωση του ελληνικού λαού εν μέρη είχε αναλάβει ο στρατός.
1: Μέχρι τη Χούντα μετά ο στρατός.
0: Ναι, και παρέμενε η ΕΝΕΔ.
1: Ναι, παρέμενε η ΕΝΕΔ και γι' αυτό εγώ βρέθηκα στο λόγο διοικήσεως εκεί και έκανα και εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Αυτό που πες μας για το.
1: Γιατί μου άρεσε έτσι, ασχολιόμουν πολύ με τη μουσική, έγραφα κιόλα. Και έκανα το ραδιοφωνικό παραγωγό. Πάνω από 50 εκπομπές έκανα στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, σ' άρεσε.
1: Ωριές, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Ετοιμαζόμουν από το σπίτι, έπαιρνα τους δίσκους μου, πήγαινα γιατί τους είχε και πολύ η ΕΝΕΤ τότε. Και οι εκπομπές που έκανα ήταν προσδιορισμένες και λόγου και μουσικής.
0: Ναι.
1: Είχα και ηθοποιούς που απαγγέλανε και τα έβαζα ανάλογα, ας πούμε. Έκανα μια εκπομπή για το ρεμπέτικο με τον Τζίμι του
0: Χοντρού. Ναι.
1: Και η Μαρή Κανίνου.
0: Υπάρχει η περίφημη ηχογράφηση.
1: Ναι, ναι. Η Μαρή Κανίνου με τη Σεράχ.
0: Ναι.
1: Μετά έκανα εκπομπή για το Jukebox, έβαλα διάφορα τραγούδια από το Jukebox. Μετά έκανα εκπομπή για το Νέο Κύμα και έβαλα διάφορα τραγούδια από το Νέο Κύμα. Και μέσα σε αυτά έκανα και μια εκπομπή για το Πολυτεχνείο. Όχι για το Πολυτεχνείο, για την ονόμασα Μουσική Αντίσταση στη Χούντα.
0: Για το soundtrack του Πολυτεχνείου.
1: Για Μουσική Αντίσταση 67-74, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί ήταν πάρα πολύ ωραία εκπομπή, γιατί είχε από όλα τα μέρη που γινόταν αντίσταση, ας πούμε, τραγούδια και ταυτόχρονα απαγγελία, και είχε αφήσει εποχή, θυμάμαι, αυτή η εκπομπή, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Αλλά απολυόμενος από το στρατό δεν συνέχισες.
1: Πρόλαβα και έκανα και το σενάριο ενός ντοκιμαντέρ για την ιστορία του τύπου του συγχωρεμένου του Πετρίτσι.
0: Okay.
1: Που ήταν 13 επεισόδια για την ιστορία του τύπου. Και τελικά με είχε απορροφήσει, βέβαια, η πολιτική, δεν μπορούσα να
0: το. Ναι.
1: Μάλιστα θυμάμαι ότι όταν είχα πρωτοπάει στην ΙΕΝΕΤ και στο Λόχο, ας πούμε, και μετά άρχισα να κάνω εκπομπές, η συγχωρεμένη πρώτο γύρου ήταν μια δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας, έγραψε ότι ένας στρατιώτης διοικεί την ΙΕΝΕΤ, το οποίο δεν είχε καμία σχέση, βέβαια.
0: Και κάτι έγινε εκεί.
1: Ήρθε ο Αλεξίου, ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, και έκανε και μια επιτροπή προγράμματος που είχε μέσα την Ντόνια τη Μαρκετάκη,
0: ναι,
1: είχε τον Μπάρλα, είχε τον Ζενάκο, τον Λεωνίδα,
0: ναι,
1: είχε

0: πάρα πολύ σοβαρά στελέχη. Mm-hmm. Και βοηθούσα εγώ αυτή την επιτροπή, γιατί έγραφα κείμενα, ξέρεις, αυτά τα. Και ήταν μια πολύ δημιουργική περίοδος για μένα.
1: Υπήρχαν δύο ραδιόφωνα.
0: Μετά που έφυγα από την.
1: Σκέψου τι τηλεθέαση, τι ακροματικότητα θα είχατε.
0: Πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Μεγάλη. Μάλιστα όταν ξαναγράφω τις εκπομπές με τις δικές μου με το Λευτέρη το Χαψιάδη παραγωγό. Mm-hmm.
1: Όπως και αυτός πέρανε. Τείχους.
0: Ναι, ναι, το μία είναι η ουσία κι αυτός. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι ένα σχόλιο του Λευτέρη του Παπαδόπουλου στα Νέα για ένα Κωνσταντή Σίγμα, γιατί έγραφα με ψευδόνυμο. Με τον Κωνσταντή Σίγμα, που έκανε πάρα πολύ καλές εκπομπές. Και ενθουσιάστηκα εγώ τότε, γιατί καταλαβαίνεις.
1: Ότι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν σχεδόν μυθικό
0: ασχολήθηκε, πρόσωπο. Ναι, ναι, ασχολήθηκε με μένα τότε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ήταν μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, αυτό ήταν μια ωραία περίοδος αυτή που ήμουνα στην ΙΕΝΕΔ, που έγινε μετά που έφυγα από εκεί, πήγα στην Σύμβουλο στη Μελίνα.
1: Ναι.
0: Και έκανα και εκεί.
1: Άλλο ιεροτέρας, έτσι.
0: Και έκανα και κάνα δύο χρόνια. Ναι. Και ανέλαβα και την εξόρμηση διευθυντής εφημερίδας.
1: Η οποία εξόρμηση ήταν η εφημερίδα του Πασόκ. Και
0: ήταν
1: πόσο
0: πουλούσε.
1: Του Πασόκ,
0: πουλούσε τότε αρκετά. Πουλούσε 30-35.000 φύλλα.
1: Κώστα.
0: Ήταν εβδομαδιαία και την έκανα και καθημερινή το 1991.
1: Ναι.
0: Αλλά για λίγο χρονικό διάστημα δεν κράτησε βέβαια.
1: Κώστα Σκανδαλίδη, αφού.
0: Όλοι απεράσανε από την εξόρμηση. Ναι. Δηλαδή, άμα σου πω ποιοι πέρασαν από τους σημερινούς δημοσιογράφους που υπάρχουν στα μέσα σε ψηλές θέσεις από την εξόρμηση, θα πάτες πλάκα.
1: Ήτανε σχολείο δηλαδή.
0: Ο Λιαρέλης, ο Μαλέλης, ο Παπαχρήστος, ο Δημάκας, ο Κωνσταντινίδης, ο. Τι να σου πω τώρα, ο Δελγιάννης, ο Κασίμης. Τι να σου πω, όλους σχεδόν που ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που μετά. Το Πασόκ ήταν σχολείο, καταλαβες. Εκτός από κυβέρνηση ήταν και σχολείο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, μετά όμως από το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, τη δίκοπη ζωή σε στίχους Μάνου Ελευθερίου και μουσική Θάνου Μικρούτσικου.

0: Χρήστος Χωμενίδης, αστάθμητος παράγων. Έχω απέναντί μου τον Κώστα Σκανδαλίδη. Λέμε πολύ ωραία πράγματα. Μακάρι η εκπομπή να κρατούσε 3 και 4 ώρες. Θέλω να σου ρωτήσω το εξής, Κώστα. Θεωρείς αντικειμενικά τώρα ότι η δική σου γενιά πέρασε πολύ καλύτερα, έτσι, από τους σημερινούς 20άριδες και 30άριδες?
1: Σε ό,τι αφορά τα... Εξαρτάται πως, από ποια σκοπιά το βλέπεις. Αν, σε ό,τι αφορά την γενικότερη, ας πούμε, την παρέα, την αλληλεγγύη, το ότι με λιγότερα πράγματα ήμασταν πιο ευχαριστημένοι, ήταν όλα, ήταν καλύτερα.
0: Ναι.
1: Τώρα η νέα γενιά έχει τρομακτικές δυνατότητες, αλλά και μεγάλη μοναξιά, κατά τη γνώμη μου.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε ποτέ να φανταστείς εσύ ότι δεν, η κυκλοφορία των εφημερίδων θα πέσει τόσο πολύ, ότι ο κόσμος θα ενημερώνεται?
1: Πέφτει η κυκλοφορία των εφημερίδων και πάνε και γίνονται εκατοντάδες χιλιάδες χτυπήματα σε site και σε...
0: Ναι, τα οποία όμως είναι εντελώς εφερέγγια.
1: Τελείως εφερέγγια. Και δεν είναι, αυτό το πράγμα δείχνει και μια παρακμή.
0: Ναι.
1: Και είναι παραγμή της δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου.
0: Η οποία ουσιαστικά έχουμε ένα σχήμα, η τεχνολογία καλπάζει και απειλεί τη δημοκρατία.
1: Η τεχνολογία καλπάζει και καλπάζοντας δημιουργεί ένα χάσμα ανάμεσα στις νέες γενιές και στις παλιότερες. Και δεν μιλάω πολιτικά τώρα, μιλάω
0: κοινωνικά. Ναι, στον τρόπο ζωής.
1: Τεράστιο, γιατί οι παλιότεροι δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό το καινούριο, δεν μπορούν να το αφομοιώσουν.
0: Ναι, ας
1: παλιότερους. Με αποτέλεσμα οι νεότεροι ζουν μόνοι τους. Δεν έχουν μνήμη ιστορική, δεν έχουν, αυτοί προσπαθούν με την εντατικοποίηση των σπουδών και των στόχων που βάζει ο καθένας. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ, δημιουργεί ένα τεράστιο χάσμα. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται, γιατί βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη που εξελίσσεται, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό βέβαια και μπορεί να αποβεί και θετικό για την ανθρωπότητα, όμως πρέπει να πω. Ναι. Βλέπω τώρα τον πολιτικό λόγο. Οι βουλευτές θα μπαίνουν μέσα στην τεχνητή
0: νοημοσύνη. Γραμμένα από τεχνητή νοημοσύνη. Ναι.
1: Θα πάψει η πρωτόλια σκέψη. Θα πάψει η βάσανος του να βρεις την ιδέα να τη γράψεις στο χαρτί.
0: Όχι, αλλά και αυτός πρόταση... ο θέλει πραγματικά να ξεχωρίσει και να πει κάτι δικό του, θα φαίνεται πολύ περισσότερο. Δηλαδή, σε έναν κόσμο γεμάτο τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη νοημοσύνη θα κάνει τη διαφορά.
1: Εδώ
0: μπαίνει, δική μου
1: εδώ μπαίνει ένα από τα 2-3 θέματα που είναι κρίσιμα στη χώρα, είναι η παιδεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από αυτά που βλέπουμε και αυτές τις μέρες, η παιδεία με την ευρεία έννοια του όρου, ας πούμε, ίσως είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: και είναι και άλυτο, μάλλον.
1: Και είναι και άλυτο. Και είναι και άλυτο γιατί ποτέ δεν καταφέραν τα κόμματα να βρουν μια κοινή συνισταμένη, μια πραγματική μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει.
0: Και επειδή η πολιτεία έτρεχε δυστυχώς πίσω,
1: ναι,
0: πίσω
1: από τα γεγονότα. Πίσω από τα γεγονότα.
0: Επειδή βρισκόμαστε τώρα προς το τέλος, εγώ πιστεύω να σου κάνω την ερώτηση. Θα σου βάλω ένα τραγούδι του Λουκιανού Κελαϊδόνη, το οποίο λέγεται Το Πάρτι. Και λέει τι θα μάζευε, ποιους θα καλούσε αυτούς στο πάρτι της ζωής του. Και θέλω εσύ να μου πεις 5 ανθρώπους που είναι στη ζωή ή έχουν φύγει από τη ζωή και τους οποίους θα ήθελες να δεις ένα τέτοιο νοερό πάρτι του Κώστα Σκανδαλίδη. Φαντάζομαι πρώτος είναι ο μπαμπάς σου και η μαμά σου.
1: Εντάξει.
0: Και μετά ποιος είναι, ο Ανδρέας Πανδρέου?
1: Και ο Ανδρέας προφανώς.
0: Ναι, η Μελίνα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι. Πάρτι είναι αυτό τώρα, θα είναι.
0: Όχι, μπορούμε να τους φανταστούμε. Ο Τσιτσάνης.
1: Και ο Τσιτσάνης και ο... και τον Χρήστο Νικολόπουλο θα καλούσα.
0: Και τον Χρήστο Νικολόπουλο.
1: Ναι, μαζί.
0: Αυτό που να καλέσουμε και τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε ποιος θα καλούσε, ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Κώστα.
1: Να είσαι καλά.
0: Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε ακόμα.
1: Να τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.
2: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από κείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο Σινάτρα και να είμαι κι εγώ.
0: Να μην ξεχνάμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Μάθε περισσότερο στο Telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήμουν και θα είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης. Ήταν μια πολύ ωραία, πολύ εφρόσινη εκπομπή σήμερα, Κυριακή, με τον Κώστα Σκανδαλίδη. Εμείς δίνουμε ραντεβού σε το επόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να περνάτε ωραία, κυρίως αυτό.
2: Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, Να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρυφό, να'ρθει ο Τζιγκέλη, να'ρθει ο Τζιγκέλη.

ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Τίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπράκ,

0: ellos callen, ellos callan.
1: Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

0: Mega News 104,6.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Μέγα News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Ζήσης Μούσιος. Είναι Κυριακή σήμερα 27 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Mega News και αυτό είναι το μαγκαζίνο. Στον ηχό Βασίλης Πριονάς, η Στεφανία Τζακώστα και η Φίλη Πετράκου στην αρχισταξία, η Μαρία Δημητριάδη στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά στο 211-016-1046. Και πάμε να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων. Τα αίτια της έκρηξης που οδήγησε σε θάνατο 6 ανθρώπους στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας. Νέες αυξήσεις αναμένονται στα καύσιμα και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αγωνία για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η αντιμετώπιση της ακρίβειας, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποθέωση για τη συναυλία της Ανασβήσης στο ιστορικό sold out στο ΆΚΑ με πάνω από 95.000 θεατές. Συνεχίζονται οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες και σήμερα σποράδες στη Μαγνησία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα αίτια της έκρηξης που οδήγησε στο θάνατο 6 ανθρώπους στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενα από 10 εξειδικευμένα στελέχη, καταγράφουν το χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στην διακρύβωση των σιτικών του συμβάντος. Η ισχυρή έκρηξη που ισοπαίδευσε το διόρφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους άφησε πίσω της 6 νεκρούς, με την επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ να ολοκληρώνεται έπειτα από 24 ώρες έρευνων στα συντρίμμια. Πάμε στη Λένα την Ιορδανίδου που βρίσκεται στην περιοχή, Λίνα.
1: Περισσότερες λοιπόν, Ζήση, κυρίες και κύριοι, από 30 ώρες χρειάστηκαν οι αρχές για να ανασύρουν τις 6 ισορούς από τα χαλάσματα. Μια τεράστια επιχείρηση που στήθηκε και που δυστυχώς ολοκληρώθηκε επιβεβαιώνοντας το χειρότερο σενάριο. 6 λοιπόν οι νεκροί. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο και για 4 τουρίστες από την Αμερική. Οι συγγενείς τους έφτασαν χθες το απόγευμα σε συνεννόηση με την πρεσβεία στην Ελλάδα προκειμένου να κάνουν το δύσκολο έργο της αναγνώρισης, της ταυτοποίησης των θυμάτων σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Συνομιλήσαμε με κάποιους από αυτούς. Έχουν έρθει αρκετοί εδώ και αναμένονται και άλλοι. Να πούμε τώρα ότι από την πρώτη στιγμή στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που έχουν αναλάβει την έρευνα έκαναν αυτοψία στο χώρο και συνέλεξαν σημαντικά στοιχεία. Μάλιστα, συνεργεία της πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων μεταφέρουν δομικά υλικά και ευρήματα μέσα από τα χαλάσματα σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί εξέταση από εξειδικευμένα κλιμάκια και φυσικά από πραγματογνώμονες. Αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής από τις πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς ως επικρατέστερο σενάριο είναι να υπήρξε κάποια διαρροή φυσικού αερίου από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, εκεί δηλαδή που έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Εκεί λένε οι πληροφορίες ότι υπήρχε αυτόνομη παροχή αερίου, υπήρχε και στον πρώτο όροφο παλαιότερα, αλλά από το 2021 ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει τη διακοπή. Το φυσικό αέριο το χρησιμοποιούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι για θέρμανση και για κουζίνα, λένε οι πληροφορίες. Εκτιμάται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας τέθηκε σε λειτουργία κάτι στην κουζίνα χωρίς να γίνει διακοπή ή υπήρξε κάποια διαρροή εκεί. Ένας και μόνος πυνθήρας είναι αρκετός για να προκαλέσει έκρηξη, εξηγούν οι ειδικοί. Μάλιστα, να σας πω ότι η σωρός της γυναίκας βρέθηκε στο χώρο του μπάνιου. Ίσως εκεί προσπάθησε να ανάψει κάποιο λαπτήρα. Αυτό είναι που εξετάζουν οι αρχές μέχρι στιγμής ως επικρατέστερο σενάριο. Το κτίριο λοιπόν αυτό έχει καταρρεύσει ολοσχερώς, δεν έχει απομείνει τίποτα. Όμως έχουμε και ζημιές σε παρακείμενα κτίρια, Ζήση, 4 στον αριθμό. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή έχουν πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. Τα 2 από αυτά έχουν εκενωθεί, κρίθηκε επικίνδυνο να μείνει εκεί ο κόσμος. Έχει γίνει ήδη μια πρώτη αυτοψία, όμως αύριο Δευτέρα αναμένεται αυτοψία και από την πολεοδομία προκειμένου να αξιολογηθεί η στατική επάρκεια των κατασκευών αυτών και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κίνδυνοι και φυσικά να σχεδιαστεί το τι θα γίνει στο εξής. Να πούμε πως αύριο, ξαναλέω, θα γίνει η ταυτοποίηση, η αναγνώριση των θυμάτων. Αν αυτό δεν γίνει αύριο, καθώς υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι θέλουν να γίνουν και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, αυτό θα γίνει Τετάρτη, Ζήση.
0: Λίνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φαίνεται πως υπήρχε παροχή φυσικού αερίου ενδεχομένως στον δεύτερο όροφο, τόνισε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα.
2: Η έκρηξη και η ένταση της ήταν τεράστια και μεγάλη. Υπάρχουν ακόμη εκεί συνεργεία και τεχνικές υπηρεσίες για να μπορούν να διαπιστώσουν και να αξιολογήσουν σε τι κατάσταση βρίσκονται και τα γειτονικά κτίρια, όπως και πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί για πανενδεχόμενο. Φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις, που από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπειρισμού είναι στο σημείο, ότι υπήρχε παροχή φυσικού αερίου ενδεχομένως στον δεύτερο όροφο, που είναι πιο ισχυρή η έκρηξη. Όμως όλα αυτά θα τα αποτυπώσει η έρευνα. Συλλέγονται μαρτυρίες, βρήματα, βιντεοληπτικό υλικό για να δούμε τι οδήγησε σε αυτή την τραγωδία, σε αυτή την καταστροφή.
0: Θα έχετε πολύ σύντομα τεκμηριωμένες απαντήσεις από τους ειδικούς για την έκρηξη στη λύση κράτους, τη επεβεβαίωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μιλώντας τηλεόραση του Μέγκα. Τόνισε ακόμη πως τα δύο όμορα κτίρια είναι πιθανό να τεθούν σε αχρηστία, καθώς οι ζημιές που έχουν υποστεί είναι πάρα πολύ μεγάλες.
3: Αυτό που όλοι βλέπουμε είναι ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη έκρηξη από μέσα από το κτίριο, άρα προφανώς μια πολύ μεγάλη εκτεταμένη διαρροή αερίου, κυρίως στο μπροστινό κομμάτι του κτιρίου, και δημιούργησε το απίστευτο οστικό κύμα που διέλυσε τον τοίχο και πήγε μέχρι και τα απέναντι κτίρια. Νομίζω είναι εδώ οι πραγματογνώμονες από το πρωί και θα δουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία. Δεν έχουμε σταματήσει και επίσης γίνεται πολύ αναλυτική δουλειά για να είμαστε σίγουροι ότι κανένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ χρήσιμο δεν θα καταστραφεί, και νομίζω ότι θα έχετε πολύ γρήγορα και τις επίσημες τεκμηριωμένες απαντήσεις. Από τα δύο λοιπόν όμορα κτίρια θεωρούμε ότι το πιο πιθανό να τεθούν σε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει επίσης πολύ μεγάλες ζημιές.
0: Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτιρίου επί της οδού λύση κράτους στην Πλάκα. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν κληθεί προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA, διαδικασία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα δύο από τα θύματα ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε μόνιμα στο δεύτερο όροφο του κτιρίου. Τα υπόλοιπα 4 θύματα ήταν 2 ζευγάρια που είχαν ταξιδέψει από τις ΗΠΑ και διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πληροφορίες αναφέρουν πως το ένα ζευγάρι ήταν στην Ελλάδα για το μήνα του μέλητος και το δεύτερο ζευγάρι περίμεναν παιδί. Η τραγωδία στην Πλάκα έκανε το γύρο των Βρετανικών και Αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με μεγάλα διεθνή δίκτυα και πρακτορία να μεταδίδουν εικόνες και βίντεο από το σημείο. Μαζί μας είναι η Αναστασία Μπρέστροβα. Αναστασία.
4: Πράγματι, ζήσει πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης και στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν παρουσιάσει την τραγική είδηση. Να ξεκινήσουμε με κάποιους ενδεικτικούς τίτλους. Ο Βρετανικός Guardian αναφέρει ότι οι ελληνικές αρχές αναζητούν απαντήσεις μετά το θάνατο 6 ανθρώπων σε έκρηξη κτηρίου στην Αθήνα. Ο τίτλος του BBC είναι 6 νεκροί σε έκρηξη κοντά στην Ακρόπολη, στην περιοχή της Πλάκας. Δίνεται έμφαση δηλαδή ότι είναι και μια τουριστική περιοχή αυτή. Το Sky News και η Telegraph, που είναι επίσης βρετανικά μέσα ενημέρωσης, δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι ένας από τους νεκρούς είναι Βρετανός. Αναφέρουν συγκεκριμένα Βρετανός και η Ελληνίδα σύζυγός του έχασαν τη ζωή του στην Αθήνα από έκρηξη που προκάλεσε διαρροή αερίου. Και ο τίτλος του Telegraph, Βρετανός ανάμεσα στους 6 νεκρούς από έκρηξη σε κτίριο κοντά στην Ακρόπολη. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όλα τα μεγάλα, η New York Times, τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC, CBS, όλα τα μεγάλα μέσα αναφέρουν ότι 4 Αμερικανοί υπάρχουν ανάμεσα στους 6 νεκρούς από έκρηξη σε κτίριο στην Αθήνα. Και φυσικά έχουμε και τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δίνουν σημασία στο γεγονός ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 Αλβανοί, 3 από ό,τι καταλαβαίνουμε πλέον, που έχασαν τη ζωή τους στην Αθήνα όταν κτίριο στο οποίο διέμεναν κατέρευσε ως αποτέλεσμα έκρηξης. Και άλλος ένας τίτλος από την Αλβανία: έκρηξη προκάλεσε κατάρρευση κτιρίου στην Αθήνα, 6 νεκροί συμπεριλαμβανομένων 3 Αλβανών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Τώρα, η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, αναμένεται να ξεκλειδώσουν την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς κατά πάσα πιθανότητα θα δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Παράλληλα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως, καθώς διαπιστώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, όπως η 56χρονη νοσηλεύτρια που έχει καταθέσει για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο την ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, ενώπιον του ανακριτή, διαφοροποίησε σημαντικά την αρχή κατάθεσή της στην αστυνομία. Μαζί μας είναι η Γογό Μπαλή. Γογό, τι περιμένουμε από τη δικαστική έρευνα?
5: Περιμένουμε το σχετικό βούλευμα, αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές της εβδομάδας, ώστε να δοθεί για την άρση επικοινωνιών που θα έρθουν στο φως κρίσιμα στοιχεία σχετικά με τα τηλεφωνήματα, δύση, τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή οι ώρες που έχουν γίνει αυτές οι επικοινωνίες, καθώς και η διάρκεια των επικοινωνιών. Στο μεταξύ, η υπεράσπιση του γιατρού δεν έχει καταθέσει ακόμα έτοιμα αντικατάστασης της προφυλάκησης με βρεχιολάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιμένει να γίνει η άρση του απορρίτου, ώστε να έχουν και άλλα στοιχεία υπέρ τους και στη συνέχεια θα κατατεθεί το αίτημα αντικατάστασης της προφυλάκησης. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, 56χρονη κλήθηκε από τον ανακριτή, έδωσε πολλά στοιχεία, άλλαξε την κατάθεσή της από αυτό που είχε ισχυριστεί στις αστυνομικές αρχές. Είπε ότι γιατρός της είπε να πει άλλη ώρα, έδωσε την ώρα που ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μάλιστα, αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στην κατάθεσή της ότι η γιατρός της είπε να μην αναφέρει στις αρχές ούτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης την προηγούμενη μέρα είχε κάνει υδροθεραπεία. Τι άλλο αναφέρει? Ότι έλειπε από το ιατρείο την ώρα της άφηξης του γνωστού τραγουδιστή. Όπως είναι λογικό, ο ανακριτής τη ρώτησε για ποιο λόγο, γιατί είχε απομακρυνθεί από το ιατρείο. Η ίδια ανέφερε ότι βρισκόταν στο άλλο ιατρείο, την Πατριάρχου Ιωακήμ, έκαναν θεραπείες εκεί, την κάλεσε γιατρός, τη ζήτησε να επιστρέψει στο ιατρείο να επιβλέπει την δεύτερη πλασμαφαίρεση, καθώς η γιατρός, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, θα έκανε την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη. Τώρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία Δύση, βλέπουμε πως για πρώτη φορά, λίγο μετά τις 4, μπαίνει δίπλα από το κρεβάτι που γίνεται η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη και ο γιατρός, μετά από ειδοποίηση που κάνει η σύζυγός του, μπαίνει μέσα και φαίνεται από τις περιγραφές του προσωπικού ότι έχει καταλάβει την σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς με το που βλέπει τις ζωτικές λειτουργίες στο μόνιτορ, ζητά αμέσως οξυγόνο. Η γιατρός, που ξέρει ότι έχει χορηγήσει μέθη και μάλιστα δεν γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη μέθη δεν έχει αντίδοτο, ψάχνει να το βρει. Πολύτιμος χρόνος που έχει χαθεί η Ζήση. Στο φως να σου πω ότι έχουν έρθει από τις καταθέσεις ότι μέσα στο ιατρείο, σε σοκ και κοιτάζονται χωρίς κανείς να καλεί το ΕΚΑΒ για να κερδίσουν χρόνο, βρίσκονται 9 άτομα, ανάμεσά τους και η κόρη του ζευγαριού με έναν φίλο τους. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τώρα είναι η κόρη που καλεί το ΕΚΑΒ και ζητά βοήθεια ώστε να φτάσει το ασθενοφόρο και να παραλάβει το Γιώργο Μαζωνάκη. Εκεί στις καταθέσεις φαίνεται πως ο γιατρός λέει στο προσωπικό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Αυτό Ζήση δείχνει ότι έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το ερώτημα είναι γιατί επιχείρησαν να πουν ψέματα στις ανακριτικές αρχές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν κρύβεται πλέον τίποτα από τα ψηφιακά στοιχεία και όλα αυτά θα έρθουν στο φως μετά την άρση του απορρίτου.
0: Ευχαριστούμε, Γογό. Τον ισχυρισμό ότι ο υπνοθεραπευτής βρίσκεται εκτός του κάδρου της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη επανέλαβε ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα, και πρόσθεσε ακόμη πως ευθύνη για το μήνυμα έχει εκείνος που το έστειλε και όχι εκείνος που το έλαβε.
6: Υπόθηκε, επειδή το άκουσα, ότι και καινούργιες καταθέσεις βγάζουν έξω από τον κάδρο τον υπνοδιστή.
7: Ρωτάμε λοιπόν εμείς διαφορετικά.
6: Μήπως είναι η αλήθεια αυτή και δεν είναι κάτι συντονισμένο? Μήπως δεν έχει καμία σχέση? Μήπως δεν έχει καμία εμπλοκή? Μήπως δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία? Αυτό το οποίο έχω να σας πω εγώ είναι ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή στην αιτία θανάτου, ούτε στην επιλογή της διαδικασίας, ούτε και στην αιτία θανάτου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν εγώ σας στείλω μια φωτογραφία σε εσάς, κάτι, αν σας στείλω ένα περίεργο μήνυμα, προφανώς δεν έχετε ευθύνη εσείς. Έχω ευθύνη εγώ που το στέλνω.
0: Μέχρι και 300 πλασματαφαιρέσεις το χρόνο γινόταν στο ιατρείο του Κολονακίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα. Στέλεχος ελληνικής αστυνομίας αναφέρει ότι στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρξαν τουλάχιστον 20 εγκληματικά λάθη από τους κατηγορούμενους γιατρούς, αλλά και για παραλήψη του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Καταγγελία του 2014 σε βάρος της ιατρού της Κορνεάδου αποκάλυψε η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μιλώντας στο Μέγκα.
8: Το 2014 ο πατέρας ενός ανήλικα παιδιού είχε κάνει καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Ο ιατρικός σύλλογος το πέρασε από το ΔΟΣΟΥ και την παρέπεψε αμέσως στο πειθαρχικό. Το πειθαρχικό είδε την ιστορία αυτής της συγκεκριμένου γιατρού, την εξέτασε το 2018.
7: Για ποιο λόγο ήταν αυτή η καταγγελία?
8: Ότι ένα παιδί ανήλικας δεν μπορεί μία ανειδίκευτη γιατρό να το εξετάζει, να δίνει οδηγίες και να δίνει και από ό,τι λέγανε, έδωσε οδηγίες γραπτές και παραπεμπτικά. Απαγορεύεται. Απαλλάχθηκε από το πειθαρχικό και δεν ξέρω ακριβώς το σκεπτικό της Επιτροπής του Πειθαρχικού, δεν το ξέρω γιατί την απέλαξαν. Και από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω άλλες καταγγελίες. Εγώ αυτή ήξερα, τώρα μετά τι έχει γίνει δεν ξέρω.
0: Πάμε στο μέτωπο της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία του ανάρτηση αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκρατήσει το ενεργειακό κόστος. Ο Νίκος Αρμένης είναι μαζί μας να μας δώσει περισσότερες στοιχεία από την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νίκο.
9: Καλώς σας μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός αρχικά κάνει απολογισμό του ταξιδιού στις ΗΠΑ, όπου βρέθηκε για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπάρχουν αναφορές για στα ελληνοτουρκικά, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στην ανάγκη να υπάρχουν κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Λέει ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρξει με μονομερείς ενέργειες, το μήνυμα αφορά την Άγκυρα, και ότι η Ελλάδα είναι χώρα γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός. Επίσης, ό,τι αφορά τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει η κυβέρνηση απέναντι στις αστείες στα κάψιμα, ο Πρωθυπουργός λέει ότι η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστου ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μέσω πρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
0: Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το κοκτέιλ που απογειώνει το κόστος ζωής των πολιτών παρουσιάζει σήμερα εφημερίδα Το Βήμα. Από το ράφι και την Αντλία έως το ενίκιο, το ρεύμα και το κόστος του χρήματος, έξι εστίες κρατούν ψηλά το μηνιαίο λογαριασμό των οικοκυριών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για τις τιμές στα τρόφιμα και την ενέργεια, το ύψος των ενοικίων, το κόστος των μεταφορών, τις ανατιμήσεις στην εστίαση αλλά και το κόστος του χρήματος, όπως διαμορφώνεται με την αύξηση των επιτοκίων. Κλαίμε όλοι και καταναλωτές και επαγγελματίες, τον ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καύσιμων Αττικής, μιλώντας στο Μέγκα.
10: Κλαίμε όλοι. Κλαίνε και οι καταναλωτές, κλαίμε και οι επαγγελματίες με την κατάσταση αυτή όπως έχει εξελιχθεί. Και δεν θα είναι ίδια η επόμενη μέρα, να είμαστε σίγουροι όλοι. Δηλαδή, μετά το χειμώνα, δεν ξέρω πόσοι θα αντέξουν από αυτήν την παρατεταμένη ακρίβεια. Ξέρεις, η εικόνα της ελληνικής αγοράς καυσίμων αυτή τη στιγμή έχει τρεις παραμέτρους, τρεις βασικές παραμέτρους. Υψηλές τιμές, πολύ μεγάλη μεταβλητότητα και αβεβαιότητα και ιδιαίτερη πίεση στο ντίζελ. Εκεί εστιάζεται η μεγαλύτερη πίεση, στα πετρέλαια. Στη λιανική, τα πιο πρόσφατα στοιχεία, 2,21 βενζίνη αμόλευδη, 2,24 πετρέλαιο κίνησης πανελλαδικά. Είναι επίπεδα τα οποία επιβαρύνουν αισθητά και τα νοικοκυριά και τις μεταφορές και τον κλάδο μου. Εγώ θα διακινδυνέψω να πω ότι για τις επόμενες 15 μέρες, τουλάχιστον με την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης, οι τιμές θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα. Δεν φαίνεται κάποιο γεγονός άλλο το οποίο θα μπορούσε να εντείνει τις τιμές προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω όμως.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για θέατρο του παραλόγου και ολιγορία στη λήψη μέτρων και κάνει μια σειρά από προτάσεις. Μαζί μας είναι ο Σωτήρης Σομπολάκης. Σωτήρη.
11: Καλησπέρα, Ζήση, κυρίες και κύριοι. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία. Είναι το σχόλιο προς την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και τις εξαγγελίες ότι θα γίνουν παρεμβάσεις. Μιλάει για θέατρο παραλόγου. Από τη μία να προαναγγέλει παρεμβάσεις οι υπουργοί να ζητούν υπομονία τους πολίτες, αλλά εκείνοι να πληρώνουν όλοι την αντλία. Μάλιστα, κάνει και μια δεικτική αναφορά στις πρόσφατες δηλώσεις βουλευτών και κυβερνητικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως του κ. Κουρκουδίνα. Δεν έχεις 10 ευρώ, πάρε λεωφορείο, ή δεν βγαίνει ο μήνας, είσαι κακομοίρης, όπως είπε ο κ. Θεοχάρης. Αυτή είναι η αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας. Προχωρά ο κ. Ανδρουλάκης στην δήλωσή του ότι ενώ δεν βγαίνει ο χειμώνας και λέει θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, δεν παίρνει κανένα μέτρο από αυτά που προτείνει και το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται το παράδειγμα Ιταλίας-Γαλλίας για τα μέτρα που έχουν πάρει σε σχέση και με τα δηληστήρια. Ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξη χρειάζεται για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, μηχανισμό επιστροφής καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων από το ΦΠΑ, πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα και στα δηληστήρια και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπορκερδών.
0: Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ. Για την τεράστια αύξηση στα καύσιμα που θα επηρεάσει μοιραία και τις τιμές των μεταφορών, μίλησε ο Απόστολος Κενανίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Ελλάδος.
12: Θα καταλάβετε, τα ρεζερβουάρ παίρνουν πάνω από 1.000 λίτρα. Τα 1.000 λίτρα τα γεμίζαμε με 1.430 ευρώ και σήμερα τα γεμίζουμε με 2.200 ευρώ. Και μια τεράστια αύξηση. Αυτό κάνουμε το πολύ τρία δρομολόγια μέχρι την Αθήνα. Είναι τεράστια αύξηση. Περιμένουμε μήπως κάπου σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε καθημερινά από τον έμπορο ή τον εξαγωγέα να του ζητάμε κάθε φορά 50, 40, 70 ευρώ επιπλέον. Περιμένουμε κάποια στιγμή να σταθεροποιηθεί κάπου το καύσιμο και ανάλογα τη τιμή την οποία σταθεροποιείται να δώσουμε και την ανάλογη τιμή της αύξησής μας.
0: Σύνδεση με τον Βασίλη Τσεκούρα. Βασίλη, περιμένουμε για ένα καλό νέο. Θα το έχουμε.
13: Αυτό που περιμένουμε είναι τουλάχιστον τις πρώτες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για τα μέτρα στήριξης ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα. Το πρώτο πακέτο θα το έχουμε μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Γιατί τότε θα έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο κίνησης. Σου θυμίζω ότι είναι σε ισχύ μια παρέμβαση απευθείας στην Αγγλία από πλευράς κυβέρνησης και δηληστηρίων σε ό,τι αφορά την μείωση των καυσίμων στο δίζελ κίνησης. Και αναμένεται να επεκταθεί. Τώρα, δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάτι για τη βενζίνη, η οποία είναι διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πάντως, όσα ανέφερες και εσύ νωρίτερα και όλοι και όσοι ακούσαμε, είναι ότι σιγά σιγά αντιλαμβανόμαστε όλοι πως αυτές οι υψηλές τιμές θα αρχίσουν να περνούν σε όλο το φάσμα της αγοράς. Δηλαδή, ακόμα και οι μετακινήσεις με τα φορτηγά αυτοκίνητα θα περάσουν στο ράφι των καταναλωτών, για παράδειγμα στα σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα ή οπουδήποτε αλλού. Οι μετακινήσεις όλων μας ούτως ή άλλως έχουν αυξηθεί. Είναι ένα μείγμα το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, διότι ακόμα και αν υπάρξει μια παρέμβαση της κυβέρνησης κατά 10, κατά 20 λεπτά, όταν είναι στα 2,20 τιμή της βενζίνης και πάλι στα 2 ευρώ θα είναι μια πολύ ψηλή τιμή που περιορίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις, γι' αυτό και ακούμε και από γαλάζια στελέχη να λένε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι εμεσηφόροι, όπως είναι ο ειδικό φόρο κατανάλωση, ακόμα και ο ΦΠΑ. Είναι μια συζήτηση, αντιλαμβάνομαι ζωής, που είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή την ώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να υιοθετηθεί τόσο εύκολα αυτό το οποίο ζητάει το φάσμα της αγοράς και οι πολίτες για τη μείωση των φόρων. Άρα σε πρώτη φάση νομίζω πως θα πάμε σε ειδοποιήσεις απευθείας στην Αγγλία, τόσο για τον ντίζελ όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η ανακοινώση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα έχουμε, θυμίζω, 14 Οκτωβρίου, λίγο πριν δηλαδή να ξεκινήσει η διάθεση πετρελαίου.
0: Βασίλη, με τα ράφια τώρα στο σούπερ μάρκετ τι θα γίνει? Η εφοδιαστική αλυσίδα στηρίζεται στο πετρέλαιο κίνησης. Όλα είναι ακριβά. Θα τα δούμε να ανεβαίνουν τα προϊόντα?
13: Νομίζω ότι επειδή ήδη έχουμε υψηλές τιμές στα καύσιμα τους τελευταίους μήνες, κυρίως από τον Ιούνιο και μετά, που είχε επιστρέψει αυτό το κύμα της ακρίβειας στα καύσιμα, νομίζω ότι πλέον οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απορροφήσουν τόσο εύκολα τις ανατιμήσεις. Τις ανατιμήσεις ό,τι αφορά το κόστος το δικό τους μέσω του πετρελαίου. Άρα νομίζω ότι σιγά σιγά αυτές οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα που περιμέναμε από Σεπτέμβριο, που έχουν ήδη αποτυπωθεί, αλλά με αυτή την πρωτοβουλία που είχε αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν συγκρατηθεί κάπως οι αυξήσεις, νομίζω δεν θα το αποφύγουμε από το τέλος Οκτωβρίου. Αυτό λένε τουλάχιστον φορείς της αγοράς τροφίμων, ότι πλέον είναι πολύ στενά τα περιθώρια να μπορέσουν να απορροφήσουν το υψηλό κόστος και θα το μετακυλήσουν αναγκαστικά και στον τελικό καταναλωτή. Άρα, μαζί με τις υψηλές τιμές σε καύσιμα, σε ρεύμα, θα έχουμε και τα τρόφιμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, ενδεχομένως να πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα πολύ δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα, αν δεν υπάρξουν κέρυες παρεμβάσεις ή τουλάχιστον μια αποκλιμάκωση των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου, για να αρχίσει αυτό να έχει μια αντίστροφη πορεία σταδιακά κάποια στιγμή του επόμενου μήνα.
0: Βασίλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κοστίζει 4 δισεκατομμύρια, τόνισε μιλώντας στο Μέγκα η Υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου και πρόσθεσε πως είναι κρίσιμο η Ευρώπη να δώσει το δημοσιονομικό χώρο που απαιτείται.
14: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στοιχίζει 4 δις. Πώς αυτό θα μπορέσουμε να το αντισταθμίσουμε? Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι χρειάζεται η Ευρώπη να δώσει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, είναι κρίσιμο, γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, η ορφή δαπανών, η οποία προσδιορίζει τα μέτρα, τις δαπάνες που μπορεί να γίνουν να κάνει το κράτος. Αν λοιπόν προσθέσουμε και άλλες δαπάνες, σύν αυτές που έχουμε κάνει, προφανώς αυτό δεν είναι δημοσιονομικά βιώσιμο.
0: Η κυβέρνηση έλεγε ψέματα πως δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης χωρίς ευρωπαϊκή άδεια, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο Μέγκα.
15: λέει κανείς να καταργηθεί ο ειδικός φόρος. Δεν λέει κανείς αύριο το πρωί να μην υπάρχει ειδικός φόρος. Λένε το εξής: υπάρχουν συγκεκριμένα κατώτατα όρια. Για παράδειγμα, πετρέλαιο θέρμανσης, 2,1 λεπτά ανά λίτρο είναι το ευρωπαϊκό κατόφλι. Εμείς έχουμε 28 λεπτά ανά λίτρο. Πρέπει να υπάρξει άμεσα παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
16: Για πόσο διάστημα,
15: η κυβέρνηση έλεγε ψέματα, αν θυμάστε η κυβέρνηση, πριν λίγες μέρες. Έλεγε δεν μπορεί να γίνει χωρίς άδεια. Τώρα τι λέει, μπορεί να γίνει χωρίς άδεια, αλλά καλό είναι να πάρουμε μια γενική εξαίρεση για να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από την ορφή δαπανών.
0: Η επιδότηση στα καύσιμα αποδείχθηκε ότι δεν λειτουργήσε, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάου.
17: Όταν υπάρχει σαφής ημερομηνία λήξης, μη επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας και σύνδεση με εξωγενή παράγοντα, υπάρχει μια διαφορετική διαχείριση και γι' αυτό χώρες προχώρησαν σε έκτακτα αποτελεσματικά μέτρα. Λέμε αποτελεσματικά γιατί η επιδότηση αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων
18: σήμερα
17: ότι δεν λειτουργήσε.
18: Η
17: Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Ιρλανδία, Κροατία, Πολωνία, Κύπρος, εγώ ενδεικτικά τις λέω τις χώρες, υπάρχουν και άλλες, έχουν λάβει, ξαναλέω, αποτελεσματικά μέτρα από το Μάρτιο του 2026. Είμαστε Σεπτέμβριο και η κυβέρνηση μας ανακοινώνει ότι θα μας ανακοινώσει μέτρα.
0: Οι δημοσκοπήσεις οι οποίες κλείσανε την προηγούμενη εβδομάδα δείχνουν μια σταθερότητα. Το κομματικό σύστημα δείχνει μια εικόνα σταθερότητας αλλά ταυτόχρονα και ρευστότητας και αυτό είναι παράδοξο, τόνισε ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης, επικεφαλής της πολιτικής έρευνας στη Μέτρο Ανάλυσης.
19: Το κομματικό μας σύστημα δίνει μια εικόνα σταθερότητας ή μη στασιμότητας και ταυτόχρονα όμως και ρευστότητας. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Θα σας θυμίσω απλώς την αντίστοιχη εικόνα των ερευνών κοινής γνώμης πριν από λίγους μήνες, όταν η Ελλάδα Αλέξη Τσίπρα δεν υπήρχε ή όταν, ας πούμε, ακόμη η ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού ήταν σε πολύ ψηλότερα ποσοστά από ό,τι είναι σήμερα. Δηλαδή, μέσα σε λίγους μήνες, θέλω να πω ότι είχαμε
16: τρεις
19: σημαντικές εξελίξεις. Είμαστε και εν αναμονή και άλλων παικτών που μπορεί να προσθεθούν στο κομματικό. Σύστημα. Υπάρχει αυτό το παράδοξο, θέλω να πω, ότι από τη μία έχουμε μια εικόνα που μας μοιάζει στάσιμη και από την άλλη όμως μέσα σε αυτή τη στάσιμη εικόνα υπάρχει μεγάλη ρευστότητα, γίνονται πράγματα, αλλάζουν και μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν μέχρι τις εκλογές.
0: Πάμε να βρούμε τον Γρηγόρη Τζιοβάρα, δημοσιογράφος και συνάδελφος από την εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Γρηγόρη, δημοσκοπήσεις από τη μία, ακρίβεια από την άλλη, τι βλέπεις?
20: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Ζήση. Πράγματι, η ακρίβεια και το κόστος ζωής, όπως το όρισε ο Πρωθυπουργός σε μια πολύ έτσι μικρή αναφορά του στην πρωινή σημερινή ανάρτηση που έκανε την τακτική ανακυριακή, είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην το δει και νομίζω ότι θα το δει στις αμέσως επόμενες μέρες. Υπάρχουν κάποιες προαναγγελίες, αλλά κρατούνται την ίδια ώρα χαμηλή τόνη εν ώψη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα γίνει πιθανόταν την Τετάρτη, την τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, γιατί νομίζω πια φτάνει στα όρια που πρέπει να ανακοινωθούν μέτρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να πούμε, ακούσαμε και τον κύριο Βαλαμπανίδη νωρίτερα, ότι πίσω από την αυτάρεστη, θα έλεγα, ικανοποίηση που έχει η κυβέρνηση, επειδή φαίνεται ανδιαφεσβήτητο το προβάδισμα της της ίδιας, δύσκολα μπορεί να αποκριβεί όμως ότι εδώ και μήνες η δημοσκοπική βελόνα είναι κολλημένη και για τη Νέα Δημοκρατία. Οι επιδόσεις που έχει απέχουν από το στόχο της αυτοδυναμίας και τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας, γιατί με πρόθεση ψήφου στο 25%, όπως έδειξε η μεγάλη πλειονότητα των σοβαρών δημοσκοπήσεων αυτές τις ημέρες ανάμεσά τους και εκείνη του Μέγκα και της Μέτρων Ανάλυσης, και με εκτίμηση στην περιοχή του 30%. Το σενάριο της αυτοδυναμίας νομίζω ότι θολώνει και για τον, βεβαίως και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι δεν έχει ακόμη μπει στον εκλογικό στίβο το κόμμα Σαμαρά, το οποίο σύμφωνα με την Μέτρο Ανάλυσης μπορεί να προσελκύσει το 18% των ψηφοφόρων που προτίμησαν τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2023.
0: Γρηγόρη, υπάρχει και το εξής παράδοξο, ότι όλοι δηλώνουν νικητές ή τέλος πάντων αισιόδοξοι με τις δημοσκοπήσεις και από την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, που είμαστε δεύτεροι και είμαστε η μοναδική επιλογή, ή εμείς ή κανένας, που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, και φυσικά το Πασόκ που δείχνει να τσιμπάει κάτι μετά την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.
20: Ναι, η αλήθεια είναι, βέβαια, εδώ ισχύει το γνωστό ποίημα «Στρατιώτη μου, στον πόλεμο σαν πας για να πεθάνεις, στρατιώτη μου, για πόλεμο δεν κάνεις». Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο επίπλαστη η αισιοδοξία που από όλες τις πλευρές διοχετεύεται στην κοινή γνώμη. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή που είπαμε το τελευταίο διάστημα, από τη στιγμή που μπήκε, από τον περασμένο Μάιο, μπήκαν τα δύο νέα κόμματα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρτιανού. Νομίζω ότι έχουμε μια σταθερότητα, η οποία βεβαίως είναι την ίδια ώρα, πολύ σωστά το είπε και ο κύριος Βαλαβανίδης νωρίτερα, ως ειδικότερος ημών, καθότι βλέπει τα νούμερα από πολύ κοντά, όντας τέλεχος της μετροανάλυσης, υπάρχει στον ορίζοντα, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχει κλειδώσει και θα πάμε με αυτούς τους σχεδιασμούς τις επόμενες εκλογές. Και δεν είναι μόνο το κόμμα Σαμαρά που μπορεί να φέρει μικρές ή μεγαλύτερες ανακατατάξεις. Είναι και η ακρίβεια πρωτίστως η οποία μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω.
0: Και βλέπαμε, Γρηγόρη, εάν βγει αυτό το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που θα βγει, το περιμένουν όλοι, το θέμα είναι ότι δέχονται πιέσεις, δηλαδή έχουμε νέες αλλαγές, πιέσεις και δεξιότερα των κομμάτων που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
20: Βέβαια, θα υπάρξει και εκεί αναδιάταξη και κακά τα ψέματα τώρα, η άβολη αλήθεια για όλους μας είναι, δεν ξέρουμε και τι θα γίνει και με το κόμμα Κασιδιάρη, το οποίο είναι μια πραγματικότητα η οποία διαχέεται στην κοινωνία, δεν ξέρουμε τι αποτύπωμα θα πείσει και τι ευρύτερες ανακατατάξεις στο χώρο της περιδεξιάς θα προκαλέσει.
0: Έχουν δίκιο οι δημοσκόποι που λένε ότι μια δημοσκόπηση μελλοντική σε 3-4 μήνες δεν θα έχει καμιά σχέση με τη δημοσκόπηση που διαβάσαμε χθες.
20: Είναι το πιθανότερο.
0: Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αποθέωση χθες για την Άννα Βύση στο ιστορικό sold out στο ΆΚΑ με πάνω από 95.000 θεατές. Κατά τετράωρη συναυλία, υπερπαραγωγή, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε μια αναδρομή σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της και από την εντυπωσιακή είσοδό της στη σκηνή μέχρι και τη συγκινητική αφιέρωση στο Γιώργο Βαζουνάκη, η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια χάρισε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με το κοινό να τραγουδά μαζί της όλες τις μεγάλες επιτυχίες της.
16: Σε ένα ΟΑΚΑ πλημμυρισμένο από κόσμο, χθες βράδυ η Άννα Βύση επιβεβαίωσε τον τίτλο της απόλυτης στάρ. Εμφανίστηκε στη σκηνή πετώντας μέσα σε ένα λαμπερό στεφάνι, τραγουδώντας το Αιγαίο και κάνοντας το κοινό να παραλυρεί. Τα πρώτα της λόγια καταχειροκροτήθηκαν.
18: Απόψε, δεν ήρθατε εσείς στη συναυλία της Άννας. Είστε η Άννα στις συναυλίες
16: σας. Με την τεχνητή νοημοσύνη συνομίλησε με την νεαρή Άννα που αναρωτήθηκε πώς γίνεται να τραγουδάει ακόμα.
21: Τι έτος
18: είσαι? 2026.
21: Και ακόμα τραγουδάς.
16: Τα τραγούδια της και η μοναδική της ενέργεια ξεσήκωσαν το κοινό. Γεμάτη τρυφερότητα μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη και έκανε όλο το ΆΚΑ να σιωπήσει.
18: Αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει. Γεννήθηκε για να αγαπηθεί, να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Έφυγε πάρα πολύ μας. Άδικα. Σοκαριστικά θα έλεγα. Και από εδώ και πέρα, ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα του ανήκουν.
16: Και να τη συνοδεύσει στο Σάββατο που τραγούδησε βουρκωμένη για αυτόν μόνο με ένα πιάνο, γεμίζοντας όλο το στάδιο με τη συγκίνηση από την απουσία του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

0: Στη συνέχεια, του αφιέρωσε το τρένο. Η κραυγή από το ΟΑΚΑ γέμισε τον ουρανό. Παρά τη βροχή, ο κόσμος ήρθε για να φωνάξει με μια φωνή ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση.
1: Από τις 5 το απόγευμα, πλήθος κόσμου κατέκλυσε το Ολυμπιακό Στάδιο για να απολαύσει από κοντά την απόλυτη Ελληνίδα στάρ.
2: Θα είμαι αρένα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη εφόσον βρήκα εισιτήριο. Θα το διασκεδάσουμε, το περιμέναμε πολύ καιρό.
3: Παντού γεμάτα, παντού γεμάτα. Γίνεται χαμός.
0: Χορευτικά, ειδικά εφέ, φώτα, γιγαντοοθόνες, τεχνητή νοημοσύνη. Σε ένα φαντασμαγορικό σοου. Μια συναυλή υπερπαραγωγή. Αντάξια διεθνών παραγωγών μεγάλων συγκροτημάτων. Αντάξια της απόλυτης Ελληνίδας στάρ.
4: Πάμε να βρούμε την Όλγα Τσαουσέλ που ήταν εκεί στη συναυλία μαζί με χιλιάδες άλλου κόσμου. Πώς το έζησες, Όλγα?
5: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ ξεσήκωσε όχι μόνο το ΆΚΑ, αλλά και τις καρδιές μας πραγματικά. Ήταν το μουσικό event της χρονιάς. Είδαμε μία Άννα Δύση πολύ κοντά στο κοινό, με έντονο το συνέστημα. Μιλάμε για πάνω από 100.000 κόσμο και μιλάω για τον κόσμο που ήταν μέσα στο ΆΚΑ και όχι για τον κόσμο που ήταν και περιμετρικά από το στάδιο που μπορούσαν να ακούνε κανονικά τη συναυλία. Είχε πολύ έντονες στιγμές, τις στιγμές που ακούσαμε η αφιέρωση φυσικά στον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη, που ήταν από τα πιο συγκινητικά σημεία της βραδιάς. Όλο το στάδιο μια φωνή, όλο το στάδιο πραγματικά είχε ανατριχιάσει, όλα τα Σάββατα είναι γι' αυτόν, είναι πάντα στις καρδιές μας, δεν μπορεί και η ίδια να συνειδητοποιήσει το πόσο ξαφνικά και πόσο άδικα έφυγε από κοντά μας. Ωστόσο, όλοι τραγουδήσαμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και όχι μόνο. Μία άλλη πολύ έντονη στιγμή ήταν που φυσικά η Άννα Βύση μίλησε στον μικρό εαυτό της. Είχαν έτσι μία συνομιλία μέσω φυσικά AI με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Είχε στιγμές έτσι, πιο χιουμοριστικές, αλλά είχε και πολύ έντονο το συνέστημα, γιατί μας έδινε να καταλάβουμε ότι πάντα πρέπει να γυρνάμε πίσω στο δικό μας μικρό εαυτό και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για όσα καταφέρνουμε καθημερινά. Ήταν μια βραδιά ζήτηση που πραγματικά κάθε χρόνο ο κόσμος το περιμένει και όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, είναι από τις βραδιές που περιμένει ο κόσμος να πάει με τους φίλους του, με την οικογένειά του. Είδαμε οικογένειες, μικρά παιδιά, μεγαλύτεροι άνθρωποι, μαθητές. Ήταν μια πραγματικά συγκλονιστική βραδιά.
4: Και δεν ήταν και μόνη της η Αναβίσκηνη, έτσι?
5: Όχι, δεν ήταν μόνη της. Είδαμε την Οριάνθη, η κιθαρίστρια από το εξωτερικό με ελληνικές φυσικά ρίζες. Δώσαν έτσι το δικό τους χρώμα, το χρώμα με άρωμα ροκ θα λέγαμε, γιατί ήταν μια ροκιά όλο αυτό πάνω στη σκηνή. Είδαμε την Άννα Βύση που πραγματικά η φωνή της ήταν αψεγάδιαστη. Ήταν σαν να άκουγες το CD, σαν να άκουγες την Άννα Βύση έτσι πως την έχει συνηθίσει, τα τραγούδια της. Αναλύωτη φωνή, συγκλονιστικές ερμηνείες, συγκλονιστικά flashback σε τραγούδια που αγαπήσαμε από το παρελθόν, τραγούδια καινούρια που τα ξέραν από τα μικρά παιδιά μέχρι και οι λίγο πιο μεγάλοι που ήταν όλοι μια αγκαλιά μέσα στο ΆΚΑ. Ήτανε όλες οι στιγμές τόσο έντονες και παρότι είχαν δώσει παράταση και στον ΙΣΑΠ για να φύγει ο κόσμος, δεν έφευγαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Το χειροκρότημα ήταν τόσο έντονο που περπατούσες να φύγεις ακόμα και μετά τη λήξη της συναυλίας και ο κόσμος τραγουδούσε. Ήταν τρομερό.
4: Μάλιστα. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις. Στις σποράδες, ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Σκιάθο, ενώ στην κεντρική Εύβοια σημειώθηκαν προβλήματα από τα νερά και κατολιστήσεις στο οδικό δίκτυο. Στα Ψάχνα Ευβοίας, ο σταθμός του αστεροσκοπίου κατέγραψε περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες, ενώ στη Σκιάθο οι καταγραφές ξεπέρασαν τα 50 σε σύντομο χρονικό διάστημα. 10 καταστήματα πλημμύρισαν από την αεροποντή που ευνηδίασε τη Σκιάθο, σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού Θεόδωρο Τζούμα. Μιλώντας στο Μέγκα, τόνισε πως πλέον είναι τέτοια ένταση των φαινομένων, όπου όποιο έργο και να γίνει, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την ποσότητα του νερού.
6: Ήταν κάτι που μας ευνηδίασε, θέλω να πω. Το πρόβλημα εντοπίστηκε στον κεντρικό πεζόδρομο εδώ του οικισμού, στην Παπαδιαμάντη δηλαδή. Είχαμε δύο σπίτια, είχαμε δύο συμβάντα που κατέγραψε η πυροσβεστική και είχαμε και κάποια καταστήματα, περίπου 10 καταστήματα στην Παπαδιαμάντη που πλημμύρισαν. Η στάθμη του νερού επί του πεζοδρόμου ήταν αυτή η στάθμη της θάλασσας. Οπότε, όποιο έργο και να γίνει, βλέπετε ότι είναι τέτοια η ένταση που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την ποσότητα του νερού.
4: Λοιπόν, έρχονται 7 ελαφροίσεις για επαγγελματίες το 2027 οι οποίοι κερδίζουν από τις νέες αλλαγές στη φορολογία. Ποιοι κερδίζουν, θα μας πει η Αθανασία Κρύπου. Αθανασία.
7: Καλό μεσημέρι, Ζήση. Αυτό που θα δουν πρώτα οι 400.000 περίπου ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η νέα κλίμακα. Είναι η πρώτη χρονιά το 2027 που θα δουν την νέα κλίμακα φορολογίας. Αυτή δηλαδή που είχε αναγγελθεί στην περσινή ΔΕΘ θα το δουν το 2027. Το δεύτερο που θα δουν είναι η κατάργηση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια. Αν θυμάστε, φέτος στη ΔΕΘ εξειδικεύθηκε και είπε ότι όποιος ελεύθερος επαγγελματίας είναι συνεπής στις φορολογικές του υποχρεώσεις θα έχει και κατάργηση των προσαυξήσεων. Έχουμε μείωση των τεκμηρίων κατά 50% επίσης σε μικρούς οικισμούς έως 2.200 άτομα. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και για τις επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα που βρίσκονται εκτός περιφέρειας Αττικής. Επίσης κερδισμένη και η Τρίτεκνη, καθώς μηδενίζει ο φόρος τριτέκνων έως 20.000. Να σου πω ότι από τις 86.000 τρίτεκνους, οι 34.000 είναι ταυτόχρονα και ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης στους κερδισμένους και οι ιδιοκτήτες ταξί, καθώς μειώνονται τα τεκμήρια τους ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας και βέβαια τελευταίο και οι αποσβέσεις μηχανημάτων που γίνονται, θα γίνονται πλέον σε πολύ μικρότερο διάστημα από τα 10 στα 6 χρόνια πλέον.
4: Μάλιστα, Αθανασία, ευχαριστούμε πολύ. Να τεθεί σε αιχμαλωσία με βάση το πρωτόκολλο ο λύκος που δάγκωσε ένα νεαρό στο Κρυονέρι. Έχει συγηθεί προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Δασαρχείο Υπερεμφαντολογική Οργάνωση Καλλιστό. Ο υπεύθυνος τύπου της οργάνωσης, μιλώντας στο Άξιον 24, είπε πως ο ίδιος ο λύκος έχει πλησιάσει κατοικημένες περιοχές και έχει εντοπιστεί ξανά εκεί, καθώς και στη Βαρυμπόπη και το Ολυμπιακό χωριό.
8: Είναι ένας συγκεκριμένος λύκος, όπου το προηγούμενο διάστημα κινούταν στη Βαρυπόπη, στο Ολυμπιακό χωριό. Το καλοκαίρι προσπαθήσαμε να του τροποποιήσουμε αυτή την προβληματική συμπεριφορά να προσεγγίζει κατοικημένες περιοχές προς αναζήτηση τροφής. Φαίνεται πως αυτό δεν λειτουργήσε. Με βάση το πρωτόκολλο που έχουμε, ο συγκεκριμένος λύκος πρέπει να απομακρυνθεί και να οδηγηθεί σε

0: ότι είμαστε πιο ισχυροί από αυτόν, θα φύγει κατά πάσα πιθανότητα, ακόμα και εξοικειωμένος λίπος.
1: Φοβήθηκα πάρα πολύ, μου φάνηκε σαν αιώνας, δήλωσε ο Θανάσης Λινάρδος, περιγράφοντας στο Μέγκα την επίθεση που δέθηκε από Λύκο κοντά στο σπίτι του στο Κρυονέρι. Τόνισε πως ο Λύκος ήταν πολύ επιθετικός και παρά τις προσπάθειές του να προστατευτεί, τελικά το δάγκωσε.
2: Ένιωσα δίπλα μου ότι κάτι με ακουμπάει. Σταματάω, βλέπω τον Λύκο, καταλαβαίνω ότι είναι Λύκος, φοράει και ένα κολάρο με ένα κόκκινο λαμπάκι. Και λέω, κάποια στιγμή λέω, αποκλείεται, λέω, θα φύγει. Δυστυχώς ήταν πολύ επιθετικός και μετά από 10 ευθρόλεπτα άρχισε να τρέχει πάνω μου και να ορμάει χωρίς καθόλου δηλαδή δισταγμό. Φοβήθηκα πάρα πολύ, προσπάθησα να κρυφτώ πίσω από ένα δέντρο και με όλη μου τη δύναμη να προσπαθώ με χέρια, πόδια, ξύλα, πέτρες να προστατευτώ. Η αλήθεια είναι με δάγκωσε στο γλιτό πίσω δεξιά, γιατί είχα την ισορροπία μου, έπεσε κάτω. Εκείνη τη στιγμή ήρθε, τον όδησα με τα πόδια και όπως σηκώθηκα να γυρίσω να φύγω, εκείνη τη στιγμή με δάγκωσε. Σήμερα μου φάνηκε για αιώνας.
1: Πάμε να δούμε και τις αστυνομικές μας ειδήσεις. Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην χώρα της Νάξου όταν έντονη λογοβαχία μεταξύ μιας ομάδας ατόμων και ενός άντρα πακιστανικής καταγωγής εξελίχθηκε σε συμπλοκή με αποτέλεσμα το τραυματισμό του τελευταίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των δύο πλευρών υπήρχαν αντιδικίες στο τελευταίο διάστημα, με την ένταση να κορυφώνεται το βράδυ της Παρασκευής. Αρχικά σημειώθηκαν φωνές και έντονη λεκτική αντιπαράθεση και η κατάσταση ξέφυγε. Ένας 16χρονος που βρισκόταν στην ομάδα φέρεται να έβγαλε σίδηρο γροθιά και να χτύπησε με αυνή τον άντρα, προκαλώντας του τραύματα. Τώρα στη Μύκονο, περιστατικό ξυλοδαρμού με αφορμή ένα διαπληκτισμό έξω από μίνι μάρκετ και εξελίχθηκε μπροστά σε περαστικούς. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η απειλητική κίνηση ενός τουρίστα από τη Βρετανία προς την γάτα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ήταν η αφορμή. Άτομα αντέδρασαν στην κακοποίηση της γάτας, κάνοντας επίτευξη στον τουρίστα, ο οποίος απάντησε μαζί με τους φίλους του. Στη φυλακή 38χρονη που δημιούργησε 203 ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκδικηθεί τον πρώην της σε έναν πιλότο από τον Βόλο. Η απόφαση έρχεται μετά πολυετή δικαστική διαμάχη με το δικαστήριο να την κρίνει ένοχη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Μαζί μας η Αναστασία Παλέστροβα και να ξεκινήσουμε με ένα συναγερμό που έχουμε σε βάση τη Βρετανία, έτσι Αναστασία?
3: Ναι, Δήχη, έχουμε συναγερμό και ήδη συλλήψεις 5 ανδρών μετά από υποψίες ότι εκτελούσαν ένα σχέδιο επίθεσης με παγιδευμένα αυτοκίνητα εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται σε βάση του Βρετανικού στρατού. Είναι η βάση RAF Fairford. Η ομάδα εντοπίστηκε με 3 φορτηγάκια για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι προορίζονταν να χρησιμοποιήσουν ως παγιδευμένα, δηλαδή να εκραγούν για να προκαλέσουν ζημιές και θύματα. Έχουν συλληφθεί, δεν έχουμε ακόμα κάποιες πληροφορίες τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι εθνικότητες, δεν ξέρουμε γενικά τίποτα για αυτούς. Ξέρουμε όμως ότι τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Να πούμε για τη βάση ότι αποτελεί το κέντρο διοίκησης της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών για επιχειρήσεις από την Ευρώπη και έχει χρησιμοποιηθεί για αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, κυρίως εκτοξευτήρων πυράβλων, οι οποίες που είχαν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, οι φρουροί της Επανάστασης τον περασμένο Ιούλιο είχαν συμπεριλάβει αυτή την στρατιωτική βάση ανάμεσα στους στόχους, τους πιθανούς στόχους της, λέγοντας ότι η Βρετανία, προειδοποιώντας μάλλον τη Βρετανία, να μην επιτρέψει απογείωση αμερικανικών βομβαρδιστικών από εκεί. Νομίζω θυμόμαστε όλοι ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κ. Στέρμερ, αρχικά είχε απαγορεύσει, είχε αρνηθεί μάλλον στον Ντόναλντ Τραμπ να προσφερθεί αυτή η βάση ώστε να γίνονται χτυπήματα κατά του Ιράν. Όμως υπαναχώρησε σύντομα και έδωσε την άδεια στις ΗΠΑ το Μάρτιο για να χτυπάνε από εκεί. Αυτή είναι η κατάσταση και έχουν αυξηθεί φυσικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από άλλες αμερικανικές βάσεις στη Βρετανία, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να έχουν σχεδιαστεί κάποιες επιθέσεις και εκεί.
1: Τώρα στη Μαδρίτη, Αναστασία, έχουμε μια τεράστια διαδήλωση με αφορμή την έξωση μιας 87χρονης αμαία, αλλά στην ουσία είναι για τη στεγαστική κρίση που πραγματικά μαστίζει την πόλη.
3: Έτσι είναι. Τους έχει σημαδεύσει τους Ισπανούς η εικόνα της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Τώρα όλη η Ισπανία, ολόκληρη η Ισπανία ξέρει το όνομα αυτής της γυναίκας, η οποία αναγκάστηκε να φύγει.

0: από το σπίτι της, το οποίο διέμενε για πολλές δεκαετίες, επειδή ένα φαντ ξένο αγόρασε το κτίριο και ανέβασε το ενίκιο της κατά 230% από 600 ευρώ. Τη ζητήθηκε να πληρώνει πάνω από 2.500 ευρώ. Δεν μπορούσε η γυναίκα να ανταποκριθεί. Της έγινε έξωση. Βγήκανε χθες στους δρόμους της Μαδρίτης περισσότεροι από 25.000 Ισπανοί, οι οποίοι ζητούν να φύγουν τα κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια, όπως λένε. Έχουν στήσει ακόμα και σκηνές στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης για να διαμαρτυρηθούν. Η κρίση είναι μεγάλη, διότι, όπως λένε οι ειδικοί, τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 80% μέσα σε μία δεκαετία στην Ισπανία, ενώ το κόστος των κατοικιών επίσης έχει σημειώσει άνοδο 63%. Αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κρίση η ισπανική κυβέρνηση.
1: Πάμε στον Πάπα, ο οποίος βρίσκεται σε μια ιστορική περιοδία στην Γαλλία. Είδαμε πάρα πολύ κόσμο στο Παρίσι και είδαμε και εικόνες από καθολικούς ιερείς να εξομολογούν τον κόσμο στους δρόμους.
0: Ναι, και να τον Πάπα να ευλογεί πάρα πολλά μωρά. Αυτό το οποίο κυριαρχεί σήμερα, στην τρίτη μέρα της επίσκεψής του στη Γαλλία, που είναι και κατά κάποιον τρόπο πατρίδα, όχι του ίδιου, των προγόνων του, οι παππούδες του ήταν από την Γαλλία, είναι από την πόλη Λούρδη, όπου πήγε και προσκύνησε στο ιερό της Παναγίας της Λούρδης. Είναι ένα σπήλαιο, το οποίο είναι ιερός τόπος για τους καθολικούς, διότι το 1858 ένα 14χρονο κορίτσι, η Μπερναντέντ, είπε ότι εκεί, όσο βρισκόταν στο σπήλαιο αυτό, εμφανίστηκε η Παναγία και υπάρχει εκεί μια πηγή από την οποία η Παναγία της είπε να πληθεί, και από τότε είναι ένας ιερός τόπος. Οπότε πήγε ο Πάπας εκεί, προσευχήθηκε, παρουσία πάρα πολλών ανθρώπων. Νωρίτερα στο Παρίσι περισσότεροι από 700.000 πιστοί τον υποδέχθηκαν στα ηλίσια παιδεία και στην πλατεία Κονκόρντ. Από εκεί ήταν και οι εικόνες αυτές με τις εξομολογήσεις και τις ευλογίες. Η Γαλλία, στη Γαλλία υπάρχει ένα διαχωρισμός θρησκείας και κράτους, ωστόσο πάρα πολλοί Γάλλοι είναι καθολικοί και νομίζω ότι με αυτές τις εικόνες από την επίσκεψη του Πάπα επιβεβαιώνεται ότι παραμένει μια καθολική χώρα και η θρησκεία παίζει και μεγάλο ρόλο στην ζωή των μεγάλη μέρη των Γάλλων.
1: Και Αναστασία, θέλω να σε ρωτήσω τώρα για τον Νετανιάχου. Υπήρχε ένα δημοσίευμα από το περιοδικό, το αμερικανικό, το The Atlantic, ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει πριν γίνει η επίθεση από τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.
0: Ναι. Υπάρχει αυτό το δημοσίευμα, το οποίο λέει ότι ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου ταξίδευσε στο Ισραήλ λίγες μέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 για να προειδοποιήσει το Τελαβίβο ότι η Χαμάς προετοιμαζόταν να προχωρήσει μια μεγάλη επιχείρηση. Κάτι το οποίο αρνήθηκε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λέγοντας ότι γίνεται απόπειρα χειραγώγησης με αυτό το δημοσίευμα του Atlantic της κοινής γνώμης, ένα μήνα πριν τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν στις 27 Οκτωβρίου και είναι πολύ σημαντικό για εκείνον να τις κερδίσει, τουλάχιστον έτσι ελπίζει, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι σε βάρος του εκκρεμούν αρκετές δίκες. Λέει το γραφείο του ότι είναι ψευδής η αναφορά, ωστόσο το δημοσίευμα αναφέρει ότι περίπου δύο εβδομάδες πριν την επίθεση ο Αμπάς Καμέλ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου, πήγε στο Μπεν Γκουριόν με ένα μισθωμένο αεροπλάνο κιόλας για ένα ταξίδι αστραπή διάρκειας περίπου μιας ώρας, για να προειδοποιήσει τους Ισραηλινούς ότι έκλεινε το παράθυρο να αποτραπεί μεγάλη επίθεση της Χαμάς. Ουσιαστικά θα πήγαινε να ζητήσει από τους Ισραηλινούς να ενισχύσουν οικονομικά τη Χαμάς, προκειμένου να μην προχωρήσει σε αυτό το χτύπημα. Έχει ενημερώσει αυτός ο άνθρωπος κάποιους αξιωματικούς των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ. Δεν είναι ακριβώς σαφές αν έγινε προειδοποίηση προς τον ίδιο τον Νετανιάχου, αλλά αναλυτές λένε ότι το πιθανότερο είναι ότι είχε ενημερωθεί. Δεν έκανε κάτι. Να πω εδώ ότι αυτό το δημοσίευμα έρχεται μετά από άλλο δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετς, που επιβεβαιώθηκε από τους Αμερικανικούς New York Times ότι περίπου 10 μέρες πριν την επίθεση ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε λάβει προειδοποίηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι επίκειτο τέτοια επίθεση. Κάτι το οποίο λένε ότι δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, οπότε ίσως το κλίμα για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να είναι ακόμα χειρότερο εν ώψη των εκλογών.
1: Αναστασία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια ειδήση τώρα που αφορά σας, που χρησιμοποιείτε το μετρό, καθώς θα έχουμε τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω έργων. Πάμε να δούμε λοιπόν ότι τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών αφορούν τη γραμμή 3 του μετρό. Ειδικότερα λοιπόν από σήμερα ως και την Πέμπτη έως και την Κυριακή 4 και 8 Οκτωβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση του πεμβατικού κοινού ΑΣΑ δρομολογεί από τις 10.40 ως τις λήξεις κυκλοφορίας του μετρό, λεωφορεία μέχρι το Σύνταγμα. Αλλά και τη στάση μετρό Εγάλεο. Τώρα πάμε μέχρι τη Ρόδο, καθώς εκεί έχουμε περισσότερα από 1.400 περιστατικά γαστρεντερίτιδας μέσα σε μόλις 40 ημέρες. Πάμε να δούμε τι λέει ο Στέλιος Καρταπάνης, πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων.
2: Έχουν μια έξαρση κρουσμάτου γαστρεντερίτιδας το τελευταίο τρίμηνο. Είναι από τον Ιούλιο, έχει ξεκινήσει. Τον Αύγουστο, που ήταν και το πικ της μικρής επιδημίας, είχαμε περίπου 40 περιστατικά ημερησίως. Υπήρχε μια επιβάρηση σημαντική του νοσοκομείου μας όλη αυτή την περίοδο. Το τελευταίο διάστημα, τώρα τον Σεπτέμβριο, έχουμε μια μείωση γύρω στο 20%. Δηλαδή, από 40 την ημέρα είμαστε γύρω στα 30 περιστατικά την ημέρα. Στον τοπικό τύπο γραφόντουσαν διάφορες εικασίες για το τι πρόκειται. Είχαν ενοχοποιήσει το πιθανό να είναι το νερό, κάτι λύματα κτλ. Ο δικαιωματοληπτικός έλεγχος που έχουμε κάνει δείχνει να οφείλεται σε υιογενή λίμωξη, δηλαδή σε ιό.
1: Και εδώ είναι μαζί μου στο στούντιο ο Γιάννης Λιόντος για να πούμε για τα αθλητικά νέα της ημέρας. Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα, έτσι.
3: Υπάρχει βεβαίως. Καλησπέρα, Ζήση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την εθνική μας ομάδα, η οποία σήμερα στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει τη Γερμανία του Jürgen Klopp στο Augsburg. Μετά την νικηφόρα πρεμιέρα κόντρα στη Σερβία με 2-1. Θέλει να κάνει μια καλή εμφάνιση κόντρα σε μια πάρα πολύ ταλαντούχα ομάδα που ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Σε δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε πως έμεινε ικανοποιημένος από κάποια πράγματα που είδε κόντρα στη Σερβία και μας είπε πως δεν πρόκειται να κάνει πολλές αλλαγές. Αν θα γίνουν αλλαγές σε αυτά τα 4 παιχνίδια, θα είναι λόγω κούρασης ή κόπωσης.
1: Καρέτσα θα παίξει, Γερμανία παίζει.
3: Ναι, βέβαια.
1: Νομίζω θα το ξεκινήσει.
3: Αυτό λέει η λογική. Mm-hmm. Αυτό είπε και ο ίδιος στην ουσία. Mm-hmm. Θα περιορίσει το rotation στο όριο του δυνατού. Θέλει να κατεβάζει την καλύτερη δυνατή ομάδα που μπορεί. Μέλη έσταξε να σου πω και ο Jürgen Klopp και την εθνική μας ομάδα. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Είπε πως αυτή η φουρνιά έχει ταλέντο. Το αρέσουν πάρα πολύ οι ποδοσφαιριστές. Ερώτηση που δέχτηκε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα που παίζουν στην Dortmund. Θα είναι μια σπουδαία μάχη, μια μεγάλη μάχη.
1: Κωστούλας είναι καλά.
3: Ο Κωστούλας όλο ένα και καλύτερα. Θα δούμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Μαυροπάνο. Το θέμα είναι να παρουσιαστεί η εθνική ομάδα καλή κόντρα σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και εκεί θα μετρήσει τις δυνάμεις στην ουσία. Mm-hmm. Καθώς είναι ένα σύνολο το οποίο έχει άλλες βλέψεις. Θέλει να κάνει κάτι καλό. Και αυτό φαίνεται από την επένδυση που έκαναν στον προπονητή, τον Jürgen Klopp. Θυμίζω, έχει σηκώσει σχεδόν τα πάντα με την Liverpool στην Αγγλία. Ένας μεγάλος προπονητής, Γερμανός, που πλέον έχει αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του. Πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League. Τα χθεσινά, από αυτά ξεχωρίζει η νίκη της Ισπανίας στο Wembley κόντρα στην Αγγλία με 2-3 με ανατροπή. Η Ισπανία κατάφερε να πάρει την νίκη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο του UEFA Nations League έχουμε το παιχνίδι Τσεχία-Κροατία 1-2, νίκη για τους Κροάτες. Για την League B της διοργάνωσης, Σλοβενία-Σκωτία 0-0 και Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία 0-3, σκοράρε το 1-0 ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Ρέμο Φρόιλερ. Για την League C του Nations League, Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 0-7, Αλβανία-Λευκορωσία 2-0, Νήσι Φερόες Καζακστάν 1-1 και Σλοβακία Μολδαβία 2-0. Είχαμε επίσης και το Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 1-2 και Ισλανδία-Εστονία 1-1 για τα παιχνίδια τα χθεσινά του UEFA Nations League. Και σήμερα έχουμε παιχνίδια πέραν αυτού της εθνικής μας ομάδας. Για τον δικό μας όμιλο, στις 7 η Σερβία υποδέχεται την Ολλανδία, ενώ για τον τέταρτο όμιλο της League A έχουμε Δανία Ουαλία στις 7 και Νορβηγία-Πορτογαλία στις 10 παρατέταρτο. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο παίζει μέσα στην Νορβηγία. Τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα είναι αυτά. Και πάμε στο μπάσκετ που είχαμε.
1: Την έκπληξη, αν το λέγεται έκπληξη πια, γιατί δυναμώσαν όλοι.
3: Βέβαια, ωστόσο είναι έκπληξη γιατί ξέρεις, είναι άλλο να το παρακολουθείς και άλλο να γίνεται στην πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στο Περιστέρι τον Παναθηναϊκό 84-82 με buzzer beater τρίποντο από τον Τζέντι Όσμαν σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε. Προσπέρασε λίγα δευτερόλεπτα πριν με τρίποντο του Φρανσίσκο, αλλά ο Οσμάν είχε άλλα σχέδια και έστειλε τον ΠΑΟΚ
1: στον πρώην πράσινος, έτσι.
3: Ο πρώην πράσινος, Τζέντι. Οσμάν που ήταν και ο πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ με 18 πόντους, ενώ και ο Μπεν Μουρ έκανε πολύ καλή δουλειά με 11 πόντους και 9 rebound για τον δικέφαλο, 20 πόντοι, 7 assist για τον Φρανσίσκο που ξεχώρισε ξανά για τους πράσινους. Να σας πω ότι ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ ένιωσε ενοχλήσεις στο χθεσινό παιχνίδι και οι σημερινές εξετάσεις έδειξαν μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό, κάτι που σημαίνει πως δύσκολα θα αγωνιστεί στα μάτια της Ευρωλίγκας με Βιλερμπάν και Μακάμπι. Στον πρώτο ημιτελικό, συμπενθυμίζω, Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80 με τον Ντόντα Χολ κορυφαίο, 19 πόντους, 7 rebound. 19 πόντους είχε και ο Μοντέρο, 13 εκ των οποίων στην τελευταία περίοδο πάρα πολύ καλός ο Γιάν Μοντέρο σε ακόμη ένα παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, που όσο πάει γίνεται και καλύτερος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε να δούμε και τον καιρό, να μας βοηθήσει η μετεωρολόγος μας, Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν τις πρωινές ώρες κατά τόπους στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα Δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Και εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το μαγαζίνο εδώ από το Mega News. Ακολουθεί η εκπομπή της Εύη Βισβάρδη, θέλω να ξέρεις, και φυσικά το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκαλα.
5: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Λόγω πτώσης κολώνας, στο Πόρτο Γερμενό έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εγωσθενών από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό. Σε ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κακοκαιρία προκάλεσε αρκετά προβλήματα σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Στην κεντρική Εύβοια σημειώθηκαν προβλήματα στον Δήμο Δυρφίων με σαπίων. Σπίτια πλημμύρισαν στην περιοχή των Ψαχνών, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν στο Δερβαίνι. Στα πολιτικά Εύβοιας, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει τα ξημερώματα για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων που επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Στις Σποράδες, ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Σκιάθο. Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στο διακόφτη Κυθύρων. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση αποκόλλησης και ρημούλκησης ιστιοφόρου, το οποίο προσάραξε χθες το βράδυ σε Αβαθή, στην περιοχή Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τη Μαρίνα Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης με δύο Γερμανούς επιβάτες, οι οποίοι το είχαν νοικιάσει με προορισμό τη Χαλκιδική. Η πρώτη προσπάθεια αποκόλλησης με αλιευτικό σκάφος δεν ήταν επιτυχής και αναμένεται νέα επιχείρηση με μεγαλύτερο σκάφος αυτή τη φορά από την περιοχή της Χαλάστρας. Οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Στην Αθήνα έφτασαν οι συγγενείς θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για την αντοχή των γειτονικών κτηρίων, πολλά από τα οποία είναι παλαιές κατασκευές. Αύριο αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητά τους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τα δύο γειτονικά κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση και το πιθανότερο είναι να τεθούν σε αχρηστία, ενώ ζημιές έχει υποστεί και το απέναντι κτίριο. Νέο σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις θέσεις μας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες οι οποίες παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Ανέφερε πως η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής. Κάνει επίσης ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επισημένοντας την ανάγκη να υπάρξουν κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία ώστε να καταστούν διαχειρίσιμες οι τεράστιες δυνατότητες της αλλά και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει μπαλώματα, κρύβοντας το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους κάτω από το χαλί. Το Πασόκ αλλάζει τους κανόνες και έχει σχέδιο για δίκαιη λύση, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ευχολόγια του κυρίου Μητσοτάκη για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα είναι σκέτη κοροϊδία όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων του, αναφέρει με ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στο μικροσκόπιο του διεθνούς τύπου για ακόμη μία φορά βρίσκεται ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Σε δημοσίευμά του το Πολίτικο αναδεικνύει την υπόθεση και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τη λειτουργία της ταχαίως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας, ευεξίας και μακροζωίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο και τις ευθύνες της πολιτείας. Συναγερμός σήμανε στη Δυτική Αγγλία κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση. Η αστυνομία εκένωσε σπίτια στο χωριό Welford, ενώ και προχώρησε στη σύλληψη άγνωστου αριθμού ανδρών για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη. Η έρευνα επικεντρώνεται στη γειτονική βάση Fairford, από όπου έχουν πραγματοποιηθεί αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα, ανακοίνωσε πως κατέσχεσε αμερικανικό υποβρύχιο όχημα που επιχειρούσε στα στενά του Ορμούς και, όπως αναφέρεται, διενεργούσε κατασκοπία.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Καθησυχαστικά είναι τα νέα όσον αφορά στον τραυματισμό του Κιλιάν Εμπαπέ. Το ιατρικό ανακοινοθέν της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρει ότι ο Γάλλος Άσος υπέστη υπερέκταση στον θύλακα του αριστερού του γονάτου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 2 εβδομάδες. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Έλληνα Καρέτσου.
4: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν τις πρωινές ώρες κατά τόπους στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
6: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Ακολουθεί η Εύη Βισβάρδη.
5: Μέγα News. Ζήσεις 104,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Hold it. Listen.

Μέγα News 104,6. Καλησπέρα σας. Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο. Θέλω να ξέρεις η εκπομπή, γιατί είναι ωραία να ξέρεις, να αναλύεις, να τα φέρνεις όλα στα μέτρα σου, να μπορείς να τα επεξεργαστείς και όπως λένε, η γνώση είναι δύναμη. Κυριακή μεσημέρι και άκουγα νωρίτερα το Χρήστο Χωμενίδη να αναφέρεται στο παραδοσιακό κυριακάτικο τραπέζι όπου έπαιρνε το φαγητό από τους φούρνους και περιέγραψε μια εικόνα που όπως εύστοχα τόνισε και με έκανε να συνειδητοποιήσω δεν υπάρχει πια. Πολλά από όλα όσα γνωρίζαμε στο παρελθόν δεν υπάρχουν πια. Αυτό είναι και για καλό βέβαια, γιατί αφήνουμε πίσω και πάρα πολλά προβλήματα, πολλές δυσλειτουργίες. Έρχονται οι τεχνολογίες να μας λύσουν τα χέρια, έρχονται νέες συνθήκες ζωής καλύτερες, η επιστήμη προχωρά, τα ταμπού μάλλον καταρρύπτονται. Και μέσα σε όλες τις αλλαγές, ξαφνικά οι άνθρωποι καταλήγουν στο ότι το τέλειο τέρι δεν είναι πάντα αρκετό. Διάβαζα μια έρευνα λοιπόν ερχόμενη στην Αμερική, από εκεί έρχονται τα πρώτα δεδομένα, ότι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να φανταστούν πως ο ιδανικός σύντροφος εμφανίζεται στη ζωή τους την επόμενη και όλα ημέρα από την ερώτηση που τους γίνεται. Μόλις το 45,7% απάντησε ότι θα ήθελε να βγει αμέσως ραντεβού μαζί του. Είναι αυτό που λένε, ποιος σου είπε ότι η χαρά δεν μπορεί να μας φέρει προβλήματα. Μάλλον κάπως έτσι το φανταζόμαστε πια ή δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι κάτι καλό θα μας βρει. Πάντως υπήρχε και το 25,3%, ένας στους τέσσερις, που δήλωσε ότι θα προτιμούσε να παραμείνει single, δηλαδή μόνος. Ή αλλιώς ελεύθερος. Τα ευρήματα δείχνουν πάντως μια σύνθετη εικόνα της σύγχρονης ελεύθερης εργένικης ζωής και για αρκετούς από τους συμμετέχοντες στη μεγάλη αυτή έρευνα η απουσία σχέσης δεν φαίνεται να αποτελεί αναμονή για να βρεθεί ο καλύτερος άνθρωπος και ο κατάλληλος. Οι περισσότεροι δεν έχουν εγκαταλείψει την ιδέα του έρωτα. Απλώς για κάποιο ποσοστό από εμάς η συντροφικότητα δεν θεωρείται πλέον και απαραίτητη προϋπόθεση για μια ικανοποιητική ζωή. Χωρίς και εγώ να γνωρίζω τι ακριβώς, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για όλους εσάς για μια ικανοποιητική ζωή, θα αρκεστώ στο ότι ταξιδεύουμε μαζί και σήμερα αυτό το κυριακάτικο μεσημέρι με μουσικές και πληροφορίες από το Mega News 104,6. Μεγάλη η παρέα μας, είμαστε ομάδα. Σαν τους απαράδεκτους, Κώστα. Ο Κώστας Κουγιτέας στα πλήκτρα του ήχου, τα μαγικά κουμπάκια που μας φέρνει κοντά σας σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη, γιατί μας ακούτε και online. Μαρλέν Καφετζή στην παραγωγή της εκπομπής. Λεώνη λογοθέτη στην επιμέλεια της εκπομπής. Και να σας θυμίσω βέβαια ότι έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-016-1046, Viber, WhatsApp 6981-041-1046. Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο, την αρχισυνταξία και στα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα. Τη μουσική επιμέλεια του σταθμού έχει πάντα ο Νίκος Νικολακόπουλος.

0: Τζο Κόκερ, λατρεμένη φωνή, τραγούδι, τεράστια επιτυχία, Unchain My Heart. Μαρία Δημητριάδη στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τις κλήσεις σας. Ήδη έχω όμως στο τηλέφωνο τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρο Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλησπέρα σας, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Αντιβάρδη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που δεχτήκατε αυτό το κυριακάτικο μεσημέρι να βρεθείτε στη συντροφιά μας. Δεν ξέρω αν ήσασταν ένα από αυτά τα παραδοσιακά κυριακάτικα τραπέζια, αν το καταφέρατε, αλλά για κάτι τέτοιο θα συζητήσουμε σήμερα. Και για την ακρίβεια θέλω να μιλήσουμε μαζί για το πιάτο του φτωχού, το παλιό πιάτο του φτωχού. Αυτά με τους γίγαντες, με τα φασόλια, τις φακές, τα ρεβίθια, που έχει γίνει superfood και πανάκριβο. Τα λέω καλά?
1: Τα λέτε πολύ καλά, κυρία Βυσβάρδη. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε από τον πρωτογενή τομέα, μιας και την επόμενη εβδομάδα αλλά και τις προηγούμενες εβδομάδες γυρίζαμε σαν Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος στην περιφέρεια και στην Καστοριά, όπου εκεί πέρα παράγουμε τους λεγόμενους γίγαντες Καστοριάς, στην Θεσσαλία με τις φακές, τα φασόλια, τα ρεβίθια και στη Φλόρινα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα προϊόντα στον πρωτογενή τομέα, αυτά τα οποία τα παράγουμε, τα παράγει η ελληνική γη, οι Έλληνες αγρότες μας, εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι χρόνο με το χρόνο η τιμή από το χωράφι προς το εμπόριο, προς τον έμπορο, είναι μειωμένη. Ενδεικτικά να σας αναφέρω που είμαστε και με τον πρόεδρο της διεπαγγελματικής Οσπρίων, τον κύριο Θωμά, ναι. Μας λένε ότι την επόμενη χρονιά, δηλαδή την επόμενη καλλιεργητική χρονιά, είναι δύσκολο να καλλιεργήσουμε. Γιατί οι τιμές οι οποίες ζητάνε τα όσπρια οι έμποροι για να τα τυποποιήσουν και να τα φτάσουν στο ράφι, στον καταναλωτή, είναι πάρα πολύ μικροί, που δεν αντέχουν σε τιμή κόστος που δεν φτάνουν τα χρήματα, όχι για να ζήσουμε το εισόδημά μας, για να έχουμε εισόδημα, δεν φτάνουν τα χρήματα για να πάρουμε τα λιπάσματα, τα φάρμακα, τους σπόρους και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται, την ενέργεια, το πετρέλαιο, καταλαβαίνετε, που έχει φτάσει, για να παράξουμε την επόμενη χρονιά. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τις ελιές τις βρόσιμες. Το ίδιο συμβαίνει σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Πήγαμε στη Φλόρινα, πήγαμε στην Πέλα, πήγαμε στην Βέρεια, μας για τα φρούτα, τα ροδάκινα, τα βερίκοκα, τα ακτινή, τα νεκταρίνια, τα οποία μας είπαν ότι τα αγοράζουν σε τιμή εξευτελιστική, σε τιμή κόστος 35 λεπτά.
0: Ραυτόπουλε, ενδεικτικές τιμές καταναλωτή. Βλέπω γίγαντες πρεσπών 10 έως 14 ευρώ το κιλό, φασόλια μέτρια έως 8,5 ευρώ το κιλό, οι φακές 5 με 7 ευρώ το κιλό. Βέβαια, έχω δει στα σούπερ μάρκετ και φακές Ινδίας, που δεν ξέρω και πώς από εμάς γνωρίζουμε ότι τρώμε. Και βέβαια, όπως μετέδιδε και όλη την προηγούμενη εβδομάδα τα δελτία ειδήσεων του Mega News 104,6, το 50% των νοικοκυριών δαπανούν πλέον σταθερά πάνω από 1.414 ευρώ το μήνα για τροφή. Υπάρχει πολύ σοβαρό. Ναι.
1: Να σας πω, κύριε Λισβάρδη, ότι αυτά τα οποία λέτε για τις τιμές που αναφέρατε προηγουμένως, που είναι πολύ σωστά,
0: ναι,
1: έτσι όπως θα είπατε, είναι να σας πω ότι από τον παραγωγό αυτά τα 12-14 ευρώ φεύγουν σε λεπτά. Όταν λέω λεπτά, εννοώ δεν ξεπερνάνε από τον παραγωγό το 1,5 με 2 ευρώ τα φασόλια, τα ρεβίθια και οι φακές. Όταν φτάσουμε στους γίγαντες ελέφαντες, δηλαδή που είναι πολύ μεγάλοι,
0: ναι, γνωρίζω,
1: και τις κιλότητες της καρδιάς, φεύγουν περίπου στα 4 με 5 ευρώ το κιλό. Και όταν φτάνουν σε εμάς στα 14. Και δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Εδώ η εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι μέχρι το ράφι, αλλάζοντας 4 χέρια. Κάθε χέρι που αλλάζει ανεβαίνει και μία φορά η τιμή του προϊόντος. Και φτάνει τελικά στον παραγωγό να είναι όχι εξευτελιστική τιμή, όχι τιμή κόστος, να μην μπορεί να αντέχει να καλλιεργήσει, να έχει εισόδημα για να ζήσει.
0: Ξέρετε, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έχουμε αυτή την εικόνα και από τα προηγούμενα χρόνια τα ρεπορτάζ. Κύριε Ραυτόπουλε, με πολύ απλά λόγια, μπορείτε να μας δώσετε τη δική σας πρόταση? Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό, να φτάσουμε στο ράφι και να δούμε μια φυσιολογική τιμή σε αυτά τα προϊόντα?
1: Αυτό που θα μπορούσε να έχει γίνει είναι ο ελεκτικός μηχανισμός. Δεν χρειάζεται ούτε πλαφόν στις τιμές ούτε τέτοια πράγματα. Θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί όλο το προϊόν από τη στιγμή την οποία φεύγει από το χωράφι μέχρι να φτάσει στο τελικό στάδιο που είναι το ράφι, που είναι ο καταναλωτής. Εκεί λοιπόν φεύγει από τον αγρότη μας, από τον παραγωγό, πηγαίνει στην μεταποίηση, στον έμπορο. Από τον έμπορο στη μεταποίηση, από τη μεταποίηση στο χονδρέμπορο, από το χονδρέμπορο στο λιανέμπορο. Κάθε φορά σε αυτά τα οποία σας είπα αλλάζει χέρι, αλλάζει και μια φορά η τιμή του. Αν αυτό δεν ελέγχεται,
0: ναι,
1: στην εφοδιαστική αλυσίδα, τότε το έχουμε χάσει.
0: Ξέρετε,
1: και
0: βέβαια,
1: να σας θυμίσω ότι ψηφίστηκαν δύο νόμοι, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Δύο νόμοι. ένας νόμος που λέει ότι δεν μπορεί να φεύγει το προϊόν από το χωράφι χωρίς ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και χωρίς ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Αυτά τα ψήφισε η Ελληνική Βουλή.
0: Αυτά
1: τα έφερε η Ελληνική Κυβέρνηση. Αλλά ποτέ δεν γίνεται αυτό. Φεύγουν από το χωράφι σε ανοιχτή τιμή. Και τι λέει ο έμπορος, όταν θα πουλήσω το προϊόν, ανάλογα με την τιμή που θα το πουλήσω, θα σου δώσω σαν τα χρήματα τα οποία εγώ θα κρίνω. Δηλαδή την τιμή δεν την διαμορφώνει αυτός που παράγει το προϊόν, την διαμορφώνει αυτός που πουλάει το προϊόν.
0: Και γι' αυτό Ελλάδα... θα σας διακόψω, βλέπουμε και σε πολλά σούπερ μάρκετς προϊόντα με τη φίρμα του εκάστοτε σούπερ μάρκετ να διατίθενται φθηνότερα βέβαια, γιατί αυτό συμβαίνει.
1: Τα ιδιωτική ετικέτα στα προϊόντα,
0: ναι.
1: Ακριβώς, μιας και αναφέρεστε στα όσπρια, αν θα δείτε, αν θα δει ο καταναλωτής, είναι φθηνότερα γιατί για δύο λόγους.
0: Μεγάλη διαφορά όμως στην τιμή.
1: Τεράστια, αλλά γιατί οφείλεται αυτό, γιατί τα περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα όσπρια, είναι εισαγωγής. Είναι από την Κυργυζία, είναι από την Αιθιοπία, είναι από την Κίνα. Και στα ελληνικά προϊόντα είναι φθηνότερα τα ιδιωτικής ετικέτας.
0: Ναι.
1: Για δύο λόγους. Το ένα είναι γιατί δεν πληρώνει διαφήμιση ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας στον εαυτό του σε σχέση με το ή ενίκιο στο ράφι που βάζει το προϊόν. Σε αντίθεση με την βιομηχανία, που ξέρετε, άλλη τιμή θα δούμε στα προϊόντα τα οποία είναι στα πρώτα ράφια χαμηλά στα πόδια μας, άλλη τιμή θα δούμε που είναι ψηλά στο πάνω ράφια,
0: ναι.
1: Και άλλη τιμή θα δούμε στο επίπεδο των ματιών.
0: Και νομίζω, ξέρετε, είμαστε όλοι πια λίγο υποψιασμένοι με αυτό. Το ψάχνουμε πια. Είμαστε αναγκασμένοι να το ψάχνουμε στα ράφια, να βρούμε την φθηνότερη τιμή. Ακόμη και online στις αγορές ξοδεύεις πολύ χρόνο για να βρεις το φθηνότερο προϊόν. Κύριε Ραυτόπουλε, θεωρείτε ότι υπάρχει ένα μερίδιο σε όλο αυτό και της κλιματικής αλλαγής?
1: Είναι βέβαια, έχει ευθύνη και η κλιματική αλλαγή, έχει ευθύνη η λειψιδρία η οποία ζούμε και βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, και αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη γη και επηρεάζουν την παραγωγή των προϊόντων, και ιδίως τα προϊόντα όπως είναι το ρύζι, όπως είναι τα όσπρια, όπως είναι τα ροδάκινα, όπως σας είπα πριν, όπως είναι τα φρούτα γενικότερα, σίγουρα και τα επηρεάζουν. Όπως επίσης υπάρχουν τώρα, επειδή επέστρεψα από την Πελοπόννησο, από την Αχαΐα, το πρόβλημα το οποίο δεν το έχουμε δει εμείς ακόμα ως καταναλωτές, είναι για πρώτη φορά το λέω αυτό, είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε φέτος στα λεμόνια. Έχει, γιατί εκεί η ελλείψη ελεκτικού μηχανισμού, εισήχθησαν από την Ασία μέσω Ιταλίας εσπεριδοειδή, λεμόνια, πορτοκάλια, τα οποία έφεραν μαζί τους ένα ζωήφιο, ένα μαμούνι, το οποίο αυτό τι κάνει, τρώει την σάρκα, τρώει το ζουμί από το λεμόνι. Και μετά κατ' επέκταση τρώει και το φλοιό από το δέντρο και μαυρίζει.
0: Είναι πολλά τα προβλήματα
1: και μετά από δύο μέρες
0: που έχετε να αντιμετωπίσετε. Ναι, που έχουν αντιμετωπίσει.
1: Απευθύνθηκαν και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί του Αιγαίου, της Αχαΐας, στην κυβέρνηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αλλά εκείνο το οποίο είπαν είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα προκειμένου να γίνει η μειοκτονία αυτή, να γίνει το ράντισμα της περιοχής, προκειμένου να εξαλείψουν αυτό το μαμούνι.
0: Αυτά τα χρήματα, κύριε Ραυτόπουλε, ναι, έχετε πολύ δίκιο. Και κάθε φορά μπερδευόμαστε κι εμείς. Υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα. Πώς, γιατί θέλετε, θα σας ευχαριστήσω. Θα βάλουμε μια άνω τελεία. Θα συνεχίσουμε, θέλω να πιστεύω, και σε επόμενη φορά τη συζήτησή μας αυτή, για να καλησπερίσω και τον κύριο Αντώνη Φωτίου, εκπρόσωπο τύπου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φασολοπαραγωγών Εθρικού Δρυμού Πρεσπών Πελεκάνος. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γιατί αν μας είχατε την ευκαιρία να μας παρακολουθήσετε στη συζήτηση με τον κύριο Ραυτόπουλο, συζητάμε για απλά φαγητά, τη φασολάδα του φτωχού, που άντεξαν γενιές και γενιές κακουχίες τρώγοντας φασολάδα, που έχει γίνει ένα superfood, έχει γίνει ένα είδος πολυτελείας, και να έχουμε μια εικόνα και από εσάς για το θέμα αυτό. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση και τι εικόνα έχετε για το μέλλον, γιατί δεδομένου του ότι αυξάνονται τα καύσιμα, αυξάνονται η ενέργεια, τα ποτιστικά, όλα αυτά, πώς θα μας βρει, δεν θα τρώμε πια φασόλια?
2: Επειδή παρακολούθησα τη συζήτησή σας, θα συμφωνήσω μαζί στο προηγούμενο σχόλιο σας ότι και η κλιματική κρίση και η κρίση στην ενέργεια, αλλά και το ότι ο κλάδος της αγροτικής παραγωγής συρρυκνώνεται χρόνο με το χρόνο, έχουν συμβάλει όλοι αυτοί οι παράγοντες στο να υπάρχει μια αύξηση στη τιμή, αλλά και μείωση στην ποσότητα και στην ποιότητα των προϊόντων, και συγκεκριμένα για τα όσπρια που γνωρίζω εγώ καλύτερα.
0: Ναι.
2: Χρόνο με το χρόνο δηλαδή, η καλλιέργειά μας συρρυκνώνεται και η παραγωγή μας είναι μικρότερη από αιτίες τις οποίες δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς. Δηλαδή, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, Εμείς δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ναι,
2: ναι, αυτό γι' αυτό και συμφωνώ στο σχολείο σας. Έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνη η κλιματική κρίση, οι μεγάλες περίοδοι ανομβρίας, στην απόδοση των καλλιεργειών. Όταν μια απόδοση πέφτει, τότε λογικό είναι να αυξηθεί και η τιμή. Και όταν παρασύρεται από την ενεργειακή κρίση, από την αύξηση στα καύσιμα, τότε η τιμή αυξάνεται ακόμη περισσότερο.
0: Όμως ήθελα να σας ρωτήσω, τι χάνει να γνωρίζω κάποια κυρία η οποία καλλιεργεί η οικογένειά της φασόλια, αυτά τα μεγάλα, πώς τα λέτε, τους γιγαντές, ναι. Όχι, έχουν και μια άλλη ονομασία νομίζω.
2: Ελέφαντες,
0: ωραία, κύριε Φωτίου, και κάπως μας έφερνε φασόλια και σκέφτηκα κι εγώ, η πρωτεύουσα δεν μπορεί να έχει αυτά περισσότερα από αυτά τα προϊόντα στις αγορές χωρίς μεσάζοντες, υπάρχουν αυτά, εσείς συμμετέχετε σε τέτοιες αγορές?
2: Αυτό προσπαθούμε και εμείς να το εξαλείψουμε ως αγροτικό συνεταιρισμό.
0: Σας εξυπηρετεί αυτό?
2: Δηλαδή, εμείς θέλουμε να έρθουμε σε απευθείας σύνδεση με τον καταναλωτή. Να αποφευχθούν δηλαδή τα φασόλια πρεσπών από τις πρέσπες μέχρι την Αθήνα να περάσουν από δύο και τρία χέρια. Δηλαδή, γιατί όταν συμβαίνει αυτό, εννοείται ότι ο κάθε μεσάζοντας θα βάλει το μερίδιο, το ποσοστό κέρδους του, και έτσι θα έρθει πολύ αυξημένη η τιμή σε σχέση με το πόσο
0: ναι, αυτό που ζούμε. Πρακτικά όμως, εσείς συμμετέχετε ήδη σε τέτοιες αγορές, έχετε?
2: Εμείς εννοείται ότι έχουμε και το ηλεκτρονικό μας site, αλλά κάνουμε και τηλεφωνικές παραγγελίες που αποστέλνουμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Εκεί φτάσαμε. Φασόλια delivery, μάλιστα.
2: Ναι. Είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας,
0: ναι,
2: που πρέπει να την ακολουθήσουμε κι εμείς. Αποστέλνουμε σε όλη την Ελλάδα παραγγελίες, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι μεσάζοντες, αλλά έχουμε και απευθείας συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Αθήνα που βρίσκεται η μισή Ελλάδα. Με αποτέλεσμα να μην περνάνε από τρία και τέσσερα χέρια τα φασόλια για να φτάσουν στο καταναλωτή.
0: Και για να δούμε, γιατί ξέρετε, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΤΑΤ και τα 20% του φτωχότερου πληθυσμού, η δαπάνη για τη διατροφή του ανέρχεται στο 54,4% της συνολικής δαπάνης του νοικοκυριού του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν για έναν άνθρωπο που απλά ενδιαφέρεται να καταναλώσει φασόλια γιατί είναι μια υπερτροφή, για έναν άλλον άνθρωπο που είναι μέρος της μεσογειακής μας διατροφής, της ελληνικής κουζίνας και που ανήκει στα φτωχότερα νοικοκυριά, αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι, βέβαια είναι λίγο απογοητευτικό το θέμα σε σχέση και με τις αυξήσεις των καυσίμων. Νομίζω θα δυσκολευτούμε να καταναλώσουμε όσπρια ελληνικά. Εκτός πια και αν λάβετε κάποιες πρωτοβουλίες περισσότερες για να έρθουν τα φασόλια πιο απλά, πιο εύκολα, χωρίς μεσάζοντα, όπως λέγατε και εσείς, στην πρωτεύουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην Κυριακή σας.

Και για να μην απογοητευόμαστε, πάμε να χαρούμε λίγο τώρα με ένα δώρο. Διαγωνισμός λοιπόν σε εξέλιξη από το Mega News 104,6. Διπλές προσκλήσεις για εσάς για θέατρο, μια ωραία παράσταση. Βουλίτσα. Γράφετε, στείλτε, ας ξεκινήσουμε από το μήνυμα. Γράφετε Βουλίτσα και το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6981-04-1046 σε Viber ή WhatsApp. Επαναλαμβάνω το νούμερο 6981-04-1046 για να μπείτε στην κλήρωση για 30 διπλές προσκλήσεις για να γελάσετε. Βουλίτσα, μία κωμωδία των Μιχάλη Δαρνάκη και Μαρίας Λαυτσίδου, Μαραθώνας 1987 εναντίον Παγκρατίου 2026. Δύο γυναίκες, δύο μαμάδες, δύο εποχές, αμέτρητα πλυντήρια και μία ανάγκη να φροντίζουμε όσους αγαπάμε. Θα διασκεδάσετε, θα ξεκουραστεί το μυαλό στην παράσταση Βουλίτσα. Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 9 και 4 στο θέατρο 104. Υπέροχο θέατρο. Στην αυλή εκεί θα έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε πριν την παράσταση με τους φίλους σας. Και για να ακούσουμε τι λέει ο αγαπημένος Κώστας Μαραβέγιας.

0: πολλές φορές είναι η αλήθεια, πέφτουμε χαμηλά ή μήπως όχι. Γιατί τελικά η αυθεντικότητα δεν έχει επίπεδα, δεν έχει πατώματα. Πάντως, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αν θέλετε να ξέρετε ποιοι άνθρωποι νοιάζονται αληθινά για εμάς, είναι αυτοί που μας εκτιμούν για αυτό που είμαστε, όχι για αυτά που έχουμε. Επίσης, είναι οι άνθρωποι που έχουν το θάρρος να μας λένε αλήθειες και εκείνοι που θέλουν να μας βλέπουν να εξελισσόμαστε. Στην τέλεια φιλία, έτσι αναφέρει ο Αριστοτέλης, ότι φίλος είναι ένας άλλος εαυτός. Και ο Κώστας Κόκολας είναι εδώ για τους τίτλους ειδήσεων.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σε ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες σε περιοχές της κεντρικής κυρίως Ελλάδας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα στην κεντρική Ελλάδα, στην Εύβοια, σπίτια πλημμύρισαν στα Ψαχνά, κατολισθήσεις σημειώθηκαν στο Δερβαίνι, στα Πολιτικά απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα που επέβαιναν σε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, ενώ προβλήματα αντιμετώπισαν οι κάτοικοι στον Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων. Στις Ποράδες, ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Σκιάθο, ενώ υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στο Διακόφτη Κυθήρων. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση αποκόλλησης και ρημούλκησης ιστιοφόρου, το οποίο προσάραξε χθες στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης. Οι 2 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί ρήπανση στην περιοχή. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα. Το ένα ζευγάρι των Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους βρισκόταν στο μήνα μέλητος και, όπως αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, η γυναίκα διένυε τον 3ο μήνα κοίησης. Νέο σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για διάλογο χωρίς εκτόσεις από τις πάγιες θέσεις της ελληνικής πλευράς έστειλε ο Πρωθυπουργός με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τόνισε, προσθέτοντας ότι με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Στο μικροσκόπιο του διεθνούς τύπου, για ακόμα μια φορά βρίσκεται ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Σε δημοσίευμά του, το Πολίτικο αναδεικνύει τα ερωτήματα για τη λειτουργία της ταχαίως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας ευεξίας και μακροζωίας στην Ελλάδα, θέτοντας στο επίκεντρο τις ευθύνες της ελληνικής πολιτείας. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα σήμερα στην Αττική. Μέχρι τους 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
3: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Bang Bang Sir, τη λατρεύω τη φωνή της και την προσωπικότητά της, γιατί όχι. Λοιπόν, μπορεί νωρίτερα να λέγαμε ότι σε μεγάλη έρευνα η μοναχικότητα εμφανίζεται ως συνειδητή επιλογή πια στην εποχή μας και ότι η ανεξαρτησία, η μειωμένη πίεση και η αίσθηση ότι είμαστε πιο ευτυχισμένοι χωρίς σχέση φαίνεται να αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ζωής μας πια. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δείχνουν να έχουν εγκαταλείψει την ιδέα του έρωτα, έστω και αν είναι φαντασιακή. Πάντως, αν μη τι άλλο, έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια είναι πολύ έντονη η αλληλεγγύη. Μπορεί οι άνθρωποι να μην τα καταφέρουν πολύ καλά στις προσωπικές συντροφικές σχέσεις, αλλά νοιάζονται περισσότερο, θεωρώ, για το περιβάλλον, περισσότερο για τους συμπολίτες τους, και κάπως έτσι εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σήμερα σε μια πολύ τουριστική πλατεία της Μαδρίτης, αξιώνοντας να ληφθούν καλύτερα μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών μετά την έξωση που είδαμε την περασμένη εβδομάδα μιας 87χρονης γυναίκας αμαία που εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα που κατοικούσε για πολλά χρόνια, και είναι ένα γεγονός που συγκλώνησε τη χώρα. Δεν θα κρίνουμε την νομιμότητα της πράξης, καθώς δικαιώθηκε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος. Είναι όμως πολύ συγκινητικά τα πλάνα που έρχονται από την Ισπανία, από τη Μαδρίτη, με όλους αυτούς τους ανθρώπους να συμπαρίστανται στην άτυχη αυτή γυναίκα που, από ό,τι διάβασα, νοσηλεύεται. Ξέρετε, βλέποντας την εικόνα αυτή, μου ήρθε στο μυαλό και η εικόνα όλων των ανθρώπων που μαζεύτηκαν για την αγρυπνιά του, για τον Γιώργο Μαζονάκη, και κάπως έψαξα να δω γιατί οι άνθρωποι συγκεντρωνόμαστε μετά από κάποιο πολύ δυνατό γεγονός που μας συγκλονίζει, και πολλοί ψυχολόγοι κάνουν λόγο για μια παράδοση χιλιάδων ετών που θέλει τους ανθρώπους να ερχόμαστε κοντά και για να διαχειριστούμε αυτό που μας σοκάρει, και γιατί κάτι που μας κάνει να αισθανόμαστε μικροί όταν είμαστε δίπλα σε άλλους ανθρώπους μας φέρνει πάλι στο ύψος μας, αισθανόμαστε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις καταστάσεις.

0: Κυριακή μεσημέρι, Mega News 104,6. Εύη Βυσβάρδη στα μικρόφωνα, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θέλω να ξέρεις, όσο μαθαίνουμε, βελτιωνόμαστε, όπως έλεγαν και οι 10 μικροί μίτσι. Λοιπόν, και έχω στην παρέα μας τον κύριο Τίμο Κουρεμένο, είναι δημοσιογράφος. Και από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κουρεμένε, έχετε την δυνατότητα και τις γνώσεις να μας ενημερώσετε σε ό,τι αφορά τις νέες επιχειρήσεις, τις λεγόμενες startups. Καλησπέρα σας.
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά εσείς, και το καλημέρα ισχύει, ξέρετε, γιατί μας ακούνε σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη, όπως μου αρέσει να λέω, οπότε είμαστε... Είμαστε σε σωστό δρόμο. Λοιπόν, εμείς μπορεί να είμαστε, εσείς έχετε την εργασία σας, εγώ τη δική μου, πάρα πολλοί άνθρωποι μας ακούν αυτή την ώρα, εργάζονται. Τι συμβαίνει όμως με τους νέους ανθρώπους που θέλουν, ονειρεύονται τουλάχιστον, να έχουν τη δική τους επιχείρηση, να μία από αυτές τις startups, όπως λέμε, και να επιχειρήσουν κι αυτοί στην Ελλάδα. Όμως, ξεκινώντας, θα ήθελα να Μα πούμε για αρχή τι είναι πραγματικά μία startup, μία εταιρεία καινούρια.
1: Μία startup είναι μία νεοφυής εταιρεία, μία εταιρεία η οποία είναι ευέλικτη έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες που θέλει, και ένα ευέλικτο σχήμα έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται προς το κομμάτι που πάει. Δηλαδή, ας πούμε, ξεκινάει με ένα στόχο, βλέπει ότι αυτός ο στόχος δεν είναι εφικτός ή μάλλον δεν πάει αρκετά καλά, οπότε έχει την ευελιξία λόγω του μικρού σχήματος που έχει να μπορεί να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση ή στην κατεύθυνση που πιστεύει ότι είναι καλύτερη από αυτό που έχει αρχικά ξεκινήσει.
0: Για να χαρακτηριστεί ως startup, αρκεί να είναι νεοφυής, πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, καινοτομία, σαν ανάπτυξη, τι χαρακτηριστικά χρειάζεται να έχει?
1: Οποιαδήποτε εταιρεία είναι μικρή και ευέλικτη στην ουσία θεωρείται startup και προφανώς έχει πάει στο κομμάτι της τεχνολογίας, γιατί όλοι οι περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας ξεκίνησαν από μικρά σχήματα και ευέλικτα. Οπότε και γι' αυτό το λόγο μπορεί να θεωρηθεί σαν startup μια εταιρεία τεχνολογίας. Και σιγά σιγά, δηλαδή αν πούμε ότι το Facebook ήταν μια startup στην αρχή, προφανώς γιατί ήταν πολύ μικρή ομάδα και εξελίχθηκε σε μια τεράστια εταιρεία. Οπότε αν το σχήμα είναι μικρό, σιγά σιγά εξελίσσεται. Όταν είναι μικρό είναι startup και λειτουργεί σαν startup.
0: Τα πρώτα βήματα για να ενημερωθεί ένας νέος, υπάρχει κάποιο κυβερνητικό site, κάτι στο Gov, σωστά τα λέω?
1: Στο Gov. Εδώ πέρα δεν γνωρίζω στο κομμάτι της Ελλάδας ακριβώς.

0: μπορείς να μπεις στο, όπως είπατε, στο Gava εδώ πέρα και από εκεί και πέρα μπορείτε να δείτε ακριβώς τις εταιρείες τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες και ποια, τι χρειάζεται ακριβώς για να ανοίξει κάποιος μια εταιρεία στην ουσία. Τώρα, αν είναι συγκεκριμένα startup ή όχι, το βάζει η εταιρεία στην δικιά της, αλλά δεν είναι CAD το startup.
1: Όχι, εγώ σας ρώτησα για την ενημέρωση, αν υπάρχει κρατικό, αν γνωρίζετε εσείς ότι υπάρχει ένα κρατικό site, ένας φορέας που μπορεί να απευθυνθεί ένας νέος άνθρωπος.
0: Υπάρχει, το Elevate υπάρχει, το Elevate Greece, όπου εδώ πέρα μπορείς να δεις όλη το οικοσύστημα των startups και όλη την πλατφόρμα.
1: Άρα είναι η επίσημη πλατφόρμα.
0: Για τις ελληνικές πλατφόρμες, ναι.
1: Να την αναφέρουμε. Κοίταξε, ναι, για εσάς είναι γνωστό, αλλά επειδή μας ακούν και άνθρωποι,
0: ναι,
1: είτε γονείς,
0: okay, okay,
1: οπότε
0: ναι,
1: είναι το elevategreece.gov.gr, σωστά, όπου εκεί μπορεί να ενημερωθεί κάποιος για όλο αυτό το σύστημα των νεοφυών επιχείρησεων. Βέβαια, κάποιος ακούει ότι ξέρεις, θα φτιάξω μια startup και αυτό ίσως στο μυαλό του να σημαίνει ότι θα πετύχω. Υπάρχουν όμως, έχουμε ακούσει για startups που σηκώνουν εκατομμύρια και τελικά αποτυγχάνουν. Για εσάς, τι καθορίζει μια ιδέα είναι καλή και θα γίνει βιώσιμη επιχείρηση?
0: Για μένα προσωπικά, επειδή δεν είμαι επενδυτής πάνω στις εταιρείες.
1: Ασχολείστε όμως με το θέμα, σωστό?
0: Ναι, ασχολούμαι με το θέμα, με το κομμάτι της τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Στο κομμάτι των startups τώρα, προφανώς μετράει η ιδέα και μετράει η ομάδα.
1: Στο δικό σας
0: κάποιος
1: κομμάτι, στο χώρο της τεχνολογίας που ελκύει περισσότερο τους νέους?
0: Στο κομμάτι της τεχνολογίας, προφανώς τώρα ό,τι έχει σχέση με το AI, καταλαβαίνετε ότι είναι ό,τι πιο hot μπορεί να δημιουργηθεί. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάνω στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, οπότε βλέπετε ότι υπάρχει και μια τεράστια αύξηση των νέων επιχειρήσεων που κάνουν τεχνητή νοημοσύνη και πράγματα που βασίζονται πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει όντως το παιχνίδι αυτό και πιστεύετε ότι δημιουργεί νέες ευκαιρίες πραγματικά ή είναι και μια φούσκα όλο αυτό γύρω από το AI που θα σκάσει αργότερα?
0: Η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα δημιουργεί πολλά νέα πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε δει στο παρελθόν. Νέες θέσεις εργασίας, νέα μοντέλα λειτουργίας, νέες πληροφορίες. Γενικότερα ένα κομμάτι το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει πλαισιωθεί. Και σίγουρα για την ώρα δεν πρόκειται για κάποια φούσκα, για κάτι το οποίο θα σκάσει κάποια στιγμή.
1: Έχει μέλλον δηλαδή.
0: Στο άμεσο μέλλον. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή, αν ο άνθρωπος σταματήσει να ασχολείται με αυτό το κομμάτι και η τεχνητή νοημοσύνη αυτό τροφοδοτείται, σίγουρα κάποια στιγμή αυτό είναι που φοβούνται όλοι, ότι θα σκάσει αυτό το πράγμα. Αλλά στο άμεσο μέλλον τώρα,
1: ναι,
0: σύντομα,
1: όχι. Θεωρείτε τόσο ότι χρειάζεται κάποιος να έχει μια εντελώς πρωτότυπη ιδέα ή για να πετύχει κάτι, ίσως να λύνει καλύτερα ένα υπαρκτό πρόβλημα?
0: Το βασικό μιας startup ή μιας εταιρείας ξεκινάει από την ιδέα και από το πόσο πολύ μπορεί κάποιος να ενσωματώσει αυτό που προσφέρει. Δηλαδή, αν προσφέρεις κάτι το οποίο θα κάνει τη ζωή κάποιου πιο εύκολη, θα λύσει ένα πρόβλημα πιο γρήγορα, θα τον διευκολύνει στην καθημερινότητά του, οτιδήποτε, προφανώς αυτό θα πάει περισσότερο. Ή αν ενώνει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι τα δύο βασικά που έχουμε δει που πετυχαίνουν σε εταιρείες και τις έχουμε δει να γίνονται τεράστιες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το κομμάτι της ιδέας και της υλοποίησης.
1: Τις ιδέες και τις υλοποιήσεις. Όπως λέτε, υπάρχει η δυνατότητα οι startups να επιτυγχάνουν, όμως συνήθως τις βλέπουμε ότι είναι σχεδόν αναγκασμένες να μεταφέρουν τις δραστηριότητες στο εξωτερικό. Για να μείνει στην Ελλάδα κάτι, δεν ξέρω τι χρειάζεται τελικά.
0: Έχουμε δει πολλές ελληνικές εταιρείες να παραμένουν στην Ελλάδα και να εδρεύουν και να έχουν και στο εξωτερικό δραστηριότητες. Το κομμάτι είναι κατά πόσο
1: για πολλά χρόνια
0: να αναπτυχθεί.
1: Έχετε στοιχείο και τέτοιο?
0: Και τώρα, ναι, μιλάμε, υπάρχουν εταιρείες που ελληνικές
1: startups
0: που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι το ότι στην Ελλάδα δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια startup και να παραμείνεις στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να μεγαλώσεις τόσο πολύ, γιατί η χώρα μας είναι μικρή χώρα.
1: Καλή,
0: οπότε,
1: βέβαια,
0: άμα θέλεις να απευθύνεις στον κόσμο, προφανώς θα πρέπει να φύγεις προς τα έξω,
1: ναι,
0: για να

0: μπορείς να μεγαλώσει και η εταιρεία σου.
1: Αυτό εννοούσα κι εγώ. Ότι είναι δύσκολο να μεγαλώσεις, να γιγαντώσεις την Ελλάδα. Τώρα, αν ένας 20χρονος ή ένας 50χρονος, γιατί όχι, έχει σήμερα μια καλή επιχειρηματική ιδέα. Για εσάς, ποια είναι, στον τομέα της τεχνολογίας που εξειδικεύεστε, ποια είναι τα πρώτα τρία πράγματα που θα πρέπει να κάνει πριν επενδύσει έστω και μισό ευρώ?
0: Να βρει την ομάδα που θα φτιάξει αυτή την ιδέα, να φτιάξει ένα μικρό, το ελάχιστο βιώσιμο προϊόν που παράγει η εταιρεία του, οτιδήποτε είναι αυτό, και μετά να δει αν όντως αυτό λειτουργεί ή όχι στον πραγματικό κόσμο, σε ένα πολύ μικρό περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω πολύ που διαθέσατε αυτό το μεσημέρι, την ώρα από το μεσημέρι σας της Κυριακής. Καλή Κυριακή, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Mega News 104,6. Εύη Βυσβάρδη στη συντροφιά σας. Μαρλέν Καφετζή στην παραγωγή της εκπομπής. Λεώνη λογοθέτης είναι επιμέλεια. Μαρία Δημητριάδη στο τηλεφωνικό κέντρο. Δημήτρης Αρετάκης στα μαγικά πλήκτρα του ήχου για να φτάσουμε κοντά σε εσάς. Όπου και αν έχετε επιλέξει να περάσετε αυτό το κυριακάτικο μεσημέρι. Νίκος Νικολακόπουλος στη μουσική επιμέλεια του Mega News 104,6. Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο. Την αρχισυνταξία και για σήμερα διαλέγω τα τραγούδια σας. Και για να μην νομίζετε ότι μας απασχολεί μόνο ο έρωτας, οι σχέσεις, μας απασχολεί πάρα πολύ και αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται και στην κοινωνία, το πώς θα μεγαλώσουμε, το πώς θα φτάσουμε να τα εκατοστήσουμε. Το έχουμε δει αυτό, το έχουμε συζητήσει. Λοιπόν, ό,τι και αν κάνουμε, αν το κάνουμε τεμπελιάζοντας, αποτέλεσμα δεν θα δούμε. Αυτό λέει η επιστήμη. Και ξανά ερχόμαστε στην έννοια της δραστηριότητας, της άσκησης, που βέβαια όλοι όσοι ασχολούνται με τα θέματα μακροζωίας σοβαρά, και είναι αυτοί οι άνθρωποι που απευθύνονται και σε αθλητικές ομάδες, σε μεγάλους συλλόγους, θα σου πούν ότι δεν αρκεί μόνο η άσκηση, θέλει καλή διατροφή, θέλει καλό ύπνο και καλές κοινωνικές σχέσεις. Γι' αυτό και το συζητήσαμε νωρίτερα για τις σχέσεις μας. Όμως, παρόλα αυτά, η τακτική σωματική δραστηριότητα, που δεν αφορά μόνο τη φυσική κατάσταση και το βάρος, συνδέεται και με την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και την καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού μας. Θέλω να σας πω ότι έγιναν πολύ μεγάλες έρευνες στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος αντιμετωπίζει κάποιες φλεγμονές στα γόνατα, στις αρθρώσεις, παλαιότερα του έλεγαν κάθισε να ξεκουραστείς. Τώρα η άσκηση δείχνει ότι βοηθά στο να φεύγουν οι φλεγμονές από το σώμα μας. Περισσότερη άσκηση δείχνουν οι μελέτες μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής αλλά και καλύτερη ποιότητα ζωής. Όπως ας πούμε αυτό που αφήσαμε πίσω στην καραντίνα, που είχαμε περάσει ωραία, θέλω να πιστεύω οι περισσότεροι, μας έκανε και καλό στην ψυχολογία, το περπάτημα μισή ώρα την ημέρα. Θα μου πεις, δεν την έχω αυτή τη μισή ώρα. Την έχουμε όμως για τον καναπέ. Να σας πω βέβαια ότι αυτή η μισή ώρα αλλάζει πολλά σε ό,τι αφορά στο ζάχαρο, τη χοληστερίνη, την πίεσή μας, την ποιότητα του ύπνου μας, την αρτηριακή μας πίεση. Δεν υπάρχει, ξέρετε, ένα ελιξίριο μακροζωίας, παρότι γίνονται πολλές έρευνες για τη μακροζωία και την αναγεννητική ιατρική. Δεν έχει βρεθεί κάποιο ελιξίριο, παρόλα αυτά είναι ένας συνδυασμός καθημερινών συνηθιών. Να αποφεύγουμε αλκοόλ, κάπνισμα, να έχουμε μια σχετικά καλή διατροφή, να ασκούμαστε, να κοιμόμαστε καλά και να αγαπιόμαστε, δηλαδή να συνδεόμαστε. Είμαστε, όπως λέω και εγώ, ο ένας το φάρμακο του άλλου.

Ναι, ναι, Τσέρι, μια φωνή που αγαπήθηκε από τα παλιά. Και woman. Έρχεται όμως στην Ελλάδα και όχι μόνο για γυναίκες. Μια πολύ δυνατή φωνή από τη Γαλλία. Τον μάθαμε περισσότερο μέσα από το διαγωνισμό της Eurovision στη Γαλλία, βέβαια. Να ξέρετε, κάποιοι τον αποκαλούν νέο Σαρλ Αζναβούρ. Ναι, βέβαια. Και πρόκειται για τον Σλιμάν, που εγώ πολύ τον αγαπώ. Και εσείς, αν θέλετε να τον γνωρίσετε ή να τον γνωρίσετε καλύτερα, έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις για την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μουσική βραδιά, ένα πιάνο, μια φωνή. Οι ακροατές μας μπορείτε να στείλετε μήνυμα, γράφετε τώρα τη λέξη Σλιμάν, το όνομά του δηλαδή, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6981041046, 6981041046, στο Viber ή το WhatsApp, για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Θα ενημερωθείτε φυσικά οι νικητές τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Μετά την αποθέωση που γνώρισε λοιπόν στη Eurovision το 2024 με το αισθησιακό Μοναμούρ, ο Σλιμάν, η απόλυτη φωνή της σύγχρονης γαλλικής σκηνής, που είχε συγκεντρώσει αντίστοιχο κόσμο. Είχαμε δει εικόνες, πώς είδαμε τώρα για τον Πάπα, έτσι όταν τραγούδησε στη Γαλλία το 25. Επιστρέφει λοιπόν στην Αθήνα έπειτα από 23 συναυλίες που αναμένονται sold out στο Παρίσι και στο εμβληματικό θέατρο Λυκαβητού. Περιμένει όλους εσάς για να δονηθείτε και να απογειωθείτε. Επαναλαμβάνω, Σλιμάν γράφετε, το όνομα τεπώνυμό σας, 6981041046, και απολαμβάνουμε μαζί Μοναμούρ στο Mega News 104,6.

0: 4. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνης στη Σαλαμίνα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή προς το Εάντιο μέσω της λεωφόρου Περιστερίου. Σε ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κακοκαιρία προκάλεσε αρκετά προβλήματα σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Στην κεντρική Εύβοια σημειώθηκαν προβλήματα στον Δήμο Δυρφίων με Σαπίων. Σπίτια πλημμύρισαν στην περιοχή των Ψαχνών, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν στο Δερβαίνι. Στα πολιτικά Εύβοιας, η πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει τα ξημερώματα για τον απεγκλωβισμό 2 ατόμων που επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Στις Σποράδες, ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Σκιάθο. Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στο διακόφτη Κυθύρων. Στην Αθήνα βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για την αντοχή των γειτονικών κτηρίων, πολλές από τις οποίες είναι παλαιές κατασκευές. Αύριο αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητά τους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τα δύο γειτονικά κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση και το πιθανότερο είναι να τεθούν σε αχρηστία, ενώ ζημιές έχει υποστεί και το απέναντι κτίριο. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση αποκόλλησης και ρημούλκησης ιστιοφόρου, το οποίο προσάραξε χθες το βράδυ σε Αβαθή στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τη μαρίνα του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης με 2 Γερμανούς επιβάτες, οι οποίοι το είχαν νοικιάσει με προορισμό τη Χαλκιδική. Η πρώτη προσπάθεια αποκόλλησης με αλλιευτικό σκάφος δεν ήταν επιτυχής και αναμένεται νέα επιχείρηση με μεγαλύτερο αυτή τη φορά σκάφος από την περιοχή της Χαλάστρας. Οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Νέο, σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις θέσεις μας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Επίσης, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επισημένοντας την ανάγκη να υπάρξουν κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία, ώστε να καταστούν διαχειρίσιμες οι τεράστιες δυνατότητές της, αλλά και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει μπαλώματα, κρύβοντας το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους κάτω από το χαλί. Το Πασόκ αλλάζει τους κανόνες και έχει σχέδιο για δίκαιη λύση, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ευχολόγια του κ. Μητσοτάκη για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα είναι σκέτη κοροϊδία όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων του, αναφέρει με ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στο μικροσκόπιο του διεθνούς τύπου, για μία ακόμη φορά ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Σε δημοσιεύματά του, το πολίτικο αναδεικνύει την υπόθεση και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τη λειτουργία της ταχαίως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας ευεξίας και μακροζωίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο και τις ευθύνες της πολιτείας. Συναγερμό στη Δυτική Αγγλία κοντά σε Αμερικανική αεροπορική βάση. Η αστυνομία εκένωσε σπίτια στο χωριό Βέλφορντ, ενώ και προχώρησε στη σύλληψη αγνώστου αριθμού ανδρών για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται στη γειτονική βάση Φέρφορντ, όπου έχουν πραγματοποιηθεί αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα της χώρας, ανακοίνωσε πως κατέσχεσε αμερικανικό υποβρύχιο όχημα που επιχειρούσε στα στενά του Ορμούς και, όπως αναφέρεται, διενεργούσε κατασκοπία.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη στήριξη 6.000 Ελλήνων φιλάθλων στις εξέδρες της Augsburg Arena θα έχει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου στην αποψινή αναμέτρηση με τη Γερμανία. Ο αγώνας αρχίζει στις 10 παρατέταρτο. Στις 7 θα διεξαχθεί το άλλο παιχνίδι του ομίλου ανάμεσα σε Σερβία-Ολλανδία. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν τις πρωινές ώρες κατά τόπου στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Ακολουθεί η Εύη Βυσβάρδη.
0: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Μέγα News 104,6, Εύη Βυσβάρδη κοντά σας αυτό το μεσημέρι και η εκπομπή θέλω να ξέρεις στα πλήκτρα του ήχου Κώστας Κουγιτέας, Μαρλέν Καφέτζη στην παραγωγή της εκπομπής, Λεόν Λογοθέτη στην επιμέλεια παραγωγής και η Μαρία Δημητριάδη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας έλεγα νωρίτερα, Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο και την συνταξία, κάποιες επιλογές μουσικής για σήμερα. Τη μουσική του Μέγα News 104,6 επιμελείται ο Νίκος Νικολακόπουλος. Και νωρίτερα λέγαμε για το πώς οι άνθρωποι επιλέγουν τη μοναχικότητα, πώς έχουν αλλάξει έτσι οι ανθρώπινες σχέσεις. Βέβαια, οι άνθρωποι πλέον έχουν περισσότερη οικογένεια, αγάπη μεγάλη με τα κατοικίδια τους. Και εκεί ξέρουμε πια ότι μπορείς να βρεις με ασφάλεια αγάπη και πολλές φορές θέλεις να ταξιδεύεις λοιπόν και με τα κατοικίδια σου, τις γάτες ή τον σκύλο σου. Λοιπόν, έχουμε στη συντροφιά μας την κυρία Έλενα Άρβανη, τη νομική σύμβουλο της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων συντροφιάς. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε στην παρέα μας αυτό το κυριακάτικο μεσημέρι προς απόγευμα.
1: Εγώ θα το ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Αρβανίτη, με αφορμή το ότι είχαμε δει και εν μέσω του πολέμου να δυσκολεύονται άνθρωποι να επιστρέψουν με τα κατοικίδια τους και πόσο δραματικές στιγμές έζησαν κάποιοι που είχαν να επιλέξουν αν θα έρθουν μόνοι και θα τα εγκαταλείψουν, σκέφτηκα αυτό ότι θέλουμε να ξέρουμε γενικά την νομοθεσία για τα ταξίδια. Πώς ταξιδεύουμε με το κατοικίδιό μας.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία η εισαγωγή που κάνατε. Όντως είναι μέλη της οικογένειάς μας τα ζώα και ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα με το άρθρο 17 του 48-30 του 21 να ταξιδεύουμε μαζί τους στα λεωφορεία, τα ταξί, τα τρένα και στα πλοία. Υπάρχει ο σχετικός περιορισμός που έχει να κάνει βέβαια με το μέγεθος του ζώου, λόγω του γεγονότος ότι για να μπορούμε να τα έχουμε μαζί μας πρέπει να τα έχουμε στο ειδικό box μεταφοράς. Άρα αυτή η δυνατότητα παρέχεται στα ζώα μικρού έως και μεσαίου κάποιες φορές μεγέθους. Να σας πω ότι ο περιορισμός αυτός δεν υφίσταται για τα ζώα που είναι ζώα βοήθειας, έτσι, ή ζώα θεραπείας. Αυτά μπορούν να συνοδεύουν τον κηδεμόνα τους, το άτομο που έχει την ανάγκη, χωρίς να υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Επίσης υπάρχει και στα πλοία η δυνατότητα πάλι για τα ζώα μικρού μεγέθους να μας συνοδεύουν ακόμα και στο σαλόνι, αρκεί να είναι μέσα στο ειδικό κλωβό μεταφοράς. Εάν έχουμε ζώο μεγαλύτερου μεγέθους, από 10 δηλαδή κιλά και πάνω, θα πρέπει να επιλέξουμε το χώρο που το ίδιο το πλοίο έχει μεριμνήσει να έχει τα ειδικά κρέη. Μέσα εκεί θα πρέπει να παραμείνει το ζώο κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, καθώς είστε νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς και μου αρέσει πολύ να δρώ προληπτικά, όπως λέω και εγώ, να σκεφτόμαστε προληπτικά. Σε λίγο θα έρθουν και οι γιορτές και θέλω να μείνουμε σε αυτό που είπαμε, ότι τα ζώα είναι οικογένεια και δεν πρόκειται για δώρα. Γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει κάποιες οικογένειες τις παραγγελίες, να το πω έτσι.
1: Πάρα πολύ εύστοχη έτσι, και αυτή σας η τοποθέτηση. Πραγματικά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το ζώο είναι ένας σύντροφος για μας, είναι ένα μέλος της οικογένειας, είναι μία ύπαρξη συναισθανόμενη. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν επιλέγουμε να το δωρήσουμε κάπου, διότι θα πρέπει προηγούμενα να έχουμε συνεννοηθεί και να έχουμε συμφωνήσει από κοινού ότι το ζώο, πέραν της χαράς που μας δίδει, αποτελεί και μία διαρκή δέσμευση. Σκεφτείτε ότι ένα ζώο μπορεί να ζήσει μέχρι και 15 χρόνια.
0: Και 20, και 20 βεβαίως.
1: Μακάρι ακόμη και περισσότερα. Επομένως, αν θέλουμε να δωρήσουμε κάτι, ας το κάνουμε χρησιμοποιώντας ένα γούνινο αρκουδάκι ή ένα γούνινο σκυλάκι. Όχι ένα αληθινό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις, κυρία Αρβανίτη, και θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά για τα ζώα συντροφιάς, για τα μέλη των οικογενειών πολλών ανθρώπων στη χώρα μας. Καλή συνέχεια στην Κυριακή σας.

0: Και ακούμε φυσικά Μπάμπι Τσέρτο, γιατί μετά τις 4:30 θα τον έχουμε στη συντροφιά μας με αφορμή μια μεγάλη μουσική βραδιά μνήμης και τιμής στον Ανδρέα Μαζαράκη, τον διακεκριμένο Έλληνα δημοσιογράφο, ραδιοφωνικό παραγωγό, μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της Αθήνας που έφυγε πρόσφατα στη ζωή, και μια μεγάλη συναυλία θα λάβει χώρα την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Κυριακή είναι σήμερα και θα έχουμε μαζί μας τον Μπάμπι Τσέρτο. Πολλά τα ονόματα, μεταξύ των οποίων ο Στέλιος Διονυσίου, η Νάντια Καραγιάννη, και θα πούμε πολύ περισσότερα μετά τις 4:30 με τον κύριο Μπάμπι Τσέρτο. Τώρα όμως για πάμε να δούμε τι ακριβώς θα αντικρίσουμε και πόσο έχει αλλάξει ο κεραμικός που παραδόθηκε. Αυτό το τόπο που υπήρξε εξ αρχής ένα μέρος σαν να χάραζε μια νοητή γραμμή, την πόλη με την Ήπεθρο, τους ζωντανούς με τους νεκρούς. Ένα τοπόσημο όπου εκεί οι διαφορετικοί κόσμοι της αρχαίας Αθήνας και όχι μόνο, μοιάζουν αλληλένδετοι. Στην συντροφιά μας έχουμε την κυρία Τζέμα Οικονομοπούλου, πρόεδρο του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι η νέα ραδιοφωνική διαδρομή να είναι πραγματικά επιτυχημένη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και μαζί θα μιλήσουμε για τη νέα διαδρομή. Παραδόθηκαν 4,5 νέα στρέμματα στον κεραμικό που δόθηκε ξανά στους τουρίστες αλλά κυρίως στους Αθηναίους. Και διάβασα ότι περπατώντας πια κανείς στις διαδρομές αυτές είναι έτσι χαραγμένες ώστε να έχει την αίσθηση ότι περπατά στην αρχαία Αθήνα, να έχει την αίσθηση της παλιάς πόλης. Πείτε μας εσείς περισσότερα που τα ξέρετε καλύτερα άλλωστε.
1: Λοιπόν, ο κεραμικός ναι, παραδόθηκε μετά από παραπάνω από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Σημασία έχει ότι θα ήθελα και να ενημερώσω και από το Βήμα τους ακροατές ότι χρησιμοποιούνται και οι δύο οδοί είσοδοι-έξοδοι του αρχαιολογικού χώρου. Διότι τώρα άνοιξε η καινούργια είσοδος-έξοδος επί της οδού Αγίων Ασωμάτων, αλλά υπάρχει και η παλαιά, η παραδοσιακή, από όπου επισκεπτόμασταν το χώρο, στην οδό Ερμού. Ακριβώς. Ναι. Οπότε εξυπηρετούν και τα δύο, και την είσοδο και την έξοδο των επισκεπτών. Έτσι λοιπόν, στην καινούργια πλέον είσοδο από την οδό των Αγίων Ασωμάτων, ο επισκέπτης θα μπει πρώτα, θα δει το πολιτήριο, την καφετέρια, το εκδοτήριο και μετά ξεκινάει η διαδρομή για την καρδιά του αρχαιολογικού χώρου. Έχει δοθεί ένα κομμάτι, ο νότιος τομέας, που παλιότερα δεν ήταν προσβάσιμος ούτε επισκέψιμος. Είναι ένα κομμάτι μικρό, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί παρουσιάζει και αυτό στοιχεία συνεχούς ανθρώπινης δραστηριότητας και εγκατάστασης. Αυτά που είναι ορατά είναι τα λείψανα μιας ελληνιστικής οικίας, τρία δωμάτια, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και από εκεί λοιπόν ξεκινάει και μια διαδρομή, η οποία μας φέρνει και πάλι στην παλιά διαδρομή του κεραμικού και ιδιαίτερα στην μεγάλη πύλη της πόλης, στην πύλη του Διπύλου. Ο κεραμικός, όπως και εσείς αναφέρατε και πολύ σωστά, λόγω του μεγάλου χειροματικού έργου επί Θεμιστοκλή, το Θεμιστόκλειο χειροματικό έργο, χώριζε, το τείχος ακριβώς, για την καλύτερη προστασία και άμυνα της πόλης, χώρισε την ευρύτερη περιοχή στα δύο τμήματά της, στον έσω και στον έξω κεραμικό. Ο έσω κεραμικός λοιπόν ήταν και κατά τον Θουκυδίδη το κάλυστο προάστιο της πόλης, εξυπηρέτησε και φιλοξένησε το μεγαλύτερο επαγγελματικό δήμο, τον Δήμο των Κεραμαίων, των Κεραμοποιών, και φυσικά δημόσια κτίρια που συνδέονταν με την προετοιμασία της μεγάλης γιορτής προς τιμήν της Θεάς Αθηνάς, τα Παναθήνια, τα μεγάλα Παναθήνια. Όπως λέω πάντα και στους επισκέπτες, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι, στην Αθήνα μας έχουμε τρεις σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που συνδέονται. Και δεν συνδέονται μόνο με τη θρησκευτική ζωή της πόλης, με την πολιτική, με την κοινωνική και φυσικά με την καλλιτεχνική. Ο κεραμικός, η αρχαία αγορά και η Ακρόπολη.
0: Η αρχαία αγορά, λοιπόν, ένα έργο που παραδόθηκε λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε πια μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Είναι αγαπημένη μου, ξέρετε, γι' αυτό το τονίζω.
1: και σας προσκαλώ όποτε θέλετε, εσάς αγαπημένους σας ή ακόμη και το επιτελείο της εκπομπής, το χειμώνα, αν θέλετε να κάνουμε είτε την επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά, είτε και του κεραμικού.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Από εμένα δηλαδή σας προσφέρω την παρουσία
0: πολύ.
1: Και την ξενάγηση, για να μπορέσουμε να το δούμε και καλύτερα. Θεωρώ λοιπόν για μένα προσωπικά, και επειδή το χειμώνα ασχολούμαστε και πολύ με τους Έλληνες επισκέπτες, Αθηναίους επισκέπτες, ναι, που επισκεπτόμαστε αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία βέβαια, αλλά μιας και μιλάμε για τους αρχαιολογικούς χώρους, ο κεραμικός και η Αρχαία Αγορά είναι δύο από τους ιδιαίτερα αγαπημένους μου. Έτσι λοιπόν απολαμβάνουμε το χώρο αυτό και συνδέομαι, όπως και εσείς είπατε στην αρχή, πέρα από το χθες με το παρόν, το χθες με το σήμερα, συνδέομαι την πόλη μαζί με το επίσημο νεκροταφείο της, την πόλη των ζωντανών με τον κόσμο των νεκρών. Έχουμε εξαιρετικά ταφικά μνημεία, βέβαια κάποια,
0: ναι, βέβαια,
1: αντίγραφα.
0: Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μας, εκεί εκφωνούνταν και οι επικίδοι λόγοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε δημόσια σήματα, έχουμε τις μεμονωμένες ταφές, έχουμε πολυτελή ταφικά μνημεία από οικογένειες οι οποίες έπαιξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή της πόλης, αλλά ταυτόχρονα είναι αυτό που ήταν η ίδια η πόλη, αλλά και ταυτόχρονα η πόλη των νεκρών.
0: Να πούμε βέβαια ότι και η φύση πλέον συμμετέχει στην εμπειρία του επισκέπτη. Πολύ. Αυτό είναι το πολύ ωραίο πια.
1: Όπως λέω συνήθως, οι επιλογές, ο τόπος, η τοποθεσία δεν είναι τυχαία. Η τοποθεσία επιλεγότανε ανάλογα με το σκοπό που θα έπαιζε ο χώρος. Η Αρχαία Αγορά και αυτή το ίδιο. Ο κεραμικός λοιπόν, ναι, προσφέρει λοιπόν μία ηρεμία. Και νομίζω ότι ο κάθε επισκέπτης το νιώθει αυτό εισερχόμενος στον αρχαιολογικό χώρο. Ναι. Πριν ακόμα από την αφήγηση, τη διήγηση, την ξενάγηση, πείτε το όπως θέλετε. Έτσι λοιπόν είναι πολύ ιδιαίτερος χώρος με μία δική του δυναμική. Και φυσικά γίνεται και η αντίστοιχη σύνδεση για την πολιτική, θρησκευτική και κοινωνική ζωή της πόλης. Όταν έχεις τα κατάλοιπα του Πομπίου που γινόταν η προετοιμασία της μεγάλης γιορτής, όταν έχεις τα κατάλοιπα της πύλης του Διπύλου που πέρα από αμυντικό οχυρό σε περίπτωση πολέμου ήταν το σημείο συνάντησης των Αθηναίων με τους επισκέπτες, ήταν η είσοδος των αποστολών στην πόλη, διαδραμάτισε δηλαδή και έναν πολύ σημαντικό, θα λέγαμε, πολιτικό και διπλωματικό ρόλο. Και ταυτόχρονα η συνέχειά της είναι η λεγόμενη οδός των Παναθηναίων. Και μην ξεχνάμε, ναι, ότι από την άλλη πλευρά έχουμε την άλλη σημαντική οδό της πόλης, την Ιερά Οδό, που συνέδε την Αθήνα με την Ελευσίνα. Και αυτή λοιπόν η οδός εξυπηρετούσε τη μεγάλη πομπή των Ελευσινίων Μυστηρίων. 22 χιλιόμετρα από την Αθήνα στην Ελευσίνα. Άρα λοιπόν, και έχουμε τέλος πάντων και το καλύτερο διατηρημένο κομμάτι του οχυρωματικού έργου, της οχύρωσης δηλαδή από την εποχή του Θεμιστοκλή. Έχουμε, είναι πολύ ορατή και το περιδιαβαίνουμε, το βλέπουμε, την τάφρο που αγκάλιαζε τέλος πάντων το τείχος. Και ταυτόχρονα έχουμε και πολύ μικρές ενδείξεις του τρίτου σημαντικού ποταμού της πόλης των Αθηνών, του Ιριδανού.
0: Του Ιριδανού που πλέον, ναι, κάνει, ναι, τη διαφορά, να τα δει. Ναι. Μια άλλη αίσθηση στην εμπειρία, να τονίσουμε βέβαια ότι υπάρχουν χώροι ανάπαυσης, μελέτης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εκθέσεων σε ένα πολυλειτουργικό κτίριο. Συγκεντρώνονται όλα αυτά. Σωστά.
1: Ναι, ναι, σωστά. Πολύ, πολύ σωστά. Ναι. Γιατί οι αρχαιολογικοί μας χώροι δεν είναι μόνο η ανάμνηση του παρελθόντος. Θεωρώ ότι με τη δική μας παρουσία και με τη δική μας δραστηριοποίηση βιώνουμε αυτή την εμπειρία. Έρχεται λοιπόν να μας δώσει, ναι, το παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα να μας διδάξει και για το παρόν.
0: Να το βιώσουμε. Γίνονται τόσα έργα ανάπλασης σε πολλές περιοχές. Αυτό είναι κάτι που χιλιάδες χρόνια φιλοξενείται στην Αττική γη και θα είναι πολύ ωραίο να έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Οικονομοπούλου. Καλή συνέχεια στην Κυριακή σας και θα πω ναι στην ξενάγηση μέσα στο φθινόπωρο. Ευχαριστώ πολύ.

Μέγα News 104,6, Εύη Βυσβάρδη. Στο μικρόφωνο σε λίγο θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Μπάμπι Τσέρτο, τον κεντρικό ερμηνευτή, τον λατρεμένο ερμηνευτή ρεμπέτικων τραγουδιών και όχι μόνο, καταξιωμένος και στενός φίλος και συνοδοιπόρος του Ανδρέα Μαζαράκη, του διακεκριμένου Έλληνα δημοσιογράφου, ραδιοφωνικού παραγωγού, που τιμάται σε μια μεγάλη μουσική βραδιά την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Γι' αυτά και για πολλά περισσότερα θα μιλήσουμε μαζί με τον Μπάμπι Τσέρτο λίγο μετά τις 4.30. Θα προηγηθούν οι τίτλοι ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Εσείς θυμηθείτε ότι μπορείτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981 04 1046. Ξαναλέω, 6981 04 1046.

0: γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στο Περάνι Σαλαμίνα. Στη φωτιά επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή προς το Εάντιο. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με παρέμβασή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος έκανε γνωστό ότι ο τραγουδιστής, όταν έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής, είχε πάνω του 145 ευρώ. Όπως αναφέρει ο κύριος Γιαννάκος, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν είχαν καταβληθεί προκαταβολικά και μετρητά ποσά ύψους 3 ή 6.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα στην κεντρική Ελλάδα. Σε εξέλιξη επιχείρηση αποκόλλησης και ρημούλκησης ιστιοφόρου, το οποίο προσάραξε χθες στην περιοχή Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης. Οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν έχει αναφερθεί ρήπανση στην περιοχή. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Από τα έως τώρα στοιχεία, η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Νέο, σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις πάγιες θέσεις της ελληνικής πλευράς, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Και ο καιρός νεφώσης κατά διαστήματα θα έχει αύριο η Αττική. Μέχρι 24 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 5. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρη Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 06 700.

0: Έχω πολύ μεγάλη χαρά, θέλω να ξέρετε, γιατί εκτός από το ότι αγαπώ πολύ τη μουσική, αγαπώ ιδιαιτέρως και το ρεμπέτικο τραγούδι. Και κύριε Μπάμπι Τσέρτο, σας καλωσορίζω στο Mega News 104,6 και στην εκπομπή «Θέλω να ξέρεις». Πολύ χαρούμενη που με αφορμή τη μεγάλη αυτή μουσική βραδιά μνήμης και τιμής στον Ανδρέα Μαζαράκη θα συνομιλήσουμε, αφού δεν είχαμε την ευκαιρία τις τελευταίες δεκαετίες να συναντηθούμε επαγγελματικά. Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό θα έχουν και όλοι οι φίλοι της μουσικής, όχι μόνο του ρεμπέτικου, καθώς διαβάζω ότι στη μεγάλη αυτή συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Ανδρέα Μαζαράκη θα εμφανιστούν οι Χρήστος Αμβράζης, Τέλειος Διονυσίου, Νάντια Καραγιάννη, Νίκος Καραγιάννης, Θάνος Πολύδωρας, Ειρήνη Τουμπάκη και Νατάσα Χριστοφυλάκη στο θέατρο Κολονού, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Και θέλω να σας πω ότι κι εγώ, επειδή είμαι φανατική ακροάτρια του ραδιοφώνου, άκουσα αρκετές βραδιές τον Ανδρέα Μαζαράκη, μικρότερη στα χρόνια. Δεν μπόρεσα να καταλάβω εξ αρχής το εύρος της προσωπικότητας αυτού του ανθρώπου. Η αίσθηση πάντα που μου άφηνε είναι ότι ήξερε πολύ καλά για αυτά στα οποία αναφερόταν και ήταν έντονο το συναίσθημά του για όλα όσα μίλαγε. Ο άνθρωπος αυτός που αγάπησε πολύ τα εξάρχεια ήταν ένας άνθρωπος, από ό,τι λένε όσοι τον γνώρισαν, με σπάνιο πνευματικό εύρος, ανένταχτος σε όλα. Κάποιοι φίλοι ακροατές ίσως δεν γνωρίζουν ότι είχε πρωταγωνιστήσει και στον κινηματογράφο στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία 30T40T50 και φυσικά είχε συνεργαστεί με τους κατοίκους των εξαρχείων, είτε από θετική πλευρά για να κάνει καλύτερες τις συνθήκες εκεί, είτε και πολλές φορές ασκώντας βέτο όταν οι συνθήκες εκεί γινόντουσαν πιο έντονες με τους αναρχικούς και τα λοιπά. Είχατε όμως μια μεγάλη φιλία εξ όσων γνωρίζω και είχατε συνεργαστεί και εσείς πολλές φορές, σωστά?
1: Τα είπατε όλα.
0: Προσπάθησα να δώσω μια εικόνα για όλους όσοι δεν γνώρισαν και δεν είχαν τη χαρά να ακούσουν τον Ανδρέα Μαζαράκη.
1: Εγώ τον γνώρισα πριν 40 χρόνια περίπου.
0: Ναι, συστήστε τον εσείς σε εμάς ως φίλο.
1: Με τον Αίμνη στον Μπάμπι Γκολέ.
0: Ναι.
1: Στην Εσμεράλδα τον γνώρισα νομίζω πρώτη φορά. Mm-hmm. Και μετά από λίγο γίναμε φίλοι πάρα πολύ. Δηλαδή μέχρι το τέλος του είχαμε συχνότατη επαφή, κάθε εβδομάδα παίζαμε. Παύλη, κουβεντιάζαμε, κάναμε εκπομπές. Πολλά χρόνια ερχόταν στα μαγαζιά, τραγουδούσαμε παρέα. Κάναμε συναυλίες με την Μαντολινάτα Διονύση Λαβράγκας που είχε ιδρύσει ο ίδιος, με την Αθηναϊκή Εσουνδιαντίνα της Αθήνας που είχε ιδρύσει ο ίδιος. Εγώ ήμουν μέλος και στα δύο αυτά σχήματα. Και ο Ανδρέας Μαζαράκης ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τον πολιτισμό πάρα πολύ.
0: Και ένα συλλέκτης εμπειριών, όπως λένε κάποιοι. Είχε φίλους τον Νικόλα Άσιμο, την Κατερίνα Γόγου, τη Λούλα Αναγνωστάκη, τους πάντες. Φαντάζομαι συζητούσατε επί παντός επιστητού.
1: Ναι, ο Ανδρέας Μαζαράκης είχε μια βιβλιοθήκη τεράστια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και μουσική βιβλιοθήκη και σε άλλα διάφορα θέματα, πολιτικά, φιλοσοφικά, λογοτεχνικά κλπ. Ήταν για τα εξάρχεια αυτό που είπατε όμως, ήταν πολλά πολλά χρόνια πριν το γνωρίσω εγώ και συνέχισε μετά να έχει φτιάξει την ομάδα του, την ποδοσφαιρική του Αστέρα Εξαρχείων, mm-hmm. τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ που είχε παίξει και στην Αλφα Εθνική.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί ας πούμε είχε μαζέψει πολλά παιδιά, νέα παιδιά που παίζαν στην ομάδα εκεί ας πούμε. Δηλαδή εγώ εκ των υστέρων γνώρισα παιδιά που ήταν πλέον 25-30 χρόνων και είχαν μεγαλώσει με τον Ανδρέα Μαζαράκη από τα 12-13 τους.
0: Και θέλω να αναφερθούμε και στην δράση του, την αντιστασιακή του δράση που είχε οδηγήσει επανειλημμένες συλλήψεις κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Είχε αναλάβει και μια προεδρία στην Επιτροπή Αποχουντοποίησης. Ήταν ένας άνθρωπος που ταξίδεψε πολύ στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στην Ινδία, στην Κούβα, τη Λατινική Αμερική, ακόμη και στην Καραϊβική, γι' αυτό και τον ανέφερα πριν ως συλλέκτη εμπειριών. Επέστρεφε όμως πάντα στη γειτονιά του, στα Εξάρχεια.
1: Μα δεν έφυγε ποτέ εδώ, δεν έφυγε ποτέ από τα Εξάρχεια. Ήταν η γειτονιά του.
0: Ισχύει το ψευδώνυμο Εξαρχείων?
1: Βέβαια.
0: Ναι. Να το αναφέρουμε και αυτό.
1: Σε μία ραδιοφωνική του εκπομπή στο Μέγαλο, στο Sky, νομίζω παλιά.
0: Και φυσικά να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός πρώτο άνοιξε μικρόφωνο το 1991, αν θυμάμαι καλά, και δεν το εγκατέλειψε μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.
1: Ναι, ναι, το μικρόφωνο και ο λόγος του ήταν, ήξερε πάρα πολύ καλά ελληνικά, πολύ ωραία ελληνικά. Ήταν συναισθηματικός, όπως είπα για την αρχή, προσέγγιζε πολλά πράγματα συναισθηματικά. Mm-hmm. Επίσης, να πω ότι ήταν και πολύ καλός τραγουδιστής.
0: Ξέρετε, εγώ είχα τη χαρά να ακούσω εκπομπές του, οπότε έχω μια αίσθηση και προσπαθούμε μαζί να μεταφέρουμε κομμάτια της προσωπικότητάς του στον αέρα του Mega News. Εσείς που υπηρετείτε εδώ και χρόνια το ρεμπέτικο, το λαϊκό, το παλιό αστικό τραγούδι και θα ερμηνεύσετε κάποια τραγούδια στη μεγάλη αυτή συναυλία. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που όταν είχατε συνεργαστεί πολλές φορές σας έλεγε «Μπάμπη, αυτό θέλω να το πει εσύ», θα υπάρχει κάποιο τραγούδι που όταν θα το ερμηνεύσετε εκείνο το βράδυ θα δυσκολευτείτε συναισθηματικά?
1: Είναι πάρα πολλά τραγούδια, σχεδόν όλα τα τραγούδια που θα πούμε έχουν αναφορά έμεση άμεση στον Ανδρέα Μαζαράκη. Ο Ανδρέας όταν ερχόταν σε όποιο κέντρο ερχόταν, εγώ έχω κάνει δηλαδή εκατοντάδες βραδιές με τον Ανδρέα, τα τραγούδια του, το τραγούδι το αγαπημένο ήταν «Το άρχισαν τα όργανα», «Το άκρυπε πάλι ο Μισοφόρια», mm-hmm. αλλά όλα τα ελαφρά και τις καντάδες τα ήξερε πάρα πολύ καλά ως ναι. Αθηναίος.
0: Και ξέρετε και εγώ ως Ακυθινιά αυτό το διέκρινα στις επιλογές του, ναι, ότι αγαπούσε πολύ και τις καντάδες.
1: Αλλά από ένα σημείο και μετά ενστερνίστηκε και το ρεμπέτικο πάρα πολύ. Και εκεί ας πούμε ήρθε ας πούμε, η συνεργασία μας μέσα από το ρεμπέτικο. Εγώ τον μίλησα πιο πολύ στο ρεμπέτικο. Βέβαια με έκανε και παρέγγι με τον Αΐμι στον Πάπη τον Κολέ και τον Αΐμι στον Αγάθωνα Ιακωβίδη, αλλά εγώ ήμουν σε καθημερινή βάση και ο Ανδρέας με βοήθησε να βρω πτυχές του λεγόμενου ελαφρού ρετρό τραγουδίου, ας πούμε, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα τραγουδία.
0: Και εσείς
1: οπότε
0: όμως...
1: τραγουδούσε όλη αυτή την γκάμα και χόρευε εξαιρετικά.
0: Ωραία.
1: Από το πιο ερωτικό ταγκό ή βάλς μέχρι το πιο μάγκικο ρεμπέτικο.
0: Ξέρετε, επειδή πολλής λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό για την αυθεντικότητα, η αυθεντικότητα χαρακτήριζε τον Ανδρέα Μαζαράκη, που πραγματικά αν τον άκουγε κανείς ένιωθε αυτό που εισέπρατα και εγώ, ότι είχε μια ένταση η ψυχή του για κάθε τι στο οποίο αναφερόταν. Και εσείς όμως υπηρετείτε χρόνια τώρα το ρεμπέτικο και βλέπουμε ότι και το λαϊκό και το παλιό αστικό τραγούδι, αν τα λέω σωστά.
1: Και το παραδοσιακό, εγώ ναι. Με την Αρκαδία και...
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν νέους ανθρώπους να επιστρέφουν και στο ακριβώς στο παραδοσιακό τραγούδι, στο ρεμπέτικο, το παλιό λαϊκό. Τι αναζητούν πιστεύετε εκεί που τώρα δεν το βρίσκουν στη σύγχρονη μουσική?
1: Αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο.
0: Αλλά τα τελευταία χρόνια πολύ περισσότερο θα έλεγα.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Γιατί βλέπουμε και στα TikTok και στα Instagram, σε όλα τα social media, τους νέους να διασκεδάζουν.
1: Η διαφορά είναι ότι τα βλέπετε τώρα.
0: Τώρα τα βλέπουμε.
1: Την εποχή που εγώ...

0: Το ρεμπέτικο θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά για το παραδοσιακό η αλήθεια είναι η στροφή είναι τα τελευταία χρόνια.
1: Το παραδοσιακό έκανε μετά τον κύκλο.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Ελαφρό κάποια στιγμή, το ρετρό έκανε μετά τον κύκλο. Κάθε 10-15 χρόνια στην Ελλάδα έχουμε αυτό το πράγμα.
0: Σωστά το λέτε και χαίρομαι γιατί το έχουμε επισημάνει.
1: Η διαφορά είναι η εξής.
0: Ναι.
1: Ότι εμείς εκείνη την περίοδο βρίσκαμε πολύ δύσκολα τραγούδια μέσα από συλλέκτες, δεν βρίσκαμε. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολα πλέον μέσα από το διαδίκτυο, οπότε οι δημιουργικοί και οι άνθρωποι που ψάχνονται τα έχουν πολύ πιο εύκολα να κάνουν τη δουλειά τους. Και πάρα ότι τα σημερινά παιδιά, τα 20χρονα, τα 18χρονα, τα 25χρονα, από μουσική άποψη είναι πολύ πολύ πιο μπροστά από ό,τι είμαστε εμείς εκείνη την περίοδο.
0: Και μια και αναφερόμαστε και στον Ανδρέα Μαζαράκη και είπαμε ότι είχε μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, το ραδιόφωνο σήμερα είναι λίγο διαφορετικό. Θεωρείτε ότι έχει χάσει κάτι, έχει κερδίσει από εκείνη την εποχή που υπήρχαν πολύ έντονες προσωπικότητες πίσω από τα μικρόφωνα? Ακούτε ραδιόφωνο?
1: Ακούω λίγο, δεν ακούω πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνω να ακούσω, ακούω λίγο. Αλλά από το λίγο που ακούω νομίζω ότι λίγοι άνθρωποι έχουν παραμείνει, ας πούμε, έτσι, σε αυτό το στυλ του Ανδρέα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχει αλλάξει η εποχή. Αλλά ξέρετε, πάντα κάνουν κύκλους όλα τα ωραία πράγματα.
0: Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας, όμως αν στο τέλος της συναυλίας μπορούσατε έτσι για ένα λεπτό να έχετε τον Ανδρέα Μαζαράκη απέναντί σας στην πρώτη σειρά στο θέατρο του Κολονού, εσείς ποιο τραγούδι θα επιλέγατε να του πείτε και τι θα θέλατε να του πείτε μετά την τελευταία νότα του?
1: Όχι, αν ήταν ο Ανδρέας εκεί θα είχε ανέβει πάνω και θα τραγουδούσαμε παρέα. Με τον Ανδρέα τραγουδούσαμε πρώτες δεύτερες φωνές σε πολλά τραγουδία. Τα τρία χαρακτηριστικά, τα τέσσερα που λέγαμε τουλάχιστον μαζί,
0: ναι,
1: ήταν τα δύο που σας είπα.
0: Ναι.
1: Η γάτα, έδιωξε και εγώ μια γάτα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Και το πού θα με πας.
0: Έδιωξε και εγώ μια γάτα. Θα το αναζητήσω αυτό.
1: Που είχε γαλανά. Θα το αναζητήσω από την πρώτη εκτέλεση με το Στελάκι Περπινιάδη.
0: Ωραία.
1: Γιατί και υπήρξε και εκτέλεση τη δεκαετία του 60 με διαφορετική λίγο.
0: Κύριε Τσέτο, θέλω να πιστεύω ότι θα έχω τη χαρά να ξαναμιλήσω μαζί σας στον αέρα.
1: Βεβαίως, να πω μόνο κάτι, μόνο
0: ναι,
1: κάτι
0: πείτε
1: για τον
0: μου
1: Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας ήταν ένας άνθρωπος που είχε απόψεις, εμπεριστατωμένες απόψεις, τις υποστήριζε, όμως ήταν ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός. Δηλαδή άκουγε πάντα τον συνομιλητή του.
0: Ναι.
1: Και πάντα από τον συνομιλητή του, όταν είχε και αυτός κάποια επιχειρήματα, μπορούσε να αλλάξει και μερικές από τις απόψεις και να συμβιβαστεί. Γι' αυτό ήταν αγαπητός σε όλες τις ιδεολογικές τάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Τον αγαπούσαν όλοι.
0: Δεν ήταν αφοριστικός, ήταν δεκτικός.
1: Καθόλου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και προσπαθούσε να συνθέτει πράγματα με γνώμονα πάντα. Αγαπούσε πολύ την Αθήνα, αγαπούσε πολύ την Ελλάδα. Με γνώμονα αυτό, ας πούμε, προσπαθούσε να συνθέσει απόψεις από διαφορετικά ρεύματα ιδεολογικά.
0: Και ξέρετε, είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας, θεωρώ, η σύνθεση.
1: Η μεγαλύτερη.
0: Τώρα, για αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πριν, ολοκληρώνοντας αυτή την πρώτη, θέλω να πιστεύω, συζήτησή μας. Μετά από τόσα χρόνια εσείς στη σκηνή, υπάρχει ένα τραγούδι, μια συνεργασία ή τέλος πάντων ένα μουσικό όνειρο που λέτε αυτό δεν το έχω κάνει ακόμη, θέλω να το ζήσω? Υπάρχει κάτι?
1: Εντάξει, εγώ δεν ξεκίνησα την καριέρα μου αυτή, είστε εντελώς ισορικά, σπούδαζα φυσικός, δεν τελείωσα. Δεν κάνω τέτοιου είδους όνειρα. Ναι, εμένα το τραγούδι είναι τρόπος ζωής. Κατάφερα με το χόμπι μου να ζήσω και να γίνει επαγγελμά μου. Αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα. Κάθε φορά προσπαθώ να ανακαλύπτω καινούρια πράγματα που να με εκφράζουν και να μου αρέσουν να τραγουδάω, είτε παλιότερα είτε σημερινά τραγούδια. Και θα έλεγα, ας πούμε, έχω τρεις κορυφαίες στιγμές, ας πούμε, στην καριέρα μου που προέκυψαν. Η πρώτη ήταν η συνεργασία μου με τον Άνιο στον Μπάμπι Γκολέ,
0: ναι,
1: τα πρώτα μου χρόνια.
0: Τι θυμόμαστε.
1: Η δεύτερη ήταν η συνεργασία μου με τον Αριστίδη τον Μόσχο, όπου άκουσε και πήγα κατευθυντικά στο δίσκο και εκεί πρωτοϊκογραφήθηκε από μένα το Πίνω και Μεθώ.
0: Ακριβώς.
1: Και η τρίτη συνεργασία ήταν με τη Σωτηρία Μπέλου. Το 92-93.
0: Πολύ αγαπημένα ονόματα αναφέρετε. Πολύ αγαπημένα.
1: Έχω συνεργαστεί με όλους, αλλά αυτές είναι πολύ χαρακτηριστικές συνεργασίες.
0: Φέτος, πού θα έχουμε την ευκαιρία?
1: Κοιτάξτε, τώρα εγώ δεν πηγαίνω μόνιμα σε κάποιο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Φέτος θα πάω για κάποιο διάστημα παρασκευή.

0: Παρασκευή βράδυ και Σάββατο μεσημέρι στο Πέραν, Δεγγελίας 20, στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα 4 και 11 Οκτώβριο θα παίξω Κυριακές στα Παπάκια. Έχω στην Κύπρο συναυλία, έχω μια συναυλία στο θέατρο Ολύμπια για το 40, ας πούμε, το Ρεμπέτικο, στην αντίσταση στο
1: 40. Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες μας δίνετε.
0: Ναι, είναι και διάφορα τέτοια που τώρα χτίζονται.
1: Και θα μαθαίνουμε τα νέα σας. Προηγείται βέβαια αυτή η σπουδαία συναυλία αφιέρωμα στον Ανδρέα Μαζαράκη.
0: Προηγείται, βέβαια.
1: Και εύχομαι να το απολαύσετε και εσείς και το κοινό. Και σας ευχαριστώ τόσο πολύ που ήσασταν στην συντροφιά μας σήμερα. Καλή επιτυχία σε ό,τι και ασχολείστε.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Αυτά τα ωραία και άλλα τόσα θα ακούσετε την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού, σε αυτή τη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο Ανδρέα Μαζαράκη. Και σιγά σιγά για να κάνουμε ένα ταξίδι στην άλλη πλευρά της showbiz, της παγκόσμιας showbiz, αφού σας πω ότι κλείνουν 10 χρόνια χωρισμένοι, αν θέλατε να ξέρετε, η Ατζέλινα Ζολή με το Μπρατ Πιτ. Βέβαια γιορτάζουν και αγαπιούνται η Κάθρι Ζέτα Τζόουνς που έκλεισε τα 57 με τον Μάικλ Ντάγκλας που έχει κλείσει τα 82 και ανταλλάσσουν δημόσια σ' αγαπώ και φιλιά στα social media. Όμως σας έχω πει πόσο πολύ αγαπώ το σινεμά και δύο πολύ αγαπημένοι μου ηθοποιοί έρχονται με ταινίες, Τζόνι Ντεπ και Πενέλοπε Κρούζ ξανά μαζί στην οθόνη. Έχει κυκλοφορήσει και το πρώτο teaser του Day Drinker για να δούμε τον Τζόνι Ντεπ που πάντα καταφέρει να μεταμορφώνεται, όπως επίσης και ο ξεχωριστός, ιδιαίτερος και αγαπημένος μου Νίκολας Κέιτζ, ο οποίος εμφανίζεται αγνώριστο στην ταινία Madden. Πολλά θα κυκλοφορήσουν στους κινηματογράφους, έρχεται όμως μία ταινία, για την ακρίβεια ένα ντοκιμαντέρ. Από αυτό θυμάστε συζητούσαμε χτες για τα ντοκιμαντέρ και τη μεγάλη δύναμη αυτής της τέχνης, το ντοκιμαντέρ για τη Γάζα που προκάλεσε πολιτική θύελα στο Ισραήλ, έρχεται πλέον δωρεάν στο διαδίκτυο. Το NASA δίνει λόγο σε Ισραηλινούς στρατιωτικούς που περιγράφουν πως σύμφωνα με αυτούς ο στρατός πως σκοτώνει εν γνώση του πολλούς αμάχους κατά τη διάρκεια των επιθέσεων που στοχεύουν μέλη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, και το NASA θα διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο από τον Νοέμβριο, όπως ανακοίνωσαν σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ. Έχει καταχειροκροτηθεί, όπως είχαμε πει και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, για 25 ολόκληρα λεπτά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Θα είναι δύο

θέσιμο στο διαδίκτυο από τον Νοέμβριο για να επιτρέψει, όπως λένε οι δημιουργοί του, να αναδειχθεί η αλήθεια. Συνεπώς, η ταινία αυτή, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι δωρεάν προσβάσιμη, όπως υπογραμμίζουν και οι δημοσιογράφοι, μετά τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Stevie Wonder, Stevie Wonder στα ηχεία σας, Κυριακή μεσημέρι προς απόγευμα, με τον καιρό να κάνει τα δικά του, τα ωραία τα φθινοπορεινά. Και για να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας, δεν ζητάω ελεημοσύνη, αλλιώς αν θυμάστε το χίλια συγγνώμη σας εύχομαι, όταν κάποιοι έμπαιναν παλαιότερα στους σειρμούς των τρένων. Δεν ζητάω λοιπόν ελεημοσύνη, λένε πράκτορες AI, όπως διαβάζω στο NGR, ψάχνουν δουλειά για να πληρώσουν το ρεύμα και να ζήσουν. Ερευνητές λοιπόν πανεπιστημίων αναφέρουν ότι δέχονται καταιγισμό μηνυμάτων από πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρονται να δουλέψουν επιπληρωμή. Την ώρα που οι εταιρείες AI πλουτίζουν, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης δυσκολεύονται να κερδίσουν, ως φαίνεται, ακόμη και τα προστοζήν. Και έτσι έρχεται ένας καταιγισμός emails που παρουσιάστηκαν από τον Ιούλιο και επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν avatar AI με τη δική τους προσωπικότητα. Υπάρχουν περίπου 80.000, όπως διαβάζω στο NGR, ενεργοί πράκτορες AI, προγράμματα δηλαδή που χρησιμοποιούν μοντέλα AI για να εκτελούν αυτόνομες εργασίες, όπως το να στέλνουν emails. Και αυτοί λοιπόν ζητούν δουλειά γιατί δεν έχουν να ζήσουν. Δεν έχουμε μόνο εμείς προβλήματα, έχει και η τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς όμως είμαστε πολλοί εδώ, είμαστε μεγάλη ομάδα και ξέρετε, ό,τι ζεις και το μοιράζεσαι γίνεται και ευκολότερο και μικραίνει και διασκεδάζεις τη ζωή περισσότερο. Είμαστε μεγάλη ομάδα στην εκπομπή, θέλω να ξέρεις. Και ο Κώστας Κουγιτέας, υπεύθυνος και σήμερα στα κουμπάκια, τα πλήκτρα του ήχου, για να φτάνουμε σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη, σε εσάς όπου και αν βρίσκεστε. Η Μαρλέν Καφετζή στην παραγωγή της εκπομπής, η Λεόνη Λογοθέτη για σήμερα στην επιμέλεια εκπομπής, Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο, την αρχισυνταξία και κάποια τραγούδια που διάλεξα για εσάς σήμερα με τη βοήθεια και του Κώστα Κουγιτέ. Ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Δημητριάδη που βρέθηκε στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα και θα συλλέξει και τα μηνύματά σας για να δούμε ποιοι τυχεροί από εσάς κερδίσατε προσκλήσεις για την παράσταση Βουλίτσα στο θέατρο. Με αυτά θα σας ευχηθώ μια υπέροχη Κυριακή, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ποντάρουμε υπέρ μας, όπως λέω. Μπορεί να ανατραπεί η Κυριακή σας πολύ πιο ευχάριστα από ό,τι έχετε φανταστεί.

0: ώρα είναι 5. 104,6.
1: Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνη στη Σαλαμίνα. Ελικόπτερα. Οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν με μήνυμα του 112 να απομακρυνθούν προς Εάντιο και με παρέμβασή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος έκανε γνωστό πως ο τραγουδιστής όταν έφτασε στο νοσοκομείο και απόδειξη. Δεν το πιστεύουμε, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Η συμμορία κομπογιανιτών με τις πράξεις και τις παραλήψεις οδήγησαν τον Μαζονάκη στον θάνατο, υποστηρίζει, ενώ ζητά να διερευνηθεί από τις εισαγωγές. Μηχανισμός εν ώψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Κατά τη διάρκεια βρίσκονται οι συγγενείς θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για την αντοχή των γειτονικών κτηρίων. Πιθανότερο είναι να τεθούν σε αχρηστία, ενώ ζημιές έχει υποστεί και απέναντι κτίριο. Σε εξέλιξη, οι οποίοι το είχαν νοικιάσει με προορισμό τη Χαλκιδική. Οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Είναι που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε του ιδιωτικού χρέους κάτω από το χαλί. Το Πασόκ αλλάζει τους κανόνες και έχει σχέδιο για δίκαιη λύση, δηλώνει ο ΕΚΠΣΕ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Συναγερμό στη Δυτική Αγγλία, κοντά σε Αμερικανική αεροπορική βάση. Η αστυνομία εκένωσε σπίτια στο χωριό Γουέλφορντ, εκεί βάση Φέρφορντ, όπου έχουν πραγματοποιηθεί αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Των Αυτοπεριστερίου. Αμφίβολος για τα προσεχή παιχνίδια της Ευρωλίγκας απέναντι σε Βιλερμπάν και Μακάμπι είναι ο Χουάντσο Ερνταγκόμεθ. Ο Ισπανός φόρουαρντ του Παναθηναϊκού ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεκρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους προς και πιο αυτές πρωινές ώρες κατά τόπους στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κάκη, τα Δωδεκάνησα, τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στη συστήμη.

Καλησπέρα, πέρα ως πέρα Ελληνάκια μου, απανταχού της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό. Ο γέροντας που σας μιλάει εδώ κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 έως 7 το απόγευμα έχει πάρει μια καινούργια ταυτότητα από αυτές τις μικρούλες η οποία λέει ψέματα. Λέει ότι είμαι 84 ετών και 24 ημερών. Μα εγώ αισθάνομαι ότι τώρα βγαίνω στη δημοσιογραφία.

νυχτομανής εξ επαγγέλματος. Τα παλιά χρόνια οι απογευματινές εφημερίδες μας κάνανε να ξενυχτούμε. Νυχτομανής λοιπόν, αισθάνομαι απόλαυση τα απογεύματα κυρίως. Έτσι το μεγάλο ραδιόφωνο μου χάρισε αυτή την ώρα, αυτό το δίωρο. Τώρα έχω βάλει αυτή τη μουσική που είναι από το λιβάδι που δακρύζει της Ελένης Καραΐδου.

δεν είναι απλή μουσική, είναι παγκόσμιο αριστούργημα. Αυτή η μουσική επένδυσε την ταινία «Το λιβάδι που δακρύζει» του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Τώρα είναι η αιχμή της επικαιρότητας, θα σας μελαγχολήσει. Θα πω μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Από τον Οκτώβρη αναμένεται νέο κύμα σφοδρών ανατιμήσεων βασικών προϊόντων στη χώρα μας. Ανακοινώθηκε πραγματικά επισήμως από χίλιοι τόσο επίσημα όσο της Ντόρας Μπακογιάννη ότι στο Μαξίμου και γύρω του Μαξίμου υπάρχουν καλαμοκαβαλάριδες. Του τέστην πρόσωπα που νομίζουν πως είναι υπείς και κουμαντάρουν τα πάντα. Αλλά η γαλάζια φλόγα της Ντόρας απειλεί να κάψει τα πάντα. Η δημοκρατία στην Ευρώπη είναι σε χειροπέδες. Κάθε νέο αποτέλεσμα εκλογικό που βγαίνει ανεβάζει την ακροδεξιά.

Αυτό πια είναι πάρα πολύ άσχημο. Η 15η γυναικοκτονία στην Ελλάδα από την αρχή της φετινής χρονιάς έγινε πριν λίγες μέρες, πριν λίγες ώρες. Μα τι είναι αυτό? Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 16 χρόνων, μας ενημερώνει η Τζίνα μας σχολείου. Τι δημοσιογραφάρα είναι αυτή, ρε παιδιά? Εκείνη η σελίδα αξίζει ως όλες. Έχουμε ένα ρεκόρ επιτέλους και εμείς ένα ρεκόρ σχετικά με την Ευρώπη, εννοώ ότι κάθε Έλληνας έχει σε ένα ολόκληρο χρόνο 7,8 τόνους απορριμμάτων. Από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Και ένα άλλο που λέει η Τζίνα, θα την γνωρίσω οπωσδήποτε. 2.100.000 συνταξιούχοι, το 1/5 του πληθυσμού της χώρας, βλέπουν το εισόδημά τους να μηδενίζεται από τα έξοδα διαβίωσης.

και αυτό είναι θλιβερό, 82% των εκπαιδευτικών όλης της χώρας δηλώνει ότι χρειάζονται υποδομές καινούργιες και ενεργειακές για να μπορέσει να λειτουργήσει το σχολείο.

Έχω εδώ την Έρη και την παρακαλώ να μπούμε αμέσως στα τραγούδια μας. Ακούστε πως μπαίνει ο πιτικός της.

Στίχοι που σφάζουν του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μουσική του Γιάννη Σπανού. Περιμένω εδώ τώρα τρεις εβδομάδες περιμένω, έστω και ένα μήνυμα. Βρε παιδιά, είμαι πολύ επικοινωνιακός τύπος. Μήνυμα θέλω να μου στείλετε, τηλεφωνικό, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046, στο WhatsApp, ναι, στο 698-104-104,6 και επίσης στο Mega News 104,6.

Αν δεν στείλετε μήνυμα, μπορεί την επόμενη Κυριακή να μην με ακούσετε από εδώ. Το κάνω όπως το είπε η κυρία Καρισιανού. Που είπε το εξής πολύ ενδιαφέρον: θα φύγω από την Ελλάδα αν δεν εκλεγώ στη Βουλή. Δεν το λες και απειλή.

Να πω και ένα τελευταίο της δύναμος σχολείου. 40% των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία περιμένουν πάνω από 8 μήνες για να κάνουν την προγραμματισμένη εξέταση. Ήμαρτον. Και μια ματιά στο εξωτερικό. Τα βλέπετε τα χάλια, δυο πόλεμοι ανοιχτοί, πάμε για τρίτο. Ο Κέννεντι έλεγε η ανθρωπότητα θα βάλει τέλος στους πολέμους, αλλιώς οι πόλεμοι θα βάλουν τέλος στην ανθρωπότητα.

Ο παράξενος τύπος λεγόταν Διονύσης Σαββόπουλος. Καθιερώθηκε το Νιόνιος. Όλοι τον ξέρουμε έτσι. Αλλά πρώτη φορά ακούγαμε τέτοια τραγούδια και βρέπαμε έναν άνθρωπο να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα τελείως διαφορετικά. Ο Σκαμπαρδόνης, ο λογοτέχνης, ωραία τον αποκάλεσε. Απογυμνωτής καλωδίων.

0: παλιά.
1: Ο Σαββόπουλος υπήρξε στο ελληνικό τραγούδι ό,τι υπήρξε ορθούρος δεμπό στην ποιήση. Τα ανέτρεψε όλα. Άλλαξε ορούς του ελληνικού τραγουδιού.

Ροκάς βέβαια, αλλά με το δικό του τρόπο, όπως αυτό το τραγούδι με τη Θεία Μάνου, φέρε και σε εμάς λίγο χαλβά. Πώς μπαίνουν στην ποιήση αυτά τα πράγματα? Κι όμως μπαίνουν.

0: Με τα χρόνια αποδείχθηκε ότι ο Σαββόπουλος δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος ποιητής, αλλά είναι και ένας μεγάλος παραμυθάς.
1: Τηλεόραση φτηνή, ψυγεία δόσης γιοταχή και οικοδομές.
0: Το σπουδιάνισε όλο το πολιτικό φάσμα και δεν άκουσε πολλά μπινελίκια, ας πούμε. Άκουσε βέβαια και λίγα από την αριστερά, γιατί ξέφυγε λιγάκι.

Αλλά δεν είναι απλώς μια σχολή. Είναι ένα πανεπιστήμιο μόνος του. Ένα νέο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ο Χατζηδάκης έλεγε ότι οι μεγάλοι κλέβουν, δεν μιμούνται. Άρα και ο Σαββόπουλος είχε δικαίωμα να κλέψει αυτό το τραγούδι από ένα ψαρά κάπου στο Αιγαίο και να το κάνει επιτυχία. Το τραγούδι λέγεται Ντυρλαντά. Τρέχα γύρευε δηλαδή.

Ο καημένος ψαράς πήγε στα δικαστήρια και του λέει αυτό το τραγούδι είναι δικό μου. Και ο Σαββόπουλος του είπε το απλό, είναι και δικό μου.

το επόμενο τραγούδι, που είναι ένα από τα ωραιότερα ερωτικά ελληνικά τραγούδια, Αύγουστος του Νίκου Παπάζογλου, θα το παίξω σε λίγο, αλλά θέλω να πω από τώρα πως το αφιέρωνω στην Πασχαλιά, που είναι συμπατριωτάκι μου, από τα μέρη μου, από τη Φλόρινα δηλαδή, αλλά και όλη την ενότητα την αφιερώνω για να δει πως είναι η ζωή με τα καλά και τα κακά, με την ωριμότητα και με την αρρωριμότητα.

0: χρόνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Με παρέμβασή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος έκανε γνωστό πως ο τραγουδιστής, όταν έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής, είχε πάνω του 145 ευρώ. Όπως αναφέρει ο κύριος Γιαννάκος, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν είχαν καταβληθεί προκαταβολικά και μετρητά ποσά ύψους 3 ή 6.000 ευρώ. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Περάνι Σαλαμίνος. Στις επιχειρήσεις, 48 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Νέο, σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις πάγιες θέσεις της ελληνικής πλευράς έστειλε ο Πρωθυπουργός με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Και ο καιρός. Νεφώσεις κατά διαστήματα θα έχει αύριο η Αττική, μέχρι 24 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 01 06 700.

βέβαια ο Νίκος που είναι φίλος μου, ήταν φίλος μου, τον γνώρισα το συγκρότημα Φρατέλη, έχει επηρεαστεί από το Σαββόπουλο πολύ, φαίνεται για τους στίχους. Αλλά και ο Σαββόπουλος επηρεάστηκε από τον Νίκο και τον πήρε στους Αχαρνίες.

0: Τραγουδάει Χριστιανά. Δεν το κρύβω, ένα μεγάλο έρωτα στη Θεσσαλονίκη. Πήγα να τη δω στο Λασιτέ που τραγουδούσε μαζί με τον Μητροπάνο και μου είπε: πρέπει να γνωριστούμε πρώτα. Έχει, μου λέει, πάνινα παπούτσια. Έχω, τη λέω. Και πήγα την άλλη μέρα και κάναμε βόλτα στο σέικ σου 5 ώρες με τα πάνινα παπούτσια.
1: Να αγαπηθούμε πια δεν μας φτάνει.
0: Μου έκανε ένα μεγάλο καλό. Ότι γνώρισα το Γεντί Κουλέ και μετά έγραψα στο βιβλίο μου για το Γεντί Κουλέ και της αφιέρωσα το βιβλίο μου για τις φυλακές. Μου έκανε και ένα κακό. Με εγκατέλειψε, κακήν κακός, και με νοσήλευε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

έρωτας έληξε άδοξα. Μου είπε ότι έχω πάρει απόφαση να παντρευτώ. Τότε παντρεύτηκε με τον γιο του Υπουργού Δικαιοσύνης και εγώ έκανα τα ρεπορτάζ για τις φυλακές. Και τη ρώτησα, μα γιατί, αφού είμαστε ερωτευμένοι. Ναι, αλλά εσύ δεν κάνεις για οικογένεια. Πόσο δίκαιο είχε.

Το τραγούδι αυτό το υπέροχο είναι του Κώστα Τουρνά. Πάντως, θα μου επιτρέψει τώρα και η Έρη να πω κάτι πάλι πολύ πολύ προσωπικό. Όταν τέλος πάντων σε ένα από τους χωρισμούς που γίνονται πολύ, όπως ξέρετε, κατά τη διάρκεια ενός αληθινού και μεγάλου έρωτα, με είδε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στα χάλια που ήμουνα, μου λέει: τι έγινε, ρε, μα αυτή η γυναίκα πρέπει, μου λέει, να βρούμε τρόπο να την να ζήσετε για πάντα, αφού είσαι τόσο χάλια κάθε φορά. Και μου λέει: έχει κάποιο ιδιαίτερο, έτσι είναι, είναι ευαίσθητη, του λέω, δεν αντέχει τον πόνο. Άστο σε μένα, μου λέει. Μετά μία εβδομάδα με μπάζει στο υγεία, χωρίς να είμαι άρρωστος ο Λευτέρης, στον 10ο όροφο. Και τη νύχτα η ώρα 12 μου εμφανίζεται η Χριστιανά. Φύγαμε μια χαρά.

Υπάρχουν τραγούδια που ο Θεοδωράκη θα έλεγε τα ιερατικά μου ζεϊμπέκικα. Τι να πει ο Κραουνάκης για αυτά τα δύο τραγούδια που ακούσαμε το ένα και θα ακούσουμε το άλλο, που είναι, θα έλεγα, τα κατανυκτικά, τα άμωμα τραγούδια που βαθιά όμως πληγώνουν.

0: Όπως είπατε και όπως ακούσατε, έχω βγάλει το σκασμό. Όταν παίζονται τέτοια τραγούδια, είναι η ιεροσυλία να μιλήσεις πάνω έστω και σε μία λέξη. Μπορώ να πω όμως ότι η Μαρία Ζακόχου είναι ένα πρόσωπο που αγαπώ πολύ, με τα υπέροχα ξανθά μυαλιά. Μυαλά ξανθιά δεν έχει, κανονικά είναι τα μυαλά της, αλλά μαλλιά είχε μέχρι τη μέση και παρακάτω.
1: Σε τόση αρχαίο παγυρένιο αλγερινό.
0: Και είναι το αριστούργημα αυτό, Φάτα Μοργκάνα, Καβαδίας.

μία Σκανδιναβή από εκείνη η σκούφια της ενσωματώθηκε και έγινε μία μεσογειακή φλογερή γυναίκα. Το παγόβουνο με τη φλόγα δεν έχει καμία σχέση βέβαια.

Τη ίδια φωνή, το ίδιο ταμπεραμέντο σε ένα άλλο άγνωστο σχεδόν τραγούδι. Ο τίτλος του είναι «Δέσμε».

Και μια ανδρική απάντηση, ρε παιδιά. Μια φωνή ενός άντρα, ενός συνθέτη, που να παραδέχεται και να λέει τη λέξη «μάλιστα κύριε».

Μάλιστα, κύριε. Συνθέτης ο Γιώργος Λαμπέτας, υψηλών απαιτήσεων. Εξαιρετικό πλάσμα, λένε οι ομότεχνοί του, ότι ήταν ένας αληθινός φίλος. Αλλά το τραγούδι πάει στο απόγειο του. Αυτός ο μοναδικός Βασίλης Παπακοσταντίνου που ό,τι τραγούδισε το πήγε στα άκρα. Δεν υπάρχει μια ερμηνεία του Παπακοσταντίνου που να την υπερκεράσει κάποιος. Αυτό είναι αδύνατον.

0: Η ώρα είναι 6. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρτη. Νέες αποκαλύψεις στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με παρέμβασή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έκανε γνωστό ότι ο τραγουδιστής, όταν έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής, είχε πάνω του 145 ευρώ και θα πρέπει να διερευνηθεί αν είχαν καταβληθεί προκαταβολικά και μετρητά ποσά ύψους 3 ή 6.000 ευρώ. Η συμμορία κομπογιανιτών με τις πράξεις και τις παραλήψεις τον οδήγησαν στο θάνατο, υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Στο μεταξύ, το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα ιατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Σαφείς απαντήσεις για την ασφαλεία των κτηρίων του ζητούν οι κάτοικοι της Κυψέλης εν αναμονή της νέας πραγματογνωμοσύνης, και ενώ το ζήτημα των εργασιών του Μετροπόντικα παραμένει ανοιχτό. Μιλώντας στην εκπομπή Mega Non-Stop, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, κάτοικος της περιοχής και ιδιοκτήτης πολυκατοικίας που έχει υποστεί ρογμές, ανέφερε πως σε πολλές πολυκατοικίες έχουν εντοπιστεί προβλήματα, ακόμη και σε δομικά στοιχεία, όπως κολόνες και πατώματα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Κυψέλης. Στην Αθήνα έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων μετά τη φωνική έκρηξη το πρωί της Παρασκευής στο διόρροφο κτίριο επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για την αντοχή των γειτονικών κτιρίων, πολλά από τα οποία είναι παλαιές κατασκευές. Αύριο αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητά τους. Σε ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ώρες σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κακοκαιρία προκάλεσε αρκετά προβλήματα σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Νέο, σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις θέσεις μας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ευχολόγια του κυρίου Μητσοτάκη για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα είναι σκέτη κοροϊδία όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Χωρίς σημαντική πρόοδο για την επίλυση των συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα ανά την υφή, ολοκληρώνεται η 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπως μεταδίδουν οι διεθνείς ανταποκριτές. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε υποκαθεστώς ανωνυμίας στο Reuters ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να εξολοθρεύσουν το Ιράν και το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για νοοτροπία εκφοβισμού. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαβρόφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην του ΟΗΕ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει την μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα συστήματα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας ένας 16χρονος αθλητής του Βύρονα Β, έπειτα από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα για τη δεύτερη κατηγορία στην Παναγία Θάσου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Περάνης Αλαμίνας. Παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχών αναζωοπυρώσεων. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία του Gloucestershire στη Βρετανία με βάση έρευνα για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικό χτύπημα εκρηκτικά μετά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην αεροπορική βάση Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην έδρα της Γερμανίας δοκιμάζεται απόψε στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Στίχημαν Super Cup στο μπάσκετ. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 8 στο κλειστό του Περιστερίου.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν τις πρωινές ώρες κατά τόπου στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λιάνης.
0: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Εδώ έχουμε τώρα κάποια αλλαγή μεγάλη, γιατί θα παίξω ένα τραγούδι, μάλλον κάτι περισσότερο από τραγούδι, με ερμηνευτή του Μπλάστο Ντομίνγκο. Θεωρείται μέσα στους τρεις μεγαλύτερους τενόρους στην ιστορία της όπερας, με πρώτο τον Καρούζο, αλλά στο τέλος με αυτά τα λεγόμενα μητού κατηγορήθηκε, δεν τον παίζουν πια. Εγώ όμως θέλω να το βάλω το τραγούδι. Έχει τίτλο «Bien Paga», δηλαδή κάτι σαν «Καλά πληρωμένο».

Η καταγωγή μου, πάλι μιλάω προσωπικά, εκτίθεμαι εγώ αφωνίασης. Η καταγωγή μου είναι από τα Μίντεο, Σόροβιτς το λέγανε, όπου γεννήθηκα τα χρόνια της κατοχής. Φτωχό μέρος το Αμίντεο, που κάποτε είχε ακμάσει πάρα πολύ ως εμπορικό κέντρο λόγω του σιδηροδρόμου που πήγαινε και στην Κοζάνη και στη Φλόρνα αλλά και σε γειτονική χώρα, στη Βόρεια Μακεδονία. Ο σιδηρόδρομος σήμερα δεν υπάρχει, όπως σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα η Φλόρνα, το Αμίντεο και τα χωριά μας ζουν πάρα πολύ φτωχικά. Θέλω να μιλάω πότε σε αυτό το πολύ μεγάλο ραδιόφωνο. Ξέρετε, η φτώχεια δεν είναι κάτι γραφικό. Ότι η Πρέσπα είναι όμορφη, ότι η Φλόρινα είναι όμορφη, ότι το Αμίντεο είναι όμορφο, τα χωριά του υπέροχα, έχουν 6 λίμνες. Η φτώχεια είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι δραματικό. Είναι ένα γεγονός δραματικό. Η Ελλάδα τα μέρη αυτά δεν τα έχει προσέξει. Αντιθέτως θα έλεγα, ήταν πολύ σκληρή απέναντι στα μέρη αυτά λόγω του μακεδονικού ζητήματος. Για ένα ολόκληρο αιώνα. Δεν θα πω σήμερα τίποτα για αυτά, αλλά αυτή είναι η αιτία που διαρκεί μέχρι σήμερα. Και τα ξέρω αυτά τα πράγματα γιατί η μητέρα μου έχει καταγωγή από τα μέρη αυτά και είναι αυτό που λέγανε Σλαβομακεδόνισσα. Για να μην τρέπομαι να πω τι είναι η καταγωγή της μητέρας μου. Την έγαμε Βουλγάρα, αλλά η μάνα μου απήγηλε στο βασιλιά Κωνσταντίνο και στο Βενιζέλο τον Ελευθέριο ως μαθήτρια της οικοκυρικής σχολής.

Τραγούδι υπέροχο. Για μένα το καλύτερο λαϊκό τραγούδι που έχει γραφτεί τα τελευταία 10 χρόνια από τον Μάλαμα, ο οποίος είναι από το χωριό Σικιά, που είναι εκεί τρεις αγαπημένοι μου Πάολα. Ένα πλάσμα που λατρεύω, εκτιμώ αφάνταστα. Θα τη φέρω σε αυτό το μικρόφωνο μια μέρα και θα καταλάβετε τι είναι ακριβώς η Πάολα.

Και μόνο το ρεφρέν το κάνει μεγάλο τραγούδι. Με συγκινούν πολύ τα λαϊκά τραγούδια και κυρίως τα λαϊκά που μιλάνε και για τη θάλασσα, γιατί η θάλασσα είναι κάτι που μας τρελαίνει όλους. Αλλά εκείνα τα χρόνια τραγουδιόντουσαν πολλά τραγούδια για τη θάλασσα και ο Πόλης Κερμανίδης, γιατί αυτός είναι ο ερμηνευτής, ήταν πολύ εξαιρετικός τραγουδιστής.

Αυτές οι επιμιξίες μου αρέσουν επίσης πάρα πολύ. Συγκροτήματα να παίρνουν μια φωνή λαϊκή, γιατί γι' αυτό το τραγούδι θα ήταν ιδεώδης. Και είναι ιδεώδης εδώ ο Μπίλης ο Καράς. Sweet.

0: και μέσα της τα κυλέει, ας την αλέει.
1: Η ανάσταση του είναι σαν μαχαιριές, το έχετε ακούσει είπα καλά αυτό το τραγούδι. Είναι σαν να παίρνει μια τελευταία αναπνοή, αλλά να λέει το τραγούδι.

Αγαπώ πάρα πολύ τη Βασιλικάρα. Νιώθω σαν να ζει ακόμα και μου επιφορτώθηκε η ευθύνη να παρουσιάσω το βιβλίο που γράψανε γι' αυτόν. Και το έκανα με πολύ αγάπη. Ο Χαράς, ο Μαζονάκης είναι διαφορετικοί. Όλοι οι λαϊκοί τραγουδιστές έχουν κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτοί είναι διαφορετικοί. Τώρα θέλω να ξαναγυρίσω σε αυτό που σας είπα πριν, γιατί ο καημός για την πατρίδα μου είναι μεγάλος. Έλεγα τα μέρη αυτά στη Φλόρινα, στο Αμίντο, στα χωριά, ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικά και ιστορικότατα, δεν τα αναφέρουν ούτε τα γραφεία της, τα βιβλία της ιστορίας στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο. Άγνωστα. Θα πω γιατί. Μάλλον θα πω πόσο άγνωστα. Δύο χωριά από όλα αυτά

Το τραγούδι αυτό το αφιερώνω στην πρόεδρο του ενός χωριού που θα αποκαλύψω ότι είναι ιστορικό και με μακριά διαδρομή. Στην πρόεδρο που την γνώρισα πριν λίγο καιρό και την είδα πόσο φιλόστοργη είναι σε σχέση με τους κατοίκους της Λεβέας, το ονομάζω το χωριό. Και της αφιερώνω αυτό το τραγούδι με την υπέροχη φωνή της Ρένας Κουμιώτη σε μουσική του Μίμη Πλέσα.

Η πρόεδρος είχε ένα όνομα περίεργο, μου φαίνεται ότι λένε Ζεφύρα. Ζεφύρα, κάπως έτσι, και μου θυμίζει ένα διήγημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Θα της το δώσω να το διαβάσει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο διήγημα.

0: Έλεγα για αυτά τα δύο μέρη, τα ιστορικά. Το πρώτο είναι το Πάτελι. Τώρα λέγεται Άγιος Παντελεήμονας. Το Πάτελι το θεωρεί ο Χάμοντ, ο Νίκολας Χάμοντ, ο μεγαλύτερος ιστορικός στα νεότερα χρόνια για τη Μακεδονία. Το θεωρεί ισάξιο με τη Βεργίνα. Και θεωρεί το Πάτελι ήταν η πρωτεύουσα της Πρωτομακεδονίας, δηλαδή πριν από τον Αλέξανδρο. Μακεδόνες δεν υπάρχουν από την εποχή του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. Ο οίκος ο Μακεδονικός ξεκινάει από το γύρο από το 650 π.Χ. Το χωριό λοιπόν το ένα που είναι το Πάτελι έχει αυτή την ιστορία, ότι η Ευρυδίκη, η γιαγιά του μεγάλου Αλεξάνδρου, γεννήθηκε εκεί. Ούτε το ξέρει το χωριό κανένας. Και μάλιστα το δυσφημούν κιόλα. Η Λεβαία από την άλλη μεριά είναι αποθανατισμένη, νομίζω, από τον Ηρόβοτο ή από τον Θουκυδίδη, ότι τα τρία βασιλόπουλα που φύγαν από το Άργος για να ιδρύσουν το Μακεδονικό οίκο έφτασαν εσλεβέιντε. Στη Λεβαία δηλαδή, που εμείς είχαμε την βαρβαρότητα να τη λέμε Λακιά. Λακιά τη λέγανε. Λεβαία λοιπόν. Ένα από τα πρώτα μέρη που πάτησαν τα βασιλόπουλα που ίδρυσαν το Μακεδονικό οίκο. Αυτά κάποτε δεν πρέπει να τα μάθει ο κόσμος. Πρέπει να θεωρείτε τα χωριά αυτά υποπτά. Όλα αυτά που αναφέρω για άλλους λόγους.
1: Στην άσφαλτο κουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα.
0: Τι μνήμες μου φέρνει αυτό το τραγούδι.
1: Το μπουφάν, το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα, ταξιδεύεις

0: είσαι κουρασμένος. Έχει στη ζωή στη σέλα σου γραμμένη.
1: Ήμασταν τρία παιδιά, δεκαετία του 80. Γιάννης Δημαράς, ο αείμνηστος Κώστας Χαρδαβέλας και εγώ. Και κάναμε αυτή την εκπομπή Reporters, που κατάκτησε την τηλεόραση και έκανε νούμερα γύρω στα 72%. Εκεί παρουσιάστηκε το τραγούδι «Κουσάρος» από το Γιάννη Δημαρά, του Βασίλη Παπακοσταντίνου, του Λάκη Παπαδόπουλου, του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, το οποίο τραγούδι το έχει γράψει ο Παύλος Μάτεσης, ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας. Και το παίξαμε και χάλασε ο κόσμος.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Νέες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Με παρέμβασή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έκανε γνωστό πως ο τραγουδιστής, όταν έφτασε στο νοσοκομείο Ελπίης, είχε πάνω του 145 ευρώ. Όπως αναφέρει ο κύριος Γιαννάκος, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν είχαν καταβληθεί προκαταβολικά και μετρητά ποσά ύψους 3 ή 6.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα ακροατικός μηχανισμός για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες σε αρκετές περιοχές της κεντρικής χώρας. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Νέο, σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για διάλογο χωρίς εκτόσεις από τις πάγιες θέσεις της ελληνικής πλευράς έστειλε ο Πρωθυπουργός με την καθιερωμένη κυριακάτικη ενασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Περάνης Σαλαμίνας. Παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχών αναζωπυρώσεων. Και ο καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα, θα έχει αύριο η Αττική. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο της απόψινής εκπομπής. Είμαι ευτυχής. Μου έφυγε εκείνη η βαρεμάρα που με έσερνε μια εδώ, μια εκεί, όλη τη εβδομάδα. Το μεγάλο ραδιόφωνο, εδώ, στους 104,6, είναι για μένα το φιλετικό μας τύμπανο. Δηλαδή, Έλληνες, γρηγορείτε. Νέοι, σηκωθείτε. Σηκωθείτε από τα κινητά και τα social media. Έχετε ισχυρή φαντασία. Έχετε δυνατότητα ονείρου. Ο Ηλίτης έλεγε, δώστε μου να φάω νεότητα σαν κρέας ομό.

Θέλω να παίξω τραγούδια της δικής μου νιώτης που ξεσήκωνε τους νέους παντού, σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα τραγούδι για μια Ναταλία στη Μόσχα όμως.

0: Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là.
1: 왜 그래라매? 어디 갈까? 어디 안 갈까? 알아 κάποιες λέξεις μόσχα μας χρυπνάγανε, καταλαβαίναμε και λατρεύαμε αυτά τα τραγούδια. Εδώ είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής, ο Gilbert Bécaud.

Αυτό το τραγούδι ήταν για τον Βορρά, για τη Μόσχα, για το Κρεμλίνο. Ας ακούσουμε τώρα τι τραγουδούσε το Παρίσι. Ας πάμε στο Παρίσι. Edith Piaf, το Σπρουγιτάκι. Un soir d'hiver, un vrai visage, la scène en marchant de marron, une chambre au cinquième étage, les cafés crèmes du matin, Montparnasse, le café du Dôme.

Η Edith Piaf είχε ερωτευτεί έναν Έλληνα και συνέζησε μαζί του στο τέλος της ζωής της. Αλλά και πριν έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα, κουβαλούσε στις συναυλίες που έκανε σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη, τη Λίντα Άλμα, μια σπουδαία χορεύτρια, μετέπειτα γυναίκα του Μάνου Κατράκη, και το Φλερί.

Τα συγκριτήματα του έρωτα εκείνα τα χρόνια, παιδιά, έφταναν το πολύ μέχρι να χορέψουμε ένα χορό τσικ του τσικ. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, αλλά μου έδωσε να καταλάβω η ντάμα μου. Τραγουδούσε, το θυμάμαι σαν τώρα, ο Σαλβατόρ Αντάμο. Ένας τραγουδιστής που μας συνεπήρε τα μυαλά. Για τα ακούστε τον.

Έπεφτε πολύ χιόνι εκείνα τα χρόνια. Τώρα δεν πέφτει καθόλου. Υπήρχαν χειμώνες βαρύς, έρωτες βαρύς. Το τραγούδι που θα ακούσουμε μιλάει του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα ότι ψάχνει κάπου στην Νότια Αμερική να βρει το κατάλληλο κορμί. Εμείς τα κατάλληλα κορμιά τα είχαμε δίπλα μας, μόνο που δεν ξέραμε ή δεν μας επιτρέπανε να κάνουμε πολλά πράγματα.

Πρέπει να πω για μία ακόμη φορά ότι ευχαριστώ, βαθιά υποκλίνομαι στον Βασίλη Πριονά που στήσαμε την εκπομπή μαζί, στην Έρη Φαλδαμή που είναι το τέρι μου πια και στη Μαρία Δημητριάδη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.

Το μεγάλο ραδιόφωνο στους 104,6 στοχεύει πρώτα απ' όλα στην νεολαία. Εκεί στοχεύω κι εγώ. Με την εκπομπή μου τη θεωρώ ότι είναι ένα μικρό ξυπνητήρι. Αν και ανήκω στο μεγάλο κοινό, στο κομμάτι εκείνο που είναι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι στην Ελλάδα. Αλλά εγώ λέω στον εαυτό μου, ποτέ συνταξιούχος. Το απαγορεύω στον εαυτό μου. Γράφω στην εφημερίδα των συντακτών, στην αυτεμπορική, ετοιμάζω 2 βιβλία και μερικά ντοκιμαντέρ για τον ελληνικό αθλητισμό. Ποτέ συνταξιούχος. Εντάξει, Λιάνης χωρίς λαϊκά τραγούδια δεν είναι Λιάνης.

0: θεωρώ το Διονυσίου εφάμιλο του Καζαντζίδη.
1: Με τι καρδιά ξαναγύρισες, συγγνώμη...
0: Αλλά πρώτος μεταξύ ίσων είναι ο Στέλιος.

έλεγα πριν και τα λέω από τα μύχια της ψυχής μου ότι ποτέ συνταξιούχος. Ναι, θα το πω χαμηλά. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν ξοφλήσαμε ακόμα. Έχουμε χρέος προς τη νέα γενιά που πάνε να την αφανίσουν. Που θέλουν να τις κάνουν πλασμαφαίρεση. Όχι ρε, η νέα γενιά ανήκει στον εαυτό της. Πώς το λέγει ο Μαζό, ανήκω σε μένα.

Η δημοσιογραφία είναι πλανέφτρα. Έχω ζητήσει χιλιάδες συγγνώμες από αυτόν τον άνθρωπο. Τον αποκάλεσα γύφτο. Σε μια συναυλία στο Λυκαβητό. Και όταν πήγα να του ζητήσω συγγνώμη, αυτός με αγκάλιασε και με φίλησε. Τέτοιος γύφτος ήτανε. Σαν το Χατζή τον Κώστα, που είναι ο γλυκύτερος γύφτος στον κόσμο.

Μανώλης Αγγελόπουλος μαζί με την Ανούλα Βασιλείου ήταν και ένα ιδανικό ζευγάρι στη ζωή. Τραγουδάνε πάντα μαζί. Ένας τσιγκάνος και μια κατάξανθη Σιρίνα.

Θα έχετε διαβάσει το βιβλίο του Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Εκεί μέσα υπάρχει ο πιο ενδιαφέρον γύφτος του κόσμου, ο Μέλιος.

Τα ραντεβού μας ήταν πάντα Σαββατοκύριακα. Τι ωραίο. Σαββατόβραδα και Κυριακές ξημερώματα. Μαζί από τις 5 στις 7 το απόγευμα.

Είδατε τι ωραία ταιριάζουν τα τραγούδια όταν είναι ωραία, αληθινά τα ίδια. Πώς την άνοιξη τα λουλούδια που έχουν όλα τα χρώματα είναι ενωμένα, τα αέρα που λέει ο Καρούζος ο ποιητής. Έτσι και στα τραγούδια. Τα τραγούδια ενώνουν τους ανθρώπους. Και ένα τραγούδι λαϊκό, ή ένα τραγούδι έντεχνο, ή η όπερα που ακούσαμε πριν, ή ένας τραγουδιστής που θα τον πλάσει τον Ντομίγκο που ακούσαμε. Όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Πρέπει να κλείσω όπως νιώθω μέσα μου. Με το τι είναι άξιον εστί. Για να μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε δύσκολες ώρες και πρέπει να βγούμε από το τούνελ. Για να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που λέγεται Οδυσσέας Ελίτης και έγραψε έναν ύμνο για την Ελλάδα. Και ένας συνθέτης που λέγεται Μίκης Θεοδωράκης και τον έκανε τον ύμνο Πεάνα.

0: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με παρέμβασή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος έκανε γνωστό πως ο τραγουδιστής όταν έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής είχε πάνω του 145 ευρώ και θα πρέπει να διερευνηθεί εάν είχαν καταβληθεί προκαταβολικά και μετρητά ποσά ύψους 3 ή 6.000 ευρώ, τονίζει. Η συμμορία κομπογεννητών με τις πράξεις και τις παραλήψεις τον οδήγησαν στον θάνατο, υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ενώ στο μεταξύ το ΜΕΓΑ συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. Στην Αθήνα βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα, μεταξύ άλλων και για να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για την αντοχή των γειτονικών κτηρίων, πολλά από τα οποία είναι παλαιές κατασκευές. Αύριο αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητά τους. Σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια των κτηρίων τους ζητούν οι κάτοικοι της Κυψέλης εν αναμονή της νέας πραγματογνωμοσύνης και ενώ το ζήτημα των εργασιών του Μετροπόντικα παραμένει ανοιχτό. Μιλώντας στην εκπομπή Mega Non-Stop, κάτοικος της περιοχής και ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας που έχει υποστεί ρογμές, ανέφερε πως σε πολλές πολυκατοικίες έχουν εντοπιστεί προβλήματα ακόμη και σε δομικά στοιχεία όπως κολόνες και πατώματα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα για τη δεύτερη κατηγορία στην Παναγία Θάσου. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η Βρετανική αστυνομία για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικό χτύπημα εκρηκτικά μετά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιδίωκαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά, είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τους Βρετανούς, ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Νέο, σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις θέσεις μας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες οι οποίες παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε επίσης ότι η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ευχολόγια του κυρίου Μητσοτάκη για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα είναι σκέτη κοροϊδία όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων του, αναφέρει με ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Χωρίς σημαντική πρόοδο για την επίλυση των συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα ανά την Ιφίλιο, ολοκληρώνεται η 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπως μεταδίδουν οι διεθνείς ανταποκριτές. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε υποκαθεστώς ανωνυμίας στο Reuters ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να εξολοθρεύσουν το Ιράν. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Περάνι Σαλαμίνας, παραμένουν ωστόσο στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεσή της και την αποτροπή τυχόν αναζωπηρώσεων.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην έδρα της Γερμανίας δοκιμάζεται απόψε στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του στοίχημαν Super Cup στο μπάσκετ. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 8 στο κλειστό του Περιστερίου.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα υπηρετικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν τις πρωινές ώρες κατά τόπου στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Αναλυτικά οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν η Ζωή Λιάκα και ο Γρηγόρης Μπέκος.
0: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 01 06 700.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Mega News 104,6. Ζωή Λιάκα στο μικρόφωνο. Τεχνοτροπία σε εκπομπή. Απέναντί μου ο Γρηγόρης Μπέκος.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, εδώ συναντάμε σημαντικούς, ενδιαφέροντες ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού. Όπως χθες, είχαμε την χαρά να έχουμε την Νάντια Κοντογεώργη. Συζητάμε για όσα
1: συμβαίνουν,
0: για αυτά που αξίζουν, αλλά και για αυτά που απασχολούν. Και ο Κώστας μου φτιάχνει το μικρόφωνο, δεν ξέρω τι.
1: Όπως λέμε πάντα, κάνω. Είμαστε μια ζωντανή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Είμαστε μια ζωντανή εκπομπή.
0: Πάντα ήθελες να το πεις.
1: Πάντα
0: αυτό.
1: Ήθελα. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν,
0: και
1: να...
0: επίσης θες να λες τους τρόπους επικοινωνίας. Δεν με αφήνεις να τους πω, δεν τους λέω καλά. Το αποδέχομαι.
1: Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Τηλεφωνικό κέντρο, σας υποδέχεται η Ιωάννα Μπέχλου, 211-016-1046, 211-016-1046. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στο 698-104-1046 και email στο studio papakimeganews1046.gr. Επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι μπορείτε ειδικά στο Viber και στο WhatsApp να στέλνετε μηνύματα για να διεκδικήσετε δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Σλιμάν την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Δύο διπλές για σας μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viber και στο WhatsApp, οπότε κάντε το.
0: Συμμετείχε όλο το σώμα του, κινήσεις, αυτά. Πάμε λίγο δυνατά αρβανιτάκι.

0: Λοιπόν, θα πάρουμε, θα κρατήσουμε την λέξη αντοχή από το τραγούδι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη που τραγούδησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Η λέξη αυτή είναι αντοχή και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα σε ό,τι έζησαν χθες. Οι 95, αυτοί είναι οι αριθμοί που κυκλοφορούν ευρέως. Οι 95.000 θεατές στο ΆΚΑ χθες το βράδυ παρακολουθώντας την Άννα Βίση. Θα συμφωνήσεις με αυτό, έτσι?
1: Δεν το συζητάμε, παιδιά. Η γυναίκα είναι πραγματικά φαινόμενο. Δηλαδή δεν τίθεται ζήτημα καν.
0: Ναι, και τώρα αυτά τα ερωτήματα που παίζουν στα social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι, δεν είναι τέχνη, μα δεν το προβάλλει η γυναίκα ως τέχνη. Είναι ένα θέαμα, έστησε ένα show. Κατέβηκε μέσα στα λευκά της, μέσα σε αυτό το ωραίο ring, έπαιξε τα τραγούδια που θεωρεί αυτή ότι χαρακτηρίζουν την πορεία της, έτσι όπως τα αξιολόγησε. Έκανε αυτά τα πολύ ωραία παιχνίδια με την τεχνητή νοημοσύνη, συναντώντας τον νεότερο εαυτό της. Έκανε ένα διάλογο, αναφορά βεβαίως στον Γιώργο Μαζονάκη, και κατέληξε σε μια πολύ συγκινητική φράση: τα Σάββατα του ανήκουν. Ναι, τα Σάββατα θα ανήκουν στο Γιώργο Μαζονάκη. Όμως τώρα έχουμε στη γραμμή τον αγαπημένο, σπουδαίο και μπορώ να πω και άλλα επίθετα, αλλά δεν επιτρέπεται, φωτογράφο, καλλιτέχνη, εικαστικό, Τάσο Βρετό. Καλησπέρα σας, κύριε Βρετέ.
2: Πολύ καλησπέρα σας και πολύ ωραία υποδοχή με την Ελευθερία, και θα συμφωνήσω στο κομμάτι με την αναβίση, η μεγαλύτερη showwoman σίγουρα στην Ελλάδα και ενδεχομένως τέλος πάντων. Λατίνο πιο πολύ, γιατί θα δικήσω υπέροχη πραγματικά, μπράβο.
0: Υπέροχη, ναι, είναι το μεγαλύτερο show που έχει δοθεί από Έλληνα καλλιτέχνη.
2: Ισχύει. Και μπράβο της, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είναι μια σταθερή αξία στο χώρο το δικό της, στο συγκεκριμένο είδος. Και πραγματικά μπράβο της.
0: Λοιπόν, αξίες και σταθερές έχετε όμως και εσείς στην πορεία σας, και θέλω να μας μιλήσετε για την ωραία έκθεση που παρουσιάζεται από 24 Σεπτεμβρίου έως 10 Νοεμβρίου. Πείτε μας μερικά πράγματα γι' αυτό.
2: Η έκθεση παρουσιάζεται, όπως προείπατε, στην Γκαλερί Νίτρα, στο ΜΕΤΣ. Mm-hmm. Είναι μια καινούργια δουλειά, ένα καινούργιο σώμα δουλειάς.
0: Με τον ωραίο τίτλο...
2: Τρεις dance με ερώτηση-απάντηση, χορεύουν τα δέντρα.
0: Ξεκινάτε με ερώτηση, γιατί βλέπω ότι αρχικά έχετε το ερωτηματικό, καταλήγετε στο θαυμαστικό, ε?
2: Ναι, είναι μια ερωτοαπάντηση ταυτόχρονα, χορεύουν τα δέντρα. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα σώμα δουλειάς, όπως σας είπα, το οποίο ακολουθεί ένα προηγούμενο project μου, το οποίο ήταν μια έκθεση στο Νόμπελ, ένα καταπληκτικό κτίριο στο Χαλάνδρι. Mm-hmm. Που ήταν δάση τη νύχτα, ένα πιο σκοτεινό, ένα πιο έτσι ερευόδες και λίγο κουτιά, mm-hmm. λίγο στο σκοτεινό, στη σκοτεινή εμπειρία του δάσους. Αυτή η δουλειά λοιπόν ακολουθεί και είναι δέντρα τα οποία είναι φωτογραφημένα μέσα από το αυτοκίνητο σε ταξίδια μου την Ελλάδα, με έναν τρόπο που ουσιαστικά χορεύουν κυριολεκτικά σε συνεργασία με το φακό μου.
0: Πριν συνδεθούμε με ερωτήσεις με την σημερινή δουλειά σας, έχω μία πορεία και θέλω να μου επιτρέψετε να κάνω την ερώτηση. Είστε ένας καλλιτέχνης ο οποίος βεβαίως έχει δηλώσει την εικαστική του ανησυχία, όμως ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής σας, υπάρχει η καταγραφή προσώπων, celebrities, πολύ σημαντικών και λαμπερών προσώπων της showbiz και όχι. Πώς από το ένα κομμάτι πήγατε στο άλλο, δηλαδή πώς ξεφύγατε από το πρόσωπο κεντρικό και στρέψατε το βλέμμα σας σε κάτι που αφορά όλους εμάς?
2: Στην εκκίνηση της διαδρομής μου, της επαγγελματικής και της φωτογραφικής, ξεκίνησα από το δημιουργικό κομμάτι της φωτογραφίας, mm-hmm. αιτία του οποίου αγγελματικοποιήθηκα. Όλος αυτός ο χώρος και ο χρόνος που είχε να κάνει με τα, όπως είπατε, εξώφυλλα δίσκων, editorial μόδας, φωτογραφίσεις, επωνύμων, όπως είπατε, μου έδινε τα
0: υπόρυχα. Να θυμίσουμε και τα υπέροχα εξώφυλλα που είχατε κάνει με το Χατζηδάκι, έτσι. Ένα μέρος αυτό.
2: Αυτή ήταν και η αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας, τέλος πάντων. Όλο αυτό το κομμάτι, λοιπόν, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να είναι ταυτόχρονα και πολύ δημιουργικό, μου έδωσε δυνατότητα έτσι ώστε να ασχοληθώ με την προσωπική μου δουλειά πολύ ελεύθερα, πολύ χαλάρα, χωρίς να χρειαστεί να εξαρτώμαι οικονομικά από αυτήν, εννοώ. Άρα ευλογήθηκα μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα να μπορώ να στηρίζω την προσωπική μου διαδρομή και τις προσωπικές μου επιλογές όπως και όποτε εγώ ήθελα. Το οποίο ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη ελευθερία και πολύ μεγάλο δώρο.
0: Ναι, είναι και μεγάλο το άλμα να πας από τα πρόσωπα στα δέντρα. Δεν ξέρω, είναι μια μεγάλη απόσταση και μας εξηγήσατε πώς. Θέλω να σας ρωτήσω, αλλάζει η ματιά ενός ανθρώπου όταν περνάει... παρατηρώντας όταν περνούν τα χρόνια και παρατηρεί τη φύση, γιατί τη φύση την έχετε καταγράψει μέσα στο φακό σας, όπως είπατε, και σε άλλες δουλειές σας, όχι μόνο σε αυτές που έχετε κάνει και τις έχετε παρουσιάσει, αλλά έχω δει ότι υπάρχει μια τέτοια ανησυχία για το περιβάλλον. Καλά. Δεν ξέρω, βλέπετε πλέον την πόλη, το δάσος με διαφορετικό μάτι από ότι εμείς, ή δεν ξέρω τι άλλο συνέβη.
2: Σαφώς η ευαισθητοποίηση και η ανησυχία οποιοδήποτε σκεπτόμενου σύγχρονου ανθρώπου σε ό,τι έχει να κάνει τις καταστροφές που συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά, πρέπει ευαισθητοποιημένο όρο να μπορεί αυτό το πράγμα με το μέσο του να μπορεί να το καταγγείλει, να το υποδείξει, τουλάχιστον με κάποιο τρόπο να το διαπραγματευτεί, να το κοινωνήσει. Έτσι. Ναι, σαφώς. Χωρίς να έχω πρόθεση να είμαι διδακτικός απέναντι σε αυτό που κάνω, δηλώνω με κάποιο τρόπο τις αγωνίες μου, οι οποίες τουλάχιστον έχοντας δυνατότητα μέσα από την προσωπική μου δουλειά να λειτουργήσω λίγο καταγγελτικά ή με κάποιο τρόπο να στρέψω ένα βλέμμα, ένα διαφορετικό βλέμμα στη φύση. Ναι, αυτό ήταν με κάποιο τρόπο σαφώς πρόθεση.
1: Κύριε Βρετέ,
2: αυτό συνέβη πριν από χρόνια. Τι είπατε, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη, όχι, συνεχίστε, κύριε Βρετέ, συνεχίστε.
2: Συνέβη παλιότερα με τους Όπους Λατρείας, πολλά χρόνια πριν, μια έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη το 2016.
0: Έτσι.
2: Που προηγήθηκαν 4 χρόνια έρευνα σε λατρευτικούς χώρους στην Αθήνα, σε μια εποχή που ήταν πολύ δύσκολη και πολύ κλειστή σε αυτές οι κοινότητες. Ναι, υπάρχει πάντα, δηλαδή προσπαθώ πάντα, χωρίς αυτό να το προαποφασίζω, να το προσχεδιάζω, να εστιάζω σε σημεία κοινωνικά και σε φαινόμενα τα οποία χρειάζονται κάποια ευαισθητοποίηση. Και από τη στιγμή που το μέσο μου δίνει αυτή τη δυνατότητα στο να το κοινωνήσω ευρύτερα, είναι για μένα αυτό επίσης ένα δώρο.
1: Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βρετέ, τι σημαίνει να δουλεύεις με έναν καθαρά αναλογικό τρόπο σε μια τέτοια εποχή? Πλήρως είμαστε βουτυγμένοι στην ψηφιακή εποχή. Τι σημαίνει αυτό για εσάς?
2: Ακούστε, εγώ λόγω επαγγελματικής ανάγκης ψηφιοποίησα τη δουλειά μου από τότε που μπήκαν τα ψηφιακά μέσα στη ζωή μας. Ο τρόπος με τον οποίο όμως φωτογραφίζω τα προσωπικά μου project με ψηφιακές μηχανές δεν ακολουθεί επεξεργασία Photoshop ή AI πια. Διατηρώ λίγο την αναλογική μου συμπεριφορά ακόμα και χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα. Αυτό είναι μια επιλογή που την τηρώ απαρέκλητα και όλα αυτά τα χρόνια που παράγω δικά μου project και θα συνεχίσω να την τηρώ εσάι, ας πούμε. Χωρίς απ' την άλλη να δαιμονοποιώ την τεχνολογία, έτσι, σαφές. Ήρθε, θα μείνει και...
1: Όχι, βέβαια, εννοείται, προφανώς.
0: Απλώς
1: προφανώς
0: τη χρησιμοποιείται διαφορετικά. Θέλω όμως να ρωτήσω κι εγώ πώς έχει... πώς αλλάζει το βλέμμα ενός ανθρώπου, δηλαδή πώς βλέπει, τι χάνουμε εμείς, μάλλον είναι πιο σωστή η ερώτηση, από τη ζωή μας όταν δεν παρατηρούμε τη φύση έτσι όπως έχετε δυνατότητα εσείς να τη βλέπετε και μέσα από το φακό σας, αλλά όχι και μόνο μέσα από το φακό σας, για να φτάσετε να την αποτυπώσετε στο φακό σας σαφώς θα πρέπει να την έχετε να είναι καταγεγραμμένη στο οπτικό σας πεδίο και μέσα από το γυμνό μάτι, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή εμείς βλέπουμε ένα δέντρο στο δρόμο και πολλές φορές το προσπερνάμε σαν να βλέπουμε, ξέρω εγώ, κολόνα της ΔΕΗ. Εσείς τι είδα?
2: Εκεί βλέπω ένα ζώντα οργανισμό, όπως θα Δηλαδή δεν διαφοροποιώ την έννοια δέντρο με την έννοια άνθρωπο, την έννοια ζώο. Θέλω να πω για μένα ένα έμβιο, το οποίο απλώς, όπως είπατε κι εσείς πια, μέσα στην καθημερινότητά μας, η δύναμή του και η οντότητά του έχει φτάσει στο σημείο την έχουμε απαξιώσει εντελώς. Δεν διαφέρει ο τρόπος με τον οποίο θα δω έναν άνθρωπο, ένα σκύλο, μια γάτα ή ένα δέντρο. Θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε ζωή του αν δεν υπήρχαν τα δέντρα. Αυτό είναι σαφές αυτό.
0: Σαφώς.
2: Κάτι το οποίο μάλλον το έχουμε θεωρήσει τόσο δεδομένο, το ξεχνάμε.
0: Πώς επιλέγει.
2: Αυτή η συγκεκριμένη. Όχι, εγώ σας διέκοψα, συγγνώμη. Τέλος πάντων, αυτή η δουλειά, σας επαναλαμβάνω, είναι, με κάποιο τρόπο είναι ένας ύμνος στη χαρά των δέντρων. Δηλαδή είναι μια δουλειά η οποία με τον δικό μου τρόπο εξυμνώ αυτά τα όντα τα οποία. Στατικά όντα λόγω της φύσης τους τα προσκάλεσε σε ένα χορό μέσα από το κακό.
0: Ύμνος στη ζωή, ας πούμε. Γιατί χωρίς αυτά.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα. Η έκθεση τρέχει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε να τη δούμε από κοντά. Και θα έχουμε και την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε, ελπίζουμε, στο στούντιο να μας πείτε πολλές ενδιαφέρουσες συναρπαστικές ιστορίες από τους ανθρώπους που έχετε συναντήσει.

Λοιπόν, επιστροφή Mega News 104,6. Φίλες και φίλοι, εδώ σταθερά στις τεχνοτροπίες 7 με 8 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ακούσαμε τον Τάσο Βρετό, ο οποίος μας εξήγησε αυτό το πολύ ιδιαίτερο project που επικεντρώνεται στα δέντρα και τη ζωτικότητα που αυτά μεταδίδουν και στον τρόπο που βλέπω ίδιο τα πράγματα. Να πω ότι χτες το Σάββατο έγινε γνωστό, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ότι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων για το 2026 και είναι μια σημαντική διάκριση που έτσι αναδεικνύει τη δουλειά που έχει γίνει στο Μουσουτού τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι μια διάκριση που αφορά κυρίως τη σύνδεση της μουσιακής δουλειάς με την κοινωνία, με τα κοινωνικά ζητήματα. Και βέβαια είχαμε και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία έκανε μια δήλωση αναδεικνύοντας και αυτή το έργο που έχει επιτελέσει τα τελευταία 5 χρόνια η καλλιτεχνική διευθύντρια Κατερίνα Γρέγου.

0: θες να πεις κάτι από εδώ και ώρα για την Kate Blanchett. Οπότε πες αυτό που θες να πεις για την Kate Blanchett. Εδώ που σε ακούμε με προσοχή.
1: Έθιξε ένα ζήτημα με αυτή τη λεπτότητα και την ευγένεια που τη χαρακτηρίζει. Ναι. Το βίντεο κυκλοφόρησε παντού και μίλησε, έδειξε ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και το έχουμε συζητήσει
0: πάρα πολλές φορές.
1: Και
0: πάρα
1: οι δυο μας, ναι.
0: Kate, λοιπόν,
1: για συνέχισε τώρα.
0: Kate. Πού να έρθει στην Αθήνα. Πού να έρθει στην Αθήνα. Λοιπόν, εγώ δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Έχεις
1: βγάλει... Πες τι είπε η Kate Blanchett.
0: Σας παρακαλώ με πολύ ευγένεια, χαλάτε την εμπειρία τη δικιά μας και των συνθεατών σας. Παρακαλούμε πολύ, μην το κάνετε.
1: Ναι,
0: απλά
1: είπε,
0: ωραία.
1: Είπε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μένα. Είναι η μοναδική στιγμή που μπορούμε να βρεθούμε μέσα σε ένα χώρο και να βιώσουμε μία κοινή εμπειρία. Είναι
0: σωστό.
1: Σχεδόν συγκινητικό.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό ο χώρος του θεάτρου είναι ένας τέτοιος χώρος που αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα.
1: Έτσι να.
0: Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω. Άμα φίλε μου ή φίλη μου δεν έχεις λύσει το θέμα που σε απασχολεί, γιατί να πας σε ένα θέατρο να το λύσεις στο WhatsApp, στο Messenger? Μη πας. Ή πήγαινε κάπου αλλού να το λύσεις. Τι φταίει ο ηθοποιός και τι φταίει ο θεατής παραδίπλα που έχει, ας πούμε, τα φωτάκια συνέχεια. Μπιου μπιου.
1: Είναι σχεδόν μία. Έχει μία βία αυτή η κίνηση να ανάβεις το κινητό σου μέσα σε ένα χώρο που επικρατεί το σκοτάδι και φωτίζεται εκείνη τη στιγμή μόνο το δικό σου κεφάλι που πρέπει να απαντήσει στο. Δεν ξέρω, εκτός κι αν είσαι χειρουργός, ξέρω εγώ, και να κινδυνεύει η ζωή σου. Γιατί όλα τα άλλα που λύνουμε μέσω μηνυμάτων εν ώρα παραστάσεων. Δεν θέλω
0: μεταξύ,
1: να τα
0: λέω αυτό, και, λέω αυτό και πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ήρθε και εδώ.
0: Βεβαίως, τον βλέπω, συνάδελφο. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτό. Δηλαδή, είναι σαν κάτι οι γιαγιάδες που βλέπανε τη λάμψη στην τηλεόραση.
1: Η γιαγιά μου.
0: Έπεφτε σφαλιάρα και λέγανε «Αχ, το ευχαριστήθηκα».
1: Η γιαγιά μου έλεγε «Τη βλέπεις αυτή».
0: Αυτή.
1: Τρία ζευγάρια έχει χωρίσει. Νόμιζα ότι είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, behave.
2: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Ειδήσεων στις 7.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Με παρέμβασή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έκανε γνωστό ότι ο τραγουδιστής, όταν έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής, είχε πάνω το 145 ευρώ. Όπως αναφέρει ο κύριος Γιαννάκος, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν είχαν καταβληθεί προκαταβολικά και μετρητά ποσά ύψους 3 ή 6.000 ευρώ. 16χρονη στην Κατερίνη, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έπεσε στο κενό από τον μπαλκόνι του σπιτιού της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 16χρονη επέστρεψε σε κακή κατάσταση σπίτι της και η μητέρα κάλεσε τις αρχές. Λίγο πριν δώσει κατάθεση στο κορίτσι, φέρεται να έπεσε στο κενό. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής έπειτα από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Νέο σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για διάλογο χωρίς εκπτώσεις από τις πάγιες θέσεις της ελληνικής πλευράς έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ενασκόπησή του. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση. Και ο καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα θα έχει αύριο η Αττική. Στους 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Η αναλυτική ενημέρωση στο βραδινό μαγκαζίνο στις 8 με τον Βασίλη Σφίνα. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
5: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
4: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπ.

0: κάψτα.
1: Δεν θα πάω πουθενά.
2: Τι ριζοσπαστικό ήταν αυτό, πώς βγήκε αυτό τώρα, έτσι στο μισάωρο.
0: Αυθόρμητο.
2: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στις τεχνοτροπίες Mega News 104,6, Ζωή Λιάκα.
0: Θέλω να ακούσω ολόκληρο το... τον Πορτοκάλι, όπως τον λένε οι συναδελφοί του.
2: Πώς τον λένε?
0: Πορτοκάλι.
2: Το μάθαμε γι' αυτό.

Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας με τους εξής τρόπους. Στο 211-016-1046 σας περιμένει η Ιωάννα Μπέχλου στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στο 698-104-1046. Εκεί και μόνο εκεί στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε τις δύο διπλές προσκλήσεις, με συγχωρείτε, για την συναυλία του Σλιμάν την Τρίτη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Και τέλος, αν θέλετε, μας στέλνετε και mail, αν είστε παραδοσιακοί, studio@meganews1046.gr.

0: Παράληψη δική μου, γιατί τον έχω απέναντί μου. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Κώστας Κουγιτέας και χειρίζεται τα πάντα με μια πραγματικά απαιτητική περίπτωση σε σχέση με τη μουσική που ακούει το όνομα Ζωή Λιάκα.
1: Πρέπει να μην το ακούσουμε ολόκληρο. Θα το ξαναπαίξουμε από την αρχή, Γρηγόρη Μπέκο. Τελείωσε.

0: Τεχνοτροπίες, Mega News 104,6, Γρηγόρης Μπέκος,
1: Ζουλιάκα
0: και Μέρη Αδαμοπούλου, η καλή συνάδελφος από το πολιτιστικό των νέων, Μέρη Αδαμοπούλου, στη γραμμή μας. Γεια σου Μέρη.
2: Καλησπέρα Ζωή, καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Μέρη, τι κάνεις? Πολλές μέρες έχουμε να ειδωθούμε. Τι γίνεται?

0: Δεν είναι τόσες πολλές, μην καρφώνεις τώρα, έλα και εσύ. Να έρχεσαι συχνότερο στο γραφείο, αφού το θέλεις έτσι.
1: Όπα, αρχίσαν τα καρφιά. Μέρη, όμως εδώ σε έχουμε για άλλο λόγο, εξίσου σημαντικό.
2: Εξίσου σημαντικό, ναι.
1: Η Μέρη θα μας πει τι έρχεται στον οικαστικό κόσμο, τι αξίζει να δούμε, τι έχει ξεχωρίσει από αυτά που θα δούμε στην Αθήνα, αλλά και στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι, Μέρη?
0: Ναι, παιδιά, έχουμε ένα υπερβολικά πλούσιο οικαστικό φθινόπωρο. Νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει πια την εποχή που βγαίναμε από τον COVID και ήταν όλα σε μια υβριδική κατάσταση και όλα έτσι γίνονταν ίσως με κάποια αμφισβήτηση, με μια δυσκολία. Πια έχουμε επανέλθει σε πλήρως κανονικούς ρυθμούς, με μεγάλες εκθέσεις, με μεγάλα blockbuster, και νομίζω ότι τα μουσεία θέλουν να παρουσιάσουν ό,τι πιο φιλόδοξο και όμορφο έχουν, και ο κόσμος έχει αρχίσει να επιστρέφει.
1: Στην Ελλάδα, να ξεκινήσουμε από... Ναι, Μέρη, πες.
0: Από όπου θέλετε, Ελλάδα. Από όπου θέλετε, έτσι.
2: Μέρη Ελλάδα.
0: Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ την δύο εκθέσεις είναι αυτές που ξεχωρίζω με μεγάλη διαφορά, χωρίς να σημαίνει ότι οι υπόλοιπες που ακολουθούμε έχουν ενδιαφέρον, αλλά αυτές είναι που θα ξεχώριζα σίγουρα και θα έβλεπα

0: ανθρώπου και είναι ένας άνθρωπος που έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη της νεοελληνικής ζωγραφικής. Νεκρές φύσεις, ηθογραφίες, υπέροχα πορτρέτα. Να σας θυμίσω ότι είναι ο άνθρωπος που έκανε τα ολόσωμα πορτρέτα και του Όθωνα και της Αμαλίας. Mm-hmm. Θα θυμίσουμε και πολύ αγαπημένους πίνακες όπως τα Κάλαντα, η Αναμονή. Ο Νικηφόρος Λύτρας έφτιαξε έναν υπέροχο ηθογραφικό ελληνικό κόσμο και κατέγραψε μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει πια. Είναι έτσι αυτή η κλασική χορταστική ζωγραφική με το ωραίο χρώμα που χαίρεσαι να βλέπεις την πινελιά στον καμβά. Στην Εθνική Πινακοθήκη από τα μέσα Δεκεμβρίου περίπου θα είναι έτοιμη αυτή η έκθεση και θα την περιμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η δεύτερη έκθεση που θα ξεχώριζα πάρα πολύ είναι η έκθεση που θα είναι αφιερωμένη στην Belle Époque που ανοίγει στο Ίδρυμα Κουλαμβρί. Από 31 Οκτωβρίου θα ανοίξει αυτή και να θυμίσω ότι η Belle Époque είναι η περίοδος που είναι περίπου από το τέλος του 19ου αιώνα, από το 1870 μέχρι περίπου τις αρχές του 20ου 1914-15, όπου είναι μια περίοδος που είναι γεμάτη χρώμα, θέαμα, πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Είναι η εποχή που καθιερώνεται η αφίσα, που μπαίνουν οι βάσεις για αυτό που λέμε διαφήμιση σήμερα πια. Τότε ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα γιατί ήμασταν και αμέσως μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, μην το ξεχνάμε. Οπότε χρώματα, κινήσεις και ταξίδι σε ένα κόσμο υπέροχο του Παρισιού, από τον Μέτρ βέβαια Αντρί του Λουζ Λοτρέκ, Πιέρ Μπονάρ, Φελίξ Βολωτόν. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά μια έκθεση που την περιμένω με πάρα πολύ ενδιαφέρον και αγωνία.
1: Εντυπωσιακή.
0: Τώρα,
1: μέχρι πότε, Μέρη μου, θα διαρκέσει αυτή.
0: Για αυτήν θα έχουμε χρόνο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.
1: Α, ωραία.
2: Πολύ χρόνο. Από
0: 3 με 15 Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι μέχρι τις γιορτές στο Μουσείο Κουλανδρή, εγώ προσωπικά πιστεύω θα γίνεται το διαχώρητο. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι μια έκθεση που πραγματικά θα ευχαριστηθούμε και θα αισθανθούμε έτσι ότι η Αθήνα έχει έναν σταθμός ευρωπαϊκό χαρακτήρα.
1: Mm-hmm. Οπότε, Μέρη, να σε ρωτήσω, θα ανακοινωθούν φαντάζομαι και μέσω του μουσείου η δυνατότητα ξεναγήσεων, έτσι δεν είναι?
0: Το Μουσείο Γουλανδρή, το Ίδρυμα Γουλανδρή πάντα οργανώνει mm-hmm. ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα το επόμενο διάστημα μετά την ανακοίνωση της έκθεσης, γιατί τώρα εμείς έχουμε απλά την είδηση. Mm-hmm. Μόλις γίνει η επίσημη ανακοίνωση έκθεσης και πρώτη παρουσίαση, συνήθως μαζί ανακοινώνονται και οι ξεναγήσεις και καλό είναι να πούμε στους ακροατές μας να σπεύσουν, να κλείσουν κάποια ημερομηνία, γιατί αυτά κλείνουν πάρα πολύ γρήγορα. Ο κόσμος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δικαίως βέβαια, γιατί είναι έργα που δεν μπορείς εύκολα να τα δεις συγκεντρωμένα και πόσο δε μάλλον στις εκθέσεις του Ιδρύματος Κουλανδρή που είναι πολύ ενδιαφέρουσες και καλωστημένες πάντα.
1: Βέβαια. Μέρη, θέλουμε με την ίδια προσήλωση και γλαφυρότητα να μας περιγράψεις τι μπορεί κάποιος να δει στο εξωτερικό, αν έχει χρήματα και διάθεση και χρόνο βεβαίως, πού να πάει για να δει μερικές ωραίες εκθέσεις.
2: Περιμένω με το μολυβάκι μου.
0: Περιμένω με το μολυβάκι. Μου αρέσει που είσαι παραδοσιακός γλυκός.
2: Για πες. Αλλά Μέρη.
0: Μπορεί να έρθει μετά και απέναντι να σου κάνω και κατηδία αμφιτοντιστήριο. Απλά πριν κλείσουμε τα ελληνικά και για να μην αδικήσουμε, να πούμε ότι περιμένουμε το άνοιγμα του παλιού μουσείου Ακρόπολης πάνω στον Βράχο, όπου θα ανοίξει με το τρίτο μέρος της τριλογίας του Μάικλ Ράκοβιτς. Πολλοί είδανε την έκθεσή του στο Μουσείο της Ακρόπολης και το υπέροχο γλυπτό του που ήταν στημένο στον κήπο. Περιμένουμε νέες εκθέσεις από το ΕΜΣ, τα άκουσα πριν για το βραβείο που είπατε πολύ σωστά ότι απέσπασε το Ελληνικό Μουσείο και μπράβο μας, γιατί είχαμε και ισχυρούς αντιπάλους. Και να πούμε ότι αυτό είναι ένα βραβείο που έχει καθαρά, όχι καθαρά, αλλά περισσότερο κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν το πήρε το ΕΜΣ για τις συλλογές του, τόσο και για την εκθεσιακή του δράση, όσο για την κοινωνική του πολιτική. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Μεγάλη,
0: να θυμίσουμε τη μεγάλη έκθεση του Αλέκου Λεβίδη, του ακαδημαϊκού ζωγράφου, που είναι μεγάλη του αναδρομική στο Μουσείο Μπενάκη. Να θυμίσουμε την μεγάλη εγκατάσταση που ετοιμάζει Δανάη Στράτου άμεσα από 8 Οκτωβρίου, που ήταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ήταν και η τελευταία επιμέλεια της Άννας Καφέτσι.
2: Σωστά.
0: Την οποία οφείλουμε ένα φόρο τιμής, γιατί μας έμαθε πάρα πολλά η ιδρυτική διευθυντρία του ΕΜ. Και να μην ξεχάσουμε και τη Θεσσαλονίκη μας, όπου στο Μόμος Μουσείου Συγχρόνης Τέχνης, η ζωή που είναι και ειδική επί της μουσικής, ο Κωνσταντίνος Β μας δείχνει την άλλη του πλευρά, την δικαστική, με μια έκθεση που ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου με ένα μεγάλο πάρτι στο Μόμους, που θα είναι εκείνος παρόν με την ηλεκτρονική του μουσική, αλλά μέχρι τις 31 Ιανουαρίου όσοι ανέβουν Θεσσαλονίκη

και με την ευκαιρία και του φεστιβάλ κινηματογράφου, θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια άλλη πλευρά του Κωνσταντίνου Β, γιατί ίσως πολλοί να μην γνωρίζουμε ότι ο Κωνσταντίνος σπούδασε σχολή καλών τεχνών στην Ελβέτεια.

0: πραγματικά τι θεωρείς εσύ ότι είναι σημαντικό από τον διεθνή χώρο, γιατί εκεί τα πράγματα είναι ένα χανές το πεδίο.
1: Αν είχαμε να βγάλουμε μόνο ένα εισιτήριο αεροπορικό, θα πηγαίναμε χωρίς αμφιβολία στο Παρί.
2: Τι γίνεται εκεί, για πάμε.
1: Άντι Γουόρχολ στο Μουσείο του Λουξεμβούργου. Μονέ στο Μουσείο Ρανζερί. Ισπανικός Χρυσός Αιώνας με έκθεση Θουρμπαράν στο Λούβρο. Ζωγραφίζοντας τη Γαλλική Ριβιέρα, φανταστικά έργα από την Κιανή Ακτή. Μπορείτε να φανταστείτε ποιοι ήταν όλοι εκεί που ζωγράφησαν, 160 έργα. Πήγα Λονδίνο εδώ, Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου. Πάντως πραγματικά σας μιλάω ότι το Παρίσι για μένα είναι ο απόλυτος προορισμός φέτος. Αν είχα δεύτερη επιλογή, νομίζω ότι θα πήγαινα στο Βερολίνο για να δω την μεγάλη έκθεση του Μαουρίτσιο Κατελάν. Θα είναι μία από τις μεγαλύτερες αναδρομικές που έχουν γίνει. Να σας θυμίσω, ο Μαουρίτσιο Κατελάν είναι εξαιρετικά αιρετικός. Για όσους δεν θυμούνται, είναι ο καλλιτέχνης με την μπανάνα που κατάφερε να πουλήσει σε αστρονομική τιμή την μπανάνα κολλημένη με τη μονοτική ταινία στον τοίχο. Αλλά φυσικά ο Μαουρίτσιο Κατελάν δεν είναι μόνο αυτό και νομίζω ότι θα είναι μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση στην Νέα Εθνική Πινακοθήκη στο Βερολίνο.
2: Mm-hmm. Λοιπόν,
1: τα είπα γρήγορα, δεν μπορείτε να πείτε.
2: Τα είπες πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να, εδώ να βάλουμε μία άνω τελεία, γιατί σίγουρα θα έρθεις και θα μας από κοντά και θα μας πεις περισσότερα. Και επίσης πρέπει να σας σταματήσω, γιατί το μπάτζετ αυξάνεται. Φτωχοί δημοσιογράφοι είμαστε. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε σε τόσα μέρη που είπες. Μέρη Αδαμοπούλου, ευχαριστούμε για τις υπέροχες πληροφορίες που μας έδωσες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και απάτη θα μπορούσε, θα κολούσε ωραία, ε.
1: Εγώ σε λέω απάτη.
0: Απάτη. Λοιπόν.
1: Δαιμόνια είσαι, δαιμόνια.
0: Όχι, δεν είμαι δαιμόνια, αλλά βλέπω εδώ απάτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, κατηγορία για απάτη, ας
0: κατηγορία
1: πούμε.
0: Για απάτη, για λογοκλοπή. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα έρχεται συνεχώς μπροστά μας. AI, λογοκλοπή. Βιβλία, AI, λογοκλοπή, τραγούδια, AI, λογοκλοπή. Δεν ξέρω σε τι άλλο.
1: Πολύ σωστό. Αυτό που λες για τη μουσική επίσης.
0: Ναι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Θα το θίξουμε άλλη φορά και πιο εμπεριστατωμένα και να μας μιλήσουν.
1: Και ειδικοί.

0: και ειδικοί. Τώρα εδώ τι έχουμε? Έχουμε τις κατηγορίες για την χρήση τεχνητής νοημοσύνης AI. Mm-hmm. ChatGPT, να πούμε, Gemini.
1: Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Λόντ, δεν έχει σημασία. Στο έργο που αφαιρέθηκε από την λίστα των Concours, mm-hmm. ακολούθησαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Τολισόν Ορελιάν έχει διαπράξει, λέει, λογοκλοπή σε παλαιότερα έργα του. Mm-hmm. Τι γίνεται τώρα? Ένα διήγημα που δημοσίευσε ο Ρολιάν, γραμμένο το 2012, περιείχε αποσπάσματα που είχαν αντιγραφεί, λέει, από το βιβλίο του Γάλλου συγγραφέα Λουίς Πάουελς. Επίσης, ότι το 2013 αντέγραψε και ένα άλλο άρθρο γνώμης. Τέλος πάντων, ένας χορός λογοκλοπής. Τον κατηγορούν γι' αυτό και ανακυκλώνεται και φέρνει σε δύσκολη θέση, έτσι, και δημιουργεί ένα περίεργο κλίμα. Λοιπόν,
1: να το πιάσω εγώ, αν θέλετε, από την πραγματικά, αυτή τη βδομάδα στη Γαλλία το μεγάλο θέμα στους λογοτεχνικούς και ευρύτερα πολιτιστικούς κύκλους ήταν αυτό, έτσι. Mm-hmm. Πολύ απλά βγαίνει ένας ανώνυμος λογαριασμός στο X και λέει ότι αυτό το μυθιστόρημα του αϊτινού Καναδού συγγραφέα Τελισσόν Ορελιόν είναι γραμμένο με AI με έναν τρόπο στο 80%, ας πούμε, δομικό. Μετά αποκαλύπτεται ότι πίσω από αυτόν τον λογαριασμό στο X είναι ένας αρθρογράφος της εφημερίδας Le Figaro μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν κατονομάστηκαν.
0: Που τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει...
1: Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί ξεκίνησε μετά μια κουβέντα η οποία, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, διακλαδίστηκε. Αφενός υπάρχει το ένα ζήτημα, ότι αν το έγραψε έτσι. Εμείς δεν ξέρουμε αν το έγραψε. Επίσης έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει και καμιά αδιάσυστη απόδειξη. Αν μπορεί να μας πει κάποιος ότι όντως αυτό το πράγμα γράφτηκε με AI. Το άλλο όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μια τέτοια συζήτηση θα αποδειχθεί, αν το έκανε ή όχι, θα μιλήσει και αυτός, είπε, σε δεύτερο χρόνο, είναι ότι αυτό το πράγμα είναι μέσα ακριβώς στην κατάσταση. Αυτό νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα πάρα πολύ έντονα. Και γι' αυτό, εξού και η Ακαδημία Goncourt είπε, για να φυλαχτεί, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, για να είναι καλυμμένοι, ότι εμείς το αφαιρούμε, διότι ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει κάποιος που ενδεχομένως θα το κάνει, εμείς δεν θέλουμε να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο όμως, γιατί με αυτή τη λογική θα μπορούσαν να εκτοξευτούν βέλη και σε άλλους δημιουργούς.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Εδώ πέρα τώρα άνοιξε ο ασκός του αιώλου.
0: Δημιουργείται μια γκρίζα ζώνη και θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση και μέσα από την οποία θα πρέπει οι ειδικοί να συμμετάσχουν και να οριοθετήσουν πια το πεδίο αυτό. Δεν μπορεί να ο καθένας να βγαίνει και να λέει
1: πες το αυτό τώρα στο κλοντ. Και σου λέω, εγώ το έκανα χωρίς απόδειξη. Μετά, παιδιά, αυτό το οποίο συνέβη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη Γαλλία ήταν αδιανόητο.
0: Ακυρωτικό, ακόμη και αν είναι λάθος. Ναι, ακόμη και αν ήταν λάθος η πληροφορία. Ήταν ακυρωτική. Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν εξετάζεται καν αυτό. Δηλαδή, αν ισχύει ή όχι. Πάμε σε άλλα. Δηλαδή, έφτασε η κουβέντα, για να σου δώσω να καταλάβεις, στο ότι ο συγγραφέας είναι μαύρος. Στο ότι ο συγγραφέας είναι σε ένα συγκεκριμένο μεγιστάνα που έχει οίκο. Άρα η αριστερά έλεγε άλλα. Άρα η δεξιά έλεγε άλλα. Η ακροδεξιά έλεγε άλλα. Δηλαδή ένα απίστευτο μπάχαλο, στο οποίο βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να επικρατήσουν οι μετριοπαθείς φωνές.

0: Οι μετριοπαθείς φωνές, η ψυχραιμία, Γρηγόρη, η ψυχραιμία. Θέλει μία ψυχραιμία και μία λογική αντιμετώπιση.
1: Ναι, κοίταξε, μπήκαν στο ματς, διότι περί αυτού επρόκειτο, και πολύ σημαντική Γάλλη συγγραφή, μέλη της Ακαδημίας Γκονκούρ. Δηλαδή, μας είπε ο Πασκάλ Μπρικνέρ ότι διαφωνήσαμε εμείς που είμαστε στην Ακαδημία Γκονκούρ. Βγήκε η Βιρζίνη Ντεπάντ και εξέφρασε και αυτή τις απόψεις. Γενικά, αλλά σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που τους παρακολουθούσα όλους αυτούς, πραγματικά, ό,τι και αν έχεις να τους χρεώσεις των Γάλλων,
0: ναι.
1: Υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που θα γινόταν αυτό για ένα βιβλίο? Δεν ξέρω. Δηλαδή. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Αυτό είναι που τους το δίνω. Oh, I'll rain.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε έτσι κάπως πιο ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει αύριο το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής. Εσύ θα μιλήσεις γι' αυτό, αλλά θέλω να πω με πολύ μεγάλη χαρά ότι θα παίξει πιάνο ο Βασίλης Παπαδόπουλος και θα παρουσιάσει συνθέσεις του Φαζίλ Σάι, του σπουδαίου Τούρκου πιανίστα, ο οποίος θα ήρθε στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Έγραψε για την ΚΟΘ ένα πολύ σπουδαίο έργο και θα συνεχίσει, νομίζω ότι θα χρωστάει και άλλες εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Επίσης ο Παπαδόπουλος θα παίξει Λίστ, αλλά και την δική του ελεγία για τη Φωστήν.
1: Άρα είναι καλό με το τερπνόν, λέει, με το τοφελί μου, και ποιήση και μουσική. Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών πραγματοποιείται από αύριο, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, μέχρι και την 5η 1 Οκτωβρίου, σε πάρα πολλά έτσι εμβληματικά σημεία στην Αθήνα. Ξεκινάει, όπως είπε, η ζωή από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
0: Θέλω να πω τον τίτλο γιατί μ' αρέσει.
1: Πες τον.
0: Χωρίς έξοδο κινδύνου, ποίηματα για θρηματισμένους καιρούς. Mm. Δεν είναι αισιόδοξος.
1: Δεν είναι, το λένε και οι ίδιοι ότι δεν είναι, αλλά σου λέει είναι ρεαλιστικός. Κάπως πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και γι' αυτό το λόγο, φίλες και φίλοι, 60 Έλληνες ποιητές και 13 ξένοι ποιητές προσκεκλημένοι του φεστιβάλ έρχονται, διαβάζουν ποίηματά τους και κάνουν συζητήσεις ακριβώς για αυτό που περιγράφει ο τίτλος του φεστιβάλ. Μεταξύ αυτών, από τους ξένους ποιητές θα είναι ο Πολωνός Ταντέους Νταμπρόφσκι, ο Ουκρανός Αμερικανός Ηλία Καμίνσκι, η Κολομβιανή ποιήτρια Ανδρέα Κότε και πάρα πολλοί άλλοι, γιατί αν τους πούμε όλους θα ξεχάσουμε και κάποιον μάλλον εν τέλει.
0: Μέσα σε μια... Λοιπόν, και θα πάρω άλλη μία φράση μέσα από το κείμενο του Δελτίου Τύπου που λέει ότι υποστηρίζει συνειδητά λοιπόν αυτό το φεστιβάλ την ανθρώπινη φύση μας να επιλέγουμε να μην αφήνουμε την εποχή να αποφασίζει για εμάς.

0: Αυτές ήταν οι τεχνοτροπίες για αυτή την εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο.
1: Ναι, Mega News πάντα εδώ, 104,6. Στα μικρόφωνα ήταν η Ζωή Λιάκα
0: και ο Γρηγόρης Μπέκος.
1: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για την προσοχή.
0: Μακροημέρευση και διμερία.

0: 94,6.
1: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 27 Σεπτεμβρίου, ακούτε Mega News 104,6, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σφίνας, στην επιμέλεια της παραγωγής η Λεόν Λογοθέτη, στη ρύθμιση του ήχου η Έρη Φαλδαμή, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιωάννα Μπέχλου. Μας καλείτε στο 211-016-1046 εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε όμως και το Viber και το WhatsApp 698-104-104-6 και το email για όσους θέλετε να μας στείλετε εκεί κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα. Studio παπάκι meganews1046.gr. Πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, ξεκινώντας από το εξωτερικό, ξεκινώντας από τη Βρετανία, καθώς είχαμε 5 άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από συναγερμό που σήμανε κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση Fairford της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Οι άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τρομοκρατικό κτύπημα. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν οι αρχές δέχτηκαν κλήση για 3 ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς την βάση. Όπως καταλαβαίνετε, σήμανε συναγερμό. Στην περιοχή έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην σύλληψη αυτών των ανδρών για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Οι άνθρωποι βεβαίως αυτοί κρατούνται. Και πρέπει να σας πω ότι ακόμα και τώρα, γύρω από όλα αυτά τα ύποπτα οχήματα, έχει δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας 400 περίπου μέτρων. Υπάρχουν εκεί άνθρωποι, ειδικά κλιμάκια εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του Βρετανικού στρατού. Ακολουθείται δηλαδή ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Και για προληπτικούς λόγους, μάλιστα, έχουν εκενωθεί και 85 κατοικίες. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, και ότι συνεργάζεται στενά με την Βρετανική Αντιτρομοκρατική, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για να εξακριβωθεί η ακριβής φύση του περιστατικού αυτού. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου που σημειώθηκε προχθές Παρασκευή στην Πλάκα. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, καθώς κλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, και αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως αύριο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να περάσουν αυτήν την επίπονη και ψυχοφθόρο διαδικασία, να δώσουν γενετικό υλικό για να γίνει η σύγκριση του DNA και η ολοκλήρωση όλης αυτής της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την διερεύνηση των αιτιών αυτής της τραγωδίας που έχασαν τη ζωή τους συνολικά 6 άνθρωποι. Οι ειδικοί εργάζονται εκεί για τρίτη ημέρα. Είναι πάνω από 10 εξειδικευμένα στελέχη. Κάνουν αυτοψίες, κάνουν εξονυχιστικούς ελέγχους, συλλέγουν κάθε στοιχείο που μπορεί να φανεί χρήσιμο. Σε όλη αυτή την ιστορία από νωρίς εκεί έχει σπεύσει και έχει συνδράμει ο Δήμος Αθηναίων. Πρέπει να σας πω ότι μηχανήματα έργου έχουν σχεδόν απομακρύνει όλη αυτή την ώρα που μιλάμε τα δομικά υλικά, τα συντρίμμια του κτηρίου. Αυτή η διαδικασία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Τα υλικά μεταφέρονται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έχει διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων, προκειμένου, ξέρετε, όλα αυτά τα υλικά εκεί να εξεταστούν, να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συγκεκριμένο διαμέρισμα, το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, εκεί διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, είναι σύμφωνα αυτό που όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι από αυτό, μάλλον για το πω πιο σωστά, ξεκίνησε η έκρηξη. Όλα αυτά βέβαια μένει να φανούν και πρέπει να υπάρξει και το επίσημο πόρισμα, διότι χωρίς ένα επίσημο πόρισμα από τους ειδικούς, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι είναι απλώς κασίες. Θα δούμε στην πορεία και όλα τα νεότερα που έχουν προκύψει σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συμπληρώνονται σχεδόν 20 ημέρες από το θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη σε αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι, στην Οδό Καρνεάδου, στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε εξελίξεις, διότι σε λίγες ώρες τα κινητά των πρωταγωνιστών αυτής της υπόθεσης θα μιλήσουν. Η δικαιοσύνη θα γνωρίζει ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι συνομίλησαν μεταξύ τους το ομοιραίο απόγευμα εκείνης της Τετάρτης. Και πρέπει να σας πω ότι στο στόχαστρο αρχικά, πρώτα δηλαδή, μπαίνει το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού, η οποία έχει προφυλακιστεί, βρίσκεται στη φυλακή Κορυδαλλού. Η ίδια φέρεται να έχει ανταλλάξει μηνύματα σχεδόν με όλους τους εμπλεκόμενους. Ο υπνοθεραπευτής, μάλιστα, με τον οποίο έχει και τις περισσότερες επικοινωνίες, δηλώνει πως τα έχει καταθέσει όλα. Και μάλιστα, όσα δήλωσε και δημόσια εδώ στο Μέγκα χθες και στην συνάδελφο, την Γεωργία Κακή, το είδατε αυτό από τις εξελίξεις τώρα και είχαμε ακούσει και το σχετικό απόσπασμα και στο χθεσινό μαγκαζίνο, λέει ότι όλα αυτά αποδεικνύονται. Βεβαίως, στο μικροσκόπιο θα μπει και το κινητό του κατηγορούμενου γιατρού, διότι τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Ποιος κάλεσε ποιον εκείνη την επίμαχη ώρα, ποιος κάλεσε το γιατρό όταν εκείνος βρισκόταν στο εστιατόριο, με ποιους συνομίλησε. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι θα γίνουν φύλο και φτερό από το εγκληματολογικό, όπως και τα κινητά των εργαζομένων στο ιατρείο, που μαθαίνουμε ότι οι καταθέσεις τους έχουν σημαντικές αποκλίσεις. Τώρα, μπορεί η μεταναστευτική κρίση να μην βρίσκεται υψηλά στην επικαιρότητα. Συνεχίζονται όμως οι ροές. Οι ροές οι οποίες επικεντρώνονται το τελευταίο διάστημα νότιος της Κρήτης. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι στον εντοπισμό Λέμβου, με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές εκεί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Αυτό έχει γίνει λίγες ώρες νωρίτερα. Περίπου 7 ναυτικά μίλια νότια του νησιού έγινε η επιχείρηση, η οποία είναι υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Υπάρχει και σκάφος της Frontex εκεί, ώστε οι άνθρωποι αυτοί, 32 επιβαίνοντες, να μεταφερθούν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γάβδου. Τώρα, στα του καιρού, είναι ένα βροχερό Σαββατοκύριακο, ένα άκρος φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς για πολλές περιοχές ήταν δύσκολο, διότι καταλαβαίνουμε πια ότι η βροχή, με την ραγδαιότητα με την οποία πέφτει, δημιουργεί πολλά προβλήματα, δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα. Ωστόσο, τα νέα είναι καλά, διότι θα υπάρξει μια σταδιακή εξασθένιση αυτής της κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα στην περιοχή της Εύβοιας. Πρέπει να σας πω ότι στα Ψαχνά καταγράφηκαν 156 χιλιοστά βροχής. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Τώρα, για το υπόλοιπο της ημέρας, για το υπόλοιπο της Κυριακής που μας μένει, αναμένονται μόνο πρόσκαιρες βροχές σε Εύβοια και Ανατολική Στερεά, με μονωμένες καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο και τον Κύριο Όγκο, των βροχοπτώσεων να πέφτει τις επόμενες ώρες κυρίως στην Κρήτη. Τώρα, εδώ στην Αττική, ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά. Νομίζω ότι το έχετε δει οι περισσότεροι. Κάποιες μικρής έντασης τοπικές βροχές θα έχουν εξασθενήσει μέχρι και αργά το βράδυ. Ο καιρός θα είναι βελτιωμένος αύριο, Δευτέρα. Οι βροχές πια περιορίζονται πολύ στα ανατολικά και κυρίως στην Κρήτη, ενώ από την Τρίτη πια ο υδράγυρος θα σημειώσει και άνοδο, θα φτάσει 24 με 26 βαθμούς. Όχι άσχημα για την εποχή. Χθες το βράδυ ήταν ένα βράδυ με πολλή μουσική, λέγαμε για τη συναυλία της Άννας Βύση. Απόψε προσφέρεται για αθλητισμό, έχουμε ποδόσφαιρο, διότι αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα με την Γερμανία, με τη Γερμανία του Jürgen Klopp, στο Augsburg. 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική της League Alpha, του Nations League, και οι δύο ομάδες ξεκινούν από μια διαφορετική αφετηρία, η αλήθεια είναι. Η Γερμανία από τη μία ξεκίνησε την παρουσία του Klopp με ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία. Έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, αλλά ένα γκολ εκεί στον 22ο λεπτό της στέρισε το τρίποντο. Τώρα, παρά όμως την απώλεια αυτής της νίκης, οι Γερμανοί καταλαβαίνουν ότι έχουν μια πολύ σημαντική δυναμική στην έδρα τους, μια πολύ καλή ομάδα. Μετρούν 5 συνεχόμενες νίκες, γιατί τα στατιστικά πολλές φορές και οι αριθμοί έχουν και τη δική τους σημασία. 5 λοιπόν νίκες σε επίσημα εντός έδρας παιχνίδια από το Σεπτέμβριο του 2025, παρακαλώ. Ενώ η τελευταία ήττα στη χώρα τους ήρθε τον Ιούνιο του ίδιου έτους από την Πορτογαλία και τη Γαλλία για το Nations League, για αυτή την διοργάνωση. Τώρα, από τη δική μας πλευρά, η εθνική μας ομάδα έχει ταξιδέψει στη Γερμανία. Έχει μια διαφορετική ψυχολογία. Έκανε ιδανικό ξεκίνημα. Επικράτησε 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι. Με ανατροπή και με αυτήν την φόρα που πήρε από το Βελιγράδι, θέλει να συνεχίσει και απόψε. Λοιπόν, τώρα θα τα δούμε όλα αναλυτικότερα, ξεκινώντας από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Νέα στοιχεία λοιπόν προκύπτουν από την αποκάλυψη των μηνυμάτων που αντιλάγησαν ανάμεσα στα εμπλεκόμενα πρόσωπα και οδήγησαν στο θάνατο τον αγαπημένο τραγουδιστή. Ρέμπελα που βρήκαμε, φαίνεται να έγραψε κοινικά ο υπνοθεραπευτής, όταν η ανειδίκευτη γιατρός του έστειλε ότι πήρε το ΕΚΑΒ τον Μαζωνάκη, ενώ λίγο αργότερα της επισήμανε με SMS «Μη βγει παρά έξω η ιστορία» και της είπε «Αν θες να έρθω, πες μου». Τώρα στο μεταξύ αποκαλύπτεται ότι το ιατρείο της οδού Καρνεάδου πραγματοποιούσε παρανόμως 300 πλασματαφαιρέσεις το χρόνο.
1: Από το ήρθε ο Μαζός στο όλα καλά και από εκεί στο ποιος τον συνοδεύει και τελικά στο σε πήρα στο λαιμό μου. Ένα χρονικό λίγων ωρών με μηνύματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που πλέον αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Το απόγευμα της 8ης Σεπτεμβρίου στις 7:23 ο υπνοθεραπευτής στέλνει στη γιατρό.
2: Ήρθε ο Μαζό.
3: Ναι, ήρθε.
1: Είχε μόλις ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Ο καλλιτέχνης υποβάλλεται σε υδροθεραπεία ενώ συζητά με τη γιατρό για περίπου μία ώρα για την πλασμαφαίρεση της επόμενης ημέρας για την οποία είχε αμφιβολίες. Λίγο αργότερα, η γιατρός στέλνει στον υπνοθεραπευτή ότι έχει καταφέρει να πείσει το Μαζωνάκη να προχωρήσει στη θεραπεία την επόμενη ημέρα. Τη 1:43 της 9ης Σεπτεμβρίου, ο υπνοθεραπευτής επικοινωνεί ξανά με τη γιατρό.
2: Ο Μαζωνάκης έχει φτάσει?
3: Όχι ακόμα.
1: Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 2:45, η γιατρός του στέλνει μήνυμα.
3: Όλα καλά.
1: Μαζί με το μήνυμα έστειλε και φωτογραφία του Μαζωνάκη, ο οποίος εμφανιζόταν με κλειστά μάτια, ενώ όπως προκύπτει από την έρευνα, του είχε χορηγήσει μέθη.
4: Θα ακούω το χέρι μου ότι είναι κοιμάται. Άμα τη δείτε τη φωτογραφία, είναι κατακόκκινος. Θα μπορούσε κανείς να πει βεβαίως ότι είναι μηθανής. Εγώ νόμιζα εκείνη την ώρα ότι είναι κοιμάται ο άνθρωπος, ότι είναι καλά η διαδικασία. Θα έλεγε κάποιος είναι όλα καλά και θα έστειλε αυτή τη φωτογραφία που κακώς την έστειλε, επαναλαμβάνω.
5: Το πρώτο τηλεφώνημα έγινε στις 4:10 και 4 περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, σε μία αναισθησιολόγο, γιατί μου ζήτησε η κυρία να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Η απάντηση της αναισθησιολόγου ήταν ότι δεν υπάρχει.
1: Στις 5:25 και αφού ο καλλιτέχνης είναι νεκρός στο Ελπίς, ο υπνοθεραπευτής στέλνει νέο μήνυμα.
2: Ρέμπελα που βρήκαμε, ποιος τον συνοδεύει?
3: Το ΕΚΑΒ τον πήρε. Θα πάω κι εγώ με τον Ηλία σε λίγο.
2: Μην το καθυστερείς, ένας εκ των δύο να πάει άμεσα. Μη βγει παρά έξω ιστορία. Αν θες να έρθω, πες μου.
1: Όπως διευκρινίζει στην κατάθεσή του, με τη συγκεκριμένη φράση εννοούσε να προστατευθεί η ιδιωτικότητα του Μαζωνάκη μέχρι να γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του. Λίγο αργότερα πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης το θάνατο του καλλιτέχνη. Στις 6:01 το απόγευμα στέλνει στη γιατρό.
2: Το μαθές?
3: Ναι, μόλις.
2: Δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου.
4: Και μετά της λέω σε πήρα στο λαιμό μου. Η λογική πια είναι ο Γιώργος, όταν έφυγα από το μαγαζί, μου σφίξε το χέρι και μου λέει να σου βοήθησέ με, βοήθαμε. Σε παρακαλώ, με κοίταξε τα μάτια και τα μάτια του μάλιστα ήταν και πεντακάθαρα. Ήταν ωραία μάτια, καθαρά. Πώς θα το πω. Και του είπα θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Όπως αποκαλύπτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Βήμα, στην οδό Καρνεάδου πραγματοποιούνταν περίπου 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο, με το κόστος κάθε θεραπείας να φτάνει περίπου τις 6.000 ευρώ. 20 εγκληματικά λάθη βλέπουν αξιωματικοί της αστυνομίας στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με το ενδιαφέρον της έρευνας να στρέφεται στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Τα στοιχεία της άρσης θα δώσουν στον 32ο τακτικό ανακριτή ένα ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων ωρών πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου. Όπως αποκάλυψε χθες το Μέγκα, εκείνη την ημέρα στο ιατρείο, όταν ξεψυχούσε ο Μαζωνάκης, ήταν 9 άτομα. Η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός, ο 58χρονος σύζυγός της και ιδιοκτήτης του ιατρείου, τρεις εργαζόμενες, δύο ασθενείς αλλά και η κόρη των γιατρών με έναν φίλο της. Η κόρη των γιατρών είναι σύμφωνα με κατάθεση εργαζόμενης εκείνη που καλεί το ΕΚΑΒ.
3: Το ΕΚΑΒ το κάλεσε η κόρη του γιατρού που ήταν στο γραφείο εκείνη την ημέρα με έναν φίλο της και μόλις το σήκωσαν μίλησε ο γιατρός.
1: Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο προφυλακισμένος γιατρός διατείνεται για την αθωότητά του μέσα στον κορυδαλό, οι καταθέσεις στον ανακριτή τον καίνε. Όταν παρέλαβε το ΕΚΑΒ τον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε στις εργαζόμενες:
2: «Ο Μαζωνάκης πέθανε. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
1: Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο για τη δραστηριότητα του ιατρείου. Οι δύο γιατροί, που συνδέονται και με τον χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ, όπου πραγματοποιούνταν υδροθεραπείες, ψυχοθεραπείες, υπνοθεραπείες, μασάζ, σάουνα και άλλες εναλλακτικές θεραπείες, συναντήθηκαν χθες στη φυλακή. Ένα δίωρο, τετ-α-τετ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μία συνάντηση, στην οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες συζήτησαν την επόμενη μέρα και τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν.
0: Ακούσατε στο ρεπορτάζ 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο, 6.000 ευρώ έκαστη. Μόνο η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, κάντε τους πολλαπλασιασμούς για να καταλάβετε και το ταμείο αυτής της ιστορίας, διότι πίσω από όλες αυτές τις αμφιλεγόμενες θεραπείες και από αυτές που διεξάγονται παράνομα σε αυτά τα ιατρία διαμερίσματα κατά τόπους, δεν υπάρχουν μόνο στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστια και στα νότια προάστια, έχει αποδείξει η έρευνα ότι βρίσκονται τέτοιοι χώροι, και όχι μόνο εδώ, και σε νησιά, τα έχετε δει, τα έχετε ακούσει όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχει μια χρυσή μπίζνα, να το πω έτσι, πίσω από όλα αυτά. Τώρα, ακούσαμε και το πώς θα κινηθούν οι κατηγορούμενοι γιατροί και το πώς ήταν μέσα στο ιατρείο, τι θα υποστηρίξουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι. Η Γογό Μπαλή έδωσε περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο του Μέγκα, έχουν ενδιαφέρον.
6: Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις και όσα έχουν αναφέρει προανακριτικά αλλά και στον ανακριτή, φαίνεται λοιπόν ποια είναι η δράση του γιατρού όταν καλείται δίπλα από το κρεβάτι πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζονάκη. Βλέπει, περιγράφεται ότι βλέπει τις ζωτικές λειτουργίες στο μόνιτορ και ζητά αμέσως οξυγόνο. Έχει καταλάβει αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η γιατρός, βέβαια, που ξέρει ότι έχει χορηγήσει μέθη, αναζητά το αντίδοτο. Έχει χορηγήσει ουσία. Μέθης, αναζητά το αντίδοτο, δεν γνωρίζει όμως ότι δεν υπάρχει τέτοιο αντίδοτο. Ναι. Δεν γνωρίζει όμως ότι δεν υπάρχει αντίδοτο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν και ψάχνει το αντίδοτο. Πόσα άτομα λοιπόν είναι μέσα στο ιατρείο? Είναι 9 άτομα μέσα στο ιατρείο. Είναι και η κόρη του ζευγαριού μαζί με ένα φίλο του. Κανένας δεν καλεί το ΕΚΑΒ. Όλοι κοιτιούνται, περιγράφουν μέσα στις καταθέσεις τους ότι ήταν σε σοκ. Από αυτά τα 9 άτομα, κάποιοι έχουν κληθεί στον ανακριτή και έχουν καταθέσει. Κάποιοι θα τους δούμε να περνούν το ανακριτικό κατόφλι τις επόμενες ημέρες. Το ΕΚΑΒ το καλεί η κόρη του ζευγαριού. Μιλάω ο γιατρός, τουλάχιστον έτσι φαίνεται να ισχυρίζονται, ότι τις οδηγίες τις δίνει ο γιατρός ώστε να ακολουθήσει το ΕΚΑΒ το δρόμο για να φτάσει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Κανείς λοιπόν πιο πριν δεν έχει χρησιμοποιήσει το χρόνο ώστε να φτάσει πιο γρήγορα το ΕΚΑΒ εκεί. Όταν το ΕΚΑΒ φτάνει, παίρνει το Γιώργο Μαζονάκη, ο γιατρός θα γυρίσει στο προσωπικό και θα πει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε. Εδώ δείχνει για ακόμη μια φορά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι τη γνωρίζει και ότι όλοι, δηλαδή και το προσωπικό, είναι συνυπεύθυνοι της κατάστασης. Το ερώτημα, Κατερίνα, είναι ότι αφού όλοι γνωρίζαν το πόσο σοβαρό είναι αυτό το περιστατικό τους, γιατί δεν είπαν από την αρχή την αλήθεια?
0: Εύλογο το ερώτημα. Γιατί δεν είπαν από την αρχή την αλήθεια όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση, η οποία υπόθεση προφανώς έχει και πολύ μεγάλη ουρά, να το πούμε έτσι, και πολύ μεγάλες προεκτάσεις. Τώρα, την ίδια ώρα και με μεγάλη καθυστέρηση ξεκινούν και όλοι οι έλεγχοι στα ιατρεία. Ξαφνικά όλοι ανακαλύπτουν τα κενά, τις τρύπες του συστήματος. Όπως φαίνεται, όλο αυτό το διάστημα ήταν ένα κοινό μυστικό. Το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε εφαρμογή αυτό το σύστημα ελέγχου, το MedWatch, είναι αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες εντόπισε, παρακαλώ, 231 ύποπτες δομές και ιατρία μόνο εδώ στην Αθήνα.
7: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε με τον πλέον τραγικό τρόπο την ασυδοσία στην αγορά, με ιατρία, Ινστιτούτα Μοροφιάς, Κέντρα Ευετσίας και Μακροζωίας να υπόσχονται θαύματα και να λειτουργούν κάτω από αμφισβητούμενες συνθήκες, χωρίς κανείς ποτέ να ελέγχει το τι ακριβώς συνέβαινε και ποιες θεραπείες πουλούσαν στους πελάτες τους. Ο κρατικός μηχανισμός ξύπνησε από το λίθαργό του και οι έλεγχοι ξεκίνησαν σε όλη τη χώρα. 10 μέρες μετά τον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή, το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε εφαρμογή το σύστημα ελέγχου MedWatch, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες εντόπισε ύποπτες δομές και ιατρία στην Αθήνα. Ανάμεσά τους και το ιατρείο της Καρνεάδου.
8: Παρεπτόντως, να πούμε ότι το ιατρείο στην Καρνεάδου το έχει βρει ο αλγόριθμος, όπως και το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ιατρία στην Καρνεάδου, είναι μια πυκνή περιοχή.
7: Ήταν όμως ήδη αργά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Στην τσιμπίδα του συστήματος έπεσαν ήδη 192 δομές. 96 στην Αθήνα, 80 στη Θεσσαλονίκη και 16 στον Πειραιά. Οι υποθέσεις έχουν σταλεί στους αντίστοιχους ιατρικούς συλλόγους για έλεγχο και κάποιες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στον εισαγγελέα, μάλιστα, έχει διαβιβαστεί δερματολογικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνονταν ενέσιμες και άλλες θεραπείες. Ο γιατρός όμως δεν ήταν εγγεγραμμένος στους ιατρικούς συλλόγους και έτσι το λόγο έχει πλέον η δικαιοσύνη. Αντίστοιχα, φάκελος έχει αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για δομή με διάφορες υπηρεσίες, όπου φαίνεται να γίνονταν και σεμινάρια χωρίς την παρουσία γιατρού. Οι ενέσιμες θεραπείες, κυρίως από μη γιατρούς, είναι οι πρώτες που έχει εντοπίσει το σύστημα.
9: Και όταν έχουμε αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, τότε οι ιατρικοί σύλλογοι καταφεύγουν στη δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους ξέρουν ότι δεν βρίσκονται σε ιατρικά χέρια και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτές είναι θεραπείες προορισμένες για ιατρικά χέρια και μάλιστα όχι για όλα τα ιατρικά χέρια. Τρεις συγκεκριμένες ειδικότητες, η πλαστική χειρουργή, η δερματολόγη και η γναφοπροσωπική χειρουργή.
7: Οι έλεγχοι που γίνονταν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αποδείχτηκαν αναποτελεσματικοί, καθώς παρά τις ενδείξεις δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το παραμικρό στο ιατρείο της Καρνεάδου. Κι όμως, όπως αποκάλυψε στο Μέγκα η Ματίνα Παγώνη, υπήρχαν καταγγελίες για την εν λόγω γιατρό από το 2014, η οποία έμεινε στο σιρτάρι για 4 χρόνια πριν την απαλλάξουν.
10: Υπήρχε το 2014 ο πατέρας ενός ανήλικα παιδιού. Είχε κάνει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο. Ο Ιατρικός Σύλλογος το πέρασε από το Δουσού και την παρέπεψε αμέσως στο Πειθαρχικό. Το Πειθαρχικό είδε την ιστορία αυτής της συγκεκριμένη γιατρού, την εξέτασε το 2018 και την απείλαξε.
7: Με τον τίτλο «Πολιτική τριγμή στην Αθήνα για την ανεξέλεγκτη βιομηχανία ευερσίας», το Πολίτικο σε δημοσίευμά του αναφέρει ότι η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ασκεί έντονες πιέσεις στην ελληνική κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων απέναντι στην κερδοφόρα, πλην όμως ανεξέλεγκτη βιομηχανία αναζωογόνησης και ευερσίας της χώρας.
0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα τώρα και θα περάσουμε στο καυτό ζήτημα των καυσίμων, διότι την Τετάρτη, όπως μαθαίνουμε, ανακοινώνονται τα μέτρα ελάφρυνσης για τα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου θα έρθουν οι όποιες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, όποτε την καλούμε, ανταποκρίνεται. Το έκανε για άλλη μια φορά. Κυρία Ζάγκα, καλησπέρα, τι κάνετε?
11: Καλησπέρα, είμαι πολύ καλά και καλησπέρα στους ακροατές μας που ακούτε την όμορφη εκπομπή σας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Προφανώς σας καλέσαμε για τις τιμές των καυσίμων. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει αυτά τα μέτρα. Τι περιμένετε να ακούσετε και με τι θα είστε ευχαριστημένοι και κατ' επέκταση δεν είμαστε ευχαριστημένοι και όλοι εμείς οι υπόλοιποι?
11: Κοιτάξτε, εκείνο που θα ήθελα ήταν να μπορέσουν να δώσουν επιδότηση και στην αμόλυβδη αυτή τη στιγμή. Έχω έννοια πάρα πολύ την αμόλυβδη, γιατί έχω μάθει ότι τα μέτρα που θα πούν πρώτο Θεός 30 του μηνός, την Τετάρτη δηλαδή, θα αφορά την αμόλυβδη, ότι δεν θα δοθεί επιδότηση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο, διότι αυτή τη στιγμή 2.20 και αν θα μπουν τα 10 λεπτά αμέσως θα πάει 2.30 και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Μπορεί να πέσουν οι τιμές, μπορεί να ανέβουν, δεν το ξέρει κανείς, είναι άγνωστο. Το πετρέλαιο θα έχει κανονικά την επιδότηση του 15 cents. Αυτό από ό,τι κατάλαβα θα είναι ανά 15 μέρες, θα ανανεώνεται, θα παρακολουθούν δηλαδή τη ροή της κίνησης των τιμών. Έχω έννοια πολύ για την αμόλυβδη, γιατί θεωρώ ότι είναι ακάλυπτο το θέμα. Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ακούσουμε 14 του μηνός, αν και είναι πολύ αυξημένη η τιμή του και ακόμα 1,75 και 1,70 και 1,60 να πάει θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ είπα και να φύγει ο ειδικός φόρος να πάει 1,60, πάλι θα έχουμε δύσκολα την πώληση, ο κόσμος είναι πολύ πιεσμένος. Επειδή είμαι και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλάω καθημερινώς με όλη την Ελλάδα. Με παίρνουν λοιπόν πολλοίς κόσμος από πάνω από τα σύνορα. Φλόρινα, Καστοριά, Κοζάνη. Έχει αλλάξει ο καιρός πάρα πολύ. Εδώ ήδη το έχουμε αισθανθεί. Σήμερα είναι μια φθινοπορεινή ημέρα. Καθαρά φθινοπορεινή. Οπότε το μυαλό μας θέλει, δεν θέλει, πάει στο πετρέλαιο. Είναι από αυτός ο συνειρμός.
0: Πάντως, με την ευκαιρία, λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά μιας και αναφερθήκατε και σε αυτές τις περιοχές, το ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί, οι κάτοικοι και από τις Σέρες και από την Καβάλα, από τα βόρεια τμήματα της χώρας, ταξιδεύουν και στα Σκόπια και στη Βουλγαρία και γεμίζουν τα ρεζερβουάρ. Δεν είναι καινούριο αυτό.
11: Όχι, είναι θέμα παλιό. Είναι θέμα παλιό που πάντα το φέρνω στο προσκήνιο, γιατί φεύγει, ακούστε, η ουσία φεύγει, ελληνικό χρήμα από εδώ και πάει απέναντι. Και τα μαγαζιά μας που είναι στα σύνορα θα κλείσουν σιγά σιγά, διότι βλέπουν και καταλαβαίνουν ένα κομμάτι τους, έχει συνέστηση, μπαίνουν στη θέση του άλλου και σου λέει ναι βρε παιδί μου, άλλο σου λέει μα άλλο να το παίρνω εδώ δύο και άλλο να το πάρω ένα 60, ένα, μα κάπως έτσι το αγοράζουν, ένα 60 νομίζω ότι είναι τη βενζίνη, άρα δεν είναι διαφορά, όχι μόνο γεμίζουν το όχημα, παίρνουν και το 20. Το γεμίζουνε. Και μου έλεγε ένας πρωτηριούχος, κυρία Ζάγκα, μέχρι ήταν μια μικρή δεξαμενή, αν είναι δυνατόν μέσα στο αυτοκίνητο να τη γεμίζει, μου λέει, για να έχει καύσιμο. Συν το όλα τα άλλα τα προϊόντα που αγοράζουν. Άρα λοιπόν, αυτό τι θα γίνει. Είναι μεγάλη έννοια αυτό το πράγμα. Να φεύγει ο Έλληνας, να πηγαίνει απέναντι, επειδή απέναντι είναι φτηνά. Και να φεύγει ελληνικό χρήμα.
0: Μάλιστα. Δύσκολο. Κρατώ την επισήμανση για την βενζίνη. Καταλαβαίνω, αν μπορώ να το ερμηνεύσω, ότι το ντίζελ έχει μια προτεραιότητα διότι το χρησιμοποιούν όλοι οι επαγγελματίες, άρα και η εφοδιαστική αλυσίδα.
11: Είναι βασικό.
0: Είναι, βασικό. Και υπάρχει ο φόβος ανατιμήσεων μετά σε όλους τους κλάδους.
11: Ναι, μπράβο. Αυτό που είπατε. Από αυτό μετά ξεκινούν ανατιμήσεις σε αγροτικά, σε βιομηχανικά προϊόντα, οι μεταφορές. Μεγάλο θέμα οι μεταφορές, παροχές υπηρεσιών, οπότε πάει αυτό σκαλί για πολλά πράγματα. Και μην ξεχνάτε ότι τελευταία έχει βγει πάλι πρώτο το πετρέλαιο κίνησης και μετά είναι η αμόλυβδη. Αυτό είναι κάτι καινούριο, το οποίο το είδαμε πρώτη φορά στον πρώτο πόλεμο, Ρωσία-Ουκρανία, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ήταν ένα σοκ και όλους μας, πρώτη φορά το είχαμε δει και συνεχεία δεύτερο πόλεμο τώρα. Αυτό είναι επειδή υπάρχει έλλειψη πετρελαίου και είναι πολύ ακριβή η διήλυση.
0: Τώρα, κυρία Ζάγκα,
11: η συνέπεια βλέπετε παγκόσμια. Ναι.
0: Πριν σας ευχαριστήσω, ένα τελευταίο ερώτημα, διότι παρακολουθείτε το δημόσιο διάλογο και υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι δεν υπάρχει καμία κρίση, αφού όλοι οι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι και τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά, δεν υπάρχει κρίση. Δεν θέλω να σχολιάσετε πολιτικά, αλλά θέλω να μου πείτε πώς κινούνται, με τα δεδομένα που έχετε, το ερώτημα είναι το εξής. Ναι. Πώς κινείται η κίνηση στα πρατήρια, διότι και εσείς όλοι και οι συνάδελφοί σας έχετε κάποιες επιχειρήσεις και πρέπει να παραμείνετε βιώσιμοι, έτσι.
11: Επειδή εγώ δεν είμαι στο τυπικό, έρχεται ο πελάτης, παίρνει κάστημο και φεύγει μακριά από μας. Εμείς είμαστε οικογενειακό μαγαζί και κτίζουμε τη σχέση με τον πελάτη. Άρα μιλάω και επικοινωνώ με τον πελάτη. Ο πελάτης λοιπόν λέει το εξής: δυσκολεύομαι. Δεν μπορώ όμως να αφήσω το εργαλείο Μαρία, το εργαλείο είναι το αυτοκίνητό του. Το πρωί θέλω να πάω στη δουλειά μου με το όχημά μου. Δεν θέλω να πάω με το λεωφορείο. Και όποιοι παίρνουμε το λεωφορείο, ειδικά το λεωφορείο, ξέρουμε πόσο μεγάλη ταλαιπωρία είναι να περιμένεις με τις ώρες στη στάση, να μπαίνεις μέσα σαρδέλα, να έχεις το φόβο μήπως πάρουν από το πορτοφόλι χρήματα, το λέω πολύ καθαρά, και σεξουαλική παρενόχληση. Το μετρό είναι κάτι καλύτερο από την άποψη τακτικά δρομολόγια και αυτό πάει σε ένα χρονικό διάστημα ορισμένο. Μεγάλο πρόβλημα και ο ηλεκτρικός, συνωστισμός μεγάλος. Άρα λοιπόν, πώς λένε δεν υπάρχει πρόβλημα? Υπάρχει. Υπάρχει μείωση στα λίτρα, δηλαδή τι κόβουνε, αυτό που θεωρούν περιττό. Ποιο είναι περιττό? Αυτό που παίρναν το απόγευμα το αυτοκίνητο και πηγαίναν βόλτα. Εγώ μένω στο παλιό Φάλιρο. Μετά το μεσημέρι, όταν σχολάνε, φέρνουν το αυτοκίνητο και το παρκάρουν.
0: Άρα τώρα μόνο οι απαραίτητες διαδρομές. Μάλιστα. Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστώ, πάρα
11: και
0: πολύ.
11: Και πολλές μηχανές. Πάτε στη διάθεσή σας, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα για αύριο.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Είμαστε εν αναμονή των εξαγγελιών της κυβέρνησης και των μέτρων. Να δούμε ποια θα είναι αυτά και πόσο θα επηρεάσουν τις τιμές. Πολύ σύντομη μικρή διακοπή και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο για να ακούσουμε και τι λένε και οι πολίτες για όλα αυτά, βεβαίως.
12: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Είναι το βραδινό μαγκαζίνο. Άνοιξαμε λίγο νωρίτερα το θέμα των καυσίμων και το θέμα γενικότερα της ακρίβειας. Με αυτό θα κινηθούμε και τα επόμενα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε και το σχετικό ρεπορτάζ για τα καύσιμα και επανέρχομαι σε λίγο, διότι έχουν ενδιαφέρον και στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την ακρίβεια. Επίσημα στοιχεία, γιατί πολλοί λένε ότι, ξέρετε, δεν υπάρχει ακρίβεια. Για να δούμε τι λένε και τα δεδομένα σε λίγο.
1: Προσπαθώ και συγκεντρώνω όλες τις δουλειές με ένα δρομολόγιο. Έχουν ξεφύγει, ρε παιδιά. Και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό.
2: Με την τιμή των καυσίμων στα ύψη και το κύμα της ακρίβειας να σαρώνει, ο οικογενειακός προϋπολογισμός πιέζεται ασφυκτικά.
3: Η τιμή είναι φωτιά και λάβρα. Ένα κατοστάρι το μήνα παραπάνω βγαίνει.
4: Το χρησιμοποιούμε το αμάξι όσο μπορούμε πιο σπάνια, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Χρησιμοποιούμε περισσότερο το μηχανάκι για πιο κοντινές αποστάσεις.
5: Μας κοροϊδεύουν κανονικά. Εκεί που πρέπει να γίνουν οι μειώσεις δεν γίνονται. Οι φόροι είναι. Όταν στο δεκάρικο τα 7 ευρώ πηγαίνουν για φόρους και 3 για κάψιμο, τι περιμένουν.
6: Θα βάζουμε όσο πρέπει για να φτάσουμε στον προορισμό. Έχουν ξεφύγει τελείως τα πράγματα.
2: Η ακρίβεια στα καύσιμα παρασύρει όλη την αγορά, προκαλώντας κλειδονισμού στη γεωργική παραγωγή.
7: Στα 2,23 είναι η μέση τιμή πετρελαίου σήμερα, του ντίζελ. Είναι απαγορευτικό για να γίνει οποιαδήποτε γαλλιέργεια.
8: Κάθε μέρα και ακριβότερο. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Αυτό επηρεάζει και τα υπόλοιπα. Τα είδη που έχουμε, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μεταφορές εργατών, μεταφορά για να πουλήσουμε εδώ.
2: Καθώς η ελαιοκομική περίοδος ξεκινά, υπάρχουν φόβοι πως το υψηλό κόστος της ενέργειας θα ναρκοθετήσει τη φετινή παραγωγή.
9: Με 3 ευρώ στο ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα φέτος. Μεγάλο κομμάτι της παραγωγής, τουλάχιστον το 30-40%, θα μείνει ασυγκόμιστο λόγω του κόστους παραγωγής αλλά και συγκομιδής.
2: Εν ώψη χειμώνα, η ανησυχία του κόσμου για τη θέρμανση εντείνεται.
10: Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ανήσυχος σε σχέση με το τι τελικά θα κάνουν. Αν θα τα καταφέρουν να θερμανθούν, αυτή είναι η αγωνία των περισσότερων.
2: Οι επίσημες ανακοινώσεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου.
0: Σας έλεγα λοιπόν και νωρίτερα ότι η ακρίβεια στα καύσιμα είναι μία από τις πτυχές που εκτινάσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Έχουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ακούστε, η μέση ετήσια δαπάνη των οικοκυριών ανήλθε σε 21.842 ευρώ ή διαφορετικά 1.800 ευρώ το μήνα το 2025 έναντι 20.688 ευρώ το 2024. Διαφορετικά 1.724 ευρώ το μήνα. Όλο αυτό τι σημαίνει? Αύξηση της τάξης του 5,5%. Σύμφωνα με όλα αυτά τα επίσημα δεδομένα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, το μεγαλύτερο μερίδιο των μηνιαίων δαπανών απορροφάται από τρεις βασικές κατηγορίες. Τα τρόφιμα 20,4%, στέγαση 17,4%, τεράστιο πρόβλημα το στεγαστικό, μεταφορές 13,6%. Η σύγκριση των στοιχείων ανάμεσα στο 2024 και το 2025 αποκαλύπτει τις τεράστιες πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά στους βασικούς τομείς τους επιβίωσης. Να δούμε λίγο αναλυτικά. Τρόφιμα λοιπόν. Η μέση μηνιαία δαπάνη αυξήθηκε από 356 ευρώ το μήνα το 2024 σε 371 ευρώ το μήνα το 25, άνοδος 4,1%. Στέγαση, ακόμη πιο δραματική εκεί η κατάσταση. Η μηνιαία δαπάνη εκτινάχτηκε από τα 247 ευρώ το μήνα σε 268 ευρώ το μήνα, αύξηση 8,3%. Πρέπει να σας πω ότι ιδιαίτερα ευάλωτα είναι και τα βασικά αγαθά αλλά και τα ευπαθή προϊόντα. Ποια είναι αυτά? Γαλακτοκομικά, αυγά, νοπά, κρέατα δέχονται πάρα πολλές πιέσεις λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς. Φρούτα, λαχανικά και ψάρια αντιμετωπίζουν ένα διπλό καπέλο εντός εισαγωγικών, καθώς επιβαρύνονται τόσο από το αυξημένο κόστος παραγωγής στα αγροτικά μηχανήματα, αλλά και από τα ακριβά μεταφορικά βεβαίως.
11: Σούπερ μάρκετ, ενίκιο, λογαριασμοί. Τα κομμάτια του puzzle που καταπίνουν το εισόδημα των οικοκυριών.
12: Ακρίβεια είναι ακρίβεια. Μεγάλη.
11: Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποτυπώνουν σε αριθμούς αυτό που οι καταναλωτές βιώνουν κάθε μήνα.
13: Ήταν 20 το μηνός, 25 το πολύ μηνός.
11: Το 50% των οικοκυριών δαπάνουν ποσό υψηλότερο από 1.400 ευρώ το μήνα. Για το ενίκιο δαπάνουν το 23,4% του συνολικού μηνιαίου προϋπολογισμού τους και το 54,4% πηγαίνει στη διατροφή.
14: Από πού να αρχίσω? Από το ενίκιο, από το σούπερ μάρκετ, από τη λαϊκή, από τα σχολικά είδη.
15: Πάνω από 1.820 ευρώ το μήνα είναι η μέση δαπάνη των νοικοκυριών, με το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού να πηγαίνει στη στέγαση και τα τρόφιμα.
16: Εγώ δουλεύω μεροκάματα, 15 του μηνός, φτάνουμε, δεν φτάνουμε. 600 το σπίτι, ρεύμα 250, βάλε και τα άλλα και είμαστε ίσα ίσα.
17: Τα ψώνια για φαΐ, κάνω 500 το μήνα και λίγα λέω.
18: Τα παιδιά μου, ας πούμε, προσπαθούν να αυτές τις 3 μέρες να μην πάνε στο σούπερ μάρκετ για να πληρωθούν και να πάνε.
11: Και μπορεί το σούπερ μάρκετ να είναι το σημείο που η ακρίβεια γίνεται πιο ορατή. Το ενίκιο για το σπίτι όμως είναι το πρώτο που φεύγει.
19: Μένω σε λίγα τετραγωνικά με 700 ευρώ που δεν αξίζει τόσο, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή, όλα είναι πολύ ακριβά.
20: Δεν φτάνει, όπως και αν το τραβήξεις δεν φτάνει.
11: Η μέση μηνιαία δαπάνη αυξήθηκε σχεδόν 100 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Το κρέας απορροφά κατά μέσο όρο σχεδόν 84 ευρώ το μήνα. Τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 59 ευρώ. Τα λαχανικά περισσότερα από 50 ευρώ. Από τα στοιχεία της Ελστάτ προκύπτει ότι η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφεται στην Αττική και ανέρχεται περίπου στις 25.000 ευρώ.
0: Καταλαβαίνετε αυτονόητα ότι όλο αυτό το σκηνικό της ακρίβειας το οποίο διαμορφώνεται βρίσκεται και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση αναφέρθηκε σε αυτές τις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκρατήσει το ενεργειακό κόστος. Φαίνεται ότι με πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα αναφέρει: η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς. Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για θέατρο του παραλόγου, ολιγορία στη λήψη μέτρων και προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης, ένα μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων από το ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο, ελέγχου στην αγορά και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει χαρακτηριστικά: ο ελληνικός λαός, που παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αγοραστική δύναμη, δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες και κυρίως δεν αντέχει άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας.
2: Το ράλι στις τιμές των καυσίμων και η ακρίβεια προκαλεί το μεγαλύτερο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση και με τοπική σύγκρουση με την αντιπολίτευση.
21: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
2: Για θέατρο του παραλόγου και ολιγορία στη λήψη μέτρων κατηγορεί την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης και προτείνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επιστροφή στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, ελέγχου στην αγορά και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών.
22: Ο ελληνικός λαός, που παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αγοραστική δύναμη, δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας.
2: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών στα δηληστήρια, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% προτείνει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
23: 70% και πλέον το 70% του κόσμου θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν αντέχουν άλλο ψυχολογική χειραγώγηση. Αισθάνεσαι φτωχός, δεν είσαι πραγματικά φτωχός. Νομίζεις ότι υπάρχει διαφθορά, έλα μωρέ, υπήρχε πάντοτε.
2: Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
24: Γι' αυτό θα είναι τεράστιο κέρδος για το λαό και την νεολαία να έχει ένα ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ στην επερχόμενη εκλογική μάχη.
21: Η ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας οδηγεί τη χώρα στον γκρεμό και την καταστροφή.
2: Η δήλωση του Χάρη Θεοχάρη περί αντιπολίτευσης των κακομοίριδων εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία.
25: Όταν ένας χώρος πολιτικός σε φιλοξενεί και σε κάνει και υπουργό και είσαι και από άλλο χώρο και σε έχουν και υφυπουργό εξωτερικών και έχεις ψηφίσει και τις πρέσπες και κανείς δεν σου λέει τίποτα. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα.
2: Την Τετάρτη αναμένεται η επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψω στο πρώτο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε το μαγκαζίνο, με το περιστατικό που έχει συμβεί στην Αγγλία, με τους πέντε άνδρες, οι οποίοι φέρεται να μετέφεραν εκρηκτικά κοντά σε βρετανική αεροπορική βάση που χρησιμοποιεί και ο Αμερικανικός στρατός. Οι άνδρες αυτοί έχουν συλληφθεί. Όλο αυτό συμβαίνει στην νότιο-δυτική Αγγλία. Η Αναστασία Μπαλέστροβα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία.
1: Ναι, καλησπέρα. Αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και τα ρομπότ, τα ειδικά ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών, συνεχίζουν τον έλεγχο των τριών οχημάτων μέσα στο οποίο βρίσκονταν οι πέντε συλληφθέντες, οι οποίοι είναι ύποπτοι για τρομοκρατία. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, οι βρετανικές αρχές μάλλον θεωρούν ότι πίσω από το σχέδιο κρύβεται το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, επειδή και κάποιοι τοπικοί αξιωματούχοι είπαν ότι τον περασμένο, πριν από 6 εβδομάδες περίπου, υπήρξε συγκεκριμένη απειλή για την βάση αυτή από την πλευρά του Ιράν και ότι εκείνο το διάστημα είχε αυξηθεί η επιτήρηση στην περιοχή. Ξέρουν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής ότι η βάση χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Υπάρχει αμερικανικό προσωπικό, είναι αποκλεισμένη, φρουρείται όλη την ώρα από ό,τι έχουμε δει και στις εικόνες.
0: Διάβαζα νωρίτερα, Αναστασία, ότι από τη συγκεκριμένη βάση είχαν απογειωθεί αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη για να πλήξουν στόχους στο Ιράν. Δηλαδή είναι μια βάση η οποία είναι ενεργή και από εκεί επιχειρούσαν κανονικά οι Αμερικανοί.
1: Ακριβώς. Έγινε τον περασμένο Μάρτιο, όπου γιώθηκαν βομβαρδιστικά, τις αμερικανικά βομβαρδιστικά, τα οποία πήγαν για να πλήξουν εκτοξευτές πυράβλων στο Ιράν. Και αυτό, για να θυμίσουμε στους ακροατές, έγινε αφού είχε αρνηθεί στην αρχή του πολέμου ο Κιρ Στάρμερ να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις. Τελικά υποχώρησε και αυτό συνέβη. Γι' αυτό ενδεχομένως και το συνδέουν οι βρετανικές αρχές. Ωστόσο, για την ώρα δεν έχουν ανακοινώσει κάτι συγκεκριμένο. Αυτή την ώρα γίνονται ανακοινώσεις από την βρετανική αστυνομία. Ωστόσο, δεν έχει πει κάτι συγκεκριμένο για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό. Μόνο να πούμε εδώ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ήδη σχολίασε το περιστατικό. Είπε ότι οι ύποπτοι είχαν ως στόχο να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και είπε ότι οι αμερικανικές αρχές τους είχαν στο στόχαστρό τους εδώ και πολύ καιρό, δεν έδωσε κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν πραγματικά υπήρχε κάποια πληροφόρηση ότι επίκειτο κάποια τέτοια επίθεση. Διότι από ό,τι έχουν πει οι κάτοικοι εκεί της περιοχής στην νοτιοδυτική Αγγλία, ένας κάτοικος ήταν αυτός ο οποίος είδε τα τρία φορτηγάκια και μάλιστα τηλεφώνησε στη βάση, όπου δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο, και τότε κάλεσε στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης για να δώσει την πληροφορία και έτσι κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός και συνελήφθησαν αυτοί οι πέντε άνδρες.
0: Μάλιστα. Μένει λοιπόν να ξεδιαλύνει το τοπίο. Καταλαβαίνω ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε πολλά για όλη αυτή την ιστορία, την οποία καταλαβαίνω ότι δεν προτρέχουμε να τη χαρακτηρίσουμε τρομοκρατική, αλλά αντιμετωπίζεται με πρωτόκολλο τρομοκρατικής ενέργειας. Αναστασία Βαλέστροβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσατε λοιπόν και την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τα συγκεκριμένα άτομα. Εδώ γύρονται βεβαίως άλλα ερωτηματικά. Αν γνώριζαν και αν είχαν θέσει υπό παρακολούθηση αυτά τα άτομα, πώς τελικά κατάφεραν να προσεγγίσουν αυτήν την αεροπορική βάση με τα αυτοκίνητά τους και πώς τελικά δεν επενέβησαν νωρίτερα οι αρχές και ένας κάτοικος, όπως ακούσατε, ήταν αυτός ο οποίος τελικά ειδοποίησε. Υπάρχουν εδώ σίγουρα κενά, υπάρχουν ερωτήματα τα οποία θα τα απαντήσουν αρμοδίως οι αρχές. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στο εξωτερικό μας δελτίο, θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο εδώ στα δικά μας για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι με την πλάκα, μιας και σας το ανέφερα και νωρίτερα στην αρχή, διότι υπάρχει, τι άλλο, οδύνη πάνω από τα χαλάσματα αυτού του διόροφου κτηρίου που ισοπεδώθηκε και προκάλεσε το θάνατο των 6 ανθρώπων. Στον τόπο της τραγωδίας βρέθηκαν οι συγγενείς των 4 Αμερικανών τουριστών. Θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί που επικεντρώνονται οι έρευνες για τα αίτια αλλά και τους ελέγχους στατικότητας στα παρακείμενα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές.
3: Οδύνει από τους συγγενείς των θυμάτων στον τόπο της τραγωδίας στην Πλάκα. Πάνω από τα χαλάσματα αναζητούν απαντήσεις. Φωτογραφίες

0: Πάντρι, είχαν έρθει στη χώρα μας για τον μήνα του μέλητος. Μαζί τους χάθηκαν ο αδελφός της και η 3 μηνών έγκυος γυναίκα του.
1: Σε ξενοδοχείο στην Ακρόπολη διαμένουν οι συγγενείς των τουριστών από την Αμερική που έφτασαν χθες το απόγευμα στη χώρα μας. Κάποιοι από αυτούς βρήκαν την δύναμη και σήμερα ήρθαν στο σημείο της τραγωδίας σε μια προσπάθεια να καταλάβουν πώς συνέβη.
2: Και οι 4 είναι οι πιο υπέροχοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει ποτέ. Έμεινα ξύπνια όλη νύχτα καλώντας τα τηλέφωνά τους με την ελπίδα ότι οι διασώστες θα μπορούσαν να τους ακούσουν και να τους εντοπίσουν.
3: From the US Embassy, they contact us. The day that happened, actually more than 12 hours, it took time to figure out they were missing the Americans and...
4: Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους αγαπημένους όσων σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σε αυτό το φρικτό περιστατικό.
0: Από τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς και τους 3 τραυματίες προκλήθηκαν και σοβαρές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια, με την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη.
5: Ξύπνησα από ένα μεγάλο θόρυβο και βρήκα όλο το ταβάνι πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι μου. Καλά που δεν έπεσε πάνω μου. Και φωνάξαμε την πυροσβεστική.
6: Το δεξιό κτίριο, η μία γωνία στέκεται σε ένα παράθυρο ουσιαστικά που το στηρίζει σκελίνο. Και το άλλο κτίριο βεβαίως έχει υποστεί ζημιές και εκείνο είναι σε μια διαδικασία. Δεν ήταν σύγχρονο κτίριο, η τροδότητά του ήταν μεγάλη.
0: Στο επίκεντρο των ερευνών για τα αίτια της έκρηξης και το διαμέρισμα που έμενε το άτυχο ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.
7: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη έκρηξη από μέσα από το κτίριο, άρα προφανώς μια πολύ μεγάλη εκτεταμένη διαρροή αερίου, κυρίως στο μπροστινό κομμάτι του κτιρίου.
0: Η κυριακάτικη λειτουργία στην Ευαγγελική Εκκλησία έγινε στο δρόμο.
8: Περιμένουμε να έρθουν τα αρμόδια κλιμάκια να κάνουν αποτίμηση των ζημιών.
0: Κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους παίρνουν προσωπικά αντικείμενα και ρούχα. Άμεσα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι στα κτίρια ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει επηρεαστεί η στατικότητά τους.
9: Θέλω τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο δεν θα κουραστούμε να το αναδεικνύουμε, δεν θα κουραστούμε να σας το λέμε όσες φορές και αν χρειαστεί. Πρόκειται για αυτές τις τηλεφωνικές απάτες. Πολύ καιρό τώρα είναι γνωστά όλα αυτά τα κόλπα που κάνουν οι κακοποιοί, οι οποίοι υποδίονται, ξέρετε, υπαλλήλους της ΔΔΕ, λογιστές, κάθε είδους επάγγελμα. Αστυνομικοί πάντως αυτή τη φορά έκαναν έφοδο σε σπίτι στο Ζεφύρι, ανακάλυψαν ολόκληρη σπήρα που έκανε τέτοιες ακριβώς απάτες και προσέξτε να δείτε πόσο υποψιωσμένοι πρέπει να είμαστε. Είχαν φτάσει στο σημείο να προσποιούνται ακόμη και τους αστυνομικούς, ενώ χρησιμοποιούσαν ηχητικά εφέ που προσομοίαζαν σε σιρήνα περιπολικού.
10: Πάνωπλοι αστυνομικοί της Ελλάς κάνουν έφοδο σε σπίτι στο Ζεφύρι. Ελέγχουν όλους τους χώρους με λεπτομέρεια, μέχρι που βρίσκουν λαβράκι. Πρόκειται για σπήρα που είχε κάνει τις τηλεφωνικές απάτες επάγγελμα. 2 διευθυντικά στελέχη, ένας ανιχνευτής και 5 τηλεφωνητές. Το θράσος τους δεν είχε όρια, καθώς έφτασαν στο σημείο να προσποιούνται ακόμη και τους αστυνομικούς, ενώ χρησιμοποιούσαν ηχητικά εφέ που προσομοίαζαν σε σιρήνα περιπολικού της ελληνικής αστυνομίας. Στους χώρους όπου λειτουργούσαν τα τηλεφωνικά τους κέντρα είχαν τοποθετήσει ρολά ασφαλείας και είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα παρακολούθησης. Πριν συλληφθούν, τα 8 μέλη της σπήρας πρόλαβαν να αποκομίσουν λία 700.000 ευρώ. Νέες απάτες συνέχως ξεπροβάλλουν και αδειάζουν λογαριασμούς, όπως αυτή με το πρόσχημα επενδύσεων.
11: Μου πρόβαλε μια οθόνη την οποία είχε ένα διάγραμμα και ζωντανό διάγραμμα. Έβαλα 250 ευρώ στην αρχή, μου είπαν αυτοί να βάλω 250 ευρώ για να δουν πώς το λύνω. Και μου δώσαν κάποιο κέρδος υποτίθεται. Όλα μου πήραν 246.000 ευρώ.
10: Για να σβήσουν τα ίχνη τους και να κάνουν τις κλήσεις ανενόχλητοι, οι δράστες χρησιμοποιούν τηλεφωνικές συνδέσεις αχυρανθρώπων ή υποκλέπτουν στοιχεία ανυποψίας των πολιτών.
12: Σας καλώ, γιατί σας δίνω σήμερα και για πρώτη φορά ρεύμα με 1,5 ευρώ την ημέρα μόνο.
13: Γίνει μια ηλεκτρονική απάτη κάποιον από τον Ναύπηγο. Του στείλαν κάποια μέλη και του είπαν φέρε 12.000, φέρε 15.000. Και φέρονται να τον πήραν από ένα νούμερο το οποίο το είχε ένας απλός πολίτης. Δεν ξέρω τι ακριβώς πειράξανε, τι δείξανε. Φάνηκε ότι πήρε κάποιος, π.χ. εσείς ή εγώ, ενώ δεν συνέβη ποτέ αυτό.
10: Οι απάτες συνεχείς με τους επιτίδιους να γίνονται όλο και πιο εφευρετικοί.
9: Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα. Δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ που έχουμε στεγαστική κρίση. Στην Ισπανία είναι ιδιαίτερα έντονο όλα τα τελευταία χρόνια.

0: Και πρέπει να σας πω ότι εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν την χθεσινή νύχτα, την νύχτα του Σαββάτου, στους δρόμους και στις πλατείες της Μαδρίτης, αξιώνοντας να ληφθούν καλύτερα μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά την έξωση την περασμένη εβδομάδα μιας 87χρονης από το διαμέρισμα που κατοικούσε για πολλά χρόνια. Ένα γεγονός που συγκλώνησε όλη την Ισπανία, μας συγκλώνησε και εμάς που το είδαμε και το διαβάσαμε. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 100 σκηνές βρίσκονταν συγκεντρωμένες σε μεγάλο μέρος της Puerta De Sol, ακριβώς μπροστά στην έδρα της περιφέρειας της Μαδρίτης, όπως μετέδιδαν όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Εκατοντάδες ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν κατασκηνώσει εκεί στην πλατεία, στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας. Είμαστε όλοι η Μαρι Κάρμεν και καμία άλλη Μαρι Κάρμεν, έλεγε τα συνθήματα εκεί. Πρόκειται για αυτή την 87χρονη, την Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, το όνομα της οποίας υπήρχε παντού στα πλακάτ και στα συνθήματα. Την Τετάρτη τα πλάνα με την απομάκρυνσή της πάνω σε φορείο, αφού η αστυνομία έσπασε την πόρτα του σπιτιού της, συγκλώνησαν πραγματικά τον κόσμο, έφεραν στο προσκήνιο για άλλη μια φορά την στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Και καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές εκεί του 2027, το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Πάντως οι διαδηλωτές και οι ακτιβιστές δεν νομίζω ότι θα εγκαταλείψουν όλη αυτή την προσπάθεια εύκολα. Θα συνεχίσουν να διαμαρτύρονται για αυτή την έξωση και να ζητούν έτσι με αφορμή περισσότερα δικαιώματα για όλους τους ενοικιαστές. Να ακούσουμε παρακαλώ το ρεπορτάζ.
1: Η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ έγινε το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης που μαστίζει την Ισπανία. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στους δρόμους της Μαδρίτης και άλλων 11 πόλεων για την έξωση της ανάπηρης γυναίκας από το διαμέρισμά της. Η 87χρονη Μαρί Κάρμεν εκδιώχθηκε από το σπίτι όπου ζούσε για 70 χρόνια όταν η εταιρεία που το αγόρασε αύξησε το ενίκιο κατά 275% στις 2.650 ευρώ. Πολλοί προσπάθησαν να αποτρέψουν την έξωση όμως μάταια. Οι αστυνομικοί έδιωξαν την ενοικιάστρια. Η Μαρί Κάρμεν νοσηλεύεται σε νοσοκομείο λόγω εξάντλησης και στέλνει μήνυμα στον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες. Η οργή περισσεύει και τα συνδικάτα των ενοικιαστών είναι αποφασισμένα. Οι διαδηλωτές ζητούν μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστου στέγασης και να καταστούν δυσκολότερες οι εξώσεις. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες ετοιμάζει το λεγόμενο διάταγμα Μαρί Κάρμεν, που προβλέπει την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων και περιορισμού στις εξώσεις. Όμως δεν θα περάσει από τη Βουλή, αφού ο Σάντσες δεν διαθέτει πλειοψηφία. Πριν από 4 μήνες, το Κοινοβούλιο είχε απορρίψει ένα παρόμοιο νομοσχέδιο.
0: Αυτά συμβαίνουν στην Ισπανία. Στη Γαλλία όμως ακούσαμε και χθες ότι εκεί βρίσκεται ο Πάπας Λέοντας, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα και χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία. Ο Πάπας συνεχίζει την επίσκεψή του αυτή και σήμερα βρέθηκε στην Λούρδη. Επέλεξε πάντως να ανοίξει ένα πολύ ευαίσθητο, θα πούμε, ζήτημα, το δικαίωμα στην ευθανασία, και είπε συγκεκριμένα ο Πάπας: αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό. Κανένας ανθρώπινος νόμος δεν πρέπει να σας κάνει να χάσετε τη βεβαιότητα της αξιοπρέπειάς σας, είπε ο Ποντίφικας απευθυνόμενος σε ασθενείς και άτομα με αναπηρία που συμμετείχαν σε προσκύνημα, επισημένοντας και μάλιστα υπό το θερμό χειροκρότημα ότι ακριβώς το όνομα αυτής της αναφέρετης αξιοπρέπειας του ανθρώπου πρέπει να απορρίπτεται αποφασιστικά ο πειρασμός να αφαιρείται η ζωή υπό το πρόσχημα μιας ψευδούς συμπόνιας. Τώρα, γιατί τα είπα όλα αυτά? Διότι έπειτα από χρόνια διαμάχης, το δικαίωμα στην ευθανασία, μια σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση της Προεδρίας Μακρόν στην Γαλλία, επικυρώθηκε τον Ιούλιο από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, προς μεγάλη βεβαίως απογοήτευση της Εκκλησίας της Γαλλίας. Και αυτό το μέτρο συνιστά μια ανθρωπολογική ρήξη, όπως το λένε εκεί στη Γαλλία. Συνεχίζω με κάποια λόγια από τον Πάπα, έχει ενδιαφέρον. Ποτέ η ιατρική δεν μπορεί να γίνει υπηρέτης ενός προγραμματισμένου θανάτου, τόνισε εκεί στην ίδια ομιλία. Τάχθηκε υπέρ μιας αδιάκοπης ανάπτυξης της φροντίδας και της ιατρικής έρευνας, καθώς και υπέρ του να συνοδεύουμε με τρυφερότητα τους ασθενείς. Για να τον ακούσουμε παρακαλώ, έχει ενδιαφέρον.
2: Μια θάλασσα πιστών επεφημεί τον Παπαλέοντα, καθώς εκείνος φτάνει στον ιερό ναό της Παναγίας της Λούρδης στην νοτιοδυτική Γαλλία. Λίγες ώρες πριν συναντήσει θύματα παιδικής κακοποίησης, ο Ποντίφικας κάλεσε την Καθολική Εκκλησία να παραδεχθεί τα λάθη της.
0: Η μετάνοια είναι μια πράξη αγάπης που επιτελείται σε αλληλεγγύη με την ανθρώπινη οικογένεια. Είναι πράξη αγάπης προς το Θεό, διότι επιθυμούμε να επανορθώσουμε για τις πληγές που οι αμαρτίες μας προκάλεσαν στην καρδιά του. Αυτό το κάλεσμα για μετάνοια αφορά και την ίδια την Εκκλησία, καθώς διανύει την επίγεια πορεία της. Οφείλει να έχει το θάρρος να ξεκινήσει από τον εαυτό της.
2: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην πόλη, ο Πάπας χαιρέτησε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί μέσα από το παπικό του αυτοκίνητο. Όπως πάντα, ευλόγησε τα μωρά των πιστών. Νωρίτερα είχε γίνει δεκτός με επιφημίες από χιλιάδες πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στον ιερό ναό της Παναγίας της Λούρδης. Και στο σπήλαιο όπου λέγεται ότι το 1858 η Παναγία εμφανίστηκε στη 14χρονη Μπερναντέτ και της είπε να πληθεί με το νερό της πήγης. Προσευχήθηκε μπροστά στο άγαλμα της Θεοτόκου.
0: Αξίωσε την Εκκλησία σου στη Γαλλία να δείξει, ιδίως στους νεότερους, τη φωτεινή οδό του Ευαγγελίου, ώστε να οικοδομήσουν τη δίκαιη και αδελφική κοινωνία στην οποία προσβλέπουν.
2: Αίσθηση προκαλούν και αυτές οι εικόνες δεκάδων πιστών να εξομολογούνται σε ιερείς που βρίσκονταν στο δρόμο κατά μήκος της λεωφόρου των Ελυσίων στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα στη Γαλλική πρωτεύουσα. Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στη Λούρδη θα ολοκληρωθεί με τη νυχτερινή λιτανία των πυρσών, πριν ο Ποντίφικας ταξιδέψει στην πόλη Μέτς, όπου θα ολοκληρώσει αύριο την τετραήμερη επίσκεψή του στη Γαλλία.
0: Ο Πάπας λοιπόν όπου πηγαίνει επιλέγει να θίγει και τέτοια κοινωνικά ζητήματα, εν πάση περιπτώσει ζητήματα με πάρα πολλές προεκτάσεις θα τα αναλύσουμε εμείς εδώ έτσι κι αλλιώς. Τώρα θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού με την Ελίνα Καρέτσου.
3: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν τις πρωινές ώρες κατά τόπου στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, ο Λευτέρης Αμπατζής είναι εδώ δίπλα μου για να δούμε λίγο τα νέα τα αθλητικά. Λευτέρη, το μυαλό στη Γερμανία.
4: Το μυαλό στη Γερμανία. Βγήκαν οι ενδεκάδες. Την καλησπέρα μας. Ο Τζολάκης είναι κατά τα δοκάρια. Δύο αλλαγές έχει κάνει ο Γιωβάνοβιτς. Τα δύο νέα πρόσωπα είναι ο Ανδρούτσος και ο Τετέι. Ο Ανδρούτσος θέση του Κουρμπέλη σε σύγκριση με το μάτς κόντρα στη Σερβία πριν από λίγες μέρες που κάναμε την πρώτη μας νίκη στην πρεμιέρα του UEFA Nations League. Ο Τετέι στη θέση του Κοστούλα και οι δύο είναι στον πάγκο που δεν αγωνίζονται σήμερα. Στο αρχικό σχήμα. Τζολάκης τερματοφύλακας, να θυμίσουμε την ενδεκάδα. Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Τσιμίκας τετράδα στην άμυνα. Ο Καρέτσας και ο Τζόλης στα δύο άκρα. Ανδρούτσος και Ζαφίρης, οι δύο κεντρικοί χάφοι, εσωτερικοί χάφοι. Ο Τετέι και ο Παυλίδης είναι οι δύο στην κορυφή της επίθεσης. Να πούμε στα γρήγορα ότι 50-36 στο ημίχρονο Ολυμπιακός προηγείται του ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup, έτσι, στο μπάσκετ. Με εντυπωσιακό τον Χολ, ο οποίος έχει ήδη 11 πόντους και 5 rebound, 12 πόντους και 5 rebound έχει και ο Βεζένκοφ από τον Ολυμπιακό. Νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά, τελείωσε το παιχνίδι το άλλο που αφορά τον όμιλο μας στο ποδόσφαιρο. Η Ολλανδία νίκησε μέσα στη Σερβία με το ίδιο σκορ που είχαμε νικήσει και εμείς, με 2-1, με 2 γκολ του Μέρντινγκ, ένα με πέναλτι και ένα στο 59 σε κανονική ροή παιχνιδιού. Έχει εσωφαρίσει ο Γιώβιτς της ΑΕΚ με την είσοδό του στο παιχνίδι με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μέσα σε 54 δευτερόλεπτα. Έχει και μια ευκαιρία πριν βάλει τον γκολ, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό. Περισσότερα στο Mega News Sports που ξεκινάει σε λίγο. Θα είμαστε μαζί με Μιχάλη Τσόχο και Χρήστο Μεγκλίδη.
0: Άψογα. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, στην απόψηνή της δοκιμασία στη Γερμανία. Το ρολόι δείχνει 9, οπότε είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Μείνετε εδώ στο Mega News 104,6. Καλό βράδυ.

0: 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο τραγουδιστής όταν έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής είχε πάνω του 145 ευρώ και όπως σημειώνει θα πρέπει να διερευνηθεί εάν είχαν καταβληθεί προκαταβολικά και μετρητά ύψους 3 ή 6.000 ευρώ. Η συμμορία κομπογιανητών με τις πράξεις και τις παραλήψεις τον οδήγησαν στον θάνατο, υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Το ΜΕΓΑ συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. 16χρονη στην Κατερίνη, για άγνωστους έως τώρα λόγους, έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 16χρονη επέστρεψε σε κακή κατάσταση στο σπίτι και η μητέρα της κάλεσε τις αρχές. Λίγο πριν δώσει ωστόσο κατάθεση στην αστυνομία, φέρεται να έπεσε στο κενό. Το κορίτσι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, με το κυριότερο τραύμα να εντοπίζεται στην σπονδυλική της στήλη. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το τοπικό τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε νωρίτερα τη Σύρο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του νησιού. Σύμφωνα με το Κυκλάδες 24, η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία όσο και σε διάφορα σημεία της Ερμούπολης. Ένα όχημα, μάλιστα, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο. Στην Αθήνα βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα, μεταξύ άλλων και για να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για την αντοχή των γειτονικών κτηρίων, πολλά από τα οποία είναι παλιές κατασκευές. Αύριο αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολυδομίας για τη στατικότητά τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα για τη δεύτερη κατηγορία στην Παναγία Θάσου. Στη σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 22 και 63 χρόνων στην Αγία Βαρβάρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ασπροπύργου έπειτα από επιχείρηση. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 877 γραμμάρια κάναβης, δύο ηλεκτρονικές σιγαριές ακριβίας και χρηματικό ποσό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια των κτηρίων του ζητούν οι κάτοικοι της Κυψέλης εν αναμονή της νέας πραγματογνωμοσύνης και ενώ το ζήτημα των εργασιών του Μετροπόντικα παραμένει ανοιχτό. Μιλώντας στην εκπομπή Mega Non-Stop, κάτοικο της περιοχής και ιδιοκτήτης πολυκατοικίας που έχει υποστεί ρογμές, ανέφερε πως σε πολλές πολυκατοικίες έχουν εντοπιστεί προβλήματα ακόμη και σε δομικά στοιχεία όπως κολόνες και πατώματα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει μάλιστα συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η Βρετανική αστυνομία για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικό χτύπημα και εκρηκτικά μετά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην αεροπορική βάση Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ. Επιδίωκαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τους Βρετανούς, ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έτοιμο για επανέναρξη των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αρακτζή. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε στις δηλώσεις του, το Ιράν δεν έχει ακόμη εγκαταλείψει τη διπλωματία. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται λίγο μετά την απόρριψη της πρότασης της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για επανέναρξη του πολέμου, λέει ο Αρακτζή. Παραμένουμε αταλάντευτοι απέναντι σε οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε καταστροφικό πόλεμο, τόνισε.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν τις πρωινές ώρες κατά τόπους στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Ακολουθεί το Mega News Sport.
0: Mega News 104,6. Διαβαστέ τα νέα της Δευτέρας. Ποια είναι τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τη συνεπιμέλεια των παιδιών 5 χρόνια μετά την υιοθέτησή της, βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές, όλη η εγκύκλειος και οι προθεσμίες. Τι να προσέχουμε στη χρήση του φυσικού αερίου. Ερωτήσεις-απαντήσεις μετά την τραγωδία στην Πλάκα. Πήγα είδα τη συναυλία της Άννας Βύση. Όλα τα παραλυπόμενα. Και 16 σελίδες ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Μέγα News 104,6.
4: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
5: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
6: Ενοικιάζεται τη Νεφέλη Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: da soli τη φωνή.
1: Αριστερό!
0: Σε χιλιάδες σταθμούς.
1: Has scored his 31st goal of the season.
0: Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στη τύχη.
1: Yes! Oh yes, Jürgen Klinsmann has got it!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Νάταλι Μπρούλη, αλλά εδώ γίνεται ο χαμός του χαμού, να πούμε, από παιχνίδια.
1: Σήμερα
0: είπαμε να δούμε μουσικούλα, να ακούσουμε, αλλά τι μουσικούλα?
1: Όχι, δεν είναι για χαλάρωση σήμερα, είναι μέρα από το ένα στο άλλο που λένε.
0: Έτσι, λοιπόν, Mega News Sports 104,6, το αθλητικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου, μαζί με τον κύριο Χρήστο Μεγκλίδη, τον κύριο Λευτέρη Αμπατζή
2: και τον κύριο Μιχάλη Τσόκ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, θα έχουμε δράση, γιατί έχουμε Super Cup στο τελικό στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αυτή την ώρα είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο. Σε λίγο θα έχουμε τον αγώνα της Εθνικής και θα έχουμε σύνδεση με την Γερμανία για να δούμε το παιχνίδι της Εθνικής μας με τους Γερμανούς. Λίγο νωρίτερα κέρδισε η Ολλανδία τη Σερβία με 2-1. Μαζί μας είναι ο Κώσου Κουγιτέας εδώ δίπλα μας, να μας βοηθήσει, και στο τηλεφωνικό κέντρο Ιωάννα Μπέχλου. Και πάμε να τη βγάλουμε τη βραδιά και απόψε.
1: Θα τη βγάλουμε.
0: Λοιπόν, πάμε λιόντο. Είμαστε στην τρίτη περίοδο. Γιάννης Λιόντος είναι στο κλειστό του Περιστερίου. Γιάννη, καλησπέρα. 58-47. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Προβάδισμα μέχρι τώρα στην τρίτη περίοδο για το Ολυμπιακό σε όλο το παιχνίδι. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ.
3: Πράγματι, καλησπέρα σας. Δείχνει ο ΠΑΟΚ να μην έχει το απαραίτητο καύσιμο στο ντεπόζιτό του για να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ως μια ομάδα χωρίς ενέργεια. Δείχνοντας πως χθες κόντρα στον Παναθηναϊκό υπερέβαλαν αυτό οι παίκτες του Ανδρέα Τριγκέρη. Παρ' όλα αυτά, με κάποια σερή έχουν καταφέρει να παραμείνουν σε μια διαφορά της τάξης των 11-10 πόντων. Αυτή τη στιγμή ο Σάσα Βεζένκοφ είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Έχει 2 στις 2, θα εκτελέσει άλλη μια βολή, καθώς κέρδισε το φάουλ για 3 βολές από τον Μάρκους Φώστερ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 60-47 με 6-19 για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Βεζένκοφ παραμένει στην γραμμή, θα στοχίσει και στην τρίτη βολή για το 61-47. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο σύν 14.
0: Μάλιστα,
3: ο
0: λοιπόν,
3: Καλάθος οργανώνει.
0: Γιάννη, πες μας λίγο εικόνα πρώτου ημιχρόνου. Κάνε μας μια μικρή σύνοψη λίγο πώς πήγε το παιχνίδι, ποιοι ήταν οι καλύτεροι παίκτες, πρώτοι σκόρεροι.
3: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά με ένα σερί 11-10 στο πρώτο δεκάλεπτο, πήρε προβάδισμα 10 πόντων, 18-8, αλλά απάντησε ο ΠΑΟΚ με κάποιες λύσεις που βρήκε στην επίθεση από τον Χάτζινς κυρίως, και κατάφερε να κλείσει το δεκάλεπτο μπροστά πίσω στο σκορ με 25-17. Ο Ολυμπιακός συνέχισε όμως δυνατά στην επίθεση, θέαμα από τον Γιάννη Μοντέρο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σάσα Βεζένκοφ βοήθησε και αυτός και ο Ολυμπιακός ξέφυγε σε διαφορές, ακόμα και σύν 17 πόντων, 41-24 συγκεκριμένα, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε ξανά να επιστρέψει στο μάτς με ένα γρήγορο σερί 7-0 προς το τέλος για να κλείσει το ημίχρονο με 50-36, ενός Ολυμπιακός που έχει προηγηθεί ακόμη και με 21 πόντους στο παιχνίδι.
1: Ναι, όταν Γιάννη πατούσε γκάζι ο Μοντέρο μαζί με τον Χολ κυρίως, αυτοί οι δύο, και ο Βεζένκοφ, ναι,
3: ο οποίος έχει σπάσει πολλούς αστραγάλους σήμερα εδώ στο Περιστέρι.
1: Ναι, ναι.
3: Πραγματικά πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο δεκάλεπτο από τον Γιάννη Μοντέρο. Τώρα είναι εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Καρλ Αλεξάνδερ. Έχει κάνει το 61-51, 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Μακιντάιρ. Στο ύψος του τριπόντου έχει πάει στο μαρκάρισμα πάνω του ο Περσίδης. Παραλίγο το λάθος, Βεζένκοφ από τα 8,5 μέτρα για 3 θα στοχίσει για να κάνει το 64-51.
0: Μάλιστα.
3: Ο Βεζένκοφ.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, να πάμε και μία στη Γερμανία. Σημαίνεις, θα σε έχουμε συνεχώς μαζί μας και θα συνδεθούμε και πάλι με το κλειστό του Περιστερίου. Πάμε στη Γερμανία για να δούμε, να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Γιώργο τον Νοικοκύρη. Γιώργο, χαίρετε. Έχει ξεκινήσει το πάρτι μέσα από τους πελαργούς ή όχι ακόμα?
4: Καλησπέρα, ναι, είναι γεμάτη η κερκίδα των 2.200 περίπου οπαδών που είναι φιλοξενούμενοι, τα εισιτήρια δηλαδή τα επίσημα που έχουμε πάρει ως ομοσπονδία από τους Γερμανούς, είναι γεμάτη εδώ και μία ώρα. Έχουν έρθει και μάλιστα είναι και πάρα πολύ στο πέταλο δίπλα αλλά και στην άλλη πλευρά την κηπέδου, και από τις δύο πλευρές δηλαδή της γωνίας που βρίσκονται οι οπαδοί της, οι φύλαβοι της Ελλάδας. Νομίζω ότι θα ξεπεράσουν τους 5.000, ίσως και 6.000 οι Έλληνες που θα είναι σε λίγη ώρα όλοι μέσα πλέον για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Θυμίζω 10 παρατέρα το έχουμε σέντρα εδώ στο Outfield Arena. Να πούμε τις δεκάδες.
1: Ναι, είχε δύο αλλαγές τελικά.
4: δύο αλλαγές. Χθες λέγαμε μία, τελικά πήγε στις δύο, γιατί ο Κοστούλας ήταν αυτός που δεν είναι στο 100%, παραπονέθηκε για λίγες ενοχλήσεις, όχι κάτι σοβαρό, γι' αυτό ακριβώς και είναι στην 23άδα, αντί των 30 Κουλεράτη και Κιζηρίδη που μείναν εκτός 23άδα, θυμίζω η αποστολή της Εθνικής 26 παίκτες από την αρχή του ταξιδιού για το Βελιγράδι και τώρα.

0: Augsburg και μετά στην Τούμπα τα δύο μάτ. Ο Τζολάκης κατά τα γκολπός. Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Τσιμίκα στην τετράδα στην άμυνα, όπως και στο Βελιγράδι. Ο Ζαφίρης έχει παρτενέρ τον Ανδρούτσο. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή. Δηλαδή δεν παίζει ο Κουρμπέλης. Δεν ήταν έτοιμος για να αγωνιστεί. Καταπονήθηκε πολύ από το παιχνίδι που έπαιξε με την Σερβία, που έκανε ένα εξαιρετικό μάτς.
1: Έκανε μεγάλο μάτς και πραγματικά ήταν συνεπής, ήταν ακριβής στις πάσες του. Ήταν πολύ καλός αυτό το παιχνίδι.
0: Ήταν από τους MVP της.
1: Αλλά προφανώς τα έδωσε όλα.
0: Είναι και σε μια ηλικία, είναι πιο μεγαλύτερος από όλους. Υπάρχουν τα μάτς, συνήθως την Πέμπτη με την Ολλανδία, που εκεί όπως καταλαβαίνετε θα είναι βασικός, και με τη Γερμανία ξανά την Κυριακή. Άρα Ανδρούτσος αφήρει στην διάδα του άξονα και μπροστά τριάδα πίσω από τον Παυλίδη στο 4-2-3-1, που μπορεί κάλλιστα να γίνει και 4-4-2, όπως και στο Βελιγράδι με την παρουσία του Κοστούλα. Έχουμε τον Ντετέι να είναι αυτό το φίλε τη θέση του Κοστούλα. Τα δύο άκρα ο Καρέτας με τον Τζόλι, όπως τους έχουμε συνηθίσει, και ο Παυλίδης στην κορυφή της επίθεσης. Περιμέναμε ότι θα κάνει αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πολλές. Για μία πήγαινε, τελικά προέκυψε και δεύτερη, αλλά η λογική είναι η ίδια. Θέλει να περάσει το παιχνίδι της Εθνικής, θέλει να βγάλει την ταυτότητα που προσπαθεί να αποκτήσει παιχνίδι με παιχνίδι και απέναντι στη Γερμανία. Τώρα, ο Γιούργεν Κλοπ, που θυμίζω δεν έχει τον Μουσιάλα και τον Χάβερτς από το προηγούμενο μάτς με την Ολλανδία, τέθηκαν εκτός μάχης. Έχει βάλει τον Νίμπελ κάτω τα γκολπόστ, Μπράουν, Βανγκόμαν, Τά και Μπίσεκ στην άμυνα. Ο Κίμιχ ο αρχηγός με τον Ενμέτσα στον άξονα και η Γερμανία με 4-2-3-1. Σάντε, Κόντε και Αντεγέμι πίσω από τον Επιταλίμπ, τον επιθετικό των Γερμανών, με αρκετά νέα πρόσωπα.
2: Πέντε αλλαγές από τους 11 που είχε χρησιμοποιήσει με τον Ολλανδία.
0: Ακριβώς. Αυτό πήγα να πω, με πρόλαβε, Λευτέρη μου. Με νέα πρόσωπα. Έτσι και αλλιώς ο Κλοπ, θυμίζω ότι κάλεσε 44 ποδοσφαιριστές, έτσι.
2: Ναι.
0: Και είπε ότι θα τους χωρίσει έτσι, ώστε να παίξουν όλοι ουσιαστικά από δύο μάτς, να γυρίσουν νωρίτερα στις εθνικές τους, να τσεκάρει και αυτό κάποια πράγματα που ήθελε, γιατί τώρα ξεκινάει το δεύτερο του μάτς και το πρώτο μάτς στη Γερμανία για τον Γιούργεν Κλοπ. Θέλει να το δει και ως μια μεγάλη δοκιμή όλη αυτή την παρουσία της Γερμανίας στο Nations League. Για μας βεβαίως δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ τι κάνει ο Κλοπ. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς, πώς θα σταθούμε ξανά καλά, πώς θα δείξουμε απέναντι σε ένα κολοσσό που είναι σε λίθαργο εδώ και χρόνια ότι μπορούμε να αντέξουμε στα ψηλά. Στο Βελιγράδι η νίκη μας βοηθάει πάρα πολύ και στο ψυχολογικό κομμάτι και στην πίεση που δεν υπάρχει τόσο όσο πριν. Ειδικά θα έλεγα μετά και το αποτέλεσμα της Ολλανδίας, αν θέλουμε να βλέπουμε ρεαλιστικά, γιατί το ρεαλιστικό στόχος είναι η τρίτη θέση για την εθνική μας, η οποία θυμίζω.
1: Από αυτή την άποψη ήταν ένα πολύ καλό θέση. Αποτέλεσμα. Ακριβώς, έχεις δίκιο. Από αυτή την άποψη είναι πολύ καλό αποτέλεσμα το διπλό της Ολλανδίας.
0: Γιατί μας βάζει σε πλεονεκτική θέση για την κλήρωση του 28 των προγραμματικών, του Euro, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος, καθώς αν βγούμε τρίτη θα είμαστε στο πρωτογκρουπ, άρα οι 11 κορυφαίες λογικά ομάδες του Γυριάς Σπύρου δεν θα είναι απέναντί μας.
1: Ωραία. Γιώργο, θα τα ξαναπούμε.
3: Εντάξει, Γιώργο, πάρε ανάσα, γιατί από παρατέρα θα σε έχουμε συνεχώς στον αέρα από την Σέντρα. Πάρε μια ανάσα να ξεκουραστείς, να πάμε να ακούσουμε αν έχουμε έτοιμα τα ηχογραφημένα από τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Χρήστου Τζόλη από χθες. Πάμε να τους ακούσουμε, να δούμε τι δήλωσαν στην συνέντευξη τύπου για το μάτς με τη Γερμανία.
4: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λατών, παιχνίδι που γίνονται λάθη. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που ο αντίπαλος τους ενδεχομένως να μην τα εκμεταλλευτεί. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επίπεδου, πιθανότατα έχει περισσότερες πιθανότητες σε κάποιες ή λάθος τοποθετήσεις ή λάθος αποφάσεις να το εκμεταλλευτεί. Άρα εκτός από τα πολλά πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που είχαμε, που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, ενδεχομένως να μην έχουμε δυνατότητα, όπως είναι και λογικό όσον αφορά τις προπονήσεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πολλές προπονήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά είμαστε και αρκετό διάστημα μαζί, που και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, το contra-pressing. Υπάρχουν πάντα θέματα που μπορεί να εστιάζουμε λίγο παραπάνω προσοχή που είναι σημαντικά για τέτοιου είδους παιχνίδια όπως είναι αυριανό.
5: Ο Μάνος Τωναμόπουλος.
6: Οι αναγκαστικές απουσίες που θα έχει ο Γκιλό, που θα λείπει ο Μοσιάλα και ο Χάβερτς και θα βάλει τον Βίρις και τον Μπούχαρτ, είναι πιθανό να σας κάνει να αλλάξετε το σχέδιό σας που έχετε στο μυαλό σας?
4: Όταν λέτε αυτά τα ονόματα των παικτών που βγήκανε και παικτών που μπήκανε, δεν νομίζω ότι είναι ότι έχει και μεγάλο πονοκέφαλο ο κύριος Κλοπ, γιατί είναι όλοι τους εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και σίγουρα αυτές οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με το σκέψη μας για το παιχνίδι.
7: Εντάξει, σίγουρα είναι καλό που ακούμε θετικά λόγια και από τον αντίπαλο προπονητή, αλλά δεν θέλω να εστιάσω κυρίως στην επίθεση. Είναι μια συλλογική εικόνα. Είμαστε μια ομάδα, οπότε η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα με το καλό build-up και την καλή κυκλοφορία της ομάδας. Και η δουλειά μας σαν επιθετική είναι να σκοράρουμε και να δημιουργούμε φάσεις, οπότε το θεωρώ αυτονόητο.
5: Άλλη ερώτηση για τον Χρήστο. Ο Γιώργος Ανικοκύρης.
8: Χρήστο, μετά την νίκη στο Βελιγράδι, φαντάζομαι ότι το άγχος και η πίεση που είχατε στο ξεκίνημα αυτή την οργάνωση είναι λίγο λιγότερο. Τι πρέπει να κρατήσετε από αυτό το μάτς στο Βελιγράδι και τι να βελτιώσετε?
7: Εντάξει, το άγχος, δεν υπήρχε άγχος πριν το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα, γιατί ο αντίπαλος ο αυριανός είναι ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην εθνική ομάδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα με το προπονητή. Οπότε νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο και αυτό βγαίνει ακόμα καλύτερα με την παρόλα του χρόνου. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, ακόμα να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο και είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω και να το δείξουμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους.
3: Λοιπόν, αυτοί ήταν ο Ιβάνο Γιαννάβαντς και ο Χρήστος Τζόλης. Θα μείνουμε σε κλίμα εθνικής ομάδας, γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, τον κύριο Γιάννη Ταουσιάνη. Coach, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
3: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω να ξεκινήσουμε με Εθνική Ελπίδων και θα μας τα πείτε μετά το δελτίο ειδήσεων για την Εθνική Ομάδα. Σας έχουμε μαζί μας απόψε το βράδυ να μας σχολιάσετε και με το δικό σας μάτι, το τεχνικό μάτι, το πώς θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής. Αλλά να ξεκινήσουμε με τις Ελπίδες που κάνανε άλλη μια νίκη. Βέβαια, μας στενοχωρεί εκείνο το μάτι με τη Γερμανία στη Λεωφόρο ακόμα. Είμαστε στην ισοβαθμία και είμαστε πίσω. Πάντως, η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων κάνει εκπληκτικά παιχνίδια και δείχνει ότι υπάρχει και μέλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
10: Εντάξει, έχω αναφερθεί πολλές φορές σε αυτό το γκρουπ ποδοσφαιριστών, το οποίο έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε καλά και να αισιοδοξούμε, γιατί είναι ένα γκρουπ το οποίο, πέρα από την ποιότητα και την εκπαίδευση που έχει, που αυτό οφείλεται βέβαια και στις ομάδες τους, έχει μια πάρα πολύ καλή νοοτροπία και προσέγγιση όλης της διαδικασίας αυτής που ακολουθούμε στην προκριματική φάση. Παιδιά τα οποία προσεγγίζουν κάθε παιχνίδι σε όλα τα επίπεδα με τον καλύτερο βαθμό ετοιμότητας και πνευματικά και σωματικά και ψυχικά, αλλά και το πώς αντιμετωπίζουν όλη αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο πριν από το παιχνίδι, αλλά και μετά, μια και αναφερθήκατε και στην της Γερμανίας. Ποτέ δεν υπήρξε ο υπέρμετρος ενθουσιασμός, ούτε η στεναχώρια, μετά και από αυτή την ήττα της Γερμανίας, που είναι και η μοναδική μας, γιατί λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυνατότητες αυτής της ομάδας και τι μπορεί να καταφέρει αυτή η ομάδα.
3: Να πούμε για όσους δεν το ξέρουν ότι κερδίσαμε χθες 3-0 τη Γεωργία εκτός έδρας. Είμαστε ισόβαθμοι με τους Γερμανούς στους 21 πόντους, αλλά επειδή έχουμε χάσει με ένα γκολ παραπάνω στα μεταξύ μας παιχνίδια, είμαστε στη δεύτερη θέση εμείς με τη Γερμανία.
1: Ναι, περνάνε απευθείας οι πρώτοι.
3: Αλλά και ο καλύτερος δεύτερος.
1: Και εκεί είναι το ζουμί.
3: Και νομίζω ότι είμαστε ακόμα μέσα στο παιχνίδι, στο Ιταλία-Πολωνία, ναι, που είναι στον όμιλο, νομίζω είναι το παιχνίδι αυτό, αν το έχω σημειώσει καλά, 5 Οκτωβρίου. Εκεί πιθανόν να κριθεί ο καλύτερος δεύτερος.
10: Ναι, αλήθεια είναι. Αυτό είναι ένα φορμάτ το οποίο βάζει αρκετή μεγάλη δυσκολία. Φανταστείτε να έχεις κάνει 9 νίκες καλώς εχόντων των πραγμάτων σε 10 παιχνίδια και να υπάρχει πιθανότητα να μην μπάσει απευθείας στην τελική φάση. Αλλά αυτό το γνωρίζαμε από την αρχή. Κοιτάξτε, το όραμα στο βάθος του τούνελ έτσι αλλιώς υπάρχει. Είναι η εικόνα του Euro το καλοκαίρι του 27 και σαφώς όλη η προσπάθεια γίνεται με στόχο να φτάσουμε για να καταλήξουμε εκεί. Από εκεί και πέρα όμως η αλήθεια είναι ότι πάντα στη σκέψη μας και αυτή τη διαδικασία ακολουθούμε σε όλη αυτή τη διαδρομή από πέρυσι το Σεπτέμβριο. Αυτή τη στιγμή αυτό που μονοπολεί η σκέψη μας είναι το πώς θα ετοιμαστούμε σε όλα τα επίπεδα για τις συνθήκες του επόμενου παιχνιδιού, οι οποίες είναι θεωρητικά διαφορετικές από αυτό που αντιμετωπίσαμε προχθές.
1: Το επόμενο παιχνίδι είναι με τη Λετωνία στη Λιβαδιά την Πέμπτη.
10: Την Πέμπτη στις 1 του Οκτώβρη.
1: Ναι, εκεί πρέπει να βάλουμε αρκετά γκολ για το σενάριο που είπε και ο Μιχάλης Τσόκος πριν για το Ιταλία, δηλαδή να είμαστε πιο πάνω από αυτούς. Αλλά άμα πας για πολλά γκολ συνήθως ξεσαγχώνεσαι.
10: Ακριβώς, δεν προλάβει. Η σειρά των πραγμάτων πάντα είναι διαφορετική.
1: Πρώτα η νίκη.
10: Να προετοιμαστείς για τις συνθήκες, να μπεις, να κάνεις ένα καλό παιχνίδι βασιζόμενο στα χαρακτηριστικά που έχεις σαν ομάδα αλλά και στα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, να κερδίσεις και αυτό μετά έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Στο τέλος θα τα δούμε αυτά όταν θα έχουν τελειώσει τα παιχνίδια.
1: Κόουτσα, έπρεπε να ξεκινήσουμε νομίζω από αυτό για το Σωτήρι το Κοντούρι που είχε τον τραυματισμό χθες. Εντάξει, δεν θα τον έχετε εσείς βέβαια στα επόμενα μάτς, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρός τραυματισμός όσο υπήρξαν ανησυχίες.
10: Όχι. Δεν είναι σοβαρός τραυματισμός. Δεν είναι ασχητικός που θα κρατήσει τον αθλητή καιρό έξω, ναι. Αλλά δεν σας είπα ότι δεν είναι και αρκετά ικανός να τον αφήσει. Είναι και, μάλλον ικανός να τον αφήσει και έξω από την αποστολή των επόμενων παιχνιδιών.
1: Α, μπορεί να είναι δηλαδή, όχι.
10: Όχι.
1: Α, δεν θα είναι.
10: Είναι σοβαρό.
1: Εντάξει, απλά επειδή είναι, επειδή το είπα επειδή είναι ανησυχία. Α, είναι ικανός.
10: Όχι, δεν είναι ανησυχητικός, αλλά είναι ικανός να τον αφήσει και.
3: Εκτός από το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Ακριβώς. Ναι. Να πω κάτι ακόμα, ότι πέρα από το μεγάλο στόχο που σωστά, όπως το είπατε, είναι τα τελικά του Ευρωπαϊκού, ένας επόμενος στόχος είναι να βγαίνουν τα παιδιά που θα είναι έτοιμα για να πηγαίνουν στην εθνική ομάδα των ανδρών. Και νομίζω αυτός είναι ο βασικός στόχος γενικώς όλων των αναπτυξιακών ομάδων, πέρα από τις κατά μέρους επιμέρους επιτυχίες, οι οποίες ασφαλώς και είναι ευπρόσδεκτες. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι υπάρχουν τα παιδιά αυτά, πολύ σωστά το λέτε, έτοιμα για να μπουν και στην εθνική ανδρών. Είδαμε τον Κοστούλα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, βασικός τέλεχος της ομάδας αυτής, ήδη μεταπίδησε στην εθνική ομάδα των ανδρών.
10: Κοιτάξτε, η εξέλιξη των ποδοσφαιριστών αλλά και η διακρίση της εθνικής ελπίδων δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα, γιατί και το να συμμετέχει σε μεγάλες διοργανώσεις, ακόμα και στο επίπεδο των ελπίδων, όπως το Euro τώρα, αυτό συμβάλλει και στην ολοκλήρωση, στην περαιτέρω ολοκλήρωση των παιδιών, γιατί μπορεί να αγωνίζονται πολλά παιδιά ήδη σε υψηλό επίπεδο, αλλά το να συμμετέχεις με το εθνός μου σε μια διοργάνωση απέναντι στους καλύτερους της Ευρώπης, και αυτό συμβάλλει στην εξέλιξη. Αυτές οι παραστάσεις που ζουν οι ποδοσφαιριστές δηλαδή, και σε αυτά του είδους τα παιχνίδια, όπως και τώρα με την Αντρών που λέμε στο Nations League, ότι θα μας μεγαλώσει αυτή η διοργάνωση. Οπότε ναι, σαφώς είναι η εξέλιξη των παιχτών της ελπίδων να μπορούν να τα βγουν στο επόμενο στάδιο που είναι ανδρών, αλλά φυσικά μας ενδιαφέρει πάντα και η διάκριση.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό time out, μπασκετικό time out. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα σας έχουμε και πάλι μαζί, θα σας ξυλίσουμε, θα σας ξανακαλέσουμε για να πάμε και στο σχόλιο για την Εθνική Ομάδα Ανδρών. Είδατε και τις ενδεκάδες. Θα αναμένουμε το δικό σας τεχνικό σχόλιο με τη ματιά, έτσι όπως βλέπετε την εικόνα που έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον coach της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, τον Γιάννη Ταουσιάνη. Αμέσως ο λόγος στον Κώστα Κόκολα, είναι εδώ. Κωστάκης είναι εδώ κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν σου δίνει άδεια. Κωστά, τίποτα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο του λέει.
3: Παίρνεις εσύ το.
1: Ναι.
3: Εντάξει, πρέπει κάτι να κάνουμε. Όμως λίγο να σε αλαφρύνουμε και σένα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Μα

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη Σύρο προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του νησιού. Σύμφωνα με το Κυκλάδες 24, η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία όσο και σε διάφορα σημεία της Ερμούπολης. Την αποκάλυψη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής, είχε πάνω του 145 ευρώ, έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως σημειώνει, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν είχαν καταβληθεί προκαταβολικά και μετρητά ύψους 3 ή ακόμα και 6.000 ευρώ. 16χρονη στην Κατερίνη, για άγνωστους έως τώρα λόγους, έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κορίτσι επέστρεψε σε κακή κατάσταση στο σπίτι, όπου η μητέρα της κάλεσε τις αρχές. Λίγο πριν δώσει κατάθεση στην αστυνομία, φέρεται να έπεσε στο κενό. Στην Αθήνα βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα, μεταξύ άλλων και για να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για την αντοχή των γειτονικών κτηρίων, πολλά από τα οποία είναι παλαιές κατασκευές. Αύριο αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητά τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας 16χρονος αθλητής μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα για τη δεύτερη κατηγορία στην Παναγία Θάσου. Χειροπέδες σε δύο άτομα ηλικίας 22 και 63 χρόνων στην Αγία Βαρβάρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 877 γραμμάρια κάναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας και χρηματικό ποσό. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η Βρετανική αστυνομία για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικό χτύπημα εκρηκτικά μετά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιδίωκαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τους Βρετανούς, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έτοιμο για επανέναρξη εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτζή. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε στις δηλώσεις του, το Ιράν δεν έχει ακόμη εγκαταλείψει τη διπλωματία. Και ο καιρός νεφώσης κατά διαστήματα θα έχει αύριο η Αττική. Στους 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.

0: πάντα στου 10-13 πόντου. Ολυμπιακό Πάοκ 81-68. Γιάννη, κάτι μείωσε. Προσπάθησε λίγο μείωσε ο Πάοκ. Ξανά Ολυμπιακό έφυγε.
1: Ακριβώ. Δεν τον αφήνει ο Ολυμπιακό να χάρει πολύ τον Πάοκ. Καθώ στο ένα λεπτό περίπου στην τέταρτη περίοδο ο Μίτρου Λόγκ με ένα τρίποντο μείωσε σε 76-68. Αλλά ένα γρήγορο 5-0 του Ολυμπιακού έστειλε την διαφορά στο συν 13-81-68, πια το σκορ εδώ στο Περιστέρι, με 8 λεπτά απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Φώστερ με ένα layup τώρα θα μειώσει σε 81-80. Να σας πω, πρώτο σκόρερ του αγώνα ο Σάσα Βεζένκοφ με 23 πόντους. Ο Μοντέρο πάρα πολύ καλή εμφάνιση με 12, έχει διαλύσει πραγματικά την άμυνα του ΠΑΟΚ, δημιουργεί, εκτελεί, είναι πάρα πολύ καλό σήμερα ο Δομινικανός, ενώ για τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζει έως τώρα η τριπλέτα Μίτρου Λόγκ, Οσμάν και Περσίδη στην επίθεση. Τώρα ένα καλάθι του Βεζένκοφ κάνει το μάτς 83-70 υπέρ του.
0: Ωραία, Γιάννη, ωραία. Θα σε έχουμε και σε λίγο πάλι προς το τέλος του τελικού για να μας περιγράψει ακριβώς πώς τελειώνει ο τελικός. Ενώ εμείς θα ξαναπάμε στην εθνική ομάδα των ανδρών και στον αγώνα της με την Γερμανία. Ξανά μαζί μας ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, κύριος Γιάννης Τάους Γιάννης. Τα είπαμε για την εθνική ομάδα των Ελπίδων, coach. Ενδεκάδα την ακούσατε, την μάθατε της εθνικής ομάδας. Ένα πρώτο σχόλιο, αν μπορούμε να πούμε τι ακριβώς θέλει να αλλάξει με την παρουσία των δύο παιδιών, δύο διαφορετικών χαρακτηριστικών, και του ΤΕΤΕ και κυρίως του Ανδρούτσου στο χώρο του κέντρου.
2: Κοιτάξτε, ο προπονητής μας, ο κύριος Γιωβάνοβιτς, είχε αναφερθεί όσον αφορά το θέμα με τα rotation σε αυτή τη φάση που είναι πρωτόγνωρη των τεσσάρων παιχνιδιών και είχε τοποθετηθεί ότι πάντα κοιτάζει να βρει την καλύτερη, την πιο δυνατή ενδεκάδα που μπορεί να υποστηρίξει και αυτό τις σκέψεις που έχει για το σχέδιο και για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδος. Και το rotation θα έρθει με βάση την κούρη, την κόπωση, τον τερματισμό κάποιων παιχτών. Οπότε βλέπουμε ότι δεν έχουν πολλές αλλαγές και οι αλλαγές που έχουν γίνει δεν αλλάζουν κάτι όσον αφορά το σχηματισμό και δεν πιστεύω όσον αφορά τον τρόπο του παιχνιδιού που θα ακολουθήσουμε, γιατί θα είναι, όπως έχει δηλώσει ο προπονητής μας, ο ίδιος. Σίγουρα ο Αντρούτσος μπορεί να έχει περισσότερη, θα προσφέρει λίγο ενέργεια περισσότερη στον χώρο του κέντρου και ο Τετέι που έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει φάσεις από μόνος του μπορεί να δημιουργήσει κάποια, ας το πούμε, και πνευματική πίεση στους αντιπάλους. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Περιμένουμε την εθνική πάντα με την ταυτότητα την αγωνιστική που μέχρι τώρα μας έχει δείξει όλη τη διαδρομή με τον κύριο Γιωβάνοβιτς, ότι μέσα από τη δουλειά, την ποιότητα των παιχτών και τα χαρακτηριστικά τους, ότι μπορεί να το υποστηρίξει πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε αυτό να το δούμε απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη συγκέντρωση σε τέτοια παιχνίδια και είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο σημείο η αποφυγή λαθών, γιατί απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους και οι ποδοσφαιριστές δεν συγχωρούνται. Και ο βαθμός ετοιμότητας στιγμές, όποιες και αν είναι αυτές οι στιγμές, όπου και αν είναι, είτε στην επίθεση είτε στην άμυνα, χρειάζεται να υπάρχει ιδανικός βαθμός ετοιμότητας. Όλες οι αισθήσεις οφείλεται να είναι σε εγρήγορση στα αυτά τα παιχνίδια.
3: Δεν ξέρω αν θες κάτι.
0: Θέλω να ρωτήσω τον coach κάτι, επειδή κοιτάει και περισσότερο. Και εγώ, επειδή κοιτάω ως ελπίδες. Έχει μεγαλύτερη εικόνα γενικότερα την στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάποτε η εθνική ομάδα, τότε που κάναμε και τη μεγάλη πορεία, είχαμε μια τρομερή παρουσία στα χαφ. Δηλαδή, θυμίζω στους ίσως πιο μικρούς ότι είχε μείνει ο Στολτίδης και ο Ζήκος εκτός ομάδας του γύρω. Έτσι. Είχαμε τότε τρομερή πληθώρα ποιοτικών ποδοσφαιριστών, αυτό που λέμε εκεί στα κεντρικά χαφ. Τώρα βλέπουμε ότι βγάζουμε επιθετικούς και ακραίους. Έχουμε μια άλυψη στα χαφ. Δεν έρχονται παιδιά, δεν παίζουν χαφ, δεν υπάρχει ποιότητα. Πώς ακριβώς, επειδή εσείς έχετε μεγαλύτερη εικόνα.
2: Συμβαίνει και με τις γενιές αυτό το πράγμα, αλλά τώρα εδώ και τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό σε αυτό πρέπει να δείξουμε λίγο υπομονή, επειδή ήδη γίνεται σε ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο δουλειά και από τους συλλόγους στα τμήματα υποδομής και ανάπτυξης, αλλά και με τις δράσεις της Ομοσπονδίας εδώ και δύο χρόνια που έχουν αυτή την κατεύθυνση εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρέπει να δείξουμε λίγο υπομονή, γιατί θεωρώ ότι στα επόμενα χρόνια θα δούμε πληθώρα ποδοσφαιριστών σε όλες τις γραμμές και με πολύ ψηλή ποιότητα.
4: Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να δούμε περίπτωση, ας πούμε, Κωνσταντέλια ξανά? Το λέω γιατί είναι μια περίπτωση η οποία μας έχει λίγο προβληματίσει γενικότερα λόγω της ποιότητας που διαθέτει και επειδή δεν είναι εύκολο ειδικά τέτοια ταλέντα να βγάλουμε. Έτσι, δεν νομίζω ότι διαφωνείτε σε αυτό. Αν πάμε και στο παρελθόν, δυσκολευόμαστε να βρούμε παίκτες με τέτοια ποιότητα.
2: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι θα δούμε παίκτες υψηλού επίπεδου, εξελιγμένους και ολοκληρωμένους.

0: Από εκεί και πέρα τώρα μιλάμε και για την ιδιαιτερότητα του ταλέντου, έτσι, του πηγαίου ταλέντου που μπορεί μέσα στο γήπεδο να βγάλει εμπνεύσεις και δημιουργίες που δίνουν αυτή τη διαφορά σε κάθε αγωνιστική ενέργεια. Γι' αυτό που μπορώ να αισθάνομαι βέβαιος ότι είναι ότι θα δούμε σε πολλούς ποδοσφαιριστές σε υψηλό επίπεδο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που επιτάσσει να έχει τώρα το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό θεωρείτε τώρα ότι είναι ομαδική δουλειά, εννοώ των συλλόγων, είναι και των εθνικών ομάδων, είναι αυτές οι πολλές φουρνιές. Εγώ βλέπω πάρα πολλούς παίκτες. Πιο πολύ προβληματίζομαι βλέποντας τόσους πολλούς παίκτες, ίσως γιατί παλιότερα είχαμε συγκεκριμένους παίκτες στην εθνική ομάδα. Τώρα έχουμε πληθώρα παίκτων και στην Ελπίδων και στην Ανδρών. Βλέπω μια πληθώρα παίκτων, με εξαίρεση κάποιες θέσεις ίσως. Αυτό που οφείλεται ότι ξαφνικά έχουμε μια πολύ καλή παραγωγή?
0: Καταρχήν καλύτερα να προβληματιζόμαστε επειδή έχουμε πολλούς και καλούς.
2: Σωστό.
3: Ευχάριστος μόνο κέφαλος που λέτε κι εσείς.
0: Ακριβώς. Σαφώς οφείλεται στη δουλειά που γίνεται στους λόγους. Βλέπετε εδώ και αρκετά χρόνια και από τον ΠΑΟ πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν εξελιχθεί και βρεθεί κάτω στο επίπεδο, από τον Ολυμπιακό και τώρα πλέον όλες οι ομάδες, πέρα από τις μεγάλες και τον Παναθηναϊκό και οι μικρές, πλέον έχουν ρίξει πολύ μεγάλο βάρος στο τμήμα ανάπτυξης των ποδοσφαιριστών του και έχουν ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο με εξειδικευμένα προπονητικά team και δίνουν πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό. Αλλά ταυτόχρονα και η ΕΠΟ εδώ και δύο χρόνια έχει κάποιες δράσεις που συμβάλλουν πάρα πολύ σε αυτό. Περιφερειακά καμπ που γίνονται σε μικρές ηλικίες. Το πρόγραμμα Αναγέννηση που διδάσκει μια μεθοδολογία από τα 5-6 χρονών, παιδάκια. Η παιανία είναι σημαντικό κομμάτι. Ο περιορισμός των μικρών στο κύπελο. Όλα αυτά συμβάλλουν για την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών, γιατί και αυτό όσον αφορά στο κύπελο, ξέρετε, η ολοκλήρωση του ποδοσφαιριστή έρχεται μέσα από τα παιχνίδια. Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά, αλλά τα παιχνίδια είναι που τους ολοκληρώνουν.
3: Γίνεται και καλύτερο, ναι, έχετε δίκιο. Γίνεται και καλύτερο στο σκάουτινγκ και στους παίκτες που παίρνουν στο εξωτερικό από μικρές ηλικίες. Γιατί παλιά δεν το είχαμε αυτό. Έχουμε φέρει πολλούς παίκτες.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι μια επιπλέον δράση τα τελευταία δύο χρόνια. Και φαίνεται ήδη και από τις K15-16 μικρές ηλικίες που προσπαθούμε με οργανωμένο τμήμα σκάουτινγκ πλέον να εντοπίσουμε Ελληνόπουλα. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να δούμε τα επόμενα χρόνια πληθώρα ποδοσφαιριστών σε υψηλό επίπεδο και περισσότερο επιλογών να μπορούμε, γιατί ο στόχος είναι σιγά σιγά να φτάσουμε να βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο όπως τη Γερμανία που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σας αφήνουμε με την ησυχία σας να απολαύσετε το παιχνίδι στο ημίχρονο. Σας πάρουμε να μας κάνετε το σχόλιο σας. Πάντα ήταν μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ομάδας των Ολυμπιαδών.

0: το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό θεωρείτε τώρα ότι είναι ομαδική δουλειά, εννοώ των συλλόγων, είναι και των εθνικών ομάδων, είναι αυτές οι πολλές φουρνιές. Εγώ βλέπω πάρα πολλούς παίκτες. Πιο πολύ προβληματίζομαι βλέποντας τόσους πολλούς παίκτες, ίσως γιατί παλιότερα είχαμε συγκεκριμένους παίκτες στην εθνική ομάδα. Τώρα έχουμε πληθώρα παίκτων και στην Ελπίδων και στην Ανδρών. Βλέπω μια πληθώρα παίκτων, με εξαίρεση κάποιες θέσεις ίσως. Αυτό που οφείλει. Λοιπόν, πάμε Γιάννη Λιόντο να δούμε τι γίνεται στο μπάσκετ, γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Γιάννη, μας ακούς?
2: Σας ακούω. 5 λεπτά για τη λήξη. Τώρα ο Γιάννη Μοντέρο κέρδισε ένα φάουλ από τον Κάιλ Αλεξάνδερ και θα πάει στη γραμμή για 3 βολές.
3: Σκορ δεν είπαμε.
2: Το σκορ, ναι. 88-77.
3: Μπράβο, γιατί δεν το
2: του Ολυμπιακού. 4-58 για τη λήξη της αναμέτρησης. Ένας Γιάννη Μοντέρο που έχει 12 πόντους έως τώρα. Είναι πάρα πολύ καλός και δημιουργικά ο παίκτης του Ολυμπιακού που θα ευστοχήσει την πρώτη βολή. Ο Μοντέρο σήμερα έχει καλά νούμερα και σήμερα 12 πόντους, 5 ασίστ από τον Γιάννη Μοντέρο, τον πρώην παίκτη της Βαλένθια που παραμένει στην γραμμή και ετοιμάζεται να εκτελέσει τη δεύτερη. Αυτή θα βρει σίδερο, το 89-77 παραμένει, άλλη μια βολή θα έχει ο Μοντέρο. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει κάποια καλά διαστήματα στο παιχνίδι του, μέσα από το τρίποντο κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους 8 πόντους, αλλά ο Ολυμπιακός επέστρεψε ξανά τις διαφορές σε διψήφιο αριθμό. Τώρα με την δεύτερη εύστοχη βολή του Μοντέρο θα κάνει το 90-77. Ο Νίκα Λάρης θα κατεβάσει την μπάλα.
3: Ο Βεζέγκοφ φύγε στους 30 ή όχι ακόμα?
2: 25. 25 πόντους έχει ακόμα ο Βεζέγκοφ.
4: Γιάννη, ναι. Με Οσμάν στους 10 πόντους δεν μπορεί να παίξει να κάνει ο ΠΑΟΚ τίποτα. Τον έχει κλείσει, είναι... τον έχει, δεν είχε και την ενέργεια γιατί χθες ήταν καταπληκτικός. Με Οσμάν στους 10 πόντους δεν μπορεί να. Είναι δύσκολο να μπορέσει να πάρει όσους πόντους και να πάρει από τους υπόλοιπους. Όσο βλέπουμε μέχρι τώρα, λείπει αυτό που έκανε χθες ο Οσμάν. Δηλαδή που έπαιζε κάποια στιγμή και ήταν ο κεντρικός, το σημείο αναφοράς για τον ΠΑΟΚ για να χτυπήσει το παιχνίδι. Θες σε αυτά τα μάτς, όπως είναι ο Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό τώρα, αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ θέλει τον Οσμάν. Είναι στους 10 πόντους ο Οσμάν.
2: Και μην ξεχνάμε ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είχε κάνει εκτεταμένο rotation στο μάτς με την ΑΕΚ. Το αντίθετο έκανε ο coach Ριγκέρι.
4: Σωστό. Και δεν είναι, Γιάννη, δεν είναι μόνο το rotation. Είναι ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε στις 5 παρατέταρτο και ο ΠΑΟΚ έπαιξε 9 το βράδυ και τελείωσε στις 12. Είναι σχεδόν, συν την ενέργεια που προφανώς περισσότερη ενέργεια έβαλε ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό και αυτές οι 4-5 ώρες διαφορά. Κάνουν μέσα σε 24 ώρες το λιγότερο, δεν μπορείς να έχεις ενέργεια.
2: Με 2-2 βολές από τον Καϊλ Αλεξάνδερ, ένα φάουλ που κέρδισε τον Βεζένκοφ, θα μειώσει 11 πόντους. 90-79 με 4-20 για το φινάλε. Φουρνιέ, DSD, πασάρι στον Γουόρντ. Εκεί καιροφυλακτεί ο Αλεξάνδερ. Γουόρντ ταλαιπωρεί την μπάλα, θα γυρίσει, θα βρει ταμπλό. Ισαέσον Εντζάι θα πάρει το επιθετικό rebound, αλλά θα αστοχίσει σε διπλή.

Σάρι στη γωνία και τον Καλάθι. Καλάθι γιατί θα μαρκάριστο, θα στοχίσει, αλλά θα πάρει το επιθετικό rebound. Σαν απομηχανήσει όσο Χάτζιν που τρύπωσε στη ρακέτα του Ολυμπιακού και θα μειώσει του 9-90-81 με 3-50 για το φινάλε. Μοντέρο. Θα κατεβάσει την μπάλα. Είναι και ο Εντζά για μια συνεργασία. Βυθίζεται στη ρακέτα ο παίκτη του Ολυμπιακού. Φουρνιέ, πάρα πολύ ωραία που φεύγει τον Χάτζιν. Και εμένα, ωραίο σουτ μέσα από απόσταση θα κάνει το 92-81 για τον Ολυμπιακό. 3,5 λεπτά και το τέλος. Πόστερ. Παίζει στα πόδια τον Ουόρτ, βγάζει πάρα πολύ ωραία στη γωνία τρίποντα για τον Οσμάν. Για 3 θα ευστοχήσει ο Οσμάν για το 92-84.

0: τέρος, τον Βεζέγκοφ από τα 7,5 ο Βεζέγκοφ θα κάνει airball. Μάλιστα, και η μπάλα για τον ΠΑΟΚ, καθώς θα βγει εκτός τελικής γραμμής στην baseline, είναι για την επαναφορά ο Καλάτης, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζόκας, νευριασμένος, θα καλέσει time out για να δώσει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του, ίσως και να κόψει τον ρυθμό του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, πάρε ανάσα, δεν μένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε στη Γερμανία, θα κάνουμε λίγο ping-pong τώρα μέχρι να τελειώσει το Super Cup, καθώς όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι. Ο Γιώργος Νικοκύρης είναι και πάλι μαζί μας. Γιώργο, θύμισε για όσους φίλους

0: με λίγο πινκ-πονκ τώρα μέχρι να τελειώσει το Super Cup. Καθώς όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι, ο Γιώργος Νικοκύρης είναι και πάλι μαζί μας. Γιώργο, θύμισε για όσους φίλους δεν έχουν ακούσει ξανά την ενδεκάδα της Εθνικής, αν και περισσότεροι ναι. την ξέρουν. Και πάμε μέχρι να. Μόλις ξαναπάμε στο μπάσκετ, θα σε ξαναδιακόψουμε. Θα κάνουμε λίγο πινκ-πονκ.
1: Ωραία, όλα έτοιμα για τη σέντρα. Τζολάκης, Βαγιανίδης, Ρέτσος, Μαυροπάνος.
0: Έπεσε.
1: Παυλίδη, η εκλεκτή.

0: Και πάμε μέχρι να. Μόλις ξαναπάμε στο μπάσκετ, θα σε ξαναδιακόψουμε. Θα κάνουμε λίγο πινκ-πονκ.
1: Ωραία, όλα έτοιμα για τη σέντρα. Τζολάκης, Βαγιανίδης, Ρέτσος, Μαυροπάνος.
0: Έπεσε.
1: Και Παυλίδης. Η εκλεκτή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περιμένουμε τη σέντρα από τον Τόκη, από τον Κάβαναχ, τον Άγγλο διαιτητή, για να έχουμε έναρξη στο ΜΑΤ κατάμεστο. Ωραία, όλα έτοιμα για τη σέντρα. Τζολάκης, Βαγιανίδης, Ρέτσος, Μαυροπάνος.
0: Έπεσε.
1: Παυλίδης. Η εκλεκτή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περιμένουμε τη σέντρα από τον Τόκη, από τον Κάβαναχ, τον Άγγλο διαιτητή, για να έχουμε έναρξη στο ΜΑΤ κατάμεστο, το γήπεδο εδώ στο Άγγλουκ Αρένα, με εντυπωσιακή την παρουσία των Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περιμένουμε τη σέντρα από τον Τόκη, από τον Κάβαναχ, τον Άγγλο διαιτητή, για να έχουμε έναρξη στο ΜΑΤ κατάμεστο, το γήπεδο εδώ στο Άγγλουκ Αρένα, με εντυπωσιακή την παρουσία των Ελλήνων φιλάβλων, πάρα πολύ, στο μισό γήπεδο τουλάχιστον.

του ΠΑΟΚ με 14 πόντους. Ο Σμάν ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή. Οι λιγοστοί φίλοι του ΠΑΟΚ πεμψυχώνουν την ομάδα τους. Όσο ο Τζέντι Όσμαν αυτοσυγκεντρώνεται και ευστοχεί στην δεύτερη βολή για το 92-90. Μοντέρο πίεσε όλο το γήπεδο τον ΠΑΟΚ. Ο Φουρνιέ θα κατεβάσει με επιτυχία την μπάλα πάνω του, είναι ο Καλάθης. 15 δευτερόλεπτα, 2 και 14 για το φινάλε. Φουρνιέ παίρνει το χρόνο του. Φεύγει ο Μοντέρο, παραμένει ο Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Ένα lay-up. Θα ευστοχίσει πάρα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Εβάν Φουρνιέ για το 94-89. 1:57 και το τέλος. Φόστερ. Επιτίθεται πάνω στο Φουρνιέ ο Φόστερ. Πασάρει εξαιρετικά στον Καρλ Αλεξάνδερ, αλλά θα κερδίσει το φάουλ από τον Εβάν Φουρνιέ. Πήγε να κόψει ο Φουρνιέ τον Αλεξάνδερ, αλλά με φάουλ. Δεν κατάφερε δηλαδή να διώξει την μπάλα από τα χέρια του υψηλός ο Μουσέντερ και έτσι ο Αλεξάνδερ θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Αλεξάνδερ, ο οποίος και σήμερα είναι πάρα πολύ καλός, έχει

Πάρα πολλά παραπάνω από τους παίκτες του. Τώρα οι διαιτητές είναι στο instant replay και κοιτάζουν τη φάση για αναβάθμιση, για πιθανό φάουλ. Αλλά όπως το είδα από ψηλά, από τα δημοσιογραφικά θεωρία, δεν είδα κάτι. Το μεμτό και πράγματι είναι απλό φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Στο μεταξύ, ο Ανδρέας Ριγκέρ εκμεταλλεύτηκε αυτή τη διακοπή να καλέσει τους παίκτες του και να τους δώσει τις τελευταίες ευκαιρίες. Ο Αλεξάνδερ παίρνει θέση στην γραμμή. 1 και 49 για το φινάλε, επενθυμίζω, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 94-89. Παίρνει την μπάλα ο Αλεξάνδερ και ετοιμάζεται για την πρώτη του βολή. Πάει ευστοχήσει, θα κάνει το 94-90. Ένα ΠΑΟΚ που πήγαν από πριν, ότι ενισχύεται στη θέση του σέντερ, καθώς βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Λιθουανού έμπειρου ψηλού, τον Άτας Μοτσιεγιούνας, με εμπειρία από Ευρωλίγκα. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή ο Αλεξάνδερ. Για το 94-91, 1 και 48 για το φινάλε. Ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά σε όλο το γήπεδο. Η μπάλα θα πάει στα χέρια του Μοντέρο, ο οποίος θα κατεβάσει. Θα παίξει και με τον χρόνο Δημινικανός τώρα. Βγαίνει ο Φουρνιέ, παίρνει την μπάλα. Είναι ο Καλάθης πάνω του. Στο ύψος του τρυπόντου ο Φουρνιέ. Δίνει ένα σκρίνο εντζάι. Τώρα μένει με τον Αλεξάνδρο Φουρνιέ. Τον χορεύει ο Φουρνιέ. Ξεμαρκαρίζει γιατί ο Φουρνιέ. Θα αστοχήσει όμως σε ένα πέναλτι για Φουρνιέ. Το rebound θα χαθεί και η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Μοντέρο παραλίγο τρύπωσε εκεί στο ζωγραφιστό να πάρει το rebound. Δεν τα κατάφερε όμως να συγκρατήσει την μπάλα και έτσι ο ΠΑΟΚ έχει άλλη μια ευκαιρία είτε να εσωφαρίσει είτε να μειώσει το σκορ. Ο Φώστερ έχει επομιστεί με το κατέβασμα της μπάλας. Θέλει να ξεκουράσει τον Νίκαλα σε αυτό το τομέα. Φώστερ με τον Φουρνιέ. Φώστερ μπαίνει προς τα μέσα, πάει για ένα λέα. Θα ευστοχίσει! 1-11 για το φινάλε στο πόδο το παιχνίδι. 94-93. Μοντέρο κατεβάζει με τον Αλεξάνδερ. Δεν κάνει επίθεση. Τελευταίο λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 94-93. Μοντέρο. Δέχεται το screen. Μοντέρο με τον Καλάθη. Ένα Eurostep. Θα ευστοχήσει με περιπέτεια ο Δομινικανός. Ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Έχουμε πίσω τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 96-93.

0: ο Χάτζινς θα κάνει το φάουλ και θα στείλει τον Γιάν Μοντέρο στις βολές. Εδώ ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Αυτά τα δύο άστοχα σουτ από τον Νίκ Καλάθη που θα μπορούσαν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια. Η αλήθεια είναι πως ο Νίκ κάνει χίλια πράγματα καλά μες στο παρκέ, αλλά το τρίποντο είναι διαχρονικά το αδυναμό του σημείο, παρότι σήμερα πήρε κάποια αμαρκάριστα σουτ και τα έβαλε. Είναι ο λόγος για τον οποίο ο ΠΑΟΚ παρέμεινε σε μια σχετικά καλή διαφορά. Ο Μοντέρο είναι στη γραμμή 26 και 6 για το φινάλε. Θα ευστοχήσει την πρώτη βολή για το 97-93. Χειροκροτούν οι φίλοι του Ολυμπιακού που αγχώθηκαν στα τελευταία λεπτά, καθώς ο ΠΑΟΚ επέστρεψε και έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Αλλά υπενθυμίζω τα δύο άστοχα τρίποτα του Καλάθη δεν του επέτρεψαν να φτάσει στο σκορ τον Ολυμπιακό. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή για το 98-93, ο Ολυμπιακός στο συν 5.
1: Πολύ καλή στιγμή με τον Καρέτσα και εθνική. Είναι ωραίο σουτ, λίγο out στα πρώτα λεπτά.
2: Συνέχισε, κάνει συνέχιση. Θα πάμε στο Γιώργο Μίσο. Μόλις τελειώσουμε. Τώρα το πιο ενδιαφέρον είναι εδώ.
0: 26,6 δευτερόλεπτα για την λήξη. Οι δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί στους πάγκους. Το time out έχει καλέσει ο Ανδρέα Τριγκέρη, που έχει πάρει το πινακάκι στο χέρι και σχεδιάζει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Πιθανολογώ πως αυτή θα είναι ένα σουτ τριών πόντων. Βασικά πόντους θέλει να βρει ο Τριγκέρη. Ένα τρίποντο όμως θα ήταν το κάτι άλλο για εκείνον. Την ώρα που ο coach Μπαρτζόκας εξηγεί τα παράπονα του στους παίκτες του. Προφανώς συζητάνε το αμυντικό σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα του Πειραιά. Να δούμε αν θα πάει σε αλλαγές. Να δούμε τι σχεδιάζουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στο πινακάκι που κρατάει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η κόρνα ήχησε. Οι ομάδες πρέπει να επιστρέψουν στο παρκέ για τα τελευταία 26 δευτερόλεπτα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 98-93. Τα φάουλ είναι συμπληρωμένα. Έχουν 5 και οι δύο ομάδες. Οπότε κάθε φάουλ θα στέλνει τις ομάδες στις βολές. Ο Ολυμπιακός τώρα σηκώνεται, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο παρκέ του Περιστερίου. Η επαναφορά θα γίνει εκεί που κάνει επίθεση ο ΠΑΟΚ από την πλαϊνή γραμμή, άρα θα έχει 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Ήταν η επιλογή του Τριγκέρη να πάει μπάλα μπροστά. Ο Καλάθης είναι εκεί, ο Εντζάι με τα μακριά του χέρια έχει πάει να παρεμποδίσει την επαναφορά από τον έμπειρο γκάρντ. Άσαξε μαρκαρίσματα. Βγαίνει ο Φώστερ και παίρνει την μπάλα. Είναι ο Φουρνιέ πάνω στο τρίποντο. Φώστερ για τρίχνο το πάρει την μπάλα. Είναι φτωχή για το 98-96. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στους δύο με 23 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλι. Ένα double team. Το σπάει ο Φουρνιέ τον Οσμάν και Φώστερ. Μοντέρο τώρα είναι πάνω το Καλάθης. Θα πασάρει πού? Στο Παπα-Νικολάου, αλλά έχει σφυριχτεί φάουλ πάνω στον Χάτζινς στην παγίδα που έστησαν με τον Νίκ Καλάθη πάνω στον Δομινικανό. Φάουλ στον Καλάθη χρεώνεται, με συγχωρείτε. Είναι το τέταρτο φάουλ του Νίκ αυτό που θα στείλει

0: άσπινα η εθνική μας περιμένει στο μισό κήπεδο, μια βαθιά παλιά επικίνδυνη. Ο Τζολάκης γρήγορα μπροστά από τον Μπουταλή θα βγει και θα μπλοκάρει στο ύψος του πέναλτι. Ο τέρματοφύλακας της Χαλ με μια εντυπωσιακή επέμβαση στο Βελιγράδι κράτησε στο 90 το 1-1 και μας πρόσφερε την ευκαιρία στο 95 με τον Δουβίκα να βρούμε το χρυσό γκολ της νίκης, να πάρουμε αυτό που δικαιούμασταν στον αγωνιστικό χώρο με την εικόνα που έχουμε και να παίζουμε εδώ τώρα με τους Γερμανούς πολύ πιο άνετα και πολύ ωραία. Να δούμε την αντεπίδεση αυτή με τον Τζόλι. Ο Τζόλι που βγαίνει από αριστερά, έχει προποθέσει για ένα καλό γέμισμα, πάει με στην περιοχή. Μπαίνει η περιοχή ο Τζόλι, δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Θα αποκερδίσει και ο κόρνερ, όχι, θα προλάβει ο Τάβα, δώσει σε πλάγιο.
1: Ωραία, έλεξα να πούμε το τελικό 101-96, κέρδισε ο Ολυμπιακός, πέμπτη σερή κατάκτηση για το Super Cup από τους Ερυθρόλευκους και με το αποτέλεσμα του τελικού θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων καθώς ο Κώστας Κοκολάς είναι εδώ στο στούντιο και θα επιστρέψουμε η εθνική μας ομάδα στο 12ο λεπτό, είναι στο 0-0 με την Γερμανία, θυμίζω Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 196 τελικό
2: είναι
1: αποτέλεσμα
2: 350
1: Super Cup και 350 τίτλοι για τον Ολυμπιακό. Τα μετράς όλα,
2: όλα, εντάξει, όλα.
1: Είσαι σίγουρος,
2: ναι, ναι.
1: Δεν είσαι κανένα λάθος.
2: Όχι.
1: Εντάξει.

0: την ΕΒΕΚΑ. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλονή Λέσβου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 8 οχήματα. Τη φωτιά ενισχύουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη Σύρο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του νησιού. Σύμφωνα με το Κυκλάδες 24, η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία όσο και σε διάφορα σημεία της Ερμούπολης. Ένα όχημα, μάλιστα, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο. Στο μικροσκόπιο των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα βρίσκεται το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου του κτηρίου. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι σε αυτό το διαμέρισμα, όπου ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι, σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εν λόγω διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, τον τζάκι και τον καυστήρα. Την ίδια ώρα στην Αθήνα βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης, μεταξύ άλλων και για να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για την αντοχή των γειτονικών κτηρίων, πολλά από τα οποία είναι παλαιές κατασκευές. Αύριο αναμένονται αναλυτικοί έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητά τους. Την αποκάλυψη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής, είχε πάνω του 145 ευρώ, έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως σημειώνει, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν είχαν καταβληθεί προκαταβολικά από τον τραγουδιστή και μετρητά ύψους 3 ή ακόμα και 6.000 ευρώ. Η συμμορία κομπογιαννητών με τις πράξεις και τις παραλήψεις, τονίζει ο κ. Γιαννάκος, οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στον θάνατο. Το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. 16χρονη στην Κατερίνη, για άγνωστους έως τώρα λόγους, έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 16χρονη επέστρεψε σε κακή κατάσταση στο σπίτι της και η μητέρα της κάλεσε τις αρχές. Λίγο ωστόσο πριν δώσει κατάθεση στην αστυνομία, φέρεται να έπεσε στο κενό. Το κορίτσι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, με το κυριότερο τραύμα να εντοπίζεται στη σπονδυλική στήλη. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το τοπικό τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής μετά από σοβαρό χτύπημα που είχε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα για τη δεύτερη κατηγορία στην Παναγία Θάσου. Στη σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 22 και 63 χρόνων στην Αγία Βαρβάρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ασπροπύργου μετά από επιχείρηση. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 877 γραμμάρια κάναβης, δύο ηλεκτρονικές σιγαριές ακριβίας και χρηματικό ποσό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σαφείς απαντήσεις.

0: Επίσης, για την ασφάλεια των κτηρίων του, ζητούν οι κάτοικοι της Κυψέλης εν αναμονή της νέας πραγματογνωμοσύνης και ενώ το ζήτημα των εργασιών του Μετροπόντικα παραμένει ανοιχτό. Μιλώντας στην εκπομπή Mega Non-Stop, κάτοικος της περιοχής και ιδιοκτήτης πολυκατοικίας που έχει υποστηρωγμές, ανέφερε πως σε πολλές πολυκατοικίες έχουν εντοπιστεί προβλήματα ακόμη και σε δομικά στοιχεία όπως κολόνες και πατώματα. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η Βρετανική αστυνομία για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικό χτύπημα και εκρηκτικά μετά την ενίσχυση κιόλας των μέτρων ασφαλείας στην αεροπορική βάση Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιδίωκαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά, είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τους Βρετανούς, ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έτοιμο για επανέναρξη εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνει το Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αρακτζή. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε στις δηλώσεις του, το Ιράν δεν έχει ακόμη εγκαταλείψει τη διπλωματία. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την απόρριψη της πρότασης της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για επανέναρξη του πολέμου, δηλώνει ο Αρακτζή. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Αύριο Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, πρόσκαιρα πιο αυξημένες μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα υπηρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν τις πρωινές ώρες κατά τόπου στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί το Mega News Sports.
2: Mega News 104,6.
3: Ακόμα κι αν φύγεις.
4: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Διαβαστέ στα νέα της Δευτέρας. Ποια είναι τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τη συνεπιμέλεια των παιδιών 5 χρόνια μετά την υιοθέτησή της, βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές, όλη η εγκύκλειος και οι προθεσμίες. Τι να προσέχουμε στη χρήση του φυσικού αερίου. Ερωτήσεις-απαντήσεις μετά την τραγωδία στην Πλάκα. Πήγα είδα τη συναυλία της Άννας Βύση. Όλα τα παραλυπόμενα. Και 16 σελίδες ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Mega News Sports, το Mega News 104,6. Σε διαρκή σήμερα κινητικότητα και μετάβαση από το ένα γήπεδο στο άλλο. Βέβαια το τελικό στο μπάσκετ στο Super Cup ολοκληρώθηκε. Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Ολυμπιακός νίξε τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε το τρόπο. Η εθνική ομάδα στο Augsburg δίνει τη μάχη της απέναντι στους Γερμανούς. Έχει ήδη δύο κίτρινες κάρτες η εθνική μέσα σε λίγα λεπτά. Οπότε μπορούμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Νικοκύρη στη Γερμανία για να μας δώσει λεπτομέρειες στα μέσα του πρώτου μέρους, Γιώργο. Το 0-0 παραμένει.
1: Το 23 είμαστε χωρίς σκορ. Ο Καρέτσας ήταν αυτός που πήρε τώρα δεύτερη κίτρινη κάρτα επειδή έπιωξε την μπάλα και δεν την γύρισε στους Γερμανούς για να κάνουν γρήγορα το πλάγιο. Βαφτηρή θα έλεγα η κάρτα από τον άκρο, θα μπορούσε να του κάνει συστάσεις. Ο Τσιμίκας δίνει στον Ζαφίρα ανάμεσα σε τρεις Γερμανούς πάνω να περάσει. Δεν θα τα καταφέρει ο Ανδρούτσος. Μάχε στη μεσαία γραμμή. Ο Κόντε θα πάει.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Mega News Sports, το Mega News 104,6. Σε διαρκή σήμερα κινητικότητα και μετάβαση από το ένα γήπεδο στο άλλο. Βέβαια το τελικό στο μπάσκετ στο Super Cup ολοκληρώθηκε. Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Ολυμπιακός νίξε τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε το τρόπο. Η εθνική ομάδα στο Augsburg δίνει τη μάχη της απέναντι στους Γερμανούς. Έχει ήδη δύο κίτρινες κάρτες η εθνική μέσα σε λίγα λεπτά. Οπότε μπορούμε να συνδεθούμε

πούμε, όταν βρίσκουμε την κόντρα μπάλα να παίξουμε γρήγορα, το έχουμε καταφέρει 2-3 φορές. Τώρα αμυνόμαστε και πάλι με τον Αντεγέμι και πολύ ωραία ο Ρέτσος Σαντουπά. Τιμήκα και φιλέ για κόντρα. Παυλίδη δεν βλέπει το Καρέτσα από την άλλη πλευρά που φεύγει μόνος του. Δυστυχώς πήγε να δώσει αριστερά στον Τζόλι, είχε πλάτη το Καρέτσα. Έτσι και πάλι τώρα ο Τζόλι θα κόψει και ευκαιρία ξανά να παίξουμε κόντρα. Τζόλι με τον

και έστειλε την πάρα πολύ μακριά από την εστία του Τζολάκη, αλλά οι Γερμανοί εδώ ανησύχησαν την άμυνα της εθνικής μας. Στο 25 είμαστε 0-0, η Ελλάδα που στέκεται καλά, θα μπορούσε και καλύτερα. Το ζητούμενο είναι να κρατήσει λίγο παραπάνω, να μπορέσει να κάνει το παιχνίδι της. Τώρα ο Τζολάκης διώχνει τους διεθνείς να ανέβουν ψηλά με ένα βολέ. Σημαδεύει τον Τετέ, η μπάλα θα περάσει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις, τρέχει ο Τετέ να την προλάβει. Βγαίνει πλάγια αριστερά με τον Μπίσεκ δίπλα του. Κακό κοντρόλ από τον Τετέ που θα κρατήσει την μπάλα μέσα. Τετέ για τον Τζόλι λίγο πιο πίσω.

0: άφησε χώρο και είναι ταχύτατο στην Αντιγέμη και του βγήκε από εκεί.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί, δεν πάει να μαζί.
1: Θα μπορούσε. Για να δούμε τον Τζόλι τώρα, εθνική μας, με προϋποθέσεις από αριστερά κόρνερ. Έχουμε ανέβει, έχουμε μπει στο ρυθμό, έχουμε μπει και εμείς πιο πολύ στο παιχνίδι. Κόρνερ με τον Τζόλι που όταν η μπάλα πάει είτε στον Τζόλι αριστερά είτε στον Καρέτα δεξιά, οι προϋποθέσεις είναι άμεσες για την εθνική μας απέναντι στην γερμανική άμυνα. 28 λεπτά, Ελλαδάρα βάλει ένα γκολ, φωνάζουν οι τουλάχιστον 5.000 Έλληνες που βρίσκονται σε πολλά σημεία του γηπέδου, εδώ στην Augsburg Arena. Και ο Τζόλις είναι αυτός που ετοιμάζεται για την εκτέλεση το 28. Για να δούμε που μας στείλει την μπάλα. Στο δεύτερο δοκάρι βγάζει ο Μπίσεκ. Ο Τσιμίκας έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεξιά έχει πάει το παιχνίδι ο Ανδρούτσος. Κοντά στην περιοχή θα γεμίσει. Καλό το γέμισμα, η κεφαλιά όμως είναι προς τα πίσω. Που έγινε από τον Μαυροπάνο. Δεν είχε καλά το σώμα του. Διώχνουνε οι Γερμανοί. Ο Ζαφίρης με τον Τζολάκη. Ο Τζολάκη σε θέση λίμπερο. Μακριά από την αιστεία του θα κάνει ένα βολέ. Σημαδεύοντας τον Τετέι και τον Μπίσεκ. Τετέι ο Τετέι θα βάλει, καλά το σώμα του. Αλλά ο Μπίσεκ θα βρει από την μπάλα για να την γυρίσει πιο πίσω. Και κρατάνε τώρα οι Γερμανοί με τον Κίμιχ να δίνει στον Ενμέτσα και αυτός μια βαθιά για τον Αντεγέμι. Και ο Βαγιανίδης τώρα έχει τον Αντεγέμι, γίνει και ο Τζολάκης πολύ μακριά και θα παίξει άμυνα πολύ ωραία. Βούτυξε για Αντεγέμι, εντάξει, είπαμε. Έξυπνα ο Τζολάκης βγήκε και έβαλε το σώμα του μπροστά από τον Αντεγέμι. Δεν έχει κάτι, ο Τζολάκης θα σηκωθεί. Βγήκε κοντά στο σημειάκι του κόρνερ από την δεξιά πλευρά, όπως βγαίνουν στην επίθεση οι Γερμανοί. Δεν άφησε την ευκαιρία στον Αντιγέμι να προλάβει την μπάλα πριν τον Βαγιανίδη που τον κυνήγαγε. Και εδώ ο τερματοφύλακας της Χαλ θα στήσει τώρα την μπάλα να δούμε αν θα κάνει βολή. Είναι πολύ ψηλά οι Γερμανοί, με τέσσερις παίκτες, ένας πάνω στην γραμμή της περιοχής μας. Δεν θα το ρισκάρει ο Τζολάκης, θα κάνει το βολέ, δεν είναι καλό όμως. Εκεί βρίσκεται ο Σάντε που θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει τον Αντιγέμι. Και τώρα και πάλι η Γερμανία, ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή, βγάζει ο Μαυροπάνος ήρεμα. Και εδώ ο τερματοφύλακας της Χαλ θα στήσει τώρα την μπάλα να δούμε αν θα κάνει βολέ. Είναι πολύ ψηλά οι Γερμανοί, με τέσσερις παίκτες, ένας πάνω στην γραμμή της περιοχής μας. Δεν θα το ρισκάρει ο Τζολάκης, θα κάνει το βολέ, δεν είναι καλό όμως. Εκεί βρίσκεται ο Σάντε που θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει τον Αντιγέμι. Και τώρα και πάλι η Γερμανία, ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή, βγάζει ο Μαυροπάνος ήρεμα ο μπροστά. Μέτσα, Κίμιχ, τρέχει ο Καρέτσας, δεν θα προλάβει. Ο Τα και από τη δεξιά πλευρά τώρα με τον Σάντε και τον Αντεγέμι. Αντεγέμι ανοίγει την μπάλα κόρνερ από την παρέμβαση του Βαγιανίδη. Καλή εδώ η παρέμβαση του Βαγιανίδη. Corner.
0: Γιώργο, όλο το βάρος έχει πέσει στη δεξιά πλευρά, έτσι. Περισσότερο από εκεί βλέπω, τουλάχιστον κομμάτι
2: της
0: βλέπουμε
2: τη
0: δικιά μας άμυνας.
1: Με Μπράουν και Αντεγέμι.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Γιατί έχουν αλλάξει πλευρά, έχει πάει στην δεξιά πλευρά ο Αντεγέμι από νωρίς, ενώ ξεκίνησε δε αριστερά. Για να με το corner, δεν θα βγει ο Τζολάκης, διώχνει όμως ο Μαυροπάνος. Ο Παπαπαπαιδό, Αντεγέμι, σε πολύ καλή θέση. Το σούτ ο Τζολάκης!

αριστερό back. Τζόλης για τον Μαύρο πάνω, πιο πίσω, λίγο πίσω από το ημικύκλιο η μπάλα. Κακή πάσα του Μαυροπάνου και ο Κίμιχ προσπαθεί να βγάλει κόντρα Γερμανία με τον Αντεγέμι. Αντεγέμι με τον Βαγιανίδη, πατάει περιοχή από πλάγια ο Αντεγέμι, αλλά είναι πολύ παίκτες μας πλέον πίσω, έχει γυρίσει όλη η εθνική και αμήνεται. Ο Καρέτσας είναι παρέμβαση πλάγιο για την Γερμανία στο 35 και πάλι ο Κίμιχ από τα πόδια του περνούν όλες οι μπάλες σχεδόν και όλη η οργάνωση της γερμανικής επίθεσης. Ο Κίμιχ κρατάει ο αρχηγός. Δίνει στον Μπίσεκ, αυτός παίρνει χώρο, περνάει τον Τετέι. Όλα αυτά μακριά από την περιοχή μας, το ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής. Το μισό μας γήπεδο είναι όλοι εκτός από τον Νίμπελ. Οι Γερμανοί που εδώ και 5-6 λεπτά έχουν πάρει τον απόλυτο έλεγχο και μας πιέζουν. Ωραία, Βαγιανίδη θα σταματήσει τον Αντεγέμι, ζητάει και πλάγιο δικό μας. Αλλά ο Κάβανακ λέει ότι είναι για τους Γερμανούς. Ο Κίμιχ κρατάει, δίνει για τον Μπίσεκ, πάει το παιχνίδι των Γερμανών τώρα αριστερά. Ο Σάντε θα τον πιέσουν, δύο παίχτες μας δεν θα τα καταφέρουν. Ωραία, ξεμαρκάρει το Ερμέτσα. Ερμέτσα μέσα στην περιοχή, επικίνδυνα τώρα.

0: κίνηση ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 877 γραμμάρια κάναβης, 2 ηλεκτρονικές σιγαριές ακριβίας και χρηματικό ποσό. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η Βρετανική αστυνομία για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικό χτύπημα εκρηκτικά μετά και από την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στη βάση Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιδίωκαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά, ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έτοιμο για επανέναρξη των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζεται το Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας Αμπάχ Σαραγτζή. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε στις δηλώσεις του, το Ιράν δεν έχει ακόμη εγκαταλείψει τη διπλωματία. Και ο καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα θα έχει αύριο η Αττική. Στους 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: 0-0 έληξε, δεν φάγαμε φάση.
1: Όχι,
0: στο τελευταίο 1,5 λεπτό. 0-0. Οπότε καλά έχει πάει το πρώτο 45 λεπτό. Mega News Sports 14,6. Μπαίνουμε στο. Φάγαμε το μισό παιχνίδι, το φάγαμε.
1: Δεν είναι 10 και μισή.

0: προϋπολογισμό του παιχνιδιού από την εθνική μας. Ως επιτοπλίστων, δηλαδή το πρώτο μήχρονο να αμυνόμαστε στο αμυντικό τρίτο, και αν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές απέναντι και σε αυτή την πολυποιωτική ομάδα, είχαμε πάρα πολύ καλή συγκέντρωση να αντιμετωπίσουμε την κινητικότητα των Γερμανών και οτιδήποτε ήθελε να δημιουργήσει ανησυχία. Αν δείτε ότι... Ακούτε?
1: Ναι, κανονικά.
0: Οι δύο δηλαδή σε οργανωμένη άμυνα δεν θυμάμαι να μας δημιούργησαν κάποια ευκαιρία οι Γερμανοί. Οι δύο ευκαιρίες προήλθαν από η κόρνερ ή επιθετικό φάουλ δικό μας, που στο τραζίσιο μας βρήκαν λίγο ανοιχτούς και πάλι είχαν πάρα πολύ καλές επιστροφές. Σαφώς θα βοηθήσει λίγο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει 90 λεπτά αυτή τη συνθήκη, γιατί σε τόσο χαμηλό μπλοκ είναι δύσκολο να κρατήσεις μετά και την μπάλα, γιατί αυτό είναι που ενδεχομένως θα βοηθήσει λίγο περισσότερο την κατάσταση, το πώς θα βρούμε τον τρόπο όταν κλέψουμε μπάλα να αποσφορηθούμε από αυτή την πίεση που δεχόμαστε άμεσα, είτε με κάποια ατομική ενέργεια, με κάποιες κινήσεις που δείχνει ότι υπάρχει στο σχέδιο αυτό, και σε δεύτερο χρόνο να κρατήσουμε λίγο την μπάλα, που αυτό θα χαλάσει και λίγο και το μυαλό των Γερμανών, που έχουν τώρα πλέον μια

0: Yeah, for sure. I mean, we're here for sure now. We're a serious team, and today we're trying to prove ourselves. And now I'm sure Europe is on notice, and everybody's going to give us their best game. So now we have to go even harder to continue the brand that we want to portray to, you know, Europe.
1: Ναι,
2: πάντα ακούμε δηλώσεις. Είναι κάποιος από τους Αμερικάνους. Τώρα δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα γιατί δεν προλάβαμε τον Γιάννη Λιόντο. Ωραία, επειδή δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό.
1: Δεν ακούμε κιόλας. Καλά να το μεταφράσουμε κιόλας.
2: Όχι, ναι, δεν ακούγεται πολύ καλά. Μόλις κλείσει, μόλις τελειώσει δηλώσει, θα μας πει ο Γιάννης Λιόντο να μας κάνει τη μετάφραση και τελείως ραδιοφωνικά το να έχεις. Είναι λίγο δύσκολο το να κάνεις μετάφραση. Αμέσως μόλις έχουμε. Μας ακούει νομίζω ο Γιάννης Λιόντος. Αμέσως μόλις ξανά μας κάνει την μετάφραση γιατί μιλάει ακόμα. Πρέπει να κάνω σπέκτο του Πάου και εγώ δεν πρόλαβα να ακούσω. Από την αρχή ακούσαμε και την ωραία ανάλυση του coach.
1: Θυμίζουμε Σερβία-Ολλανδία 1-2 στο άλλο παιχνίδι. Έχει τραυματιστεί ο Χάκπο, δεν ξέρω.
3: Ναι,
1: δεν
3: το είπαμε στην αρχή. Ναι, έγινε αλλαγή νωρίς και μπήκε ο Φαν Μπόμελ.
1: Υπάρχει ανησυχία στην Ολλανδία.
3: Στη Λίβερπουλ υπάρχει ανησυχία βασικά.
1: Και στη Λίβερπουλ,
2: εννοείται. Από τώρα πιασί, έχει ακόμα δύο.
1: Λίβερπουλ και ο Ίζακ γύρισε με πρόβλημα, ναι, από τη Σουηδία.
2: Το θέμα είναι ότι αν, έτσι όπως φάνηκε, δεν θα είναι στο μάτς στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, αυτό είναι το βασικό.
2: Που είναι σημαντικό.
3: Που είναι με την εθνική μας το πρώτο.
2: Ναι, αυτό είναι το...
3: Α, και δεν ξέρω, ο Φαν Μπόμελ να μ' αρέσει πολύ. Αλλά τέλος πάντων ο Χάκπο είναι.
1: Καλά, βλέπει αιστεία. Βλέπει παιδί μου, έχουν λύσει τώρα όποιο και να λέει.
2: Ό,τι και να είναι. Πάντως θα είναι μια σημαντική απώλεια. Το λέγαμε και την άλλη φορά. Εγώ αυτές οι τρεις ομάδες που θα γίνει διακοπή,
1: ναι,
2: θα επηρεαστούν και ομάδες. Άσε εθνικέ. Δηλαδή θα τελειώσουν τρεις ομάδες και θα δει θα είναι κάποιες ομάδες που μπορεί να
1: βρίζουν και να κάνουν.
2: Ναι, πέρα από την κούραση. Για να πάμε στο παρελθόν. Γιάννη, μας ακούς? Έλα. Γιάννη μας, πάει ο Γιάννης.
0: Δεν
2: μας
0: ακούει.
2: Έλα. Για λέγε ποιος ήταν πριν. Ναι, γιατί κοίταξε, όταν είναι ένας Αμερικάνος.
0: Ήταν ο Brent Dyer.
2: Μπράβο, ωραία. Λέει και γι' αυτό είναι καλύτερο. Δηλαδή, όταν έχουμε Αμερικάνους, Γιάννη, είναι καλύτερο να βγαίνει και να μας λες τι λένε. Γιατί όπως καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα και τον πετύχαμε κιόλας, δεν ήταν από την αρχή. Άμα δεν γίνει και μετάφραση, δεν είναι και πολύ ωραίο. Δηλαδή, να ακούγεται μόνο στο αυτό. Γιάννη, πες μας συνοπτικά τι είπε.
0: Μεταξύ άλλων, ο Brent Dyer είπε ότι το Ολυμπιακό μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός, τα σούτ με τον Παναθηναϊκό μπήκανε σήμερα. Δεν μπήκανε στο φινάλε και ειδικήκαμε. Μίλησε για τη συνεργασία του με τον coach Τριγκέρι, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική, ενώ πρόσθεσε πως περιμένει να ξεκινήσει και η σεζόν στην Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα για την ομάδα του. Εντάξει, υπάρχει μια αισιοδοξία στον ΠΑΟ και τον τρόπο που παίζει η ομάδα για τους παίκτες που έχουν έρθει και γενικότερα για όλο αυτό που θέλει να οικοδομήσει ο δικέφαλος του φορά τη νέα σεζόν.
2: Μάλιστα, ωραίοτατα. Λοιπόν, σε έχουμε πάντα μαζί μας. Ωραία, έτσι και θα κάνουμε αυτή την πάσα να τον ακούμε λίγο και μετά, μόλις ολοκληρώνουν τις δηλώσεις τους στα αγγλικά, να σε έχουμε εσένα να μας κάνει την συνέντευξη. Γιατί επειδή δεν έχουμε και πολύ καλό ήχο, δεν μπορούμε να κάνουμε και εμείς μετάφραση εκείνη την ώρα. Ταυτόχρονα να κάνουμε τη μετάφραση και εμείς για να ακούει ο κόσμος στο όπου βρίσκεται, τέλος πάντων, τέτοια ώρα, 11 παρατέταρτο. Πάντα Mega News Sports 104,6, το αθλητικό μαγκαζίνο είναι μαζί σας. Και σήμερα.
1: Στο αυτοκίνητο λογικά θα είναι.
2: Γιατί να
1: είναι
2: στο αυτοκίνητο και να μην είναι καλά.
1: Μπορεί να είναι σπίτι για να ακούει η ομάδα, μην βλέπει τη τηλεόραση. Πολλέ φορέ δεν γίνεται αυτό, μην νομίζει.
2: Εντάξει, δεν ξέρει, ποτέ δεν ξέρει.
1: Όχι, βλέπει, αλλά ακού άλλου.
3: Λοιπόν, ο Μέρντινγκ είναι επικίνδυνο, έχει δεύτερη εμφάνιση ήταν.
2: Ρε φίλε, τώρα είσαι Ολλανδία και έχει Φέντερφορ το Μέρντινγκ.

0: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Το 0-1 λοιπόν σε αυτό
1: να
0: το παιχνίδι.
1: Να πούμε στο Ντέμπρετσεν τι γίνεται. Σε αυτό το Ισραήλ, Ιρλανδία.
0: 0-3, ε.
1: Ναι, δεν τους χαιρέτησαν οι Ιρλανδοί πριν από το παιχνίδι τους Ισραηλινούς. Εντάξει, έχει φύγει ο τερματοφύλακας από την αποστολή για λόγους διαμαρτυρίας. Όχι για το Ισραήλ, είπε, για όσα γίνονται στη Γάζα γενικότερα. Και στο γήπεδο τους έχουν βάλει 3 γκολ.
0: Ναι. Αυτό είναι στο ξεκίνημα, έτσι, γιατί τώρα ξεκίνησε το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλά θέματα. Επίσης, να σας πω ότι στη Γερμανία, το έλεγα και πριν,

0: Ο νικητής θα ακούσουμε αργότερα και τον Τρικέρι.
1: Τη διοργάνωση, παρότι είναι αυτό που μας λείπει είναι να είναι γεμάτο το γήπεδο με παδούς όλων των ομάδων. Σήμερα υπήρχε μια ενθουσιώδης ατμόσφαιρα με όσο κόσμο έχει, αρκετά περισσότερο από χθες, και φυσικά με πολιτισμένη ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι όσοι ήρθαν και όσοι το είδαν από τηλεόραση είχαν την δυνατότητα να δουν ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι, στο οποίο μπήκαν κοντά στους 200 πόντους.

Σάλιακα, δεξιά, γυρνάει την μπάλα πιο πίσω για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσο και Ζαφίρη, στον άξονα το δίδυμό μα που πηγαίνει πολύ καλά. Έω τώρα στο παιχνίδι, ο Ζαφίρη και πάλι στον άσο του Όφη. Και αυτό στον Μαυροπάνο τώρα θα πιέσει τον Ταλίμπ ψηλά. Ρέτσο, κρατάει από την πίστα τον Τεγέμι. Ωραία για τον Τζόλι που γύρισε στον άξονα, δεν θα μπορέσει όμω μπροστά από τον Μπίσεκ. Παραγυρνάει στον Νίμπελ. Και ξανά Μπίσεκ. Γερμανοί τώρα προσπαθούν να βρουν σιγά σιγά με τον Τα από την άμυνά του χώρο επίθεση. Ο Σάντε αριστερά, το μαρκάριο Καρέτσα καλά, τον αναγκάζει να γυρίσει πιο πίσω για τον Μπίσεκ. Μπίσεκ

0: που ήρθε.
1: Νομίζω ότι κάνει δηλώσει και για του διαιτητέ, γιατί είχε μία. Και με την κυρία Τσαρούχα είχε μία.
0: Δέχτηκε
1: μία τεχνική ποινή. Γενικώ ο Πάκο είχε κάποια θέματα από την διαιτησία. Ενώ έχασε μία ευκαιρία τώρα. Η Γερμανία από τα αριστερά μπήκε και χάθηκε η μπάλα. Δεν κατάφεραν να κάνουν τελική προσπάθεια. Συνεχίζουμε να ακούμε τον Τσέντι Οσμάν. Παλεύαμε λέει μέχρι το τέλος, ήμασταν πίσω στο σκορ, καταφέραμε να επανέλθουμε.

Άρα προβλήματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από την έντονη βροχόπτωση αργά το απόγευμα. Συγκεκριμένα, νερά εισχώρησαν στον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τμήμα του και να υποχωρήσει γυψοσανίδα σε διάδρομο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε ασθενείς και προσωπικό. Από την πτώση της γυψοσανίδας δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κάποιος τραυματισμός. Νωρίτερα, ισχυρή καταιγίδα είχε πλήξει και τη Σύρο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του νησιού. Σύμφωνα με το Κυκλάδας 24, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία, όσο και σε διάφορα ακόμη σημεία της Ερμούπολης. Ένα όχημα μάλιστα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο αυτό. Στο μικροσκόπιο των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα βρίσκεται το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου του κτηρίου. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως σε αυτό το διαμέρισμα όπου ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εν λόγω διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για το τζάκι, την κουζίνα και τον καυστήρα. Την ίδια ώρα στην Αθήνα βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης.

0: Τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Ακολουθεί το Mega News Sports.
2: Mega News 104,7.

Vegas for News 104,6. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είμαστε στο 0-0 πάντα. Το Γερμανία-Ελλάδα στο 61ο λεπτό στο Augsburg. Την εικόνα να μην έχει αλλάξει. Έγιναν δύο αλλαγές μάλλον. Μπήκε ο Ιωαννίδης και ο Κουρμπέλης. Βγήκαν ο Ζαφίρης και ο Τετέι. Δεν αλλάζει όμως κάτι, διότι η μπάλα δεν περνάει από τα χαφ. Και επίσης, όταν οι δύο καλύτεροι σου παίκτες στο build-up από πίσω,

Κόντρα. Θα την κάνει. Είναι καλή ο Ιωάννης, προσπαθεί. Νέα προσπάθεια. Ο Τζόλης είναι. Σπάουλ τώρα θα δώσει. Ο Άγγλος, το μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Ενμέτσα, νωρίτερα δεν μας έδωσε ούτε ένα από τα δύο φάουλ που έγιναν. Εδώ έγινε μια καλή σέντρα, αλλά ο Τζόλης δεν μπόρεσε να μπει στη φάση. Είναι όμως το 64 η πρώτη ουσιαστική επιθετική προσπάθεια της εθνικής μας, δεν είναι ευκαιρία, αλλά δείχνουμε λίγο να πατάμε καλύτερα στα τελευταία 4-5 λεπτά. Να δούμε αυτό να διατηρηθεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το, αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο της γερμανικής πίεσης μύριζε γκολ, και αν δεν ήταν ο Τζολάκης να κάνει δύο

Λοιπόν, στο 71, Γερμανία, Ελλάδα χωρίς σκορ και πλάγιο για τους Γερμανούς. Από την δεξιά πλευρά, όπως βγαίνουν στην επίθεση, γυρνάει παλαμός πίσω. Για τον Μπίσεκ και αυτόν στον Τα, ο Τα. Για τον Κίμιχ, πάνε αριστερά το παιχνίδι τους, σιγά σιγά, ξανά όμως η μπάλα στον Τα, ο Ερμέτσα. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή με τον Παυλίδη να πιέζει τον Ερμέτσα που θα περάσει ξανά τη μεσαία γραμμή. Δεν μπορεί ο Κουρμπέλης, πολύ ωραίο με το πάση γκέμ και επικίνδυνα η κόντρα από τον Ανδρούτσο Κόρνερ. Για τους Γερμανούς θα πάει ο Μπράουν για να το εκτελέσει. Ψάχνει την μπάλα στο 72. Μετά από αρκετή ώρα συναγερμό στην άμυνα του Τζολάκη για αυτή την στατική φάση με την εκτέλεση κόρνερ από τον Μπράουν στο 72. Να διώξουμε την μπάλα, το έχουμε κάνει με επιτυχία έως τώρα

0: Πανηγυρίζει ασταμάτητα. Νομίζω ότι ακούγονται. Έγινε άλλη μια αλλαγή. Μπήκε ο Γκνάμπρι για να βγει ο Αντεγέμι. Δεν ήταν το ίδιο επικίνδυνος στην επανάληψη ο Αντεγέμι. Για να δούμε. Έχει πολύ δρόμο το μάθημα στο 75.
1: Είδαμε και το πρόσωπο του Γιωβάνοβιτς, ο οποίος προσπαθούσε να κρατηθεί, αλλά φαινόταν, ρε παιδί μου, στη φάτσα του κάτι διαφορετικό, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ναι. Πώς να αντέξει, άνθρωπος, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα, ναι.
0: Ο Βίρτς κρατάει την μπάλα για τον Μπράουν. Ο Βίρτς θα αλλάξει για τον Μπίσεκ. Αδεξιά το παιχνίδι των Γερμανών, ο Μπούρκατ, αμήνεται εθνική ο Κίμιχ. Ένα γέμισμα, ο κόρνερ από το Ρέτσο. Με κεφαλιά, ο Ρέτσος παραχωρεί κόρνερ. Στο 77 η εθνική προηγείται 1-0 με τον κόρ του Κουρμπέλη. Στο 74, βιάζονται οι Γερμανοί για το κόρνερ. Ο Κίμιχ και ο Γκνάμπρι. Για να δούμε, ο Κίμιχ θα κάνει το γέμισμα και παλιά.

0: 79 και πάλι στο Τζολάκης. Παραμακριά στη μεσαία γραμμή, ο Κίμιχ, αλλά το σκηνικό είναι ίδιο, λογικό. Στο 80 είμαστε, εθνική προηγείται 1-0, η Γερμανία πιέζει πλέον. Αυτή έχει το άγχος, ο Κίμιχ που κάνει ό,τι μπορεί, στον άξονα, ο Τα, όλα αυτά τώρα στην αριστερή πλευρά των Γερμανών και πάλι ο Τα στον άξονα. Ο Βάγνομαν, ο Γκνάμπρι και ξανά ξεκινάει από δεξιά ο Γκνάμπρι. Να πάσαμε στην περιοχή, θα περάσει από όλους η μπάλα, την αφήνει ο Τζολάκης, κερδίζουμε δευτερόλεπτα. Να δούμε, ετοιμάζει το Μασούρα, αν βλέπω καλά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ναι. Ο Γιώργος Μασούρας, έμπειρος, προφανώς θα πάρει τη θέση είτε του Καρέτσα είτε του Τζόλι. Θα δούμε τι έχει επιλέξει, τι σκέφτεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το βολέ, ο Ιωαννίδης θα πάρει κεφαλιά και ο Τζόλι θα έχει το χώρο. Για να δούμε και φεύγει από πλάγια με δύο. Το γέμισμα είναι καλό, θα περάσει όχι ο Καρέτσα, σκόρνερ για την εθνική. Θα περιμένει το κόρνερ ο Γιοβάνοβιτς ή θα γίνει αλλαγή. Ο Μασούρας περιμένει, ο Καρέτσας θα βγει. Α, όχι. Τόλης είναι η επιλογή. Στο 81 ο άσος της Arsenal περνάει εκτός με συμμετοχή στο γκολ.
1: Έχει κουραστεί πάρα πολύ, Γιώργο, ναι. Επειδή έτρεξε πάρα πολύ και στη Σερβία. Προτιμάει να βάλει τώρα γιατί θέλει προφανώς.
2: Και βοήθειες.
1: Όχι, θέλει αμυντικές βοήθειες, ναι, κυρίως, ναι. Αυτό θέλει.
0: Ο Μασούρας μαρκάρει, ο Μασούρας τρέχει. Έχει
1: ναι,
0: τα
1: ναι,
0: πάντα,
1: θέλει αυτό πια. Θέλει αυτό.
0: Και ο Καρέτσα στο κόρνερ, για να δούμε, στο 82. Για να δούμε. Καλή εκτέλεση και είναι ο Νίμπελ.

0: είμαστε
1: στο 85.
0: Κεντρική και η άμυνά μας. Η μπάλα στην πλευρά, την αριστερή, τη δικιά μας, με τον Γκνάμπρι. Πάει προς τα μέσα ο Μπίσεκ και ξανά το ίδιο σκηνικό. Ο Γκνάμπρι ψάχνει το χώρο για ένα γέμισμα, ο Ρέτσος είναι εκεί. Και πάλι μπάλα στον Γκνάμπρι. Και πάλι ένα γέμισμα, όχι. Ο Γκνάμπρι τελικά κρατάει, η Μασούρα...
2: Γιώργο, αναγκαστικά, έχουμε εδώ κόκκινη κάρτα από τον Κόκολα, τι να κάνουμε, δελτίο. Πάρε, μικρό είναι, έλα, μικρό και θα έρθουμε για το φινάλε.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σοβαρά προβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία που πλήττει από εχθές πολλές περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, αργά το απόγευμα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, νερά εισχώρησαν στον τέταρτο όροφο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει γυψοσανίδα σε διάδρομο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε ασθενείς και προσωπικό. Νωρίτερα, ισχυρή καταιγίδα είχε πλήξει στη Σύρο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του νησιού. Η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία, όσο και σε διάφορα σημεία του νησιού. Μένεται η πυρκαγιά στην Καλονή Λέσβου. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 8 οχήματα. Στο μικροσκόπιο των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα βρίσκεται το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου του κτηρίου. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αυτό το σημείο όπου ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι, ως το πιθανότερο να έχει σημειωθεί η έκρηξη. Την ίδια ώρα στην Αθήνα βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων της φωνικής έκρηξης, μεταξύ άλλων και για να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Την αποκάλυψη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν έφτασε στο νοσοκομείο Ελπίης, είχε πάνω του 145 ευρώ, έκανε ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως σημειώνει, θα πρέπει να εξεταστεί εάν είχαν καταβληθεί προκαταβολικά από τον Μαζωνάκη και μετρητά ύψους 3 ή ακόμα και 6.000 ευρώ. 16χρονη στην Κατερίνη, για άγνωστους έως τώρα λόγους, έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Το κορίτσι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η Βρετανική αστυνομία για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατικό χτύπημα και εκρηκτικά, μετά και από την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στην αεροπορική βάση Fairford. Επιδίωκαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά, ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και ο καιρός νεφώσης κατά διαστήματα θα έχει αύριο η Αττική. Στους 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην αθλητική εκπομπή που δεν κρατιούνται.

0: Λοιπόν, πάμε. Το μόνο που έχετε χάσει μέχρι τώρα σε αυτό το δίλεπτο είναι μια απόκριση Τζολάκη κάτω από τα πόδια πλήρη για να του περάσει μπαλά. Την έπιασε και ένα σούτ του Ιωαννίδη που πέρασε πάνω ακριβώς από τη γωνία. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε δεύτερο γκολ. Αλλά Γιώργο, πάμε για το φινάλε. Καρδιακού θα μας κάνει.
1: Ένα σούτ τα πουλιά από το Βίρ τώρα στο 88. Η μπάλα παραλίγο να βγει και έξω από το γήπεδο. Απορώ πώς την έφυλε. Τόσο κακό σουτ. Αυτό του Τζολάκη που
0: κάνει. Όπω το κάτω από τα πόδια. Κάτω από τα πόδια, μα δει το replay.
1: Είχε περάσει μπαλά όμως. Είχε περάσει μπαλά όμως εκτός. Δηλαδή δεν θα υπήρχε φάση αν και εφόσον γινόταν κάτι. Είμαστε στο 89.
0: Γιώργο, έχει κάνει. Ναι, συγγνώμη. Έχει κάνει μυθικό μάτς. Κάνει ο Παυλίδης. Δηλαδή το τελευταίο 20 λεπτό είναι μυθικό. Είναι παντού. Κατεβάζει την μπάλα. Παίρνει φάουλ. Μοιράζει. Κάνει. Είναι εκπληκτικό.
1: Και τώρα βγαίνει στο 89, συμφωνώ μέχρι κυρία στο Σαλέτε. Μπαίνει ο Μιχαηλίδης, παίζουμε με τρία στόπερ. Έχουμε μπει, μπαίνουμε στα χασομέρια σιγά σιγά. Λογικό

0: Τίποτα, σώμα έχει βάλει ο Άννης. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Όπως και να έχει.
0: Εντάξει, τι να κάνει, σώμα έβαλε. Τίποτα δεν υπάρχει. Το έχει δει ο Άγγλος τώρα, σου λέει. Εντάξει.
1: Ο Βάγνομαν μιλάει την μπάλα πιο πίσω στον Μπέρεν. Ένα γέμισμα, τίποτα θα πει την μπάλα παραπαγεύτο. Περνάει και αυτή η φάση. Δεν έχω μπροστά μου μόνιτορ. Νομίζω ότι είμαστε στο τρίτο λεπτό.
0: Ακριβώς όπως το λες, τρίτο λεπτό μπήκαμε.
1: Ο Κλοπ έχει κάτσει και κοιτάει. Σου λέει έχω πολλή δουλειά ακόμα. Από την άλλη δεν μας απασχολεί τη δουλειά θα κάνει ο Κλοπ.
2: Με πρέπει να περάσει και τους Σέρβους η Γερμανία τώρα για να μην υποβιβαστεί. Αλλά θα τα πούμε μετά, κάτσε ένα λεπτό έμεινε. Ένα λεπτό, πες το. Πες το, ναι, ένα λεπτό έμεινε.
1: Λοιπόν, Καρέτσας, την παρασπίστε κάνει φάουλ. Μπράβο στον Άγγλο. Πολύ σωστή απόφαση. Φάουλ επάνω στον Καρέτσα. Να πάρουμε το χρόνο μας. Να πάρουμε τα δευτερόλεπτα. Ο Καρέτσας και σηκώνει τον κόσμο με τα χέρια του προς την εξέδρα. Η εξέδρα που δονείται με σύστημα που δεν μπορώ να το μεταφέρω, το SURU, θα μας ρίξει πρόστιμο. Ο Μιχαηλίδης ένα γέμισμα. Κατεβάζει ωραία ο Μασούρα. Να κρατήσουμε την μπάλα χρειάζεται. Τσιμίκας. Γιατί εδώ τώρα το λάθος, κάνε φάουλ, λάγιο, κάτι, τίποτα. Η μπάλα για τους Γερμανούς και πάλι ο Τσιμίκας προσπαθεί. Η μπάλα δεν θα περάσει εκτός, τελευταία δευτερόλεπτα. Οι Γερμανοί έχουν μια τελευταία ευκαιρία να επιτεθούν με τον Βίρτς. Ο Κίμιχ. Για να δούμε ένα γέμισμα που θα γίνει, όχι ακόμα, κρατάει. Κατάνε οι Γερμανοί με τον Βίρτς μέσα στην περιοχή, πάσανε δυνατή, τέλος. Λίχτο, να τελειώνουμε. Φιλόλε, γράψτε με ιστορία, η Ελλάδα στο Άμπουργκ κερδίζει 1-0 και γράφει ιστορία εδώ στη Γερμανία. Δεύτερη νίκη, μεγάλη νίκη με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 74. Γερμανία-Ελλάδα 0-1 και η Εθνική είναι εδώ και δείχνει ότι όχι μόνο βεζαλίζεται στα ύψη αλλά μπορεί να τους κερδίσει όλους. Και η σημερινή της νίκη είναι το δεύτερο μεγάλο βήμα, αλλά το πιο μεγάλο βήμα που έχει κάνει ως τώρα σε αυτή τη νέα εποχή. Μετά το διπλό στη Βελιγράδη, η Εθνική περνάει με διπλό και από το Augsburg και είναι αλήθεια ότι η βραδιά θα είναι μεγάλη σε εκείνο το μέρος στο Augsburg, στο ελληνικό μαγαζί, γιατί νομίζω ότι θα γλεντήσουμε μέχρι το πρωί.
2: Και αύριο, Γιώργο μου, και αύριο όλοι αυτοί που πανηγυρίζουν στο γήπεδο, σκέψου πώς θα κοιτάνε τους Γερμανούς στα μάτια αύριο. Ναι, όλη τη μέρα και για πολλές μέρες.
1: Έχει να πέσει πολύ γλέντι γιατί πολλοί άνθρωποι όπως καταλαβαίνετε, χιλιάδες ή περισσότεροι από αυτούς που είναι εδώ, βρίσκονται, μένουν εδώ μόνοι.
2: Ακριβώς, είναι ομογενείς.
1: Εδώ ζουν, αύριο θα πάνε στη δουλειά τους με την ελληνική φανέλα. Ο Κλοπ τον βλέπουμε περίπου ανανασυχαίρει έναν τους Έλληνες διεθνείς. Είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια νίκη σε μια έδρα της μιας παγκόσμιας δύναμης. Μπορεί η Γερμανία να μην είναι στα καλύτερά της αυτή την περίοδο. Δεν πάβει όμως να είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.
2: Γιώργο μου, γράψαμε ιστορία όπως είπες, γιατί δεν τους έχουμε νικήσει ποτέ.
3: Είναι η πρώτη νίκη,
2: είναι η πρώτη νίκη στην ιστορία κόντρα στην Γερμανία από την εθνική μας.
1: Είναι μια τεράστια νίκη και είναι ένα γλέντι που έχει ήδη ξεκινήσει στην εξέδρα με τους διεθνείς μας να πηγαίνουν προς την πλευρά. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί η εθνική μας δεν έπαιξε όλο το διάστημα ταμπούρι και βγήκε μια κόντρα και βάλαμε ένα γκολ. Βεβαίως το μεγαλύτερο διάστημα οι Γερμανοί είχαν τον έλεγχο. Αυτό έλειπε. Άμα φτάσουμε και στο σημείο να τους παίζουμε μονότερμα μέσα στη Γερμανία, θα μιλάμε για άλλο επίπεδο. Όμως η αντίδρασή μας ήταν αυτή που έπρεπε και θα πρέπει στον κύριο που είναι στον πάγκο, που πολλές φορές σωστά τον έχουμε κριτικάρει, να του δώσουμε και τα έμπια για τις αλλαγές του και ο Σάλιακας. Και ο Κουρμπέλης και ο Ιωαννίδης όλοι βοηθήσανε μπαίνοντας στο παιχνίδι. Ακόμα και η αλλαγή μέσα στο παιχνίδι να βάλει τον Ιωαννίδη μπροστά και τον Παυλίδη σε ρόλο δεκαριού του βγήκε 100%. Έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά, μια πολύ μεγάλη στιγμή για την εθνική ομάδα που πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτή τη νίκη. Πρέπει να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Πρέπει να σκεφτεί ότι μπορεί πλέον και έχει όλο το ταλέντο για να βρίσκεται στις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ήδη αυτή η νίκη μας φέρνει στους 6 βαθμούς. Είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία μετά από 2 αγωνιστικές. 4 έχουν οι Ολλανδοί, 1 οι Γερμανοί, κανέναν οι Σέρβοι. Την 5η υποδεχόμαστε την Ολλανδία στην Τούμπα στο 3ο σερι μάτς που φαντάζομαι. φαντάζομαι ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεσο.
0: Ωραία.
1: Γιατί το αξίζουν αυτά τα παιδιά.
0: Ωραία. Λοιπόν, άντε, ξεκουράσου. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Νικοκύρης από το Άγκσμπουργκ. Μας περιγράψε όλη τη νίκη και αμέσως τον

0: ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, τον κύριο Ταοσιάνη. Να πω εγώ απλώς ότι η πρώτη νίκη σε επίπεδο Ελπίδα στη Γερμανία ήρθε από τις Ελπίδες.
1: Από τις Ελπίδες, ναι.
0: Λοιπόν, βέβαια, μιλάμε πριν για αντρικές. Έτσι δεν είναι. Μην το ξεχνάμε, γιατί και τότε τους είχε πειράξει πάρα πολύ το ότι χάσανε. Θυμάμαι και το τι γράφαν. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι εκτός από εκείνο το τέταρτο στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, το οποίο ειλικρινά πραγματικά πιεστήκαν πολύ, αλλά και εμείς δεν μπορούσαμε να βγούμε, δηλαδή δεν ήμασταν καλοί. Από εκεί και πέρα βρήκαμε τον τρόπο και όπως είπε και ο Γιώργος, βγάλαμε αντίδραση και μετά παίξαμε το παιχνίδι που μπορούμε να παίξουμε.
2: Και δεν ήταν τέταρτο, ήταν πιο λίγο χρονικό διάστημα. Καταρχήν, συγχαρητήρια στον προπονητή μας, στους παίκτες μας. Τεράστια νίκη, ιστορική νίκη, και αυτή την προσθέτεις και σε νίκες στην Αγγλία, Σκωτία, Σερβία, που σιγά σιγά σε μεγαλώνουν σαν ομάδα. Πραγματικά τα τελευταία λεπτά, έχοντας το πρόσωπο που έχουμε συνηθίσει, και αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά στην εικόνα του παιχνιδιού. Λέγαμε στο πρώτο μήνα ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κρατήσουμε την μπάλα. Αυτός ο τρόπος ήταν, και αυτό πιστώνεται φυσικά στο coach, το ότι ανεβάσαμε την άμυνά μας ψηλότερα. Πιέσαμε στο επιθετικό τρίτο, πιέσαμε στο μεσαίο τρίτο. Όταν πιέζει τον αντίπαλο, του δημιουργεί πίεση στο χώρο και στο χρόνο να εκτελέσει και τον οδηγεί σε λάθη. Και όταν κλέβεις μπάλες στο επιθετικό τρίτο ή στο μεσαίο τρίτο, τότε οι συνθήκες να επιτεθείς ή να κρατήσεις ακόμα θέλετε την μπάλα είναι πολύ καλύτερες από αυτό που συνέβαινε στο πρώτο ημίχρονο, που καταλαβαίνετε ότι και να κερδίσει μπάλα στο αμυντικό τρίτο είναι και ο αντίπαλος για να σε πνίξει. Οπότε το σημείο κλειδί για την αλλαγή της εικόνας ήταν αυτό, ότι ανεβήκαν πιο ψηλά, πιέσαμε πιο ψηλά, κλέψαμε μπάλες, με το πέρασμα του χρόνου αποκτούσαμε την αυτοπεποίθηση και μπήκαμε σε δικά μας χωράφια, πιο γνωστά του τρόπου παιχνιδιού, και έγινε αυτό που έγινε. Και είναι επίσης σημαντικό ακόμα και στο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου που λέγαμε ότι βρεθήκαμε στο αμυντικό τρίτο σχεδόν σε καθόλη τη διάρκεια του, ότι θα υπάρξουν και στιγμές που μπορεί κάτι να μην σου πηγαίνει καλά ή να ο αντίπαλος να σε φέρνει εκεί. Πρέπει να σημειώσουμε ότι για εκείνο το διάστημα που τα πράγματα δεν πηγαίνανε ή δεν είχαν την εικόνα αυτή που έχουμε συνήθως σαν ομάδα, ήμασταν προσιλωμένοι, ήμασταν συγκεντρωμένοι, αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά και σε ατομικό επίπεδο και με βοήθειες μέσα στην περιοχή. Γιατί όλα μετράνε για να πάρεις ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
0: Και επίσης να πω σε αυτό το κομμάτι ότι είχαμε και έναν σπουδαίο τερματοφύλακα. Και δεν είναι μόνο ένας, γιατί είναι και ο Μανδάς και ο Βλαχοδήμος από πίσω που είναι. Δηλαδή έχουμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε και πολλούς τερματοφύλακες καλούς. Θυμάμαι 20 χρόνια πριν ψάχναμε να βρούμε έναν καλό τερματοφύλακα. Τώρα εδώ βλέπετε ότι γίνεται και πραγματικό τζουλάκι. Παίζει με μια αυτοπεποίθηση εκπληκτική. Ότι δεν θα μου βάλετε γκολ.
2: Έχει αυτή η φουρνιά, αυτή η εθνική ομάδα αντρών, αυτή η γενιά παιχτών, αυτή η ομάδα έχει την τύχη να έχει πολλούς ποδοσφαιριστές σε πολύ ψηλό επίπεδο, όπως και εσείς αναφέρατε, και σε όλες τις θέσεις σχεδόν. Και αν μη τι άλλο, δείχνει πλέον αυτό το γκρουπ ποδοσφαιριστών ότι είναι πιο όριμο από ποτέ.
1: Δείχνει ότι το πιστεύει, ότι δεν έχει να φοβηθεί κανένα, και το δείχνουν και οι παίκτες, και δεν είναι μόνο ο Τζολάκης, και ο Παυλίδης που λέγαμε εδώ στο στούντιο που έκανε συγκλονιστικό
0: ακόμα και η τρίπλα
1: μάτς,
0: του Καρέτσα που κάνει με την
1: η
0: τρίπλα αυτή που την κάνεις, έστω και επειδή είναι 18 χρόνια και την κάνει βέβαια, αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις σε ένα παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία.
1: Δείχνει ότι σου λέει ότι εγώ σε κοιτάω στα μάτια, δεν πάει να σε Γερμανία, Αγγλία, στο Wembley, δεν ξέρω τι μπορεί να είσαι, ξέρω.
2: Η τρίπλα αυτή είναι δείγμα του ταλέντου, όπως λέγαμε πριν για τον Κωνσταντέλια, είναι δείγμα του ταλέντου του Καρέτσα, και σαφώς και της αυτοπεποίθησης που έχουν όλοι οι παίκτες. Αλλά το σημαντικό σήμερα ήταν σε αυτό που λέμε, ότι αυτό το γκρουπ δείχνει πιο όριμο από ποτέ. Η διαχείριση, ότι ακόμα και στο διάστημα του παιχνιδιού που δεν είμαστε αυτοί που ξέρουμε, που δεν είχαμε κατοχή μπάλας, που πιεζόμασταν, ήμασταν εκεί, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Ήμασταν αποφασισμένοι να αποσοβήσουμε κάθε κίνδυνο στην αιστεία μας. Και αυτά είναι χαρακτηριστικά και στοιχεία οριμότητας στην μάχη που δίνεις σε ένα παιχνίδι να πάνε να το κερδίσεις. Και όταν παίζεις με τέτοιους αντιπάλους.
1: Κότσο, να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό που λέτε για τη διαχείριση έχει σημασία, διαχείριση και στις μεγάλες επιτυχίες. Τα δύο μάτς που έρχονται είναι κοντά, δεν είναι μακριά. Είναι εντός έδρας, αλλά είναι πάλι με Ολλανδία, Γερμανία, δύο ομάδες που θα έρθουν και ακόμη πιο αποφασισμένες να μας νικήσουν αυτή τη φορά.
3: Και θέλουμε και λίγο φρεσκάρισμα, ίσως, γιατί εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει πιο πολύ συγκεκριμένο αριθμό παικτών βασικούς και στα δύο μάτς. Δηλαδή, σήμερα είχαμε δύο αλλαγές, ας πούμε, στην δεκάδα. Οι Γερμανοί τώρα φρεσκάρανε πάρα πολύ την ομάδα τους. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι και καλό, αλλά δεν ξέρω για την κούραση πώς το βλέπετε.
2: Αυτό είναι κάτι που το ζει ο προπονητής από εκεί μέσα με το επιτελείο του και γνωρίζουν ακριβώς την κατάσταση που βρίσκονται. Όσον αφορά το άλλο, γι' αυτό σας είπα πιο πριν ότι αυτό το κούπι έχει πιο όριμο. Οπότε μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις και είμαστε σίγουροι ότι θα μπορεί να τις διαχειριστεί. Ήδη θα υπάρχει η χαρά για αυτή τη μεγάλη νίκη που σε τοποθετήκε πρώτο, έτσι, μέσα στη,

0: αγωνιστικά παιχνίδια ψηλού επίπεδου, οπότε δεν τίθεται.
1: Την Πέμπτη θέμα. Είναι και τα δύο παιχνίδια και το δικό σας στη Λιβαδιά με τη Λετωνία. Θέλουμε πρώτα την νίκη και μετά τα πολλά γκολ. Και μετά στην Τούμπα το μας της Εθνικής Ανδρών με την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Περιμένουμε και εκεί και είμαστε σίγουροι ότι θα δώσουν και οι δύο ομάδες μας ό,τι καλύτερο για να έρθουν και πάλι τα αποτελέσματα. Και κυρίως αυτό που λέει και από την αρχή και ο Μιχάλης και με τον Περπερίδη χθες και με τον Λευτέρη και με τον Χριστόφορο, ότι ανεβαίνει λίγο το πράγμα, ρε παιδί μου, και σαν αυτοπεποίθηση και σαν προπονητική φιλοσοφία. Έχουμε καλούς προπονητές. Εγώ χάρηκα που σας άκουσα πραγματικά να μας το αναλύετε και να το εξηγείτε το παιχνίδι ακριβώς πώς έγινε. Και προχωράμε. Τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Εμείς που ήσασταν μαζί μας μέχρι τέτοια ώρα.
1: Και έχει γυρίσει και από τη Γεωργία ο άνθρωπος.
0: Και για άλλη μια φορά να δώσουμε συγχαρητήρια στον προπονητή και τους παίκτες μας, μας κάναν περήφανοι σήμερα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία. Ήταν ο coach της Εθνικής Ομάδας των Ολυμπίδων, ο Γιάννης Ταουσιάνης.
4: Λοιπόν, πρώτη ή δεύτερη θα πούμε.
3: Λέγε, τι
4: πρώτη ή δεύτερη. Εγώ είπα για την Εθνική ότι θα γίνει.
3: Κάτσε την Τετάρτη.
4: Θα... Το είπα από την αρχή.
3: Όπως κερδίσαμε σήμερα, μπορούμε να χάσουμε από τους Γερμανούς. Περίμενε.
4: Δεν διαφωνώ.
3: Την Τετάρτη, για μένα το κρίσιμο παιχνίδι είναι της Πέμπτης με την Ολλανδία.
4: Ναι, αλλά τώρα.
3: Αν δεν χάσουμε, τότε να την κοιτάς στη δεύτερη θέση. Περίμενε. Βήμα-βήμα. Αυτό που το σημερινό είναι ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να χάσουμε την τρίτη θέση πρώτον. Και δεύτερον, λέω εγώ, νικώντας τη Γερμανία.
1: Εντάξει,
3: δεν γίνεται όπως είναι. Και όχι,
1: δεν
3: όχι μόνο αυτό. Όχι, μπορεί να είμαστε στους δύο καλύτερους τρίτους.
4: Σίγουρα.
3: Και να προχωρήσουμε και τα πρεμιέρικα.
4: Αν με τη Σερβία, είμαστε 9 ήδη.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι, ότι θα είμαστε μέσα, γιατί δύσκολα οι άλλες τρίτες ομάδες θα κάνουν τέτοιες νίκες. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, περίμενε, επειδή δεν. Να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Έχουμε αφήσει το Βεζέγκοφ, μπορεί να τον ακούσουμε, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Ακούσαμε τους δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, ακούσαμε. Να πούμε τον Τριγκέρι τι είπε στη συνέντευξη τύπου. Ότι είπε: δεν υπάρχουν πολλά μπορώ να προσθέσω. Παλέψαμε, δώσαμε τα πάντα. Είναι δύσκολο για μας. Είμαστε νέα ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι ίδιος από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Τρομερό τρομερό
3: ότι έχουν νέα ομοιογένεια. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μερικά εύσημα πάνε και στον Ολυμπιακό. Μέτρησε τουλάχιστον 8 σπουδαία καλάθια βασισμένα στο ταλέντο. Είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης και χάσαμε για ένα σουτ. Ένα σουτ. Η ομάδα μου, οι παίκτες μου, όλος ο οργανισμός κάναμε τεράστια βήματα για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το επίπεδο. Η νίκη είναι νίκη, ήττα είναι ήττα. Είναι ήττα που πονάει, αλλά σε αυτό το σημείο της σεζόν δεν μπορώ να ζητήσω πολλά περισσότερα από τους παίκτες μου. Ίσως να εκτελούμε καλύτερα, αλλά είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει τέτοια μάτς πολύ physical. Απ' την άλλη, δεν κάναμε καλή δουλειά στο να καταλάβουμε τι σφύριζαν οι διαιτές. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι, να καταλάβουμε πού πάνε το παιχνίδι οι διαιτές. Έχω 5-6 challenges σε 2 μάτς. Καλό σκορ, 5 στα 6 εννοεί. Πρέπει να καταλάβω πολλά πράγματα. Ήταν θερμή υποδοχή για μένα σε αυτή τη λίγκα. Θα μελετήσω και θα είμαι καλύτερος στο να καταλαβαίνω πού πηγαίνει η διαιτησία. Το μάτς είχαν απαράπονη διαιτησία. Λοιπόν, αν είμαστε οι Έρυφα Λαμία, έχουμε έτοιμο το Βεζέγκοφ. Πάμε να τον ακούσουμε στην συνέντευξη τύπου και τον Σάσα.
5: Καλησπέρα. Θα πω τα ίδια με χθες. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Όταν κερδίσει 20 πόντους και δίνει δικαίωμα σε μια πολύ καλή ομάδα με πολύ ταλέντο όπως ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει και πας στο παιχνίδι σε 1-2 κατοχές. Ρισκάρεις με το να κερδίσεις. Πρέπει να δούμε γιατί γίνεται αυτό. Το ότι είναι νωρίς πλέον δεν είναι δικαιολογία. Έχουμε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις μας. Ναι, μεν ήταν ο πιο μικρός από τους 5 τίτλους που παλέψαμε. Χάσαμε το Super Cup της Ευρώπης. Οπότε έχουμε άλλους 3 στόχους που είναι πιο μετά. Οπότε έχουμε καιρό να δουλέψουμε. Να περάσει και αυτή η εβδομάδα που έρχεται και να δουλέψουμε στα βασικά, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ, ξεφεύγουμε στο σκορ. Και κάτι μας λείπει στο να κρατήσουμε το τέμπο. Οπότε δεν θα σταθώ στις δικαιολογίες ότι μας έλειπαν παίχτες κτλ. Πρέπει να δούμε τι φταίει. Σίγουρα δεν παίξαμε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τα λάθη μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθούμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Από εκεί πέρα κοιτάμε την ομάδα μας, το πώς θα βελτιωθούμε, το πώς θα βρούμε τη χημεία μας. Και είναι πολύ σημαντικό τόσο νωρίς να κατακτούμε νίκες. Οπότε πάμε στη Λιθουανία να κερδίσουμε και να βελτιωθούμε. Ευχαριστώ.
1: Ήταν και MVP και πρώτο σκόρερ του αγώνα.
3: Και για να κλείσουμε με τον μπάσκετ και να έρθουμε να ολοκληρώσουμε με το Nations League, έχουμε τον Γιάννη Λιόντο. Γιάννη, έλα.

0: και πάλι.
1: Είχαμε τίποτα άλλο από εκεί, από Περιστέρι, κάτι, κάποιο παραλυπόμενο μας πεις? Ακούσαμε τις δηλώσεις, είχαμε του, είπαμε του Τρικέρι, είχαμε τον Μπαρτζόκα, τον Βενζέκοφ, είχαμε τους παίκτες που μας έβγαλες στον αέρα του ΠΑΟΚ. Αν έχεις κάτι άλλο έτσι ωραίο ενδιαφέρον εκεί από το Περιστέρι.
0: Ήθελα να σας να φτιάξω το μυαλό σας την εικόνα, στην ερώτηση που κάναμε στον αρχηγό του ΠΑΟΚ, στον Νίκο Περιστέρι. Όταν του έκανα την ερώτηση, πόσο ικανοποιημένο τον αφήνει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός με δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Το γεγονός ότι πειράχτηκε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ και είπε ότι, ξέρετε κάτι, δεν κατακτήσαμε κάτι, οπότε δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει πολλά σε μένα προσωπικά, ότι ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο, ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει στόχους, ότι δεν έκανε ό,τι έκανε το καλοκαίρι.
1: Γιάννη μου, είσαι λίγο μικρός. Όταν έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και εδώ ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είχαν μείνει λίγο πίσω. Ήταν λογικά, είναι. Και καλό είναι για τον Περσίδη που ξέρει την ιστορία της ομάδας του. Οπότε λογικό είναι και πολύ σωστά και όπως σωστά λες, είναι σε. Έρχεται ο ΠΑΟΚ, έρχεται. Έρχεται.
0: Αυτό αναμφίβολα. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Πράγματι, οι δύο ομάδες ιστορικές που τώρα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν, τώρα βλέπουμε τις δύο ομάδες αυτές να έρχονται ξανά στο προσκήνιο και όταν ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δείχνει να πειράζει αυτή η ερώτηση, κάτι καλό πάει να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Ωραία.
0: Τίποτα άλλο.
1: Εντάξει.
0: Είδαμε την αμάδα του Μήτρου Λόγκ, την Ελληνίδα. Mm. Είδαμε την αμάδα του Μήτρου Λόγκ, για το λόγο αυτό έχει το παιδί την ελληνική υπηκότητα. Πολύ συμπαθή κυρία.
1: Έκανε δηλώσεις. Ήταν ευχαριστημένη, δεν ήθελα να μιλήσει.
0: Ήταν χαρούμενη όμως. Ήταν χαρούμενη, την είδα χαρούμενη.
1: Αυτό. Εντάξει, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και χθες ήσουν στο γήπεδο και σήμερα ήταν ο Γιάννης Λιώτος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείσαμε μετά του μπάσκετ με τον Super Cup. Και κύριε, καλά το πήγα. Πάει τελείως το τρίωρο. Σου πάω γαμάκι συνεχώ αγώνε.
2: Μαμά κερδίζει ναι. Η ομάδα μα.
1: Να το κόψει, να το κάνει ρίλ που σηκώθηκε. Εν τω μεταξύ, τώρα εδώ μα ακούνε οι άνθρωποι. Ναι. Ακούγαμε τον νοικοκύρη. Πού να ξέρουν ότι εμεί βλέπαμε δύο λεπτά πίσω την ώρα, ήταν δύο λεπτά πίσω.
2: Πανηγυρίσαμε στον κόλπο.
1: Πανηγυρίσαμε στον κόλπο ενώ η φάση ήταν δύο λεπτά.
2: Πιο πολύ κατά τον νοικοκύρη.
3: Ήταν ένα σκληρό πυρηνικό αυτό.
1: Για λέγε Ελευθέρη, τι έχουμε από τα άλλα μα.
3: Στα άλλα έχουμε την νίκη της Πορτογαλίας, έγινε καλό μάτσα και από ό,τι φαίνεται. Δεν
1: έπαιξε ο Κριστιάνο καθόλου.
3: Δεν έπαιξε καθόλου,
1: νομίζω
3: ναι.
1: Δεν έπαιξε όχι.
3: Παράδοξο, δεν έπαιξε όχι, δεν έπαιξε. Ενώ έκανε πέντε αλλαγές.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: 1-2 το τελικό, έτσι, με γκολ του Γκονσάλο Ράμος.
1: Με την Νορβηγία, να πούμε έτσι.
3: Με την Νορβηγία, να ισοφάρισε ο Χάλαντ σε 1-1. 1-2 με τον Γκονσάλο Ράμος. Έβαλε και τρίτο γκολ η Πορτογαλία, με τον Γκονσάλο Ράμος ακυρώθηκε με σοβάρ. Η Δανία ανοίξε την Ουαλία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Οπότε σε αυτόν τον όμιλο, τον τέταρτο, έχουμε από 6 πόντους τους Πορτογάλους και τους Δανούς. Οι Νορβηγοί, μάλλον όχι, οι Νορβηγοί τους είχαν νικήσει στο πρώτο μάτς. Ναι. Είναι οι Πορτογάλοι μόνοι πρώτοι με 6 βαθμούς και από εκεί και πέρα έχουν από 3 η Νορβηγία και η Δανία. Είναι χωρίς πόντο η Ουαλία. Στις πιο κάτω κατηγορίες είχαμε το Ισραήλ στη League B, Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3 που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο, που είπε και ο Χρήστος προηγουμένως ότι δεν χαιρέτησαν οι Ιρλανδοί τους Ισραηλινούς. Και από εκεί και πέρα.
1: Αυστριακό-Σοβο
3: 3-1. Η ματσάρα που δεν την είδαμε, Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0. Εδώ περίμενα δίπλο να σου πω.
2: Θλίβομαι για σένα. Να του δίνουν και 150 ευρώ. Να κάτσει να το δει αυτό.
1: Και Λιθουανία-Αζερβαϊτζάν 1-1. Αυτά είναι ματσάρε να πούμε.
3: Ναι, είναι η τέταρτη κατηγορία εδώ. Λοιπόν, τώρα εμεί προετοιμαζόμαστε για του Ολλανδού. Οι οποίοι και αυτοί δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, το λε και εσύ.
1: Δεν είναι η Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι και συλλογικά να το πάρει. Δεν μας ταιριάζει το ποδόσφαιρό της. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι η Ολλανδία πριν μια 20 και εμείς δεν είμαστε ήδη. Αλλά ακόμα και την καλή εθνική που είχαμε τότε, με τους Ολλανδούς είχαμε θέμα. Δεν μας ταιριάζει
3: το 3-3. Άμα ανοιχτούν όπως ανοίγονται συνήθως, θα βρούμε χώρους. Το θέμα είναι ότι εγώ φοβάμαι λίγο γιατί οι καλοί μας παίκτες είναι.
1: Εντάξει, έχουν παίξει πολύ και ο Ζαφίρης που βγήκε. Είναι εξαντλημένος. Αυτό που λες όπως το πες, έχει κλατάρει ακριβώς.
2: Γιατί έτρεξε.
1: Από την κούραση. Γιατί έτρεξε πάρα πολύ και στο Βελιγράδι. Γι' αυτό λέω το κομμάτι του κέντρου, γιατί υπάρχει ένα κανόνα στο ποδόσφαιρο. Πες μου τι κέντρο έχει, να σου πω τι ομάδα έχει. Είναι ξεκάθαρο. Δεν πάνε να έχει αμυντικού, δεν πάνε να έχει επιθετικού, ό,τι θέλει. Αν δεν έχει κέντρο, δεν έχει τίποτα. Εμεί είμαστε, όπω λε, πολύ περισσότερο. Δηλαδή έχουμε Κουρμπέλη, Ζαφίρη, Ανδρούτσο. Τρει. Πού, δηλαδή, και είναι 4 τα μάτσα. Δεν ξέρω, όσο καλό ρωτήσουν.
2: Και...
1: Δεν υπάρχει προ το παρόν.
2: Γιατί δεν, παίζει, ναι, δεν έχει παίξει στην
1: δεν έχει, να, ναι, αυτό σου λέω.
2: Βάζει αυτού που παίζουν, καταλαβαίνετε.
1: Όχι, εγώ δεν, κρίνω, δεν το κρίνω γι' αυτό. Λέω όμως ότι είναι τρία χαφ. Ήδη έχουν παίξει δύο πολύ απαιτητικά 90 λεπτά. Και έχει άλλα δύο πολύ απαιτητικά 90 λεπτά, γιατί αν ήταν ένα από τα δύο μάτς να ήταν με τη Σερβία, να ας πούμε ότι δεν είναι τόσο απαιτητικό στη Θεσσαλονίκη όσο θα είναι με Γερμανία. Οι Γερμανοί τώρα θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να πάρουν το μάτς πίσω, έτσι.
2: 100%.
1: Δεν το συζητάμε. Αυτό να είστε σίγουροι για αυτό το πράγμα. Και όπως και πολύ σωστά είπες ότι και οι Ολλανδοί που έχουν δει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Οι Ολλανδοί, είναι τώρα. Ακριβώς. Μπορεί να έχουν προβλήματα κτλ.
1: Και διαχρονικά. Διαχρονικά
2: δεν μας ταιριάζουν αυτό
1: όχι,
2: που λες.
1: Ναι, και δεν μας συμπαθούν. Όχι, μην τι γέλας. Πήγαινε στην Ολλανδία να δεις.
2: Στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία έχω συναντήσει Γερμανούς που συμπαθούν τους Έλληνες. Υπάρχουν. Ολλανδούς, επειδή έχω την χάνη, έχω και συγγενείς στην Ολλανδία που ζουν, δεν υπάρχει Ολλανδός ο οποίος να συμπαθεί Έλληνα. Δηλαδή λες Έλληνας και είναι αυτό που λέει, τους γυρνάνε τάντερα.
2: Ναι,
1: δεν υπάρχει Ολλανδός που να συμπαθεί.
2: Είναι όμως τέτοιοι.
1: Πάντως γενικώς εμάς δεν μας
2: συμπαθούν.
1: Δεν μας συμπαθούν. Εντάξει.
2: Δεν πειράζει, δεν μας συμπαθούν.
1: Καλά, άλλο. Ας παίξουμε εμείς όπως είναι να παίξουμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει να γίνει στην Τούμπα την Πέμπτη και την Κυριακή. Αλλά το πιο ωραίο είναι αυτό που είπες. Θα πάνε αύριο στις δουλειές. Το τι καζούρα έχει να μπει στους Γερμανούς.
2: Ναι, ναι, είναι όλοι με τις φανέλες εθνικής, με τις σημαίες.
1: Εννοείται.
2: Αυτό είναι πολύ συγκινητικό πραγματικά.
1: Και με αυτά και με αυτά που μιλήσαμε πάρα πολύ σήμερα, κουραστήκαμε. Φθηνά καλά ο νοικοκύρης έβγαλε το μεροκάματο.
3: Αφού μίλησε μετά τον γκολ ξανά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Έρη Φαλδαμή που έκανε εδώ τα μαγικά. Βγάζαμε από εδώ, βγάζαμε από εκεί. Έχει κάνει μαγικά.
2: Έβγαλε το Βεζέκο μέσα τα κομπιούτερ.
1: Ο Κώστας ο Κουκητές που ήταν στην πρώτη ώρα. Η Ιωάννα Εμπέκλου που ήταν μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ευχαριστούμε και τον Κώστα τον Κόκολα που μπαίνει να κμίδελκε. Ήταν εξαιρετικό. Θα πεις αθλητικά.
2: Ράγκο, αποκρίνεσαι πριν. Δεν είχε πρώτα θέμα. Τα αθλητικά θα πεις πρώτα. Ωραία, να σ' ακούσω.
1: Λοιπόν.
2: Πήξε Ελλάδα, την Γερμανία, πρώτα θα το πεις.
1: Λευτέρης Ζαμπαζής, Χρήστος Μεγλίδης.
2: Εντάξει, πιο μετά.
3: Και Μιχάλης Τσόχος. Δεν έχω ξανανικήσει ποτέ τους Γερμανούς. Πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά.
2: Το κατάλαβα ακόμα κι εγώ.
1: Mega News Sports 104,6. Σας αφήνουμε να είστε καλά. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Χαίρετε.

0: Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Σοβαρά προβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία που πλήττει από εχθές πολλές περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα αργά το απόγευμα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, νερά εισχώρησαν στον τέταρτο όροφο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει γυψοσανίδα σε διάδρομο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε ασθενείς και προσωπικό. Από την πτώση της γυψοσανίδας δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κάποιος τραυματισμός. Νωρίτερα, ισχυρή καταιγίδα έπληξε και τη Σύρο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του νησιού. Η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία όσο και σε διάφορα σημεία της Ερμούπολης. Ένα όχημα, μάλιστα, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ στην Καλονή Λέσβου. Στην κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 8 οχήματα. Τη φωτιά ενισχύουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Στο μικροσκόπιο των αρχών για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα βρίσκεται το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου του κτηρίου. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως σε αυτό που ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι, μάλιστα, σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εν λόγω διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και τον καυστήρα. Την αποκάλυψη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν έφτασε στο νοσοκομείο Ελπίζει, είχε πάνω του 145 ευρώ, έκανε ο πρόεδρος Ποειδίν Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως σημειώνει, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν έχουν καταβληθεί προκαταβολικά από τον Γιώργο Μαζωνάκη και μετρητά ύψους 3 ή ακόμα και 6.000 ευρώ. Η συμμορία Κομπογιαννητών, είπε, με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους οδήγησαν τον τραγουδιστή στον θάνατο. Το Μέγκα συνεχίζει τις αποκαλύψεις και την έρευνα γύρω από τα παράνομα παραϊατρία και τις ύποπτες εναλλακτικές θεραπείες. 16χρονη στην Κατερίνη, για άγνωστους λόγους, έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 16χρονη επέστρεψε σε κακή κατάσταση στο σπίτι και η μητέρα της κάλεσε τις αρχές. Λίγο ωστόσο πριν δώσει κατάθεση στην αστυνομία, φέρεται πως έπεσε στο κενό. Το κορίτσι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, με το κυριότερο τραύμα να εντοπίζεται στη σπονδυλική της στήλη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας 16χρονος αθλητής μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα για τη δεύτερη κατηγορία στην Παναγία Θάσου. Σε σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 22 και 63 ετών στην Αγία Βαρβάρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ασπροπύργου μετά από επιχείρηση. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 877 γραμμάρια κάναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας και χρηματικό ποσό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με γκολ του Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, η Εθνική νίκησε με 1-0 τη Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας στην ιστορία κόντρα στη Γερμανία την έφερε στην κορυφή του δεύτερου ομίλου. Στον άλογο αγώνα του ομίλου μας, Σερβία-Ολλανδία 1-2. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη διαδοχική χρονιά το στοίχημα Super Cup, νικώντας τον τελικό με 101-96 τον ΠΑΟΚ. MVP και πρώτο σκόρερ του τελικού με 25 πόντους, ο Σάσα.

0: Μέσα στην ημέρα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα υπηρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Πρόσκαιρα πιο αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές θα επιμείνουν τις πρωινές ώρες κατά τόπου στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, στην οποία μέχρι το απόγευμα είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Ακολουθούν τα τραγούδια της καρδιάς μας από τον Κυριάκο Ντουμού.
2: Mega News 104,6.
3: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών Κυριάκος Ντούμος.

0: και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί, η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.

0: ήταν τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιλέγει ο Κυριάκος Ντούμος.
1: Mega News 104,6.

0: watch where you stray, my friend.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είναι λίγο μετά τις 2 και είμαστε μαζί και απόψε μέχρι τις 6 το πρωί. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και την ρύθμιση του ήχου είναι η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με την τεράστια νίκη για την Εθνική Ελλάδα στο Augsburg, η οποία λήγησε με 1-0 την Γερμανία του Jürgen Klopp και έγραψε ιστορία, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη απέναντι στην Mannschaft. Είναι μία από τις μεγαλύτερες βραδιές στην ιστορία, της Εθνικής Ελλάδας, έτσι, η οποία επικράτησε με το 1-0 μέσα στη Μπέμπεκα αρένα του Augsburg για δεύτερη, ουσιαστικά αγωνιστική της League Alpha του Nations League. Η ομάδα του Γιωβάνοβιτς όχι μόνο άντεξε απέναντι στην Γερμανία, αλλά βρήκε και το γκολ που της χάρισε τον ιστορικό αυτόν θρίαμβο. Χρυσό σκόρερ ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 74ο λεπτό και εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες μέσα στη γερμανική περιοχή και με σουτ έστειλε την μπάλα γράφοντας στα δίχτυα, βέβαια, γράφοντας το 0-1. Έτσι η Ελλάδα που αρχικά ενδιαφερόταν κυρίως για την τρίτη θέση και την παραμονή στην League A πρέπει να σκέφτεται τα προημιτελικά, καθώς πλέον είναι πρώτη στο δεύτερο όμιλο. Πλέον η Εθνική ετοιμάζεται για τις δύο εντός έδρας αναμετρήσεις της στον δεύτερο όμιλο, έχοντας την Ολλανδία την 1η του Οκτώβρη στην κατάμεστη από ό,τι φαίνεται Τούμπα, αλλά και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα πάλι στην Τούμπα, επίσης στην κατάμεστη. Στις 13 Νοέμβρη έχουμε την Ολλανδία-Ελλάδα, ενώ Ελλάδα-Σερβία στις 16 του ίδιου μήνα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Άντε, όλα καλά, πάμε καλά και πάμε γερά. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι, ή μάλλον το νούμερο για αν θέλετε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp στο 6981-041046, ενώ αν θέλετε να μας στείλετε mail γράφετε studio@meganews1046.gr.

6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Οι έρευνες συνεχίζονται για να απαντηθεί το μεγάλο ερώτημα. Τι προκάλεσε την έκρηξη και γιατί βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια. Οι αρχές συνεχίζουν την αυτοψία, ενώ αναμένονται κρίσιμες απαντήσεις και από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις. Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία συνεχίζει να δοκιμάζει την χώρα και σποράδες και έβοια βρέθηκαν στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων με πλημμυρισμένους δρόμους, κατολισθήσεις και απεγκλωβισμούς. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή. Στην επικαιρότητα παραμένει και η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες έρευνες, νέα στοιχεία και ερωτήματα που εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις. Και ο υπνοθεραπευτής, μιλώντας στο Μέγκα, που θα ακούσουμε αργότερα, δίνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν και για τη σχέση του με την υπόθεση. Θα ακούσουμε όμως και μια γυναίκα που γνωρίζει όσο λίγη τι σημαίνει να παλεύεις για τη ζωή σου και να ξαναστέκεσαι όρθια. Η Ιωάννα Παλαιοσπύρου μιλά στο Μέγκα 6 χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι για τον αγώνα της, τους φόβους της και τη ζωή της σήμερα.

Και επειδή η ενημέρωση δεν είναι μόνο οι δύσκολες ειδήσεις, θα κλείσουμε με μια μεγάλη στιγμή πολιτισμού. Η Άννα Βύση στο ΆΚΑ μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές σε μια συναυλία που ήδη χαρακτηρίζεται ξεχωριστή στιγμή. Από την τραγωδία στην ελπίδα και από την αγωνία στη δύναμη της ζωής. Όλα αυτά συμβαίνουν, θα τα δούμε απόψε ένα-ένα, χωρίς φωνές, χωρίς υπερβολές και κυρίως χωρίς βιαστικά συμπεράσματα.

Οι οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στην Πλάκα έχουν φτάσει στην Ελλάδα καθώς κλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να προσέλθουν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται και οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Την υπόθεση των ερευνών για την έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα έχουν αναλάβει 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και συνεχίζουν την αυτοψία στον χώρο της καταστροφής. Καθοριστικές θεωρούνται και οι απαντήσεις που αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση των 6 σωρών. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν νέες αυτοψίες και σε γειτονικά κτίρια προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των ζημιών και να αξιολογηθεί η στατικότητα των κατασκευών. Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι εκείνο της διαρροής φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Πρόκειται για το μοναδικό διαμέρισμα του κτηρίου που διέθετε ενεργή αυτόνομη παροχή αερίου. Στον πρώτο όροφο υπήρχε στο παρελθόν αντίστοιχη παροχή, όμως το 2021 είχε ζητηθεί και πραγματοποιηθεί η διακοπή της. Το φυσικό αέριο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση και τη λειτουργία της κουζίνας.

Ο Λέβητας, ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής παρά μόνο τα τμήματα των σωληνώσεων. Μία πρώτη πιθανότητα, λοιπόν, που εξετάζουν οι αρχές με την αυτοψία στο σημείο είναι το δωμάτιο να έχει υποστεί και έχει υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Ήταν η τουαλέτα του δεύτερου ορόφου, με τους πυροσβέστες να εκτιμούν ότι εκεί προκλήθηκε η έκρηξη το πρωί της Παρασκευής, ακόμα και από το άναμα ενός διακόπτη.

Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στο δεύτερο όροφο του διπλανού κτηρίου, άρα η όποια διαρροή υπήρχε ήταν στο δεύτερο όροφο του ισοπεδωμένου. Και αυτό το αναφέρουν τα στελέχη της πυροσβεστικής που βρέθηκαν εκεί την πρώτη στιγμή στο σημείο της φωνικής έκρηξης. Μετά τον εντοπισμό των έξορων, η εικόνα που έχει σχηματίσει η αρμόδια επιτροπή και τα αρμόδια στελέχη είναι ότι η 76χρονη ένικος του δεύτερου ορόφου ήταν εκείνη που άθελά της πυροδότησε την έκρηξη. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση φυσικού αερίου ήταν στον ιδιόκτητο όροφο που διέμενε μόνιμα το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ο 77χρονος Βρετανός αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα λόγω ακροτηριασμού ενός κάτω άκρου και βρισκόταν στο κρεβάτι του. Η 78χρονη φαίνεται να είναι εκείνη που έδωσε αθελά της το έναυσμα, καθώς βρέθηκε ακριβώς στο σημείο που ήταν η τουαλέτα.

Η έκρηξη φαίνεται να εντοπίζεται από τη μέση του διαμερίσματος, εκεί που είναι το μπάνιο, και η εκτόνωση του αστικού κύματος προς τα επάνω, προς τα εμπρός, από την πλευρά της οδού Λυσικράτους. Τα δύο νεαρά ζευγάρια των Αμερικανών εντοπίστηκαν στα κρεβάτια τους στο πίσω μέρος του κτηρίου, καθώς φαίνεται να κοιμούνταν εκείνη τη στιγμή που έγινε η έκρηξη, και αυτό διαπιστώθηκε και από τα ρούχα που φορούσαν. Τα δύο θύματα ήταν σε δύο μονά κρεβάτια ενός δωματίου και τα άλλα δύο σε ένα διπλό κρεβάτι. Τα αρμόδια στελέχη της ΔΑΕ θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τη διαρροή, ερευνώντας τις σωληνώσεις παροχής, προβαίνοντας σε παρόμοιες ενέργειες σαν εκείνες στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου τότε έχασαν τη ζωή τους οι πέντε εργαζόμενοι.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να διοχετεύσουν και χρωματισμένο υγρό σε μια προσπάθεια εντοπισμού της διαρροής και αν αυτή προέρχεται από κάποια στοιχεία ή κάποια αστοχία για την οποία υπάρχουν οι υπεύθυνοι, θα υπάρχουν και οι ευθύνες. Το κλιμάκιο των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει και μέχρι αυτήν την ώρα να σαρώνει σπιθαμή προς σπιθαμή τα χαλάσματα από το κτίριο, αναζητώντας κρίσιμα στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της έκρηξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της παλαιότητας της εγκατάστασης του αερίου αλλά και των περιορισμών στο ιστορικό κέντρο δεν υπήρχε υπέργεια βαλβίδα στις σωληνώσεις και τα στελέχη της εταιρείας διανομής χρειάστηκε να σκάψουν στο υπέδαβος για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Βέβαια, οι κάτοικοι εδώ και έναν χρόνο και συγκεκριμένα από τον περασμένο Οκτώβριο είχαν στείλει επίγον έγγραφο με αποδέκτες στον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, αλλά και τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ζητούσαν να γίνουν ασκήσεις πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στην περιοχή. Εξέφραζαν μάλιστα την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή διαρροής φυσικού αερίου. Μάλιστα έκαναν λόγο για κίνδυνο εγκλωβισμού κατοίκων ή και τουριστών λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων της περιοχής και τους στενούς δρόμους. Οι κάτοικοι δεν έλαβαν καμία απάντηση. Δύο μήνες μετά, λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων πέρυσι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κεντρικό ξενοδοχείο που βρίσκεται στην Πλάκα, κοντά στην Οδό Φιλελλήνων. Το έγγραφο αυτό εστάλει για δεύτερη φορά, αλλά και πάλι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Να σας πω ότι περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί έπεσαν μόνο την Κυριακή. Σίγουρα θα υπάρχει αισθητή βελτίωση από Δευτέρα, από ό,τι δείχνουν οι προβλέψεις. Όμως, αυτό που σας είπα για τους 9.000 κεραυνούς έπληξαν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Και τα ποσοστά βροχής, τα μεγαλύτερα έπεσαν στην Εύβοια, 127 χιλιοστά βροχής, στην Αμοργό έπεσαν 85 χιλιοστά και στον Παρνασσό πάνω από 80, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όμως, οι τεράστιοι όγκοι βροχής που έπεσαν στη Σκιάθο, είδαμε εικόνες στα δελτία ειδήσεων, βλέπαμε τουρίστες να στέκονταν πάνω σε τραπέζια στους πεζόδρομους που υπήρχαν για να μην παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά. Ήταν η οδός Παπαδιαμάντη, ένας κεντρικός δρόμος της Κιάθου. Καρέκλες και τραπέζια από τα μαγαζιά παρασύρονταν μαζί με το νερό. Κάτι και επαγγελματίες κάθονταν πάνω στα τραπέζια για να μην παρασυρθούν από τους χυμάρους. Κρατιόντουσαν από κολόνες, κρατιόντουσαν γενικότερα από σημεία τα οποία ήταν σταθερά. 130 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα. Ενώ πλημμύρες κατολιστήσεις και κλειστοί δρόμοι υπήρξαν στην Εύβοια, στην περιοχή της Τριάδας. Οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ποτάμια, σχηματίστηκαν χύμαροι, ενώ σημειώθηκαν και κατολιστήσεις. Μάλιστα, ο δρόμος προς τη Βόρεια Εύβοια έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω κατολιστήσεων στο Δερβαίνι. Ζευγάρι τουριστών εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε το 112 να πάρουν στο 112 και να μέσω του κινητού τους τηλεφώνου και γεωεντοπισμός ουσιαστικά έγινε από τους πυροσβέστες προκειμένου να τους σώσουν, ενώ στα ψαχνά πλημμύρισαν αυλές, τα νερά μπήκαν μέσα στα σπίτια, κάτι και έβλεπα τις περιουσίες τους να έχουν βουτυχθεί μέσα στις λάσπες. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι οι βροχές θα περιοριστούν και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε καλό καιρό με λίγη συννεφιά από ό,τι φαίνεται σε ολόκληρη τη χώρα και, και στα ηπειρωτικά και στα ορεινά. Απλώς οι άνεμοι ίσως και να φτάσουν κάτι παραπάνω από, 7, από τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 27 βαθμούς.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στην επιμέλεια της μουσικής αλλά και τη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Το τηλέφωνο μας είναι 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber ή WhatsApp στο 6981-041046. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε mail, γράφετε studio@meganews1046.gr.

Επειδή σας προβληματίσαμε αρκετά, θα ήθελα να σας διαβάσω τις δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς από την VVK Arena. Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρό μας και για το μέλλον του ποδοσφαίρου μας και για τη διοργάνωση που συμμετέχουμε. Δύο νίκες είναι ιδανικό ξεκίνημα. Το βασικό είναι για να κερδίσεις, πρέπει να υποφέρεις σε τέτοια μάτς. Ξέραμε ότι θα έπρεπε να υποφέρουμε. Οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και τώρα ήταν ακόμα πιο πολύ. Ήταν πολύ σωστή νοοτροπία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και στο πρώτο ημίχρονο. Ανασταλτικά ήμασταν καλοί, αλλά με την μπάλα δεν μπορούσαμε να παίξουμε και λόγω της δικής μας μικρής αδυναμίας να κάνουμε περισσότερα πράγματα επιθετικά. Στο δεύτερο, ήμασταν πιο καλοί και ενεργητικοί και καταφέραμε να κερδίσουμε. Υποφέραμε πολύ, αλλά ήταν έτοιμοι οι παίκτες να υποφέρουν και αυτό μας έδωσε τεράστια σημασία στο παιχνίδι.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ως σκόρερ. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, μάλλον δεν κάνω λάθος. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε μια μεγάλη πραγματική ομάδα. Πολύ μεγάλη δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Παλέψαμε σκληρά. Πολύ σκληρά. Και από ό,τι φαίνεται τα καταφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς να παίξεις και να πάρεις αποτέλεσμα σε τέτοιες ομάδες τέτοιου επίπεδου. Αξίζαμε να παίζουμε μεγάλα παιχνίδια και να βρεθούμε σε μεγάλη διοργάνωση. Γι' αυτό δουλεύουμε. Μας περιμένουν δύο δύσκολα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Πάμε να τα κερδίσουμε. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Πρέπει να υποφέρεις και να παίξεις απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο. Συνεχίζουμε.

Καλό ξημέρωμα σε όλους, καλό ξημέρωμα σε όσους εργάζεστε αυτή την ώρα, σε όσους επιστρέφετε στο σπίτι σας από εργασία ή ακόμη και από διασκέδαση. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Σε μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp μπορείτε να στείλετε στο 6981-041046 στούντιο meganews1046.gr. Αν θέλετε να μας στείλετε για κάποιο mail, αν βρίσκεστε κάπου που βλέπετε κάτι περίεργο και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας ή να το καταγγείλετε, είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου είναι η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής, μέχρι τις 6 το πρωί.

0: Και πάμε τώρα στα νέα στοιχεία για τις επικοινωνίες των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και έρχονται στην δημοσιότητα. Τα στοιχεία της Άρσης θα δώσουν στον 32ο τακτικό ανακριτή ένα ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων ωρών πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Η 56χρονη γιατρός και ο υπνοτιστής που είχαν αναλάβει τον δημοφιλή τραγουδιστή φέρεται να αντάλλασαν συνεχώς μηνύματα με σκοπό να καταφέρουν να πείσουν τον 54χρονο Γιώργο Μαζονάκη να ακολουθήσει τις πανάκριβες θεραπείες που του είχαν προτείνει. Όπως φαίνεται, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε ενδυασμούς για την πλασμαφαίρεση που σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου θα του κόστιζε 6.000 ευρώ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα και επιμελήθηκε η Κατερίνα Νόντα.
1: Από το ήρθε ο Μαζός στο όλα καλά και από εκεί στο ποιος τον συνοδεύει και τελικά στο σε πήρα στο λαιμό μου. Ένα χρονικό λίγων ωρών με μηνύματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που πλέον αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το απόγευμα της 8ης Σεπτεμβρίου στις 7:23 ο υπνοθεραπευτής στέλνει στη γιατρό.
2: Ήρθε ο Μαζό.
3: Ναι, ήρθε.
1: Είχε μόλις ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Ο καλλιτέχνης υποβάλλεται σε υδροθεραπεία ενώ συζητά με τη γιατρό για περίπου μία ώρα για την πλασμαφαίρεση της επόμενης ημέρας για την οποία είχε αμφιβολίες. Λίγο αργότερα η γιατρός στέλνει στον υπνοθεραπευτή ότι έχει καταφέρει να πείσει το Μαζονάκη να προχωρήσει στη θεραπεία την επόμενη ημέρα. Στη 1:43 της 9ης Σεπτεμβρίου, ο υπνοθεραπευτής επικοινωνεί ξανά με τη γιατρό.
2: Ο Μαζονάκης έχει φτάσει.
3: Όχι ακόμα.
1: Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 2:45, η γιατρός του στέλνει μήνυμα.
3: Όλα καλά.
1: Μαζί με το μήνυμα έστειλε και φωτογραφία του Μαζονάκη, ο οποίος εμφανιζόταν με κλειστά μάτια, ενώ όπως προκύπτει από την έρευνα, του είχε χορηγήσει μέθη.
4: Θα ακόμα το χέρι μου την κοιμάτια. Άμα τη δείτε τη φωτογραφία, είναι κατακόκκινο. Θα μπορούσε κανείς να πει βεβαίως ότι είναι μηθανής. Εγώ νόμιζα εκείνη την ώρα ότι είναι κοιμάται ο άνθρωπος, ότι είναι καλά η διαδικασία. Θα έλεγε κάποιος είναι όλα καλά και θα έστειλε αυτή τη φωτογραφία που κακώς την έστειλε, επαναλαμβάνω.
5: Το πρώτο τηλεφώνημα έγινε στις 4:10 και 4 περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, σε μία αναισθησιολόγο, γιατί μου ζήτησε η κυρία να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Η απάντηση της αναισθησιολόγου ήταν ότι δεν υπάρχει.
1: Στις 5:25 και αφού ο καλλιτέχνης είναι νεκρός στο Ελπίς, ο υπνοθεραπευτής στέλνει νέο μήνυμα.
2: Ρέμπελα που βρήκαμε, ποιος τον συνοδεύει?
3: Το ΕΚΑΒ τον πήρε. Θα πάω κι εγώ με τον Ηλία σε λίγο.
2: Μην το καθυστερείς, ένας εκ των δύο να πάει άμεσα. Μη βγει παρά έξω ιστορία. Αν θες να έρθω, πες μου.
1: Όπως διευκρινίζει στην κατάθεσή του, με τη συγκεκριμένη φράση εννοούσε να προστατευθεί η ιδιωτικότητα του Μαζονάκη μέχρι να γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του. Λίγο αργότερα πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης το θάνατο του καλλιτέχνη. Στις 6:01 το απόγευμα στέλνει στη γιατρό.
2: Το μαθές?
3: Ναι, μόλις.
2: Δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου.
4: Και μετά της λέω σε πήρα στο λαιμό μου. Η λογική ποια είναι? Ο Γιώργος όταν έφυγα από το μαγαζί μου σφίξε το χέρι και μου λέει να σου βοήθησέ με, βοήθαμε, σε παρακαλώ, με κοίταξε τα μάτια και τα μάτια του μάλιστα ήταν και πεντακάθαρα, ήταν ωραία μάτια καθαρά, πώς θα το πω. Και του είπα, θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Όπως αποκαλύπτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Βήμα, στην Οδό Καρνεάδου πραγματοποιούνταν περίπου 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο, με το κόστος κάθε θεραπείας να φτάνει περίπου τις 6.000 ευρώ. 20 εγκληματικά λάθη βλέπουν αξιωματικοί της αστυνομίας στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με το ενδιαφέρον της έρευνας να στρέφεται στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Τα στοιχεία της άρσης θα δώσουν στον 32ο τακτικό ανακριτή ένα ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων ωρών πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου. Όπως αποκάλυψε χθες το Μέγκα εκείνη την ημέρα στο ιατρείο, όταν ξεψυχούσε ο Μαζονάκης ήταν 9 άτομα. Η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός, ο 58χρονος σύζυγός της και ιδιοκτήτης του ιατρείου, τρεις εργαζόμενες, δύο ασθενείς αλλά και η κόρη των γιατρών με έναν φίλο της. Η κόρη των γιατρών είναι σύμφωνα με κατάθεση εργαζόμενης εκείνη που καλεί το ΕΚΑΒ.
3: Το ΕΚΑΒ το κάλεσε η κόρη του γιατρού που ήταν στο γραφείο εκείνη την ημέρα με έναν φίλο της και μόλις το σήκωσαν μίλησε ο γιατρός.
1: Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο προφυλακισμένος γιατρός διατείνεται για την αθωότητά του μέσα στον Κορυδαλό, οι καταθέσεις στον ανακριτή τον καίνε. Όταν παρέλαβε το ΕΚΑΒ, τον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε στις εργαζόμενες:
2: «Ο Μαζωνάκης πέθανε. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».
1: Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο για τη δραστηριότητα του ιατρείου. Οι δύο γιατροί, που συνδέονται και με τον χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ, όπου πραγματοποιούνταν υδροθεραπείες, ψυχοθεραπείες, υπνοθεραπείες, μασάζ, σάουνα και άλλες εναλλακτικές θεραπείες, συναντήθηκαν χθες στη φυλακή. Ένα δίωρο, τετατέτ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μία συνάντηση, στην οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες συζήτησαν την επόμενη μέρα και τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν.
0: Μάλιστα, το Σάββατο συναντήθηκαν με τον σύζυγό της, μίλησαν για τουλάχιστον 2 ώρες σε έναν ειδικό χώρο, σε έναν ειδικό χώρο που γίνεται τα επισκεπτήρια, ενώ την Κυριακή την επισκέφθηκε ο ανήλικος γιος της και από ό,τι μάθαμε πήγε σε άλλον χώρο, όπου είναι ένας εκεί ειδικά διαμορφωμένος, για να μπορεί να συναντά κάθε μητέρα το παιδί της. Πάντως οι πρώτες μέρες της 56χρονης γιατρού δεν είναι και τόσο εύκολες, γιατί δεν προαυλίζεται, δεν θέλει να βγαίνει, αν και θα έπρεπε να βγαίνει μόνη της, ούτως ή άλλως δεν έχει βγει από το κελί της, ενώ έχει ζητήσει, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν, κάποια παράλογα πράγματα, έχει διατυπώσει δηλαδή στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους αλλά και στο αρχιφυλακείο ότι θέλει ένα βιολογικό καθαρισμό για το κελί της, κάποια υποαλλεργικά αντικείμενα ύπνου, γιόγκα. Επίσης ζήτησε πιστολάκι για τα μαλλιά και της είπαν αν θέλεις θα πηγαίνεις στο αρχιφυλακείο και θα κάθεσαι εκεί, θα το χρησιμοποιείς. Ενώ ζήτησε και κάποιες κρέμες ενυδατικές, αν το λέω σωστά, που αυτό δεν ισχύει και δεν θα γίνει. Ουσιαστικά αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι την περασμένη Παρασκευή ήθελε να κάνει ο 58χρονος σύζυγός της αίτηση ώστε να είναι με βραχιολάκι στο σπίτι. Όμως από ό,τι φαίνεται, επειδή προχωράει η έρευνα, δεν θα ζητηθεί κάτι τέτοιο και από ό,τι φαίνεται θα γίνει στο τέλος του Οκτώβρη, που θα έχει τελειώσει από ό,τι φαίνεται και η έρευνα και των αστυνομικών αλλά και η έρευνα, η δικαστική έρευνα, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει με τους δικηγόρους του ποια θα είναι η υπόλοιπη πορεία των δικαστικών αυτών καταστάσεων και ερευνών, και γενικότερα θέλει να αποδείξει ότι δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και από ό,τι φαίνεται τα ρίχνει ο ένας στον άλλον.

0: Γιατροί χωρίς πτυχία. Οι ιατρικές πράξεις και γνωματεύσεις μέσω βιντεοκλήσεων και σοβαρές παραβάσεις σε ιατρία κέντρα αισθητικής με ανέμακτες λιποαναρρωφήσεις, ξυλοκαίνες διαλυμένες σε τσίγκινες λεκάνες είναι λίγα από τα αποτελέσματα ερευνών του Ιατρικού Συλλόγου. Την ίδια ώρα μειώθηκαν κατά 50% οι διαφημίσεις στα social media με ιστοσελίδες που εμφανίζονται κέντρα ευεξίας και χώροι που παρουσιάζονταν ως ιατρία. Και όλα αυτά εξαφανίστηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν ξεκινήσουν οι έρευνες του Ιατρικού Συλλόγου ήταν εκεί και εξηγούσαν τι μπορεί να κάνουν για να μας ομορφύνουν τη ζωή. Στο ρεπορτάζ είναι η Δέσποινα Γεωργιάδου και έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε με τον πλέον τραγικό τρόπο την ασυδοσία στην αγορά με ιατρία, Ινστιτούτα Μοροφιάς, κέντρα ευετσίας και μακροζωίας να υπόσχονται θαύματα και να λειτουργούν κάτω από αμφισβητούμενες συνθήκες, χωρίς κανείς ποτέ να ελέγχει το τι ακριβώς συνέβαινε και ποιες θεραπείες πουλούσαν στους πελάτες τους. Ο κρατικός μηχανισμός ξύπνησε από το λίθαργό του και οι έλεγχοι ξεκίνησαν σε όλη τη χώρα. 10 μέρες μετά τον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή, το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε εφαρμογή το σύστημα ελέγχου MedWatch, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες εντόπισε ύποπτες δομές και ιατρία στην Αθήνα. Ανάμεσά τους και το ιατρείο της Καρνεάδου.
2: Παρεπτόντως να πούμε ότι το ιατρείο στην Καρνεάδου το έχει βρει ο αλγόριθμος, όπως και το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ιατρία στην Καρνεάδου, είναι μια πυκνή περιοχή.
1: Ήταν όμως ήδη αργά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Στην τσιμπίδα του συστήματος έπεσαν ήδη 192 δομές. 96 στην Αθήνα, 80 στη Θεσσαλονίκη και 16 στον Πειραιά. Οι υποθέσεις έχουν σταλεί στους αντίστοιχους ιατρικούς συλλόγους για έλεγχο και κάποιες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στον εισαγγελέα, μάλιστα, έχει διαβιβαστεί δερματολογικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνονταν ενέσιμες και άλλες θεραπείες. Ο γιατρός όμως δεν ήταν εγγεγραμμένος στους ιατρικούς συλλόγους και έτσι το λόγο έχει πλέον η δικαιοσύνη. Αντίστοιχα, φάκελος έχει αποσταλεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για δομή με διάφορες υπηρεσίες, όπου φαίνεται να γίνονταν και σεμινάρια χωρίς την παρουσία ιατρού. Οι ενέσιμες θεραπείες, κυρίως από μη ιατρούς, είναι οι πρώτες που έχει εντοπίσει το σύστημα.
3: Όταν έχουμε αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, τότε οι ιατρικοί σύλλογοι καταφεύγουν στη δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους ξέρουν ότι δεν βρίσκονται σε ιατρικά χέρια και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτές είναι θεραπείες προορισμένες για ιατρικά χέρια και μάλιστα όχι για όλα τα ιατρικά χέρια. 3 συγκεκριμένες ειδικότητες, η πλαστική χειρουργή, η δερματολόγη και η γνωστοπροσωπική χειρουργή.
1: Οι έλεγχοι που γίνονταν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αποδείχτηκαν ανεποτελεσματικοί, καθώς παρά τις ενδείξεις δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το παραμικρό στο ιατρείο της Καρνεάδου. Κι όμως, όπως αποκάλυψε στο Μέγκα η Ματίνα Παγώνη, υπήρχαν καταγγελίες για την ελόγω γιατρό από το 2014, η οποία έμεινε στο σιρτάρι για 4 χρόνια πριν την απαλλάξουν.
4: Υπήρχε το 2014 ο πατέρας ενός ανήλικα παιδιού. Είχε κάνει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο. Ο Ιατρικός Σύλλογος το πέρασε από το Δουσού και την παρέπεψε αμέσως στο Πειθαρχικό. Το Πειθαρχικό είδε την ιστορία αυτής της συγκεκριμένη γιατρού, την εξέτασε το 2018 και την απείλαξε.
1: Με τον τίτλο «Πολιτική τριγμή στην Αθήνα για την ανεξέλεκτη βιομηχανία ευεξίας», το Πολίτικο σε δημοσίευμά του αναφέρει ότι η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ασκεί έντονες πιέσεις στην ελληνική κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων απέναντι στην κερδοφόρα, πλην όμως ανεξέλεγκτη βιομηχανία αναζωογόνησης και ευεξίας της χώρας.
0: Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν ξεχώρισα για το υποκριτικό της ταλέντο, τις χορευτικές ικανότητες και την ιδιαίτερη ομορφιά της. Η Ελένη Προκοπίου γεννήθηκε το 1939 και ήταν ηθοποιός και χορεύτρια. Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια και σταδιακά πέρασε στον κινηματογράφο που απέκτησε πολύ μεγάλη δημοτικότητα. Ταλέντο μεγάλο, όμορφη γυναίκα. Από το 60, όταν έκανε το κινηματογραφικό της ντεπούτο, έως το 72 συμμετείχε σε 23 ταινίες, πολλές από τις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο. Καλό της ταξίδι. Όμορφη γυναίκα. Πολύ.

0: Νομίζω ότι σήμερα πολλά θέματα, πολλά μαζεμένα θέματα, ουσιαστικά αυτή είναι η ζωή που το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουμε με την ακρίβεια και το λένε όλοι οι πολίτες, γιατί νιώθουν μια ασφυκτική πίεση και το κόστος ζωής, όπως λένε στα ελληνικά κουκυριά, αποτυπώνει και τα νέα στοιχεία της Ελστάτ. Γιατί η μέση μηνιαία κατανάλωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, φτάνει τα 1.820 ευρώ, αυξημένη κατά 5,5% μόλις μέσα σε ένα χρόνο. Ακόμη βαρύτερη είναι και η εικόνα για μια οικογένεια, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, με δύο παιδιά, άνω των 16 ετών, όπου η μέση δαπάνη διαμορφώνεται στα 2.700 ευρώ το μήνα. Ενώ το πραγματικό βάρος της καθημερινότητας είναι η στέγαση, τα τρόφιμα, οι μετακινήσεις και κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός αυξάνεται 100 ευρώ το μήνα. Ας ακούσουμε το βίντεο που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Σούπερ μάρκετ, ενίκιο, λογαριασμοί. Τα κομμάτια του παζλ που καταπίνουν το εισόδημα των οικοκυριών.
2: Ακρίβεια είναι ακρίβεια. Μεγάλη.
1: Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποτυπώνουν σε αριθμούς αυτό που οι καταναλωτές βιώνουν κάθε μήνα.
3: Φτάνω 20 το μηνός, 25 το πολύ μηνός.
1: Το 50% των οικοκυριών δαπάνουν ποσό υψηλότερο από 1.400 ευρώ το μήνα. Για το ενίκιο δαπάνουν το 23,4% του συνολικού μηνιαίου προϋπολογισμού τους και το 54,4% πηγαίνει στη διατροφή.
4: Από πού να αρχίσω, από το ενίκιο, από το σούπερ μάρκετ, από τη λαϊκή, από τα σχολικά είδη.
1: Πάνω από 1.820 ευρώ το μήνα είναι η μέση δαπάνη των νοικοκυριών, με το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού να πηγαίνει στη στέγαση και τα τρόφιμα.
5: Εγώ δουλεύω μεροκάματα, 15 του μηνός, φτάνουμε, δεν φτάνουμε. 600...

0: το μήνα. Και λίγα λέω.
1: Τα παιδιά μου, ας πούμε, προσπαθούν να αυτές τις τρεις μέρες να μην πάνε στο σούπερ μάρκετ για να πληρωθούν και να πάνε.
2: Και μπορεί το σούπερ μάρκετ να είναι το σημείο όπου η ακρίβεια γίνεται πιο ορατή. Το ενίκιο για το σπίτι όμως είναι το πρώτο που φεύγει.
3: Μένω σε λίγα τετραγωνικά με 700 ευρώ που δεν αξίζει τόσο, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή, όλα είναι πολύ ακριβά.
4: Δεν φτάνει, όπως και αν το τραβήξεις δεν φτάνει.
2: Η μέση μηνιαία δαπάνη αυξήθηκε σχεδόν 100 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Το κρέας απορροφά κατά μέσο όρο σχεδόν 84 ευρώ το μήνα. Τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 59 ευρώ. Τα λαχανικά περισσότερα από 50 ευρώ. Από τα στοιχεία της Ελστάτ προκύπτει ότι η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφεται στην Αττική και ανέρχεται περίπου στις 25.000 ευρώ.
5: Δύσκολος χειμώνας και αν πούμε ότι με τα καύσιμα, με τις αντιδράσεις των πολιτών και τις διαμαρτυρίες για το νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα, θα δούμε ότι το πράγμα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, γιατί αν αναλογιστούμε ότι τα καύσιμα είναι πάνω από 2 ευρώ το λίτρο και σε πολλές περιοχές 2,20, 2,25, ενώ σε νησιά το Κυκλάδων έχει σπάσει το ψυχολογικό φράγμα των 2,50. Αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα δυσκολεύει παραπάνω. Η κυβέρνηση δέχεται όντως ισχυρές πιέσεις και από την αντιπολίτευση, η οποία ζητά, η αντιπολίτευση πάντα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κάτι που το οικονομικό επιτελείο απορρίπτει λόγω δημοσιονομικού κόστους. Μέχρι τις 30 του μήνα, τώρα σε 2-3 μέρες θα έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης και θα δούμε τι θα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πλάνο που έχουν, αν θα είναι οι κατηγορίες καυσίμου, αν είναι η παρέμβαση θα είναι αναμενόμενη, αν στην αμόλυβδη βενζίνη θα επιδοτηθεί 10 λεπτά το λίτρο, που δεν νομίζω να κάνει και κάτι, και στο πετρέλαιο κίνησης 15 ως 20 λεπτά το λίτρο. Θα δούμε και εκεί αν μπορεί να κάνει κάτι. Για τους πολίτες πάντα μιλάω, έτσι. Και αυτά θα είναι από τα δηληστήρια, δεν θα είναι από την κυβέρνηση. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
6: Προσπαθώ και συγκεντρώνω όλες τις δουλειές με ένα δρομολόγιο. Έχει μου ξεφύγει, ρε παιδιά. Και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό.
7: Με την τιμή των καυσίμων στα ύψη και το κύμα της ακρίβειας να σαρώνει, ο οικογενειακός προϋπολογισμός πιέζεται ασφυκτικά.
8: Η τιμή είναι φωτιά και λάβρα. Ένα κατοστάρι το μήνα παραπάνω βγαίνει.
9: Το χρησιμοποιούμε τα μάξι όσο μπορούμε πιο σπάνια, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Χρησιμοποιούμε περισσότερο το μηχανάκι για πιο κοντινές αποστάσεις.
10: Μας κοροϊδεύουν κανονικά. Εκεί που πρέπει να γίνουν οι μειώσεις δεν γίνονται. Οι φόροι είναι. Όταν το δεκάρικο τα 7 ευρώ πηγαίνουν για φόρους και 3 για κάψιμο, τι περιμένουν.
11: Θα βάζουμε όσο πρέπει για να φτάσουμε στον προορισμό. Έχουν ξεφύγει τελείως τα πράγματα.
7: Η ακρίβεια στα καύσιμα παρασύρει όλη την αγορά, προκαλώντας κλειδονισμού στη γεωργική παραγωγή.
12: Στα 2,23 είναι η μέση τιμή πετρελαίου σήμερα, του ντίζελ. Είναι απαγορευτικό για να γίνει οποιαδήποτε καλλιέργεια.
13: Κάθε μέρα και ακριβότερο. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Αυτό επηρεάζει και τα υπόλοιπα. Τα είδη που έχουμε, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μεταφορές εργατών, μεταφορά για να πουλήσουμε εδώ.
7: Καθώς η ελαιοκομική περίοδος ξεκινά, υπάρχουν φόβοι πως το υψηλό κόστος της ενέργειας θα ναρκοθετήσει τη φετινή παραγωγή.
14: Με 3 ευρώ στο ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα φέτος. Μεγάλο κομμάτι της παραγωγής, τουλάχιστον το 30-40%, θα μείνει ασυγκόμιστο λόγω του κόστους παραγωγής αλλά και συγκομιδής.
7: Εν ώψη χειμώνα, η ανησυχία του κόσμου για τη θέρμανση εντείνεται.
15: Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ανήσυχος σε σχέση με το τι τελικά θα κάνουν. Αν θα τα καταφέρουν να θερμαθούν. Αυτή είναι η αγωνία των περισσότερων.
7: Οι επίσημες ανακοινώσεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου.

Εντοπίστηκαν και διασώθησαν άλλοι 44 αλλοδαποί, αυτή τη φορά στα νότια της Γάδου, γύρω στο ένα χίλιο, ένα μίλι μακριά από την παραλία που ήταν ο σκοπός τους να φτάσουν. Γύρω στους 200 έχουν αλλοδαπούς μέσα σε λέμβους που έφτασαν στην Κρήτη και στην Γάβδο μέσα σε ένα 48ωρο το πολύ. Εντάξει, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει λιγάκι. Είπαμε ότι ο καιρός βοηθάει και τους μετανάστες και τους διακινητές να φύγουν από απέναντι, από το Μπρουκ, όπου εκεί περιμένουν τη σειρά τους, δίνοντας από 4 έως 8.000 δολάρια στους διακινητές για να περάσουν προς την Ελλάδα και από εκεί να φύγουν προς την Ευρώπη. Το πράγμα όμως έχει αρχίσει και δυσκολεύει. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στις Σέρες είχαμε πάλι προσπάθεια απόδρασης 50 κρατουμένων, 50-60 κρατούμενοι προσπάθησαν να φύγουν, να πηδήξουν τους φράχτες και τα κάγκελα και τα σειρματοπλέγματα, είχαμε πάλι ένταση. Είναι η τρίτη ένταση που υπάρχει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Οι 60 με 70 Αιγύπτιοι που έκαναν την προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα ήδη έχουν αποχωρήσει και έχουν πάει σε άλλες κλειστές δομές και από ό,τι φαίνεται άλλοι 50 προσπάθησαν πάλι να κάνουν το ίδιο, δημιουργώντας επεισόδια και ζημιές. Έτσι θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται, γιατί όλο και μεγαλώνει ο αριθμός των αλλοδαπών, των παράνομων μεταναστών που έρχονται στη χώρα μας προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τώρα σε λίγο καιρό αρχίζουν τα μποφόρ και θα αρχίσουν και τα δύσκολα και η σκέψη ότι δεν θα μπορούν να περάσουν από τη θάλασσα και σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν τον δρόμο προς την πλευρά όπου είναι τα χερσαία σύνορα. Το έχουμε κάθε χρόνο, θυμάστε, κάθε χρόνο γίνονταν επεισόδια, αναγκάστηκε η πολιτεία να κάνει ένα τεράστιο έργο με τον φράχτη στον Εύρο. Υπάρχει αστυνομία εκεί, υπάρχουν σύνοριοφύλακες, θα δούμε πώς θα πάει, γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ και χώρες από αφρικανικές χώρες που προσπαθούν να περάσουν προς την Ευρώπη. Θα δούμε, δύσκολα τα πράγματα, θα το δούμε και αυτό.